0: πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Ό,τι μ' αγάπησες, πήρα τα πάθη σου, πάνε το μισό.
0: Ωχ, Παναγία μου, Τρίτη και 13 σήμερα.
1: Δεν άλλαξα, είμαι ο ίδιος.
0: Η γρουσουζιά συνεχίζεται από χθες.
1: Κάποτε πίστεψα, ό,τι μ' αγάπησες, πήρα τα πάθη σου, πάνε το μισό.
0: Πάντως εμείς θα πούμε καλημέρα. Καλό ξημέρωμα να έχουμε, Τρίτης. Είμαστε συνδεδεμένοι σήμερα από τις 2 περίπου και κάτι ψηλά με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά, καθώς τον έβαλε μια μερούλα άδεια το φιλαράκι μας ο Στέφανος ο Νεζίπας. Παραλίγο θα έλεγα ο Στέφανος ο Κασελάκης. Κακίες.
1: Είμαι αδιόρθωτος, εγώ δεν άλλαξα, είμαι ο ίδιος.
0: Πάμε παρεούλα λοιπόν μέχρι τις 6, έτσι με ελεύθερο πρόγραμμα. Ελάτε στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, πληκτρολογήστε Μετρόπολης 95 και 5, ανοίγει μια σελίδα, πατάτε πάνω που λέει Μετρόπολης και βγαίνετε κανονικά. Πρώτη μούρια είμαστε εκεί πέρα, θα δείτε μια ανάρτηση με την νυχτερινή Θεσσαλονίκη Λευκό Πύργο. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε και εκεί αν θέλετε μου στέλνετε και κάποιο τραγουδάκι που γουστάρετε να ακούσετε.

καλημερίσουμε τον Ηλία τον Χατοματζίδη, τον αρτοποιό μας εκεί στο Πολύκαστρο. Καλημέρα σας, λέει, με φόρα μπήκατε, λέει, όπως ο Τσίπρας. Ναι, καλά. Επειδή βρεθήκανε κάποιοι τρελοί και τον ψηφίσανε.

Καλημέρα στον Νικολάκη από την Κατερίνη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τα Μουδανιά. Καλημέρα φίλε μου, λέει, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα Τρίτης και καλή μας ακρόαση. Και μου στέλνει σήμερα έτσι λίγο ένα τσιγκούνις, μόνο 6 καρδούλες κόκκινες. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια, καλημέρα στον Ξενοφόν, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλό ξημέρωμα, καλή επιστροφή και καλή ακρόαση. Καλημέρα Τρεχαντήρια μου, καλημέρα πηγολαμπίδες της νύχτας, σεκιουριτάδες, φύλακες, bodyguard, νυχτερινές βάρδιες, στρατός, λιμενικό, πυροσβεστική, αστυνομία, τροχέα Θεσσαλονίκης, φιλιά. Μπαρμπατάκης Δικησίδης, καλημέρα Γιάννη από Τσεχία. Την καλημέρα μου στον Τίμο και σε όλη την παρέα. Μας ακούει και ο Τίμο. Καλημέρα Τίμο μου, καλά χιλιόμετρα παιδιά. Ξεκινήσαμε έτσι με λίγα τσαϊμπέκικα όμορφα. Με ρωτάτε κανένα δύο φίλοι τι έγινε με τον Στεφανάκο. Απλώς πήρε μια μέρα άδεια ρε παιδιά, εντάξει. Πήρε να ξεκουράσει την κορμάρα του λίγο. Έκανε προπόνηση με ένα αναλώσιμο εκεί και μετά κουράστηκε. Έχει και κάποια ηλικία εδώ βέβαια.

αργότερα φυσικά θα ανοίξουμε για το Voice to Voice. Υπάρχει και το προσωπικό Messenger για όσους ντρέπεστε να μιλήσετε δημόσια. Σεργιάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Είμαι καλό παιδί. Το κάμε όμικρον που λέω εγώ, έτσι.

0: Χάσαμε. Θα πεθάνω, ρε! Πού μου λες τέτοια πράγματα, ρε! Θα πεθάνω, ρε!
1: Οπα, τι έγινε, ρε, παιδιά?
0: Γιατί, ρε, χάσαμε πάλι! Πάλι χάσαμε! Ε, όχι, ρε! Κλάμα, ρε, παιδί μου, δεν μπορώ να... Ξανασκεπάστε, ρε!
1: Τέλος πάντων.
2: Γκράτσια, κοσκότα.
0: Γιατί, ρε, χάσαμε πάλι! Πάλι χάσαμε!

Στο 3-2 λέω έχει ο Γκούστα να εσωφαρίσει ο Βόλος, να χάσουμε το στίχημα. Αλλά λέω μετά, κάτσε βρε βλάκα, αφού το παίξε στο συν 2. Αλλά εδώ ένα δελτιάκι παίξαμε με 6 ομαδούλες. Ένα μάτι, το πρώτο ήταν ο ΠΑΟΚ, το χάσαμε.

0: φύγε κι
1: ο Μάκης ο Γιανακός και συνεργάτης του από τον Άρδο στην Κοζάνη. Γιάννη, καλημέρα από όλους, λέει. Από τα παιδιά της Πάτρας, κάθε γυναίκα, λέει. Ευχαριστώ, καλή εκπομπή. Κάθε γυναίκα.

0: τα ακούσουμε, Βασά μου, θα τα ακούσουμε.
1: Είναι ολόκληρη δική μου που σ' αγάπησα κι ακόμα σ' αγαπώ.
2: Που στη Ρουφιάνα αντεγκαμίσου,
0: όπα,
2: θα σχολούμαστε μαζί σου.
0: Είπα κι εγώ.

Στάθη, πρέπει να τα ακούσω το τραγούδι. Δεν γίνεται, δεν θα το μεταδώσω να ξέρεις. Πήγα να το μεταδώσω κατευθείαν καρφί έξω και το κατέβασα, εντάξει.

Τι έγινε, ξεκίνησε δικαστικός αγώνας του ΤΕΤΕ με τον Ραπτόπουλο. Και στο πλευρό του λέει και είπα επαναθηναϊκός. Τι έγινε εσείς, στα δικαστήρια θα τα βρείτε. Εγώ ξέρω οι άντρες τα βρίσκουν έτσι, απέναντί και βιζαβί που λένε.

ένα σόλο μπορώ να έχω. Καλημέρα σας. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στη Δήμητρα. Το αρτοπείο μας εκεί στη Φλαμουριά. Καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα. Να έχουμε μια επιθυμία εμείς. Κάθε ήλιο βασίλεμα θέλουμε να ακούσουμε. Λέει, καλή ακρόαση σε όλους.

Α, χορεύω ήταν και αυτό ρε παιδιά. Άιτε πάμε κουφάλες. Νίκος Μακρόπουλος. Έτσι λέει ρε παιδί μου, κουφάλες και από δέντρο έτσι μεγάλο, έτσι πλατάνια.

0: Σάκη.
1: Καλώ το Σάκη, το Σοκράτη και το Σάκη, τα τρία σίγμα, η αρτοπή μα στη Ρόδο. Καλημέρα Γιάννα, ρε, καλή εκπομπή, μια επιθυμία. Διονυσίου και πάλι μάγκα στάσε λέει. Και μια κάνε λέει την βραδιά όμορφη, ξέρεις εσύ. Ωχ, Παναγιά μου.

0: να χαθείτε.
1: Εδώ στο άντε να χαθείτε φωνάζετε το συγκρότημα Αγαμηθείτε από τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλό παιδί θα πείτε.
1: Άγαμη με όμικρον γιώτα, θείτε με ύψιλον έτσι και αλφαγιώτα. Ε ναι ρε παιδιά, μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Πονηρά μυαλά. Μ' άρεσε.

Φοβάσαι με πάθεις AIDS. Το AIDS κορίτσι μου δεν κολλάει με το μάτι. Άμα δεν κυλιστείς στα σεντόνια του έρωτα, το AIDS δεν κολλάει με το μάτι.

Πάμε να γυρίσουμε 10 χρόνια πίσω. Εφησαρή, μη μου πεις το ζώδιο σου ρε παιδί μου. Κατέβασε το μαγιό σου.

0: Και βγάλε το μαγιό σου να δούμε, θα αγοράσει κάτι καλό η κυρία. Και όπως λένε στις μπλε ώρες, 500 λέει τη μία φορά, 1000 ευρώ λέει διανυκτέρευση όλο το βράδυ.
1: Ο εγώ καιρός φιλούσε κι όλο για λεφτά μιλούσε, μα πατούσε όλη τροχ.
0: Τόσο είναι τα ρήφα λέει στη σκιάθου, τι να κάνουμε τώρα.

0: σου.
1: Ωραίο είναι πάντως το μεγάλο το νίκη, παιδιά. Το έχεις σαν την σέσουλα, τη θυμάστε, που παίρνανε με και μια σέσουλα και βάζανε φακές. Α, από τα τέτοια. Φακές, ρεβίθια, γεμίζανε μια σακούλα.
0: Βγάλτο το μαλλιό σου,
1: βγάλτο το μαλλιό σου.
0: Το μαλλιό σου, έλα μωράκι μου, βγάλτο το μαλλιό σου. Βγάλτο, βγάλτο, βγάλτο το μαλλιό σου. Έλα μωράκι.
1: Βγάλτο το μαλλιό σου και βάλτο.
0: Βγάλτο, βγάλτο.
1: Να στεγνώνει εκεί στην απλόστρα.
0: Ούτε το ροσκόπιό σου.
1: Τι περιμένατε ότι θα πω, δεν τρέπεστε λίγο? Σου.

Όχι, ο κοντός θα πάρει, ποιος θα πάρει, ένα 70, ένα 65. Εμείς που είμαστε δίμετροι, θα πάρουμε 2-10. Ωχ, πασά μου. Και όταν αρχίζει να βαράει,

Ο Βασίλειος ο Αμπτάκης μου λέει καλημέρα, καλό ξημέρωμα, χαιρετίσματα σε όλους. Χρήστο Τσαβδάρης, καλημέρα Άρχοντα, καλό ξημέρωμα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Τα πλοία πεθαίνουν στο λιμάνια. Έλα, έλα.

0: Βαγγέλης ο Γρίβας, μέρα καλή Γιάννε ρε, καλό ξημέρωμα σε όλους στην παρέα μας. Πάω, γιατί μας βγάζεις λέει την ψυχή. Τι να πω ρε Γρίβα. Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους. Καλημέρα τα φιλαράκια μου εκεί στα Δουμπιά, Χαλκιδικής.
1: Το λομάτι ξανά δεν βολεύω.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Τιμολέον. Καλημέρα στη Χριστίνα από τη Βέρεια.

Χαιρετώ, φίλτατε Γιάννη, εσένα και όλο το ακροατήριο. Τι έγινε απόψε εκεί στην Τούμπα, λέει? Τρίμπαλο, λέει, και τάβλα. Η Ξανθιά με τον Τετέ ήθελε να το παίξει Τζούλια. Ο Ραπτόπουλος γιατί ανακατεύτηκε, λέει. Χα, χα, χα, βροχερές καλημέρες σε όλους και φυσικά στην κυρία Ελπίδα μας. Ζώης Φούρναρης από την Άρτα. Ξέρω κι εγώ τι έγινε. Εγώ ξέρω, οι άντρες συναντιόνται σε ένα καφέ εκεί πέρα, κάθονται απέναντι και συζητάνε τι μηνύσεις, χαζά χαμένα και μην χαθείτε να χάνεστε όλοι. Και το πολύ πολύ άμα δεν τα βρούνε, σου λέει πάμε λίγο μέχρι το Φιλίπ, απλακωθούμε στις μπουνιές και μετά πάμε να φάμε και ένα μπατσά. Απλά πράγματα. Έτσι είναι τα τρικά τώρα. Hey!

Η Βούλα Καρυπίδου λέει: καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση. Σήμερα δεν μπόρεσα να βρω την ανάρτηση στο Facebook. Καλό ξημέρωμα να έχουμε, τα χαιρετήματά μου και την καλημέρα μου σε όλη την παρέα μας και ιδιαίτερα στην γλυκιά μας την Ελπίδα. Πατάτε ρε παιδιά, εκεί που λέει Μετρόπολη 95 και 5, μπαίνετε μέσα. Πρώτο πινακάκι θα δείτε Μετρόπολης 95 και 5, ακολουθείτε. Μην πατήστε το ακολουθείτε άμα δεν θέλετε να ακολουθήσετε. Πατήστε πάνω που λέει Μετρόπολης 95 και 5. Με το που θα πατήσετε εκεί θα σας βγάλει στη σελίδα Μετρόπολης 95 και 5. Είμαστε δεύτερη ανάρτηση μας. Θα μας δείτε. Ξέρω και εγώ τι να πω ρε παιδιά. Εντάξει, ελάτε στο προσωπικό messenger. Τι να πω. Ο Ζώης ο Ντάλλας στο Μακεδονία Παλάς λέει: ώρα σε ποιον το σφύριξε στο Ραπτόπουλο, λέει. Γι' αυτό έγινε όλη η μανούρα. Και τι έγινε, ρε παιδιά, τώρα. Άμα είναι ξανθιά η γυναίκα, αξίζει τον κόπο να πας. Άμα είναι μελαχρινή, κοκκινομάλ, καστανή. Θα κλείσει τα μάτια και θα πας πάλι, εντάξει. Θα βγάλετε αφρούς και καπνό από τη μύτη. Έτσι. Δώστα!

να σου πω ρε Βούλα, δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα. Πάμε. Γι' αυτό δίνω και την εναλλακτική λύση, το προσωπικό messenger. Με αυτά και μετά άλλα φτάσαμε 4 η ώρα. Ακριβώς.

Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον Παχύ Σκελετό και το φίλο μας τον Λευτέρη, ερδοποιεί μας εκεί ους αμπελόκηπους. Τι έγινε, βγήκε χθες ο Αναστόπουλος στην εκπομπή του Γιώργου του Μπούζο και αφού μίλησε όλα ό,τι είπε και δεν είπε, στο τέλος είπε άντε λέει και καλή επιτυχία στην Καλαμάτ. Παναγία μου. Τον πήρα τον Μπούζο, του λέω τι το κατεμόσκυλο το έβγαλε, μου λέει από την Καλαμάτα είναι. Τι φρούτα βγάζει η Καλαμάτα, μουσμουλά.

0: Δεν μου λες, αυτό δεν ήταν που γύρισε με το ψηλό ταχουνάκι.
1: Ναι.
0: Αγοράκι, μπορείς να μου πεις τι φρούτα βγάζει καλαμάτα.
1: Μουζουμουλά.
2: Ζουμ.

Καλημέρα στην φίλη μου την Αργυρό. Έλα Ρούλα κορίτσι μου, καλημέρα. Πάει κάποια στο ΕΟΠΗ και λέει θέλω να κλείσω ραντεβού με ένα γυναικολόγο. Υπάρχει διαθέσιμο 18 Νοεμβρίου του 2034. Μπορώ το απόγευμα γιατί το πρωί περιμένω υδραυλικό.

πεθάνει. Λέει μία στον άντρα της: αγάπη μου, άκουσα ότι πέθανε η γραμματέα σου. Μπορείς να βάλεις τη μάνα μου στη θέση της? Αγάπη μου, δεν ξέρω αν γίνεται. Μίλα εσύ με τον νεκροθάφτη. Ωιντα.

κοιμωμένη πριγκίπισσα την παίρνει αγκαλιά ο πρίγκιπας και λέει, γιατί γελάς κορίτσι μου, γιατί επιτέλους μετά από τόσα μήλα θα φάω και μια μπανάνα.

0: Άντε πάμε σιγά σιγά να ανοίξουμε το voice to voice, να πούμε καμιά καλημέρα μα γουστάρετε ή να μου ζητήσετε κάποιο τραγουδάκι φίλοι που δεν μπορείτε να μιλήσουμε μέσω των κυρελέσεων δόξα πατρί. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σου Γιαννάρα μου και σε όλο το ακροατήριο. Τι κάνεις?
0: Το παλεύω, εντάξει. Το παλεύω εγώ.
1: Από χτες Μπαρτός είσαι.
0: Γιατί πράγμα?
1: Ήταν να πούμε, μας έχει συνάξει τον εγκέφαλο, με έχει συνάξει. Τι κομματάρεις?
0: Έλα ρε, πάμε παρακάτω βρε τώρα.
1: Τι παρακάτω, την αλήθεια το μεταξύ, βάζεις και την κομματάρα μου 3/10 το κομμάτι των Αποστόλων Νικολαίδη, αγάπησα και μίσησα.
0: Και μίσησα, ναι.
1: Έπινε ελληνικό, βάζω ουίσκι, μπουμπουνίζω και ένα πουρο φίλε και σε γουστέρνω.
0: Έλα, πάμε παρακάτω, έλα, ακούς, πες μου, λέγε.
1: Γιαννάρα, να δώσω κανένα χαιρετισμούς ή όχι?
0: Να δώσεις, γιατί να μην δώσεις?
1: Καταρχήν, μία φορά που σου είχα πάρει που δευτερολόγησα, είχα ξεχάσει τους χαιρετισμούς μου.
0: Δεν με πήρες.
1: Αν σου ζητά η ελευθερία.
0: Να το... Περίμενε βρε άχρηστε. Σε μιλάω, δεν το καταλαβαίνεις, δεν ακούς. Μία φορά με πήρες. Πότε με πήρες και το πήρα χαμπάρι? Δεν τρέπεσαι λίγο? Τι είναι αυτά που λες στον αέρα?
1: Δεν κατάλαβα τι είπες.
0: Μέχρι να το καταλάβεις θα ξυπνήσουμε. Πάμε παρακάτω, δώσουμε ένα κομμάτι, έλα.
1: Βάλε όποιο γουστάρι Σταύρο Ζούμπα.
0: Από Ζούμπα. Έγινε Πασά μου. Έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε 398, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιαννάκη μου.
0: Καλημέρα Πασά μου.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, το παλεύω, εσύ?
2: Ο Κώστας είμαι.
0: Ναι ρε Κώστα, κατάλαβα.
2: Ωραία τραγούδια φίλε. Από τις 2 ώρες ακούω. Αυτά μας πτάσεις πίσω 50 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει.
2: Εύχομαι να είσαι πάντα γυρός ρε φίλε. Πάντα γυρός. Να μας κρατάσει τροφιά σε όλο το ακροτήριό σου να είναι γυρί.
0: Να σε καλά Πασά μου. Να σε καλά Κωνσταντίνε μου. Φιλιά.
2: Θέλω ένα τραγούδι, χωράει.
0: Για πες μου, για πες μου.
2: Τον Καρά, μια σφαίρα στην καρδιά.
0: Καράς, μια σφαίρα. Θα τα ακούσουμε αγόρι μου.
2: Έγινε Γιαννάκη μου, ευχαριστώ.
0: Φιλιά, να είσαι καλά. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα Κώστα. Πάμε. Έλα βρε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
3: Μπορώ να βάλω ένα τραγουδάκι?
0: Ναι.
3: Θέλω να βάλω το τραγούδι «Δεν είμαι για κανέναν».
0: Ποιος το λέει αυτό?
3: Ποιος το λέει, δεν μπορώ να
0: το πω. Άστο, δεν είμαι για κανέναν. Θα το ψάξω εγώ. Θα το ψάξω στην εγκυκλοπαίδεια. Δεν το θυμάμαι γιατί. Οκ, έγινε Έλενα μου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Κάποια στιγμή είδα στην... είδα τη φίλη μου την Γιώτα τη Φλωρινιώτης, αλλά εντάξει τέλος πάντων. Θα πάρει πάλι τηλέφωνο. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Πολύ, πολύ καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
4: Τέτοιο μας κάνετε και πού να κοιμηθεί κανείς.
0: Γιατί, τι έκανα, δεν έκανα τίποτα κακό εγώ.
4: Εντάξει. One man show.
0: Εντάξει, το παλεύουμε.
4: Τώρα, αν μπορεί να μπει σφήνα και να το χαρίσουμε στον κύριο Χαλκιά, που να, το μικρό του δεν θυμάμαι.
0: Έλα, Χρυσόστομος, ρε.
4: Χρυσόστομος,
0: Χαλκιάς, ρε. Και χθες σου έκανε και αφιέρωση τραγούδι ο Χρυσόστομος.
4: Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έτσι, μπράβο.
4: Αποδίδω.
0: Για πες μου ποιο τραγούδι.
4: Με το μόνο εσύ, Χριστιάνα.
0: Όχι, Παναγία.
4: Νομίζω θα αρέσει το κομμάτι σε όλους.
0: Μόνο εσύ με τη Χριστιάνα.
4: Ω, βέβαια.
0: Πού τη θυμήθηκες αυτήν, ούτε η μάνα της δεν θυμάται που βρίσκεται.
4: Εντάξει, μας έχει αφήσει, είναι καταπληκτική φωνή.
0: Γι' αυτό το λέω, κατάλαβες τι γίνεται.
4: Ιδιαίτερα αφιερωμένο στον κύριο Χαλκιά.
0: Έγινε να χαρώ εγώ. Χρυσόστομε, τα ακούς. Να σε καλά, γεια σας κυρία μου. Χρυσόστομε, τα ακούς. Σ' αφιερώσαμε τραγουδάκι. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Είμαι καθαριζόμενος.
0: Έλα Πασά μου, έλα.
5: Επειδή σε έχασα το γιο μου 32 χρονών.
0: Αχ Παναγία μου.
5: Άσε ρε Γιάννη.
0: Τι να πω παλικάρι μου, τι να πω. Πάμε παρακάτω, ακούσουμε το τραγουδάκι που μου ζήτησες. Να είσαι γερός, αγόρι μου, και να το μνημονεύεις πάντα. Δηλαδή, όπου δεν μπορώ. 32 χρόνια το παλικάρι σου.
5: 32 χρόνια γέννη.
0: Από τι έφυγε, αγόρι μου, αν επιτρέπεις?
5: Είχε προβλήματα.
0: Είχε προβλήματα υγείας. Μάλιστα. Να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά, φυλάκια, να είστε όλοι καλά. Συλληπιτήρια, αγόρι μου, συλληπιτήρια, να είστε όλοι καλά. Ωραία, με στείλεις τώρα. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Τι έγινε?
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Μετά την έκπληξη, τούμπα εγώ.
0: Τι έπαθες?
6: Αρρώστησα.
0: Ας την ευχή. Τι έπαθες, καλέ?
6: Μετά την έκπληξη, με την ελπίδα
0: μας. Ναι.
6: Να κρατήσω. Άρχισα να έχω ρίγος. Ρωτώ, γιατί τώρα λέει η γρήπη πάει σε συνδυασμό με COVID.
0: Να σε πάρει.
6: Και αρχίσαν μετά εξετάσεις αυτά, ξέρεις.
0: Έκανες τεστ. Τεστ έκανες.
6: Έκανα.
0: Έχεις COVID,
6: κρύωμα,
0: όχι.
6: Λέει.
0: Κρύωμα είναι.
6: Κρύωμα.
0: Σε ξεσκέπασε.
6: Εγώ δεν βγαίνω έξω.
0: Σε ξεσκέπασε ο γκόμενος, φαίνεται.
6: Δεν
0: τρέπεσαι, λέει.
6: Περαστικά σου,
0: κούκλα μου. Δεν μιλήσαμε καθόλου κιόλας.
6: Μα δεν ακούς τόσες μέρες που δεν ακούς.
0: Ναι.
6: Μετά την έκπληξη της ελπίδας.
0: Κατάλαβα.
6: Μετά τούμπα.
0: Καλά, τι περαστικά σου. Θα τα πούμε, θα σε πάρω τηλέφωνο. Φιλάκια, να είσαι καλά. Λοιπόν, να το κλείσουμε, παιδιά. Είπαμε τι είπαμε. Ωραία, το κλείσα. Και τώρα πάμε να ακούσουμε κάθε λίγο βασίλεμα, γιατί το κόψαμε και είναι τραγουδάρα, έτσι. Άιντα. Και δεν προλάβαμε να κάνουμε και το εμβόλιο της γρήπης. Πρέπει να πάω, όχι αύριο, μεθαύριο.

Χρυσόστομο Χαλκιά, στο Αριανάκι μου την καλημέρα και από μένα, αδελφέ μου, λέει, και στην Σύση μας, λέει, το λατρεύω αυτό το κομμάτι που διάλεξε, το μόνο εσύ, ε. Εσύ τότε δεν ήσουν γεννημένος, ρε, 1980.

Ο Χρυσόστομος ο Καλκιάς λένε τις αφιερώσω και εγώ το ομορφότερο πλάσμα του κόσμου, λέει, αφιερωμένο στη σύση μας. Καλά την ξέρεις? Για να ξέρω ρε φίλε. Θα τα ακούσουμε φυσικά, εννοείται. Γραφείο Συνοικεσίων, παρακαλώ.

0: καρφωμένη.
1: Ο Στέφανος ο Νεζίπας θα λέει τα ζώδια.
0: Μια μάνα δίπλα κλαίει, καλό καθένα.
1: Κι εγώ θα σας παντρεύω.

Πάμε να ακούσουμε τον φίλο μου, τον πατέρα Κωνσταντίνο Σαββίδη, πρώτο πρεσβύτερο. Δραπετσόνα! Είχα την τιμή και έχω την τιμή να είναι φίλος μου ο πατέρας Σαββίδης.

Ρεφατλάρης Χρήστος, καλημέρα κύριε Γιάννη, πολλές καλημέρες από το φούρνο Αγίου Δημητρίου, μια ξεχωριστή αφιέρωση στο δάσκαλο το Στελάκι, στην Πέτρου Σιδίκα και στο Δημήτρη το Λεβέντη. Καλημέρα και σε όλους όσοι είναι συντονισμένοι. Και ο φίλος μου ο Στέλιος από την Ρεφατλάρης, από την Πέτρου Σιδίκα. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη.

Καλημέρα στο Παοξάκι μου. Το στεναχωρημένο, λυπημένο, το Μάκη τον Αταβάλ. Καλημέρα Γιάννερα, καλό ξημέρωμα από την εξωτική Καλαμάτα. Γελάει. Μ' αρέσεις ρε Μάκη. Βαγγέλης Γρίβας, αφιερωμένο μου λέει τσάκαλα. Αλλά ποιο τώρα πριν από και πάλι Μάκα στάσε ή το κάθε λίγο βασίλεμα. Τι περιμένεις πέ μου. Ο Μανώλης ο Πλωμάρη λέει καλημέρα Γιάννη από Αυστράλια Σίδνεϊ, καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία, σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Να είσαι πάντα καλά την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη. Δίχως

Δεν μπορώ να πω τίποτε, παλικάρι μου, δεν μπορώ να πω τίποτε. Αυτό είναι αφιερωμένο από την κυρία Σύση για τον Χρυσόστομο το Χαλκιά, το Αριανάκι μου. Νάκη Πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, 3η και 13η λέει προσοχή σήμερα, καλημέρα σε Αριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Ελπίζω να είναι μια όμορφη μέρα για όλους μας, λέει, δώσε.

0: Ο Βαγγέλης ο Γρήβας μου λέει και το κάθελιο βασίλεμα. Το κατάλαβα, φίλε, το είπα. Λέω μήπως το κάθελιο βασίλεμα ή το και πάλι μάγκαστας. Καλημέρα στα Γιάννηνα, καλημέρα στο Τζακάλο. Ο Ρεφατλάρης ο Χρήστος λέει και στην κυρία Ελευθερία, κύριε Γιάννη, λέει την ξεχάσαμε, λέει την αγάπη μας. Γεια σας, κυρία Ελευθερία.
1: Και όποτε θες εσύ.
0: Όποτε θες εσύ, μόνο εσύ, Χρυσόστομε.
1: Λες μ' αγαπάς εσύ.
0: Είσαι και σκορπιός, εσύ.

αυτό είναι αφιερωμένο με ένα Τάγκερ Καρδούλας και ένα Τζέιμς Ορόπι. Από το Χρυσόστομο, το Χαλκιά, για την κυρία Σύση.

Όσοι δεν έχουν περιουσία, το γραφείο δεν θα πεθάνει κιόλας. Αλλάξε γραφείο ή πηγαίνετε στο Τρουτρουάρ, γαλλιστή πεζοδρόμιο.

0: Βασίλειος Αδαμίδης, Γιάννη καλημέρα, καλημέρα στην ποιήτριά μας και στο αγαπητό ακροατήριο. Σήμερα μπορεί να είναι Τρίτη και 13, εμείς έπρεπε να προσέξουμε την παραμονή και να μην γευτούμε τους τρεις πικρούς καφέδες, λες και το φαρμάκι. Τώρα ελπίζουμε λιγάκι να μας γλυκάνει το Σεργιάννη με το Γιάννη. Ή κάπως έτσι θα γίνει, ρε φιλαράκι, ξέρω κι εγώ.
1: Δική σου αγάπη για τη μικρούλα την Καλλινίκη.
0: Αχα. Ακριβώς.
1: Να προσθέσεις και τη δική μου αγάπη.
0: Ποια είναι η δική σου αγάπη?
1: Γιατί αγαπάω όλα τα μωρά. Αγαπάω και το άλλο το μωρό, το μεγάλο, την ποιήτριά μας.
0: Πού δεν ντρέπομαι τι ακούω. Τι ακούω, ρε παιδάκι μου.
1: Καλό σημερινό, να έχεις καλή σιγούρα.
0: Να είσαι καλά, Τιμολέον, την αγάπη μου, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Πω, πω, μωρό έγινε. Α, αυτοκτονήσουμε τελείως. Γεια σου, ελπίδα, μωρό. Λοιπόν, άντε κάτσε να το κλείσω μετά από αυτό που άκουσα. Δεν περιμένω να ακούσω κάτι άλλο. Τελείως, ολοκληρώθηκα πλέον σαν μουσικός παραγωγός.

0: χάσει.
1: Ο φίλος μου ο Μάικ λέει καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλή εκπομπή από Μπορούσια του Μέκη Γκλάντμπαχ. Χαιρετίζω την παρέα μας, εσένα και την πόντι επίτριά μας, την κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Φωτεινή και Λάζογλου, καλημέρα Γιάννη και Ελπίδα και σε όλη την παρέα που ακούει Σεργιάννη με τον Γιάννη.

0: πες το τι θα.
1: Το πω, το πω. Γιατί είναι με όμικρο. Θα το πω. Δεν θα ήθελα να με κοιτάς γεράκι. Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνω που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσια του. Αλφα αργό. Β' χτίζω. Γάμα μπαλώνω. Για του. Αλφα αργό. Β' χτίζω. Γάμα μπαλώνω. Καβλώνω που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου. Σγεράκι. Σγεράκι. Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνω που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσια του. Αλφα αργό. Β' χτίζω. Γάμα μπαλώνω.
2: Για να μαθαίνουμε κιόλας τι σημαίνει το ρήμα καβλώνω. Όχι με γάμα κάπα ούτε με ωμέγα, με ομικρόν.
3: Να με πληγώνει.
2: Αργό, καθυστερό. Μη πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Καζαντζάκης ήταν αυτός. Καλημέρα στο Βαλάση, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη, το Ράφτη, η καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ.

0: πίσω, να σε...
1: Τι λέει?
0: Πίσω.
1: Α, να σε πάρω πίσω, Παναγία μου. Λάθος το κατάλαβα. Ένα σόλο μπορώ να έχω.

Πάμε να ακούσουμε ένα καινούριο κομμάτι του Σταύρου Ζούπα. Έχει μια διετία, 2024. Για ένα ποτό. Για το φίλο μου τον Γιώργαρο, την γρήπη. Ποιος θέλει, λέει, αυτός, 1-0. Θα βγω.

0: Ε, τι τώρα, ένα ποτό τώρα τι να σου κάνει. Όπως και μία γυναίκα τι να σου κάνει, μία μόνο. Μα τώρα να τα λέμε και αυτά.
1: Μου λείπεις πολύ, για σένα πεθαίνω.
0: Εδώ οι άλλες το κάνουνε κουμπαρά δηλαδή, εμείς τώρα με μία γυναίκα δεν το κατάλαβα.

0: Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Μαντά. Την αγάπη ψάχνω για τον Νικολάκη από την Κατερίνη που μου το ζήτησε. Είναι εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Ακούτε Μετρόπολης, εκπέμπουμε εδώ από τη Σπηλιά στερεοφωνικά πάντα στα 320 kbps.
1: Κανείς να μην με κρίνει. Ξέρω τι κάνω και...
0: Καλημέρα σε όλους τους παλιούς πειρατές.
1: Να έχω τι...
0: Θεσσαλονίκη, περίχωρα και όχι μόνο.

Βαγγέλης Οδόν Γκράλης μου λέει καλημέρα Γιάννη, την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα και σε όλη την παρέα, τη Σεργιανό παρέα. Για το Ραπτόπουλο είναι αλήθεια που τον έκανε εγώ υγιό τετέι ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Ναι, παλικάρι μου. Και θα τα βρούνε, δεν νομίζω τώρα, εντάξει. Αντρικές δουλειές είναι αυτές τώρα, εντάξει.

Από βοτανικό κολονάκι, σαν να λέμε από, ξέρω κι εγώ, Άγιο Χριστόφορο μέχρι την Αγία Βαρβάρα. Τόσο κρατάει.

0: αγάπη.
1: Ωραία, Ελλάδος 5.
0: Ήτανε και κάτι.
1: Απάτη, απάτη, απάτη, απάτη. Ετοιμαστείτε σε μία ώρα. Πω πω Παναγία μου, 40-59 λεπτά. Έρχεται η εκπομπή, τρεις λαλούν στις 6. Πω πω, άλλο κακό να μην σας έβρει.

0: μου λέγες το για πάντα μαζί. Σ' αγάπησα τόσο πολύ.
1: Τζόρτζιο Καραμάν, καλημέρα κύριε Γιάννη από το κρύο Αμβούργο, όμορφη Τρίτη σε όλο το Σεριάνι. Την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα και στον χωριανό μου το Βασίλη τον Αμδάκη.

9.72. Το φιλαράκι μου πρέπει να είναι ο Ηλίας. Άνθρωποι τα ελευθερία. Καλημέρα, Πασά μου. Θα το συνηθίσω το νούμερο στο καινούριο. Τι να κάνω. Είμαι και γέρος άνθρωπος. Έτσι είναι, γεια. Τι να κάνουμε, γεροντάκι. Και παππούς της, όχι τίποτα άλλο. Μου ζητήσατε πολύ, Γερμανίδη, αφιερωμένο. Δεν θυμάμαι ποιος ή ποια φίλη μου το ζήτησε, εντάξει.

Το Ηρακλάκι μου, Αντώνης, λέει: ο Ηρακλής ευτυχώς την Κυριακή παίζει με το φαβορί για το πρωτάθλημα, τον ΠΑΟΚ, λέει, και όχι με την Καλαμάτα. Καλά, εννοείται, ρε φίλε. Πω πω, ματσάρα που θα γίνει.

0: για την αυγή.
1: Και τι ώρα είναι το μάτς, στις 9, ε. Ωρε, Ευαγγελίστρα μου.
0: Κι σου τη στοργή, τη στοργή.
1: Και μια ώρα πιο μπροστά έχουμε και Κηφισιά Άρης, ε.
0: Τα πλοία πεθαίνουν.
1: Το Ταβαντούρι την Κυριακή ξεκινάει από τις 4. Καλαμάτα Όφης στις 4. Πανετολικός Ολυμπιακός, εδώ θα γίνει ματσάρα καλή, στις 5. Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης 5.30. Κηφισιά Άρης στις 8. Και ΠΑΟ Κερακλής στο ντέρμπι Θεσσαλονίκη στις 9.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε λίγο το voice to voice, να πούμε καμία έτσι καλημέρα. Αν κάνετε κέφι, 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Ιωάννη μου με το ωραίο σου τραγούδι.
0: Γεια σου Γιάννη μου, γεια σου Γιάννη μου.
1: Να είστε καλά όλοι, η Υγεία η Παναγίτσα να μας έχει πάντα γερούς και να μας προστατεύει από κάθε κακό. Την αγάπη μου στην οικογένειά μου, στα εγγόνια μου και στη μεγάλη μου αγάπη τη δεύτερη, τον ΠΑΟΚ Πολύχνης. Με πολλή αγάπη σε όλο τον κόσμο, στην κυρία Ελπίδα,
0: mm-hmm.
1: και όσοι μας αγαπάνε. Και όσοι δεν μας αγαπάνε, δεν πειράζει, ο Θεούλης να τους προστατεύει.
0: Να είσαι καλά, παλιγαράκι μου, φιλάκι, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά και
0: καλημέρα.
1: Εσύ.
0: Καλημέρα. Και από το φίλο μας τον Γιάννη πάμε τώρα να βρούμε τον Μωυσή. Έλα Ποντιάρα μου.
2: Καλημέρα Γιάννη μου.
0: Καλημέρα Πασά μου.
2: Τι έπαθε από ΠΑΟΚ που
0: πήγα. Μαντήλη.
2: Οι γονεί μου και ο γαμπρός μου τρελαθήκαν το βράδυ.
0: Μαντήλη Καλαματιανό που λένε.
2: Τι
0: να
2: πω. Όλα καλά Γιάννη μου.
0: Καλά παλικάρα Γιάννη
2: μου. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Στην ελπίδα μας και στο Γιάννη μας.
0: Μας ακούει, φιλάκια αγόρι μου.
2: Και τα χειροδίσματά μου τώρα στη Χάιδο μας.
0: Α, στη Χάιδο μας, βέβαια.
2: Δεν ξεχνάω από τη Χάιδο μας.
0: Να είστε καλά, φιλάκια αγόρι μου.
2: Να είστε καλά, αγόρι μου.
0: Φιλάκια. Α, έπεσε ο επόμενος, δεν πειράζει. Δεν περιμένατε, τι να κάνουμε τώρα. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλό στο πουλάκι το δικό μας.
3: Μου λείψατε ρε, έχει χάρη που μου λείψατε.
0: Έχει χάρη και εσύ που έλειψες εμάς.
3: Είναι πολύ θυμωμένη μαζί σου, ε.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει.
0: Καθόλου. Αφού σ' αγαπάμε, τι να κάνουμε τώρα.
3: Α, τέτοια αγάπη να μου λείπει. Τι έγινε με το Ραπτόπουλο πάλι.
0: Κάτι είπε τώρα με τον Τετέι εκεί πέρα και του κάνει μήνυση ο Τετέι, αγωγή. Και είναι και ο Παναθηναϊκός δίπλα στον ποδοσφαιριστή του. Κάτι είπε, δεν ξέρω τι είπε ρε παιδιά, δεν το άκουσα.
3: Καλά λέει και καλά να πάθει.
0: Τέλος
3: πάντων. Να κρατάει ένα μικρόφωνο, να έχει το σωματάκι του λίγο ραμμένο.
0: Τι να κάνω, τι να κάνω. Όταν ήμουν ηχολήπτης του το προστάτευα, τώρα κάποιος δεν το προστάτευσε, τι να κάνω.
3: Πα, μην μπλέκεις.
0: Όχι βρε, κάποτε ήμουν ηχολήπτης
3: του. Μην μπλέξεις με τέτοιο άτομο, άστο.
0: Έλα βρε, δεν τρέπεσαι λιγάκι.
3: Καλά για καλό σου, επειδή σε αγαπάω, γι' αυτό το λέω.
0: Μόνο με τον Βαραγιάννη θα μπλέξω.
3: Με τον Παραγγέννη μπλέκει, ο Παραγγέννης είναι καλό παιδί. Την καλημέρα μου σε όλους.
0: Καλημέρα κοριτσάρα μου, να είσαι καλά. Γεια σου κουκουρούκου μου, να είσαι καλά. Δεν τρέπομαι λιγάκι, την έβαλα τη μωρία το κορίτσι μας. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα μου φίλε Γιάννη.
0: Καλημέρα Πασά μου.
4: Γιάννη, θα μόλις γυρίσαμε. Πήκαμε Ελλάδα. Και πάμε να ξεκουραστούμε.
0: Άντε παλικάρι μου, καλή ξεκούραση.
4: Για πολύ. Το ΤΕΤΕ είπε για, την για μια Ουκρανέζα ότι πήρε γι' αυτό.
0: Καλά, κάτι διάβασα ας πούμε, ότι τον έχει ξεζουμίσει και τα λοιπά, ό,τι λέει.
4: Ναι, για όταν...
0: ναι, ναι, ναι.
4: Ουκρανέζα, κάτι τέτοια λέει.
0: Όταν δεν παίζει, δε παίζει ένας ποδοσφαιριστής, αυτή... Ξέρεις, αθλητικογράφοι που λένε έλα μωρέ, και εγώ το έχω πει τώρα για τον τέτοιο, να πώς το λένε, για του Άρη αυτόν, πώς λέγονται, ο Center Four που την πρώτη φορά...
4: Ο συγκεκριμένος θα σκέφτεται φωναχτά γι' αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι, τέλος πάντων. Να σε καλά, αγόρι μου.
4: Καλημέρα.
0: Φιλιά, φιλιά παλικάρι μου, φιλιά, να σε καλά. Ναι ρε παιδιά, γιατί... Όταν κάποιος τραβάει, ας πούμε, ξέρω και εγώ, πολύ καλά, έχει, βάζει 20 γκολ, 25 γκολ, ας πούμε, και ξαφνικά δεν βάζει κανένα γκολ ή βάζει ένα με το ζόρι, του λες μάλλον έχει μπλέξει με καμιά γκόμενα, ας πούμε, και το ρουφάει. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα. Έλα, παλικάρι μου, καλημέρα.
5: Γιάννη μου, καλά.
0: Καλά, δόξα τω.
5: Αυτό αξίζαμε, αυτό πήραμε σε. Αφού δεν παίξαμε.
0: Ναι, ρε, τίποτε.
5: Ξέρεις τώρα ποιος ακούει τον φανατικό Αριανό Βαραγιάννη.
0: Δεν χάνεται η εκπομπή, παιδιά, σήμερα δεν χάνεται.
5: Δεν είναι, ξέρεις. Δεν ξέρει να κάνει χιούμορ ο άνθρωπος. Είναι τόσο φανατικός, είναι 60 χρονών, είναι τόσο. Μην πεις κάτι κακό για τον Άρη.
0: Όχι 60 ρε εσύ ο Βαραγιάννης, όχι 60. 59 είναι, άλλο 59, άλλο 60. Εδώ οι γκόμενες από τα 39 να πάνε στα 40, μια δεκαετία περνάει. Μην τον κάνεις έτσι. Έλα. Άντε, θα το δούμε. Θα το δούμε. Φιλάκια, θα τα ακούσουμε. Να είσαι καλά, Πασάβου, να είσαι καλά. Οι γκόμενες, τα παιδιά, από τα 39 μέχρι τα 40, ποια είναι η καλύτερη δεκαετία της γυναίκας. Από τα 39 μέχρι τα 40. Μέχρι να πει ότι 40 θα περνά 10 χρόνια. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας, εντάξει.

0: με το κύμα. Αντί να παίζει με το κύμα, παίξε με κάτι άλλο. Καλημέρα σας, κυρία Βάσο. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
0: Το παλεύω, εντάξει.
1: Βρέχει έξω.
0: Τώρα εδώ μέσα από τη σπηλιά που είμαι δεν βλέπω έξω τι γίνεται. Έχω κατεβάσει τις πλερέζες που λένε.
1: Ναι. Λοιπόν, τα φιλιά μου στην κυρία Ελπίδα,
0: στην
1: κυρία Δόντα, στην κυρία Βούρα, στην κυρία Σοφία που είναι στεναχωρεμένη. Και σε σένα με πολύ αγάπη.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα, να είσαι καλά.
2: Μέρος άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί.
0: Ο Τζόρτζιο Καραμάλε, δώσε άψιμον. Ο Ανδρέας Σοφίζας, έλα ρε Ανδρίκο, πού είσαι συγχαμένος? Δε καλημέρα Γιάννη Άρχοντα των FM, Ανδρέας Σεκιουριτάς, γεια σου ρε Ανδρίκο. Φωτεινή Σαχίνη, καλημέρα Γιάννη, γεια σου Φωτεινούλα μου. Νάκιος Σάκης ο Πλιάκος, καλημέρα μου λέει.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Να, καλημέρα Γιάννη, εγώ είμαι.
0: Εσύ παλικάρι μου.
1: Λοιπόν, είμαι ο Βαγγέλης που στέλνω μήνυμα. Είμαι στον δρόμο και σ' ακούω.
0: Ο Βαγγέλης ο
1: Δόγραλης.
0: Αδόγραλης, έτσι αγόρι μου, ναι. Έλα,
1: πασά μου. Να σε πω μια καλημέρα, δεν παίρνω συνέχεια.
0: Το ξέρω.
1: Το τηλέφωνο γιατί οδηγάω. Και θέλω να δώσω για τους συμπολίτες, τους πρωταθλητές που κέρδισαν 1-3.
0: Ωραία, καλό αυτό.
1: Καλό, έγινε.
0: Φιλάκια, να σε καλά, να σε καλά. Πω πω κακίες, πω πω κακίες.

ξελαρωθήκες έχω δει. Κάνα σεντόνι τίποτε, με παρθενιά επάνω τίποτε, έτσι λιγάκι ντομάτα.

0: Άντε να ακούσουμε και ένα Παναγιώτη Μιχαλόπουλο.
1: Πάμε ψηλά.
0: Πόδια ψηλά, χέρια ψηλά, γρήγορα. Άντρας είναι αυτός που παίρνει 2-2, 4-4. Τις μερίδες μιλάω. Για ψαροκατάσταση μιλάω.

Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr.

0: Χάσαμε. Θα πεθάνω, ρε! Πού μου λες τέτοια πράγματα, ρε! Θα πεθάνω, ρε!
1: Οπα, τι έγινε, ρε, παιδιά?
0: Γιατί, ρε, χάσαμε πάλι! Πάλι χάσαμε! Ε, όχι, ρε! Κλάμα, ρε, παιδί μου, δεν μπορώ να... Ξανασκεπάστε, ρε!
1: Τέλος πάντων.
2: Δεν μου λες, αυτό δεν ήταν που γύρισε με το ψηλό ταχουνάκι.
3: Ναι.
2: Αγοράκι, μπορείς να μου πεις τι φρούτα βγάζει καλαμάτα?
3: Μουζουμουλά!
0: Γιατί, ρε, χάσαμε πάλι! Πάλι χάσαμε!

0: Ο Βασίλης μου λέει, Γιάννη, το σεντόνι θα το κουνήσουμε, λέει, όταν θα σφάξουμε τον πετινό που θα λαλήσει το τραγούδι έτσι γλεντούν οι αετήλε, με τον αείμνηστο Κωνσταντινοπολίτη Παοξή που υπομονή μπροστά του χρειά. Ξέρω κι εγώ, ρε φίλε. Εδώ μια φορά πήγε να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα και κύπελο, δηλαδή να κάνει τον ντάμπλα ήττητος, και είχε φέρει σοπαλία με την Παναχαϊκή. Είχε χάσει την Παναχαϊκή. Τι να πω.
1: Και μιας βροχής ψυχαλά.
0: Χάσαμε δύο φορές το στοίχημα εχθές. Τη μία φορά που το παίζαμε άσο καρφωτό, και μετά σε ένα άλλο στοίχημα έπαιξα στο δεύτερο ημίχρονο ότι θα βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ, θα κερδίσει. Και τη φάγαμε πάλι και εκεί. Το ίδιο πράγμα είχα πάθει και με τον Άρη πριν από πέρσι, πρόπερσι, πότε ήταν, 3-4 φορές. Να χαθείτε, να χάνεστε.

χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα και στο Γιάννη από την Αδελαϊδα. Να στείλω την καλημέρα μας στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούσε στην Οικοπόλεως στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα και την Τριανταφυλένια. Μια και με Καλαμαριά να πάω και στο Γιώργαρο τον Μαζουλοξή. Εκεί στο Άρ του Γεύση στην Καλαμαριά. Καλημέρα το Γιαννάκη και το Φώτη τον Μαζουλοξή. Καλημέρα τα παιδιά, το Βασιλάκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο, το Δημητράκη. Έλα ρε Μιτσάρα. Καλημέρα και στον Αυτοκράτορα του Λουκουμάκη του Ντόνατς, τον φίλο μας, τον Μπάμπη, το Χαράλαμπο.

0: αγαπημένη μου ταινία 1971, Shaft. Καλημέρα στον Νίκο τον Χαλκιά από την Κατίνα στα Νέα Μουδανιά. Καλημέρα γόρι μου. Τρίτη και 13. Οκτώβριος μήνας 2026. Αγαθονίκη γιορτάζει σήμερα Φλωρέντιος και η Φλωρεντία. Διεθνή ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Ευρωπαϊκή εβδομάδα Δήμων και Περιφερειών. Ημέρα της ΔΕΗ, να μας αλλάξει τα φώτα. Και Παγκόσμια ημέρα θρόμωσης. Το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο Μέγας Διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Αετών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13, και από τότε αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γουσουζιά. Σε εμάς είναι Τρίτη και 13. Έτσι. 1905 ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στο οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Στην συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ, τα εργατικά συμβούλια δηλαδή, που πρόβαλαν ως αιτήματα το Οκτάωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Και όταν αναλάβανε μετά, πόσο ωραίες ελευθερίες είχε ο κόσμος. Για να πας στην Δύση, να ταξιδέψεις, να κάνεις ένα ταξίδι, είχες την οικογένειά σου πίσω, τους άφηνες αμανάτι. 1923, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα, πρωτεύουσα της χώρας, αντί της Κωνσταντινούπολης. Το 1930, η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μισ Ιφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο ντι Τζανέιρο. 1972, η μεγάλη ιστορία, έγινε δύο φορές κινηματογραφική ταινία. Ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σώοι 72 μέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι κατέβηκαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Τρώγανε τους νεκρούς. 1993, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο μεγάλος νικητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, σχηματίζει την τρίτη κυβέρνησή του. 2016, σε βιβλίο που κυκλοφορεί στην Γαλλία με τον τίτλο «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά», και περιέχει εκμυστηρεύσεις του Φρανσουά Ολάντ σε δύο δημοσιογράφους της εφημερίδος Le Monde. Ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να αναφέρει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν του είπε ότι η Ελλάδα ζήτησε να τυπώσει δραχμές στη Ρωσία γιατί δεν έχουν τέτοιο πιεστήριο. Όλα αυτά το 16, έτσι. Φυσικά την ίδια χρονιά με την ομιλία του Πρωθυπουργού, του τότε Πρωθυπουργού, μακριά από μας, και πρόεδρο του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν οι εργασίες του δευτέρου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που διεξάγεται στην Αθήνα. Στην ομιλία του, τότε πρωθυπουργός τονίζει ότι η έξοδος της Ελλάδος από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι ένα προοδευτικό σχέδιο και στέλνει μήνυμα προς τους εταίρους για το ζήτημα του χρέους, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία οφείλει να τηρηθεί από όλους. 1925, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Μάργαρετ Θάτσερ, το γένος Ρόμπερτς, επωνομαζόμενη και σιδηρά κύρια. 1934, η Νάνα Μούσχουρη, Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός. Το 1941, ο Πολ Σάιμον, Αμερικανός τραγουδοποιός, μέλος αρχικά του Σάιμον Garfunkel, ο οποίος στην συνέχεια ακολούθησε πετυχημένη σόλο καριέρα. Σαν σήμερα το 1904 έφυγε ο Παύλος Μελάς, στρατιωτικός, από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα. Ήτανε μόνο 34 χρονών. 1985 ο Τάσος, ο Αναστάσιος Αλεβίζος, Έλληνας χαράκτης. Και το 2016 έφυγε ο Ντάιρο Φω, Ιταλός θεατρικός συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1997. Τιμητική σήμερα η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία. Κάθος ο Κρισιούμα Αμέρικα Μινέιρο 1-0 τελικό 0-0 στο ημίχρονο. Old Boys Godoy Cruz με 10 η γηπεδούχος ομάδα 0-0 να τους καούν τα βίντεο. Deportivo Capiata Benzami Akeval 3-1 τελικό 1-1 στο ημίχρονο, το μάτς αυτό στην Παραγουάη. Red Bull Bragantino Cruzeiro 4-2, 3-1 στο ημίχρονο. Και Botafogo Ceará, τα δύο μάτς αυτά στη Βραζιλία, 1-0 τελικό, 0-0 στο ημίχρονο. Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδος Metro Sport. Πάμε να δούμε με τι ασχολείται και με τι άλλο μπορούσε να ασχοληθεί φυσικά. Πάλι χάσαμε ρε παιδί μου. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Πάλι χάσαμε. Πάρε κλάμα ρε παιδί μου.
1: Ξανασκεπάστε ρε.
2: Τέλος πάντων.
1: Χάσαμε. Θα πεθάνω ρε. Πού μου λες τέτοια πράγματα ρε. Θα πεθάνω ρε.
3: Οπα. Τι έγινε ρε παιδιά.
1: Γιατί ρε χάσαμε πάλι. Πάλι χάσαμε. Ε όχι ρε. Κλάμα ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να... Ξανασκεπάστε ρε.
2: Τέλος πάντων.
4: Δεν μου λες. Αυτό δεν ήταν που γύρισε με το ψηλό ταχουνάκι.
5: Ναι.
4: Αγοράκι, μπορείς να μου πεις τι φρούτα βγάζει καλαμάτα.
5: Μουζουμουλά.

Αξιολύπητος. ΠΑΟ Καλαμάτα 1-3. Ιστορικό κάζο, η πρώτη ήττα από την Καλαμάτα μετά από 14 εντός και εκτός έδρας μάτς. Ήταν σοκ για τον ΠΑΟΚ που δεν έκανε τίποτα σωστά με 11 παίκτες και παρέδωσε πνεύμα όταν έμεινε με 10. Αντί να βρεθεί στην κορυφή μετά από την ήττα του Παναθηναϊκού, ξεκόλλησε στην τέταρτη θέση. Αποδοκιμασίες μετά την λήξη από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και χειροκροτήματα για την Καλαμάτα. Πέλκας, νιώθουμε όλη ντροπή. Ήμασταν απαράδεκτοι με κακή νοοτροπία. Δεν ξέρω εγώ ρε παιδιά, όταν μια ομάδα κερδίζει, ζητάει πριν νίκης κτλ. Τώρα που χάνει έτσι στυλ, πες μέσα κύριε Σαββίδη, 50.000 πρόστιμο στον καθένα. Άντε γεια. Είναι τι γίνεται, κάτι πρέπει να γίνει. Συγκίνηση για τα 6 ετόπουλα. Δεν θέλει λακτάρες. Ο Μιχάλης Γρηγορίου πήρε το μάτς, στο μάτς με τον Βόλο στο σκοράρισμα που ζητούσε. Έχει όμως δουλειά να κάνει για να μην επαναληφθεί η χαλαρότητα του δευτέρου ημιχρόνου. Έχασε, πρέπει να έχασε γύρω στα 3-4 κιλά τον υδρότα ο κύριος Γρηγορίου. Κυκλοφορία και φρεσκάδα. Ο Βάλτερ Ματζάρη άρχισε την κατήχηση για τα όπλα που πρέπει να έχουν οι παίκτες του Ηρακλή την Κυριακή στην Τούμπα στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Θλιβερή εμφάνιση, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 3-0. Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκηθος, ταμπλέτα 3-0. Και πάνω από το λογότυπο το οποίο το ξεχάσαμε, κυνηγάει το απόλυτο. Παίζει ο ΠΑΟΚ στις 7. Λετκαμπέλης ΠΑΟΚ 7 η ώρα από το Nova Sports 5 τηλεοπτικά και από το Μετρόπολης και το Metro Sport ραδιοφωνικά. Ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει να κάνει απόψε το 3-3. Δέδας προσοχή, ο αντίπαλος είναι μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα. Μοτεγιούνας, θα παλέψω 100% για να γίνομαι κάθε μέρα και καλύτερος. Μάλιστα. Πάμε στο μανιφέστο. Ξέσπασε εμφύλιο στην κεντροαριστερά. Σφαγή για το Βλάκα, σε εισαγωγικά. Αντιδράσεις πυροδότησε το προβοκατόρικο άρθρο του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη. Οργή Σια Καντάρη για το πόρτε του Τσίπρα. Την τροπή, λέει. Νέα δίωξη στους 3 κατηγορούμενους για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίες. Φωνική πυρκαγιά στη Μαρβίν. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Εφημερίδα Τα Νέα. Καλές οι προθέσεις, πολύ οι αστερίσκοι όμως. Social media απαγόρευση στους ανηλίκους. Και πολλοί αργήσανε. Εντάξει, να θεσπίσει όριο πρόσβαση στα 15 έτη, να ελέγχεται αξιόπιστα η ηλικία, να μεταφέρει την ευθύνη στις πλατφόρμες, να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή. Και οι ενστάσεις να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά, όλες τις πλατφόρμες, δεν το κατάλαβα. Να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα, να συνεργάζονται Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση και η ρύθμιση να είναι συμβαντή με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ριζοσπάστη, στο όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος. Νέο ρήγμα στην Ευρωατλαντική Συμμαχία από τα παζάρια Ηνωμένες Πολιτείες Ρωσίας για την ενέργεια. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση του ΚΑΠΑ, της Κομματικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά. Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπρος στο δρόμο που χάραξε, λέω εγώ, ξέρω και εγώ, Τρόσκι. Ο Λόγος. Πάμε στο λόγο, κάτσε μισό λεπτό να πατήσουμε ένα κουμπάκι εδώ να μας κλείσει η οθόνη. Τι προβλέπετε από τις 1η Ιανουαρίου για παιδιά κάτω του 15 ετών? Φρένο στα social media. Και το 15 είναι πολύ. Και γύρω στα κάτω από 12-13. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, παιδιά. Και σταματήστε αυτό που γίνεται από τα 16 να πηγαίνουν να ψηφίζουν τα παιδιά. Εγώ θυμάμαι ότι ο Χίτλερ ξεκίνησε από τα γυμνάσια για να γίνει αυτός που έγινε. Οκ. Okay. Τι πάει να πει τώρα από 16 να ψηφίζουν τα παιδιά, δεν το κατάλαβα. Φρένω λοιπόν στα social media. Παραλαμβάνουμε 14 μέσα στον επόμενο χρόνο Μητσοτάκη σε δρομολόγιο με τον πρώτο ανασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού.
ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελώδες άνεμοι. Έκτακτο δελτίο. Βέβαια, παιδιά, είναι έκτακτο δελτίο. Χαμός σήμερα και αύριο. Τρίτη, Τετάρτη γίνεται χαμός. Κόντρα. Με καπέλο στα ράφια, εκατοντάδες προϊόντα σε απόγνωστοι μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Με ομπρέλες οι επιβάτες μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου. Χαμός γινόταν σε εκείνο το αεροδρόμιο παλιά. Η Καθημερινή. Χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γράβα. Τι έγινε, παιδιά, εκεί πέρα? Φυσικό αέριο? Τι μυρίζει εκεί πέρα? Τι να πω. Ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς. Με φόντο τη μάχη για την δεύτερη θέση. Έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα είναι πρώτος ο Μητσοτάκης. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι ξεφτύλα είναι αυτή? Τσίπρας από Κρήτη. Πάμε εφημερίδα των συντακτών. Αντίπαλος μου ο Μητσοτάκης. Νέα Δημοκρατία. Πώς διαβάζουν το 25% που έβαλε ως πύχη ο Πρωθυπουργός? Με την έγκριση της Ελληνικό Μετρό, 4 φορές αγνόησαν το σήμα του κινδύνου. Γράβα, κρίσιμη σημερινή έλεγχη. Εδώ και μια εβδομάδα μυρίζει. Και ακόμα δεν έχουν βρει από πού μυρίζει. Κλείστε, ρε παιδιά, τη στρόφικα εκεί πέρα να τελειώνουμε. Να δούμε, θα μυρίσει, θα συνεχίσει? Τι είναι αυτό το πράγμα? Επάνω στην εστία. Ποιοι απέσυραν τον στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας? Ενοχλούν οι ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες, πατριωτισμό και αντίσταση. Ούτε μια εβδομάδα δεν διήρκησαν οι προβολές του στην Αθήνα. Ούτε μια διαφήμιση όπως έγινε για το Τζόρτσιλ. Προκλητική αδιαφορία του μακρονικού γαλλικού κράτους. Δεν διενεμήθη η ταινία στις μεγάλες αίθουσες. Τώρα του κύριο Μανώλη Κοτάκη, ποίηματα για τον καιρό. Η Ελλάς μετράται σε αιώνες και όχι σε τετραετίες. Και το Μαξίμου εξορκίζει την ιτοπάθεια για το 25% σενάριο για εκλογές τον Ιούλιο του 2027. Ελεύθερος τύπος, προσλήψεις, εντάξει, το βιολί του. Βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στη Μαρβίν. Συμπληρωματική δίωξη στους 3 συλληφθέντες για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Σιωπή από Πούτιν, αναμονή από Ζελένσκι. Στα λόγια έμεινε ενεργειακή εκχυρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ. ΠΑΟΚ ήταν σοκ από την Καλαμάτα με 3-1 μέσα στην Τούμπα. Τα τρία σενάρια για τη μείωση τιμή στο πετρέλαιο της θέρμανσης. Να μην υπάρχουν τρία σενάρια. Ένα σενάριο θα μειωθεί τόσο. Τέλος. Άιντε μωρέ. Δημοκρατία. Θύελα κατά της Μενδώνη στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια. Μάχη για να σωθεί δίνει τώρα η Γκιλφόιλ. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Ας πάει σπίτι της. Ποτέ δεν την πήγαινα. Ούτε και σαν γυναίκα. Η απογευματινή. Σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Από την Πέμπτη ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου, Άγιο Παντελεήμων, Αμερική, Βικτόριας, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Τι να απομακρυνθούν, ρε παιδιά? Περπατάς στο κέντρο της Αθήνας. Κατέβηκα κάτω εκεί πέρα στον ΟΤΕ, κατέβηκα εκεί που είναι Αγίου Κωνσταντίνου κτλ. Και πιο πολλές είναι οι κοπέλες που εκδίδονται παρά τα μαγαζιά που υπάρχουν εκεί. Χαμός μιλάμε. Χαμός!

Για να δω αν υπάρχει κανένα μήνυμα. Κωνσταντίνος Μουχάλης, ο Κρεοπόλης μας. Εδώ στην Τούμπα, στην Επιδαύρου. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην Πόντια Πίτριά μας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, την αγάπη μου. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε Μουχάλη. Τι να κάνουμε παιδιά, του λέμε καμιά καλημέρα, τον γλυκένουμε, μπας και μας δώσει κανένα κομματάκι κρέας να φάμε, γιατί εντάξει. Λέμε καμιά καλημέρα στο Μανάβη, μπας και πάρουμε κανένα φρουτάκι. Τι να κάνεις, έτσι είναι αυτά τα πράγματα.

0: Ο Γιάννης Ομουσδράκης λέει καλημέρα σας. Γεια σου είναι ονόματα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Αν θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα, καλώς, αν όχι βάζω μουσικούλα εγώ, δεν έχω πρόβλημα, το ξέρετε. Λοιπόν, 231-111-9550 στη διάθεσή σας. Και ποιος άλλος θα έπαιρνε, ρε παιδιά. Αυτός δεν έχει ούτε τσίπο, ούτε τσίπρα επάνω του.
1: Και μια καλημέρα, αδελφέ.
0: Καλημέρα, Πασά μου, τι κάνεις?
1: Άμα δεν κουτσάς την καλημέρα, μα την πουλέψουμε.
0: Όχι ρε, να μας πεις την καλημέρα σου, ρε, πλάκα κάνεις.
1: Βάτε, μπραβό, βρέχει.
0: Μας το λες εδώ.
1: 3:13 χρουσουζιά ημέρα.
0: Παναγία μου. Άκουσες,
1: ναι, άκουσες. Ακούμε μουχάλι, που λες.
0: Μουχάλι, ρε, μουχάλι.
1: Μια μέρα, ένα βράδυ και να... Θα μας πει ένα ξημέρωμα, τον ακούσουμε τη φωνή του, ρε.
0: Θα μας, θα τον πω να μας πάρει κανένα τηλέφωνο καμιά μέρα.
1: Ναι, ρε, Σιγιάννα, ρε.
0: Άκουσες.
1: Καλημέρα μας από τον Βαρδάρη, στη Σοφία μας.
0: Την άκουσες.
1: Την αρχότησα. Κάτι την άκουσα. Βγήκε.
0: Βγήκε σήμερα, βέβαια.
1: Έσχασε αυτή, έσχασε. Άμα δεν έβγαινε, θα έσχασε.
0: Δεν πειράζει. Εντάξει.
1: Η Σοφία μας, ναι. Την ελπίδα μας, την παρέα μας. Και προσοχή στους δρόμους. Βρέχει.
0: Βρέχει. Φυλάκια, αγόρι μου, να σε καλά. 231-111-9550. Κιτ, έλα να με πάρεις. Σε 8 λεπτά φεύγουμε. Και τώρα πλέον τα αυτοκίνητα σε πάνε στο σπίτι. Χωρίς να οδηγήσεις εσύ καθόλου, ξαπλώνεις και αυτόματα με GPS σε πάνε στο σπίτι. Παρκάρουνε, ανοίγουν και την πόρτα και σου λένε βλάκα, ψυχοφύγιατε. Δεν έχετε και φύγει κουβεντούλα, έτσι. Πάμε να βάλω κανένα τραγουδάκι. Άντε να πάρω και ένα φίλο τελευταίο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιάννα, ρε.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
2: Η Αθηνά, είμαι από τα Χλαδοχώρη.
0: Έλα ρε Αθηνά, έλα ρε Αθηνά.
2: Τι λέει, πώς πάει?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, το παλεύουμε.
2: Εδώ μας έχει μουχλιάσει.
0: Έριξε, ρίχνει νερό, ε.
2: Ω, πολύ πράγμα.
0: Κατάλαβα.
2: Σήμερα κοιμάζει πάλι. Ό,τι κάνει και σε εσάς.
0: Κατάλαβα.
2: Τέλος πάντων, οι αγρότες τη χρειάζονται τη βροχή πάνω.
0: Ναι, τέτοια εποχή, ναι, και ένα μαλακός έδαφος λιγάκι, δεν γίνεται αλλιώς.
2: Ούτε σταγόνα το ποτάμι μας στο Κουσοβίτη.
0: Α, τόσο καλά.
2: Τόσο καλά.
0: Παλιά κολυμπούσαμε εκεί. Κατάλαβα.
2: Ναι. Και εμείς πηγαίναμε για καβούρια και γαρίδες. Και πέφταμε με το ποπό μπλουμ μέσα.
0: Καλό. Να σε καλά, κορίτσι μου.
2: Τα φιλιά μου στην Κοράκλα εκεί.
0: Να-χα.
2: Την Καλλινίκη.
0: Αχα.
2: Στη Σοφία, συγχαρητήρια, Σοφάκη. Κερδίσατε.
0: Έτσι, ντε, με το...
2: Αλλά για τον Πάο, Κρεσί, Γιάννη, πήρε να πιω καφέ και συμπτωματικά πέφτω στον αγώνα. Το είχα ξεχάσει.
0: Κατάλαβα.
2: Μα τέτοιο πράγμα, τέτοια νύλα.
0: Δεν έπαιξε, ρε παιδί μου, δεν έπαιξε.
2: Είναι αυτός ο Βάργας, ρε.
0: Oh, θα φύγει, του χρόνου θα φύγει.
2: Η ομάδα, η Καλαμάτα, δεν το περίμενα.
0: Του χρόνου θα φύγει αυτός. Θα πάει σε κάποια μεγάλη ομάδα. Δεν γίνεται. Είναι,
2: είναι
0: παικταράς. Είναι παικταράς ο άνθρωπος.
2: Είναι παικταράς.
0: Μόνος του πήρε. Μόνος του πήρε τον ΠΑΟΚ. Ναι.
2: Άντε.
0: Άντε να σε καλά, φυλάκια.
2: Με υγεία σε όλους.
0: Φυλάκια, να σε καλά. Μόνος του πήρε τον ΠΑΟΚ, παιδιά. Δεν το συζητάω, εντάξει. Τι να βάλουμε τώρα. Ας μην βάλουμε ελληνικά μωρέλα, εντάξει. Πάμε εδώ. Push it. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Γιάννη, τελευταία δεν ακούσαμε το ποίημα της κυρία Ελπίδας για τη μικρή.
0: Δεν το έβαλα, γιατί δεν το βάλαμε σήμερα.
3: Δεν το βάλατε σήμερα, γιατί...
0: Βέβαια, και το βάλουμε κάθε μέρα, το βάζουμε, δεν κατάλαβα.
3: Εμένα και... μου αρέσει πάρα πολύ, θέλω κάθε μέρα να τα ακούω.
0: Δεν γίνεται, θα πληρώσεις κάτι παραπάνω να το βάζουμε, να τα ακούσεις.
3: Βεβαίως θα πληρώσω,
0: έτσι,
3: βεβαίως.
0: Θα σας βάζω τώρα να πληρώνετε για να ακούει τραγούδια. Γεια σου, Έλενα.
3: Καλό πρωινό να έχεις.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, Έλενα. Δεν τρέφεσαι λίγα. Πληρώνετε κάτι παραπάνω, να τα ακούσετε. Όταν πηγαίνατε παλιά για να ακούσετε ένα τραγούδι στα μπουζουξίδικα, να δώσετε μια παραγγελιά, δεν πετούσατε και ένα χιλιάρικο. Θα πληρώνετε και εδώ για να ακούσετε τραγούδι. Δεν το κατάλαβα. Τζάμπα, θα σας τα μεταδίδουμε δηλαδή. Μην το πιστέψει κανένας. Είπα, λέω και εγώ, μήπως.

0: χάσαμε. Θα πεθάνω, ρε! Μου λες τέτοια πράγματα, ρε! Θα πεθάνω, ρε!
1: Οπα, τι έγινε, ρε παιδιά?
0: Γιατί ρε χάσαμε πάλι! Πάλι χάσαμε!
2: Γκράτσια κοσκότα.

0: Και σε πάω και έτσι.
1: Πεπόνια πατάτε στο μάτι, στα κουράκια, καρπούζια, πεπόνια πατάτε στο μάτι και εδώ.
2: Πάγκρε!
1: Πάγκρε! Έλα το μάτι, καρπούζια, πεπόνια, εγώ στα φίλια, εγώ.
3: Άρης!
1: Πάω.
4: Γιατί ρε χάσαμε πάλι, πάλι χάσαμε!
5: Και δεν κακό.

Κάπου εδώ λοιπόν πρέπει να σας αφήσω. Σιγαμά σιγαμά πάντα, έτσι. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Τώρα το κλείσαμε, παλικάρι μου. Το κλείσαμε. Όποιος και αν είσαι, να είσαι καλά. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται η εκπομπή «Τρεις λαλούν στις 6». Κυρία Σμαράγδα Πασάκου, ο Πασκάλης ο Καμόρα και ο Κώστας ο Βαραγιάννης. Παρεούλα κοντά σας μέχρι και τις 9. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Δεν χάνετε η εκπομπή σήμερα, παιδιά. Να δούμε τι θα πει ο Βαραγιάννης. Λοιπόν, εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, μάλλον και αύριο το πρωί θα κάνουμε εκπομπή κανονικά. Θα είναι και ο Στέφανος ο Νεζίπας, 2 με 3. Γιατί θα βρέχει κιόλας αύριο, τι που να σηκωθώ τώρα εγώ, πάω να κάνω check-up και τα λοιπά. Άστο, κάνουμε θα αύριο, τι έγινε. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, καλημέρα σε όλους και σε όλες σας, 3η και 13, να προσέχετε λιγάκι. Μακριά από μαύρες γάτες και από μελαχρινές γυναίκες. Φιλάκια, γεια σας.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Μετρόπολης
15: 95,5. Η ομάδα σου.
16: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: είμαστε πανέτοιμοι. Είμαστε πανέτοιμοι. Πρέπει να χαμηλώσω λίγο τα δικά μου τα μικρόφωνα, να δυναμώσω τα παιδιά σήμερα, γιατί έχουν να σας πούν πολλά. Καταρχάς θα πω το Γιάννη το Χιλετίδη μας χάλα στην είσοδο. Χθες πάνω από 50 μηνύματα μου ήρθαν και τα έχω εδώ να τα δείτε βεβαίως. Με προτάσεις για τραγούδια να ξεκινήσω, αλλά δεν είμαι τέτοιος τύπος εγώ, δεν κάνω σαν τον Γκάμορα. Όταν ο άλλος πονάει, ας πούμε, του βάζει τρακτέρια κτλ. Εγώ είμαι Άρης, κύριε Γκάμορα, οπότε εδώ τα πράγματα είναι πολιτισμένα. Φαγωθείτε μεταξύ σας, έτσι κι αλλιώς χθες από ό,τι κατάλαβα στην Τούμπα άρχισε φαγωμάρα, ας πούμε, κτλ. Όχι ο Λύση, όχι ο Έτσι, όχι ο Κωνσταντέλιας, όχι ο Φτάι, μεταγραφές το καλοκαίρι, διοίκηση, ο Σαββίδης, ου από εδώ, ου από εκεί. Οπότε εμείς είμαστε απλά παρατηρητές. Καλή σας μέρα. Είναι πρωινό σήμερα Τρίτης, Τρίτη και 13. Ο Γιάννης μας κάλεσε στην εκπομπή γιατί ήταν πόσα τραγούδια και τα έβαλε όλα ο Χιλετίδης. Όλα. Ό,τι είχε σχέση με Καλαμάτια, Μαντήλια, Καλαματιανά κτλ. Παίξαν όλα. Οπότε δεν έχω από τίποτα. Ορίστε. Καλημέρα.
1: Τα πεις κι άλλο, ωραία. Καλημέρα.
0: Ωραία δεν ήταν αυτά που είπα.
1: Τρίτη και 13.
0: Τι έγινε, δεν σας άρεσαν?
1: Πάρα πολύ.
0: Έτσι είναι τώρα.
1: Εντάξει, έβγαλες τα συμπεράσματά σου, φαγωμάρες, φαγωθείτε όλοι, μεταξύ σας.
0: Αυτά που άκουσα. Αυτά που μου είπαν από το γήπεδο.
1: Λογικό είναι.
0: Τη Τούμπα. Λογικό είναι.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είναι λογικό.
1: Λογικό είναι εκείνη την ώρα πάνω στο θυμικό. Ο Πάοκ τώρα... είναι πάρα πολύ μπαρουτοκαπιασμένος για τώρα... να φαγωθεί μεταξύ του.
0: Τώρα...
1: εδώ δεν φαγώθηκε πέρυσι, τώρα περιμένει να φαγωθεί.
0: Δηλαδή χθες ήταν μόνο αυτό. Σήμερα δεν παίζει. Άκου λίγο σήμερα τις εκπομπές και πες μου αύριο.
1: Εσύ θα τις ακούς.
0: Εγώ σας τα είπα χθες.
1: Γιατί εσύ έχεις οργασμό.
0: Η Καλαμάτα...
1: όταν χάνει ο Πάκο, όχι όταν κερδίζει.
0: Εγώ σας τα είπα χθες. Σας είπα η Καλαμάτα είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Την είδα το καλοκαίρι Βόλος Καλαμάτα 0-4 φιλικό και λέω Παναγιά μου.
1: Εσύ όταν κερδίσαμε. Στη σου εχθές.
0: Καλά, εγώ άλλο αυτό ρε παιδί μου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να παραδειχθείς. Χθες το πρωί σας είπα. Προσέξτε την Καλαμάτα, θα σας βάλει τουλάχιστον 2 γκολ.
1: Εντάξει, πετυχαίνεις μια στις 365 μέρες. Συγγνώμη,
0: μια στις 365. Τρία φάγαμε. Παρακαλώ, κύριε.
1: Τρία φάγαμε, όντως δεν το πέτυχε.
0: Άλλον είπα, τουλάχιστον 2 είπα. Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Να έχετε το νου σας, σας είπα. Και δεν με ακούσατε, κι εσείς κι ο Λύση. Τι αγόρι μου, τι
2: λέω, τα ξέρεις όλα και τον Μπάουκ, τα ξέρεις όλα.
0: Ορίστε.
2: Εμένα δεν θα με λες έτσι, γιατί εγώ τα έκανα
0: γνωστό.
2: Εγώ μετά το μάτς τα έκανα.
0: Σ' άκουγα, τίποτα δεν έκανες.
1: Φλόρος.
0: Τι,
2: εισαγωγή είναι μιμιώδης.
0: Εισαγωγή είναι φίλοι, δεν ακούω βαριέμαι γιατί έχει πρόβατα 2 ώρες και τα λοιπά.
2: Δεν έχει,
0: ακούω μετά το μισάωρο. Αλλά σ' άκουσα, δεν έγινε τίποτα. Τι έγινε.
1: Αφού σου λέει εισαγωγή είναι κάτι μιμιώδης.
2: Η εισαγωγή είναι όλα τα λεφτά.
0: Θα την βάλω την άκουσες. Την βάλω την άκουσες.
2: Πέσει για ύπνο.
0: Αλλά μετά τις 9.30 που άκουγα.
2: Μισό λεπτό να πω
0: κάτι. Γίνανε κάτι κύριοι εκεί, ευγενικοί ήσασταν.
2: Τι ανακάλυψες α πούμε χθες.
0: Εγώ τίποτα. Εσείς ανακαλύψατε. Εσείς ανακαλύψατε.
2: Και εμείς δεν ανακαλύψαμε.
0: Γι' αυτό και στεναχωρήσαμε.
1: Δεν διαβάζεις Μέτρο Σπορτ, εσύ. Τι ανακαλύψαμε εμείς ειδικά που δουλεύουμε εδώ.
0: Χθες να διαβάζα ή σήμερα.
1: Γενικά.
0: Α, διαβάζω.
1: Τότε τι ανακαλύψαμε.
0: Ο πρωταθλητής
1: ΠΑΟΚ.
0: Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ πουλάει Μέτρο Σπορτ.
2: Τι αγωνιστική είναι.
0: Ο άλλο λέω, τι πουλάτε λέω. Διαβάζω Μέτρο Σπορτ. Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ. Εκπομπές. Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ. Γκάλοπ. Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ.
1: Μάλλον διαβάζεις άλλα μέσα τότε.
2: Είναι... να ακούγεσαι πουθενά.
1: Ναι, ξέρω.
2: Μεγάλη υπόθεση. Να ακούγεσαι πουθενά.
0: Τι θα πει να ακούγεσαι μόνο με φάπες.
2: Όταν τροσφάπες. Ένα πρωταθλητής, η λέξη πρωταθλητής στον Άρη.
0: Εγώ δεν είμαι.
2: Αυτό λέμε.
0: Εγώ δεν είμαι, ας πούμε.
2: Στον ΠΑΟΚ, τι δεν είσαι.
0: Εγώ δεν είμαι φαντασμένος. Φαντασμένος δεν είμαι, φίλε.
2: Θα μιλήσω λίγο.
0: Τι θες.
1: Όντως είναι λίγο δυνατά ακουστικά.
2: Δεν ξέρω ποιος.
0: Τώρα. Εδώ να δείτε τι γινόταν. Εδώ αυτό εδώ το. Δεν ξέρω ποιος ήταν τελευταίος, ας πούμε, στην κονσόλα που κάθομαι, παιδιά, ήταν λες και καθόταν πραγματικά κουφός. Ήταν στο 9.
2: Στέφανος δεν ήταν πάντα.
0: Τι?
2: Στέφανος δεν ήταν. Ο Στέφανος, λέω, δεν ήταν πάντα.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν.
2: Δεν έχει άλλον. Φίλε μου, Βρανάς.
0: Βρανάς. Τι έπαθε.
2: Τι κάνει, μαλώνει με τα τεριά.
0: Τι έπαθε. Έπαθε κανένα οτιτίδα.
1: Μπορεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Καλημέρα πάντως.
2: Σαν μη συμβαίνει τίποτα.
0: Να ξεκλέμε τον Ασαντέμ, τον κουμπάρο μου. Πάντα με παίρνει όταν χάνει ο Άρης.
1: Εννοείται.
0: Χθες είναι στο 87, η ΦΑΠΑ με προδιαγράφεται. Βλέπω κλείσει Ασαντέ. Λέω, μάλλον θα είναι μεγάλη ανάγκη. Θα το σηκώσω. Θα το σηκώσω, λέω. Ναι, θα το σηκώσω. Το σηκώνω και μου κάνει τον φόρη πώς θα είναι σήμερα. Και θέλω να δω τώρα που σας το είπα πριν, αν τον πέτυχε.
2: Ναι, αλλά πες μας λίγο
0: πολύ. Όχι.
2: Ναι,
0: θα το χαλάσω. Καλημέρα, φόρη.
3: Καλημέρα.
0: Αφού νομίζω σαν τι ήταν.
1: Κηδεία.
0: Και τώρα θα νευριάσει λίγο.
1: Όχι, δεν νευριάσει.
3: Ψυχοσάφο το σήμερα λέει 13 σήμερα 3 γιατί δεν περνάνε και ψυχοσάββατο.
1: Γιατί χτες που ήταν Δευτέρα και 12.
3: Λοιπόν, και να πούμε τα δύο λογάκια.
0: Όχι,
3: Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρο, Αγαθονίκης, Φλωρεντίου, Νικήτα του Πατρικίου, Βενιαμίνα από την Περσία και Χρυσή Νομάτρας από την Έδεσα.
0: Βενιαμίνα από την Περσία, αυτό μου έρθει κατευθείαν.
1: Ναι, από πού?
0: Από το καράβι την Περσία.
3: Αυτό γίνεται τώρα. Βγαίνει αυτός ο του παίζει προπονητής του ΠΑΟΚ και λέει αναλαμβάνω την ευθύνη. Εκεί. Εμείς χάσαμε το ύπνο μας, παλικάρι μου, όχι εσύ. Εμείς χάσαμε το ύπνο μας και όχι εσύ. Και το τελευταίο που θα να πω, παιδιά, μιλάει πολύ σύμπαντο. Έχω να συγκτηρίσω από ευπεριστή του ΠΑΟΚ. Δεν έλεγα τον Λουσιάνο που το συγκτήρισα τώρα. Ξέρετε από πότε, οι παλιοί πρέπει να θυμάστε. Το θυμάστε εκείνη την απάτη των Γερμανών, τον Τρίπχολτ.
0: Πώς το θυμόμαστε, με το μουστάκι.
3: Ναι,
1: απάτες
3: από τότε που να χράξει από ευπεριστή του ΠΑΟΚ.
0: Γιατί τον έκανε τον Τρίπολ του? Ο άνθρωπος είχε περάσει 5 μήνες στην Ελλάδα. Να ξεκουραστεί.
3: Και δύο είναι για τα ράσματα. Και αυτό και ο Λουσόντο.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, ρε παιδιά, δηλαδή, κάσαμε το ύπνο μας το βράδυ. Δεν κοιμήθηκα το βράδυ. Έχω πάγω την πίεση.
0: Θα τα πούμε. Γιατί εγώ δεν κατάλαβα τόσο πολύ γιατί τα βάλατε χθες με τον Λουσόντο. Ειδικά με τον Λουσόντο. Που άφησε με τη θέση του. Τι έκανε? Εντάξει, τον πέρασε. Δηλαδή, μόνο του παίζει ο Λουσόντο. Ο άλλο δεν είναι καλό τριπλέρ.
1: Οι άλλοι που δεν πέσαν πάνω στην μπάλα, ρε συμφόρη, ο Μπάμπα. Δηλαδή,
0: ο Λουσόντο.
1: Όλοι κοιμήθηκαν.
0: Ο Λουσόντο, σα έφτιαξε.
1: Όχι, αλλά αυτό
3: ήταν το κυριότερο.
0: Ναι, αλλά να σα πω κάτι, ρε φόρη.
3: Αυτό ήταν 13 χρόνια αρχηγό.
0: Έρχομαι εγώ στο Μετρόπολη για εκπομπή Σμαράγδιο Πασχάλη. Φαντάζεσαι, α πούμε, κάθε φορά που μιλάμε το κοινό κάτω να κάνει σκάσε, βλάκα. Πώς θα παίξω μπάλα μετά? Πώς θα παίξω μπάλα δηλαδή? Αυτό που κάνατε χθες ήταν ποδοσφαιρικός ευνουχισμός.
1: Όχι, ρε Κώστα, δεν είναι έτσι.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Εντάξει,
1: η Τούμπα ξερνάει αυτό που εντάξει, βλέπει ότι δεν περπατάει.
0: Καλά.
2: Όποτε τη βολεύει.
1: Όποτε τη βολεύει, θα μου πει.
2: Εξελαστήριο θύμα. Ναι, ψάχνει, ναι. Αλλά άσχετο με αυτό.
1: Έχεις δίκιο.
2: Ο Ελουστόντο δεν είναι.
0: Τι?
2: Για ένα 200.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ο Ζαφίρης για 12. Αντί να κάνετε 12 ου στο Ζαφίρι.
2: Ζαφίρι,
0: που πήρατε, σας πήρε 12 εκατομμύρια. Αυτός ο παίκτης δεν παίζει στο Βόλο.
2: Καλό το αφήγημά σου, αλλά δεν είναι πραγματικό, ρε φίλε.
0: Ποιο?
2: Τα 12. Ο Ζαφίρης.
0: Τα 12 δεν είναι, Πασχαλή.
2: Περίμενα να σου πω, δεν διαφωνώ, εγώ σου είπα, ρε φίλε. Είπες, για τα λεφτά.
0: Ναι.
2: Αλλά ο Ζαφίρης δεν είναι το πρόβλημα στον ΠΑΟ.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Καταλαβες.
0: Είναι ελουστωτό.
2: Θα σου πω, ο Ζαφίρης ήρθε, κούμποσε λόγω Μιστακίδη. Είναι η εποχή, βέβαια. Πέρσι, αν δεν ερχόταν ο
0: Μιστακίδης. Ο Σαββίδης τον πήρε. Τι λες τώρα? Μας τρελάνεις.
1: Σου λέει το επικοινωνιακό τρίτη.
0: Άλλο λέω, εντάξει, οκ. Τα 12 σας τα πήρανε.
2: Άλλο εσύ να πει να ακούσεις.
0: Δεν θέλω να μου το αιτιολογήσεις. Τα 12 σας τα πήρανε.
2: Δεν με ενοχλεί εμένα ο Ζαφίρης. Γιατί είναι προσωπική επιλογή.
0: Ξέρεις πόσους παίχτες θα παίρνατε με τα 12 του Ζαφίρη?
1: Δεν είναι έτσι.
0: Δεν φαντάζομαι.
1: Αυτά είναι μπακάλικα, ρε Κωστή.
0: Τι έγινε, μπακάλικα.
2: Με τα λεφτά του Ελουστόντο, ρε Ζαφίρη, που είναι άλλο σέντερμπακ. Τι είναι αυτό που
0: αρχίζω να σκέφτομαι ότι δεν είναι καν για την κατηγορία αυτή.
2: Είναι ο Φαμπιάνο.
0: Χθες, δεν ξέρω αν είναι ο Φαμπιάνο, αλλά με αυτό που βλέπω τελευταία.
2: Τι είναι αυτό, αυτό είναι ο Ζαφίρης.
0: Ποιο
2: τον έχει κοστολογήσει το 12 εκατομμύρια?
0: Εσείς.
2: Ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς.
0: Όχι εμείς.
2: Ο Σαββίδης το έκανε.
0: Α, τώρα ο ΠΑΟΚ. Τώρα άλλο εμείς. Είναι επιπροσωπικού. Μ' αρέσει αυτό που είπα.
2: Είναι επιπροσωπικού γιατί ήρθε ο Μιστακίδης. Δεν ήταν καλό το κλίμα για το Σαββίδη και αναγκάστηκε να κάνει.
0: Ναι.
2: Πάμε με το Ζαφίρη, γιατί η εθνική.
0: Γιατί
2: αυτά,
0: να κάνει με το, αυτό
2: έτσι δουλεύει. Ρε,
0: γιατί να κάνει με το Ζαφίρη,
2: γιατί είναι επικοινωνιακό ο Πάο.
0: Α, πήγαινε στη Γαλλία να πάρει το.
2: Άσε τι πήγε να
0: το χάφτη Λιόν. Α πούμε που έκανε το πήραν.
1: Δεν δουλεύει έτσι.
2: Κλειδωμένο τιμόνι, σου είπα πώ δουλεύει, ρε φίλε ο Πάο. Επικοινωνιακά δουλεύει πρώτα να είναι καλά ο πρόεδρο και μετά όλοι οι άλλοι. Αυτό λέμε.
0: Ναι.
2: Τι είναι, στον Νέις ακόμα.
1: Αλλά όχι, παρόλα
0: από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή τώρα παραδέχεστε ότι του θεωρείτε κορόιδα. Τους θεωρείτε, ας πούμε,
2: ανέκαθεν είναι έτσι. Τώρα,
0: ανέκαθεν ήταν κορόιδα. Εγώ αυτό κατάλαβα.
2: Άλλοι μπορεί να μην το λένε.
0: Ότι ναι, ότι του θεωρείτε κορόιδα, του οπαδού του ΠΑΟΚ και του.
2: Καλά, τώρα μισό λεπτό.
0: Παίζετε κιόλα.
2: Θέλει να τελειώσει πανεπιστήμιο για να το καταλάβει αυτό που είναι. Πέρυσι το καλοκαίρι, φίλε. Το πρόβλημα ήταν πέρυσι το καλοκαίρι. Πριν σκάζει μύτη ο Σαββίδης. Έτσι, εκεί, από εκεί ξεκινάνε.
0: Θυμάμαι.
2: Όλα όσοι γίνονται.
0: Διόρθωσέ το.
2: Δεν μπορεί, ρε φίλε, επικοινωνιακά σου είπα δουλεύει, δεν καταλαβαίνει.
0: Επικοινωνικά.
2: Δεν τον ενδιαφέρει η ομάδα, ρε φίλε. Αν τον ενδιαφέρει, θα έφερε τον Ζαφίρη.
0: Εντάξει, τον ενδιαφέρει επικοινωνία.
2: Θα έφερε αυτόν που λε τη Λιόν.
0: Το επικοινωνιακά, Πασχάλη, χθε έφερε μια γιούχα.
2: Ωραία,
0: η οποία ξέρει ότι μετά από στραβή με τον Ηρακλή, ξέρει που οδηγεί.
2: Εντάξει, επειδή στο μάτι.
0: Γιατί ο Ηρακλής έρχεται τώρα. Ο Ηρακλής έρχεται εξή τώρα.
2: Φυγαίνει.
1: Εννοείται. Και παρόλα αυτά.
0: Θα του φάξετε.
1: Παρόλα αυτά, ο Ζαφίρης όντω δεν είναι το πρόβλημα. Είναι εντελώ μετατόπιση προβλήματο ο Ζαφίρης. Ένα Ζαφίρης που ήρθε να κουμπώσει μαζί με Γιάννη Κωνσταντέλια, ήταν αλλιώ τα πράγματα. Με ένα άλλο project. Έτσι, και δεν μας φταίει φυσικά ο Ζαφίρης.
2: Δεν υπήρξε κανένα project.
1: Δεν υπήρξε, θα μου πεις ο Πασχάλη, εκ των υστέρων. Εντάξει.
0: Εγώ θεωρώ αθλειότητα ποδοσφαιρική, οπαδική, 100% αθλειότητα οπαδική, αυτή που έκαναν χθες οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, να αποδοκιμάζουν ένα ποδοσφαιριστή κάθε φορά που έπαιρνε την μπάλα. Εγώ στη θέση του ποδοσφαιριστού αυτού θα είχα βγάλει τη φανέλα, θα την πατούσα και με τις τάπες.
1: Εσύ γι' αυτό δεν θα παίρνεις πρωτάθλημα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Και γι' αυτό δεν γεμίζεις και το Βικελίδη.
4: Καλημέρα σας.
0: Εσύ γεμίζεις την Τούμπα που είσαι πρώτη.
1: Ξέρει ο λαός με 5.000 χιλιάρικα.
0: Να μου κάνει σε μένα ου την ώρα παίρνω την μπάλα.
1: Ξέρει πότε να γιουχάρει, μη στεναχωριέσαι.
0: Πίσω ρε να πούμε. Ποιοι
2: καλά, είστε. Εσύ δεν έχει την πολυτέλεια να κάνει ποτέ ου.
0: Εγώ
2: είναι
0: γιατί.
2: Μια, δεν έχει κόσμο στο γήπεδο.
0: Μια χαρά έχω. Μια χαρά. Θα σου πω εγώ την περάλληλη εβδομάδα. Τώρα μετά το διπλό στην Κηφισιά, μέτρα λίγο ποιο θα έχει παραπάνω κόσμο. Εγώ σα τα είπα το καλοκαίρι.
1: Σταμάτα να βγάζει σαν την ΠΑΟΚ Ξεδηλίκη να πάμε να πούμε.
0: Όχι, όχι, σήμερα αγαπάμε ΠΑΟΚ.
1: Ναι, σταμάτα όμως να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Βέβαια, σοβαρά μιλάμε.
1: Σοβαρότατα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Απαντάω στον κύριο Καμόρα.
2: Πώς θα μιλήσετε,
0: ο κύριος Καμόρα. Ο κύριος Καμόρα, νομίζω ότι ο Βικελίδης είναι όπως είναι τώρα μια ζωή. Αυτό πουλάει, κατάλαβες. Εγώ τον ακούω το βράδυ. Οπότε σοβαρά μιλάω. Δίπλα σου κοίτα, ακούς τι λέει. Το Βικελίδης το άδειο. Ναι, τώρα είναι άδειο, κύριε Καμόρα. Όπως θα βιάσει τούμπα. Όπως θα βιάσει και θα κάνω και εγώ. Όχι, όχι, εμείς έχουμε άλλο.
2: Κάνει σου και έχει και απήχηση. Τώρα
0: σοβαρά, τώρα σοβαρά. Και σου κυγεμάτο. Εμείς έχουμε άλλη κουλτούρα, φίλε.
2: Έχετε
0: άλλη κουλτούρα.
2: Τώρα να φύγουμε. Τι
0: πάμε, Σοφία. Κρέντα του, Σοφία.
1: Του Αριανού του ρώτησε.
0: Έλα τώρα, άσε μα το εμάς.
1: Του Αριανού του ξενερωμένου του ρώτησε που έχουν γυρίσει την πλάτη.
0: Τώρα δεν γυρίσαμε. Ξανάρθουμε εμείς, μη στεναχωριές. Θα ξανάρθουμε.
1: Αλλά σου λέω πάλι κατεβάζει επίπεδο.
0: Κάσε με εμένα, παιδί μου τώρα. Εσύ γιουχάρατε τον παίχτη.
1: Εσύ ασχολείσαι με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αντί να ασχοληθεί με την ομάδα του ΠΑΟΚ που έπαιζε χθες.
0: Ασχολήθηκα με μια αθλειότητα. Την οποία
1: έχει,
0: την κάνετε γαργάρα.
1: Ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει την κουλτούρα να ξερνάει. Ξέρει τι κάνει. Μην στεναχωριέσαι.
0: Ασχολήθηκα με μια αθλειότητα.
1: Και πολλές υπομονές κάνει. Μην ασχολείσαι με την κερκίδα του ΠΑΟΚ.
0: Ό,τι θέλω θα
1: ασχολούμαι. Ασχολήσουμε την ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Ό,τι θέλω θα ασχολούμαι. Ό,τι κουστάρω θα ασχολούμαι.
2: Πάμε στην
1: μιλάς για κουλτούρια αριανή.
0: Σα πείραξε που σα θύμισα ότι γιουχάρατε χθε ποδοσφαιριστή επαγγελματία.
1: Η οποία κουλτούρα αριανίδικη έχει γιουχάρει και παλτά, να μην πω τι.
0: Ποτέ παίχτη.
1: Αλλά τουλάχιστον ποτέ, στέκεται παίχτη. Περισσότερο στο ύψος και γυρνάει την πλάτη.
0: Την ομάδα συνολικά ναι. Αυτό που κάνατε χθε με μονομένα ένα παίχτη είναι αθλειότητα.
1: Άσε τώρα να ακούσω κουκουρούκου, α τα κάνει μόνο.
0: Έλα, Σοφία.
1: Αυτό δεν είναι εκπομπή.
4: Καλημέρα!
0: Επειδή το είπα, Σμαράγδα. Τσατιστήκατε επειδή από τη χθες για τη γιούχα στον Ελουστόντο. Εμένα με πείραξε πάρα πολύ, Πασχάλη.
2: Υπάρχει ένα όριο να σε κάποια πράγματα. Να ακούσουμε την ηχορύπανση και συνεχίζουμε. Είπαμε, έχουμε τόσο χρόνο.
0: Παραδεχτείτε.
2: Τι να παραδεχτούμε, ρε φίλε.
0: Ότι ήταν άθλιο.
2: Αυτό που θέλεις εσύ.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι άθλιο.
2: Όχι, δεν είναι άθλιο.
0: Κάθε φορά που ακουπάει την μπάλα
2: να ποδοσφαιρική αρένα το γήπεδο. Στην Ελλάδα βρίσκεσαι, γιατί στο εξωτερικό δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ωραία λογική. Άρα στην Ελλάδα φάει όπου και πέφτει. Ένα μωρή στην Ελλάδα.
2: Αν κάνει μια κάποια γκάφα, θα αποδοκιμάζεται. Πώς θα όπως επιφημείται και επιδοκιμάζεται.
0: Εγώ διαφωνώ. Τέλος. Διώξτε τον.
2: Καλά, διώξτε
0: τον. Τι τον διώξει. Διώξτε τον. Τι τον εκθέτει στον παίκτη. Όχι τον παίκτη, γιατί τον εκθέτει.
2: Γιατί πρώτον το συμβόλαιό του τέτοιο, φίλε. Έρχομαι και να παίζει βασικό. Αυτά είναι τα κοντράκτα που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο σήμερα.
0: Και φταίω εγώ που η ομάδα είναι άθλια και τρώει γκολ.
2: Ποιο είπε εσύ φταίς.
0: Καλά, το γήπεδο γιατί... έναν αποδοκίμαζε.
2: Καλά έκανε, ρε φίλε. Έκανε δύο γκάφες έτσι. Στο δεύτερο γκολ κάνει δύο γκάφες. Ρε φίλε. Όχι μία, δύο κάνει.
0: Έχουμε...
2: Τι τον κάνουν δηλαδή.
0: Δηλαδή κάθε
2: θα... θα χάνει ο Πάκο και θα το χειροκροτάνε.
0: Οκ, okay, παιδιά.
2: Πέθανε
0: εκείνο. Αφού το δικαιολογείτε, πάμε παρακάτω. Σοφία, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Άντε ρε Σοφία.
2: Έλα πάμε σε επόμενο τραφού.
4: Τι κάνετε.
2: Δεν ακούει αυτό.
0: Παρακαλώ καλημέρα. Στην άλλη γραμμή.
5: Καλημέρα.
0: Εγώ θεωρώ πάντως
2: έλα, πού,
0: και
2: πού
0: το λέω
2: πέρδικα.
0: Ήρεμα ότι ήταν άθλιο αυτό.
2: Χθες, φτάνει να το λέω 15 φορές. Σε πείραξε πολύ. Μην το βλέπεις. Να μην το βλέπεις.
0: Εντάξει.
2: Έλα Τζέικοπ.
5: Καλημέρα. Κώστα.
0: Ορίστε.
5: Το λαδάκι της Βαρβάρας ήταν καλαματιανό.
0: Εντάξει.
5: Τέλος πάντων. Ο Πασχάλης πρέπει να τον άκουγες. Αν τον άκουγες δες από την αρχή, τα έχει πει όλα.
0: Όχι, μετά τις 9.30.
5: Πρέπει να ακούγεις την... Όχι. Και έχει πει και συγκεκριμένα, εάν ήταν καλός ο Ελουστόντο, θα έβρισκε και μια ομάδα στην Ισπανία.
2: Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό, ρε Σιάκο, δεν με συγχωρείς τώρα.
0: Ναι, αλλά δεν φταίει.
5: Ναι, ναι, είναι περίεργο.
2: Αυτό.
5: Αυτά να τα πεις στον Κουλιανό.
0: Δεν φταίει ο Ελουστόντο.
5: Όχι,
0: ούτε ο Κουλιανός φταίει.
5: Τον έκανε Μπεκεμπάουρ.
0: Ρε Σιάκο, Κάποιος τον έφερε τον παίχτη.
5: Ναι.
0: Τι είναι, τι είναι, τι είναι. Κάποιος, ποιος, τώρα κάνει ότι δεν ξέρετε.
2: Όχι,
0: θα σου πω εγώ, όχι, όχι. Ο Βιερίνια, ο Μάτος, η κυρία Γκονζάρεβα εισηγήθηκαν την απόκτηση του Λουστόντο.
2: Ωραία. Εγώ εισηγούμαι.
5: Αλλά πώς, Πασχαλή,
2: ναι.
5: Πασχαλή,
2: ναι.
5: Θες λίγο και εσύ που πάω και τα χάλια εχθές. Ναι. Δεν θα ανεβάζεις τέτοια story με την ξαδέρφη, τα βλέπουνε και σέρνουν ύστερα.
2: Και άντε, από για... καλημέρα, καλημέρα. Από προσανατολίστηκε ο Λουστόντο γι' αυτό.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
6: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Δόξα τω Θεώ.
6: Θα μιλήσω σαν το Φόρε, δεν τον άκουσα.
2: Κάτσε να μιλήσω. Περίμενε. Μίλα σαν το Φόρε. Μίλα λίγο σαν το Φόρε.
6: Καλημέρα ρε κουμπάρο, σήμερα γιορτάζει η Αγία Νίκη. Αλλά τι να πω, τι να πω, τι να πω, αφού. Λοιπόν, ένας φταίει και είναι το αφεντικό, παιδιά. Είναι όπως μια επιχείρηση. Τόσο απλό δηλαδή. Τα έχουμε πει εγώ μάλωσα στον αέρα το Πάσχα. Μάρτυρες είστε Ισμαρό και ο κουμπάρος μου. Είδα τι έγινε στο κύπελο κάτω στο Βόλο. Δεν έχουν διάθεση. Η αλήθεια είναι μία, δεν είναι δέκα. Αν το ποτήρι είναι στρόγγυλο, είναι στρόγγυλο. Τώρα θέλουμε από μια πλευρά να βλέπουμε πολύγωνο ή από την άλλη τρίγωνο. Το ποτήρι όμως είναι στρόγγυλο. Πώς να γίνει. Το αφεντικό φταίει πάντα. Όπως και το αφεντικό καρπώνεται τις δόξες και όλα. Και οι κάτω από το αφεντικό παίρνουν τα εύσημα από το αφεντικό χρηματικά.
2: Ό,τι,
6: γιατί
2: αναλογεί,
6: γιατί είναι επιχειρήσεις. Ναι, ή χρηματικά και ό,τι σου αναλογεί. Εμένα με στεναχωρεί γιατί χάνουμε έναν άνθρωπο, ποδοσφαιράνθρωπο, του Βιερίνια. Τον έχουμε κάψει πριν καν ξεκινήσει, γιατί όπως είπες και εσύ, αύριο μεθαύριο ο κύριος Σαββίδης μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι. Αλλά ανθρώπους με μέλλον και ποδοσφαιρική οντότητα που να είναι αναγνωρίσιμη, αυτή τη δεκαετία είναι ο Βιερίνια. Πριν μια δεκαετία θα μπορούσε να είναι κάποιος πιο παλιός παίκτης. Τον καίμε και μου κάνει εντύπωση πως δεν έχει παραιτηθεί. Γιατί εσύ καλά λες
2: είσαι
6: ότι ήρθε ο Λουστόντο και τον έφερε.
2: Καλοπροαίρετος είσαι.
6: Ναι, τον ναι, γιατί το χρήμα είναι γλυκό και οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις και αυτές είναι γλυκές. Σας είπα ότι έχω 15-20 χρόνια διαρκεία στις σουίτες. Είναι η πρώτη χρονιά που απέχω γιατί φοβάμαι τα επεισόδια. Και επειδή πηγαίνω με τα παιδιά μου και είναι μικρά, είπαμε, βλέπαμε τι έρχεται και δυστυχώς τα χειρότερα. Δεν είναι τα περσινά που περάσαμε στα 100 χρόνια. Τα χειρότερα θα είναι τώρα, εάν συνεχίσουμε, που θα συνεχίσουμε στο ίδιο μότο και εμείς προσπαθούμε με πορδές να βάψουμε αυγά.
1: Ναι, και δηλώνουμε και ό,τι πάμε για πρωταθλητισμό. Είναι μπροστά, γιατί ο κόσμος έκανε τρομερή υπομονή, κατάπια θάλασσες.
6: Έτσι ακριβώς. Δεν ανέχεται κανείς το ψέμα, βαρέθηκα να το λέω. Σας είπα ότι πέρσι που χαιρετούσε από τη Σουήτα και όλοι τον επιθυμούσαν, σας είπα ότι μου θυμίζει το νησού των Αζωραίων που ήταν με τα Βαΐων και κλάδων. Δεν είναι χαζός ο Σαββίδης, είναι επιχειρηματίας. Εμένα με στεναχωρεί που μας έδωσε όραμα και ξαφνικά έχει γυρίσει μπούμεραν ο ίδιος την κατάσταση. Δεν φταίει ούτε ο Μιστακίδης ούτε κανένας. Εάν εγώ στο σπίτι μου ή μια επιχείρηση την έχω κερδοφόρα και είμαι μέσα στις δύο πρώτες και βγάζω τα μάτια μου μόνος μου, γιατί, είτε γιατί έχω έναν προπονητή που τον διώχνω κακήν κακός με λάθος τρόπο, είτε γιατί έχω
1: δεύτερη
6: έναν
1: φορά.
6: Παίχτη που τον... Ναι, άστο δεύτερη φορά. Είτε γιατί έχω έναν παίχτη είδαλμα μετά τον Κούδα που θα μπορούσα να στηριχθώ πάνω του και όλοι εμείς, γιατί είμαστε θεροβάμονες και εμείς οι παοξίδες, θέλουμε έναν ηγέτη. Εδώ κάναμε το Ζαγοράκι ρήτορα, γιατί
1: είμαστε,
6: πάντα θέλαμε κάποιον.
1: Είμαστε, αλλά αυτή είναι η κουλτούρα, ναι, μας, και ξέρεις κάτι.
6: Ναι, όταν... δεν διαφωνώ εγώ.
1: Και κάτσε λίγο,
6: δεν διαφωνώ.
1: Όταν μια συνταγή Φωστά. είναι πετυχημένη, δεν την αλλάζεις κιόλας,
6: Δεν πουλάς τον καλύτερό σου παίχτη κρυφά, μπορεί να ζωρίζεις οικονομικά, μπορεί να έχει χίλια δύο πράγματα. Δεν πουλάς κρυφά τον παίχτη σου, αφού αγαπάς τον πάγο και ξέρεις την ιστορία του και είναι χειρότερη εκείνης από ό,τι του Σαλτιγκίδη. Ο κόσμος έχει τρελαθεί, όχι γιατί πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας, γιατί τον κορόιδεψε σήμερα 15 Αύγουστο και τον έστειλε 6 ώρα το πρωί.
0: Να κάνω λίγο μια ερώτηση.
2: Και εγώ θα κάνω στο τέλος.
0: Αν έχεις έναν, για να βγάλω ένα συμπέρασμα. Αν έχεις ένα φοβερό μαστόρι μέσα εκεί στο εργαστήριο. Φοβερό όμως.
6: Ναι.
0: Που ξέρω,
6: ναι.
0: Που το ξέρω εγώ, το γνωρίζω το θέμα σου να βρεις σοβαρό μαστόρι. Σωστά.
6: Ναι.
0: Και μετά από 10 χρόνια που έχεις το μαγαζί, ας πούμε, πόσο το μαγαζί είναι 60 χρόνια εκεί, αλλά λέω εγώ, τώρα εμφανίζεται ξαφνικά ένα μαστόρι απίθανο, τρομερό. Πετάει.
6: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να του πεις τίποτα. Κάνει την καλύτερη ζύμη και από σένα. Κάνει τα πάντα καλά. Και μια μέρα έρχεται και σου λέει, ξέρεις κάτι, κύριε Κώστα, θέλω να φύγω. Θέλω να πάω στο Παρίσι, με φωνάξανε για κρουασάν και
6: ναι,
0: τα λοιπά. Θέλω να μου πεις τι να κάνεις, ναι.
6: τι θα κάνω.
7: Γιατί το παίρνετε λάθος. Το προσπαθήσω... θέμα του Κωνσταντέλια.
6: Ναι, όχι, όχι. Ναι. Λάθος δεν είναι η πώληση. Μπερδεύεσαι εσύ. Είναι ο τρόπος, σου λέω.
1: Ακριβώς.
6: Ο τρόπος είναι ο κουτοπώνυρος και ότι απευθύνεσαι.
2: Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Δεν μπορούσε. Δεν
6: διαφωνώ εγώ.
7: Αυτό είναι.
6: Να το κοινοποιούσε. Να το κοινοποιούσε.
2: Μα το είχε τάξει.
7: Την προηγούμενη χρονιά που
6: το έκανε. Να το κοινοποιούσε στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δεν είπα εγώ αυτό.
2: Μα δεν θα πουλούσε μετά.
1: Δεν πάει έτσι. Αυτό

0: ΑΕΚ.
1: Γεια σου, Παύλα.
2: Γεια σου, Παύλο.
0: Τους άκουσα όλους προσεκτικά. Λοιπόν, Πασχάλη και Κώστα και Σμαράγδα, χθες το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ ήταν αβαβά. Ήταν σφαγή Καλαμάτας.
1: Κάτσε λίγο, το θυμηθώ.
0: Αν το είδαμε όλοι καλά.
3: Το πρώτο γκολ, ένα γκολ μπήκε.
2: Ένα γκολ.
0: Γιατί το γκολ το Κουτέσα της ΑΕΚ ήταν ένα χάιδεμα το Κουτέσα και το έκανε φάουλ. Ενώ χθες που τον πήρε παραμάσκα δεν ήταν τίποτα.
3: Είναι τα σφυρίγματα έδρας αυτά, ρε.
0: Α, είναι σφυρίγματα έδρας.
3: Λίγο καμπατσό σφυρίγματα
1: είναι. Μας χάζει τον ερώτηση γιατί είπε και τον Ηρακλή. Τι τον περιμένει.
2: Ναι.
1: Έτσι. Το πιστεύεις.
0: Πάντως εγώ χθες, παιδιά, πάντως μου είπε ένας Ολυμπιακός μετά το μάτς της Κυριακής, χθες μου το είπε μετά τον ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα, μου λέει ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει την καλύτερη ομάδα.
3: Το ξέρουμε εξ αρχής.
0: Ολυμπιακός μου το είπε αυτό.
3: Χαίρομαι πολύ.
1: Από πέρυσι
3: αυτό περιμέναμε.
0: Όχι, γιατί έχασε με τον Ατρόμητο και την Κηφισιά, πήραμε κάποια θετικά αποτελέσματα και έσπευσαν όλοι να πούν ότι η ΑΕΚ ήταν φούσκα και τέτοια.
2: Παύλο, δεν έχει σημασία, έχει μέταλλο και αυτό φαίνεται. Θα φανεί και στην πορεία.
1: Έχει την ίδια ομάδα με πέρυσι.
0: Πάντως από τις καλύτερες τρίτες της ζωής μου θα πάω να κάνουμε λίγο καζούρα.
2: Βρέχει
0: και
2: όλας
0: δεν πάει με δουλειά.
3: Τρίτη και 13.
0: Βρέχει και όλας δεν πάει με δουλειά.
1: Παύλο, πού αν δεν πας δουλειά.
0: Όχι, σήμερα δεν πάω. Αντιγεια, τέλος.
1: Άμα κάτσεις πείτε τι από τις καλύτερες τρίτες.
0: Όχι έξω, παίρνω καφέ και φεύγω τώρα. Πάω για καζούρα. Θα τους χτυπάω τις πόρτες όπως τον Άγιο Βασίλη. Αντιγεια, καλημέρα.
2: Διακοπές στο νησί πάντως, 10 μέρες Αγγλία η ΑΕΚ. Πλάκα, πλάκα.
3: Τι έγινε.
2: Βέβαια, εκεί θα είναι οι αξίδες.
3: Γιατί έχει τις μάτς, έχει.
1: Τι κύριε αυτή φέτος, παιδί μου. Έχουν να δουν, ας πούμε, θα δουν City. Θα δουν την ομάδα που θα παίξει με τη Real.
3: Αυτό είναι καλά.
1: Θα παίξει με την.
3: Να έχεις λεφτά να τα ακολουθήσεις.
1: Με τη Φενέρ, νομίζω. Θα παίξει με την Dortmund.
3: Να έχεις λεφτά να τα ακολουθήσεις.
2: Να έχεις λεφτά να τα ακολουθήσεις. Είναι μαγικές στιγμές αυτές. Αυτό που είπα ακριβώς.
3: Να πας στο Φερναντέο, να
1: πας. Τώρα από τον Κυριάκο τρέχουν τα λεφτά, τα μπατσάκια μας.
3: Βέβαια.
1: Sold out είναι τα παιχνίδια όλα. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί, να ξέρετε. Δηλαδή, αν αυτό εδώ που το να έχει λεφτά, βγάλτε το.
3: Όχι, ΑΕΚ... εκτός έδρας μιλάω. Δεν μιλάω.
1: Ναι, η ΑΕΚ έχει εξαντλήσει.
3: Δεν θα πήγαινα εγώ Φιλαδέλφια καν.
1: Η ΑΕΚ έχει εξαντλήσει όλα τα εισιτήρια εκτός έδρας.
3: Πόσα εισιτήρια παίρνει, σιγά.
1: Αυτά τα 500, ρε παιδί μου. Εντάξει.
3: Εντάξει.
2: Καλά, αυτά. Εντάξει, δεν, το... δεν θα πήγαινε.
1: Πώ θα πήγαινε, παιδί μου, τώρα είναι εδώ.
3: Άλλο να πα τώρα με τον κόσμο και άλλο να πα διαφορετικά. Γι' αυτό θέλει λεφτά.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά που τα πρώτη συγχώνα, πρώτη εντύπωση τέλος πάντων από τα χθεσινά, όπου χθες εντάξει, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ δεν έχει τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα που συνέβησαν στη χώρα έχουν να κάνουν με διάφορα θέματα πολιτικής και περιμένουμε τη μεγάλη κακοκαιρία, την οποία εγώ τώρα έχω μαρκάρει εδώ, να ξέρετε.
3: Σε εμάς εδώ θα έχουμε μεγάλη κακοκαιρία.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Χαλκιδική θα έχει.
1: Βλέπω, εγώ μόνο real time μπορώ να σας πω. Τα υπόλοιπα είναι μετρολόγοι. Αυτή τη στιγμή όμως το σύστημα το οποίο έρχεται από την Ιταλία, χθες το βράδυ που το έβλεπα ήταν στη νότια, κάτω από Νάπολη και αλλά και στη Σικελία, κατέβηκε ακόμη πιο νότια, δηλαδή είναι στο ύψος της Κρήτης τώρα.
2: Ναι.
1: Ενώ ήταν να μπει στη χώρα σήμερα τα ξημερώματα από τον Ιόνιο, από την Κέρκυρα, και να εισβάλλει στη χώρα και να περάσει ανατολικά και να μας επηρεάσει και εμάς αύριο. Δεν το βλέπω. Το βλέπω ότι έχει πάει νότια, βέβαια νότιο-ανατολικά κινείται. Είναι κάτω από τον. Από το Μαλέα. Πασχάλη, με πιάνει, θυμάσαι μου, ναι. Γεωγραφία μικρός.
3: Ναι.
1: Είναι κάτω από το Μαλέα σε ύψος. Και κινείται ανατολικά. Δεν βλέπω να μας πιάνει εμάς προς το παρόν. Αυτό το σύστημα τώρα δίνει, παιδιά, μέσα στη Μεσόγειο κεραυνούς, οι οποίοι. Γιατί είμαι στο κεραυνή, τώρα μπορείτε να πατήσετε, αν θέλετε.
3: Κεραυνή.gr.
1: Ναι.
3: Και δείτε έναν κεραυνό.
1: Και που σκάει τώρα, ναι.
2: Ας καταντήσαμε, ό,τι θες να δεις, πατάς ένα κουμπί.
1: Έτσι βλέπεις το.
3: Ό,τι θέλουν να σου
1: αυτό είναι τώρα το δορυφόρο από πάνω. Είναι ναι, το πιο, ναι. Τα πιο πραγματικά. Το σύστημα κινείται λίγο νοτιότερα από ό,τι είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι. Οπότε και υπάρχουν και ένα πιο μικρό κομμάτι που το οποίο μπαίνει τώρα σιγά σιγά προς τον Ιόνιο, προς την Κέρκυρα, αλλά τα μεγάλα, το μεγάλο το κακό γίνεται λίγο πιο κάτω. Πιο
3: ο κακός μας ο καιρός.
2: Σε εμάς πάντως έβρεξε το βράδυ.
1: Έβρεξε, αλλά όχι πολύ.
3: Ναι. Τζούφια.
1: Τζούφια, ναι.
2: Τζούφια, εντάξει.
1: Ήθελα να πω, χθες προς εμάς, στους πολίτες. Η πολιτική προστασία έβγαλε χθες.
3: Δυτικά.
1: Ναι.
3: Πάντοτε βρέχει περισσότερο από τα ανατολικά.
1: Καλά, πλάκα κάνεις. Ναι.
2: Γιατί γίνεται αυτό, στην ίδια πόλη.
3: Εγώ κάνω πλάκα.
1: Όχι, ρε, σοβαρά. Ναι, παιδιά στα Ιωάννινα, γιατί ήμουν 2 χρόνια εκεί πάνω.
2: Καλά, εκεί είναι άλλη
1: φάση. Στα Γιάννινα δεν έχει ποδηλατάδικα.
2: Ναι, δεν ξέρει τον κόπο.
3: Γιατί
2: βρέχει
1: 260 μέρες το χρόνο, μέσο όρο.
2: Είναι Λονδίνο τα Γιάννενα.
1: Και ο λόγος είναι η Πίνδος, για να μαθαίνετε.
2: Ναι, έτσι, και η Λίμνη.
3: Ορεινό είναι, ωραία, και η Λίμνη.
1: Όχι, η Πίνδος. Η διαφορά με εμάς.
3: Α, σε υψομετρικά.
1: Γιατί δεν βρέχει εδώ, ας πούμε. Ενώ την ίδια μέρα ή μπορεί τρεις μέρες να βρέχει τα Γιάννενα.
3: Με αυτή τη λογική.
1: Η πίνδος είναι.
3: Και η Κατερίνη και ο
1: Πλατανίδης.

0: Άμα, τι?
1: Σε σχέση με την.
0: Δεν βρέγα αυτό σου λέω.
1: Σε σχέση με τα Γιάννενα, λέμε πάντα. Όχι με τη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, ρε. Ναι.
1: Η πίνδοση είναι, παιδιά.
0: Περίμενε. Λιτόχωρο, αυτά θα πρέπει να βρει 250 μέρες.
1: Άμα είναι, μα έτσι, είναι από εκεί λέμε. Μετά την πίνδο λέμε. Και πριν. Εμείς είμαστε από εδώ από την πίνδο. Από εκεί βρέχει.
2: Εμπόδιο.
0: Εμπόδιο είναι η πίνδο.
1: Βέβαια εννοείται. Γενικώς τα βουνά, Πασχάλη. Τα βουνά γενικώς κρατάνε με τους καιρούς.
0: Εγώ εννοούσα μέσα στη Θεσσαλονίκη στα δυτικά.
1: Όχι, όχι, εγώ λέω.
0: Στο μολυσμένο εύωσμο, α πούμε, βρέχει πολύ περισσότερο από ό,τι βρέχει εδώ πέρα.
1: Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά το άλλο υπάρχει εξήγηση και δική μου.
0: Είναι μολυσμένο. Μόλις
1: έχω. Ορεινό.
0: Μολυσμένο είναι.
2: Τη βιομηχανική ζώνη εννοείται.
0: Όχι, όχι, όχι. Πριν από 3-4 χρόνια, πριν τον κορονοϊό.
1: Κλείστε, ρε.
0: Καλά, κλείσα το πούμε.
1: Όχι εσά. Χτυπάνε οι γραμμέ. Μην παίρνετε τηλέφωνο. Μετά, ρε.
0: Ο εύωσμο είχε βγει απόφαση από το Υπουργό Υγεία για 2 χρόνια να μην δίνουν αίμα.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι. Επίσημα θα το βρω.
1: Ο Υπουργό Υγεία.
0: Υπουργείο Υγεία έβγαλε ανακοίνωση ότι ελευθέρωει ο Καρδολή. Εγώ είμαι τρελό. Επίσημα σου λέω τώρα.
1: Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Μόλι με καλά τώρα, μόλι θα το διαβάσω, θα καταλάβω.
1: Πολύ δυνατό δηλαδή.
2: Το υπέδαφο και νερό και
0: τα λοιπά. Δεν έχουν ούτε υπέδαφο αυτοί οι κύριοι.
2: Αχ, δεν μπορώ, παιδιά. Μα ακούνε ερεσικό που μα
0: ακούνε. Μα ακούνε και σβούν και απούνε ότι λένε ψέματα.
2: Εντάξει, τώρα.
0: Αιμοδοσία απαγορευόταν να κάνει στον εύωσμο. Για 2 χρόνια και στο Κορδελιό.
2: Δεν το έχω ακούσει αυτό ποτέ.
1: Κι εγώ. Αλλά γενικώς εγώ δεν είμαι του ακούιν. Είμαι του ψάχνιν και του βλέπιν. Ναι. Χθες έκανα μια ολόκληρη έρευνα στο GPS.
0: Οχ, έχεις και τέτοια.
1: Κοιτάξτε, τι να κάνω τώρα. Παιδιά, αυτή είναι η δουλειά μου. Εγώ έτσι έμαθα αυτή τη δουλειά. Έτσι δεν μπορώ να διαβάζω τον καθένα σου και να βγάλω συμπεράσματα. Επειδή μιλούσα και συνέφαγα με ένα γιατρό χθες, πολύ σοβαρό, μου λέει ψάξε λίγο, μου λέει στο Global Battle of Diseases. Είναι ο φορέας που μετράει τις παθήσεις παγκοσμίως. Τις νοσηλίες, το best βγες σε όλα τα νοσοκομεία παγκοσμίως, τους τραυματισμούς παγκοσμίως και είναι το απόλυτο εργαλείο πρώτον για τον δημοσιογράφο που ψάχνει σοβαρά να πει στον κόσμο τι συμβαίνει με τις μυοκαρδίτιδες το 15, το 20 και το 25. Και δεύτερον για τον Υπουργό Υγείας κάποιας χώρας, ο οποίος θέλει να δει, ας πούμε, πώς είναι η χώρα του ή τι κατάσταση είναι, είναι το απόλυτο εργαλείο. Επαναλαμβάνω, έτσι, GBS. Πάμε τώρα στο παράθυρο σας πω.
2: Γιατί το έφερε στην κουβέντα, δεν ξέρω.
1: Γιατί χθες το πρωί κάποιος ακροατής.
2: Α, για τον COVID, ναι, για τα εμβόλια.
1: Και στην κουβέντα αυτή με τον γιατρό μου λέει: κοίταξε, μου λέει, μην ακούς τον καθένα. Μπες, μου λέει, μόνος σου, δες τις καρτέλες. Πόσες νοσηλίες είχαμε το 2000, το 1990, γιατί αυτό μετράει από τη δεκαετία του 50, του 60, συγγνώμη. Δες τα πάντα μόνος σου, μου λέει. Λέει, γιατρέ, έχεις δίκιο. Και πήγα και τα είδα κι εγώ μόνος μου, έτσι.
2: Αν και εσύ σε το ψάχνει και όλοι οι άλλοι είναι του. Θέλεις και Βίκο Αότα για αυτά. Δεν πάνε να τους λες εσύ για τις καρτέλες.
1: Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Καθόλου δεν με νοιάζει. Ναι.
2: Πάλι θα πούνε στημένες καρτέλες, ξέρω εγώ και χίλια δυο.
1: Γιατί δεν μπορεί να είναι όλα τα Αότα ή Βίκο. Α. Κάποια θα είναι κλειστά. Κάποια όμως θα είναι ανοιχτά. Εγώ απευθύνομαι στα ανοιχτά.
0: Τη βολεύει τον καθένα.
1: Ναι, ναι. Παράθυρο σα πόρ και επιστρέφουμε αμέσως μετά και τις τελευταίες διαφημίσεις μετά τη Μαράγδα Μπασάκου βεβαίως. Καλή σα μέρα, ακούτε Μετρόπολη στους 95,5.
3: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με κορυφαίες λύσεις για θέρμανση και ψύξη από τη Riello. 5 χρόνια ολική εγγύηση και κορυφαία τεχνική υποστήριξη από την Καλόρια.
4: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Καλόρια. Δίνεις στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχεις τη σιγουριά της Καλόρια. Riello Hybrid από την Καλόρια.
5: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της έκτης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ έκανε ένα απρόσμενο βαθμολογικό πισωγύρισμα μέσα στην Τούμπα, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα. Οι γηπεδούχοι εγκλωβίστηκαν από την τακτική των φιλοξενουμένων, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη μάχη της κορυφής και σπάζοντας μια παράδοση ετών. Η διαμόρφωση του βαθμολογικού πίνακα φαίνει τον Παναθηναϊκό να διατηρείται μόνο στην κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ΑΕΚ με 14, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην τρίτη με 13, ενώ ο ΠΑΟΚ και ο Άρης συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα έχοντας 12 και 10 βαθμούς αντίστοιχα. Ανεπιτυχές ήταν το πέρασμα του ΠΑΟΚ Β από την Ασμίνη, καθώς ιτήθηκε χθες με 3-0 από τον Πανιόνιο για την έκτη αγωνιστική της Super League 2. Στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του EuroCup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λιθουανική Λιετκαμπέλης, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στοχεύει στην τρίτη συνεχόμενη νίκη της στη διοργάνωση, προκειμένου να διατηρήσει το απόλυτο των επιτυχιών στον όμιλο. Αύριο Τετάρτη θα ρηχτεί στη μάχη του Eurocup ο Άρης, υποδεχόμενος τη δυνατή Ιταλική Τορτόνα στο Αλεξάνδριο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ψάχνει μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή επικράτηση. Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έχει την ίδια μέρα και ο Ηρακλής, ο οποίος φιλοξενεί τη γερμανική Würzburg στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Eurocup. Το τζάμπολ στο κλειστό του Βανοφή πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτα απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
10: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου.
11: Μάγκες,
10: το σύστημα φωτιά!
12: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: έτσι, να μείνουμε ενωμένοι σε μία γροθιά. Ειδικά αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Είδες τι ωραία έχω μάθει ξύλινη γλώσσα. Θέλετε να σε πω? Τι αγόρι μου. Πώς θα λειτουργεί ο κόφτης λέει στα social media για παιδιά κάτω 15? Που το γνωρίζετε, θυμηθήκατε. Λοιπόν,
1: παιδιά, σε αυτό το θέμα να σας πω, ναι, την αλήθεια. Όσα είναι στα 15, ναι, 13-15, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Όμως εγώ το μέτρο αυτό το βρίσκω σωστό.
0: Στα μικρότερα.
1: Για βέβαια. Ναι. Για τις επόμενες γενιές. Δηλαδή να μην τα αφορίζουμε όλα και να τα κατευθείαν να τρέχουμε να τα αποδομήσουμε.
0: Να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα.
1: Ένα παιδάκι που δεν θα μάθει από τα νήπια, ναι, γιατί θα μπει σε αυτό το πλαίσιο, είναι ένα κέρδος.
0: Ναι, το παιδάκι δεν έχει Instagram στα νήπια.
1: Αυτό λέω, ρε παιδί μου.
0: Άρα να ξεχωρίζουμε τους δύο άξονες. Ο ένας είναι το κινητό ή το τάμπλετ για να παίξω.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος είναι αυτό που απαγορεύτηκε. Δεν απαγορεύτηκε το να παίξεις.
1: Ναι, όχι, δεν απαγορεύτηκε.
0: Μην τα συγχαίρομαι.
1: Θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, θα μπουν σε μια άλλη κουλτούρα τα παιδιά και σε αυτά στοχεύουμε. Στα πιο μικρά. Δηλαδή στην 5η-6η δημοτικού είχαμε πολλά παιδιά που ήταν με ένα κινητό και δεν ξέραν οι γονείς.
0: Δεν έγινε, κύριε Πασχάλη, λίγο να. Δεν έγινε για τα παιδιά. Έγινε για τους γονείς. Το παιδί δεν μπορεί να κάνει mail στα 8.
1: Ρε Κώστα, ναι, έγινε για τους γονείς για, ναι, να σώσουν, ναι, σε εισαγωγικά βάλτος όπως θες τα παιδιά τους,
0: ναι, γονείς
1: από
0: είναι
1: τη λέλαπα του εθισμού,
0: ναι,
1: τον Facebook, τον Snapchat, τον TikTok. Εντάξει, και τον, ναι, δεν ξέρω εγώ.
0: Στις κυρώσεις ο γονέας είναι αυτός που θα πληρώσει, όχι το παιδί.
1: Ναι, αλλά δεν το βλέπει ο γονέας εγωιστικά ότι θα πληρώσω.
0: Πώς το βλέπει?
1: Το βλέπει ότι δεν θέλω το παιδί μου να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Να έχει αυτά τα φαινόμενα του.
0: Αυτό
1: να
0: δεν χρειάζονταν νομοσχέδιο. Μπορούσε ο γονέας να το κάνει μόνος του.
1: Προφανώς ξεφεύγει αυτό το πράγμα από τους γονείς. Γιατί όταν το παιδί περνάει πολλές ώρες εκτός,
0: ναι,
1: ακόμα και το δικό του κινητό να μην, θα μπει από τους φίλους του, θα μπει από εδώ, δηλαδή θα βρεθεί. Είναι ένα νομοσχέδιο για μένα που βάζει μια άλλη κουλτούρα στη σκέψη του νέου γονέα. Αλλά παιδιά, πραγματικά για τα παιδιά του δημοτικού. Δηλαδή τώρα για μένα τα παιδιά του γυμνασίου θα τη βρουν την άκρη, θα την κάνουν την ιστορία. Έτσι θεωρώ εγώ. Έτσι θεωρώ εγώ. Τα 15χρονα θα βρουν τρόπο να μπαίνουν και στα Facebook και στα TikTok και στα ξέρω εγώ. Αλλά παρόλα αυτά το βλέπω θετικά, με θετικό πρόσημο. Έστω και αυτό που λες. Να φοβάται ο γονέας το.
0: Ναι, να φοβάται κάποια κύρωση.
1: Την,
0: ναι,
1: κύρωση. Οκ. Okay. Πάντως το βλέπω προς καλό δρόμο. Δηλαδή από εκεί που είμαστε όλοι στη στήρα κριτική και δεν κάνουμε τίποτα και.
0: Όταν χρειάζεται να παρέμβει για το κάτι τόσο αυτονόητο.
1: Ναι.
0: Κάποιο κράτος, κάποια αρχή. Μόνο αυτό που λες δεν είναι για μένα.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Μόνο αυτό. Δηλαδή χρειάστηκε να παρέμβουν τα κράτη, γιατί αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα, γίνεται παντού, έτσι.
1: Ναι.
0: Να παρέμβουν τα κράτη για το αυτονόητο.
1: Δεν είναι αυτονόητο τελικά.
0: Ποιο δεν είναι αυτονόητο, παιδί μου? Ότι ένα παιδί 8 χρονών δεν μπορεί να έχει social media. Εννοείται ότι είναι αυτονόητο.
1: Άστο το 8, σου λέω. Μιλάμε τώρα για τα 15χρονα.
0: Όχι, όχι, τα 15 είναι
1: μα
0: το όριο.
1: Μα το ξεχώρισα.
0: Ναι, το 15 είναι όριο όμως.
1: Ναι, σου είπα.
0: Ωραία.
1: Το
0: δεν
1: ξεχώρισα.
0: Γίνεται και τα 15, γίνεται και τα 12-13.
1: Άπαξ το παιδί, φύγει στο γυμνάσιο, τέλειωσε. Τέλειωσες. Τέλειωσες, σου λέω. Δηλαδή στο τι θέλει, το τι σκέφτεται, το τι μπορεί να κάνει εκτός σπιτιού, θέλω να πω. Όσο το παιδί είναι στο δημοτικό, έχει τον έλεγχο. Και αν όντως εσύ δεν έχει φροντίσει αυτό που λες πολύ
0: καλά,
1: σωστά.
0: Καλά, δουλεύει το παιδί, έχει.
1: Στα 7, στα 8.
0: Έχει 500 ευρώ για να πάρει κινητό. Εσύ τι το παίρνεις?
1: Σου λέω. Και το κινητό να μην είναι 500 ευρώ και ένα απλό,
0: ναι,
1: κινητό
0: ένα
1: να
0: απλό,
1: είναι,
0: ναι,
1: πλέον.
0: Ναι, ναι. Ένα
1: πλέον. Ένα απλό με 100-200 ευρώ.
0: Όχι, με 50, χωρίς οθόνη.
1: Εντάξει, μα
0: να παίρνει το παίρνει τηλέφωνο, να σε πάρει τηλέφωνο. Μαμά, μπαμπά, έμεινα εκεί, αλλά να με πάρει.
1: Οκ, okay, είναι και αρκετοί γονείς που τα κατάφεραν. Οι περισσότεροι δεν τα κατάφεραν
0: κανένας
1: και στην τρίτη γυμνασία.
0: Εγώ δεν νομίζω. Εγώ συμφωνώ, αλλά κανένα δεν κατάφερε. Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Μάλλον ένα ζευγάρι μόνο. Ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι, παιδιά.
1: Βάλε και εμένα στο πρόσημο. Δευτέρα γυμνασίου την πήρα την άρτα μου κινητό. Δευτέρα γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Και δεν ήθελα. Κι όλες, να σου πω την αλήθεια. Δυσκολεύομαι.
0: Δεν θυμάμαι, Πασχάλη, δεν θυμάμαι. Mail μπορεί να κάνει ο καθένας. Όχι.
2: Ναι.
0: Ανήλικος.
2: Και ανήλικος, γιατί.
1: Ποιο το δύσκολο.
0: Δεν ρωτάει, ας πούμε, ηλικίες για το mail. Όχι,
2: Και να γράψει, γιατί πώς πιστοποιείται.
1: Γράψει ό,τι θες.
0: Εγώ πώς έχω. Ό,τι θες.
2: Τηλέφωνο μπορεί να βάλεις. Ανάλογα.
0: Ναι, γιατί εκεί έχουν τα πραγματικά μας στοιχεία. Θα γίνει διασταύρωση.
1: Τώρα ναι, δεν ξέρω πώς θα γίνει ακριβώς.
2: Δεν γίνεται, όχι.
0: Δεν γίνεται.
1: Βάζεις
0: άρα ο καθένας μπορεί να κάνει ένα mail, ας
1: πούμε. Πετάς ότι είμαι του 1990 γεννηθής.
2: Σας πω κάτι. Αυτό έσχος θα δημιουργήσει αντιδράσεις. Αν αυστηροποιηθεί σε βαθμό τέτοιου αποκλειστικού ελέγχου,
0: ναι,
2: της ελευθερίας ακόμα και του 15χρονου, θα δημιουργήσει αντιδράσεις. Αν δεν συμφέρει αυτό κυβερνητικά, ας πούμε, επικοινωνιακά, δεν συμφέρει το Μητσοτάκη. Θα το κάνει για να το κάνει.
0: Είναι παγκοσμίω.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Δεν, για την Ελλάδα δεν, μιλάμε. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση.
0: Θες να πεις ότι συμφέρει, ας πούμε, τις κυβερνήσεις.
2: Μπράβο. Όχι τις κυβερνήσεις. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Ας το, το ξέρω. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί.
0: Ρε, εσύ, Πασχάλη, δεν μιλάμε για την κυβέρνηση. Μιλάμε για το μέτρο.
2: Δεν μιλάω εγώ τώρα. Μην θίγεσαι, ρε.
0: Δεν θίγομαι, ρε φίλε.
2: Εσύ θες να μην πω το αυτό για την κυβέρνηση.
0: Πρέπει ότι θες,
2: η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε στην Ελλάδα δεν κοιτάει τα πράγματα ουσιαστικά, τα κοιτάει επικοινωνιακά. Αυτό.
0: Ωραία, διαφωνώ. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι οι κυβερνήσεις είναι κερδισμένες, διότι ρίχνουν. Θα σου πω. Ρίχνουν τον μπαλάκι στον γονέα, στον πυρήνα, την οικογένεια που σου λέει: δεν μπόρεσες να το χειριστείς.
1: Ναι, ναι.
0: Φέρ' το σε μένα.
1: Ευθύνη, λες,
0: οπότε κάνεις λάθος. Δεν μπόρεσες, Πασχάλη, να το χειριστείς.
2: Το είπα εχθές. Και μάλλον δεν το έλαβες υπόψη σου. Όταν ήταν να κάνει το εμβόλιο, σου έδινε τζάμπα γιγαμπάιτ. Να τα κάνει τι, να πάρει τηλέφωνο με το κουμπί. Όχι, βέβαια. Άρα εδώ δεν είναι. Υπάρχει αυτό το οποίο λες εσύ. Υπάρχει αυτό που σου λέω εγώ, το επικοινωνιακό. Όταν σου λέει, πάνε κάνε το εμβόλιο, πάρεις 50 GB. Δηλαδή δεν ήξερε ότι απευθύνεται σε 13-14.
0: Για άλλο πράγμα μιλάμε.
2: Δεν μιλάμε, για το ίδιο πράγμα μιλάμε.
0: Καλά, εντάξει.
2: Μιλάμε για το παιδί, δεν μιλάμε.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Όχι. Μιλάμε για τα social media. Και τα
2: social
0: το ίντερνετ. Εσύ μιλάς για ίντερνετ.
2: Γιατί μιλάμε.
0: Εγώ
2: γιατί
0: μιλάω για social media.
2: Τα social media δεν είναι ίντερνετ.
0: Άλλο, εντελώς διαφορετικό.
2: Τι άλλο.
0: Εντελώς διαφορετικό.
2: Πώς θα μπει στα social media χωρίς ίντερνετ.
0: Μα το θέμα δεν ήταν το ίντερνετ. Δεν τους απαγορεύει. Δεν τους απαγορεύει το νομοσχέδιο, κύριε Πασχάλη, αν το διαβάσεις, να σκρολάρουν δύο ώρες.
2: Τι τους
0: απαγορεύει να έχουν.
2: Ναι.
0: Δικό τους λογαριασμό στο Instagram, στο Facebook, λογαριασμό. Δεν απαγορεύει το νομοσχέδιο στο παιδί να μπει σε έναν υπολογιστή και
2: πες
0: να
2: κοιτάξει, σε παρακαλώ,
0: ό,τι γουστάρει.
2: Πολύ ωραίο
1: ό,τι γουστάρει, ναι.
2: Φίλε, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
0: Μάλλον δεν κατάλαβες καλά.
2: Μισό λεπτό, ρε φίλε.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Πού ελέγχεται από το λογαριασμό, το ελέγχεται.
0: Δεν εννοείται.
2: Μα δεν θα βάλει το δικό του λογαριασμό, θα βάλει το πατέρα και τη μάνα.
0: Αυτό λέμε το νομοσχέδιο. Άρα, κάνει ότι θα έρθουν οι κυρώσει για τον πατέρα και τη μάνα.
2: Επικοινωνιακού. Ούτε εδώ. Γιατί πώ θα καταλάβει.
1: Πώ θα ελέγξει, ρε Κώστα.
2: Εσύ τι είναι αυτά που λε.
1: Πώ θα το ελέγξει.
2: Πώ θα με ελέγξει εμένα.
1: Δεν θα το
2: πώς ελέγξει. Πώ θα με ελέγξει. Πε μου, εντάξει. Εγώ τότε πάω στο δικό σου.
1: Δεν μπορεί εκ των πραγμάτων. Δίνει μία. Κοίταξε. Εγώ του άκουσα. Του άκουσα εχθές και του τρεις του υπουργού με προσοχή. Εκεί είπαν και άνθρωποι ότι είναι και.
2: Μίλησαν και οι τρεις υπουργοί.
1: Ναι, εκεί είπαν και
0: αυτοί.
1: Ότι είναι πατεράδες, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ελέγχεται αυτό το πράγμα. Είπαν ότι θα εξαναγκάσουν τις πλατφόρμες σε πρόστιμα.
0: Αυτό είπα.
1: Δεν είναι μόνο για το γονιό,
0: μα
1: δηλαδή.
0: Δεν θα μπαίνουμε πλέον.
1: Μετακυλούν, ναι, υποτίθεται μια ευθύνη στην πλατφόρμα, ναι, στο πρόστιμο.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Εσύ πιστεύεις ότι αυτή η πλατφόρμα, ναι, ναι, ναι, των, ναι, δισεκατομμυρίων.
0: Να σας εξηγήσω λίγο κάτι.
1: Δεν έχει νομικά εργαλεία να τους τρέχει 100 χρόνια.
0: Έχεις μπει σε στοιχηματική εταιρεία.
1: Ναι.
0: Αν δεν βάλεις την ταυτότητά σου,
1: ναι,
0: δεν μπορείς να μπεις.
1: Ναι.
0: Το ίδιο θα γίνεται και με αυτά τα τρία, ας πούμε, 4-5 social media, ξέρω εγώ, πλατφόρμες. Άρα ο γονιός θα είναι υποχρεωμένος, αν το παιδί επιμείνει πολύ, να του κάνει δικό του ψεύτικο λογαριασμό με την άδεια του γονιού, γι' αυτό και είναι σοβαρές οι κυρώσεις. Δεν θα μπορεί να μπει το παιδί 15, 14 και 13 ετών σε ένα λογαριασμό. Θα πρέπει να βάλει την ταυτότητά του. Αυτό σας εξηγώ. Ή να χρησιμοποιήσει τα social media της μαμάς και του μπαμπά.
1: Κοίτα.
2: Εντάξει, ωραία, και έγινε. Εντάξει, τι έγινε.
1: Για μένα το
0: άλλο.
1: Αυτό που σας είπα. Για μένα το κέρδος από αυτή την ιστορία, αυτό έβαλα στο πλαίσιο εγώ,
0: ναι,
1: είναι ότι όποιο 15χρονο, 14χρονο, 13χρονο έχει καεί, θα το βρει τον τρόπο να το ξανακάνει. Είναι η κουλτούρα που πάμε να περάσουμε.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό μίλησα για τα παιδιά του Δημοτικού. Δεν είναι προς κακή κατεύθυνση να κάνεις κάτι σωστό. Άσχετα με το στην εφαρμογή, αν θα βρει εμπόδια. Το ίντερνετ το ξέρουμε πολύ
0: παιδιά,
1: καλά.
0: Το ίντερνετ είναι ένα εργαλείο καταπληκτικό για ένα νέο.
1: Πρώτα-πρώτα. Και είναι υποχρεωτικό και να μάθει.
0: Δεν μπορούμε να τους το κόψουμε.
1: Είναι υποχρεωτικό να μπει σε αυτόν τον κόσμο. Ναι, υποχρεωτικά. Έτσι πως το κάναμε το σύστημα για να βρει δουλειά, για να. Μέχρι και να κάνει και τα βιογραφικά του.
0: Ναι.
1: Πολλές εταιρείες πια σου λέει στείλ μου με mail το βιογραφικό σου. Δεν σε θέλει.
0: Ναι, ναι.
1: Τέτα τέτ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, πρέπει να τα διαχωρίζουμε. Αλλά η κουλτούρα του θέλω να προστατεύσω τα παιδιά από bullying, από παιδεραστές, από εγκληματικότητα, από ό,τι.
0: Ναι.
1: Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για μένα. Αυτό κρατάω εγώ.
0: Mm.
1: Στην εφαρμογή δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά γιατί να το λιδωρούμε. Ας το δούμε. Ας το δούμε. Να συμμορφωθούμε όλοι.
0: Το γονό μου λέει 10 χρονών που είναι οι γονείς του, λέει, του πήραν ένα ρολόι τηλέφωνο, λέει, χωρίς οθόνη. Εντάξει, να, φτάνει τώρα. Αυτές είναι εξαιρέσεις, Μανώλη, τώρα. Οι πιο πολλοί πήραμε τα παιδιά, ας πούμε, από εκείνη τον Νίκο, από πόσο χρόνο του έχουμε smartphone, από 10. Για να παίζει όμως, παιδί μου, δεν έχει social media.
1: Δεν είχε social media.
0: Όχι, δεν έχει ακόμα.
1: Ιδέες. Άρα είναι πολύ διαφορετικό το, ναι, πλαίσιο που το αντιμετωπίζει. Δεν μπορείς να αποκλείσεις ένα παιδί από το σύγχρονο
0: είναι με την παρέα του, μιλάνε σε αυτά τα Viber και τα, ναι, σε αυτές τις ομάδες που κάνουν. Δηλαδή, τέλος πάντων, ομαδικές κτλ.
1: Είναι
0: άλλο αυτό.
1: Μπράβο. Και, είναι και θέλει και πολύ μπλα στα παιδιά για να το κατανοήσουν αυτό το πράγμα. Αυτή τη δουλειά την κάνει στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορεί να το αποκλείσει από το σύγχρονο γίγνεσθε. Γιατί είναι σαν να του λες πάνε να σου κάνουν bullying. Μόνο σου. Αν το έχει σε γυάλα.
0: Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι ότι χρειάστηκε, ας πούμε, παρέμβαση από κράτη.
1: Να.
0: Για κάτι το οποίο ήταν τόσο εύκολο, τόσο αυτονόητο.
1: Δεν ήταν τελικά, είδες.
0: Δεν ήταν όμως, είδες.
1: Και ναι, ξέρεις κάτι.
0: Αυτό συμβαίνει σε πολλά.
1: Γιατί και εμείς δεν ήμασταν μια γενιά. Και εσείς και εμείς πιο κάτω. Δεν ήμασταν μια γενιά εξοικειωμένη. Όταν ξεκίνησε, παιδιά, το Facebook, εγώ δεν ήξερα τι να κάνω και έπαιζα κάτι χαζά παιχνίδια με αρκουδάκια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Το TikTok, X τώρα, πρώην Twitter, είχε καθαρά, αν θυμάστε, έναν ρόλο να γράφει νέα. Εγώ δηλαδή το Twitter το χρησιμοποιούσα ως εργαλείο να δω τι θα πούνε οι πολιτικοί, τι γίνεται από νέα, τέτοιες σελίδες. Μετά εξελίχθηκαν. Καλά, το τερμάτισε το TikTok. Mm. Δεν το συζητάω, που εκεί ο κάθε πικραμένος μπορούσε να κάνει ό,τι γουστάρει. Και για καλό παράδειγμα για τα κλικ, ακολούθησε και το Facebook τον ίδιο δρόμο και όλα μετά.
0: Πού είχε απαγορευτεί το TikTok, στο USA νομίζω.
2: Όχι, όχι.
1: Προσπάθησαν. Γιατί ήταν κινέζικων συμφερόντων.
2: Μέχρι να αγοράσουν το ποσοστό που θέλανε,
0: α, ναι,
2: ήρθε στα χέρια τους.
0: Τα αγόρασαν. Και τι έστρωσε.
2: Θα μπορούσε.
0: Έστρωσε.
2: Δεν, τι να στρώσει, δεν ήταν
0: το TikTok.
1: Δεν το κάνανε, δεν το φάγανε.
2: Για να στρώσει. Να πάρουν την ιδιοκτησία.
0: Α, για να πάρουν την ιδιοκτησία.
2: Μα αφού ελέγχουν όλα τα μηνύματα.
1: Γιατί λέγανε ότι τους κατασκοπεύουν οι Κινέζοι.
0: Ναι.
1: Μέσω
2: τα
1: TikTok.
2: Τα δεδομένα τα πήγαιναν στην Κίνα. Λέει, ναι, λες και τώρα δεν πάνε. Οι Κινέζοι αυτού του Αμερικάνου πέρα.
0: Πήγαν οι Αμερικάνοι, κάνανε 700 εργοστάσια στην Κίνα. Γιατί ήταν φτηνά. Τους πήγαιναν οι Κινέζοι τεχνοτροπία. Τώρα ότι πουλάνε είναι καλύτερο. Χθες, παιδιά, ξέρετε τι παρήγγειλα. Θέλετε να σας πω.
1: Είπες.
0: Θα σας πω τώρα κάτι για πάτη σοκ. Παρήγγειλα επαγγελματική κουρευτική μηχανή για το σκηνή.
1: Ναι.
0: Με ψαλίδια, νυχοκόπτες, χτενάκια, από εδώ, από εκεί, αυτά, τέτοια, ξέρω εγώ, έχει 500 πράγματα. Επαναφορτιζόμενη. Λοιπόν, την πήρα 1,83.
1: Έλα, ρε Κωστή, τώρα, υπερβολές.
0: Εντάξει, εγώ θα τη φέρω.
1: Καλά, δεν βάλανε.
0: Ας φέρω την παραγγελία, θέλεις.
1: Το φόρο δεν τον βάλανε που λέγανε.
0: Εγώ την πήρα 1,83, σύν τα μεταφορικά κτλ.
1: Α, οκ.
0: Εντάξει, τα μεταφορικά έφυγε και 4,80, ξέρω εγώ. Γιατί γελάτε.
1: Όχι, εντάξει, γιατί λέω.
0: Καθόμουν και σκεφτόμουν.
1: Κυνηγάμε την ουρά μας.
0: Ναι,
1: μπορείς να κυνηγείς κολοσσούς στην Κίνα,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Αυτό θέλω να σου πω τώρα. Καθόμουν και σκεφτόμουν και έβλεπα ότι μέσα έχει 8 πράγματα. Δηλαδή είναι η μηχανή, το καλώδιο, το ψαλιδάκι για τα νύχια, χτένα, 4, ξέρω εγώ, διαφορετικές κεφαλές για τη μηχανή, για το ύψος, έτσι.
1: Ναι.
0: Και λέω πόσο να κάνουν αυτά το καθένα. Το καθένα για να φτάσουμε σύνολο 1,83.
1: Και να έχουν και τα. Να στο στείλουν και όλα αυτά.
0: Εντάξει,
1: και...
0: εντάξει, το κουτί και όλα. 1,83. Δηλαδή μέσα η μπαταρία, η επαναφορτιζόμενη. Πόσο κάνουν, ρε φίλε, στην Κίνα.
1: Άρρωστη οικονομία είναι γενικά στον παγκόσμιο χάρτη.
0: Και τι να κάνει ο Ευρωπαίος τώρα που έφτιαχνε ο άνθρωπος μηχανές. Και άμα είναι και καλή. Γιατί την παραγγέλνεις με τη λογική, έλα μωρέ. Και μάπα να είναι.
1: Και μάπα να είναι.
0: Α, δώσω 4 ευρώ, ναι. Κατάλαβες. Ναι. Άμα είναι καλή.
1: Αυτό είναι, αυτή είναι η λογική. Δηλαδή, εντάξει. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. 1,83.
0: 1,83, παιδιά. Πάθα σοκ. Και έλεγε προσφορά, λέει, μείνει 25%. Δηλαδή, αρχική τιμή να έχει κανένα.
1: Να πάρει και εμένα μία.
0: Ναι, σε ό,τι θε.
1: Σοβαρά.
0: Και ωραία, ροζ.
1: Το φάτσα.
0: Εννοείται, ναι.
1: Και ωραία, ροζ. Όχι, ροζ δεν θέλουμε εμεί.
0: Ροζ είναι. Μόνο ροζ έχει. Καλημέρα, Μάνο. Καλημέρα στον Αλέξη.
1: Τώρα.
0: Έλα.
1: Ναι, να σα πω, επειδή πήγε στι ΗΠΑ, έχουμε μπιφ και η μέρα θα γεννήσει με την Κίμπερλι. Έβλεπα πρωί-πρωί που ξύπνησα τον Ιγνατίου. Άκου, έκανε δηλώσει ο Τραμπ, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι.
0: Κύριε Ντόναλντ, θέλουμε κάτι σε ξανθό.
1: Αυτή τη φορά. Το American Sweetheart θέλουμε.
0: Ναι, ναι. Έχει 2-3 δίπλα του. Με τις ίδιες τελευταίες.
1: American
0: Woman. Όχι, τελευταία.
1: Ναι. Αλλά έκανε δηλώσει ο Τραμπ ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
2: Τι να πει τώρα.
1: Μα στην αρχή τη στήριξε, θέλω να σου πω.
0: Σκάι, βλέπεις εδώ, πρόσεχε. Πώς έχουμε σπίτι. Τι τρώμε σπίτι.
1: Ναι, παιδιά.
2: Ναι, ναι, την πιάσανε αυτή να λέει από το, μέσα, από το μαγαζί που αγόραζε.
1: Ω, ακούστε, αυτός την ψηλιάστηκε. Και έβαλε κάμερες στο σπίτι,
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, ναι, την βρήκε. Την έπιασε.
2: Εσύ άλλο δεν έλεγες τώρα.
1: Ε, τι να κάνω, αφού μου αλλάζετε θέματα, εγώ μπορώ να ξαναγυρίσω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπορώ να κάνω 4 πράγματα ταυτόχρονα. Όχι, είχε επιδηλώσεις. Και τώρα μάλιστα ο Τραμπ μιλάει, ο Γνατίου διέκοψε και πήγε να δει τι θα ξαναπεί.
0: Ναι.
1: Οπότε και αυτό σας λέω θα γεννήσει
2: σήμερα.
1: Είναι
2: σε διαδικασία αλλαγής, θα ψάχνουν
1: ότι
2: να βρούμε.
1: Είμαστε δυσαρεστημένοι, ναι, δηλαδή αυτό δεν το είχε πει,
0: ναι,
1: την ψιλοστήριζε στην πρώτη φάση.
2: Κοίταξε, ναι, ήταν αραβωνιάρα του γιού του.
0: Όχι,
2: ήταν,
0: όχι, όχι, τι έγινε. Πού φτάσαμε εδώ, γιατί φτάσαμε εδώ.
1: Ότι...
2: Άπαιρνε.
1: τα έπαιρνε, ότι χρησιμοποιούσε κρατικό χρήμα για μετακινήσεις της, για ταξίδια της προσωπικά κτλ.
2: Όχι αυτά, για άλλα.
0: Αυτά λέει ήταν από το State Department.
2: Έχει άλλα ταραβερία.
1: Και αυτά όμως τώρα από το State Department. Η ίδια ισχυρίζεται ότι τότε ακόμα εξασκούσε το επάγγελμά της. Ότι ήταν δικά της τα έξοδα και την κατηγόρησε ένας πελάτης της που ήταν δυσαρεστημένος από αυτήν. Εντάξει, τώρα που υπάρχει κάποιο να σπάρει και φωτιά και για να την αδειάζει έτσι ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Σήμερα πρωί-πρωί, πουρνό-πουρνό και λέει ο Ιγνατίου. Βέβαια, λέει εγώ, για έναν άνθρωπο λέει, που αλλάζει για ένα μία ώρα.
0: Άποψη.
1: Άποψη. Ναι,
0: ναι. Δεν είμαι και τόσο σίγουρο.
2: Αλλά ναι. Δεν είναι εμπιστοσύνη τώρα.
1: Δεν είναι.
2: Είναι σάικο.
1: Τα είπα ακριβώς έτσι όπως σας τα λέω, Ιγνατίου, το πρωί. Σάικο. Είναι ένας άνθρωπος 80 χρονών, ισχυρογνώμων. Ναι. Νομίζει, ας πούμε, όλοι του οι φίλοι είναι από καθεστώτα να μην πούμε τι, αυτούς που λέει δικούς του φίλους. Θεωρεί τον εαυτό του πλανητάρχη των πάντων.
0: Είναι. Για 5 ναι. χρόνια. Είναι.
1: Οπότε λέει, εγώ σε αντίθεση με Αμερικανούς μου συναδέλφους, όταν κάνει μια δήλωση, περιμένω λέει και μια ώρα.
0: Καλά κάνει. Είναι έμπειρος. Εγώ εκεί στο USA και στην Τουρκία έχουμε τους καλύτερους, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Μιχάλης αλλά και ο Μανώλης είναι λυτρωμένοι.
1: Ναι.
0: Τι κρύο είναι αυτό η σύνδορα, παιδιά. Το δαγκώσαμε. Ποιο.
1: Κρύο στη Σύνδο.
0: Πάρα πολύ, στη Σύνδο όμως. Μόνο.
1: Μόνο εκεί.
2: Έξω από τη Σύνδο, με το που σταματάει η ταμπέλα, σταματάει ο καιρό.
0: Τι πλάκα έχετε. Γεια σου, Στέλιο, καλημέρα. Ο Στέλιος Γουρλής, είδε προχθές είδαμε το ματσάκι με το φιλαράκι με το Στέλιο.
1: Γουρλής, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχω να δω. Όχι χθες, προχθές.
1: Α, προχθές.
0: Τον Άρη σου λέω.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
2: Έχω ένα ωραίο μήνυμα.
0: Για πες.
2: Τώρα το είδα.
0: Γι' αυτά ζούμε.
2: Ναι, για το Ζαφύρι.
0: Ναι.
2: Που είχες πει, ο Ζαφύρης είναι παίκτης ή είναι φίλαθλος που μπαίνει στο παιχνίδι για να βλέπει το παιχνίδι από κοντά. Θα σου πω τώρα, περίμενε όμως. Είναι ωραίο το μήνυμα γιατί. Έχεις παρατηρήσει ο Ζαφύρη. Όχι, όχι, όχι. Εγώ τώρα δεν σου πω. Έχεις παρατηρήσει ο Ζαφύρη τη συμπεριφορά του μες στο γήπεδο.
0: Ναι.
2: Τι οπαδισμό βγάζει.
0: Ναι.
2: Δεν άντεσαι
0: με πάθος.
2: Δεν παίζει με πάθος. Παίζει για την κερκίδα. Παίζει.
0: Ναι.
2: Άλλο παίζω με πάθος και άλλο να παίξω ότι ξέρω εγώ.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες. Αυτή είναι η διαφορά. Και έχει κακό δάσκαλο.
1: Αν μπορώ να ξεχωρίσω.
2: Πολύ κακό δάσκαλο.
0: Κατάλαβα ποιον λες.
1: Δύο παίχτες εχθές, άντε τρεις, θα βάλω και τον Τάισον. Εντιαγέ και Πέλκα. Που προσπάθησε ο Πέλκα, ρε παιδί μου, προσπαθούσε.
2: Δεν θέλω να παρθεί.
1: Αλλά όλοι οι υπόλοιποι.
2: Είπα,
1: είναι κοκτέιλ αδιαφορία, κοκτέιλ. Κάνε μια στραβλοκλωτσιά, κάνε κάτι, δείξε κάτι, ας πούμε.
2: Όταν χάνει ένα παιχνίδι, δεν μπορεί να βρει 300 δικαιολογίε. Αν χάσει το παιχνίδι, τελείωσε.
1: Ναι, αλλά.
2: Το χάσαν και άλλε ομάδε, θα πει τώρα, ας πούμε. Εντάξει, οκ, θα χάνε, δεν μπορεί να μην έχανε.
1: Εσύ, το θέμα δεν είναι ότι έχασε. Είναι το πώς έχασες. Για μένα.
2: Κανονικά.
0: Έφαγες ένα γκολ. Καταρχάς ο ΠΑΟΚ μπήκε πάρα πολύ χαλαρός και νοθρός.
1: Αυτό λέω. 25 λεπτά λέγες.
0: Άστο 25. Στο 6, στο 6 λεπτό, προς το 7 λεπτό,
1: ναι.
0: Περάσατε, φτάσατε την περιοχή της Καλαμάτας.
1: Ναι.
0: 5 λεπτά η μπάλα ήταν στο δικό σας μισό.
1: Ναι.
0: Και εκεί λέω κάτι δεν γίνεται, δεν μπορεί πάνω να κρατήσει μπάλα σήμερα. Γιατί έβλεπα ότι όταν παίρνανε τα χάφη σου την μπάλα, μέσα 3 λεπτά πέφτανε πάνω. Κάνα 2-3, τη χάνατε την μπάλα.
2: Δείξε μου τα χάφη σου, να σου πω τι ομάδα έχεις.
0: Ναι.
1: Δείξε μου τα χάφη σου, δείξε μου και την αμυντική σου λειτουργία. Πού ήταν αυτή.
2: Θέμα Βάργας. Άκου τώρα. Ναι. Ο Βάργας πήρε 500 χιλιάρικα στη Χάρτς.
0: Ναι.
2: Και τον έχει στείλει δανεικό, ας πούμε, στην Καλαμάτα. Πού δηλαδή στο πουθενά.
0: Ναι.
2: Λέω αυτό τον παίχτη τώρα, Πάρτον, ο οποίο παίζει από τα πλάγια, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και βάλτε τον στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Έχει ο ΠΑΟΚ πει παίχτη.
0: Όχι.
2: Βλέπεις λοιπόν, δηλαδή αυτή η αποτίμηση
0: που
2: γι' αυτό σου είπα είναι επικοινωνιακό καθαρό.
0: Ο άλλος, ο Μορέιρα, Μορέιρα δεν λέγεται.
2: Ναι, ο Χοντρούλης.
0: Ο Χοντρούλης
2: ήταν στα Γιάννα που ήταν κάποτε 120 κιλά.
0: Σου λέω τώρα. Εγώ το καλοκαίρι δεν τον είδα και κατάλαβα ποιος παίκτης είναι. Και τον είδα, σου λέω με το φιλικό με το Βόλο. Εξ εκείνο το φιλικό, ο Μορέιρα είχε κάνει τα πάντα και βάλει κανένα δύο γκολ. Και λέω τι κάνει Καλαμάτα φέτος. Πού του βρήκε αυτός, να πούμε. Μου θύμισε την παλιά καλή Καλαμάτα τότε που έφερε ξέρω εγώ Φορίκου και τέτοια και...
1: Έκατσε ήσυχα ήσυχα και πήρε παίχτες.
2: Το Ολυμπιακού, το Ολυμπιακού είναι αυτό και τον είχε ο Χριστοφιδέλης στον
0: Ιστισίρο.
2: Από 17 χρονών.
0: Ναι, το
2: Χάμπτο. Ναι. Έτσι γίνονται οι δουλειές.
1: Έτσι γίνονται οι δουλειές. Οι σοβαρές.
0: Ο Χριστοφιδέλης, ο οποίος.
2: Δεν ήξερε τι να πει.
0: Ο μέντορας μας λέει ότι τον έβαλε φυτευτό ο Σαμαράς. Για να δω τι θα πει σήμερα.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Και ας είναι και έτσι να είναι. Τι είσαι κατάλαβα.
0: Καλά τώρα είναι δυνατόν ο Σαμαράς ασχοληθεί.
2: Ρε φίλε τώρα.
0: Όχι, περίμενε. Εμείς σοβαροί άνθρωποι είμαστε.
2: Σε παρακαλώ.
0: Θα ασχοληθεί, εσύ πιστεύεις, ένας πολιτικός και θα πάρει τηλέφωνο και θα πει αυτόν θα πάρετε.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Απλά κοίτα, επειδή περισσότεροι βουλευτές είναι κάτω από τα βλάκια.
2: Στον χώρο που κινείται, θεωρώ ότι μπορεί να. Δεν φεύγει τη.
0: Όχι, μόλι.
2: Φαντασία. Όχι να πάει ο ίδιος ο Σαμαράς.
0: Να πω ότι.
2: Να πει κάποιο από το γραφείο, ρε εσύ. Ποιο είναι ο πρόεδρος.
0: Εντάξει τώρα.
2: Ποιο είναι ο πρόεδρος Καλαμάτας, ρε. Άστα, εντάξει. Φίλο του Καρυπίδη. Ο φίλο του Καρυπίδη, λοιπόν. Δεν είναι τι.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι.
2: Στην Ελλάδα.
0: Ειδικά για ένα πολιτικό, ο οποίο δεν έδειξε και ποτέ ότι είναι φίλαθλο ή ξέρω εγώ, παδό ποδοσφαίρου. Ούτε ξέρει. Ούτε ξέρει τι είναι το ποδόσφαιρο Σαμαρά.
1: Δεν θυμάμαι για το Σαμαρά.
0: Και να πάρει τι.
1: Δεν θυμάμαι κι εγώ για το Σαμαρά κάτι.
0: Αυτά είναι τα ωραία που ακούτε εδώ στο Μετρόπολη, όπω και βεβαίω και ότι μαζί μα είναι η Φιμπράν. Άλλο ωραίο κι αυτό. Να μην το ξεχνάτε. Μιλάμε τώρα για την κορυφαία εταιρεία παραγωγή μονοτικών υλικών. Η οποία ξεκινάει το ταπεινό της ταξίδι τότε το 1974 από την Τερπνή Σερών, πλέον έχει κατακτήσει με τα εργοστάσια παραγωγής μονοτικών αλλά και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη. Όλα τα προϊόντα της Fibran, η οποία στηρίζει την εκπομπή στο www.fibran.gr. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
5: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα.
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
16: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
17: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
18: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
19: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα και καλό πρωινό να ακούμε.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Τρίτης και 13 σήμερα, αλλά αυτά δεν μας επηρεάζουν. Μας έχουν. Τα έχουμε ξεπεράσει, μάρα, δεν τα έχουμε περάσει.
2: Α, καλά. Δεν το συζητάω.
0: Τα δυσυνδημονικά.
2: Εννοείται. Δεν το συζητάω καν. Αλλά εντάξει.
0: Απλά τιμήσουμε τους προγόνους μας, ας πούμε.
2: Ναι, τα έχουμε πει 100 φορές για την Τρίτη και 13. Δεν ξέρω τι έχει απομείνει να πούμε.
0: Να πούμε.
2: Εμένα μου έχει μείνει αυτή η ωραία ταινία με το Σταυρίδη.
0: Ναι.
2: Εντάξει, για κάτι τέτοιο, ας πούμε. Τις ατάκες του.
0: Όντως.
2: Αυτά πρέπει να Σταυρίδη.
0: Λέει ο Γιάννης από τη Φιλανδία ότι ο νόμος αυτός που συζητούσαμε πριν για τα social media για τους 15χρονους του θυμίζει κάτι που είχε πει, του είχε πει ένας Φιλανδός εκεί για τους νόμους όταν πήγε. Ότι οι άνθρωποι, ότι οι πολίτες στην Φιλανδία τους ακολουθούν διότι ο μόνος λόγος είναι φοβούνται τις κυρώσεις.
2: Κοίταξε, εντάξει, εννοείται ρε, εσύ, όταν υπάρχει σχέση πολιτείας-πολίτη πραγματικά, δηλαδή και εφαρμόζονται κάποια πράγματα, εκπαιδεύεσαι. Αυτό είπα για την κουλτούρα. Πρέπει να μπει σε μια κουλτούρα.
1: Αυτό που λέει Μαράδα τώρα δεν είναι φυσιολογικό, ρε φίλε, για την υπόλοιπη Ευρώπη εκτός από εδώ. Mm. Πώς συζητάμε εμείς τώρα ότι τα χαμοδίθεν είμαστε Ευρωπαίοι, αφού δεν εφαρμόζουμε τίποτα.
0: Εντάξει, Βαλκάνοι είμαστε.
1: Άμα είσαι Βαλκάνοι, τότε ρε φίλε, τι κάθισε εκεί πέρα.
2: Πάντα πατούσαμε με το ένα πόδι στη Δύση και με το άλλο πόδι στην Ανατολή. Δεν είναι μόνο τα Βαλκάνια. Είμαστε συνονθήλευμα και είναι και λογικό.
0: Αυτό ο Τζιμάρα.
1: Ποιο?
0: Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι Πεξεγέλας.
2: Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι Πεξεγέλας. Εντάξει, έχουμε λίγο απ' όλα. Η αλήθεια είναι. Και καμιά φορά, κατά το δοκού και κατά όπως μας συμφέρει, και εμείς το εκμεταλλευόμαστε αυτό.
0: Νομίζω ότι λάθος είναι η έκφραση. Πεξεγέλας είμαστε.
2: Πεξεγέλας,
1: Ό,τι να είναι είμαστε.
2: Ό,τι να είναι.
1: Ό,τι να είναι.
0: Να μπορείτε κουάμπολο.
1: Ό,τι του φανεί το λολοστεφανή είμαστε. Τι σοβαρό υπάρχει, φίλε. Τι σοβαρό υπάρχει. Δηλαδή, περισσότερα είναι τα σόβαρα και τα περίεργα στην Ελλάδα παρά δηλαδή κάτι φυσιολογικό και νορμάλ.
2: Έχουμε όμως και εμείς μια τάση, το έχω ξαναπεί αυτό, να αναδεικνύουμε και μόνο τα στραβά μας.
1: Αφού είναι περισσότερα τα καλά μας.
2: Ρε παιδί μου, τώρα εγώ, άμα ψάξω λίγο, θα σας βρω και 5-6 καλές ειδήσεις. Εσύ θα σας βρω και 5-6 καλές ειδήσεις. Αλλά δεν μας αρέσει.
0: Δεν
2: μας αρέσει. Τα παιδιά που διαπρέπουν στη ρομποτική ή κάποια για τους αθλητές που παίρνουν. Δεν πουλάει. Ναι. Ίσως, αλλά όχι ότι δεν γίνονται και λαμπερά πράγματα.
0: Για που διαπρέπουν στη ρομποτική, του χρόνου θα πάρουν υποτροφή από ένα.
2: Και θα τα ξαναδούμε.
1: Και μην είδατε τον Παναγιώτη.
0: Ναι, από ένα ξέρω εγώ, μια επιχείρηση, θα πάρουν υποτροφή και θα εξαφανιστούν.
2: Κοίταξε, στο τέλος θα μας μετικήσουν οι ομογένειες και τότε θα ξανακάνουμε τη μεγάλη Ελλάδα. Έτσι γίνεται. Έμα ναι.
1: Ποιο? Ο Μιμίκος ο γιατρός.
0: Περιμένει μεγάλη Ελλάδα, θα αργήσει.
2: Περιμένω, μωρέ, πάντα ζω με την ελπίδα εγώ. Για κάτι πιο καλό.
1: Αρκεί να μην είναι η πεθερά σου.
2: Γιατί το
0: θυμάσαι αυτό.
1: Πεθαίνει τελευταία.
2: Εγώ είχα καλή πεθερά, Πασχάλ. Πολύ καλή.
1: Καλά, όλο αυτό.
2: Πάνος Καρακεβά, στο το Ηρακλάκι μας. Το θέμα δεν είναι, λέει, ότι την Κυριακή θα μας φάξει το γόνατο, γιατί θα είναι παιχνίδι που πρέπει να κερδίσει ο συμπολίτης. Το άσχημο της υπόθεσης είναι ότι το θέλουν και οι ίδιοι οι οπαδοί του. 9 στους 10, άμα τους ρωτήσεις τι θα διάλεγες, 50 διαιτησία που μπορεί να χάσεις, φάξιμο ρεκλή για να κερδίσεις.
1: Λάθος ερώτηση.
2: Μαντεύστε τι θα διάλεγαν, καλημέρα. Εγώ σε πληροφορώ πάνω ότι είστε πολύ μακριά από την κουλτούρα. Πολύ μακριά. Και να σου πω και κάτι. Δεν θέλω να το ψηλώσουμε αυτή τη βδομάδα αυτό. Γιατί
1: δεν καταλαβαίνω γιατί.
2: Θα σου πω γιατί δημιουργούμε, ρε παιδιά, μια ένταση στην πόλη, ναι, χωρίς λόγο.
1: Ναι, δεν υπάρχει ένταση στην πόλη, τη δημιουργούμε εμείς.
2: Ναι, αλλά γιατί εμείς να τις μπρόχνουμε? Δεν τα καταλαβαίνω.
1: Δεν τις μπρόχνουμε. Μήπως δεν είναι στο σκεπτικό αυτών που έχουν την ένταση ότι 9 στους 10 θέλουν να τελειώσουν τον Ηρακλή την Κυριακή με τον οποιοδήποτε τρόπο. Για να ικανοποιηθεί το εγώ τους.
2: Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Ο οπαδισμός αυτός είναι. Αν το καταλαβαίνεις, είναι άλλο.
2: Δεν το καταλαβαίνω. Να σου πω κάτι. Άντε και τέλειωσε τον Ηρακλή την Κυριακή. Λέμε εμείς με αθέμητα.
1: Ξέρεις τι έχει να γίνει το βράδυ,
2: δηλαδή υπονοούμε τα αθέμητα μέσα.
1: Μετά τις 12 θα φύγουν όλοι.
2: Τη μία τον ΠΑΟΚ τον σφάζουν, την άλλη ο ΠΑΟΚ έχει τα κουμάντα. Δεν
1: είναι. Τι σχέση έχει τώρα το ΠΑΟΚ και Ηρακλή?
2: Όχι, δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Τα θεωρώ ότι αυτά είναι για το ραδιόφωνο. Και ότι δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα.
1: Ποιος σου το έπεσε αυτό το πράγμα? Έτσι λειτουργεί. Θα όχι. Πάρει τηλέφωνο στον Καγκάτσι να διασφαλιστεί η διαιτησία. Εσύ την μπορεί να διαφωνήσει. Εγώ σου λέω τι θα γίνει. Λοιπόν, θα πάρουν τηλέφωνο στον Καγκάτσι, θα ορίσουν αυτό που είναι να ορίσουν. Στο ισοφάριση βγαίνει ο Καραπαπάς και λέει τα κουμπαράκια.
2: Λάθος εικόνες, ρε Πασκάλ.
1: Δεν είναι λάθος εικόνες. Είναι η πραγματικότητα. Άμα δεν μπορεί και την αποστρέφεσαι, θα την αποστρέφεις πρώτα για την ομάδα σου για να δείξεις και το πρόσωπο στους άλλους. Αλλά επειδή ο ΠΑΟ κάνει το ίδιο ακριβώς αυτό που κάνουν οι άλλοι, και αυτό και έχουν δικαίωμα να σου τη λένε, όπως σου την είπε στην ισοφάριση για τον Κουμπαράκη που ήταν βαρίστας και κατοκύρωσε τον γκολ, το οποίο το θεωρεί ο Ολυμπιακός και οι υπόλοιποι συγγενείς και φίλοι επιθετικό φάουλ.
2: Άρα δηλαδή εμείς τι λέμε, ότι μία, πρόσεξε, όλοι λένε ότι αδικούνται. Όλοι σε κάποια φάση.
1: Το άλοθη.
2: Το άλοθη, ποιο είναι το άλοθη.
1: Άλοθη, αυτό είναι ότι
2: δηλαδή θα κατεβεί ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα.
1: Αδικόμαστε.
2: Θα γίνουν τα ίδια, ας πούμε, μέσα στο Καραϊσκάκης. Ή βάλε
1: το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό.
2: Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να έχει τα κουμάντα. Τελικά ποιος τα έχει τα κουμάντα. Τα έχει ΑΕΚ, τα έχει Ολυμπιακός, τα έχει
1: Παναθηναϊκός. Όλοι μαζί, ο καθένας θα παίρνει το κάτι της όποτε του αρμόζει.
2: Εγώ το θεωρώ μεγάλη απαξίωση. Και τι θα λέμε τη Δευτέρα, άμα ο Ηρακλής έρθει και παίξει το παιχνίδι του.
1: Ο Ηρακλής θα παίξει το παιχνίδι του μέχρι το, μέσα του κέντρο, μέχρι το κέντρο. Από εκεί και πέρα μετά καθαρίζει.
2: Τότε εσύ, να σου πω κάτι. Όχι, εγώ τα θεωρώ καφενειακά αυτά. Πάμε πολύ πίσω.
1: Καφενειακό είναι αυτό που θα δει.
2: Καφενειακά τα θεωρώ. Και αδικούμε και τις ομάδες και το πρωτάθλημα.
1: Κανένα δεν αδικό, φίλε.
2: Έτσι τα βλέπω.
1: Δεν αδικείται κανένα. Ό,τι παρουσιάζεις, σου επιστρέφει.
2: Και δημιουργούνται και διάφορα. Δηλαδή αυτή η κακή κερκίδα που δεν τη θέλω. Ή εσείς, ή εμείς, ή δεν ξέρω.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η κερκίδα.
2: Μα όμως η κερκίδα και έξω είναι πολίτες αυτής της πόλης.
1: Όχι, κάνεις λάθος.
2: Άμα δυναμητίζουμε εμείς έτσι.
1: Κάνεις λάθος.
2: Υπονοώντας ότι θα σφαχτεί ο Ηρακλής και ο Ηρακλειδέας πάει απέναντι στον ΠΑΟΚΤΣΙ και λέει για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και βάζει και μένα μέσα στην τελική ότι ναι, εγώ το θέλω αυτό.
1: Δεν μου λες.
2: Δημιουργούμε πάμε... πάθη και μίση.
1: Ωραία αυτή. Η φιλολογία είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Και η άλλη είναι φιλολογία. Αντί φιλολογία.
1: Παιδί μου, εγώ σου λέω: η φιλολογία είναι πάρα πολύ καλή. Θες να πάμε στα πεπραγμένα.
0: Ναι.
2: Τα πεπραγμένα.
1: Όταν ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν ένα παιχνίδι, χρησιμοποίησε το Σταυρίδι, ναι ή όχι.
2: Το Σταυρίδι σε ποιο παιχνίδι.
1: Σε ποιο παιχνίδι, ΠΑΟΚ Άρης.
2: Πότε έγινε
1: με
2: αυτό.
1: Με την καρατιά του Γεωργιάδη.
2: Το 2003 το στο ναι. Κύπελο, λες.
1: Το χρησιμοποίησε, παιδί μου. Όχι το 2003. Με τέτοιο. Με Ζαγοράκι. Την πρώτη χρονιά, το 7 νομίζω.
0: Το 7 νομίζω.
1: Ναι, χρησιμοποιήθηκε ναι ή όχι.
2: Η καρατιά του Γεωργιάδη ήταν το 7.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, Ολυμπιακός όποτε χρειάστηκε, χρησιμοποίησε τη διατησία ναι ή όχι. Ριζούπολη.
2: Ρε, εσύ εννοείται.
1: Άμα εννοείται.
2: Εννοείται, αλλά υποτίθεται.
1: Υποτίθεται.
2: Είμαστε
1: θέλει.
2: Στο 2026.
1: Δεν υποτίθεται τίποτα.
2: Εγώ δεν είπα ότι είναι όλα καλώς καμωμένα ή ότι δεν έχουμε δει διάφορα. Έτσι, αλλά εμείς οφείλουμε εδώ να είμαστε θεματοφύλακες.
1: Δηλαδή,
2: θεματοφύλακες του καλού. Βάλαμε βάρ, κάναμε εκείνα χίλια δυο, ναι. Είπαμε ότι πάμε ένα βήμα μπροστά, ναι. Και εμείς όμως την κουλτούρα μας δεν την αλλάζουμε σε αυτό το πράγμα. Στο ότι, οκ, okay, άμα δω μια κακή διαιτησία, φυσικά
1: το
2: και θα
1: βάρ,
2: την πω.
1: Συγγνώμη, το βάρ είναι για σένα ή για τις ομάδες?
0: Για τις ομάδες όλες.
1: Άρα,
2: τι πάει να πει αυτό.
1: Η πιστή εφαρμογή του βάρ γίνεται από τις ομάδες.
2: Αν εγώ δεν αλλάξω την νοοτροπία μου και δεν λέω. Ότι...
1: Εγώ θα την αλλάξω την νοοτροπία.
2: Φυσικά. Μα πώς θα τους κατευθύνω.
1: Αν δεν αλλάξω το ποδόσφαιρο, γιατί εγώ αποκομίζω τις εικόνες και τη συμπεριφορά μου από το ίδιο το ποδόσφαιρο, από τη διαιτησία, από τους παράγοντές μου, έτσι, γιατί αυτό είναι διατροφική αλυσίδα σε εισαγωγικά, δεν πρόκειται να αλλάξει.
2: Ναι,
1: κάτι.
2: Αλλά εμείς το θρέφουμε.
1: Εγώ δεν θα το αλλάξω.
2: Με το κάθε τι που θα γίνει, μας βάζουν ένα αρχιδιαιτητή.
1: Δεν μπορείς, εσύ εδώ στο ραδιόφωνο δεν έχεις παρατηρήσει ότι όταν φταίει κάτι, ας πούμε, έξω και το αναμεταδίδεις, βρίζουν το ραδιόφωνο.
2: Δεν το συζητάω.
1: Με αυτόν τον άνθρωπο θες να αλλάξεις.
2: Ναι,
1: δεν
2: θέλω.
1: Αλλάζει αυτός. Γιατί αυτός μεγάλωσε με αυτή τη διαφορά.
2: Δεν θα αλλάξουμε ποτέ αλλιώς.
1: Φυσικά δεν θα
0: αλλάξουμε. Ο Χρήστος λέει: προσπαθεί δηλαδή να μας πει Σμαράγδα ότι χθες το γκολ του ΠΑΟΚ δεν ήταν φάουλ.
2: Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Γιατί πάλι προσπάθησαν χθες να βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ χθες.
2: Εγώ δεν είπα τίποτα. Αυτό που είπε ο Πασχάλη, εμένα με καλύπτει. Την είδα τη φάση με το σπρώξιμο κτλ. Είναι και λίγο τα σπόρια της έδρας. Mm. Από εκεί πέρα δεν είδα καμιά κακή διαιτησία ή κάτι, ας πούμε, να σταματήσουμε
0: τώρα,
2: την καλαμάτα.
0: Τα σπόρια της έδρας τα θεωρείς κάτι φυσιολογικό?
2: Δεν τα θεωρώ φυσιολογικά.
0: Αυτό να σου πει.
2: Δεν τα θεωρώ φυσιολογικά. Δεν
0: τώρα μόλις είπες, παιδί μου.
2: Δεν είπα εγώ ότι είναι καλώς καμωμένα όλα. Είπα το πού πρέπει να στρέφουμε την προσοχή μας, mm, και στο τι πρέπει να λέμε στον κόσμο και έξω. Και το τι πρέπει να ζητάμε.
1: Εγώ στον κόσμο λέω αυτό που βλέπω. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε όλοι το ίδιο, αλλά δεν κοιτάμε το ίδιο. Εντάξει.
2: Δεν
1: αυτή είναι η διαφορά μας με τον κόσμο.
2: Δεν γίνεται.
1: Γι' αυτό και σε εμπιστεύεται ο κόσμος, γιατί αν του πεις του κόσμου αυτό που κάνουν όλοι, τελειώνει το παιχνίδι, βγαίνουν έξω, ανοίγουν το ραδιόφωνο να ακούσουν τι θα πεις εσύ για να επιβεβαιωθεί αυτό που είδε αυτό.
2: Ναι, αλλά δεν γίνεται, δεν γίνεται να μου φταίει πάντα η διαιτησία και να τη χρησιμοποιώ κατά το δοκούν.
1: Εγώ δεν μπορώ να μιλάω με τον τρόπο που μιλάς εσύ. Δηλαδή, Εγώ δεν φορτώνω με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, εσύ τώρα αυτή τη στιγμή μιλάς σαν εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ.
2: Ω, καθόλου.
1: Αλλά...
2: Το λέω για όλες τις ομάδες αυτό. Αυτή υπάρχει τακτική, ναι. Γι' αυτό έβαλα και
1: όλες οι ομάδες δεν είναι στην ίδια αφετηρία.
2: Δες τώρα τι γινόταν πέρυσι στο μπάσκετ. Ναι. Που δεν ήμασταν εμείς ακόμα στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός κατηγορούσε τον Ολυμπιακό για τη διαιτησία.
1: Πάλι το ίδιο.
2: Ο Ολυμπιακός κατηγορούσε την προηγούμενη χρονιά.
1: Πάλι το ίδιο θα γίνει.
0: Ναι, μα γίνεται ήδη.
1: Δεν,
0: και μάλιστα ο Παναθηναϊκός κάνει και κάτι, ένα άλλο λάθος. Ότι κατηγορεί και την Γυρολίγκα. Την Ευρωλίγκα.
2: Και αυτό.
0: Ναι. Τους δίνουν τα σφυρίγματα και τα λοιπά.
2: Δηλαδή,
0: επειδή δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός, θέλει να βρει και ένα μπαμπούλα. Ο μπαμπούλα σου λέει η Ευρωλίγκα, ξέρω εγώ, προωθεί τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι μεγάλο παραμύθι, αλλά εντάξει. Είναι
1: εμείς τώρα,
0: για εσωτερική κατανάλωση.
1: Στο ΠΑΟΚ δεν θα κάνουμε τα ίδια. Εσύ τι πιστεύεις, δεν γινόταν τα ίδια.
2: Μα αυτό λέω, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό και να δούμε. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να παίξει τον Ηρακλή. Μπορεί ο Ηρακλής να παίξει τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, θα έχουμε και τέτοια. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είμαστε κόσμος αγγελικά πλασμένος.
1: Αν δεν αλλάξει το προϊόν, πώς θα αλλάξει εσύ αυτός που το δέχεται το παρείο.
2: Θα σου πω πώς. Θα γιουχάρεις ένα διαιτητή.
1: Ναι.
2: Θα γιουχάρεις ένα διαιτητή που θα σου δώσει σφύριγμα που δεν το αξίζεις.
0: Παιδί μου, τι λέει.
2: 1, 2, 3, 5, 10.
0: Κατάλαβε το ανάποδο, λέει. Ναι.
2: 1, 2, 3, 5, 10. Το έχω
0: δηλαδή,
2: ζήσει.
0: Θα σου δώσει ένα σφύριγμα, ένα πέναλτι για να το γίνει οι ίδιοι οπαδοί που το παίρνουν. Έτσι.
1: Όχι, φίλε.
2: Μα αυτό είναι αλλαγή κουλτούρας.
1: Οι 9 στους 10, ναι, συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Αλλά οι 9 στους 10, ξέρεις, θα πει. Καλά έκανε γιατί οι άλλοι.
0: Τόσα χρόνια
1: τα κατάλοιπα αυτά και να τα μηδενίσεις, Σμαράγδα.
0: Τόσα χρόνια
1: πάλι θα γίνει. Γι' αυτό σου λέει. Δεν αλλάζει αν δεν αλλάξει το ίδιο το προϊόν. Αυτοί εδώ,
0: ο προϊόν,
1: όταν το δέχονται. Και να υπάρχει τιμωρία. Ποια είναι η τιμωρία? Έκανε αβαβά, αν αποδειχθεί ότι είναι αβαβά, ξέρω εγώ, το πέναλτι ή το τέτοιο. Επανάληψη του αγώνα. Έχεις δει, αδικούνται όλοι. Ωραίο. Αδικούνται όλοι.
2: Και αυτό είναι ωραίο.
1: Πώς
2: και αυτό είναι
1: δεν
2: ωραίο.
1: Το δέχονται όμως.
2: Ναι, έχω ζήσει, παιδιά, το... μαγική στιγμή. Είναι από τις καλύτερες μου κορυφές.
0: Και αυτό δεν είναι απόλυτο όμως. Δηλαδή, πάντως ένα μάτς να είναι 5-1.
1: Δεν μιλάμε για αυτό. Για να κρίνει έναν αγώνα, αγόρι μου. Μια
2: δεν
1: κάρτα που δεν δίνει και δεν κάνει και δεν
2: κάνει. Δεν έχει σημασία. Και 5-1 να είναι.
1: Το
2: αν είναι κάτι λάθος και όντως πραγματικά και βλέπεις δόλο, σκασίλα μου. Έχω ζήσει μαγική στιγμή στην Τούμπα. Δεν την ξεχάσω ποτέ. Τη φυλάω μέσα μου. Παιχνίδι πάω κόφι, μη με ρωτάτε χρονιές, αν είχα μνήμη θα ήμουν
0: καθηγήτρια πανεπιστημίου.
2: Ακριβώς. Που γιούχαρε η Τούμπα, πέναλτι αβαβά και προκαλούσε τον τερματοφύλακα.
0: Να το χάσει. Ναι, κατάλαβα.
1: Όταν είναι ανώδυνο για την ομάδα.
2: Όχι τον τερματοφύλακα, τον παίχτη του
1: Πάουκ. Αν κρινόταν το πρωτάθλημα για τον Πάουκ.
0: Ναι, Σμαράγδα.
1: Άστα Σμαράγδα τώρα. Άστο.
2: Εσείς δεν διαφωνώ, αλλά το κρατάω. Το έχω ζήσει αυτό το πράγμα.
1: Είναι ανώδυνο, γι' αυτό το κράτησες.
2: Δεν ξέρω αν ήταν ανώδυνο.
1: Για τον Πάουκ ήταν ανώδυνο.
2: Δεν ήταν ανώδυνο.
1: Γιατί έχασε το πρωτάθλημα.
2: Δεν ήταν ανώδυνο.
1: Έχασε το πρωτάθλημα, αποκλείστηκε.
2: Δεν ήταν ανώδυνο.
1: Ναι, δεν απαντάς όμως. Αποκλείστηκε, τι έγινε τελικά.
2: Ρε εσύ τι αποκλείστηκε, μιλάμε
1: από
2: τώρα, ήμασταν Νοέμβρη μήνα, τι στην ευκαιρία.
1: Αφού δεν θυμάσαι ρε εσύ Σμαράγδα είπες.
2: Νοέμβρη μήνα ήταν σίγουρα.
1: Άρα αλλά... δεν είναι ανώδυνο είναι, αυτό σου λέω. Δεν είναι ούτε αποκλεισμός από κύπελο, ούτε από
2: αυτό που κάνεις το απόλυτο όμως, το να είναι κάποιες χιλιάδες κόσμου διαφορετικής κουλτούρας.
0: Πού είναι αυτή,
2: σε ένα γήπεδο.
0: Ναι.
2: Διαφορετικής κουλτούρας, διαφορετικού επίπεδου μόρφωσης, διαφορετικών προσλαμβάνουσών.
0: Συντονίζονται.
2: Και να γιουχάρουν κάτι που το βλέπουν άδικο. Είναι στη σωστή κατεύθυνση.
1: Άκουσες, είπε.
0: Συντονίζονται.
2: Συμφωνώ.
0: Όχλος.
2: Όχλος δεν ήταν εκεί. Εκεί ήταν πολιτισμένοι. Μάζα.
1: Ναι, όλοι ήταν με κουστούμι.
2: Ναι, όχλος είναι το ανάποδο.
1: Οι επιστήμονες Ολιαρέλη.
2: Όχλος είναι το ανάποδο.
0: Όχλος δεν έχει χαρακτηριστικά από το τι φοράει.
1: Τίποτα.
0: Όχλος είναι όχλος.
2: Όχλος είναι το πρόσημο πάντα αρνητικό.
0: Έχει χαρακτηριστικά. Τι είναι?
2: Όχλος είναι πάντα πρόσημο αρνητικό. Αλλιώς λες λαός.
0: Ο λαός.
2: Έτσι.
0: Ο λαός. Συντονίστηκε ο λαός. Εντάξει τώρα.
2: Σε αδικία όμως. Έτσι.
0: Εντάξει.
2: Γίνονται σπάνια. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό πρέπει να είναι. Εγώ δεν μπορώ να κάτσω το να ζητάω μια ολόκληρη εβδομάδα για το τι θα γίνει με το ΠΑΟΚ Ηρακλής, για την ομάδα που σέρνεται για το λύση τον ανύπαρκτο.
0: Ναι, αλλά...
2: και να λέω ότι θα το πάρω το παιχνίδι στα χαρτιά.
0: Γράφει όμως εδώ ένας κύριος ότι εδώ θα κλείσουμε 10 χρόνια σε λίγο από το μάτς με την ΑΕΚ και ακόμα το θυμόμαστε. Λέει.
2: Φυσικά. Ακριβώς γι' αυτό. Γιατί ήταν μια αδικία. Mm. Αυτό δεν λέμε.
0: Η ΑΕΚ το θυμάται.
2: Δεν το θυμάται.
0: Κατάλαβες, σου λέω τώρα. Αν γινόταν το ανάποδο.
2: Δηλαδή, ότι ο Αϊτζή λέει goal... Σκασίλα μου, μεγάλη πήρα το πρωτάθλημα.
0: Αυτό το γκολ, αν το παίρνει εσύ, αν το κύρωνε στην ΑΕΚ μέσα στη Φιλαδέλφια και παίρνει πρωτάθλημα, έχει την εντύπωση Μαράγδα θα το θυμόσουν? Όχι, βέβαια.
2: Έχω την εντύπωση ότι εγώ θα το θυμόμουν.
0: Τι λες μαζί Μαράγδα τώρα.
2: Έχω την
0: εντύπωση. Μεταξύ κατεργαραίων, ειλικρίνεια.
2: Ότι
0: να το θυμάσαι γιατί.
2: Θα το θυμόμουν.
0: Γιατί να το θυμάσαι?
2: Γιατί θα ήταν κάτι που δεν θα με τιμούσε.
0: Τι
2: και δεν θα ήθελα να το ξαναζήσω.
0: Γράφει εκεί πέρα τίτλο του 18 την πήρε.
2: Εντάξει, εγώ έτσι πορεύομαι. Έτσι πορεύουν.
1: Το πιστεύω ότι είναι. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά δεν είναι εφαρμοστέο.
0: Τι ακούμε, λέει, σε παρακαλώ, πήγαινε στην Τούμπα, λέει, στην 4, και αν γίνει μια φάση, λέει, όπως η μανσέτα του Βιερίνια, και φώναξε, λέει, σύγνασε εδώ. Κατάλαβες.
2: Ξέρετε κάτι, όσοι δεν ξέρετε την Τούμπα και δεν έχετε κάνει Τούμπα, παρακαλώ πολύ να μην μιλάτε. Δηλαδή, τουλάχιστον η ελευθερία και η τσακωμή μέσα στην 4 είναι
0: γι' αυτό γράφει. Μα γι' αυτό γράφει.
2: Τώρα δεν μιλάμε και συζητάμε.
1: Για την πανσέτα,
0: γι' αυτό ξεκινάει το μήνυμα και λέει: τι ακούμε, Θεέ μου.
2: Το τι ακούμε, Θεέ μου, δεν έχει πάει, δεν έχει κάνει Τούμπα.
0: Τι να κάνουμε.
2: Και το περηφάνεια αντίσταση όνειρο κατάκτηση δεν βγήκε τυχαία.
0: Αυτά
2: πάνω τα λέω. Εσεί γιατί λέτε τα αντίθετα τσιτάτα και εγώ δεν μπορώ να πω τσιτάτο προ το καλό, προ το θετικό.
0: Ποτέ.
2: Εσείς που ξέρετε όλη την Τούμπα και τους παοξίδες απ' έξω και ανακατοτά.
0: Αυτά τα περηφάνια και τα έτσι.
2: Και δεν έχετε,
0: κουραφέξαλα,
2: δεν έχετε καταφέρει
0: λέμε
2: ούτε τα μισά.
0: Κουραφέξαλα,
2: δεν μπορείτε να μιλάτε. Ας μιλάνε άλλοι
0: κουραφέξαλα
2: που έχουν καταφέρει τα υπέρδιπλα.
0: Εντάξει, χθες που λέγαμε.
1: Βλέπω να φεύγεις με 43 πυρετό.
0: Πασχάλη, χθες που λέγαμε. Για τα ποντιακά που δεν τα καταλαβαίνουμε. Βρήκα και άλλη γλώσσα, παιδιά, που έχει σε τραγούδια.
1: Σουαχίλη.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Ελληνιστή, α πούμε.
1: Ποια είναι αυτά.
0: Παιδιά, είναι τα λαμπουρνέζικα.
2: Α, ναι. Τι υπάρχουν,
1: ναι. Υπάρχουν, βέβαια.
0: Υπάρχουν, βέβαια.
2: Και πώς μιλούνται, δηλαδή.
0: Α, σου βάλω ένα τραγούδι.
2: Εγώ ξέρω τα ποδανά. Ξέρω τα τσιτάτσι, κίτσι, κίτσι, μπι, αυτά τα χαζά. Αλλά μπουρνέζικα όταν λέμε.
0: Τώρα σου πω.
1: Είναι από το Μπουρνό. Τη Τσεχία. Αλλά λε είναι από τον Μπουρνό, αλλά Μπουρνέζικα.
2: Αλλά Μπουρνό.
0: Αλλά Μπουρνέζικα. Υποτίθεται ότι, α πούμε, ήταν μια γλώσσα την οποία δεν καταλαβαίναμε.
2: Ναι.
1: Είναι ό,τι να είναι, ρε παιδί.
0: Είναι ό,τι να είναι στην ουσία. Έτσι, ναι. Απλά κλέβουν κάποιε λέξει γνωστέ. Δηλαδή το βάμο που είναι στα ισπανικά, α πούμε το πάμε.
2: Ναι.
0: Και τα λοιπά. Το πιο...
1: Ασυνάρτητα είναι επίση.
0: Ασυνάρτητα είναι. Ναι, ναι. Α πούμε ένα τραγούδι Αλμέρα Μπουρνέζικα είναι το εξή.
3: Βίζολα, βίζολα, βίζολα.
1: Το βίζολα δεν είναι, το καταλαβαίνουμε.
3: Αγκαλαγκα βίζω.
0: Τι είπε τώρα που το καταλαβαίνεις εσύ?
1: Αγκαλαγκα βίζω. Καταρχήν είναι ιταλικά.
0: Όχι, είναι ισπανο-ιταλικό, εβραίο-ελληνικά.
1: Λατινικά.
0: Ναι, όχι, ελληνικά είναι μέσα. Ναι, ναι, ναι. Και τα λέγανε αλαμπουρνέζικα. Γιατί είναι τώρα το τραγούδι του Εβραίου, λέγεται αυτό.
1: Λοιπόν, κοίταξε.
2: Το Βίζολα Βίζο Καραγκιόζη δεν ήταν
1: έρευνα. Ναι, Βίζολα Βίζολα. Ναι.
0: Είναι το τραγούδι με το οποίο έμπαινε ο Εβραίος.
2: Ναι.
0: Ο Εβραίος. Έτσι λέμε, έκανε είσοδο. Είναι ένα παιδικό τραγούδι. Τα Εβραιόπουλα το τραγουδούσαν κυρίως της Ισπανίας, που δεν ξέραν Ισπανικά.
2: Κατάλαβα.
0: Κατάλαβες. Και το νόημα είναι ότι είμαι ο Εβραίος ο έμπορος, Νάτος ο έμπορος, έρχεται. Πάω μόνο και κοιτάω. Καραγκίζω, μόνο βλέπω, δεν αγοράζω. Ο Εβραίος.
3: Λαβίζω, λαβίζω.
0: Αγκαλαγκαβίζω, μόνο βλέπω. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, βρήκαμε γιατί χθες συζητούσαμε και τώρα φαίνεται κανένα περίεργο έτσι. Συζητούσαμε χθες για τα ποντιακά, α πούμε, γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε σε μερικά τραγούδια.
2: Εντάξει, ωραίο. Πολύ ωραίο. Πριν μας του στείλει πακέτο η Ισαβέλα εδώ του Εβραίου, έτσι γινόταν αυτά.
0: Ναι.
2: Βασίλειο, καλημέρα. Πάω στα εύκολα, πάω κάρα στα δύσκολα.
0: Να σου πω, εγώ που αυτό τρολάρω με πολλές φορές. Όταν θα έρθω, α πούμε, κανένα μέρα θα μπω με το βίζο, λαβίζο, λαβίζο. Με αυτό έμπαινε ο Εβραίο.
1: Εβραίο είσαι.
0: Όχι, ρε.
1: Αλλά το κάνει.
0: Έτσι μα λέτε.
1: Και αλλιώς σας λέμε
2: επειδή είμαστε και
1: δεν
2: πολύ
1: είναι, δεν είναι,
2: και
1: δεν
2: μαζί
1: είναι.
2: Μιλάμε πολλές φορές και χώρια καταλαβαινόμαστε. Γιατί όντως ο καθένας έχει και ισχυρή άποψη και μερικά χάνονται στη μετάφραση από αυτά που λέμε. Λέει ο Πάνος, ρε Σμαράγδα, είδες εσύ να αλλάζει με το ΒΑΡ? Δηλαδή λες είναι τα σπόρια της έδρας, ενώ θα μπορούσε μια τέτοια φάση να διαμορφώσει αποτέλεσμα. Άκου.
0: Σωστό.
2: Πάνω δεν είδα. Είδα να αλλάζουν πράγματα με το ΒΑΡ. Είδα φάσεις που δεν θα τις έπαιρνε ποτέ στη ζωή του ο ΠΑΟΚ παλιά, αν θες να βάλω τον ΠΑΟΚ στο πρόσημο, που δικαιώθηκε με το ΒΑΡ. Δεν είδα το 100%, δεν ζούμε σε κοινωνία αγγέλων, δεν είδα αν θέλεις καν το 60%, αλλά είδα. Θέλω να πω ότι πρέπει κάποια πράγματα να τα στηρίζουμε για να συμβούν. Αν εμείς τα υποδαβλίζουμε, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Ποτέ.
0: Θυμάστε καμιά φορά ανακοίνωση ΠΑΕ?
1: Εμείς, ρε. Δηλαδή αυτό το. Εγώ, η ένστασή μου είναι. Δηλαδή το ρίχνει στον παλάκι στον κόσμο.
2: Σε όλους μας.
1: Όχι.
2: Σε όλους
0: μας.
1: Όχι.
0: Κάνει εσύ. Ξεκίνα εσύ.
2: Άμα βγούμε όλοι μαζί και γιουχάουμε, ξέρω εγώ.
0: Άλλαξαν τα πράγματα.
2: Όχι, ρε παιδιά.
0: Βγήκαμε ένα εκατομμύριο.

0: είδα.
1: Πού
0: δεν μπορεί να μου τα αφαιρέσει. Πού ήταν, μωρέ,
2: οι
0: τεράστιε χιλιάδε των χιλιάδων συγκεντρώσεων.
2: Δηλαδή ήθελε 8 εκατομμύρια να πάμε.
0: Ναι, ήθελα.
2: Τι λέρε, μαρέ.
0: Ελλάδα είναι.
2: Σοβαρά μιλά.
0: Τώρα θα γιορτάζουμε το 1912 σε λίγε μέρε και θα βγαίνουν όλοι με το δάκρυ.
3: Ξέρει γιατί ο κόσμο δεν πείθεται. Γιατί ξέρει ότι δεν θα γίνει τίποτα. Έτσι ξέρει και στο ποδόσφαιρο, Σμαράγδα μου. Γιατί είναι ο ίδιο κόσμο.
0: Ναι, αυτό είναι ο
3: ό,τι και επανάσταση να κάνει, όσο και να γουχάρει, όταν η εντολή είναι το μάτς να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ή να το πάρει ο Ολυμπιακός, βλέπουμε το Παναθηναϊκό, ναι. Το πήρε ο Ολυμπιακός. Και να ισοφάριζε στο 90 ο Τετέης, στο 91 κάτι θα γινόταν και θα το κέρδισε ο
0: Ολυμπιακός. Ωραία, Πασχάλη, εγώ να συμφωνήσω.
3: Δυστυχώς.
0: Εγώ να συμφωνήσω μαζί
3: σου. Συμφώνησε, ωραία.
0: Με αυτό που έγινε, με Ζαγοράκη Βρίζα και μετά ήρθε ο Σαββίδης και τα λοιπά. Οι ΠΑΟΚτσίδες είχαν να πάρουν 33 χρόνια πρωτάθλημα. Και όλοι λέγαμε τότε, ό,τι και να κάνει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τον κόσμο να γυρίσει ανάποδα, το πρωτάθλημα θα πηγαίνει στην Αθήνα.
3: Αυτά δηλαδή, γινόταν
0: αν το πίστευαν όλο αυτό.
3: Αυτό είναι τη Ζαγοράκη, δεν είναι. Μην
0: θα έπρεπε να πάνε σπίτι του.
3: Δεν αποσεβολεύει.
2: Όχι μόνο αυτό, ήσασταν και απαιτητικοί που τα πρώτα χρόνια του Σαββίδη διάβαζα κριτική ότι είναι εδώ ας πούμε ο Ζάμπλουτος και δεν πήραμε τίποτα.
0: Εάν υπήρχαν οι παοκτσίδες που δεν πίστευαν ότι μπορεί να έρθει ένας μεγάλος επενδυτής και όλοι τους κορόιδευαν και τους λέγανε άντερε παοκάκι, δεν θα είχε καταφέρει τίποτα ο ΠΑΟΚ. Αν υιοθετούσαμε αυτή τη μηδενιστική λογική ότι δεν αλλάζει τίποτα. Εμένα θέλω να με επιτρέψετε να πιστεύω ότι μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα.
2: Αλλά δεν αλλάζουν, δηλαδή δεν θα άλλαζε κάτι.
0: Ορίστε, δηλαδή ορίστε. Γύρισε ο Ηρακλής εκεί που πρέπει, στη φυσική του θέση. Κάποτε λέγαμε όχι, δεν θα τον αφήσουν, δεν θα τον αφήσουν. Ήρθε ένας άνθρωπος, έβαλε 5 πράγματα κάτω. Ναι. Πίστευαν οι Ηρακλειδείς από μόνοι τους. Την πάλευαν τη δουλειά και το κατάφεραν. Σκέψε όλοι οι Ηρακλειδείς όλα αυτά τα χρόνια είχαν πάει σπίτι τους. Δεν θα υπήρχε Ηρακλής. Αυτό λέω ρε παιδιά. Είναι απλό αυτό που λέω.
2: Μπερδεύτηκα. Οπότε πάμε στο δελτίο. Στο παράθυρο σας πω να μας ξεμπερδέψει μετά η Σμαράγδα με τις διευκρινήσεις. Εγώ θα σας υπενθυμίσω για τις πλάκες μάλλον Πετροβάμβα Καφή Μπράουν Γκέο BP Ethics, οι οποίες στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της Fibran, στο Seratherm, διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, καθώς λειτουργούν ως φράγμα στη μετάδοση της φωτιάς. Ο πυράντοχος Πετροβάμβακας της Fibran είναι, παρέχει μάλλον άριστη ηχοπορόφηση, υψηλή μηχανική αντοχή, υψηλή θερμομόνωση, είναι άκαυστο υλικό, είναι φυσικό, ανόργανο, άοσμο και χημικά αδρανές. Μαράγδα Μπασάκου, παράθυρο σας πω, λέγανε πριν τα παιδιά για λαμπερές ειδήσεις, να ορίστε βρήκα μια λαμπερή είδηση. Καμένος λέει εδώ.
3: Α, γι' αυτή είναι λαμπερή, από το καμένος είναι λαμπερή.
0: Πήρε φωτιά πρώτα γι' αυτό.
2: Δεν λέω τίποτα. Εννοούνται, πάμε. Σμαράγδα, άντε, πάμε.
4: Η ώρα είναι 7:30. Πόσα χρόνια χρειάζονται για να μάθεις πραγματικά τις ανάγκες ενός σπιτιού? Στον Δηλερή έχουν την απάντηση. Από το 1980 μέχρι σήμερα, με εμπειρία στις ηλεκτρικές συσκευές.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Παράθυρο στα σπορ.
0: Καλή σας ημέρα. Στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 6ης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ έκανε ένα απρόσμενο βαθμολογικό πισωγύρισμα μέσα στην Τούμπα, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα. Οι γηπεδούχοι εγκλωβίστηκαν από την τακτική των φιλοξενουμένων, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη μάχη της κορυφής και σπάζοντας μια παράδοση ετών. Η διαμόρφωση του βαθμολογικού πίνακα φέρνει τον Παναθηναϊκό να διατηρείται μόνο στην κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ΑΕΚ με 14, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην τρίτη με 13, ενώ ο ΠΑΟΚ και ο Άρης συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα, έχοντας 12 και 10 βαθμούς αντίστοιχα. Ανεπιτυχές ήταν το πέρασμα του ΠΑΟΚ Β' από τη Νέα Σμύρνη, καθώς ιτήθηκε με 3-0 από τον Πανιόνιο για την έκτη αγωνιστική της Super League 2. Στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Euro Cup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λουθανική Γετκά Μπέλης, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στοχεύει στην τρίτη συνεχόμενη νίκη της στη διοργάνωση, προκειμένου να διατηρήσει το απόλυτο των επιτυχιών στον όμιλο. Μεθαύριο Τετάρτη θα ρηχτεί στη μάχη του Γιουροκάπ ο Άρης, υποδεχόμενος στη δυνατή Ιταλική Τορτόνα στο Αλεξάνδριο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ψάχνει μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή επικράτηση. Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έχει την ίδια μέρα και ο Ηρακλής, ο οποίος φιλοξενεί τη γερμανική Würzburg στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Το τζάμπολ στο κλειστό του Ιβανοφή πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

0: δει στις 7.30 το απόγευμα. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
3: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
2: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
10: Μαστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
11: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
12: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της CenterSoft One.
15: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας SpringSun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας SpringSun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για SpringSun. Μόνο από τη Thermovent.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
16: και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος εγώ?
16: Ύφεστε. Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και injectionservice.gr.
16: Lease Success.
18: Εσύ, σκουριάσαμε. AC, ξεσκουριάσαμε!
19: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
20: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid, συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
21: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
23: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
24: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα από τη συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη με 16 βαθμούς. 16 και δεν το βλέπουμε να ανεβαίνει και πάνω από τους 20-22 τουλάχιστον, και πολύ έβαλα, αλλά έχουμε και ένα 48ωρο μπροστά μας, σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων, κύριε Πασχάλη, κυρία Σμαράγδα, κυρίες και κύριοι, όπου, και ήθελα να το πω νωρίτερα, αλλά δεν πρόλαβα, βγήκαν κάποιες οδηγίες από την πολιτική προστασία.
1: Ναι.
0: Ας, μια φορά, τι τραγουδάει ο άλλος?
1: Όπερα. Όχι, τον εθνικό ύμνο τραγουδάει.
0: Σηκώνει, παιδιά, τα πατζούρια.
1: Τι κάνει η έπαρση σημαίας?
0: Όχι τα μπατζούρια, τα πώς λέγονται αυτά?
1: Τα στοράκια.
0: Τα στοράκια, σηκώνει τα στοράκια. Το είχε μάλλον αποθυμένο. Στο στρατό εσύ ήσουνα, στο σχολείο εσύ πήγαινες στη σημαία και κάνεις τα κορδόνια.
2: Πάντα πρωτοστατούσα στην έπαρση σημαίας.
0: Στην έπαρση γενικώς μήπως?
2: Όχι. Αλλά σαν τη σημαία δεν έχει.
1: Σωστό.
0: Αυτό το κάνει κάθε πρωί το μεταξύ.
2: Πάμε παρακάτω. Και το βράδυ.
0: Και το βράδυ.
2: Τα αφήνουν ανοιχτά αυτοί. Τα κλείνουν. Με έπαρε κάθε βράδυ.
0: Α, εσύ είσαι ο άνθρωπος για τα στοράκια.
2: Τα φώτα, τα στόρια, εμείς και τα κάνουμε.
1: Εμένα μου ήρθε να σκοθώ όρθια να βαρέσω προσοχή τώρα.
0: Χτύπα μία. Το δεξί χέρι.
1: Ναι, ναι, πάντα.
2: Αριστερό χαιρετούσαν.
0: Είναι αριστερόχειρα το λέω, η Σμαράγδα, γι' αυτό.
1: Εγώ γεννήθηκα αριστερή και αριστεροπόδαρη.
2: Σμαράγδα, τάκ. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Πάμε κάτι. Προσιτ, προσιτ.
0: Κίνηση έχουμε.
2: Έλα, κόκκινα.
0: Αλλά τα συνηθισμένα.
2: Παιδιά, να κάνω.
0: Να πω.
2: Μια με πρωτασούλα πέσει μετά και τα κόκκινα. Γιατί δεν ανοίξε γραμμέ τώρα?
0: Ό,τι θες.
2: Τώρα άνοιξε.
1: Πάρε. Α, ωραία, σήμερα μπορούμε να το κάνουμε. Πάρε, έχουμε να πούμε πολλά.
0: Καταρχάς θα πω ότι έχω πάνω από 30 παραγγελίες.
2: Όπα, τραγούδια.
0: Για τραγούδια.
2: Εντάξει,
0: για να σας ξέρω εγώ αυτό.
2: Σαμπά στην Καλαμάτα και ορκίζουμε το καλό. Περιμένα μαντήλι
1: να πάω να κρεμαστώ. Εντάξει ρε παιδιά, νωρίς είναι όλα. Έχετε αγωνιστική ηρεμία, ψυχραιμία.
2: Διασκεδάστε τη ζωή σας, ρε.
1: Μην τρελαίνεστε.
0: Μου στέλνουν χθες διάφορα τραγούδια. Το Μαντήλι Καλαματιανό. Εγώ το είχα βρει από νωρίς, από το 1-3.
2: Έκανα λάθος που δεν κράτησα. Δεν είπα το Λελίδι να κόψει την εισαγωγή, φίλε. Μιλάμε για κλαμ, για γέλιο.
0: Εχθές. Δεν ακούσαμε, μπει στο αρχείο. Δεν μπαίνει στο αρχείο.
1: Για να την έχουμε εμείς εδώ, λέει τώρα.
2: Αν την έκοψε χθες το βράδυ. Πρέπει να την έκοψε όμως. Αν μπει στο αρχείο θα.
0: Κανένας δεν παίρνει τηλέφωνο.
2: Καλά, δεν παίρνει τηλέφωνο γιατί είναι κλειστά τα τηλέφωνα.
0: Όχι, ανοιχτά είναι, δεν ήξερα.
2: Δεν είπε.
0: 2-3-10-90-90-90. Θέλει ο κύριος Πασχάλης να σας μιλήσει.
2: Πώς.
0: Άννα και Εμιλία Χατζηδάκη.
2: Ποια είναι αυτή?
0: Κατέβασε τα Κρογιάλη δίσκος του 1956.
2: Φίλε.
1: 56.
0: Ναι. Έτσι λέει. Είναι τώρα για δημοτικό τραγούδι αυτό το δίδυμο. Άκουγα.

0: αδερφές.
1: Καλά, χτυπάνε γραμμές εσύ τώρα, σε αυτά βλέπεις.
2: Ολόκληρη Καλαμάτα πάντως για τραγούδια ξέρουμε.
1: Τι θες να πεις. Και Χρόνια Εξαρχάκου ξέρουμε.
2: Τι ξέρουμε.
1: Την ταινία με την Παριζιάννα. Τι φρούτα βγάζει η Καλαμάτα.
0: Μουσμούλα. Θυμάμαι στις παραστάσεις του Καραγκιόζη. Πάντα ξεκινούσε ο Σπαθάρης, έλεγε «Αβάντι μαέστρο, ένα Καλαματιανό».
2: Ναι,
1: έλεγε. Τι εννοούσε το Καλαματιανό όμως.
0: Ωραίο. Καλημέρα.
2: Ντροπή.
0: Ορίστε.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Να δώσω συγχαρητήρια στην Καλαμάτα, εγώ από μικρός Καλαμάτα ήμουνα. Λοιπόν, το όνειρό μου ήταν αυτό να πω, πρώτη φορά νικήσαμε τον ΠΑΟΚ. Την Κυριακή τώρα 9 η ώρα βλέπω το Σαντα Κλάους κατά τις 11 να τρέχει για τον κυνηγάν από πίσω η θύρα 4.
1: Σαντα Κλάους.
3: Την Παοκά μας δε σε τένα.
1: Ωραίος είναι αυτός.
3: Λοιπόν, θα πέσει το γέλιο της αρκούδας,
1: έτσι
3: παιδιά.
1: Έτσι λες εσύ.
0: Ναι.
2: Πάντως να
3: πούμε. Έτσι λέω εγώ.
1: Ναι. Έτσι λες εσύ.
2: Οι μόνοι που δεν δικαιούνται να μιλάνε σήμερα είναι οι Αριανοί. Η πρώτη αγωνιστική.
0: Μα δεν είπαμε τίποτα.
2: 2-0 είναι καλά.
3: Εγώ δεν είπα για Αριανού.
0: Ο Άρης δεν είναι.
2: Εγώ το λέω, ρε παιδιά.
0: Μα δεν μιλήσαμε.
3: Εγώ είπα κλείνοντας.
0: Εγώ.
3: Κλείνοντας, παιδιά,
0: ναι,
3: ήρα να είσαι και μη φοβάσαι.
2: Έτσι. Μαζί.
0: Κατάλαβες. Παιδιά, εμένα το πόνο και θα το ξαναπώ για να, γιατί το είπα το πρωί, με πείραξε πάρα πολύ η αποδοκιμασία, η συγκεκριμένη, στον Ελουστόντο. Πάρα πολύ με πείραξε.
1: Δεν πειράζει. Πάμε στον επόμενο κρατή.
0: Καλημέρα. Να το ξαναπώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε.
2: Καλώς τον.
4: Συγχωρήπανση. Πολύ με ενόχλησε αυτό το πρωί που δείξατε το παιδί από τον σταμό του έπιση του Κουρούκου. Λοιπόν, αλλά δεν το συνεχίζω. Yes. Λοιπόν, βάλτε Γιωργούτσο. Ούτε ο τεράστιος Μαραντόνα δεν έβαλε δύο γκολ με στην Τούμπα. Μόνο ο Βάρκας. Βρείτε το στο TikTok.
2: Είναι υπέροχος, δεν υπάρχει.
4: Κοιτικό. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σου, Μητέρη. Παρακαλώ, καλημέρα. TikTok δεν έχουμε, μας απαγορεύει η κυβέρνηση. Καλημέρα.
2: Είμαστε και πιτσιρίκια.
0: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε.
4: Λοιπόν, να ξέρεις ότι ο Καμόρα.
0: Ναι.
4: Δεν έκανα κορόιδο που κλείνει τα στοράκια. Έχει κάνει σύμβαση σαν τον άλλον στα Γιάννενα 30.000 το χρόνο.
0: Παίρνει επίδομα.
4: Για να κλείνει τα κλιματιστικά.
0: Παίρνει επίδομα. Α, γι' αυτό τελειά.
4: Τι. Ναι, τώρα κανένα πρόβατο είναι νομίζω.
0: Γι' αυτό τέτοια συνέπεια. Ναι, μπορεί. Έτσι εξηγείται.
1: Τζάμπα στο παλιάμπελο πάει.
0: Καλώς κι αυτός. Καλημέρα, παρακαλώ άλλος. Αφού το γεμίσατε το κέντρο, πάμε να σας ακούσουμε. Καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Βασίλη.
5: Σας καλημερίζω και τους δύο. Καλημερίζω.
0: Τρεις είμαστε.
5: Καλημερίζω και τη φίλη μου τη Σμαράγδα. Πάντα με την ανοιχτή μου αγκαλιά. Σμαράγδα, σ' άκουσα, τα πες όλα. Αλλά ξέχασες ότι στον κόσμο κυριαρχεί ένα και μοναδικό. Αυτό που είπαμε την προηγούμενη φορά που τα ξανάπαμε. Ότι όποιος έχει τη δύναμη στα χέρια του, δεν την κρεμάει ποτέ στην τουλάμπα του σπιτιού του, τη χρησιμοποιεί.
2: Όχι, βρε παιδί μου, έχει
5: τώρα
2: δίκιο,
5: που
2: εκεί
5: και πέρα, αν εσύ είσαι ο γνήσιος απόγονος του Ιησού Χριστού ή του Παΐσιου, είσαι η μοναδική. Δεν υπάρχουν άλλοι.
2: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Μπορεί να είμαι και απόγονος των αρχαίων Ελλήνων που μιλούσαν για δικαιοσύνη και να είμαι και του δίκαιου Αριστείδη. Μην το πάμε στα δυσκολία.
5: Οπωσδήποτε. Μπορεί να είσαι απόγονος όλων αυτών.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι πλέον ένας ο δυνατός. Είναι 5-6 δυνατοί. Α, 4, άντε. Δεν θα το κάνω.
0: Κάποιος είναι πιο δυνατός.
2: Κάποιος θα είναι πάντα πιο δυνατός.
5: Μπράβο, έτσι όπως θα είπε ο Βαραγιάννης. Πάντα κάποιος θα είναι ο πιο δυνατός, Μαράγδα. Δεν μπορεί να είναι όλοι ισοδυνατοί.
2: Εγώ δεν διαφωνώ. Α, βλέπουμε και στα ευρωπαϊκά γήπεδα πράγματα, έτσι, και κακές διαιτησίες κτλ. Θα πρέπει να βγάλουμε όμως από την κουλτούρα μας ότι για όλα μας φταίει η διαιτησία. Εκεί
5: και
2: αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά.
5: Εσείς όμως μεγαλώσατε μεταφέροντας αυτό το κακό από γενιά σε γενιά, όταν τα κόζια, όπως λέγατε, τα έχει ο κόκαλης. Έτσι δεν λέγατε ότι πάντα φταίει όταν κατεβαίνουμε στην Αθήνα και χάνουμε ο Ολυμπιακός και το παρασκήνιο.
2: Εκεί ήταν άλλα πράγματα, έτσι. Αλλά εκεί τώρα, μιλάμε για διορισμούς απευθείας, μιλάμε για μαύρα σκοτάδια.
5: Άκουσε με, άκουσε με. Όταν αναλάβατε εσείς. Όταν αναλάβατε εσείς να χρησιμοποιήσετε την ίδια συνταγή, κάνατε κάτι διαφορετικό. Πάνω στην ίδια διαδρομή δεν περπατήσατε. Ασχετά αν ο επικεφαλής σας δεν έχει τη δυνατότητα του κόκκαλη και πιάνε τον κορόιδο.
2: Τα
5: έχουμε πει.
2: Εγώ διαφωνώ.
5: Αυτόν τον άνθρωπο που πήρατε από τις καφετέρειες στήσει μισή και τον βάλανε εκεί πέρα. Είναι ανεπαρκής και τον πιάνουν κορόιδο, τα έχουμε πει. Αλλά εγώ δεν πήρα γι' αυτό. Δεν εγώ πήρα για τον φίλο μου τον Βαραγιάννη. Φίλο Βαραγιάννη, θυμάσαι πριν από 2-3 χρόνια, ναι, όταν σε πρωτάκουσα, ναι, σε κάποιες διαδρομές πρωινές στον Πλανταμόνα με τον Λύκο, ναι, μου. Βέβαια. Θυμάσαι τι σου είχα πει.
0: Πολλά μου, πες πιο πολλά.
5: Όχι, σου είχα πει ότι είσαι ο τρίτος κατά σειρά δημοσιογράφος, ναι, στα 55 χρόνια της ακροαματικής μου διαδικασίας της ραδιοφωνικής, ναι, που αγάπησα και για ποιο σου είπα και τους δύο προηγούμενους, ήταν στη δεκαετία 65-75 ο Καρατζαφέρης και ο Άκης Βένης, ναι, αν θυμάμαι καλά, μουσική, ναι, παραγωγή.
0: Το θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, Άκης Εβένης.
5: Βένης. Άκης
0: Εβένης.
5: Το θυμάμαι, είναι και πολλά τα χρόνια.
0: Ναι, ναι, για πες όμως.
5: Ο Νίκος Μασοράκης για τις ραδιοφωνικές του εκπομπές, ο Καρατζαφέρης γιατί ήταν ο πρώτος που έκανε μουσική παραγωγή φέρνοντας ροκ.
0: Ναι.
5: Την ξένη, ναι, μουσική,
0: ναι, ναι, του Βιλιγκάνη. Εγώ μεγάλωσα, ναι, με Εβένη, γι' αυτό το λέω. Είναι σίγουρα Άκης Εβένης.
5: Μπορεί, Άκης Εβένης, είναι, ναι, πολλά τα χρόνια. Σου είπα τις αγαπώ γιατί στις ραδιοφωνικές του εκπομπές είσαι χαρακτήρας και όχι λόγος και όχι ρόλος. Έχεις άποψη, έχεις χιούμορ. Και την άποψή σου την υπερασπίζεις, την υπερασπίζεσαι μέχρι τις τελευταίες ρανίδες του αίματός σου. Είσαι καψούρης με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό δεν το αλλάζεις. Όπως και εγώ είμαι καψούρης με τον Ολυμπιακό και δεν τα αλλάζω ποτέ.
0: Απλά λίγο να σε ενημερώσω, να σε κάνω ένα update. Έχω πάρα πολλά χρόνια που απεχθάνομαι τα κόμματα. Είμαι προσωπολάτρης. Άκουσε να στο πω, ρε παιδί μου, για να σου ξαναδώσω, ναι, και ένα στίγμα. Είμαι προσωπολάτρης, ναι, πλέον. Δεν πιστεύω στους μηχανισμούς ούτε στα κόμματα. Πιστεύω ότι είναι πυλώνες καταστροφής και είμαι σίγουρα 100% αυτή τη στιγμή πίσω από το. Από πίσω. Δεν το ξέρει ο άνθρωπος. Αλλά από τους 9 που είναι προαλήφονται για να δικήσουν αυτή τη χώρα, σίγουρα στηρίζω τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 100%. Ούτε το κρύβω, ούτε έχω κανένα λόγο να το κρύψω. Αλλά μην με βάζεις με τη Νέα Δημοκρατία, παρακαλώ.
5: Όχι, όχι. Να καταλήξω κι εγώ. Εγώ ποτέ δεν ήμουνα με κόμματα.
0: Ναι,
5: εγώ ήμουνα πάντα τη ελεύθερη αγορά.
2: Ακόμα περιμένω. Το πούλησα παπά. Πάντα... Ότι χάσανε την Καλαμάτα και ακόμα δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι την έχει κερδίσει.
0: Μια χαρά τα λέει. Με εκθιάζει. Μια χαρά τα λέει.
5: Να πάω στην ευχή τη Παναγία.
0: Έλα, Βασίλη, τελείωνε, ναι.
5: Εγώ δεν ήμουν ποτέ με κόμματα. Εγώ ήμουν πάντα υπέρ τη ελεύθερη αγορά σε ένα φτωχόπεδο, αλλά υπέρ τη δυναμική του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Ανάλογα με τη δύναμή σου, με τις στροφές του μυαλού σου, είναι και η θέση σου στην κοινωνία. Και ολοκληρώνοντας, ναι, για σένα, ναι, θέλω να πω το εξής, γιατί ακούω ακροατές καθημερινά να λένε καλημέρα στον Καμόρα, καλημέρα στην Γλυκιά Σμαράγδα, καλημέρα στο Ραυτόπουλο τον 6-9,
0: ναι,
5: η Καψούρα Μάγκες. Είναι εκτροχιασμός. Και παρότι και εγώ σαν Καψούρη στο Ολυμπιακό έχω εκτροχιαστεί και εσύ αναπόφευκτα θα εκτροχιάσει σαν καψούρη τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρει όμως γιατί υποκλίνομαι μπροστά σου.
0: Έλα, πες για να κλείσουμε. Ναι.
5: Γιατί ενώ θα μπορούσες να είσαι διορισμένος στην ΕΡΤ της Βορείου Ελλάδος με 5-6.000 ευρώ το μήνα, ποτέ αυτό δεν το εκμεταλλεύτηκε. Και σηκώνεσαι στις 4 η ώρα και έρχεσαι να βγάλεις μεροκάματο στις 6. Στο ραδιοφωνικό σταθμό 95,5. Ναι. Υποκλίνομαι, ρε.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη.
5: Υπάρχει άλλος ραδιοφωνικός παραγωγός στη Θεσσαλονίκη που να το κάνει αυτό. Είναι όλοι τους ρόλοι και όχι χαρακτήρες. Γι' αυτό σ' αγαπώ.
0: Τα ακούτε, ναι.
2: Ερωτική εξομολόγηση. 2-3 την κέρδισε στην Καλαμάτα και περιμένω να αντιδράσεις και δεν κάνεις τίποτα. Και μιλάει μία ώρα και ήθελα να.
0: Ο Βασίλης μόλις τραγούδησε.
2: Θα νομίζουν ότι.
0: Καρβέλας είναι αυτό. Καλημέρα στη γραμμή, κύριε, παρακαλώ.
2: Τον έχεις μία ώρα και μιλάει. Πήγα να
0: μισό λεπτό.
2: Να σε κάνω καζούρα να αντιδράσεις, ναι, και τον έχεις μία ώρα και έχει μείνει στον αέρα, ναι, ότι έχασε την Καλαμάτα και δεν το έχεις πάρει χαμπάρι ότι έχεις κερδίσει την Καλαμάτα.
0: Εγώ την κέρδισα την Καλαμάτα.
2: Πρώτη αγωνιστική. Δεν χαμπάρι τον πήρες.
0: Διπλό κιόλας πήρα.
2: Τέλος πάντων.
0: Διπλάρα. Καλημέρα στη γραμμή.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα. Πολύ βαθιά είσαι, κύριε. Βγάλε hands free, ξέρω εγώ, τέτοια.
6: Κυρία Σμαράγδα.
2: Έλα, παιδί μου.
6: Κυρία Σμαράγδα.
0: Πού είναι αυτός.
6: Κυρία Σμαράγδα.
2: Ορίστε.
6: Θέλατε να αλλάξετε το κόσμο.
1: Μίλα πιο κοντά στο μικρόφωνο, ρε Θόδωρε.
0: Δεν σ' ακούμε.
1: Μίλα πιο κοντά στο μικρόφωνο, δεν ακούγεσαι.
6: Πιο κοντά, πού να μιλήσω, να ανέβω πάνω στο μικρόφωνο.
1: Βγες πάνω στην ταράτσα, βγες. Βγες στην ταράτσα.
6: Το αμάξι με, ρε φίλε, πού να
1: είσαι. Βγες στο καπό επάνω, ρε.
6: Μισό λεπτό, Έλα τώρα.
1: Ναι, μα.
2: Είδε που μπορεί.
6: Τώρα με ακούτε.
2: Ναι, σ' ακούμε, σ' ακούμε.
0: Τι πράγμα είστε.
2: Τώρα τον χάσαμε τελείως. Πού πήγε?
0: Δεν μιλάει.
1: Τον πάτησε αυτοκίνητο.
2: Καλέ. Πού βγήκε?
1: Έλα. Επόμενος. Έπεσε.
0: Έτσι κλείσαμε. Κι άλλους θες?
2: Κι άλλους. Ωραία.
0: Μετά.
1: Έχει κι άλλο. Πάρτε να τον άνθρωπο περιμένει.
0: Ποιο είναι, παιδί μου?
2: Έχει διάφορα μηνύματα. Πολύ καζούρα, πολύ κλαρίνο.
0: Ναι, και η έξι είναι γεμάτη, αλλά δεν υπάρχει άνθρωπο. Καλημέρα.
2: Έλα ρε εσύ. Πάει ο νεκρό στα 34 του πρωταγωνιστή του Breaking Bad.
0: Ο Θόδωρος είναι, όχι άλλο.
7: Άρχισε και ρεντάρι. Και αναγκάστηκε και μα είπε ότι ο Άρης είναι πέμπτο ενώ είναι όφη. Ισοβαθμούν, αλλά έχουν καλύτερο γκολ αβερέιτ.
0: Άρα είναι πέμπτο.
7: Ο αξιογάπητο Βαραγιάννη είναι έκτο.
0: Όχι, είμαι πέμπτο γιατί είπε μόνο σου ότι έχουμε καλύτερο γκολ αβερέιτ. Άρα είναι πέμπτο.
7: Άλλοι έχουν, ρε. Οι άλλοι έχουν περισσότερα. Ποιο γκολ αβερέιτ.
0: Όχι, του κέρδισα, κύριε. Ακούστε λίγο. Επειδή δεν ξέρετε πώ λειτουργεί, λειτουργούν πρώτα τα μεταξύ μα παιχνίδια. Τον Όφη εγώ τον έριξα.
7: Πού τους κέρδιζες?
0: Εδώ, μέσα στο Χαριλάου, 2-0.
7: Το πόσο?
0: 2-0, κύριε.
7: Ήσουν εκεί.
0: Στο Ρελαντί.
7: Γιατί δεν τα βλέπεις τα παιχνίδια, έτσι έμαθα.
0: Ναι, καλά, λάθος μάθατε. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε.
1: Τον άλλο να τον πάτει στο αυτοκίνητο, τι γίνεται?
2: Παραγωγικό διορό ήτανε. Γιατί τα μπακέρα τώρα θα πούμε τίποτα.
0: Τα μπακέρα.
1: Ποια είναι τα μπακέρα?
2: Ποιο είναι το next day του ΠΑΟΚ, λέτε εσείς?
0: Τίποτα. Τα πόδια 250 κιλά με τον Ηρακλή. Η μπάλα σαν κουρσούμι, αυτά που κάνουν κατεδαφείς που κάνουν παλιά με τους βαγάνες. Και με το που θα φας γκολ, η γιούχα θα είναι απεριόριστη. Οι παίχτες θα φρακάρουν. Έτσι. Και βλέπω ένα πολύ δύσκολο απόγευμα. Εκτός αν ο ΠΑΟΚ κάνει το αντίθετο. Μπει ξεπερνώντας αυτό το κάζο με την Καλαμάτα. Βάλει γρήγορα γκολ να ελευθερωθεί, ας πούμε, ο χώρος. Και ο Ηρακλής, δεν ξέρω και ο Ηρακλής πώς θα αντιδράσει, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα βγει μπροστά. Αν δεν βάλεις γρήγορα γκολ με τον Ηρακλή, θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο απόγευμα, νομίζω.
2: Πασχάλη, τι λες?
1: Ο ΠΑΟΚ, αν θέλει να μετρήσει τα γράδα του και να μην κρύψει την καφενιακή του προσέγγιση στο ποδόσφαιρο, θα πρέπει να επιζητήσει 50 διατησία. Εκεί θα καταλάβεις και την ομάδα σου. Εάν πάμε σε λογικές. Εγώ υιοθετώ αυτό που λες. Πάμε σε άλλες λογικές. Θα πρέπει να είσαι ο πρώτος διδάξας. Γιατί μεγάλωσες όμως και τράνεψες σαν σύλλογος με την αδικία, ότι μας αδικάνε.
2: Αλήθεια είναι.
1: Πώς αλλάζει αυτό τώρα? Αλλάζει, δεν αλλάζει.
2: Δεν αλλάζει. Όχι, δεν αλλάζει. Απλά πραγματικά το προσεγγίζω, ας πούμε, σαν δυναμική ομάδων. Τι είδαμε από τον Ηρακλή μέχρι τώρα και τι είδαμε από τον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Η διακοπή φαίνεται ότι τον ΠΑΟΚ τον έκανε κακό, δεν είναι και η πρώτη φορά.
1: Είναι η κούραση και η αποκλεισμός από την Ευρώπη.
0: Ο Ηρακλής, αν θυμάμαι καλά, έχει μόνο μία ήττα από την ΑΕΚ.
1: Δύο.
0: Ποια είναι η δεύτερη?
1: Έχει δύο νίκες, δύο.
0: Ποια είναι η δεύτερη ήττα?
1: Και δύο σοπαλίες, νομίζω. Όσο είναι 10 βαθμούς, δεν έχει μαζί, δεν είστε?
0: Όχι. 7 έχει ο Ηρακλής. Και οι 7 βαθμοί νομίζω είναι.
2: Όχι, ρε παιδιά, ο Ηρακλής έχει 9. Βλέπω.
0: Α, 9, ωραία, εντάξει, 9. Άρα έχει μία ήττα.
2: Άνοιξε λίγο το φως, Πασχαλά, εγώ να δω τίποτα λάθος.
0: Όχι, μία ήττα. Ο Ηρακλής έχει να χάσει, παιδιά, 5 αγωνιστικές.
2: Ο Ηρακλής έχει 9 βαθμούς αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Για να δω λιγάκι. Γιατί μπήκα Super League. Για να μην λέμε και ότι είναι. Καμιά φορά δεν βλέπω και λέω χαζομάρες. Είμαστε εμείς εδώ.
1: Η Άκη ήταν στο τετράμπαλο. Πεντάμπαλο, τι έφαγε?
0: 4.
2: Ο Ηρακλής έχασε με το 4-0 από την Άκη στην πρώτη αγωνία.
0: Το είπαμε.
2: Ωραία.
0: Είπα, ο Ηρακλής έχει μία ήττα, είπα.
2: Έχει μία ισοπαλία με το Βόλο.
1: Θα κάνει δεύτερη.
0: Ναι.
1: Θα κάνει δεύτερη. Έχει 3 ισοπαλίες και 2 νίκες. Έχει μία Αστέρα και.
0: Κέρδισε τον Αστέρα εκτός έδρας.
1: Αυτό.
0: Έφερε ισοπαλία με τον Ατρόμητο. Έχασε από την ΑΕΚ. Έφερε ισοπαλία με τον Άρη και κέρδισε προχθές. Όπως σας είπα και είχα δίκιο, ο Ηρακλής έχει μόνο μία ήττα από το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου, μάλλον τέλη Αυγούστου.
2: Ναι.
0: Τέλη Αυγούστου. Δεν έχει χάσει ο Ηρακλής.
2: Πατάει καλά.
0: Δεν χάνει ο Ηρακλής. Αυτό θέλω να σας πω εύκολα.
1: Καλά, εσύ προσπάθησε να.
0: Εγώ λέω, κύριε, δεδομένα. Εσείς προσπαθείτε.
1: Δεν προσπαθούμε.
0: Καλή σας. Εσείς προσπαθείτε. Εγώ σας είπα
1: ότι θα γίνει. Ηρακλής... Τώρα τι θα γίνει. Εσύ τώρα.
0: Α, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω.
1: Βάλε ένα στοιχηματάκι τώρα εδώ.
0: Θα βάλω, εννοείται μαζί σου. Αλλά εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Εσύ τα ξέρεις αυτά. Εγώ γνωρίζω ότι ο Ηρακλής έχει να χάσει από τον Αύγουστο.
1: Και τι έγινε που έχει να χάσει από τον
0: Αύγουστο? Είναι μια δυσκατάβλητη ομάδα.
1: Ρε φίλε, με ποιους έπαιξε?
0: Με τον Άρη,
1: με την Άρη,
0: με τον Αστέρα εκτός.
1: Μεταξύ συγγενείς και φίλοι. Εσείς.
0: Με αυτούς που έπαιξε και εσύ. Εσύ,
1: όχι.
0: Με ποιους έπαιξες, δηλαδή, με τον Άρη.
1: Πώς έπαιξες με μια ομάδα σοβαρή?
0: Εγώ δύο.
1: Ο Ηρακλής, αγόρι μου, έφαγε τέσσερα. Εσύ που είσαι συγγενείς και φίλοι με τον Ηρακλή, ναι, γιατί είστε μάνα και κόρη.
0: Αλλά εγώ έχω 10 βαθμούς. Εγώ έχω 10 βαθμούς. Αλλά πάμε παρακάτω. Πάμε σε αυτό που είπα. Ας τα υπόλοιπα. Ο Ηρακλής είναι μια δυσκατάβλητη ομάδα. Έχει να χάσει η Σμαράγδα από τον Αύγουστο.
1: Τι σχέση έχει?
0: Άμα έχει, θα το δούμε την Κυριακή.
1: Πέντε φορές το είπες ότι έχει χάσει, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Γιατί προσπαθείς, ας πούμε, να σμιλεύσεις.
0: Σας προειδοποίησα χθες. Χθες το πρωί, βάλτε την εκπομπή να ακούσετε τι σας λέω, ότι η Καλαμάτα θα βάλει τουλάχιστον 2 γκολ στην Τούμπα.
1: 3.
0: Όχι, 2 είπα. Στην
1: εντάξει, εγώ σου
0: έβαλε
1: 3.
0: Έβαλε
1: 3 σου είπα.
0: Ωραία, δεν πειράζει. Εγώ σας είπα όμως, θα παίξει. Και... η Καλαμάτα θα παίξει από 2 φορές, θα φάει 2 γκολ σίγουρα. Όπως και φάγατε 3. Εγώ σας λέω τώρα ότι ο Ηρακλής δύσκολα χάνει από αυτόν τον ΠΑΟΚ.
1: Στο δεύτερο γύρο. Και θα μάλιστα τιμήσουμε το Μαυρέα στην,
0: συγγνώμη,
1: στην
0: δεδομένα...
1: Καλαμάτα και θα βάλουμε 4.
0: Με ποιον τερματοφύλακα θα παίξετε?
1: Μοναστηρλή.
2: Ο οποίος είναι και πολύ καλός.
0: Από το βλέμμα σου λίγο κατάλαβα ότι μαγκώθηκες.
1: Μοναστηρλή. Εγώ δεν λέω κάτι. Λέω με το Μοναστηρλή θα παίξει, γιατί είναι εξάλλου.
2: Θέλω αυτό. Εγώ το θέτω και σε μένα ως απορία. Γιατί ακόμα δεν έχω κατασταλάξει μέσα μου αν όλο ήταν επώνυμα του λύση αυτό που είδαμε χθες.
1: Δηλαδή
2: να τα φορτώσω 100% στον προπονητή, γιατί το βλέπω.
0: Το είπε μόνος του. Και εγώ φταίω.
2: Το πήρε πάνω του, ρε παιδί μου. Άλλο το κάνει ο προπονητής, άλλο το βλέπουν τα δικά μας τα μάτια.
0: Ναι.
2: Έτσι. Ακόμα δεν έχω κατασταλάξει αν αυτό που είδα εχθές είναι 100% λύση. Γιατί και να είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές αδιάφοροι, θα σου πει, ναι, είναι του λύση, ρε παιδί μου. Δεν μπόρεσε να τους κερδίσει.
0: Γιατί να είναι Λουτσέσκου.
2: Δεν... ρε παιδί μου.
0: Μόνο λύση μπορεί να είναι.
2: Ναι.
0: Όταν είναι στο 100% έχω... το άλλο, ξέρω εγώ, άπεψη.
2: Ο σχεδιασμός, το τι δώσαμε στο λύση. Είναι ακόμα σχετικά νωρίς για μένα. Όχι, να καταλήξω.
1: Ο λύση είναι μέρος του νέου project.
2: Ναι.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις.
2: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, λύση, μήπως δεν έχει και τη λύση. Που είναι και το
0: πιο σημαντικό.
1: Η επιλογή όμως στον άρθιο λύση,
0: ναι,
1: σημαίνει ότι έχει κάποιους παρονομαστές και κάποιους περγαμηνές, ας το πούμε.
2: Ότι ήξερε που έρχεται, με ποιους θα είναι.
1: Μου ήξεραν τι φέρνανε.
2: Ήξεραν τι φέρνανε.
1: Εγώ ξεκινάω από αυτό που φέρνει, όχι, ναι, από αυτό που έρχεται. Ναι.
2: Ωραία, αλλά επί του πρακτέου τώρα με αυτόν είμαστε. Δηλαδή, μπορεί αυτός, λέτε.
1: Δεν είναι είδηση αυτό.
2: Να κάνει παρακίνηση.
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως,
2: αυτό λέω.
0: Μήπως αρχίσατε να αμφισβητείτε το προπονητή.
2: Άκου,
0: κατάλαβα καλά.
2: Άκου τι σου λέω. Επειδή η μέρα όντως θα γεννήσει, δεν υπάρχει περίπτωση μετά από τέτοια ήττα ιστορική κιόλα.
0: Ναι.
2: Και θα ακουστούν πολλά για το λύση.
0: Ναι.
2: Εγώ ξεκαθαρίζω ότι ακόμα δεν έχω κατασταλάξει που μπορώ να αποδώσω. Δηλαδή, αν είναι 100% πεπραγμένα λύση, γιατί βλέπω τον λύση να πάει για λύση.
0: Ελπίζουμε να σας κάνουμε καλή παρέα, γιατί βλέπω στριμωγμένο κόσμο στην περιφερειακή. 11 και δεν στα αρθεία, να του πω, γιατί και εδώ υπάρχει ένα. Και γι' αυτό μαλώνουμε. Αν είναι ένθεν και ένθεν, και αν είναι ένθεκα κήθεν.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι στην αρχαία ελληνική γλώσσα είναι ένθεν κακήθεν. Το εκεί, στα αρχαία ελληνικά, είναι κακήθεν. Μόνο του. Τώρα, στη δημοτική είναι ένθεν και ένθεν. Γιατί δεν βρήκαμε άλλο.
2: Αυτοί είμαστε.
0: Λοιπόν, κίνηση στην περιφερειακή με κατεύθυνση ανατολικά από το νοσοκομείο, από το Παπαγεωργίου μετά. Να πω και περαστικά του φιλαράκι μου το Μήνο, που είναι μέσα τώρα. Θα πάω τον δω μετά στο Παπαγεωργίου. Πάμε στην καφετέρια. Με κατεύθυνση δυτικά στην Τριανδρία. Σοβαρό το θέμα. Και λίγο μετά στην έξοδο προς Νεάπολη και Πεύκα. Θέλει υπομονή σήμερα η περιφερειακή. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, γιατί στις 8 φτάσαμε και θα πάμε στο διάλειμμα, να σας θυμίσω ότι μαζί μας ήταν η Φιμπραν, η οποία μας φέρνει υλικά όπως ο πυράντοχος πετροβάμβακας της ελληνικής βιομηχανίας μονωτικών υλικών, η οποία μας κάνει και περήφανος στα πέρατα της γης, ο οποίος παρέχει άριστη ηχοαπορρόφηση και ηχομόνωση, υψηλή μηχανική αντοχή σε συμπίεση, υψηλή θερμομόνωση, έχει ανοιχτή δομή με πολύ μικρή αντίσταση στην διάχυση υδρατμών, κάτι που επιτρέπει την διαπνοή των δρομικών στοιχείων των κτηρίων μας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι πριν πάμε? Όχι, φύγαμε. Σφύγαμε. Σφαίρα.
8: Η ώρα είναι 8.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση.
0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση,
2: full ακόμα το ψάχνετε.
1: Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωση κόστου για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωή μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση τη εμπορική αξία του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητα Ιζωμάτ που ξέρει.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σα τα βρίσκω όλα.
4: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
5: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
6: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
5: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
6: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
7: Ο Moda Jaiku Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, στη Northern Stars, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Moda Jaiku. Κλείσε το test drive σου στο omodajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Omoda 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Jaiku 5 για 6 μήνες. Moda Jaiku Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
8: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
15: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα. Σκέτη γλύκα.
16: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
2: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
16: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
17: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
16: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
18: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
19: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις πρόμου?
20: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
19: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
20: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
19: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
20: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των προ.
21: Στο Coffee Island, Marco Bocciari 137. Δεν απολαμβάνεις μόνο ασυναγόνη στο καφέ, αλλά έχει και δώρο τον τέταρτο καφέ. Καλά ακούσατε! Coffee Island, Marco Bocciari 137. Και ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Delivery 2310-91-51-49.
22: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
23: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
24: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
25: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
26: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
25: Τι διαβάζεις?
26: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
27: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
28: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.

0: σε δώσει να ανοίξουμε. Τα παιδιά έρχονται, είναι στο παράθυρο και απολαμβάνουν τον καιρό, τη φθινοπορεινό καιρό τη Θεσσαλονίκη. Καλή σα μέρα, ακούτε Μετρόπολη, συντονισμένη στου 95,5. Με Πασχάλη Καμόρα βεβαίω, με Σμαράγδα Μπασάκου και με Κώστα Παραγιάννη. Αλλά και Δημάκη μαζί μα, και ειδικά για σένα που είσαι επαγγελματία στον χώρο, υδραυλικό, μηχανολόγο, μηχανικό, κατασκευαστή. Για περισσότερα για 50 χρόνια, να σας θυμίσω, η εταιρεία Δημάκης είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Αν θέλετε δονδαπέδια θέρμανση, χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο χώρο, η Δημάκης προτείνει το νέο σύστημα δονδαπέδιας ξηράς δόμησης, ιδανικά για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου. Με εύκολη κατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση προσφέρουν άνεση, οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Δημάκης, να θυμόμαστε, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Τι έγινε, μαζευτήκατε?
1: Και είμαστε και λίγο σχολείο, ξέρεις, το διάλειμμα το κουδούνι.
0: Αυτό μου θύμισε, ναι, όντως.
1: Σίγουρα αυξηθήκαμε όμως. Καλωσορίζουμε Εμίλιο.
0: Α, οι Σέρες ήρθανε. Μπήκαν δυνατά οι Σέρες.
1: Οι Σέρες.
0: Βέβαια.
1: Α, οι Σέρες. Τα Σέρας.
0: Τα Σέρας.
2: Τα Σέρας.
1: Τα Σέρας και Κατερίνα Μιχαηλίδου, γραμματιακή υποστήριξη. Αχα.
2: Yes.
1: Είμαστε υπερπλήρης.
2: Λοιπόν, περίμενε. Πριν πάνε κάνουμε οτιδήποτε.
0: Ναι. Α, ναι.
2: Να ακούσουμε.
0: Βάλε το χθεσινό μπάσιμο Καμόρα, 9 η ώρα. Πάμε.
3: Σας καλωσορίζουμε στην έναρξη του Μετρόπολης Champions League.

0: Καλά, καλά, σε ακούσαμε. Τρουν και τρουν, σιγά. Βάβια σύνες. Βάβια σύνες.
1: Ποιος παίρνει τηλέφωνο τέτοια ώρα, έλεος. Έλεος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι, εσείς είστε.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Πολύ κακός ο ΠΑΟΚ, για μένα.
0: Χάσαμε.
4: Παοκάρα,
0: χάσαμε.
3: Πασχάλη, χάσαμε.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Χάσαμε.
2: Πλάκα κάνεις.
0: Πού μου λες τέτοια πράγματα, ρε.
1: Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα.
3: Χάσαμε.
0: Γιατί, ρε, χάσαμε πάλι.
5: Για ποιο λόγο, γιατί δηλαδή.
1: Ο Ναύαρχος έπαθε τρικυμία.
0: Πάλι χάσαμε.
1: Ντροπή σας, γατάκια.
0: Θα πεθάνω, ρε. Πού μου λες τέτοια πράγματα, ρε.
1: Θα πεθάνω, δεν αντέχω άλλο.
0: Θα πεθάνω, ρε.
1: Θα πεθάνω, δεν αντέχω άλλο.
0: Θα πεθάνω, ρε. Πού μου λες τέτοια πράγματα, ρε.
5: Αθάνατος.
6: Δεν είμαι καλά, ζαλίζομαι, έτσι.
5: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Γιατί, ρε, χάσαμε πάλι. Πάλι χάσαμε.
5: Πώς θα γίνει, αυτοί που του πάνε, δε.
1: Γολγοθάς. Σταύρωση. Επιτάφιος!
0: Ε, όχι, ρε,
1: θα το σπάσω, ρε!
4: Παοκάρα,
1: έτσι!
0: Κλάμα, ρε, παιδί μου, δεν μπορώ να...
1: Σε ένα μοτσό νερό, το καταλαβαίνετε!
4: Δεν καταλάβει να ξέρεις, εγώ δεν καταλάβαινα όταν ερχόταν η Παοκάρα εδώ.
1: Τώρα, παιδί, δεν πας...
4: Δεν καταλάβει να τίποτα.
3: Πασχάλη, χάσαμε.
0: Τι που... φάγαμε! Ε, όχι, ρε...
1: Υπάρχει μεγαλύτερο καφενείο!
3: Αυτά είχα να πω, φαίνεται κάθε χρόνο. Και θα συνεχίσει η φιλοξέρα για την επόμενη τριετία.
0: Δεν έχετε δίκιο.
2: Μάλιστα.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Ξανασκεπάστε με. Τι ήταν αυτό.

0: και αυτό σε πείραξε.
1: Όλα με πειράζουν, κύριε Πελαγία, όλα με πειράζουν. Το όνομα μου κόντυνε, η μέση μέση μας, η φωνή μου άλλαξε. Και όλοι μου φωνάζουν τι φρούτα βγάζει το καλαμάτι του αγοράκι. Τι διάλογο έχει πιάσει με αυτή την καλαμάτα, κάτι του θυμίζω φαίνεται.
2: Αγοράκι, μπορείς να μου πεις τι φρούτα βγάζει η καλαμάτα.
3: Μουζουμουλά.
4: Αχ, τέλειο.
5: Ποιο κράτησα από όλα.
4: Έπως, για πες.
5: Ποιο κράτησε.
4: Τα μουσμουλά.
5: Τα μουσμουλά.
4: Ναι.
5: Εγώ το ξανασκεπάστε. Ξαφνικά ακούγεται ένα. Ξανασκεπάστε με. Καταπληκτικό. Αλλά είμαι σίγουρος, Καμόρα, ότι αυτό το έχεις κάνει πριν το μάτς.
6: Άλλοι τα ετοιμάζουν. Δεν τα κάνουν τίποτα.
5: Δεν μπορεί αυτός ο χρόνος. Μετά τη λήξη. Δεν γίνεται αυτό.
4: Έχουμε
5: αυτό, παιδιά, είναι πριν το παιχνίδι. Το είχαν δει το έργο.
6: Ο Εμίλιος όταν.
5: Ο Εμίλιος το έκανε.
6: Όχι. Ο Λελίδης. Ναι. Λοιπόν, ο καθένας έχει.
4: Χαρίσματα.
6: Ναι. Ο Εμίλιος, ας πούμε, μην πεις κάτι για Κιλκίς και για Πασόκ. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει στη φαρέτρα, φεύγει σε χρόνο ντε-τε. Δεν είναι. Ναι, δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Δόξα τον Πασόκ. Ασύγκαλα τον Πασόκ. Πασόκ και Πάση Ελλάδος. Γεια σου, Πασόκ, μεγάλε.
6: Να πεις κάτι για το Κυλκή κατευθείαν.
5: Μ' αρέσει πολύ αυτό.
6: Αυτό είναι το ραδιόφωνο.
4: Πολύ ωραίο, Πασχάλη. Μπράβο σας.
6: Μην πεις κάτι για το Κυλκή.
5: Πάρτα.
6: Καλά, βασικά μπορεί να καταλαβαίνει τι λέει, αλλά εντάξει, δεν σκεφτάζει.
5: Εντάξει, δεν κόσε.
4: Κάτι. Μον Κυλκή, Σον Κυλκή.
6: Σον Κυλκή και.
4: Σμαράγδα λέει τι λες τώρα, λέει ο Δημήτρης, τι νωρίς είναι, λέει. Δηλαδή, αν κάνει η οποιαδήποτε ομάδα μερικά στραβοπατήματα στην αρχή, θα μπορέσει μετά να τα διορθώσει. Και αυτό ισχύει και για τον μπάσκετ που λέει ο Καμόρα Γενάρη. Αν στραβώσει από την αρχή το όλο θέμα, χάθηκε η μάχη.
5: Κοίταξε, θα σου πω.
4: Αν τα παρατήσουμε, παιδιά, μισό, γιατί λέει
5: Σμαράγδα. Ναι, Σμαράγδα, ναι.
4: Από Οκτώβριο μήνα, καλύτερα πάμε σπίτια μας. Εντάξει, έχουμε και τον Γενάρη. Ο ΠΑΟΚ σου πήρε πρωτάθλημα. Μπαίνοντας με εκείνο το έπος της Λαμίας, ανασταίνουμε κάθε πικραμένο. Ναι, και έκανε το 10 στα 10.
5: Δεν είναι όμως εδώ Αγγλία να κάνουν στραβοπατήματα όλοι. Εδώ όποιος κάνει από τους 4, κυρίως από τους διευθυντικές, 2-3, χάνεται. Πρέπει να τα πάρει μετά με τους ίδιους. Δηλαδή δεν θα κάνει όλοι τα στραβοπατήματα.
4: Συμφωνώ.
5: Είναι ένα σφιχτό πρωτάθλημα εδώ. Δεν είναι, ας πούμε, να παίξει Μπόρνμουθ με την Τσέλσι που θα είναι πρώτη, ξέρω εγώ, με τη Μάντσεστερ Σίτι και να την κερδίσει. Αυτά δεν γίνονται.
4: Συμφωνώ. Αλλά με δύο νίκες του ΠΑΟΚ, ας πούμε, από την επόμενη εβδομάδα.
5: Ναι,
4: θα
5: μιλάμε
4: αλλιώς. Το έχω ζήσει, το ζούμε όλοι.
5: Άλλο, παιδί μου, αν έχεις απόσταση, σου λέει ο άνθρωπος.
4: Δεν έχω απόσταση ακόμα για να αρχίσω να κλαίω.
5: Ναι, αυτό λέει.
4: Δηλαδή, όταν θα έχω απόσταση, θα κλαίω.
5: Μάλιστα.
4: Έτσι δεν είναι. 12 βαθμούς δεν έχουμε.
5: Ναι, 12.
4: 15 έχει ο πρώτος.
5: Και 10 έχει ο Άρης.
4: Και δηλαδή, 10 έχει ο Άρης.
5: Δύο πονταλάκια μόνο διαφορά.
4: Ναι.
5: Ενώ εμείς έχουμε παίξει δύο ντέρμπι. Τρία και, μάλλον. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή.
6: Εμείς κάθε μάτσο κάνουμε ντέρμπι.
4: Άλλο αυτό. Μπράβο, ναι. Πες τα Πασκουάλε που πάνε να μας υποτιμήσουν.
5: 89 εκατομμύρια, 89 εκατομμύρια η μία ομάδα, 42 η άλλη. Δύο βαθμοί διαφορά.
4: Έτσι
5: μια χαρά
4: είσαι
5: κάρι.
4: Έτσι είναι τα πρωταθλήματα.
5: Μια χαρά είσαι κάρι. Κερδίζεις εκτός στην Κηφισιά και στο επόμενο παιχνίδι θα έχει 15.000.
4: Έτσι είναι τα πρωταθλήματα. Το ζητούμενο βέβαια είναι, Δημήτρη, αν όντως βλέπουν οι ΠΑΟΚτσίδες σε αυτό το σύνολο όραμα. Δηλαδή με την έννοια να βλέπουν ότι παίζει καλή μπάλα, ότι έχασες με ένα έδαφος, αλλά οκ.
5: Μα αυτό νομίζω που
4: ενόχλησε. Εκεί είναι το πρόβλημα.
5: Αυτό που νομίζω ενόχλησε πολύ χθες ήταν ότι δεν μπόρεσε να παίξει ποδόσφαιρο σε ένα πεντάλεπτο του παιχνιδιού. Ένα γκολ, ας πούμε, γι' αυτό με λάθος, διπλό.
6: Προσπαθήσαμε γιατί να κρυφτούμε.
5: Και στην πρώτη φάση γίνεται εκεί που ζητάει, ας πούμε, φάουλ η Καλαμάτα, αλλά γίνεται και assist από τον παίκτη της Καλαμάτας, έτσι. Με κοντρόλ που κάνει με τη γάμπα.
4: Θέλετε να το συνεχίσουμε.
5: Καλά, τι έτσι αφήσουμε.
6: Ανοίξτε και γραμμή.
4: Αυτό λέω, να το συνεχίσουμε με τον κόσμο.
5: Επικαιροποιήθηκε.
4: Επέστρεψε ο αρνητής γραμμών.
5: Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης πριν από λίγα λεπτά.
6: Έχει ώρα, πολύ ώρα που έχει.
5: Εντάξει, εγώ πριν από 10 λεπτά το βλέπω τώρα. 10 μποφόρ στο Αιγαίο.
6: Σου επέτρεψε.
5: Μου το επιτρέπει
6: στο η κυβέρνηση.
5: Λοιπόν, οι περιοχές δεν αλλάζουν βεβαίως. Νότια, κεντρικά και νότια στη χώρα. Χτυπήσει το σύστημα. Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής η Χαλκιδική, ίσως η Σιδωνία να αισθανθεί το κύμα αυτό κακοκαιρίας, το οποίο ξεκίνησε και μετατοπίζεται τώρα προς τα ανατολικά κυρίως. Από ό,τι λέει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το νου σας, έτσι.
4: Το νου σας, παιδιά, και όσοι δεν χρειάζεται.
6: Το νου σας, ρεμάλια.
5: Αυτό που λέει Μαράγδα, πες το.
4: Να μετακινηθείτε.
5: Μη μετακινηθείτε.
4: Ρο. Να πάμε, θέλετε,
5: πάμε,
4: ανοίγουμε κέντρο.
5: Ναι.
4: Εμιλιούλη, ανοίγουμε κέντρο για να δω εγώ άμα ξέχασα κανένα μήνυμα. Να είδε, σου λέω, άφησε το Μόρτι να μιλάει μια ώρα και μου γράφουν Σμαράγδα μου γλυκιά Καλαμάτα Άρης 2-3. Εγώ θα το κάλυπτα κατευθείαν. Αλλά δεν το πιάσει που
5: δεν
4: σου λέω.
5: Δεν πειράζει, ρε παιδί, με έκανα και ένα λάθος. Εντάξει, μεγάλο χαρικλίνη σε γυρίσματα όταν έμαθε ότι έχασε ο Απόλλων Καλαμαριά. Α, ναι.
4: Τι έκανε?
5: Δεν μου γράφει εδώ τώρα. Αλεξάνδρος συνέχισε λίγο. Μεγάλος Χάρη κλείνει σε γυρίσματα όταν έμαθε ότι έχασε ο Απόλλων. Α, αυτό το χάσαμε.
6: Ναι, ρε.
5: Από Χάρη κλείνει, ναι.
6: Ναι, αλλά είναι στο αλαλούμενο. Δεν είναι στο.
5: Εντάξει.
6: Για κάνει τον Απόλλων.
5: Εντάξει, κύριε.
6: Είναι που είναι ξαπλωμένος με τη γούνα και τις γκόμενες γύρω-γύρω.
5: Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια σου, αγόρι μου.
4: Μας προστάρουν διάφορα. Γιώργο Μίνο μας θυμίζουν. Βάζει τα χέρια στα μάτια του μετά το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, λέει ο Ηλίας. Κάτι ωραία κλαρίνα τα βλέπεις, Πασχάλη.
6: Τα βλέπω εγώ, ναι, ναι.
4: Το Λουτσέσκου σε πρώτο πλάνο έχουν αρκετά παιδιά. Αυτό κάτσε να το ανοίξω του Αλέξη. Θα έρθει καιρός, Πάτρε Παΐσιος μιλάει, που θα παίζει ο ΠΑΟΚ μόνος του και θα βγαίνει δεύτερος, λέει. Δεν έχεις και άδικο, Αλέξη. Τι
5: καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στον Βασίλη από την Παλαιοκόμη, καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Γεια σου. Χρήστο μου, τα φιλιά μας, πάμε στις γραμμές. Αν δεν έχει.
4: Ναι, Χρήστο, το ξέρω αυτό. Ξανήξαμε. Ότι δεν υπάρχει Βόρειος Όμιλος πια στην Β' Εθνική. Θα πρέπει να βρω έναν τρόπο να λέω. Οι ομάδες που παίζουν Μακεδονία, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να λέω 16 αποτελέσματα.
6: Πάμε στον κόσμο, πάμε στον κόσμο. Όχι, όχι, μην πάμε στον κόσμο. Άντε.
4: Τι.
6: Δεν πάμε στον κόσμο, άντε.
4: Δεν πάμε στον κόσμο.
6: Άντε,
4: όχι, πάμε, αρνητής. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
6: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
0: Αυτός ο προπονητής του ΠΑΟΚ είναι δυνατόν να προσπαθεί να παίξει το σύστημα Λουτσέσκου χωρίς τα ανάλογα υλικά? Άμα ήταν να παίζουμε το ίδιο σύστημα, κρατούσαμε τον Λουτσέσκου, δεν φέραμε αυτόν.
4: Ναι. Και άλλα έταξε κιόλας. Δηλαδή, τουλάχιστον από ό,τι βγαίνανε και από τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ότι θα είναι στην αρχή έτσι για να πάει σε ομαλή μετάβαση και μετά θα πάει σε ένα άλλο.
0: Τι έταξε, ρε παιδιά, αυτός έπρεπε να φύγει από τη στιγμή που δήλωσε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, γιατί όλα ήταν πετυχημένα με το σύστημα του Λουτσέσκου και ήταν πιο πετυχημένος προπονητής του ΠΑΟΚ. Τότε τι ήθελες να κάνεις εδώ στον ΠΑΟΚ?
4: Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσουμε στο Λύση ή σε αυτούς που τον επέλεξαν το Λύση. Εκεί είναι η απορία.
0: Είναι δυνατόν να προσπαθείς να παίξεις με δεκάρι, χωρίς δεκάρι, κλασικό, χωρίς τον Κωνσταντέλια? Ο Χατσίδης από δεξιά δεν βλέπω ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το παιδί θέλει να μοιάσει στον Κωνσταντέλια και δεν δίνει πάσα από ένα πόδι στο άλλο. Ο Τάισον δεν μπορεί, είναι 40 χρονών, δηλαδή δεν είναι για 10 λεπτά, δεν να ξεκινάει το παιχνίδι. Δεν τα βλέπει.
5: Σε αυτό έχει δίκιο όμως.
4: Παρ' όλα αυτά ο Τάισον κάτι προσπάθησε.
5: Χθες. Φαντάζομαι πως ήταν ο Πάο.
0: Προσπάθησε, αλλά δεν έκανε τίποτα. Δεν μπορεί άλλο το παιδί. Εντάξει, δεν να ξεκινάει και να φτάνει μέχρι το 45. Για μένα προσωπικά, χθες και ο Ζίφκοβιτς από την ώρα που μπήκε το δεύτερο και το τρίτο γκολ, φάνηκε ότι το παράτησε το παιχνίδι. Ο Λουσόντο, παίκτης Λουσόντο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει παίκτης Λουσόντο, δεν υπάρχει. Αν δεν έχεις άμυνα, γύρνα το σύστημα. Παίξει 3-5-2, 3-4-3, κάνε κάτι.
6: Για να παίξεις πρέπει να τους έχεις τους παίκτες. Για το 3-5-2 δεν τους έχεις.
4: Δεν τους έχεις.
5: Έτσι το ΜΕΙΤΕ, που ήταν ας πούμε κομβικός παιδής.
6: Δεν κάνει ΜΕΙΤΕ, κάνουν όλοι οι άλλοι. Άσε τώρα.
5: Εντάξει, παιδί μου.
0: 3-5-2 μπορείς να παίξεις.
6: Ναι.
0: 3-5-2 μπορείς να παίξεις με τα 3 χαφ στο κέντρο, βάλτα όπως θες. Και δεξιά να έχεις Ζίφκοβιτς που έχει όλη τη γραμμή και αριστερά βάλτα Γιαννούλη.
4: Ο Γιαννούλης δεν παίζει, ναι. Δεν
6: μπορεί.
0: Θέλω να πω όταν γύρισε.
6: Είναι και μισοπνεύμονες τώρα, είναι πάνω από τα 30. Μην ζητάς πράγματα που μπορεί να κάνει ένας 22χρονος, 23χρονος που είναι πάνω στην τρέλα του τώρα στο ποδοσφαιρικά. Αυτοί τώρα έχουν ολοκληρώσει τα θέματα.
0: Είναι δυνατόν να μιλάμε για νέα εποχή στον ΠΑΟΚ? Και αυτή τη στιγμή πάμε να έχει τρία.
6: Αυτή είναι η νέα εποχή. Αυτή είναι η νέα εποχή όμως.
0: Η νέα εποχή δηλαδή επιτάσσει να έχει τρία αριστερά μπακ και κανένα δεξί.
6: Έχει, τον Γκένι
0: δεν τα βλέπουν αυτά.
6: Δεν τα βλέπουν.
5: Ένα δεξί.
6: Είναι προγραμματισμένο. Ένα δεξί έχει. Ένα δεξί,
0: ναι, ένα δεξί έχει. Αλλά έχει τρία αριστερά.
6: Και αυτό είναι κουτσόλιγο. Τέλος πάντων, να είσαι καλά. Μια χαρά, καλημέρα.
4: Παρ' όλα αυτά, τώρα πέρα από τα υπόλοιπα και πάμε στην επόμενη γραμμή σε μισό δευτερόλεπτο. Εγώ οφείλω να συμφωνήσω με τον Κώστα τον Βαραγιάννη.
5: Τι?
4: Στο ότι στοχεύσανε τον Ελουστόντο, που θα μου πεις ανθρώπινο είναι εκείνη την ώρα, είναι εντελώς λάθος. Δηλαδή είναι. Ο Μπάμπα δεν έπρεπε να τα ακούσει, παραδείγματος χάρη.
5: Είναι, παιδιά, για καλημέρα.
6: Τα γκολ δεν ήταν από πού τα τρώνε, γι' αυτό και ο κόσμος καταφέρεται συγκεκριμένα, ναι, στον Ελουστόντο. Τώρα, άμα έχετε προσωπικές συμπάθειες και αυτά,
4: όχι,
6: δεν
4: περισσεύουν.
6: Εντάξει, λες ότι αδίκως, τι αδίκως.
4: Όταν το βλέπεις ζωντανά και όλα, είναι και άλλο το συνέστημα.
6: Δες το και στην επανάληψη να το χωνέψεις.
4: Μα το λέω για τον Μπάμπα συνέχεια.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Εγώ μιλάω.
5: Ναι,
3: καλημέρα.
7: Εγώ είμαι ακροατής του Πασχάλη, αλλά έπαθα πλάκα τώρα με αυτό το τρίδημο. Πασχάλη, μπήκε στον καλό κόσμο και εσύ βλέπω. Ανέβηκε σε επίπεδο.
8: Το σχόλιο που δεν περίμενα.
7: Τι έγινε, από τον Εύωσμο και από το Κορδελιό πήγε στο Πανόραμα, Πασχάλη.
8: Έλατε. Κάποιος θα με κρατήσει.
7: Εγώ είμαι από Κατερίνη, με παιδιά. Έχω με τον Πασχάλη, έχω μιλήσει κάποιες φορές. Το βράδυ παίρνω συνήθως, ακούω.
5: Ναι, ναι.
7: Πασχάλη, είμαι ο Παναθηναϊκός από την Κατερίνη.
8: Έλα, κατάλαβα.
5: Είναι γνωστή η
7: Κατερίνη.
8: Καλά.
7: Και χαιρετάω και τα παιδιά τα δύο.
5: Γεια σου, ρε
4: Παναθηναϊκέ.
5: Χαρά μας, ναι, όντως. Πάμε.
7: Λοιπόν, εσείς οι δημοσιογράφοι, ναι, είτε εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα, θέλετε με το ζόρι να βαφτίζετε τα Fiat και τα Ζάσταβα, Mercedes και Audi.
8: Το είχε πει ο Σάντος κάποια στιγμή, έτσι. Έχετε σαρδέλες, ναι, και νομίζετε ότι έχετε
7: σαρδέλες. Οι σαρδέλες, ναι, δεν, ναι, ναι, γίνονται σολομοί. Ναι. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ δεν έχουν υλικό. Εγώ θα μιλήσω για τον Παναθηναϊκό γιατί είναι η ομάδα μου. Ο ΠΑΟΚ βλέπω όμως ότι δεν έχει υλικό. Τώρα γιατί δεν έχει είναι θέμα του Σαββίδη.

0: Έχω, Κώστα, έχω πάει μέσα στο Καραϊσκάκι με το Χουχούμι και το Χατζηγιοβάνι.
1: Ναι.
0: Έπαιξα μπάλα. Γιατί ίσως είχαν άγρια κινδύνου τα παιδιά εκείνα. Αυτοί οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν έχουν προσωπικότητα να πάνε ούτε μέσα στην Τούμπα, ούτε μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, ούτε στο Καραϊσκάκι να πάρουν ντέρμπι στα play-off για να πάρουν πρωτάθλημα.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί εκεί θα παιχτεί το πρωτάθλημα, στα play-off.
1: Εγώ νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ φέτος είχε τον Ουναή, τον Κάγκουα, τον Τετέι,
0: ναι,
1: τον έστω τον Τζάπρα, ας πούμε, για Έλληνα εκεί, έτσι. Γιατί βλέπω τώρα το,
0: ναι, ναι,
1: το ρόστερ του Παναθηναϊκού και νομίζω τους αδικείς πάρα πολύ, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό κιόλας. Ακόμα και τους, τον Ταμπόρδα, ακόμα και τους σεντερφόρ που έχεις, τον Τέσσερτ, ξέρω εγώ, δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, δεν το συζητούσα ότι ο ΠΑΟΚ θα τον έδινε αφαβορή για τον τίτλο.
3: Θέλει να σου πει μάλλον ο Κώστας.
0: Μάλλον
3: θέμα νοοτροπίας.
1: Αδική στο ρόστερ σου νομίζω. Πραγματικά στο λέω αυτό.
2: Ναι, είσαι πολύ τεχνικό.
0: Μήπως είναι θέμα αλαφούζου, δεν έχει το σφαίρος, δεν έχει τη διάθεση να τα βάλει με όλο αυτό το σύστημα.
2: Θα προσαρμοστεί.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Ο Σαββίδης το έχει αποδείξει ότι τα έχει βάλει. Ότι έχει μπει με τα πράγματα, με τα κόλπα.
1: Ναι, ναι, όντως. Ναι, μπήκε. Ναι, όντως.
2: Θα μπει και ο Λαφούζο.
1: Να σε καλά, για χαρά.
3: Ωραίος ήταν ο Κατερινιώτης. Δεν στο σταμάτη τι λέει. Είσαι έξω από την Ευρώπη, έχεις 2 εβδομάδες διακοπή, παίζεις και Δευτέρα. Μια δουλειά είχες να κάνεις μόνο.
1: Ναι,
3: την έκανε. Ιστορική νίκη της Καλαμάτας.
2: Θα τιμήσουμε το Μαυρέα στο δεύτερο γύρο.
3: Α, ορίστε. Προλαβαίνουμε άλλη μία ή να πάμε και μετά.
1: Προλαβαίνουμε.
3: Καλημέρα.
1: Είναι σύντομη σήμερα. Με χάνει ο ΠΑΟΚ, είναι σύντομη.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Έλα, Βαρεγένε. Έλα να δεις τώρα σύντομη εδώ. Με βγάζεις και 31. Λοιπόν, μ' αρέσει που ακούς ευλαγικά τη Μαράδα με τον Γκαμόρα να διαφωνούν εκεί και να...
1: Σ' αφήνω.
4: Σούζα ήσουν εκείνη τη στιγμή. Εγώ βέβαια αρχίζω πλέον να... Να μην συναχωριέμαι όταν χάνω πάω, γιατί καταλαβαίνω ότι όταν θέλει κερδίζει. Και αν ήθελα να τους μπρόξουν Πασχάλη οι διαιτητές χθες στο πάω, στο πέναλτι που έγινε με χέρι και η μπάλα κατεβαίνει κάθετα, ενώ χτυπάει σε στήθος κάθετα, δεν μπορεί με τα χέρια εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά, κατερρύπτει τον νόμο της φυσικής, πέναλτι δεν παίρνει ο πάω, αλλά επόμενη φάση βουτάει ένας, θέλουν κεφάλαια, είναι καθαρό γκολ εκεί πέρα. Τέλος πάντων, εγώ δεν μένω σε αυτό. Εγώ μένω στην νοοτροπία του κόσμου που πλέον αρχίζει και αμφιβάλλει με το κατά πόσο ο ΠΑΟΚ θέλει να κερδίζει. Η κατάσταση είναι, πλέον πηγαίνει εκεί και είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Όταν βλέπεις ότι άτομα που βλέπουν τον αγώνα μέσα στο γήπεδο το λέγανε ότι κατέβαιναν οι παίκτες της Καλαμάτας 1, 2, 3, 5, 10 επαφές και δεν υπήρχε άμυνα και φάναν μέσα στην περιοχή. Όταν βλέπεις ένα πρέκα να χαλάει κάθε φάση του ΠΑΟΚ, άσε που έχουμε τον Κουλιανό, ο Πέλκας και η γυναίκα του κάθε μέρα μας έχει κάνει τον βίο του Πέλκα.
3: Καλά άλλο αυτό ρε παιδί μου σε προσωπικό επίπεδο.
4: Ο νέος ηγός του ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, εγώ βλέπω συγκεκριμένες συμπεριφορές παιχτών οι οποίες δεν βγάζουν καθόλου.
3: Ναι, κανέναν μας.
4: Κάτι φάουλ στα περιστέρια, κάτι κόρνερ, κάτι γυρίσματα της μπάλας εκεί που έχω να βάλω το σουτ, της έχω την μπάλα να φύγει στο κέντρο. Εντάξει, okay. Αρχίζει πλέον ο ΠΑΟΚ, ναι, και προβληματίζει πάρα πολύ. Και δεν ξέρω κατά πόσο τελικά οι ιδιοκτήτες θέλουν να παραμείνουν εκεί στην ομάδα. Όταν πουλάς νύχτα τα αγαπημένο παίκτη της κυρκίδας και προκαλείς τον κόσμο έτσι.
3: Το αντίθετο πάντως φαίνεται, πρόσεξε, καλά, επικοινωνιακά. Το αντίθετο, ο Σαββίδης στις ακαδημίες, ναι, πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορούμε να το στηρίξουμε αυτό.
4: Τρεις φορές το πρωτάθλημα μέσα στις 20 μέρες στην Τούμπα. Σμαράγδα, πλέον σου λέω, δεν μπορούν να με πείσουν. Είδα ένα μάτς Γκαρμπών.
3: Εμένα αυτό με πληγώνει περισσότερο. Αυτό που λες τώρα, το ότι δεν μπορούν.
4: Ίδιο σενάριο είδα. Εκεί δεν μπορούσε να διώξει τον Σπότοφ, τώρα γύρισε την μπάλα πίσω και ο Κέννη τρέχει και σταματάει ξαφνικά και αφήνει μόνο την τερματοφύλακα με τον επιθετικό. Έλα, εντάξει τώρα, οκ. Okay. Έχετε πλέον ξεβρακωθεί.
2: Μάλιστα.
4: Αυτό σημαίνει.
2: Ωραία, κλείσει να πάμε σε διάλειμμα. Να είσαι ωραία, να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Γεια σα.
2: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Φωνάζει ο Τσίπρα.
1: Τη αγορά άνθρωπο, Πασχάλη.
2: Έτσι. Μπράβο. Μπράβο.
5: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα να επιλέξεις Λέβητες Αερίου Ριέλο. Καινοτομία, αντοχή, οικονομία, μεγάλη απόδοση και 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια.
6: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Levites αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα.

0: Λέβητε Σαϊρίου Ριέλο από την Καλόρια. Μετροπολίς.
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της έκτης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ έκανε ένα απρόσμενο βαθμολογικό πισωγύρισμα μέσα στην Τούμπα. Γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα, οι γηπεδούχοι εγκλωβίστηκαν από την τακτική των φιλοξενουμένων, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη μάχη της κορυφής και σπάζοντας μια παράδοση ετών. Η διαμόρφωση του βαθμολογικού πίνακα φέρνει τον Παναθηναϊκό να διατηρείται μόνο στην κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ΑΕΚ με 14, Ολυμπιακός βρίσκεται στην τρίτη με 13, ενώ ΠΑΟΚ και Άρη συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα έχοντας 12 και 10 βαθμούς αντίστοιχα. Ανεπιτυχές ήταν το πέρασμα του ΠΑΟΚ Β' από τη Νέα Σμύρνη, καθώς ιτήθηκε χθες με 3-0 από τον Πανιόνιο για την έκτη αγωνιστική της Super League 2. Στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του EuroCup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λιθουανική Λιετ Καμπέλης, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στοχεύει στην τρίτη συνεχόμενη νίκη της στη διοργάνωση, προκειμένου να διατηρήσει το απόλυτο των επιτυχιών στον όμιλο. Αύριο Τετάρτη θα ρηχτεί στη μάχη του EuroCup ο Άρης, υποδεχόμενος τη δυνατή Ιταλική Τορτόνα στο Αλεξάνδριο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ψάχνει μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή επικράτηση. Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έχει την ίδια μέρα και ο Ηρακλής, ο οποίος φιλοξενεί τη γερμανική Würzburg στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Το τζάμπολ στο κλειστό του Βανουφίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
7: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
1: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
13: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γραμμιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
16: Πουθενά. Είμαι AI.
15: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
16: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
15: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
17: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
18: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τι, φυσικά περιμένω εγώ τώρα να έρθουν οι άλλοι. Ας ο άλλος να περιμένουν. Δεν τα κάνουν. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Και βέβαια να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 23 10 90 90 90. Έτσι κοπιάζουν και οι συμπαίκτες από το πανόραμα. Καλώ το πανόραμα της, της εκπομπής, να πούμε. Είναι τα μούτρα σας για πανόραμα.
1: Μα δεν ξέρεις τι ακούω.
0: Εκεί που πάτε, στο πηγάδι που πάτε.
1: Έχουμε όραμα τι θα κάναμε με τις ομάδες μας. Ωραία ερώτηση και για τους ακροατές. Αν κερδίζανε απόψε το βράδυ το jackpot των 120 εκατομμυρίων.
0: Θα πρέπει να είσαι. Να μην χαρακτηρίζει για να ασχοληθεί.
1: Ναι. Τέτοιοι είμαστε αφού.
0: Τέτοιοι είσαστε. Δεν είμαστε.
1: Αλήθεια.
2: Ένα συνδύο δεν μπορεί να πιάσουμε στο κεφάλι. Αλλά λέμε τώρα.
1: Το πρώτο που σκέφτομαι είναι ποιον θα έφερνα, ποιον θα έκανα δώρο. Ποιον.
0: Κανένα.
2: Εδώ.
1: Ναι.
2: Ή στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ, παιδί μου.
2: Α, το Λιβάη Γκαρσία.
1: Αχ, κάνε και εσύ τώρα.
2: Γιατί.
1: Δευτεράτησα με 120 εκατομμύρια.
0: Αυτό θα έπαιρνε.
1: Αχου.
0: Θα κάνεις δώρο δηλαδή.
1: Θα έκανα σίγουρα.
2: Εννοείται. Δεν θα κάνεις ένα δώρο.
1: Εννοείται.
2: Εγώ τώρα σοβαρά, άμα θες να σου πω, θα έπαιρνα όλα τα τμήματα υποδομών του Άρη. Όλα.
1: Η Δέσποινα έχει μια πιο θετική προσέγγιση. Έλα, ακόμα Δέσποινα. Και τον πιο θετικό άνθρωπο. Πώς. Καλημέρα στην πρωινή παρέα. Πάω και μη στεναχωριέστε. Μέχρι το Αγίου Δημητρίου πάω και τα πάντα πίσω και από τον Άρη. Mm. Μετά φορτσάρι λέει. Αυτά.
2: Μπράβο,
1: υπομονή Δέσποινα. Δέσποινα.
2: Μπράβο, Δέσποινα.
1: Λευτεριά στον Πάοκ λέει και στην Ουκρανία, λέει ο Αστέρης. Καλημέρα.
2: Μαλώνουν εδώ ένας φίλος του Ολυμπιακού. Γεια σου, Χριστό, βεβαίως ευγενικά έτσι. Έλεος Τσατσιλίκη λέει στον μπασκετικό Ολυμπιακό Βαραγιάννη. Και επειδή σου αρέσουν τα νούμερα, δεν έχει υπάρξει λέει, ποτέ τέτοιο πρόξιμο σε επίπεδο Ευρωλίγκα στην ιστορία του αθλήματος. Σε κερδισμένα φάουλ, βολές, ασυλία, στην άμυνα κτλ. Περσινή Ευρωλίγκα ήταν χορηγία της ΔΕΗ. Και όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Έχουν μιλήσει γι' αυτό όλες οι ομάδες. Μάλιστα. Δείτε δηλώσει Τριγκέρι και Σάσα.
0: Αλλά.
2: Α, για Σάσα, ναι. Okay. Εντάξει, okay, το ακούω.
1: Okay. Θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό και αμέσως πάμε να σας ακούσουμε χωρίς διακοπές. Η Intersport σε προσκαλεί να ζήσεις στον παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα Intersport. Intersport, αποκλειστικό συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.
2: Ωραία. Ναι. Πάμε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
3: Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε εάν ανοίγαμε μια κλειδαρότρυπα και βλέπαμε μέσα τι συμβαίνει στον χώρο των αποδυτηρίων με τον προπονητή, τους παίκτες αλλά και την διοικητική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, μπορούμε να κάνουμε πολλές εικασίες.
1: Ναι.
3: Η δική μου εικασία είναι ότι πολλά τα υλικά ατέριαστα για να σερβιριστεί ένα καλό φαγητό στα πιάτα των οπαδών και των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Ένας πρόεδρος με οικονομική δυσπραγία στην παρούσα χρονική στιγμή, ένα αντίπαλο δέος μέτρο σύγκρισης που το μόνο που μπορεί να καταφέρει στην παρούσα χρονική στιγμή και δικαίως είναι κόντρα κέρυδα μεταξύ των δύο μεγαλομετόχων που ένας έχει την ΠΑΕ, ο άλλος έχει την ΚΑΕ. Αδιαφορία ποδοσφαιρική όσον αφορά την ανανέωση των συμβολέων του Μιχαηλίδη και του Ζιβκοβιτς. Ο ένας αλλαγή, ο άλλος δεν ξεκίνησε. Να κάνουμε λίγο και το δικηγόρο του Διαβόλου και τον Πονηρό. Το 15%, το 15 που δίνει απόδοση το διάρρη της Καλαμάτας. Ένα προπονητή που στην παρούσα χρονική στιγμή νομίζω αδικείται. Γιατί δεν υπάρχει αρμονία, δεν υπάρχει γαλήνη, ήρεμα νερά στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και να δούμε τι πραγματικά μπορεί να προσφέρει σαν προπονητής.
0: Και μισό λεπτό τώρα εδώ, δηλαδή τι δεν πρέπει να κάνουμε τώρα, να τερματίσουμε τελευταία για να δούμε άμα αξίζει ή όχι.
1: Είναι και
3: όχι,
1: αυτό.
3: Όχι, για όνομα του Θεού. Εγώ εκπιάζω μία κατάσταση και στο βάθος, και στο βάθος βλέπω λίγο και βιερήνια στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, αυτό
0: το κακό δεν διορθώνεται με άλλο κακό.
3: Σύμφωνοι, σύμφωνοι.
0: Ας πάει ο Βιερίνια σε κάποια άλλη ομάδα να τον δούμε και μετά να έρθει στον ΠΑΟΚ.
3: Αν
0: όλοι μαστευόμενοι μάγοι εδώ.
2: Αν ήταν Απρίλιος ή Μάιος ή ξέρω, Μάρτιος, ίσως να ήταν
3: παιδιά,
2: πιο εύκολο.
3: Παιδιά, είπα λίγο εικασία.
1: Μακάρι
3: να μπορούσαμε να δούμε τι συμβαίνει πραγματικά μέσα.
0: Εικασίες
3: κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Το σίγουρο πάντως είναι ότι το καράβι, το ποδοσφαιρικό καράβι του ΠΑΟΚ, απλέει μέσα σε 9 με 10 μποφόρ. Δεν ξέρουμε πού θα βγάλει. Θα βγάλει σε ξέρα, θα βγάλει σε απάνεμο λιμάνι. Αυτό Είναι θέμα χρόνου. Και ο χρόνος στην παρούσα χρονική στιγμή κοστίζει.
1: Κοστίζει.
3: Το σίγουρο είναι και κλείνω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και ποδοσφαιρική προσωπικότητα μέσα στον ΠΑΟΚ, μέσα στο αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ, το ποδοσφαιρικό, που να εμπνεύσει και να συσπηρώσει την ομάδα. Αλλά το ψάρι νομίζω μυρίζει το κεφάλι.
2: Μόνο Αντρίγια, μόνο ο Ζήφκοβιτς.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ο Ζήφκοβιτς δεν είναι σε αυτό το κομμάτι.
0: Είναι λίγο
1: πάμε πέσιμο. Στην άλλη γραμμή, αλλά θα σας πω του Αντώνη. Ήρεμα λέει. Η ομάδα θα βγάλει αντίδραση την Τετάρτη στο Champions League. Πάμε, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Μέρα.
4: Καλημέρα στον συναγωνιστή, συνάδελφο, συνιδιοκτήτη.
0: Δεν τον πάτησε το αμάξι τελικά. Δεν τον πάτησε.
4: Πασχάλη Καμόρα, θα ήθελα να σε κάνω μια προσωπική ερώτηση και θέλω μια άμεση απάντηση πολύ γρήγορη. Γιατί είσαι γρήγορο, είσαι φτερωτό άνεμο με το ποδήλατο εκεί. Πες μου μόνο τι φρούτα βγάζει Καλαμάτα.
0: Μούσμουλα.
4: Α, μπράβο, πάρα πολύ ωραίο. Κυρία Σμαράγδα, είπατε ότι σας έχει μείνει χαραγμένη στη ζωή σας αυτό το ου του των οπαδών του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Να μην βαρέσει το πέναλτι, δεν θυμάμαι τι ήταν ακριβώς πως το είπατε. Αυτό το χαραγμένο στη μνήμη σας, εκεί στο γήπεδο της Καλαμαριάς, να βάλει δεύτερο γκόλ η Καλαμαριά, να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και να πέσει ο Άρης, δεν πιστεύω να σας έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη σας.
1: Όχι,
4: αυτά
1: όχι.
4: Δεν σας μένουν, έτσι.
2: Οι βολές του Δωρέ, οι βολές του Πρέλεβιτς.
1: Δεν μου μένουν.
4: Δεν σας μένουν, αυτά δεν σας μένουν χαραγμένα, ξέρω. Καλά λέει ο Καμούρα. Ο Ηρακλής την Κυριακή θα χάσει. Θέλει, δεν θέλει.
1: Ξέρεις τι δεν μου μένει.
2: Όπα.
1: Ξέρεις, το να μεταθέτουμε τις ευθύνες τις δικές μας σε άλλους. Ακόμα και αυτό να συνέβη, να κοιτάμε τα δικά μας λάθη. Να κοιτάμε τα δικά μας λάθη, το τι μας έφτασε εκεί και μετά.
4: Το δικό σας σωματείο μονίμως μεταφέρει τις ευθύνες όταν χάνετε σε άλλους. Και όχι σε εσάς. Αυτό δεν το κάνετε ποτέ. Είναι πραγματικότητα για το δικό σας σωματείο.
1: Κάνεις τεράστιο λάθος.
4: Δεν λέτε ότι ποτέ φταίτε εσείς, πάντα φταίνει οι άλλοι.
1: Κάνεις τεράστιο λάθος.
4: Ο Ηρακλής. Θέλει, δεν θέλει, θα χάσει. Θέλει, δεν θα χάσει.
1: Εγώ προσωπικά άμα πας με αυτή την οτροπία.
4: Εγώ προσωπικά εύχομαι την Κυριακή ο Ηρακλής να φάει 7 από τον ΠΑΟΚ. Είναι προσωπική μου χαρά. Θα είναι χαρά. Εγώ θέλω να δω πολλά γκολ ο ΠΑΟΚ να βάζει την Κυριακή στον Ηρακλή. Είναι χαρά μου. Το λέω δημόσια. Το λέω δημόσια.
2: Ναι, γιατί.
1: Για να αποδείξει το αφήγημά του.
4: Γιατί είναι η μόνη ομάδα που δεν σεβάστηκε μια ποδοσφαιρική ομάδα τη ίδια πόλη. Όταν σκάποτε σε εκείνο το γήπεδο τη Ευκαρπία. Στο 35 ο Άρης έπαιζε με 9 ποδοσφαιριστές με το Φομούπο, με τον Κουεμάχα, με τον Δε Συμμαζεύεται και φώναζαν από τον πάνκο βάζετε τους κι άλλα μετά το 6-0.
1: Είδες που κολλάς όμως σε κάτι
4: όχι,
1: τέτοια πράγματα.
4: Όχι, είναι ποδοσφαιρική ντροπή, γιατί ό,τι και να πούμε σαν αντιπαλότητα στα Άρης ΠΑΟΚ,
1: okay,
4: ο
1: ναι.
4: ΠΑΟΚ όταν βρήκε τον Άρη νεκρό τον σεβάστηκε.
1: Εντάξει.
4: Η συγκεκριμένη ομάδα δεν σέβεται κανέναν. Είναι τιμή και δόξα την Κυριακή. Εγώ εύχομαι ο ΠΑΟΚ να βάλει 7. Μπορεί να βάλει 7.
1: Το έχεις και το κουβαλάς.
4: Εγώ να πανηγυρίσω.
0: Άντε καλημέρα.
1: Δεν μπορώ να σου το αφαιρέσω. Πάνω στον οπαδισμό έχουμε κάνει όλες οι ομάδες ατοπήματα. Αλλά δεν πρέπει να κολλάμε σε αυτά. Καλημέρα.
5: Καλημέρα παιδιά.
1: Καλώς.
2: Καλημέρα
0: κύριε. Βάλτε φωτιά στο χωρισμό. Να μην. Ναι, γιατί. Είδα τον τέτοιο να ρε. Είδα τον. Όχι, ρε. Είδα την Γκίλ Φόιλ με τον Αργυρό. Πασόκ, φίλε, πασόκ.
5: Ξέρετε πόσο σας αγαπάω, αλλά σήμερα έχω μια επιθυμία, το γνωρίζετε αυτό. Άμα γίνεται να είστε λίγο πιο σύντομοι,
0: μπράβο,
5: θέλω να ακούσω ρεπορτάζ για την οικογένεια Πέλκα στην επόμενη εκπομπή. Άμα γίνεται, σας παρακαλώ, ανυπομονώ. Ανυπομονώ να ακούσω που έφαγε ο Πελκίνιο, που πήγε βόλτα ο Πελκίνιο.
2: Τι ωραία έκανε μασάζ στις γάμπες.
1: Κοίταξε, να σας πω κάτι. Είναι η λάθος μέρα να πυροβολήσετε Πέλκα, γιατί είναι από τους ελάχιστους που ξεχώρισε.
2: Το λέει και τον Πέλκα. Το λέει για το επόμενο δίδυμο, το οποίο χθες αν το άκουγες. Ο ένας έλεγε ένα παίχτη, ο Κουλιανός έλεγε ας πούμε Πέλκας και ο άλλος άρχισε. Πεχταράς! Μεγάλος! Δύο γκολ θα βάλει σήμερα.
5: Εγώ Κουλιανό αγαπάω. Δεν με ενδιαφέρει. Το ρεπορτάζ από Κουλιανό θέλω να ακούσω. Κώστα, τον μπλουζ που έβαλε, ποιο είναι η μπλουζιά.
2: Σήμερα.
5: Ή ο Πασχάλης το έβαλε στο διάλειμμα.
2: Όχι, εγώ τα βάζω, αλλά δεν θυμάμαι ποιο.
5: Δεν θυμάσαι. Αν γίνεται αυτό το κομμάτι, Κώστα, αν γίνεται, έχει μια εκτέλεση στα Καλαμάτιανά. Βάλ το λίγο
0: κλείστε τον απάνθρωπο, κλείστε τον απάνθρωπο, σε παρακαλώ.
1: Πάμε γιατί θέλω να τους προλάβουμε όλους. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, δεν μπορεί παιδιά να έχουμε φτάσει στα μέσα Οκτωβρίου και να συζητάμε ακόμα Κωνσταντέλιες και χίλιες δυο ας το πούμε δοκιμασίες που έχει περάσει ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να βάλουμε ένα stop, να γυρίσουμε σελίδα και να δείξουμε ανοχή σε έναν προπονητή που ήρθε σε ένα καράβι βουλιαγμένο και τον αφήσανε με το κουβά να βγάζει το νερό. Δεν μπορούν να βγαίνουν τώρα και να λένε και να θέτουν θέματα προπονητή και αυτούς οι οποίοι σε τέτοια ας δούνε την τελευταία τετραετία, δεν ξέρω εγώ, αποτελέσματα του ΠΑΟΚ επί Λουτσέσκου, είναι οι ίδιοι που κράζαν τον Λουτσέσκου και τώρα αναρτούνε τον Λουτσέσκου.
1: Ναι.
6: Να μην έχουμε κοντή μνήμη και να δίνουμε ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους.
1: Ξέρεις κάτι, θα συμφωνούσα λίγο μαζί σου αν δεν είχαμε την πανωληθρία της προηγούμενης χρονιάς. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ ερχόταν από μια πετυχημένη χρονιά και εγώ θα έκανα την υπομονή να δώσω και αρκετό χρόνο. Όχι ότι δεν την κάνω, δεν έχω και άλλωστε και λόγο.
6: Λοιπόν,
1: αλλά νομίζω ότι συνεχίζουμε και πατάμε πάνω στα ίδια λάθη. Αυτή είναι η ένστασή μου φέτος.
6: Ότι υπάρχουν άπειρα λάθη, υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι αυτά τα λάθη διωγγώνονται, γιατί αυτά τα λάθη γινόντουσαν και παλιότερα και δεν μας πείραζαν τώρα. Τώρα το θέμα είναι ότι υπάρχει ένας αντίπαλος πόλος εσωτερικά στο ΠΑΟΚ και γι' αυτό το λόγο διωγγώνονται.
1: Έτσι το βλέπεις, ναι.
6: Έτσι ακριβώς το βλέπω. Το θέμα ποιο είναι, ότι για να εμπορούει ένας ΠΑΟΚ ο οποίος από το πουθενά άρχισε να διεκδικεί πρωταθλήματα, να παίρνει στη μύτη των μεγάλων ομάδων της Αθήνας, να παίρνει κύπελα όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει να υπάρχει μια υγεία σε έναν οργανισμό για να γίνουν και να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Ωραία. Μπορεί μέσα από την αποτυχία να έχουμε μια επιτυχία του χρόνου όμως. Γιατί αν δεν υπάρχει υγεία οικονομική πάνω απ' όλα, ειδικά στη συγκεκριμένη συγκυρία λόγω του μεγάλου μετόχου που έχει κάποιες δυσκολίες με την ροή χρημάτων κτλ., δεν θα μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Το ότι ξεκινάμε μια καινούργια σελίδα και ότι έγινε μια ομάδα από το μηδέν, με καινούργιους παίκτες, με καινούργιο προπονητή, με καινούργιους τεχνικούς διευθυντές, που μέχρι τώρα φυσικά δεν είχαμε αυτούς τους ρόλους. Τεχνικός και αθλητικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ δεν υπήρχε. Δεν νοείται μεγάλη ομάδα, υποτίθεται, που στοχεύει η Ευρώπη να μην έχει κάποιους ρόλους μέσα στην ομάδα. Αυτά ήταν λάθη ετών. Τα οποία τόσο καιρό γιατί τα παραβλέπαν όλοι. Τώρα τα θυμηθήκανε.
0: Το πρωτάθλημα που πήρε ο Λουτσέσκου το τελευταίο δεν είχε τεχνικό διευθυντή.
1: Δεν είχε τίποτα.
0: Τι είναι αυτό τώρα που
6: δεν είχες,
0: τότε, okay,
1: είχε. Οκ, ακούστηκε και είσαι και ενωτικό. Ο Ιωάννη, α πούμε, είναι αλλιώ. Φέρτε πίσω το ράσμα αναδιάφοροι όλοι του. Ή μήπω είχε κάποια σκοπιμότητα αυτό όλοι, επειδή καραδοκεί κάποιο. Ο Χρόνη, η άποψή του είναι ότι το διπλό τη Καλαμάτα έδωσε πολλά λεφτά. Καλημέρα στη γραμμή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Ναι.
7: Καλημέρα Μαράζη, καλημέρα Πασχάλη, καλημέρα Κώστα.
0: Γεια σου, όλος ο Δημήτρη. Καλώς ο Δημήτρη.
7: Τι κάνουμε.
2: Μια χαρά.
7: Κώστα.
2: Ναι.
1: Στον βάθμο.
7: Μια ερώτηση.
2: Βέβαια.
7: Πόσο Άρης είσαι.
2: Πόσο Άρης είμαι.
7: Ναι.
0: Τι εννοείς Άρης, πρόσεξε
2: όσο,
0: τώρα. Πρόσεξε τι θα πεις.
2: Όσο
0: τι
2: γίνεται.
0: Τι εννοείς Άρης.
2: Παραπάνω δεν γίνεται.
7: Όσο πάει, δηλαδή μέχρι στα έγκαιτα του.
2: Μέσα στα
7: ζωτικά. Γιατί έπαιξε την Κυριακή με Βόλο.
2: Ναι,
7: σωστά.
2: Ναι.
7: Κέρδισε 3-1.
2: 3-2.
7: Δεν ασχολήθηκε με. 3-2. Ναι, ναι, με συγχωρείς. Έτσι να το δω. Ήμουν με τη μικρή στο σπίτι. Λέω
0: να μην το βάλουμε.
7: Ναι.
0: Να βάλουμε
7: λίγο. Καναπαιδικό και είδαμε το μάτι. Δεν μου λες, δεν ασχολείστε. Δεν ασχολείστε με την ομάδα του Άρη. Και ασχολείστε με την ομάδα του ΠΑΟ.
0: Ναι, καλά σε λέγα, τι ασχολείστε με την ομάδα του ΠΑΟ.
7: Την άλλη εβδομάδα με ποιο να παίζει η ομάδα του Άρη. Όσο ασχολείστε ότι θα παίξει.
0: Μα δεν ξέρει με ποια ομάδα παίζει.
2: Παίζω με την Κηφισιά εκτός και θα κερδίσω.
1: Καλημέρα, να μιλήσουμε και οι άλλοι δύο.
2: Μου αρέσει πολύ γιατί γελάει πριν μας πει το αστείο.
1: Ναι, γελούσα από την αρχή.
0: Σε προδιαθέτει, φίλε, ότι θα πει αστείο.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Θες να γελάεις. Πρώτο τελευταίος.
2: Καλημέρα, έχω δύο ωραίες ειδήσεις.
1: Okay.
8: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
1: Καλώς το να.
8: Γεια σας, πρώτη φορά σας καλώ. Συνήθως μιλάω στην επόμενη εκπομπή.
0: Καλώς ήρθες.
8: Μιλήσει και μια-δύο φορές τον κύριο Καμόρα.
0: Μάλιστα.
8: Ας μου επιτραπεί το σχόλιο να πω ότι ο κύριος Καμόρα έχει δώσει άλλη νότα στην εκπομπή.
2: Καλά, το
1: έξω. Μα γι' αυτό το
2: θέλουμε. Μα γι' αυτό το πέραμε, κύριε.
0: Με τα γραφεία αεροδρομίου μου, να φίλε. Και με αφήσανε να έρθω με τα πόδια. Δεν τα λένε αυτά, μου. Δεν τα λένε.
2: Με το 12.
8: Εγώ κάνω θετικό σχόλιο. Ωστόσο, δύο πολύ γρήγορα πραγματάκια, κύριε Βαραγιάννη. Είστε οπαδός ή φίλαθρος του Άρη.
2: Είμαι οπαδός, φίλε.
8: Είστε οπαδός.
2: Φίλαθρος του ποδοσφαίρου.
0: Δεν μπορεί να σε
2: αγαπώ το ποδόσφαιρο, αλλά με τον Άρη μεγάλωσα από τα πέντε μου μέσα στο Χαριλάο. Η τρία δεν είχε τσιμέντο ακόμα. Χώματα είχε.
8: Γιατί πραγματικά μου το έκλειψε ο προηγούμενος ο κράτης. Αυτό ήθελα να πω. Ότι 90% νομίζω με 80 ασχολείστε με τις ήττες και τις κακές εικόνες του ΠΑΟΚ παρά με τις
2: καλές. Μα αλήθεια είναι, κύριε, δεν το κρύβω. Μα... περνάω πιο καλά όταν χάνει ο ΠΑΟΚ παρά
0: όταν κερδίζει ο Άρης. Τι θες, το λέει, αφού είναι.
1: Και αυτό καλό. Εσύ πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
8: Εγώ, τι εννοείτε για το θέμα του ΠΑΟΚ?
1: Ναι, ναι.
8: Για το θέμα του ΠΑΟΚ, αυτό που με συναχωρεί εμένα πάρα πολύ είναι ότι δεν βλέπω καλή εικόνα στα διοικητικά σε σχέση με τα ποδοσφαιρικά. Και αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση, και αυτό ήθελα να σας πω στα γρήγορα, είναι ότι παρατηρώ ότι κανένας παίχτης του ΠΑΟΚ ποδοσφαίρου δεν έχει πάει να δει το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Αν θέλετε, ψάξτε το για τη συμβαίνει.
0: Όχι, αλήθεια είναι αυτό που λες. Και την τελευταία φορά που πήγε ο Κωνσταντέλιας με τον Ζαφίρη, πάρθηκε και τηλέφωνο να σηκωθούν να φύγουν από εκεί.
8: Ακριβώς. Απλά δεν ήθελα να το πω ευθέως.
0: Εντάξει,
8: γιατί κάποιοι με γνωρίζουν γι' αυτό.
0: Ωραία.
8: Και αυτό με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ, γιατί δείχνει ότι δεν υπάρχει σύμπνοια γενικά.
0: Δεν υπάρχει.
8: Και αυτό βγαίνει και στα αποτελέσματα.
2: Mm-hmm. Ωραία, αυτό. Μίλησε ο κύριος.
0: Ναι,
8: και ένα τελευταίο σχόλιο για το μπάσκετ του κυρίου Βαραγιάννη.
2: Ναι.
8: Κύριε Βαραγιάννη, όταν δεν παίζει, ή μάλλον όταν παίζει καλά ο Ταϊρή, δεν είναι καλό να λέτε ότι ο προπονητής της άλλης ομάδας δεν έχει καλό σχέδιο άμυνα στον Ταϊρή. Είναι καλό να λέτε ότι παίζει καλά ο Ταϊρή.
0: Ναι, δεν το, ναι. Να με το παραδέχεσαι.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό ισχύει σε όλα. Όταν μου αναλύσει δύο ώρες, μπορεί να μου αναλύσει εσύ ή ο Ραπτόπουλος μετά, για ποιο λόγο κέρδισε χθες ο ΠΑΟΚ, η Καλαμάτα, εγώ μπορώ να σου αναλύσω άλλη τόση ώρα για ποιο λόγο έχασε ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, φίλε, και τι να πας εσύ
8: τώρα. Ναι.
2: Καταλαβες. Δηλαδή,
8: ακριβώς.
2: Το ίδιο λέμε, ναι. Okay.
0: Okay.
8: Και το δεύτερο, πολύ γρήγορα. Έχετε πάει στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, κύριε Βαραγιάννη?
2: Στο ΆΚΑ, όχι.
8: Okay.
2: Στο τι σέντερ,
8: γιατί
2: λέτε
8: κάποια
2: τώρα,
8: στιγμή.
0: Όχι, παιδί,
8: σα το λέω. Γιατί εγώ πάω ζήσιμα, αλλά έχω φίλου Παναθηναϊκού, γιατί μένω στην Αθήνα
2: ναι.
8: πλέον. Και έχω πάει. Και έχω πάει και στο Αλεξάνδριο με τον Άρη.
1: Ναι. Εσύ...
8: καμία σχέση η ατμόσφαιρα.
1: Υιοθέτησε και το ζήτα, όμω βγάλτε το ζήτα. Παοκτσή είσαι, βόρειο είσαι.
8: εντάξει.
1: Ένα, έβαλε ζήτα.
8: Γεννήθηκα και μεγάλωσα εκεί.
1: Τι είναι,
2: δεν έχει καμία σχέση η ατμόσφαιρα.
0: Άλλο
8: η ατμόσφαιρα που επικρατεί στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και γενικότερα η όλη εικόνα είναι πολύ διαφορετική και πολύ καλύτερη κατ' εμέ από την ατμόσφαιρα που θυμάστε εσείς στο Αλεξάνδριο.
2: Δεν ζήσαμε την προηγούμενη το Σάββατο και όλα και αν θες την προηγούμενη Τρίτη.
8: Ναι, αλλά δεν είναι ωραίο να συγκρίνετε κάτι αν δεν το έχετε ζήσει.
2: Εάν
8: έρθετε να το ζήσετε, θέλω να την κάνετε τη σύγκριση και να είστε ειλικρινεί.
2: Βεβαίως.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Υποσχεθήκαμε και το τελευταίο.
0: Το τελευταίο, ναι, τώρα δεν μπορεί να με το αναπογορεύει. Βέβαια.
1: Ο αρνητή γραμμών. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα, γεια σα.
9: Μ' ακούτε?
2: Ναι,
10: ναι, σα ακούμε, ναι.
2: Δημήτρη, εσύ είσαι, ποιο είναι?
0: Γιώργο.
2: Ναι, Οριστιάδα.
0: Οριστιάδα, έχετε και τηλέφωνο εκεί.
9: Έλα ρε φίλε τώρα, μακάμαστε, είχαμε ομάδα βόλεϊ κάποτε, την καλύτερη στην Ελλάδα.
0: Είχε τότε με το συγχωρεμένο, ναι, σωστή.
9: Ναι, είχαμε την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, δύο πρωταθλήματα χάσαμε.
0: Από τότε αγνοείστε όμως.
9: Ναι, εντάξει ρε φίλε, τι να κάνουμε, μου λες τώρα τηλέφωνα, είτε δε σιγά ρε φίλε.
1: Τα μεγάλα κέντρα, τα συμφέροντα.
0: Δεν σε είπαμε και καμπούρι, εντάξει.
1: Έλα ρε Στιάδα.
0: Πάντως ανήκετε ακόμα στην Ελλάδα, έτσι δεν έχετε μετακομίσει πουθενά άλλου, δεν έχετε φύγει ρε
2: φίλε. Έτσι αφήνει ο Κυριάκος.
9: Τι λέει ρε φίλε, προέχει ρε φίλε, μην παίζει με τον πόνο μετά την τριάδα τη χθεσινή. Έχουμε και την τριάδα τη χθεσινή.
0: Ναι, αυτό είναι το χειρότερο.
1: Για να σε ακούσουμε.
9: Τι να πω ρε φίλε, έτσι όπως το βλέπω ρε, υπάρχουν ευθύνες για αυτό το πράγμα που συνέβη, υπάρχουν ονόματα.
0: Αποκλείεται, δεν το πιστεύω αυτό.
9: Δεν είναι, δεν μπορώ να πω ονόματα ούτε και εγώ τουλάχιστον δεν είναι η δουλειά μου να το κάνω αυτό. Αλλά,
0: ναι, αλλά αφήνεις υπονοούμενα.
1: Έχεις άποψη όμως.
0: Το λες όμως, να το λέτε.
9: Δημόσια, τώρα δεν είμαι ούτε δημοσιογράφος, ούτε έχω κάποια θέση για να το πω δημόσια.
0: Είδαμε το χαίρι που είμαστε κι εμείς.
1: Σωστό και αυτό.
9: Τι να πω, ότι φταίει ο ένας καμπού, άλλος κάτσε ρε φίλε, αποδείξεις που το συμπεραίνεις.
0: Η εικόνα είναι η απόδειξη καλύτερη, απτή απόδειξη κιόλας.
9: Έτσι. Απλά όμως ρε φίλε, εντάξει, δεν μπορείς τώρα, αυτά τα μάτια να τα παίρνεις τώρα.
0: Κοίταξε, μην ξανακάνεις χειρονομήσεις, έτσι.
9: Να μην σας κρατώ, χάρηκα που σας άκουσα γι' αυτό πειρά.
1: Καλά έκανες.
0: Χαιρετίσματα στην ασπρόμαυρη Ορεστιάδα.
9: Όχι, εντάξει, είμαστε παραπάνω, αλλά υπάρχει πολύ.
2: Κυτρινόμαυρη είναι η Ορεστιάδα, άσε τώρα.
9: Η
2: Θράκη, η ΑΕΚ.
0: Πολύ ΑΕΚ.
2: ΑΕΚ, ναι.
9: Όλοι.
0: Λόγω Ντέμι.
2: Γεια σα, Γορή.
1: Να είστε καλά.
0: Χαιρετισμού τότε στο Ασπρόμαυρο Δημότυχο.
1: Έλα, τι ειδησούλε. Τακτούκ.
2: Τακτούκ. Το πετρέλαιο θέρμανση, μάλλον θα μα ανακοινώσουν σήμερα, θα είναι κάτω από το 1,6.
1: Ναι.
2: Δεν θα είναι στα 1,75. Και η δεύτερη μεγάλη είδηση είναι ότι ο Κώστας Ζαχαριάδης επιστρέφει στον Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάδα.
0: Μισό λεπτό. Είχαν φύγει. Δεν θα τρελαθούμε τώρα.
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
1: Θα ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση.
0: Θυμάσαι που σε σφύριζα στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε σφύριξα και γύρισε πίσω.
1: Θα ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, αλλά να πούμε Κωστή ότι τα δηληστήρια θα ανακοινώσουν ανατιμήσεις, είπαν τις επόμενες μέρες. Να το δούμε και αυτό.
2: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ όλους σας.
0: Ήσασταν συμμετοχικοί. Οι πρατηριούχοι φταίνε, δεν φταίνε τα δηληστήρια, βρε.
1: Εμίλιο Γαβριλίδη.
0: Οι πρατηριούχοι φταίνε, λέγε εσύ, κότσι μου.
1: Πονεμένος και ο Εμίλιος, όπως είπα, ο Ξίδες. Κατερίνα Μιχαηλίδου, γραμματιακή υποστήριξη. Ακολουθούν νερά, παιδιά.
2: Κάνει καλά, τι
0: άλλο. Και την κουζίνα, γιατί είμαι καλό παιδί.
1: Άτσα, Χάρης Εμμανουηλίδης πάντα μαζί του.
2: Αύριο στις 6.
1: Γεια σα.
10: Η ώρα είναι 9, ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
11: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
12: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
10: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
13: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
14: Καλή σας ημέρα. Στον αέρα βρίσκονται 27 νοσηλευόμενοι που παρέμεναν μέχρι και χθες στην ιδιωτική κλινική επί της οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, όπου διαπιστώθηκε σωρία παραβάσεων, μεταξύ των οποίων η παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος 24 ώρες πριν την οριστική σφράγισή της. Την προετοιμασία νέου εορταστικού πακέτου με βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ εν όψη των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Σε έτοιμα άσκησης έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών, προχωρά η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη για την υπόθεση της δολοφονίας του πρώην Υπουργού, εκφράζοντας τη διαφωνία της με την κρίση της πλειοψηφίας. Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ελλάδα εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τα όσα έχουν καταγγελθεί για τη συμπεριφορά της. Απότομη επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να κάνει λόγο για πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οι πρώτες βροχές ξεκίνησαν ήδη από τα ξημερώματα της Τρίτης, ενώ αναμένονται καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
19: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
18: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
19: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
18: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
19: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
20: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
21: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
22: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
23: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
25: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
24: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
26: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
24: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
27: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
28: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
29: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
30: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
31: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
33: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
32: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ο Moda Jaikou Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 με 6 στην Northern Star στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Jaikou 5 για 6 μήνες.
34: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
35: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι.
36: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
37: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
36: Με πήραν άγνωστη.
38: Μάκη, ο αδερφός του Μπατσανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
36: Και τελείως άγνωστη.
39: Πολλά, σενιόρ Μακής.
36: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
40: Eurojackpot

0: μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
2: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
3: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
4: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

0: Πόνο ατούτη σαλούγκα. Τι ωραία μέρα σήμερα, Ρεντίνο. Ε?
1: Τέλεια.
0: Πονέ και οι δύο βραχνιασμένοι.
1: Τέλεια, τέλεια μέρα είναι.
0: Η τέλεια μέρα είναι σήμερα, έτσι. Βροχούλα. Τσικ, τσικ, τσικ, τσικ, καφεδάκι. Θα σου κάνω κλίμα.
1: Πόσο έχουμε σήμερα?
0: 13. Τρίτη και 13. Είσαι προληπτικό.
1: Τι προληπτικό θα είμαι. Ρε.
0: Τι προληπτικό. Όλε οι μέρε Τρίτη και 13.
1: Όλε οι μέρε για μένα είναι Τρίτη και 13.
0: Τρίτη και 13. Λοιπόν, να φτιάξει το καφεδάκι σου.
1: Πέμπτη και 14 δεν ήταν ποτέ.
0: Να μην έχει πολλά έτσι πολλέ υποχρεώσει και να έχει προηγηθεί αυτή η μέρα. Η προηγούμενη δηλαδή χθεσινή, Δευτεριάτικη. Μπήκε καλά η εβδομάδα. Και να λες τώρα θα βάλω ακούσει τους τρελούς, να δω τι θα πούνε αυτές τις 2-3 ώρες. Δηλαδή φλόκους από εδώ, φλόκους από εκεί, φλόκους παραπέρα. Έχουμε και τη βροχούλα μας, μια χαρά παιδιά, έτσι. Λοιπόν.
1: Σου πήραμε εντολή να πούμε, να μην πούμε τα πράγματα.
0: Άντε πάλι, άντε, αρχίσαμε πάλι. Τι τραβάω ρε Θεέ μου κάθε μέρα. Γιατί ρε πεντάχρονα. Καραμελίτσας!
1: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Έλα μάζευτον, δεν μπορώ ρε φίλε.
1: Άντε,
0: όταν λέω κάτι στον Αχιλέα 5 χρονών, δηλαδή ρε μπαγάσα. Σε έσυλε μήνυμα, με έσυλε μήνυμα. Ξεκινάς και πρώτο με αυτό.
1: Να τα πούμε την αλήθεια.
0: Τι να τα πούμε.
1: Ότι θα πούμε
0: εσύ
1: τα πάντα.
0: Δεν είπα, θα τα πούμε τα πάντα.
1: Εκτός από κάτι που δεν πρέπει να πούμε.
0: Μάλιστα. Εσύ ένα πράγμα έχεις γίνει 60 χρονών και δεν έχεις καταλάβει.
1: 58
0: είμαι. 58. 60, λέγε 60, 60 ρίζεις, μην τρέπεσαι.
1: Μπορεί να μην τα προλάβω.
0: Χτύπα ξύλο. Λοιπόν, δεν είναι όλα ανακοινώσιμα.
1: Ναι.
0: Τι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι όλα ανακοινώσιμα.
1: Γιατί
0: δηλαδή,
1: εγώ ανακοίνωσα, είπα δεν θα ανακοινώσω.
0: Μάλιστα. Δεν τα λέμε όλα, όχι γιατί θέλουμε να αποκρύψουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι γιατί δεν γίνεται να λέγεται τα πάντα. Δηλαδή, στο παιδί σου κάτι έκανε με τη γυναίκα σου, το έλεγε, δεν χρειάζεται να το μάθει. Κάποια πράγματα.
1: Το άκουγε.
0: Άμα κάνετε φασαρία, θα τα άκουγε. Ναι. Δηλαδή, κάποια πράγματα δεν υπάρχει λόγο να τα πει. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Υπάρχει καθοσπρεπισμός, πρέπει να είμαστε.
0: Δεν είναι καθοσπρεπισμός. Ναι. Δεν είναι καθοσπρεπισμός. Μπερδεύεις κάποια πράγματα στο δημόσιο λόγο. Ναι. Κάποια πράγματα απλά δεν λέγονται γιατί αφορούν την προσωπική ζωή κάποιων άλλων.
1: Καλά
0: και δεν
1: άλλα...
0: γίνεται εσύ χωρίς να έχεις στήριγμα, χωρίς να έχεις βάση, χωρίς να έχεις δεδομένα να τα αναφέρεις.
1: Εγώ δεν σου λέω αυτό.
0: Ναι, τι με λες εσύ.
1: Τι γίνεται.
0: Δεν γίνεται να σχολιάζεις την προσωπική ζωή άλλων. Λέγοντας πράγματα που δεν έχεις αποδείξεις.
1: Ανάλογα, ποιοι είναι οι άλλοι.
0: Άντε πάλι.
1: Άμα λοιπόν, είναι η Βύση, ας πούμε, μπορείς να πεις.
0: Άντε πάλι. Είναι... Για τη Βύση, αφού την αποθεώνεις. Τη δημιουργείς πρόβλημα.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, κάποια πράγματα λες κάτι το οποίο είναι αστήριστα. Μπορεί να είναι αλήθεια. Μπορεί να έχει. Αλλά δεν μπορείς να τα αποδείξεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, δεν μπορείς να αποδείξεις. Έτσι. Δεν δημιουργείς όμως πρόβλημα λέγοντας ότι η Βύση είναι γυναικάρα σε 69.
1: Μάλιστα.
0: Δημιουργείς πρόβλημα, όχι.
1: Όχι.
0: Αλλά άμα πεις κάτι για προσωπική ζωή κάποιον. Μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί να βάλει σε μπελά κόσμο. Ανακατόστρα. Ανακατόστρα. Λοιπόν, γιορτάζει ο Φλωρέντιο σήμερα. Και η Φλωρεντία. Και η Αγαθονίκη.
1: Το ραδιόφωνο μα, καλημέρα.
0: Ποιο είναι?
1: Το Φλωρέντιο.
0: Δηλαδή, ρε Βαγάσα, ζω το απόλυτο σκοτσέζικο ντουζ κάθε μέρα εδώ. Εκεί που έχω τόσα νεύρα και θέλω να σε κοπανίσω, θέλω να σε φιλήσω μετά. Έτσι, να σε κάνω μια αγκαλιά.
1: Ο
0: Φλωρέντιο.
1: Σε πήρε χθες τηλέφωνο ο Φλωρέντιο.
0: Με πήρε, πώς δεν με πήρε. Μια χαρά με πήρε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Φλωρέντιο.
1: Δηλαδή, ναι. Είχες ποτέ κανέναν σημαντικό Φλωρέντιο?
0: Όνομα όχι. Φλωρεντία είναι η πόλη. Εντάξει, πολύ ωραία.
1: Η πόλη είναι καλή, δεν έχω πάει. Μου
0: είναι
1: ότι
0: είναι πόλη για τους λάτρεις των τεχνών και του ναι. πολιτισμού.
1: Για μας είναι να πάει.
0: Καμία σχέση με εμάς. Δηλαδή, περπατάς στο κέντρο της πόλης και όλο έχει πινακοθήκες, μουσεία, ζωγραφικές, γλυπτά.
1: Γύφτους έχει, γύφτους.
0: Θα έχει, παντού έχει.
1: Μάλιστα.
0: Παντού θα έχει.
1: Τα γλυπτά εκεί τα γράφουν.
0: Αλλά πάνω. Στη Φλωρεντία τώρα που το είπες, γιατί ναι. πήγαμε 2-3 φορές. Έχω πάει 2-3 φορές, ναι. Λόγω ΠΑΟΚ πήγα κυρίως, δεν πήγα για κανένα λόγο.
1: Τι να παραδείσαι, ένα μουσείο για τον ΠΑΟΚ πήγες.
0: Έχω φάει το καλύτερο σάντουιτς της ζωής μου.
1: Σάντουιτς?
0: Όπως το ακούς. Σάντουιτς.
1: Τι είχε μέσα?
0: Μπήκαμε σε ένα μαγαζί και εδώ πρέπει να εξάρω τον φίλο μας, τον Δημοσθένη Βαρδάκη. Ναι. Ο οποίος είχε κάτι γνωστούς εκεί και. Και έξω από το γήπεδο του Αρτέμιου Φράκη έχει ένα μαγαζί.
1: Ναι.
0: Πολύ κοντά. Δηλαδή είναι πώς είναι η Τούμπα, εκεί κάτω στη Γκλεάνθος.
1: Εδώ είστε το Βρωμολουκάνη και εκεί καλό.
0: Όχι. Ναι. Μπαίνει σε ένα μαγαζί το οποίο έχει φρέσκα αλαντικά, φρέσκα κασέρια και φτιάχνει κάτι σάλτσες αυτός.
1: Α, είναι δηλαδή σαν και αυτά που λέμε. Σακελάρι που είναι εδώ.
0: Ναι, ναι, μπαίνει μέσα και έχει εκατοντάδες είδη αλαντικών, εκατοντάδες είδη τυριών.
1: Τυριών.
0: Έχει ψωμί, μια τρομερή μπακέτα.
1: Και βάζει μέσα και σαλάτα.
0: Ναι, και σου διαλέγεις τι αλαντικά και τι τυριά θες να βάλεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φιλέ, έκλαιγα. Λέω, εδώ μπορώ να μείνω για μια ζωή. Επομένως, πες τον ονό να το έχουμε σε υπόψη να πάμε να φάμε και το σαντουίτς.
1: Αυτός βάζει πριμ.
0: Πριν, ναι, άμα σου ένα χιλιόμετρο. Ναι. Στο χιλιόμετρο, άμα το βγάλει ένα χιλιάρικο.
1: Ποιο χιλιόμετρο, 10.
0: 10 χιλιόμετρα. Αν δεν τα βγάλει, όσο κάθεσαι έτσι, μείον 100 ευρώ.
1: Εάν δεν ήταν σε οργανωμένο, εγώ δεν πάω σε τέτοια, δεν μ' αρέσουν.
0: Ναι.
1: Εάν μου πει, πάμε στο γυμναστήριο να βγάλει 10 χιλιόμετρα.
0: Ναι, εκεί μπορεί.
1: Εκεί πάω.
0: Τώρα το άλλο όμω είναι.
1: Διάδρομο.
0: Το άλλο στο τσιμέντο.
1: Δεν πάω στο τσιμέντο. Δεν πάω.
0: Διαλύσει τα γόνατα.
1: Ναι, όχι, να πηγαίνω μετά στο μασάζ και να πονάνε τα κόκαλά μου και να πονάω και να κραυγάζω όταν με πιάνει.
0: Ναι, άστο. Έχουμε τον Γιώργο Τουσαβίδη, ο οποίο έτρεξε 250 χιλιόμετρα. Έτσι πήγε από.
1: Ξακατεύτηκε ο άνθρωπο.
0: Ε, εντάξει, ναι, ναι. Ξακατεύτηκε.
1: Δεν αλλά... το ξανακάνει. Τι λέει.
0: Για το θέμα. Τον αγαπάμε, τον εκτιμάμε, λέει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πέσουν ότι δημιουργεί πρόβλημα σε τρίτου, σε οικογένειε, σε παιδιά με κάποια πράγματα που λένε. Μου στέλνουν μήνυμα.
1: Ναι. Okay.
0: Ναι. Σε θέματα τέτοια.
1: Σοβαρά,
0: σε θέματα τετεΐστικα.
1: Ναι. Στο δικό μου το παιδί, δηλαδή, τι έχει γίνει τόσα χρόνια. Δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν,
1: δεν βγήκε να κλάψει, σκληρό που βγήκε το παιδάκι.
0: Είναι σκληρό. Ναι. Μετακομίζω Ιταλία, φίλε, σε 8 μήνες και θα τρώω αυτά τα σάντουιτς. Ναι, ναι, ναι, ναι. Παιδιά, οι Ιταλοί είναι πολύ μπροστά. Απορώ εδώ πώς το έχουν κάνει.
1: Άρα, δηλαδή, που με λες, τα σάντουιτς τους είναι καλύτερα από τις πίτσες και τις μακαρονάδες τους. Αυτό μου λες τώρα.
0: Δεν το συζητάω. Η Ράφα, έλα, μα πάει στην Ιταλία, θα κάνει ουρά από.
1: Γιατί πήγε στο Λαγκάδα και δεν πήγε στην Ιταλία.
0: Θα πρέπει να το βρουν εκεί, πώς θα το οργανώσουν.
1: Για φαντάζομαι.
0: Πίτσα Ράφα δεν υπάρχει.
1: Θα σου, κάνω 8 χιλιάρια το μήνα.
0: Ναι.
1: Ένα
0: λίγο παραπάνω.
1: Ένα
0: δεκάρικο για να πάω.
1: Που αν φύγει από τα μήνια, κάνει από εκεί.
0: Ναι, ένα δεκάρικο το μήνα φεύγω.
1: Φεύγει, πα αρχισέφαλο.
0: Κάνω και αυτά τα σάντου, τρώω και κάθε μέρα κι εγώ ένα. Με ένα δεκάρικο όμω.
1: Ξέρει πώ θα γίνει.
0: Ξέρω, σαν την μπάλα του.
1: Σαν φορτηγατζή. Δεκαετία του 80 να πούμε θα γίνεις. Θα είσαι σαν μπάλα να σε παίζει ο Μπουντούρης. Σε βάζει καλάθια.
0: Σε αχιονόμπαλα θα είμαι. Μπουντούρα, Νικόλα, καλημέρα.
1: Κάτω από ένα 80 όσοι είμαστε και παχαίνουμε.
0: Γινόμαστε σαν μπάλες.
1: Είναι ο άλλος που είναι πάνω από
0: 95. Ο άλλος είναι 1,95. Μπορεί να έβαλε τα κιλά.
1: Ας τα βάλει.
0: Θηρίο ο Νικόλας. Θηρίο, πραγματικό θηρίο και πολύ καλό μυαλό.
1: Ο Μπουντούρης.
0: Ναι, και πολύ καλό μυαλό.
1: Τι αμάξι έχει ο Μπουντούρης.
0: Ένα από αυτά τα.
1: Δεν το βάζω στο κόρτο.
0: Ναι, τώρα τι θες να πω, γιατί αμάξι έχει ένα αυτό.
1: Όχι,
0: ένα,
1: ναι. Δεν το βάζω στο κόρτο.
0: SUV.
1: Δεν το βάζω στο κόρτο.
0: Δεν χωράει. Είναι και πλαταράς, είναι και περιόδης.
1: Πανταζής τι έκανε.
0: Και αυτός έκανε χαμός με την νέα εμφάνιση του Δευτέρη Πανταζή. Oh. Κάνα κουμπάκι κατά λάθος πάτσε. Πλάκα με κάνεις.
1: Φίλτρο έβαλε. Ρε.
0: Α, έβαλε φίλτρο, νόμιζε έκανε πλαστική. Γιατί τον έχω ικανό. Επειδή γιατί προσέχει την εμφάνισή του.
1: Προσέχει,
0: επειδή προσέχει την εμφάνισή του. Εντάξει, καλά κάνει. Έβαλε λίγα μπουζάκια. Ο Πανταζής είναι. Εντάξει, δεν είναι πολύ ωραίος. Δεν το συζητάμε. Είναι ωραίος. Λοιπόν.
1: Πότε θα έρθει εδώ, πάμε να το δούμε.
0: Πάμε στο Λεπάν.
1: Του
0: φάταγε μείνει.
1: Του φάτα γυαλιά.
0: Αυτό έχει άσπρα. Λε να πάρω κι εγώ άσπρα να
1: του δώσω τα μαύρα του παρτάσου.
0: Κάνετε ανταλλαγή. Ναι, αυτό θα καθαρίζει. Δεν είναι σαν τα δικά σου που έχουμε.
1: Μια δεν βγάζει.
0: Μούχλα, κατσαρίδες.
1: Περπατάει, λέει. Κάνει βάδισμα
0: και λίγο περπάτημα πρέπει, ρε φίλε. Πόσο είναι ο Λεπάν, 70.
1: Πάνω από 71 είναι πόσο.
0: Κάτσε να δούμε πόσο είναι ο Λεπάν.
1: 70 στα 70, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι ο Λευτέρας.
0: 70 στα 71 είναι σίγουρα. Κάτσε λίγο να το δούμε και να πάμε στα θέματα.
1: Το 56.
0: Πόσο?
1: Με τον Γκούι.
0: 71 χρονών είναι.
1: Με τον Γκούι μαζί είναι το 50.
0: Πάρα πολύ ωραία κρατιέται.
1: Με τον Τζιφόπουλο.
0: Ξέρεις ότι είναι και φίλος πολύ με τον Ιβάν Σαββίδη.
1: Ποιος?
0: Ο Λεπά. Τι μου είπες για τον Γιώργο Μπούζο. Είναι φίλοι με τον Ιβάν Σαββίδη.
1: Ναι.
0: Και αυτός έχει γεννηθεί στην Τασκένδη.
1: Ποιος?
0: Ο Λεπά.
1: Α, ναι, είναι
0: ναι.
1: Ρώσος.
0: Ναι, ναι, Τασκένδη έχει
1: γεννηθεί. Ρώσο κατάσταση να πούμε. Ναι, μπράβο.
0: Τασκένδη έχει γεννηθεί ο Λεπά. Και είναι φιλαράκια.
1: Δεν βλέπω να είναι αριστερός όμως.
0: Αυτά τώρα τα
1: είναι ακόμα τίκ.
0: Δεν
1: ασχολείται, ναι, είναι πανέξυπνος.
0: Σαν εμένα, δεν ασχολείται καθόλου.
1: Πώς δεν ασχολείσαι?
0: Εγώ ασχολούμαι με τα πολιτικά. Έχεις 30 χρόνια βλέπεις να ασχολείσαι.
1: Διάπησε ένα πράγμα το Μητσοτάκη που θα έχει καλά με τους πάγους.
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου.
1: Είσαι αγνώμονας.
0: Δεν ασχολούμαι με την πολιτική. Το έχω πει. Δεν με έχει βοηθήσει ποτέ κανένας μα κανέναν. Τίποτα, ποτέ, τίποτα. Ούτε ζήτησα, ούτε θέλω, ούτε ασχολούμαι. Θεωρώ ότι είναι μια ρόδα που γυρίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όλοι οι ίδιοι και απλά αυτός που είναι στην εξουσία κάνει αυτά που θέλει
1: άμα
0: για το γύρο του.
1: Άμα σου κάτσει το κανάλι δύο στοιχηματικές, ένα κόμμα θα το στηρίξεις.
0: Αν μου κάτσει, γιατί δεν μπορώ να τις βρω μόνος.
1: Άλλο λέω, ρε,
0: ναι. Δεν μπορώ να κάνω.
1: Αν δεν τις βρεις, λέμε.
0: Ναι.
1: Και στις κάτσε έτσι καλά.
0: Άμα θα το σκεφτώ να το κάνω. Ναι.
1: Αυτό λέμε.
0: Θα
1: ναι.
0: το σκεφτώ. Αλλά επειδή έφτασα 50 και δεν θέλω δόξα
1: τω ποτέ δεν είναι αργά.
0: Δεν του είχα και ανάγκη να σου πω. Αλήθεια, δόξα τω Θεώ.
1: Καλά, παιδιά
0: μεγαλώνουν. Είχα τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Δόξα τω Θεώ μου έδωσαν ό,τι χρειαζόμουν.
1: Περάσε τώρα.
0: Δεν του χρειάζομαι. Ξέρω τι γίνεται κάθε φορά. Όσοι ανεβαίνουν κυβέρνηση, κάνουν τα ίδια πράγματα. Έρχονται οι άλλοι, τους βρίζουν, έρχονται οι άλλοι. Ξέρω αυτό και από την αρχή. Τρεις οικογένειες, δεν αλλάζει τίποτα και κάτω και μαλώνει άλλοι σαν τους φελούς. Μιλάμε τώρα για τρέλα.
1: Τώρα δηλαδή προεκλογικά, ναι.
0: Θα μου πεις κουλ, γιατί ασχολείσαι με την μπάλα. Εκεί είναι και ψυχοθεραπεία η μπάλα. Ναι, βλέπω και ένα θέμα. Τι ακάθομαι εγώ να βλέπω.
1: Βλέπει τον Κέρι να μαρκάρει.
0: Βρεάστο Κέρι, θα πάμε. Νομίζω και ο Κωστίκος λέει είναι από την Τασχένδη. Δεν ξέρω για τον Κωστίκο, αδερφό.
1: Ο Κωστίκος είναι από την Κατερίνη, δεν είναι από την
0: Τασχένδη. Ο Κωστίκος είναι από τα μέρη μου ακριβώς.
1: 16 χρόνων τον ελακάβηψε ο Αλέφαντος και τον κυνηγούσε να πούμε έξω από τη δισκοτέκ.
0: Άσε ήταν... το λεπά και πιάσε τα παλτά. Τροπή και μόνο τροπή. Ο Λύση για μένα χθες έπρεπε να έχει αποχωρήσει ήδη, λέει ένας φίλος εδώ. Ναι. Δεν σας κλαίω, ούτε μη σας κλαίμε, λέει. Πώς μας λέει αυτός, έτσι μας λέει. Όχο. Εδώ. Έτσι μας λες, λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά μηνύματα.
1: Ζήτησε κανένα να μας κλάψει. Έχουμε ανάγκη από κλάματα.
0: Ναι. Μετακομίζω Ιταλία, φίλε. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Μετακομίζω στην Ιταλία. Λοιπόν, κούλο ΠΑΟΚ δεν είναι Μιραντές και δεν δίνει κατοχή σε όλες τις ομάδες. Θα σας εξηγήσει κάποιος. Παιδιά, εντάξει, υπάρχει πρόβλημα αγωνιστικό. Αυτό θα το πιάσουμε σε λίγο. Μισό να τελειώσουμε. Ένα-ένα. Μόνο ένα δεν δέχομαι από αυτά που ακούω δεξιά και αριστερά.
1: Τι?
0: Και δεν θέλω καν να το συζητήσουμε. Τα ρεπό που έδωσε ο Λύση. Μόνο αυτό δεν δέχομαι.
1: Γιατί τα λες τώρα?
0: Τι για τα λέω τώρα?
1: Μετά την τριάρα τα λες.
0: Όχι, όχι. Τώρα θα πάμε να
1: σου πει. Για σένα, αυτός, ναι, που τα γράφει. Για τα ρεπό.
0: Ναι, για τα ρεπό δεν δέχομαι κάτι. Να σου πω γιατί. Γιατί οι ίδιες μέρες πήραν περίπου όλοι. 5 πήρε η ΑΕΚ, 2 τρίμερα πήρε ο Άρης. Γι' αυτό. Μιλάμε με πάντοτε με λογική από μένα. Θα ακούσεις πράγματα.
1: Ρε, αυτό κλάμα, θα κλάψουμε μετά. Πες εκεί πέρα στα σήμερα.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα της ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ, ναι. Παγκόσμια Μέρα της ΔΕΗ. Και γιορτάζει ο Φλωρέντζο και η Φλωρεντία. Για να δούμε λίγο τι έχουμε στα γκάλοπ. Για να δούμε λίγο. Τι έγινε, Χάρη, τι γίνεται, γιατί το δεν λειτουργεί. Α, εντάξει, ωραία.
1: Λειτουργεί, λειτουργεί.
0: Λειτουργεί τελικά. Το εισέβαλα και το ερωτήσω. Λοιπόν, σαν σήμερα ο Ανδρέας Παπαδρέου.
1: Ναι,
0: τι έκανε. Τεράσια περσόνα.
1: Τι τεράσια περσόνα.
0: Όπως και να το κάνουμε, είναι
1: εσύ
0: τεράσια
1: με
0: persona.
1: Τα πολιτικά δεν ασχολείσαι τώρα. Τι περσόνα είναι.
0: Εσύ, δεν ασχολούμαι με τα πολιτικά, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να αξιολογήσω κάποιο αν είναι περσόνα.
1: Άρα ασχολείσαι.
0: Γιατί δεν είναι περσόνα Μητσοτάκη. Δεν άφησε στίγμα ο Παπαδρέου. Μιλάω σαν προσωπικότητα τώρα, δεν μιλάω σαν πολιτική δράση. Σαν πολιτική δράση κάνουν όλοι τα ίδια.
1: Να ασχολήσει και με την άλλη.
0: Φωνάζουν, γκρινιάζουν, ανέβουν στην κυβέρνηση, ανεβαίνουν, τα κάνουν ανάκαμα. Ναι, έρχονται οι άλλοι ξανά, φωνάζουν αυτοί που είναι από κάτω.
1: Το Πασόκ ένα ευχαριστώ σαν παοξίστε, δεν το πεις.
0: Όχι.
1: Όχι. Γιατί... Όταν πέθανε ο Τσοχατζόπουλος, μια λύπη δεν έπρεπε να έχουμε
0: εδώ. Λύπη για τον άνθρωπο μπορεί, εντάξει. Λοιπόν, σαν σήμερα το 93 ο Παπαδρέου γίνεται ξανά πρωθυπουργός. Γιατί τα είχε χάσει μια τετραετία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Την έφαγε ο μπαμπάς του Μητσοτάκη.
0: Του την είχε φάει, μπράβο, εντάξει. Μπαμπάς ο Κυριάκος, όχι ο Κυριάκος,
1: ο Κωνσταντίνος
0: ο Μητσοτάκης. Γιατί 8 χρόνια είχε γίνει το πάρτι της Αρκούδας τότε, από ό,τι θυμάμαι, έτσι.
1: Άσε, αφού για πολιτικά δεν ασχολείσαι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εσύ. Άλλο, επειδή τα παρακολουθώ, ναι, διακριτικά από μακριά, παρακολουθώντας έτσι με ηρεμία, βλέπω ότι γίνεται ένας φαύλος κύκλος διαρκώς. Αντιλαμβάνεσαι, γι' αυτό σου λέω δεν.

0: ανησυχείς, πραγματικά δεν ανησυχείς. Όταν γίνεται παγκόσμιο πόλεμος, τότε λες, α ναι, τώρα τι δεν θα τα ακούσεις. Λοιπόν,
1: αδερφέ μου,
0: αφού σου αρέσουν τα ιταλικά σάντους, εδώ είσαι, κέντρο σαν... Άτε ρε φίλε, το έχει ακροατής μας, έχει φτιάξει τέτοιο σαντουατσάδικο. Νάτος. Νάτος, κάτσε να τον ακολουθήσω κιόλας. Ακριβώς αυτό έλεγα, Γιάννη.
1: Πού είναι?
0: Στο κέντρο. Να το, εκεί μπρουσκέτα, έτσι ψωμάκι.
1: Να πάμε να παρκάρουμε εκεί, να μας αρπάξουν τις πινακίδες οι δημοτικοί υπάλληλοι.
0: Κοίταξε, μπορείς να κατέβεις.
1: Με τους μπάτσους του Beverly Hills.
0: Περίμενε, βρε, περίμενε, βρε, Beverly Hills. Περίμενε, βρε, βρε τη φώνα, βρε τάζ, κάτσε.
1: Πάμε στο κέντρο, ναι.
0: Μπορείς να πάρεις το μετρό, όμορφα, ωραία τα
1: κέντρα. Δεν μου λείπει να με κλέψουν.
0: Τότε να σε πάρουν τα μάξι. Καλά να σε κάνουν τότε. Να σε πάρουν τα μάξι. Δεν μπορείς να κατέβεις δηλαδή στο κέντρο εκτός Κόρδοβα.
1: Όχι, όχι. Θέλω με τα
0: ένα ταξί. Να ψήσουμε για τον κλάδο.
1: Ταξί είναι.
0: Ταξί
1: να πάμε, μας πάρει από εδώ.
0: Τι είναι αυτό εδώ, ρε παιδιά. Να, τώρα είναι το διάσημο, με βγάζει έξω από τα ρούχα. Θα πει πάλι κάτι άλλο, θα θέλω να το δώσω ένα φιλί. Και ούτω καθεξής. Έτσι πάει η εκπομπή.
1: Λοιπόν, παράξενο είναι.
0: Παράξενο, γιατί τα συναισθήματά μου μαζί σου πάνε κόκκινο, μαύρο, κόκκινο, μαύρο. Δεν έχει μια σταθερότητα. Από ότι okay, είμαστε σε φάση καλή τώρα.
1: Στη ζωή δεν υπάρχει το γκρι, υπάρχει το άσπρο και το μαύρο.
0: Ναι,
1: το γκρι δεν υπάρχει.
0: Δεν έχει γκρι.
1: Προσπαθεί η γυναίκα μου να με βάλει στο γκρι 10 χρόνια.
0: Πού δεν μπορεί να σε βάλει. Δεν ήξερε τι πήρε και αυτή. Λοιπόν, τίποτα.
1: Μεγάλη ήταν τον. Ναι. Θα έπρεπε να ξέρει.
0: Γενέδλια σήμερα θα είχε η Μάργαρετ Θάτσερ.
1: Ναι.
0: Παλίκαρος γυναίκα.
1: Παλίκαρος.
0: Σιδηρά κυρία.
1: Όχι, δεν
0: Πρωθυπουργός Βρετανίας 11 χρόνια ήταν.
1: Άμα ήταν εδώ, στο Μετρόπολη θα την είχαμε κάνει σκόνη που πήρε τους οπαδούς μας.
0: Γιατί, ποιος το είπε αυτό?
1: Εγώ το λέω.
0: Εσύ το λες, δεν ισχύει όμως. Έτσι.
1: Έτσι λόγω, ναι.
0: Λοιπόν, Μάργαρετ Θάτσερ, αυτή άφησε στίγμα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έβαλε τομές. Πραγματικά τη βγάζουμε το καπέλο.
1: Και ορφανώς πήγε να βγάλει το μέσα, αλλά το διώξατε.
0: Τον φάγαμε. Εντάξει, είπαμε, η κουλτούρα δυστυχώς αυτή τη χώρα.
1: Τι Θάτσερ, τι κάνει
0: αυτή η χώρα, έχει τέτοια κουλτούρα, φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Νανά Μούσχουρη.
1: Πολύ καλή.
0: Γενέθλια.
1: Ζει,
0: Νανά, ζει. 1934.
1: Ζει και είναι 92.
0: 92.
1: Γερή να είναι η γυναίκα.
0: Φώτης Πλιάκος στο θηλυκό.
1: Ναι.
0: Με το γυαλί, με το έτσι.
1: Ο Φώτης Πλιάκος είναι ταινία του Μίκη Μάους, θα πούμε. Δεν είναι. Σαν το Phantom Duck.
0: Έχασε ο Πάο χθες και μου λέει, θα κάνουμε σήμερα έκτακτο καφενείο.
1: Σαν το Phantom Duck.
0: Σοφάει. Λοιπόν.
1: Εσύ μην το λες τώρα, Χατζηφωτίου. Phantom Duck.
0: Πολ Σάιμον, δεν το ξέρω. Χατζηφωτίου ίδιος είναι πάντως.
1: Phantom Duck.
0: Ναι. Αλλά είναι από τους τύπους τώρα που το συζητούσαμε. Ο φίλος μου, γιατί είναι και φίλος ο Φώτης ο Πλιάκος, έτσι.
1: Από πού είναι φίλος?
0: Είμαστε 15 χρόνια παντού. Μαζί δουλειές, bed show, κανάλια, ιστορία. Είναι και φίλος μου, ναι. Γιατί
1: ήταν φίλος σου, θα του δει κάτι παραπάνω.
0: Δεν ξέρεις τι παίρνει. Δεν ξέρεις πάλι. Εσύ όλα τα μετατρέπεις σε δολάρια, έτσι. Τα μόλ, σε γραμμάρια και τη δουλειά όλα σε.
1: Φίλος μου είναι, φίλος
0: λοιπόν,
1: μου είναι.
0: Σε κάθε περίπτωση. Είναι από τους τύπους που όσο μεγαλώνουν γίνονται πιο εμφανίσιμοι.
1: Είναι ότι η ασχήμια του όταν μεγαλώνει.
0: Σταμάτα.
1: Καλός είναι για γέρος.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα. Δηλαδή, όσο μεγαλώνουν γκριζάρει και γίνονται. Είναι από τους 50 όπου είναι εμφανίσιμος. Τους βλέπεις και λες μια χαρά. Έτσι δεν σπάνε. Να συμφωνεί και ο Χάρης. Με το μαλλί, με το έτσι. Αποθέωση Φωτιπλιάκο να ξέρεις. Για μην κράξεις.
1: Είναι κοντός.
0: Και τι έγινε, και εσύ και εγώ κοντί μας.
1: Γιατί είμαστε ωραίοι.
0: Χάρης κοντί μας.
1: Γιατί
0: δεν μιλήσαμε για μας, μιλάμε για τον Φώτη τώρα. Πού το πιάσαμε, ναι.
1: Έχει εκεί του Phantom Duck τη μάσκα.
0: Άντε πάλι. Ζηλεύει το μαλλί του. Εγώ κατάλαβα τώρα.
1: Μοιάζει με το Phantom Duck.
0: Ναι. Λοιπόν, η Μούσχουρη μπορεί να είναι και στο top 10 με τις μεγαλύτερες πωλήσεις άλμπουμ παγκοσμίως, τεράστια μορφή.
1: Είναι η μορφάρα η Μούσχουρη.
0: Μορφάρα, ναι.
1: Καμιά οδό δεν την κάνατε, βέβαια.
0: Άφησε στίγμα.
1: Μπορεί να κάνετε την, πώς θα λένε, την Ηλιάκη, να κάνετε καμιά.
0: Άφησε στίγμα, ναι. Δεν τις βλέπει η Νανά Μούσχουρη όλες εδώ πέρα που έχουν βγει. Δεν τις βλέπει. Πολ Σάιμον. Μεγάλος τραγουδοποιός, σαν σήμερα και αυτός είναι εν ζωή. Τεράστια πετυχημένη καριέρα σόλο, παρότι ήταν συνεχίσει στο ντουέτο του Σάιμον και του Γκαρφάγγελ. Έτσι.
1: Παρακάτω.
0: Παύλος Μελάς, τεράστιος. Τεράστιος κορυφαίος, σαν σήμερα πεθαίνει το 1904.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός και αν δεν ήταν ήρωας, στρατιωτικός, από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα. Ευτυχώς τον έχουμε και οδούς, τον έχουμε 1002 και τον μνημονεύουμε μέχρι τώρα. Μεγάλη μορφή.
1: Οδούς που δεν μπορούμε να παρκάρουμε τον έχουμε.
0: Αυτό είναι δικό μας πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σαν σήμερα. Ντάριο Φω, Ιταλός εγγραφέας, δικός είναι αυτός. Πήρε Νόμπελ όπως λογοτεχνία του.
1: 12 Οκτωβρίου είναι σήμερα.
0: 13 είπαμε, δεν είπαμε Τρίτη και 13.
1: Σαν σήμερα.
0: Τρίτη και 13. Εσύ πιο. Να, μας ακούει ο Φώτης.
1: Σαν σήμερα Τρίτη και 13.
0: Ναι. Πείτε για το μάτς και αφήστε εμένα. Αλήθεια λέει.
1: Ναι.
0: Να, εγώ προσπαθώ να πάω να πετάξω την μπάλα.
1: Και 13, εγώ τα έφτιαξα με την Τσέννη πριν 10 χρόνια.
0: Γι' αυτό είναι όλα ωραία. Ρόδινα, μια χαρά. Τρίτη και 13, δώρο σήμερα.
1: Ναι.
0: Επέτειο έχεις δηλαδή.
1: Επέτειο, όχι γάμο.
0: Ναι, επέτειο. Εγώ την γνωριμία.
1: Γκομενικό.
0: τη γνωριμία, ναι, την έχω πιο ψηλά από τέτοιο, να ξέρεις. Είναι, ναι, η πρώτη επαφή.

0: το κόντρα.
1: Σαν σήμερα ο Αλέφαντος
0: side-eye.
1: Έσπασε στο ξύλο το Πετρόπουλο σε
0: αεροδρόμιο. Αυτό δεν είναι. Σαν σήμερα ήταν 3 και 13.
1: Είχα πάει εγώ στο αεροδρόμιο να πάρω αυτόγραφο των Αρδίζων.
0: Βέβαια. Λοιπόν, αλλά... περιαυτολογούμε.
1: Ναι. Γιατί?
0: Περιαυτολογούμε γιατί έχουμε πιάσει
1: θες το κουμπάλι
0: του Κυριάκου, έχουμε πιάσει το μπουκέτο του στον Αρδίζογλου, έχουμε πιάσει το Μητσοτάκη, τον Ανδρέα. Θα πάμε
1: και
0: σε
1: τι κουμπό, να πιάσουμε, δηλαδή.
0: Τώρα θα πάμε σε καυτή πατάτα. Θα πάμε να δούμε το μαύρο κουτί χθες της Τούμπας.
1: Ναι.
0: Έτσι, ένα μάτς.
1: Ο Τζίλος θα σε σώσει την Κυριακή.
0: Τζίλος.
1: Ναι.
0: Ναι. Κοίταξε, το να σωθείς προσωρινά δεν έχει νόημα.
1: Εντάξει, κάτι είναι.
0: Θα ξαναεμφανιστεί αυτό.
1: Το Φουκαράτο Ηρακλή.
0: Άστο να, εσύ τώρα από τώρα αρχίζει ό,τι έλεγες και σε ένα άλλο μάτς έλεγες ξαφνικά το γύρισες. Άσε να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή. Το θέμα του ΠΑΟΚ είναι άλλο.
1: Με 80-20 διαιτησία χάσετε ένα 3, τι να δω έδρα.
0: Ναι, το θέμα του ΠΑΟΚ είναι άλλο, είναι πιο βαθύ. Έχω την εντύπωση και θα το σχολιάσουμε τώρα. Αγωνιστικό, είναι αγωνιστικό και δεν ξέρω αν υπάρχει και φως στο τούνελ. Έτσι δεν γίνεται να πας με αυτό το τέμπο, γιατί δεν υπάρχει φως στο τούνελ, βλέποντας αυτή την εικόνα επαναλαμβανόμενα. Λοιπόν, τώρα είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan με λαχταριστά γεύματα. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στην Pizza Fan, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να σε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Έχουμε μαζευτεί, θα το βλέπω, τριψήφιος αριθμός μηνυμάτων. Τριψήφιος. Και θα πάμε τώρα στο to the point που θα έλεγε και μια ψυχούλα εδώ, Ζος Λεμπούς. Θα πάμε να δούμε τι έγινε χθες στην Τούμπα. Τι δεν πήγε καλά για τον ΠΑΟΚ, τι πήγε τέλεια για την Καλαμάτα. Τι μέλη γενέσαι από εδώ και πέρα. Τα ρεπορταζιακά για το Champions League, καθώς μπαίνουν στη μάχη οι ομάδες μας αυτήν την εβδομάδα. Μπάσκετ, Γιώργος Πετρίδης λίγο πριν φύγει για το Λετ Κάμπελης. Όχι για το Λετ Κάμπελης, για τη Λιθουανία. Έτσι. Θα σχολιάσουμε όλη την αγωνιστική δράση. Τον Άρη, ο οποίος βρίσκει ισορροπία στην επίθεση, για να δούμε αν θα έχει και συνέχεια. Όλα αυτά μαζί με Γκάλοπς, μαζί με κίνηση, μαζί με Χάρη Μανουλίδη μετά το break.
2: Η ώρα είναι 9:30. Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφυγρατήρες από το Δηλερή τη διώχνουν χωρίς πολλά πολλά.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετροπολής! Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας μέρα. Στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της έκτης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ έκανε ένα απρόσμενο βαθμολογικό πισωγύρισμα μέσα στην Τούμπα, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα. Οι γηπεδούχοι εγκλωβίστηκαν από την τακτική των φιλοξενουμένων, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη μάχη της κορυφής και σπάζοντας μια παράδοση ετών. Η διαμόρφωση του βαθμολογικού πίνακα φαίνει τον Παναθηναϊκό να διατηρείται μόνο στην κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ΑΕΚ με 14, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην τρίτη θέση με 13, ενώ ΠΑΟΚ, Άρης και Όφη συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα έχοντας 12 και 10 βαθμούς αντίστοιχα. Ανεπιτυχές ήταν το πέρασμα του ΠΑΟΚ Β' από τη Νέα Σμύρνη, καθώς ιτήθηκε χθες με 3-0 από τον Πανιόνιο για την έκτη αγωνιστική της Super League 2. Η νεανική ομάδα της Θεσσαλονίκης ευνηδιάστηκε από το γρήγορο παιχνίδι των γηπεδούχων, δεχόμενοι 2 τέρματα στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης. Στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του EuroCup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λιθουανική Λιετ Καμπέλης, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 7. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στοχεύει στην τρίτη συνεχόμενη νίκη της στη διοργάνωση, προκειμένου να διατηρήσει το απόλυτο των επιτυχιών στον όμιλο. Αύριο Τετάρτη θα ρηχτεί στη μάχη του EuroCup ο Άρης, υποδεχόμενος τη δυνατή Ιταλική Τορτόνα στο Αλεξάνδριο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 το βράδυ, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ψάχνει μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή επικράτηση. Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έχει την ίδια μέρα και ο Ηρακλής, ο οποίος φιλοξενεί τη γερμανική Würzburg στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Το τζάμπολ στο κλειστό του Ιβανοφίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
3: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
2: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
3: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Η άνδραση με λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ. Ρώτα κανένα medium. Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Ο κορυφαίος καφές του Coffee Island είναι γνωστός. Όμως το Coffee Island της Μάρκου Μπότσαρη 137 και ο τέταρτος καφές κερασμένος. Σωστά άκουσες. Στο δικό σου Coffee Island στη Μάρκου Μπότσαρη 137 ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Σε περιμένουμε. Delivery 2310-915149.
13: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
14: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
16: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
17: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, μπομπ. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία. Θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
18: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος, εγώ?
21: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
22: Και ejectionservice.gr.
21: Λύσαξες.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. I'm moving to the sun. I did it all the time.
24: Για εσάς τους επαγγελματίες που αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων, η Δημάκης, φίλες και φίλοι, είναι η νούμερο ένα σύμμαχός σας. Διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς θερμοσύφωνες διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και μπόιλερ όπως αυτά της Ecozol, με αντοχή δοκιμασμένη στον χρόνο και ποιότητα που εγγυάται ψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Διαθέτει επίσης επιλογές για σύνδετες εγκαταστάσεις σε συνδυασμό και με αντλίες θερμότητας. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Έλα, έλα, τύρανε, έλα, δεν κρατιέσαι τώρα, δεν του, ναι.
0: Στο Μέγκα είναι αριστερά ένας που μοιάζει με τον Τζαλουχίδη, που λέει τις ειδήσεις, τι είναι αυτός εδώ ο άνθρωπος.
24: Ναι,
0: άνθρωπος. Με την Συρτάρο, την κοπέλα, την Σύση.
24: Ναι.
0: Και μια Ευγενούλα.
24: Τώρα αυτό θα σχολιάζουμε. Θες να έχουμε κανένα.
0: Και δεξιά είναι κάτι μεταξύ Γρόλιου.
24: Θες εδώ τα σύννεφα που σχημάτισα μια νεκροκεφαλή.
0: Όχι, μπορεί καθίστε, βρείτε μπέλιδε τώρα.
24: Δες, ρε, δες, σκελετό, κανονικό.
0: Νεκροκεφαλή.
24: Δες, άμα το δείξει και ο λόγο, δες το.
0: Ναι.
24: Βλέπεις.
0: Σήμα από το Θεό. Σε ποιο μοιάζει?
24: Ποιον?
0: Τον προπονητή του Ολυμπιακού.
24: Τον Αλγουαθίλ.
0: Τον Αλγουαθίλ μοιάζει.
24: Δες, πώς είναι, δες χάρηκε εσύ. Ε? Ναι.
0: Εντάξει.
24: Φοβερό ότι μοιάζει, σαν να είναι μια νεκροκεφαλή στα σύννεφα.
0: Ναι.
1: Μοιάζει, μοιάζει, ρε Κωστή.
24: Δεν μοιάζει.
0: Εντάξει, να μην περάσει το αεροπλάνο εκεί, μην το καταπιεί η νεκροκεφαλή.
24: Δεν ξέρει τι γίνεται εκεί μέσα.
0: Αυτό ο Γρόλιο, ο άλλο τι είναι.
24: Α, ο Γρόλιο, έχουμε δουλειά σε
1: αυτό. Αν περάσει το αεροπλάνο εκεί πέρα μέσα, δεν
24: είναι απέναντι. Κάνει κοτάρα, ρε. Πού κατάλαβε το ζώο, τον ανεβάσαμε να
0: πει. Φρεάντε, ρε, μόλι είδε τα πουλιά στο αεροδρόμιο, κατάπια τη γλώσσα του άλλο.
24: Σοβαρά μιλά. Τίποτα από όλα αυτά. Έτσι, εννοείται, εννοείται. Κούλια, ναι, τι έγινε, ακούω μια φωνή. Έτσι. Κούλια, ναι, πάμε στη Γερμανία. Όντως,
1: ναι.
24: Δεν γίνεται η προσγείωση στο αεροπλάνο γιατί.
1: Είχε
24: μήνος. Και λέει, πήγε να κατέβει και άρχισε να ανεβαίνει πάλι το αεροπλάνο. Και λέει ο πιλότος, λέει, λόγω επειδή είχε πουλιά. Κούλια, ναι! αυτά κάτσε με το αεροπλάνο, κούλια, ναι! Φώναζε μέσα στο αεροπλάνο. Θα τρελαθούμε. Λοιπόν, κίνηση, γκάλοπ για να πάμε. Στα θέματα τα οποία είναι πολλά και σοβαρά.
0: Λοιπόν, προσπαθούσαμε να δώσουμε το Instagram στην αεροσυνοδό, αλλά δεν την ήθελε η αεροσυνοδό.
24: Εσύ προσπαθούσες.
0: Όχι.
24: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι εταιρεία. Όχι, άσε.
24: Λοιπόν, ναι. Πήρα από λούπα σε λούπα. Δεν σα προλαβαίνω.
0: Κατέβασε το λίγο, ζες τι έχει.
24: Τι κατέβασε το, έλα χάρη, πάμε.
1: Όσοι κινούνται στον περιφερειακό θα δουν σημαντικές καθυστερίες και προβλήματα στην κίνησή τους. Είχαμε μέρες να το συναντήσουμε αυτό. Από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και, τι να σας πω,
24: που?
1: Μέχρι και το ύψος των Μετεώρων και έπειτα θα συναντήσουν σημαντικές καθυστερήσεις οι οδηγοί στην κίνηση των οχημάτων τους. Ναι. Εκεί πηγαίνει, σταμάταξε εκεί να Κωστή, είχαμε και ένα ψηλό βρεχο νωρίτερα, έχει γίνει εκεί πέρα χαμούλης. Και όσοι κινούνται από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος 424 και μέχρι εκεί λίγο το... Ας πούμε στο ύψος εκεί στο, πάλι στο Πταπύργιο, εκεί πέρα λίγο προβλήματα και ξανά μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα. Οπότε αυτά τα σημεία.
24: Γενικώς έχει κίνηση, αντιλαμβάνομαι, λόγω και της βροχής σήμερα. Έτσι.
1: Ναι, και η βροχή έπαιξε σημαντικό ρόλο νωρίτερα το ψηλόβροχο. Εγνατία και Τσιμισκή επίσης στα κόκκινα και οι παρακείμενες οδούς, οι οδοί στην Αγίου Δημητρίου, όπως συμβαίνει και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη. Ανατολικά, όσοι κινηθούν στη Βασιλή Σόργα θα το πράξουν με δυσκολία, ενώ και στη Μαρτίου. Και εκεί πέρα λίγο υπομονή, λίγο σταμάταξε και να έχει σε κάποια σημεία. Πάμε γκάλοπ.
24: Πάμε στο γκάλοπ για να πάμε στα μερικά έτσι δυνατά μηνύματα και να πάμε στα θέματα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τις τρεις επιλογές που έχουμε στο σημερινό μας ερώτημα, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στην ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα. Και το ερώτημα είναι απλό και έχει να κάνει με το τι θα επέλεγε το κοινό μας για τον Αλέσιο Λύση. Οπότε, τι θα έπρεπε να κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση? Το ερώτημα: στήριξη μέχρι τέλους, η πρώτη επιλογή, δηλαδή ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, αυτόν διάλεξα, αυτόν επέλεξα και με αυτόν θα συνεπάρξω μέχρι το τέλος, ό,τι και να γίνει.
24: Ναι.
1: Δεύτερη επιλογή: πίστοση χρόνου για αποτελέσματα. Ναι, μεν σε στηρίζω, αλλά δείξε κάτι.
24: Ναι.
1: Έτσι το εξηγεί και ο Νικόλας στο βίντεο. Ναι, μεν δείξε. Ναι, μεν θα σε στηρίξω, αλλά βγάλε μου λίγο μια αντίδραση.
24: Δείξε κάτι.
1: Ναι. Ενώ τρίτη επιλογή ότι προτείνει το κοινό να γίνει μια άμεση αλλαγή προπονητή. Ο καθένας το στηρίζει όπως
24: θέλει. Διαλέγεται και παίρνετε.
1: Είτε αγωνιστικά, είτε εξαγωνιστικά, είτε λόγω φιλοσοφίας. Όλες οι επιλογές δεκτές.
24: Τέλεια.
1: Και με ένα ερώτημα, παρένθεση, υπάρχει και ένα αξεσουάρ το οποίο έχει σταλεί στα γραφεία του Μετρόπολης. Με αποδέκτη τον Νικόλα Κουλιανό. Ένα πλεκτό είναι.
24: Ο φίλος μου ο Σπύρος που έστειλε και την κάρτα του, μου λέει δώρο. Και είναι ένα πλεκτό μακρόσενο. Λέω ότι είναι καλαματιανό, τσουκλουκού. Τι είναι αυτό?
1: Ψάχνουμε να μας πείτε, αλλά τι μπορεί να είναι.
24: Μάλλον είναι αυτό που βάζουν οι κριτικοί στο.
1: Πάνω που δένουνε.
24: Ναι, μάλλον αυτό που δένουν. Τώρα θα δούμε.
1: Θα μάθουμε.
24: Χάρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπαίνετε και ψηφάτε, που λέει και μια ψυχή. Μερικά μηνύματα γρηγοράδα. Εν τω μεταξύ, διαβάζω εδώ ότι ο Καρβέλας ήδη λέει έχει πάρει 1.000.000 ευρώ, λέει, από αυτή την υπόθεση. Λεφτά τώρα, έτσι, κάνει
0: από το περιβάλλον τη Βύση είναι αυτό.
24: Ναι, εδώ, το περιβάλλον λέει, έχει πάρει.
0: Ότι δεν θα υπήρχαν κέρδη από την συναυλία, το ξέραμε από την αρχή, τον γνώριζε και ο Καρβέλας. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι ναι.
24: Και ζήτησε επιπλέον λεπτά. Λοιπόν,
0: με πολεμάει, κανείς δεν τον έβγαλε από τα πράγματα. Ο Νίκος Καρβέλας δεν είναι άνθρωπος που θα τον βάλει κάποιος στη θέση.
24: Μάλλον αυτοί με τα εκατομμύρια, μια χαρά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, Βάλτε γκάλο παύριο ποιο από του τρει προπονητέ από τι ομάδε Θεσσαλονίκη έχει τώρα, τώρα την καλύτερη εικόνα στην ομάδα. Ο Ματσάρη.
0: Όχι.
24: Ή όχι, ο Γρηγορίου. Καλύτερη εικόνα.
0: Καλύτερη εικόνα.
24: Ναι. Ο Ματσάρη για μένα.
0: Ναι. Για αλφα εθνική μιλάει.
24: Ναι, ναι, από τι ομάδε τη πόλη μου. Εδώ. Λοιπόν.
0: Αυτό που θα φάει τη σφαγή στην Τούμπα την Κυριακή.
24: Περίμενε, βρε, μην προτρέχει. Προτρέχει συνέχεια, ρε φίλε. Πάλι τα ίδια. Λες και έχω να κάνω, ρε, σήμερα πεντάχρονο. Καραμελίτσα!
0: Είδε διαιτησία χθες που είχατε.
24: Είδα, πώς δεν είδα. Είδα ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει.
0: Ποιο ένα γκολ. Το 80-20 που σα έπεσε στο δεύτερο ημίχρονο και άλλοι κάναν fair play, δεν το είδε.
24: Τι δεν το είδε. Εσύ δεν είδε το ματ. Δηλαδή τώρα, παιδιά, προσέξτε. Προσέξτε τι έχει γίνει τώρα. Το ματ δεν το έχει δει.
0: Ποιο δεν είδε.
24: Δεν το είδε. Εκπομπή.
0: Από το 50 και μετά το δα όλο.
24: Ωραία. Το 50 και μετά το περιέγραψα. Λεπτό προς λεπτό, δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
24: Είδε αυτό το 80-20,
0: ναι.
24: Έτσι. Τώρα τι τον είπε, τον κάνει. Τι το 50 και μετά, τι, γιατί λες ψέματα.
0: Από το 50 και μετά.
24: 6 ώρα δεν ξεκίνησε το μάτς, σε 7.30 τελειώνει η εκπομπή. Ένα τέταρτο είδε, παιδιά. Ένα τέταρτο είδε.
0: Τον Καμόρα το έβλεπα.
24: Βρε, ένα τέταρτο είδε. Όταν τελειώνει η εκπομπή σου 7.30 είδε ένα τέταρτο.
0: Και 20 έφυγα.
24: Και είδε τα πάντα, εμείς το περιγράψαμε, δεν τα είδαμε όλα αυτά.
0: Δηλαδή τα σφυρίγματα.
24: Που ήμασταν μια ώρα νωρίτερα στην Τούμπα.
0: Το κουμπαράκι επάνω τον είδες που δεν είχε.
24: Βρε, τα είδα, θα τα πούμε. Δεν είναι το πρόβλημα κουμπαράκι το πρόβλημα. Για τον Πάο και εμένα δεν είναι ο κουμπαράκι το
0: πρόβλημα. Όχι, για τους άλλους είναι ο κουμπαράκι.
24: Για τους άλλους μπορεί να είναι. Ναι, ναι. Ναι, για τους άλλους μπορεί να είναι. Το πρόβλημα είναι άλλο. Ο Βαρδάκης λέει, ναι, λέει, μην τα λες ασάντουις αυτά, λέει, και μετά πήγαμε και κοιμηθήκαμε μαζί. Είναι η βραδιά που έχω σώσει τον Βαρδάκη. Είναι η βραδιά που έχω σώσει τον Βαρδάκη.
0: Τίποτα, κοινωνία.
24: Ίσα ίσα, ο Βαρδάκης είναι φίλε υπέροχο. Gentleman, bon vivere.
0: Τι bon vivere,
24: ωραίο τύπο.
0: Για τις γυναίκες, για σένα τι.
24: Πώς τον το γλίτωσε, τον πατούσε κάτι μπουνιές στην πλάτη, γκρουγκ, κλαπ και βγάζει το κόκαλο.
0: Ούτε ήξερε πώς να τον σώσει, κατά λάθος ο άνθρωπος.
24: Το βαρούσα. Τι να τον κάνω, αφού. Ο Βαρδάκης, μπαμπούμ τον κουπανάω.
0: Του ήρθε η σοβαϊκή μελιδρόμη στο φέλο.
24: Του ήρθε, αφού πήγαμε και φάγαμε άψητα κρέατα. Ναι. Θα σε πάω, λε ένα καλύτερο.
0: Τι ήπια, τι θα μου πει.
24: Εγώ δεν ήπια.
0: Αυτό τι ήπια.
24: Αυτό μπορεί να ήπια. Εγώ δεν πίνω.
0: Του ήρθαν τα ποτά ανάποδα πάνω.
24: Του ήρθε και το άψητο το κρέα. Μα πήγε σε ένα τραπέζι. Οι άλλοι πλήρωσαν οι άνθρωποι 1.500 ευρώ. Τι δραχμέ. 1500 ευρώ, κάτι κομμάτια, κάτι κοπέ άψητε. Εγώ δεν έφαγα μπουκιά. Ψωμί έτρωγα όλη τη βραδιά.
0: Τι καθεστώ είχαμε τότε.
24: Τώρα ρε, πότε, το 2010, πότε πήγαμε, 2015.
0: Επί Μητσοτάκη πήγαν και φάγανε σε κρεατάδικο 1.500.
24: Μα τα πλήρωσαν. Δεν με βιάζει, ναι, μα τα πλήρωσαν. Τραπέζι μα έκαναν οι φίλοι του Βαρδάκη. Ναι. Που ήταν εκεί τη Φλωρεντία. Τραπέζι μα κάνε. Βιάζεσαι αμέσω. Προτρέχει αμέσω. Να βγάλει συμπέρασμα αμέσω. Να τα πει όλα αμέσω.
0: Ένα λαό που πεινάει παίρνει 1.500 με τον Βαρδάκη.
24: Οι Ιταλοί δεν πεινάνε.
0: Είχα τη μάγουλα ο Βαρδάκη από εδώ μέχρι την πόρτα να
24: πούμε.
0: Από το φαΐ.
24: Λοιπόν, τι γκρίνια είναι αυτή, ρε παιδιά, ρε κουλ, πώς αντέχεις. Αντέχω. Αντέχω, τι να κάνω. Τα έχουμε αυτό, έχουμε υπομονή. Είπαμε, υπομονή είναι αρετή. Ραπ, τετέ, περισσότερο ενδιαφέρον από καρβέλα βύση.
0: Βέβαια.
24: Λέει ο άλλος.
0: Βέβαια.
24: Κουλ, συγχαρητήρια για το κανάλι. Α, σε αυτά δεν τα διαβάζουμε, αδερφέ. Δεν τα διαβάζουμε γιατί θα φάμε ξεφωνητό από πάνω και δεν γουστάρω καθόλου γκρίνια.
0: Μπράβο.
24: Ήταν χθες, θέλω να πιστεύω πως είναι ο συναγερμός και θα ξυπνήσει τους πάντες. Να είναι όλοι σε ξυπνητήρι. Τι να τους ξυπνήσει, αποφάσεις πρέπει να πάρουν. Για να τους ξυπνήσει.
0: Καθαρίστε μια τον Ηρακλή τώρα και σιγά σιγά.
24: Αποφάσισε ο Ηρακλής σε μια εβδομάδα από τώρα. Αποφάσισε πρέπει να πάρθουν.
0: Τι έπανε.
24: Αν πιστεύουν,
0: το εύκολο θύμα τον προπονητή.
24: Αν πιστεύουν ότι ο προπονητής είναι αυτός που μπορεί να κουβαλήσει το κάρο από τη λάσπη.
0: Ναι, ναι.
24: Έτσι, γιατί το υλικό του που έχω
0: εγώ. Ο Μάτος πρέπει να μείνει δηλαδή, αν φύγει ο προπονητής. Ποιος έκανε τις μεταγραφές. Τον Ελουστότο ποιος τον έφερε.
24: Τον Ελουστότο δεν τον έφερε ο Μάτος.
0: Ποιος τον έφερε.
24: Δεν τον έφερε. Πήγες να πεις άλλο πάλι έτσι. Φυσικά
0: το στόπερ ποιος τον έφερε.
24: Κοίταξε, ναι. Ο προπονητής θα στηριχτεί. Το θέμα είναι ο προπονητής είναι εντάξει με τα αποδυτήριά του. Γιατί αν δεν είναι εντάξει με τα αποδυτήριά του, σε συνδυασμό, το έχω πει, είναι διαχρονική η ατάκα μου. Σε συνδυασμό με το ότι ο ΠΑΟΚ είναι αβελτίωτος και δεν παίζει κάτι,
0: λες,
24: είναι πρόβλημα.
0: Ο Μάτος και ο Βιερίνη είναι στα αποδυτήρια.
24: Ναι.
0: Τι κάνουν αυτοί.
24: Πού να ξέρω εγώ τι κάνουν, φίλε.
0: Τι κάνουν αυτοί.
24: Ρε. Ναι, ναι, μαζί σου. Καλό
0: το όλο. Ήρθε τρεις μήνες ο άνθρωπος. Ναι. Είναι και φλόρος, να πούμε.
24: Όχι, όχι.
0: Ήσυχος άνθρωπος. Πού είναι ο Βιερίνια.
24: Τον Αλίση δεν τον έβαλα ποτέ στο κάδρο μέχρι
0: ήσυχο
24: τώρα.
0: Ήσυχο παιδί.
24: Τι θα κάνω τώρα. Μα να τον κεράσω και μια πάστα.
0: Πού είναι ο Βιερίνια με το Μάτος. Να φτιάξω
24: και μια πάστα.
0: Του έχετε εκεί στα αποδυτήρια. Φτιάξει τα αποδυτήρια.
24: Ναι, οκ.
0: Κάνουν τσαμπουκάδα οι παίκτες. Μπε μπροστά. Τι αρχηγός είσαι. Είσαι αρχηγός. Έτσι δεν είναι. Ο Λύση τι είναι ο Φουκάρας.
24: Φουκαρά δεν το λέω το Λύση.
0: Φουκαράσι.
24: Δεν μπορώ να τον πω φουκαρά το
0: Λύση.
24: Όχι, δεν μπορώ να τον πω.
0: Έμπλεξε εδώ τώρα με εσά. Φουκαράσι.
24: Ήξερε που ερχότανε.
0: Αν δεν ήξερε που ερχότανε.
24: Ήτανε στη Μιραντές και στην Οσασούνα.
0: Ναι.
24: Σε δύο ομάδες όπου καμία τους, η μία παίζει β' εθνική, προσπάθησε μια φορά να ανέβει, δεν της βήκε.
0: Ναι.
24: Και στην Οσασούνα που έρχεται 12-15. Ήρθε σε μια ομάδα που πρέπει να κερδίζει κάθε εβδομάδα. Εάν δεν μπορεί,
2: Στο καλό.
0: Εύκολο θύμα δηλαδή.
2: Όχι, δεν είναι εύκολο θύμα.
0: Εύκολο θύμα. Βάζει τον προπονητή μπροστά, τον καθαρίζουμε.
2: Εσύ τι βλέπεις τώρα στον ΠΑΟΚ? Για να πάμε λίγο στο χθεσινό μάτς και μετά θα φτάσουμε στον προπονητή. Απλά πήραμε σκυτάλι από τον Γκάλο. Καταρχάς, ο ΠΑΟΚ από το 6 πήγε στο 10. Για πρωτάθλημα.
0: Πάει το πρωτάθλημα.
2: Παρότι είναι μια
0: ανάσα.
2: Μια ανάσα, έτσι. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν εμπνέει η εικόνα του, φίλε. Δεν είναι ομάδα που σε εμπνέει με το παιχνίδι του, με το ποδόσφαιρο. Άμεσο ποδόσφαιρο, τι άμεσο ποδόσφαιρο. Είναι η χαρά της, του κάθε επιθετικού transition όλη η Super League.
0: Όποιος θέλει,
2: μας παίρνει παραμάζον και μπαίνει μέσα στα δίκτυα.
0: Οι πρόγονοι μας το 75-80-85 σεζόν, άμα βλέπαν τέτοια εμφάνιση, λέγανε πάνε να φάνε τον προπονητή αυτό. Αυτό θα λέγανε.
2: Πάνε
0: να φάνε τον προπονητή.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο το έλεγαν οι μπαμπάδες σας. Ναι. Okay. Εγώ δεν μπορώ να το πω.
0: Εσύ δεν μπορεί να το πει ότι πάνε να φάνε τον προπονητή.
2: Ναι, δεν μπορώ να το πω. Αλλά εγώ μπορώ να πω σίγουρα,
0: ναι,
2: ποδοσφαιρικά μιλώντας αρχικά, ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει δείξει τίποτα. Τίποτα απολύτως παρά το ότι είχαμε διακοπή.
0: Για το ότι μπαίνουν αδιάφοροι, ας πούμε, από τη μέσα, γιατί δεν είναι η χώρα αυτή.
2: Το προπονητή είναι πρόβλημα ότι μπαίνουν αδιάφοροι. Μάλιστα. Τι, δικιά μου είναι.
0: Ναι.
2: Δικιά μου είναι του προπονητή. Okay. Όταν μπαίνει ο άλλος χαλαρός και αδιάφορος, ο προπονητής δεν έχει προτιμάσει
0: τον Μιχαηλίδης.
2: Και ξέρεις τι είδα εγώ.
0: Άμα πει ο Μιχαηλίδης και ο Ζήμκοβιτς χαλαρός και αδιάφορος, παράδειγμα, δεν θέλει ο προπονητής.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα για να. Ο Μιχαηλίδης ζήτησε αλλαγή, έχει πάθει. Θα δούμε αν θα έχει πάθει.
0: Το ότι δεν του παίρνει θερματοφύλακα και παίζει ο άλλος και κάνει λάθος, δεν θέλει ο προπονητής.
2: Ποιο θερματοφύλακα δεν παίρνει.
0: Δεν του παίρνει θερματοφύλακα.
2: Τώρα που τρέχει. Μια χαρά τσιφτή. Μόνο μην τραυματιστεί, μην τραυματιστεί. Μόνο μην αποβληθεί, αποβληθεί κατευθείαν.
0: Δεν σε είπαμε αποβληθεί, ποιο θα παίξει.
2: 50 λεπτά κράτησε, παιδιά. Τον έφαγε εδώ πέρα. Αν θυμάστε, όταν γκρίνιαζε για τον τερματοφύλακα, άμα αποβληθεί, ποιο θα παίξει. Άμα αποβληθεί, ποιο θα παίξει, αποβλήθηκε στα 50 λεπτά. Τι παυρόγατα είσαι, ρε φίλε.
0: Το είδα το έργο, εγώ.
2: Μου λε, σε πειράζει και Τρίτη και 13. Τι έργο είδε. Τι έργο είδε. Εγώ ένα βλέπω.
0: Το ότι θα παίξει τώρα το άπειρο το παιδί που είναι καλό
2: τερματοφύλακα. Μια χαρά είναι.
0: Ναι. Και μπορεί να φάει ένα γκολ απειρία, δεν φταίει ο
2: προπονητής. Πού είναι τα χαμψεράκια που σε κράζαρε, μεγάλε κουλ.
0: Ναι.
2: Α, τώρα μεγάλο σκουλ, έτσι.
0: Τώρα κοίτα, το εύκολο θύμα το παίξουμε εδώ καλά, ε.
2: Όχι, όχι, δεν είναι εύκολο θύμα.
0: Θέλετε τέτοιο, ε.
2: Εγώ βλέπω από την προετοιμασία κάτι το οποίο πήγα πάνω, είδα, έτσι. Πήγα, είδα ΠΑΟΚ Τβέντε. Και η πρώτη εικόνα που πήρα, είπα ότι η ομάδα μας δεν αμήνεται σωστά. Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν Ιούλιος ακόμα όταν ανέβηκα πάνω. Όπα, λέω, η ομάδα μας δεν αμήνεται σωστά. Δεχόμαστε φάσεις πολύ εύκολο. Το αμυντικό μας transition είναι κακό. Οι αποστάσεις μεταξύ άμυνας κέντρων είναι κακές. Έχει πάει Οκτώβριος.
0: Τι Ζαφίρη είναι που συνδέει τις γραμμές τότε.
2: Εσύ τώρα τι. Εύκολο θύμα το Ζαφίρη βρήκες εσύ τώρα.
0: Τι εύκολο
2: το μόνο που τρέχει. Ένας τρέχει στον ΠΑΟΚ. Αυτόν βρήκες. Δεν τρέπεσαι.
0: Γιατί δεν,
2: γιατί
0: δεν πήρατε παίκτες που να τρέχουν δηλαδή.
2: Λοιπόν, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά από τότε μέχρι τώρα. Και θα πάμε στο break που κοιτάς. Εγώ δεν είδα τον ΠΑΟΚ να βελτιώνει τίποτα στο αμυντικό του κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ δέχεται πάρα πολύ εύκολα φάσεις στο αμυντικό transition. Έτσι, οι αποστάσεις εξακολουθούν να είναι μεγάλες. Δεν μπορεί να έχει κατοχή μπάλας πιστική για να πει εγώ είμαι το αφεντικό του αγώνα και δεν αλλάζει κάτι. Και αυτό δηλαδή, που είπα νωρίτερα. Άρα είναι πρόβλημα προπονητή αυτό.
0: Το ότι δηλαδή, ας πούμε, ο Μπάμπα είναι χάλια, αυτή ο προπονητής του.
2: Και γιατί δεν το βγάζει, χθες ο Μπάμπα.
0: Και ποιο να βάλει το Γιαννούλη που είναι ανέτοιμος.
2: Ποιος το είπε ότι είναι ανέτοιμος.
0: Τι είναι έτοιμος.
2: Μια χαρά είναι.
0: Πέτα τον μέσα, ρε.
2: Το ότι ο Μπάμπα π.χ. χθες έβγαλε ολόκληρο 90 λεπτό,
0: ναι,
2: για μένα είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά ήταν αλλού για αλλού. Παγκόσμιο φαινόμενο και στην τελική δεν παίζει καλό Μπάμπα, βάλει τον Τέιλορ. Ένα αυτό. Ένα, άμα θες να σου πω τώρα πράγματα. Εγώ σου μιλάω τακτικά γενικά. Τώρα για το χθεσινό το μάτς να σου πω άπειρα πράγματα μπορώ να σου πω. Ποδοσφαιρικά πάντοτε. Το ότι έβγαλε το παιχνίδι ο Μπάμπα είναι ντροπή χθες. Όποιος ήταν στην Τούμπα και είδε το μάτς και όχι από την τηλεόραση, κατάλαβε
0: ότι δεν το ρωτήσατε.
2: Ο μεγαλύτερος
0: παίκτης. Το Γιαννούλη γιατί δεν τον έβαλε μέσα, θα σου πει γιατί είναι ανέτοιμος.
2: Βάλ τον Τέιλορ, έχω κι άλλο αριστερό.
0: Θα βάλει τον Τέιλορ.
2: Και εγώ καταλήγω ότι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν είναι. Το Ρώσο είναι μια χαρά. Έχω επιλογές παντού. Άσεση τώρα τι με λες για το τραυματίσει ο άλλος. Θα μπει ο Μονασίλης. Μια χαρά είναι ο Μονασίλης.
0: Την έλεγε.
2: Μπήκε και έσωσε και τον ΠΑΟΚ κιόλας, να ξέρεις θες. Τον έσωσε κιόλας.
0: Είναι όμως τραυματίσεις. Μια χαρά είναι άπειρος. Ναι, είναι άπειρος. Ναι,
2: οκ, εντάξει. Και από όλο και όταν ξεκίνησε και ο κορυφαίος τερματοφύλακας στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ο Τζολάκης, άπειρος ήταν και ο Ολυμπιακός τον κράτησε. Ο Τάισον πώς έβγαλε όλο το παιχνίδι. Με ρωτάς ή που βγήκε στο τέλος.
0: Αφού ξέρεις τι έγινε, πες το.
2: Άντε πάλι. Ρε, εσύ είσαι επικίνδυνος.
0: Πες τι,
2: εγώ είσαι επικίνδυνος.
0: Δεν λέω τίποτα.
2: Όχι, θα πάμε σε break. Είσαι επικίνδυνος.
0: Ο Τάισον γιατί.
2: Ναι.
0: Ο Τάισον. Ναι. Γιατί τσαμπουκαλεύεται και δεν θέλει να βγει. Παράδειγμα.
2: Ναι, αυτό το έχει. Ναι. Ο Τάισον. Ναι, okay. Αν τσαμπουκαλεύεται ο Τάισον και δεν βγει.
0: Ο Τάισον
2: είναι πρόβλημα.
0: Αυτό λέμε.
2: Αν τσαμπουκαλεύεται ο κάθε Τάισον όπως το έκανε με τον Λουτσέσκο, αλλά αυτός τον έβγαζε.
0: Με τον Λουτσέσκο δεν ήταν.
2: Ναι, αλλά τον έβγαζε.
0: Τον έβγαζε, αλλά φώναζε.
2: Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε το. Άμα είναι να κάνει κουμάντο, ο κάθε Τάισον να κάνει κουμάντο. να γίνει ομάδα μπάχαλο.
0: Δεν είναι μπάχαλο, τώρα
2: λοιπόν,
0: δεν είναι.
2: Επομένως, προβλέμα φίλε. Η Καλαμάτα χθες εδώ έπαιξε μπαλάρα. Εγώ τον χρυσοφυλάκι.
0: Μπαλάρα έπαιξε μπαλάρα και μετά το 60 σας έκανε fair play.
2: Ναι, γιατί σου λέει κάτσε μην γίνει. Επειδή ξέρεις τι να σου πω γιατί
0: μέσα. Έσωσε ο διαιτητής και η Καλαμάτα το fair play.
2: Θα πάμε.
0: Θα τρώγαν πέντε σαν την Παλαχαϊκή.
2: Ξέρεις γιατί έκανε fair play.
0: Ποιος?
2: Γιατί έφαγε πρόλογο από τον ΠΑΟΚ. Ότι παίζουμε τον ΠΑΟΚ, ας καβατζωθώ στο 1-3.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό έπαθε η Καλαμάτα χθες.
0: Δηλαδή?
2: Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι γίγαντας με χεράκια πύληνα πλέον. Σου λέμε τον Πάουκ, μην τυχόν γίνει κανένα 2-3 και χάσω και το διπλό. Ας προσέξω. Και ο Πάουκ από το 60 μέχρι το 93 δεν έχει κάνει μισή τελική. Και εγώ ρωτάω, ο κανονικός ο Πάουκ και με 10. Σε άλλες.
0: 3-3 θα λέγει.
2: Αυτό σε λέω το. Αυτό σου λέω. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η ομάδα δεν. Δεν. Δεν εμπνέει, δεν.
0: Θέλουν να φάνε το λύση τώρα. Αυτό κατάλαβα.
2: Εσύ τι θα έκανε, άσε τη
0: δεδομένη. Θέλουν να φάνε το λύση.
2: Εγώ δεν θέλω να φάω κανέναν.
0: Όχι εσύ.
2: Εγώ να φέρω τα δεδομένα.
0: Εσύ τι να φάσεις.
2: Εγώ καταγράφω
0: εσύ
2: το
0: μόνο πίτσες και.
2: Πίτσες, φάγαμε.
0: Και μακαρόνια τρως.
2: Φάγαμε χθες. Εσύ τι θα έκανε.
0: Φάγαμε χθες.
2: Φάγαμε χθες. Εσύ τι θα έκανε. Έχω εκατοντάδες μηνύματα τώρα εδώ σήμερα.
0: Εγώ τι θα έκανα.
2: Ναι, τι θα
0: έκανα. Δηλαδή αν φάω τον προπονητή, άμα είναι να σώσω τη γύρω, ποιο θα φέρω. Ορίστε. Οκτώβριο μήνα.
2: Πα αυτό το κομμάτι. Το κοσίεσαω.
0: Ποιον?
2: Το Κουσεϊσάο.
0: Έχει το Κουσεϊσάο στον ΠΑΟΚ.
2: Ψάξε να βρει να τον φέρει. Άμα θε να δώσει όραμα.
0: Σε αυτόν τον ΠΑΟΚ.
2: Αν θε να δώσει όραμα.
0: Δεν θα μάθει από ο Κουσεϊσάο τι ΠΑΟΚ.
2: Τώρα που είναι νωρί.
0: Ναι, ναι.
2: Αν θε να δώσει. Ναι, ο Κουσεϊσάο τώρα δεν έρχεται ω αλλαγή του Λουτσέσκου.
0: Ναι.
2: Είπαμε, όποιο έρθει μετά τον Λουτσέσκου για μένα είναι καμένο χαρτί. Το έχω πει εδώ και καιρό.
0: Α, θα έρθει του λύση τώρα δηλαδή.
2: Ναι, έρχεται ω αντικαταστάσει
0: του λύση.
2: Καμία σχέση. Είδαμε ναι,
0: παραδείγματο. Και θα αφήσει μια ευρωπαϊκή ομάδα ο Κωσέη.
2: Δεν έχει ομάδα.
0: Ναι,
2: είναι χωρίς ομάδα.
0: Μπορεί να βρει όμως.
2: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, εγώ με ρωτάς ποιο θα έφερνε. Κουβέντα κάνουμε τώρα, σαν να είμαστε στο καφενείο και κουβεντιάζουμε. Ναι. Ρωτάς ποιο θα έφερνε. Και σου λέω.
0: Μπορείς.
2: Εγώ αν ήμουν στον ΠΑΟΚ θα έφερνα τον Κωσέη. Ο οποίο θα δώσει μαζί με πρεστής κύρος και όραμα στον κόσμο. Που λείπει το όραμα μετά την πώληση Κωνσταντέλια και με την Ευρώπη.
0: Αν έρθει ο Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ,
2: ναι,
0: θα δέρνει κάθε μέρα και από έναν.
2: Μπορεί να χρειάζεται λίγο αυστηρότητα παραπάνω. Μπορεί να χρειάζεται λίγο αυστηρότητα παραπάνω.
0: Αυτό βλέπω όμως στον ΠΑΟΚ.
2: Αν
0: έρθει ο Κωνσταντέλια.
2: Να σου πω κάτι και να κλείσουμε το break. Μαλθακότητα και ΠΑΟΚ δεν κολλάνε μαζί, φίλε. Συμφωνείς. Μαλθακότητα και ΠΑΟΚ δεν κολλάνε μαζί.
0: Όχι, ο ΠΑΟΚ είναι φασαρία.
2: Δεν κολλάει ο ΠΑΟΚ να έχει ένα μαλθακό ηγέτη. Θέλει να έχει έναν σκληροτράχυλο, κολοπετσωμένο. Θέλει ένα Σιμεώνε, ένα Λουτσέσκο, ο οποίος δεν μασάει. Δεν
0: έκλειση. Τον είδατε το λύση το παιδί. Ότι είναι για να,
2: εκκλησία,
0: για να φλερτάρει, για να φλερτάρει κοπέλες, επειδή είναι ωραίο παλικαράκι στην παραλία. Αυτό καλό.
2: Δεν θέλω να τον αδικήσω καθόλου σου το λύση. Απλά από χθες το είχα πει. Εγώ θα μπει στο κάδρο.
0: Ναι.
2: Γιατί βλέπαμε πράγματα. Δεν γίνεται να μην μπει στο κάδρο όταν η ομάδα είναι αβελτίωτη. Και όταν έχουμε προετοιμασία τρεις εβδομάδες και δεν εμφανίζει τίποτα. Βέβαια ο ίδιος γιατί είναι παλικαράκι, αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι παλικαράκι, μπορεί το η εικόνα του να μην βγει και το παίρνω πάνω μου. Αλλά να ξέρει και ο ίδιος ότι αυτό δεν μπορεί να το πει πολλές φορές ακόμα. Θα το πει άλλη μία-δύο φορές.
0: Πόσα χρέη συμβόλαια έχει.
2: Δεν ξέρω, διαιτές θα τα πούμε μετά.
0: Διαιτές.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πόσα θα πρέπει δύο να το πληρώσετε για τον.
2: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Είναι γερά λεφτά, δεν είναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι,
2: κανονίζει με μάστορα και λες ελπίζω να έρθει. Με δουλευταρά δεν ελπίζεις. Ξέρεις ποιος έρχεται, βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις δουλειές, όλες οι πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και αν γίνει. Έχω εκατοντάδες μηνύματα.
0: Τι λένε.
2: Του λέω, ο κόσμος θέλει να τα πει. Είναι σκασμένος, δες εδώ, δες εδώ, δες εδώ.
0: Σκασμένος,
2: δες εδώ, δες εδώ, δες τι γίνεται. Δες εδώ, δες εδώ.
0: Μεγάλα λοιπόν προβλήματα σε αυτή τη ζωή.
2: Εντάξει, ρε φίλε, το ποδόσφαιρο είναι.
0: Τρίτη το πρωί να έχει σκασμό τη δουλειά σου.
2: Το αχολητικό σου. Άμα σε συγχύζει κι άλλο, τρελαίνε.
0: Λοιπόν, μεγάλο πρόβλημα στη ζωή να μην κερδίζει αυτό ο ΠΑΟΚ.
2: Πάμε break και επιστρέφουμε.
0: Μάλιστα, κύριε.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλή σας ημέρα. Την προετοιμασία νέου εορταστικού πακέτου με βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ εν ώψη των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Καμία απάντηση στο υπόμνημα που έστειλαν στο Υπουργείο Υγείας δεν έχουν λάβει ακόμα οι συγγενείς ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική Συνοδό Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη και στην οποία γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς να διαθέτει σχετική άδεια. Αύριο αναμένεται να σφραγιστεί η συγκεκριμένη κλινική. Συνολικά 118 αλλοδαποί περισυνελέγησαν τα ξημερώματα από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 38χρονος στη Ρόδο τα ξημερώματα της Κυριακής όταν φέρεται να κατάπιε ποσότητα κοκαίνης περίπου 10 γραμμαρίων όταν είδε ένα περιπολικό ενώ βρίσκονταν μαζί με φίλο του. Δύο πλοία στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα χτυπήθηκαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Ρούμεν Ράντεφ. Απότομη επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να κάνει λόγο για πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οι πρώτες βροχές ξεκίνησαν ήδη από τα ξημερώματα της Τρίτης, ενώ αναμένονται καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρα στο www.metrosport.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
12: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
25: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
26: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
25: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
26: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
25: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
27: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
28: Ψωμιάδες Θεόδωρος, βιοτεχνία σημαίων, ελληνικές σημαίες, τις διαστάσεις που θέλετε, σημαίες με αγίους, εταιρικές, συλλόγων αλλά και ομάδων, υπαίθριες ή εσωτερικές και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος, για ιδιώτες και επαγγελματίες, Βασιλέως Ηρακλείου 10, για παραγγελίες 2310-532-000 ή ψωμιάδεςflax.gr.
29: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
30: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
31: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
32: Isomat Premium.
31: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
32: Isomat Premium.
31: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
32: Isomat Premium.
31: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
33: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
34: Και από κρωματάκι
33: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηνής, με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηνής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles, design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
2: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
13: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
2: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
13: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
2: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
13: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των προ.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
2: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
3: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
5: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Τώρα πάω γυμναστήριο 12 η ώρα. Θα έρθει ο Κουμπαράκης, θα κάνουμε μαζί.
0: Ναι.
1: Θα του πω τα ευχαριστώ σας.
0: Όχι, όχι, να μην τον πεις τίποτα. Ίσα-ίσα εκτεθειμένος γίνει ο ΠΑΟΚ από τέτοιες φάσεις, αφού θες να πάμε εκεί.
1: Όχι, είναι καλό παιδί. Είναι,
0: το πάρει, καλύτερο, δεν μπορεί να.
1: Έχει πάρει τον ποιότητα δικιά μας.
0: Ναι, ναι, εντάξει, οκ, ναι, οκ. Okay, okay, μόνο με τον ΠΑΟΚ βρίσκει τα κουτσομπολιά. Σ' άλλα, λες εδώ κάνω εκπομπή. Όχι, όλα αυτά.
1: Τι θες, να αναλύσαμε το κάρμο ότι είναι στο τέτοιο φάουλ και τα λοιπά. Δεν αναλύαμε.
0: Εκεί η φάση δεν τη σχολιάσαμε εδώ πέρα. Την είδαμε το βράδυ στην
1: τηλεόραση και το σχολιάσαμε.
0: Η φάση στο ξεκίνημα του παιχνιδιού είναι αποβολή πάνω στο τέτοιο για τον Ολυμπιακό. Που δεν το σχολιάσαμε. Λοιπόν, δύο-τρία
1: αγωνιστικά. Αν κάνει τον Κάρμο μήνυση ο Τετέι, ασχολείται με άλλα να πούμε.
0: Ναι,
1: τον Κάρμο έπρεπε να το
0: φάξει. Τώρα θα το κάνει και ένα βιντεάκι ωραίο. Στο τέλος βλέπω να βγαίνετε και βόλτα με τον Τετέι, να βγάλετε.
1: Θα γίνω πάλι βοηθός γόη.
0: Βοηθός γόη, γιατί ο Τετέι είναι. Εντάξει, ομορφάντρας, τι να κάνουμε τώρα. Είναι, έχει και μπαμπάτσικο λογαριασμό, είναι και ομορφάντρας, είναι και πιο διάσημος λίγο από σένα. Όσο να είναι, σε τρώει.
1: Τώρα τον ισοφάρισα λίγο.
0: Τώρα λίγο, ναι. Λοιπόν. Θες για τη φάση. Είναι φάουλ του Πέλκα.
1: Φάση.
0: Ναι. Να συζητήσουμε φάση που ο Κουμπαράκης δεν φωνάζει.
1: Πέλκα.
0: Ναι, είναι φάουλ του Πέλκα. Δεν το δίνει ο Βαρίστας.
1: Έτσι όπως έπεσε με το τα χέρια ο Πέλκας.
0: Ναι.
1: Στην προεκλογική εκστρατεία για την φίλη μου.
0: θα για κατεβάζει.
1: Την Κυβέλη θα κατεβάζει.
0: Δεν χάνει μάτσι η Κυβέλη.
1: Θα κατεβάζει τα. Σε στις κολόνες κατεβάζουν τα άλλα και βάζουν τα δικά τους. Αυτοί που.
0: Ναι.
1: Έτσι τον είδα τον Πέλκα. Μόνο που δεν τον έκδισε τον άλλον.
0: Ο Πέλκας, ο οποίος τώρα παρεπιπτόντως, έτσι για να πάμε λίγο στο ποδοσφαιρικό και θα απαντήσω παιδιά.
1: Δεν έπρεπε να βγει ο Πέλκας.
0: Αν είναι ένας που δεν έπρεπε. Ο Κάρμο δεν έπαιζε στο Πέρο. Ο Τυρόλα με έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Αν με ρωτά χθες ποιος διεσώθη από το ναυάγιο,
1: ναι,
0: για μένα είναι δύο οι παίχτες. Ο Πέλκας και ο Ενδιαγέ.
1: Ποιος?
0: Ο Πέλκας και ο Ενδιαγέ.
1: Ο Πέλκας αυτό τον έβγαλε ο άλλος.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Τον Τάισον έπρεπε να βγάλει.
0: Ο Τάισον έπρεπε να βγει από το πρώτο μήχρονο. Ο Μπάμπα έπρεπε να βγει πριν μπει.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή υπήρχαν.
1: Ποιο να έβαζε για τον Τέιλορ.
0: Ναι, ρε, αφού είχε. Ο, και τον Τέιλορ τον είχε σωρό χθε.
1: Ο Γιαννούλης ήταν στο.
0: Και ο Γιαννούλης ήταν. Και εγώ λέω ότι μπορούσα να παίξει 30 λεπτά.
1: Μιχαηλίδης, τι έχουμε, τι είπα.
0: Μιχαηλίδη, θα μάθουμε σήμερα, θα γίνει μαγνητική. Ο Μιχαηλίδης μπορεί να έχει πάθει θλάση. Γιατί ζητάει αμέσω αλλαγή. Αυτά δεν τα είδατε εσείς στην τηλεόραση. Εμείς τα είδαμε. Κάνει κάποια στιγμή στο 40-41 αλλαγή. Και μένει 2-3 λεπτά να βγει το ημίχρονο. Και βγαίνει μετά.
1: Μήπως.
0: Τι. Ξέρω τι θες να πεις εσύ. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Λοιπόν, θέλω να δώσω τα μπράβο στην Καλαμάτα και για τον προπονητή.
1: Καλός, ο Καλουτσικίδης.
0: Πάρα πολύ καλός ο Καλουτσικίδης.
1: Γιατί τον διώξατε?
0: Γιατί δεν τον εκτίμησαν σωστά. Πώς γίνεται σε πάρα
1: πολλά.
0: Γιατί τον. Πού να. Εσείς αυτό το πράγμα που έχετε να θέλετε να δείχνετε έναν ανθρωποφάγο. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι συνδυασμό ατόμων. Να είπε ο ένας, να είπε ο άλλος και τελικά. Λοιπόν, πάρα πολύ Καλουτσικίδης. Ναι. Βέβαια, αυτός ο οποίος πέταξε μάτια έξω είναι ο 24χρονος Βάργας. Έτσι.
1: Αυτό το είναι η Κοντζάρεβα, δεν τον είδε.
0: Ήταν. Τι να δει η Κοντζάρεβα. Πότε έμαθε μπάλα η Κοντζάρεβα, τώρα παίρνει αποφάσει. Και. Τώρα μην αρχίσω και βγάζω το στόμα, μην με τσιγκλίζει τώρα. Okay, να κρίνει Κοντζάρεβα τώρα για παίχτη.
1: Ο Μάτος δεν τον
0: είδε. Μέχρι το 2020 δεν ήξερε τι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα.
0: Μια χαρά η Κοντζάρεβα, δεν έχουν στα πολιτικά. Αλλά δεν είναι. Γιατί, ναι. Για άλλους δεν έχω θέμα να τα κράξω.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά τώρα μην με τσιγκλίζεις να το δει.
1: Σε τσιγκλίζω, ναι.
0: Ναι. Τι να δει η Κοντζάρεβα.
1: Ξέρω εγώ τι
0: βλέπω. Μέχρι το 20 δεν ήξερε τι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Το Βρίζας που ήταν εκεί, φίλος της.
0: Ναι, ο Βρίζας μπορεί να ήξερε, ναι, και να έκανε. Άσε τώρα, μην με τσιγκλίζει.
1: Άσε, ναι.
0: Μην με φορτουνιάζει τώρα. Μην με φορτουνιάζει τώρα με την Κοντζάρεβα να βρει παίχτες.
1: Πόσα να παίρνει, α πούμε, Βάργα τον χρόνο τώρα εκεί στην Καλαμάτα.
0: 150 χιλιάρικα.
1: Και δύο τενεκέδες λάδι να πούμε.
0: 150 χιλιάρια και δύο τενεκέδες λάδι. Δανεικός από τη Χάρτση είναι ο παίχτης.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κωνσταρικανός, 24 ετών. Ήρθε χθες, έκανε μπαράλια όλη την πλευρά.
1: Δηλαδή, πώς είναι στον ΠΑΟΚ που κάνουν μεταγραφές, 7-8 είναι.
0: Σίγουρα το και, παραπάνω, είναι. Και παραπάνω.
1: Ένα Βάργα δεν είδαν, είναι δανεικό να φέρουν.
0: Δεν είδαν.
1: Δεν είδαν.
0: Δεν είδαν δυστυχώς. Γιατί οι μεταγραφές γίνονται και με άλλα κριτήρια.
1: Μάλιστα.
0: Πάνε φέρε τον Βάργα, λέει.
1: Α, καλά, καλά. Τώρα ξύπνησε ο ΠΑΟΚ, θέλει τον Βάργα.
0: Ακόμα και αυτό να πω, πάνε φέρε τον Βάργα. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου πριν 3 χρόνια να λέω φέρτε τον Τετέι.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι εδώ μαζί. Φέρτε τον Τετέι.
1: Τι ωραία θα είμαστε στην ίδια πόλη με τον Τετέι.
0: Ναι. Δεν θα είχαμε κι άλλο αυτό το θέμα. Φέρτε τον Τετέι. Και όταν πάω και μίλησα τέλος πάντων, ποιο Τετέι μου είπανε. Λέω πλάκα με κάνετε.
1: Ναι, τον είχε απορρίψει ο Γκαρσία, ο Βάις Βάιλερ.
0: Και άλλοι τον απέρριψαν.
1: Ο Βάις Βάιλερ, πλάκα με κάνετε.
0: Μάλλον παρακολουθούμε διαφορετικά ποδόσφαιρα.
1: Μάλιστα.
0: Που έλεγε η γιαγιά μου. Μάλλον βλέπουμε αλλιώς το άθλημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ναι. Ένα παίξι με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν κολλάει να έρθει στον ΠΑΟΚ.
1: Ποιο τετέει,
0: τώρα 20 εκατομμύρια το πουλήσει πάντα.
1: Το πουλήσει στο εξωτερικό.
0: Ναι, 20 εκατομμύρια. Τι ποιο τετέει. Με τα στοιχεία που έχει ο τετέει.
1: Ποιο τετέει.
0: Λοιπόν, παιχτάρα. Δεν είναι Ντίνο.
1: Δεν είναι.
0: Παιχτάρα δεν είναι ο τετέει.
1: Δεν είναι.
0: Αυτό λέω. Άρμα, Αρμαγεδόν.
1: Σε πολλά είναι άρμα.
0: Σταμάτα. Σταμάτα, ρε. Εσύ πάλι συνεχίζει να ξύνεσαι στην
1: Δεν είναι άρμα.
0: Άρμα είναι. Παιχτάρα, τι συζητάμε τώρα. Άρα δεν μπορώ να κάνω κουβέντα εγώ τώρα για παίχτες να πω τι και πώς και γιατί. Έτσι. Δεν μπορώ να
1: άρα με άλλα λόγια λες ότι το Σαββίδι τον τρώνε να πούμε εκεί πέρα. Που είναι άμπαλος.
0: Το Σαββίδι δεν ξέρει.
1: Λες να μας στείλει κανένα γορίλα που δεν είπαμε άμπαλο τώρα.
0: Πάντως όταν του τάπαμε τετατέτ, σε αγροκοίταξαν λίγο.
1: Οι γορίλες.
0: Ναι, αλλά δεν είπε τίποτα. Ο άνθρωπος, όχι, δεν νομίζω. Δεν είναι κακό να χαρακτηρίσει κάποιο άμπαλο. Το θέμα είναι να μην μαθαίνει. Αυτό είναι το θέμα.
1: Έμαθε από το 16.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν έμαθε.
0: Δεν νομίζω ότι έχει μάθει. Όχι, όχι. Δεν νομίζω. Ίσως είναι και ο τρόπος λειτουργίας ο οποίος ο ίδιος επιλέγει.
1: Ο Γιώργος, ο Νίκος, ξέρουν πάντα.
0: Ο Γιώργος είναι εδώ. Ο Γιώργος νομίζω ότι ξέρει.
1: Γύρισε από.
0: Εδώ είναι. Εδώ είναι. Χθες ήταν εδώ με τον Γιώργο τον Μαυρίδη στην Τούμπα. Του είδα κάποιες
1: φορές. Ο Μαυρίδης ποιος είναι.
0: Ο Μαυρίδης είναι το παλικάρι που ήταν στο World Travel.
1: Τι δουλειά κάνει ο Μαυρίδης.
0: Τα τατουάζ που έκανε.
1: Α, από μπάλα μυρωδιά δηλαδή.
0: Εντάξει, οκ.
1: Μυρωδιά. Τα τατουάζ καλό είναι.
0: Καλά, δεν έχει πάρει.
1: Για πάω να
0: UEFA Pro. Εντάξει, δεν έχει πάρει UEFA Pro. Αλλά εντάξει.
1: Το πάμε κάνει ένα στο μπράτσο ένα.
0: Τι θες. Ωραίο είναι.
1: Θα σου πω μετά από καιρό τι θα κάνω.
0: Εγώ για να το κλείνω, έχω πει επίσης εδώ και καιρό και δεν λέω πράγματα καινούρια. Λέω πράγματα που τα έχω αναφέρει εδώ και καιρό. Λύση, αν θες να το σώσεις το θέμα. 3-5-2, τα έχουμε πει 100 φορές.
1: Πάρ την αποζημίωση να φύγεις, δεν να ησυχάσεις.
0: Αν θες να τη σώσεις τη χρονιά και να σωθείς και εσύ και να. 3-5, βέβαια δεν ξέρω τι γίνεται σε αποδυτήρια. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, γιατί τα αποδυτήρια είναι άβατο για μένα.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Τι αποδυτήρια. Έχεις μάτω Βιερίνια.
0: Ναι,
1: okay. Και γι' αυτό θα τους πληρώνει.
0: Ναι, οκ. Okay, αυτό.
1: Για μάτια τα αποδυτήρια ο Λύσιο καημένος. Τι να κάνει ο καημένος.
0: Κάτσε τι καημένος. Προπονητής είσαι.
1: Ήσυχο παιδί.
0: Φίλε, ο προπονητής ξεστήνε. Γι' αυτό το λέω, έλεγα πολλές φορές για τον Λουτσέσκου. Είναι όπως λέμε κάποιον γιατρός παρά το Θεό. Σε μια ομάδα ο προπονητής είναι παρά τον ιδιοκτήτη. Είναι ο ιδιοκτήτης και ο προπονητής. Ξεκάθαρα πράγματα. Όταν παίρνεις την απόφαση του προπονητή, είναι σαν να διαλέγεις γαμπρό για την κόρη σου. Θα πρέπει να πληρεί προϋποθέσεις. Άμα μου φέρεις ένα καλό παιδί είναι, α έτσι είναι, α δεν δουλεύει.
1: Δεν τον είδε στο λύση με κάτι χεράκια εκεί. Πώς
0: τα
1: να
0: μάθω. Χεράκια δεν με ενοχλούν.
1: Με κανένα μπέχτη να πλακώσει.
0: Τα χεράκια δεν με ενοχλούν. Ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά.
1: Ήσυχο παιδάκι.
0: Κουλιανέ με 1,5 στόπερ θες 3-5-2. Τι 1,5 ρε Γιάννη, δεν ξέρεις να μετράς. Τι 1,5.
1: Ποιοι είναι οι 3 στόπερ δηλαδή.
0: Γιέκο Κώστα, Μιχαηλίδη,
1: ναι,
0: Χατζηδιάκο.
1: Άλλος.
0: 3. Μπαταούλας, 4. Ξεχνάω. Τον Ελουστό, το οποίο θες παιδιά να σας πω κάτι. Να
1: γιατί
0: σας
1: το σφυρίξατε.
0: Θα σου πω τώρα.
1: Ναι, το σφυρίξαν τον Ελουστό, το είπα.
0: Για μένα όσοι υπηρετούν το σήμα του ΠΑΟΚ,
1: ναι.
0: Απαγορεύεται να τους γιουχάρεις.
1: Γιατί, άμα δεν τους γουστάρει.
0: Ναι, δεν φταίει ο Ελουστό που είναι εδώ.
1: Φταίει ο Λουστόντο που είναι αυτός που είναι.
0: Δεν φταίει ο Λουστόντο που είναι εδώ. Φταίνε αυτοί που τον έφεραν εδώ. Και του έδωσαν και αυτά τα χρήματα.
1: Ποιος τον έφερε.
0: Και τώρα δεν φταίει πάλι ο Λουστόντο. Φταίει και ο προπονητής που τον βάζει. Χθες μπορούσε να βάλει αντί του τον Χατζηδιάκο. Άρα ο μόνος που δεν φταίει πλέον.
1: Άλλος Μπέκενμπάουερ είναι αυτός.
0: Ναι, ο μόνος που δεν φταίει πλέον είναι ο Λουστόντο. Και για μένα το ξαναλέω. Απαγορεύεται παίχτης που φοράει το σύμβολο του ΠΑΟΚ να το γιουχάρει. Τι θα κερδίσουμε δηλαδή τώρα. Οκ, okay, τη δυσαρέσκεια για τον Ελουστόντο που φαίνεται ότι είναι μια. Ο οποίος θες, σε κανένα δύο φάσεις γλίτωσε κιόλας στον ΠΑΟΚ. Να ξέρουν, δηλαδή δεν βλέπουν και το ποδόσφαιρο όπως είναι. Έχει σώσει δύο φορές τον ΠΑΟΚ, πάει να καλύψει τις λαλακίες του Γιάκη σε μια φάση και την άλλη του Μπάμπα. Να ξέρεις. Πάλι βοήθησε χθες, δεν ήταν τόσο αυτό που λέει.
1: Τι να βοηθήσει,
0: αλλά ο παίχτης φαίνεται, ναι, φαίνεται ότι για αυτό που του έδωσαν να πάρει το 1.200, ούτε 200 δεν αξίζει.
1: Η χεριά έγινε.
0: Ναι. Δηλαδή, του Ολυμπιακού τον Καλογερόπουλο που έβλεπα προχθές είναι η Ρεβέργη, χίλιες φορές. Τον Μήτρογλου.
1: Καλά, 4 έφαγε και ο Καλογερόπουλο.
0: Δεν έχει σημασία. Εκεί παίζουν ανοιχτές άμυνες, τρώνε πολλά γκολ. Το Μήτρογλου στον Ατρόμητο, χίλιες φορές. Τώρα σου λέω συμβόλαια με 200-300 χιλιάρικα.
1: Ο Μήτρογλου θα σου κάνει και 5 γκολ το χρόνο.
0: Αυτό λέω. Άρα το ξαναλέω. Επομένως οι επιλογές. Όταν γίνονται το καλοκαίρι, γίνονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνει σωστές επιλογές. Έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Τώρα τι γίνεται, παιδιά.
0: Τώρα το λούστηκε στον Ελουστόντο. 1.200, πλέρωνε.
1: Τώρα πιάνουμε
0: και
1: το.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό.
1: Τώρα φέρουμε
0: το Σάντα Μαρία, το βλέπεις.
1: Τι να το δω το Σάντα Μαρία. Δεν τον είδα εγώ πριν
0: δύο μέρες. 0% πιο αργά από σένα και από μένα.
1: Για χαρά τα κάνω εγώ το 0%.
0: Έλα, δεν θες να
1: προς το Σάντα Μαρία να πούμε. Λοιπόν. Έλα, Τζίλο, να μας σώσεις. Έλα, Τζίλο, να μας σώσει την Κυριακή, Τζίλο.
0: Νίκο, καλησπέρα. Το 4-2-3-1. Ακριβώς. Δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να παίζει αυτό που έπαιζε. 4-2-3-1. Για ένα απλούστατο λόγο. Το 10 είχε τον Κωνσταντέλια. Ακριβώς. Στο 10 είχε τον Κωνσταντέλια που ήταν ο κορυφαίος παίχτης του, κορυφαίος του πρωταθλήματος.
1: Και τώρα τι να παίξει.
0: Και τώρα αναγκάζεται να βάζει τον Μπέλκα.
1: Ναι.
0: Όπου και αυτόν, παρότι είναι ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ μαζί στα τελευταία παιχνίδια. Έτσι.
1: Δεν είναι τώρα. Δεν, κοίταξε.
0: Ναι. Δεν κάνεις upgrade αυτό
1: λέει. Ο Μπέλκα σε ένα μεγάλο ΠΑΟΚ θα πρέπει να συμπληρώνει.
0: Μπράβο.
1: Και να δίνει λύσεις από τον πάγκο.
0: Ναι, να έρχεται στα να 30... συμπληρώνει, να κάνει, να παίζει.
1: Όταν είναι ο καλύτερος παίκτης ο Μπέλκα.
0: Είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι και ο Ντιαγέ. Όπως... Ο ένας γιατί βγάζει ψυχή και ο άλλος γιατί δείχνει καλά. Άρα είναι φιλότιμο.
1: Έχετε θέμα με εκατομμύρια μπάτζετ όταν ο Μπέλκα είναι ο καλύτερος σου παίκτης.
0: Αυτό λέω λοιπόν.
1: Πρόβλημα έχετε.
0: Προβλέμα. Πρόβλημα. Αυτό λέω λοιπόν ότι αν θέλει ο Λύση να το σώσει εν τέλει 3-5-2.
1: Ναι.
0: Μόνο εσύ θα σώσει το Μάρκο. Εγώ περίμενω.
1: Τρία χαφ θες πάλι.
0: Τα έχεις τα χαφ. Χαφ, όσα θες έχεις.
1: Ναι.
0: Χαφ.
1: Ναι.
0: Έχει τέσσερα χαφ κάτοντι στον πάγκο πλέον. Ναι.
1: Πες το Βιερίνα να το δουλέψει.
0: Να συνθέσει τα χαρακτηριστικά. Εγώ περίμενα ότι θα το δούλευαν τώρα στη διακοπή.
1: Τι
0: γι' αυτό έκανα ερωτήσεις τι και πώς. Ήταν να μήπως βγάλω.
1: Να κλείσει τις τρύπες στο κέντρο.
0: Έχει τα χαφ. Ναι. Ζαφίρι, Γιάκη, Τσιουκαμαρά, Σαντα Μαρία.
1: Ζαφίρι του χρόνου φεύγε.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Με ρωτά πράγματα τα
1: φεύγει, πέρα. Ρωτάω, ναι.
0: Πού να ξέρω. Έχει συμβόλαιο. Πού να ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Πού να ξέρω. Θες να σου πω χαφ εδώ που έχει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Ζαφίρι, Γιάκη, Καμαρά. Περίμενε εδώ. Σαντα Μαρία. Ούγκρεσιτς, Τέιλορ που μπορεί να παίξει και αυτός, Λουσέ, 7 χάφες.
1: Αυτοί μένουν στο τρίμηνο οι τρεις.
0: Ναι,
1: ναι. Τους δέρνει ο Τριφτούδης στο διάλειμμα. Δεν είναι για χάφ να σε πάρουν πρωτάθλημα αυτοί εδώ πέρα, οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Έχει τον καλύτερο χάφ.
0: Γιατί να μην γιουχάρω κάποιον που παίρνει 1,5 εκατομμύριο και παίζει πάτε. Έτσι, ενώ υπάρχουν παιδιά με 300-300 που δίνουν ότι μπορούν στο παιχνίδι.
1: Σε αυτό δεν έχει άδικο αυτό που στέλνει το μήνυμα τώρα.
0: Όχι,
1: το λέμε.
0: Αυτό, άδικο έχει.
1: Άδικο έχει.
0: Δεν φταίει αυτό που παίρνει τα λεφτά, ρε φίλε.
1: Τι λέει, σοβαρά μιλά.
0: Αυτό φταίει που του έπιασε κότσου που δεν είδαν οι άλλοι ότι ο παίχτη, ο Ελουστόντο είναι σε ελεύθερη πτώση.
1: Πολύ ωραία.
0: Και φάγαμε όλοι τον πρόλογο των 300 συμμετοχών.
1: Και εγώ έχω το δικαίωμα να γιουχάρω αυτό που δεν μ' αρέσει. Γιατί να μην το κάνει. Δεν του βρει τη μανούλα του.
0: Ατομικά γίνει το κράξιμο έτσι.
1: Ατομικά δεν μ' αρέσει.
0: Και βεβαίως εκεί που εξοργίστηκα χθες είναι μία φάση στο παιχνίδι.
1: Όπα, τι εξοργίστηκες.
0: Όπου 7 παίχτες δεν ήξεραν πού βρίσκονται. Σε μία φάση που ο ΠΑΟΚ κόβει για να βγει στο επιθετικό transition, βρίσκονται 7 παίχτες του ΠΑΟΚ μέσα στο μικύκλιο, παίρνει την μπάλα ο Ζαφίρης και δεν ξέρει πού να τη δώσει και την γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα.
1: Καλό Ζαφίρης να πάρει την μπάλα, δεν ξέρει πού να τη δώσει. Να την κουβαλήσει μπορεί.
0: Ναι.
1: Να κόψει μπορεί.
0: Δεν με απαντά στο θέμα. Ναι. Με πα άλλα δικά σου που έχει στο μυαλό σου. Εγώ τώρα μιλάω ποδοσφαιρικά.
1: Έτυχε μία φάση.
0: Όχι φίλε, όχι φίλε. Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα.
1: Έτυχε μια φάση.
0: Δεν είναι έτυχε μια φάση. Δεν έτυχε. Δηλαδή, θες να φύγεις στο τραζίσιο και είσαι 7 παίχτες σε απόσταση 1 μέτρο ο καθένας. Τι πήγα.

0: Το επιτελείο.
1: Εμένα χθες με εκνεύρισε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν και αδιάβαστος. Είναι σαν να πας στο σχολείο, σου λέει η δασκάλα, έχεις αυτό το τεστ, και εσύ πες, έλα μωρέ, τα ξέρω εγώ. Και πας και βλέπεις ότι δεν ήξερες
0: τίποτα. Πάντως η λύση είναι η εύκολη λύση, να το ξέρεις. Πέρα από αυτά που λέμε και ισχύουν, είναι
1: λείπει
0: και η εύκολη
1: ποιότητα
0: λύση.
1: Του ΜΕΙΤΕ, λέει ο φίλος. Καλά, τώρα θα λείπουν όλοι αυτοί που δεν παίζουν. Θα θίκει ο ΜΕΙΤΕ και θα λέμε τα ζώα μου τα αργά. Καλύτερο... Ας, αυτά εγώ δεν τα ακούω.
0: Ο καλύτερος παίκτης είναι ο αναπληρωματικός.
1: Ναι, ή αυτός που δεν παίζει. Εγώ λέω αυτά που βλέπω τώρα. Αυτά που βλέπω τώρα. Εσύ τι θα έκανες, κύριε, για να πάμε στο break, γιατί πρέπει να τελειώνουμε ΠΑΟΚ, να πάμε και σε άλλα θέματα.
0: Εγώ θα διώχνα το λύση.
1: Α, θα τον έδιωχνες εσύ.
0: Τον Τάισον, τον έδιωχνα.
1: Και τον Τάισον.
0: Δρόμο.
1: Ναι.
0: Μου κάνει τα αποδυτήρια άλλο κάτω 40 χρονών. Δεν θες να βγεις, δρόμο.
1: Ναι.
0: Θα έπαιρνα έναν προπονητή.
1: Τι προπονητή?
0: Που να δένει τον κόσμο.
1: Σαν αυτόν εδώ που είδαμε εδώ τώρα στην οθόνη, αυτόν εδώ.
0: Αυτό δεν ήταν τέτοιο.
1: Τέτοιον
0: στο Sky που δείχνει αυτό το πράγμα.
1: Ένα γορίλα.
0: Άμα του πει ο παίκτη τίποτα κτλ.
1: Δεν θα τολμήσει να πει ο παίκτη τίποτα.
0: Δεν θα τολμήσει να πει τίποτα. Ένα Ήβιτς δηλαδή.
1: Ένα Βλάντανε.
0: Ένα τέτοιο...
1: Δεν μπορεί να τον πάρει.
0: Ένα τέτοιο τύπο να
1: δεν μπορεί να τον πάρει στο Βλάντανε.
0: Ένα Κοσεϊσάο. Ένα τέτοιο τύπο να πούμε.
1: Παιδιά, αυτό με τα ρεπό, μη μου το στέλνετε και με το. Έξι μέρες.
0: Κι άλλοι κάναν ρεπό,
1: μου λέτε. Έξι μέρες κάναν όλες οι ομάδες.
0: Πέντε, έξι μέρες.
1: Εγώ είδα τον Άρη να πετάει στο πρώτο μήχρονο. Είδα τον Ολυμπιακό να πρεσάρει και να δαγκώνει λαρίγκια. Αυτοί δεν είχαν έξι μέρες ρεπό.
0: Σας βάλαμε τρία γκολ
1: τώρα.
0: Ο κτηνοτρόφος, ο Χριστοφιλέας.
1: Δεν λέμε χαζομάρι στα ρεπό, τώρα σας πείραξαν. Έξι μέρες πήραν όλες οι ομάδες.
0: Ήρθε με τον κτηνοτρόφο, σου βάλε τρία γκολ ο κτηνοτρόφος.
1: Ναι. Ας φέρουν, λέει, τεχνικό διευθυντή το Ζαγοράκι με βοηθούς Μάτος Βερίνη να του μάθει. Ο Ζαγόρ, σιγά μην κάτσε. Ζαγόρ είναι τετραπέρατος, ρε. Σιγά μην κάτσε να μπλέξει τώρα σε κάτι το οποίο πλάκα με κάνετε.
0: Ζαγοράκι.
1: Ζαγόρ, σας πουλάει και σας αγοράζει όλο το δευτερόλεπτο.
0: Πονηρός καβαλιώτης σας.
1: Πάει, πάει τώρα. Είναι δυνατόν να πάει τώρα.
0: Πονηρός καβαλιώτης.
1: Να περπατήσει μέσα στα κάρβουνα. Πλάκα με κάνετε.
0: Αύριο έχουμε τραπέζι.
1: Αύριο έχουμε meeting, είναι τρελό το βράδυ. Το κανόνισα και αυτό. Τι να σε κάνω. Τι να σε κάνω, έχουμε το βράδυ.
0: Θα πεις.
1: Τι θες να πω.
0: Άμα πεις εσύ.
1: Τρίβεσαι, έτσι. Τρίβεσαι. Ναι, θα πω, ρε φίλε.
0: Άκου τώρα.
1: Θα πω. Λοιπόν, αύριο έχουμε ένα meeting. Το έχει φτιάξει εδώ ο Κουλ. Μεταξύ Ραπτόπουλου και ποιου αλλουνού. Άστο να το βάλουμε λίγο quiz.
0: Λοιπόν,
1: τώρα.
0: Μισή ώρα, ποιος θα είναι.
1: Έχω κανονίσει το βραδάκι να δούμε Champions League και να έχουμε μάζοξη Ραπτόπουλου.
0: Κουμάρι, ανάλυση αγώνων και κουβέντα. Τι ωραία.
1: Ναι. Ναι, θα πίνουμε κιόλα. Θα φέρω και, τον Αργυλέ.
0: Θα φέρω και τον ναι. Αργυλέ, εκεί καλό.
1: Εκεί η μαγαζάρα θα δει.
0: Ωραία.
1: Με ποιον θα κάνει αύριο τέτα τέτο ραπ και θα πέσει το κλάμα τη αρκούδα. Τον σχολιάζουμε και τον μιμούμαστε διαρκώ στι εκπομπέ μα.
0: Πολλέ φορέ.
1: Άντε να σα βοηθήσουμε λίγο.
0: Για να δούμε να το βρούνε. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε break και επιστρέφουμε.
0: Καφέ κόκο.
1: Κόκο θε. Τώρα δεν πετάει τώρα. Πετάει τη χαρά τώρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό. Τέταρτο ημίωρο, μετά τις 11 θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη από Λιθουανία, έτσι. Θα δούμε βέβαια επιστρέφοντας κίνηση Γκάλοπς, τη βαθμολογία, το πρόγραμμα, τι έχουμε από εδώ και πέρα, τι λένε οι στοιχηματικές μετά το χθεσινό κάζο του ΠΑΟΚ με την καταπληκτική Καλαμάτα, γιατί πρέπει να πούμε ότι η Καλαμάτα νίκησε, δεν έχασε ο ΠΑΟΚ. Η Καλαμάτα έπαιξε μπαλάρα χθες και έδειξε πως παίζει το ποδόσφαιρο όταν δεν φοβάσαι. Λοιπόν, Σμαράγδα Μπασάκο έχουμε τώρα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 10:30. Για αντλίες θερμότητας επιλέγεις Ριέλο. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
3: Άκουσέ με καλά! Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα! 3-5-2! Έχω βάλει αντλία θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει! 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια.
4: Μετρόπολης!
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλή σας ημέρα. Στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της έκτης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ έκανε ένα απρόσμενο βαθμολογικό ψωγύρισμα μέσα στην Τούμπα, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα. Οι γηπεδούχοι εγκλωβίστηκαν από την τακτική των φιλοξενουμένων, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη μάχη της κορυφής και σπάζοντας μια παράδοση ετών. Η διαμόρφωση του βαθμολογικού πίνακα φαίνει τον Παναθηναϊκό να διατηρείται μόνο στην κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ΑΕΚ με 14, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην τρίτη θέση με 13, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 12 και έπονται Άρης και Όφη με 10 βαθμούς. Αν επιτυχές ήταν το πέρασμα του ΠΑΟΚ Β' από την Άσμυρνη, καθώς ιτήθηκε χθες με 3-0 από τον Πανιόνιο για την έκτη αγωνιστική της Super League 2. στο πλαίσιο.

0: έξω της τρίτης αγωνιστικής του EuroCup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λιθουανική Λιετκαμπέλης, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στοχεύει στην τρίτη συνεχόμενη νίκη της στη διοργάνωση, προκειμένου να διατηρήσει το απόλυτο των επιτυχιών στον όμιλο. Αύριο Τετάρτη θα ρηχτεί στη μάχη του EuroCup ο Άρης, υποδεχόμενος τη δυνατή Ιταλική Τορτόνα στο Αλεξάνδριο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 το βράδυ, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ψάχνει μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή επικράτηση. Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έχει την ίδια μέρα και ο Ηρακλής, ο οποίος φιλοξενεί τη γερμανική Würzburg στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Το τζάμπολ στο κλειστό του Ιβανοφίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι!
5: Πολλά, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνετε!
6: Eurojackpot!

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
7: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310 556 271.
8: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
9: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
10: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
15: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
16: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
17: Πείτε μου κυρία Σούλα.
16: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
17: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
18: Σίγα την κομισιόν.
16: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
17: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
16: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
19: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.309.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 236.500 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.400 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 460.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Κανονείς με εμάς τώρα και λες ελπίζω να έρθει. Με το δουλευταρά δεν ελπίζεις. Ξέρεις ποιος έρχεται, βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις τις δουλειές του, όλες οι πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και να γίνει. Σαλούγκα μας, καλημεράρες, μποτζόνο σε όλα τα φιλαράκια μας, ραπ εν κουλ ακούτε, με Μίλου Γαβριλίδη σήμερα σαν τέξ, με ραπ εδώ ζωγραφίζεις, χράφεις, σχολιάζει, Χάρη Μανουλίδη.
1: Μ' αρέσει να έχω χαρτιά,
0: ναι, και να σημειώνω. Να τα κάνεις στάνα. Θα αρέσει, να σημειώνεις,
2: ένα,
0: θα πετάς,
2: ένα
0: θα
2: δέντρο την ημέρα
0: αυτή. Ναι, ναι, θα αρέσει, χαρτιά, να παίζεις, πώς είναι τα μικρά παιδάκια.
2: Σαΐτες.
1: Μ' αρέσει να ζωγραφίζω.
2: Κοίταξε, είναι ακολουθή.
1: Μ' αρέσει να τρώω προπονητές, φουγκαράδες.
0: Εσύ τι θα έκανες.
1: Ποιος.
0: Τι θα έκανες.
1: Να
0: με αποθεώνει εδώ ο φίλος Πανδέκου. Λέει κουλ, πραγματικά είσαι δίκαιος και τίμιος. Είπες ότι όταν θα κάνεις, ναι, όπως έκανες κριτική. Παιδιά, τους θεωρώ και τους δύο ανεπαρκείς. Και τον Έστρουπ και τον Λύση.
1: Και ίδιο δρόμο.
0: Τους θεωρώ και τους δύο ανεπαρκείς. Γιατί ο φίλος Πανδέκου με έκραζε και έλεγε, δεν κοιτάζω. Λέω, θα το δω να κάνω και κριτική για το δικό μου, φυσικά. Τι σημαίνει, επειδή με μια ομάδα ότι θα λέω μόνο καλά για την ομάδα μου. Όχι. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Αν δεν κάνεις κριτική, δεν θα βελτιωθείς. Αν μείνεις στάσιμος.
1: Το μάτι στο Βηρή να τον κάνουμε κριτική.
0: Βέβαια, και, αυτοί θα, και σε αυτού θα πάει μπάλα.
1: Βλέπω μπαλακά του βλέπουμε.
0: Όχι, όχι, θα πάει μπάλα και σε αυτού φυσικά και στο μάτι και στο Βηρή. Βεβαίω θα πάει και μπάλα και σε αυτού.
1: Στον πρόεδρο.
0: Εννοείται ότι θα πάει στον πρόεδρο. Εννοείται ότι ήταν εδώ, πήγαινε προπονήσει. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Είπαμε, ο παρά τον πρόεδρο πρέπει να είναι κοχονάτο.
1: Ποιο είναι ο παρά τον τώρα πρόεδρο.
0: Ο προπονητή σε όλε τι ομάδε.
1: Η Γκοντζάρβα είναι.
0: Και η Γκοντζάρβα είναι παρά τον πρόεδρο στα οικονομικοδιοικητικά. Ναι, η Γκοντζάρβα έχει μερίδιο είναι, στα δικά τη, στα κομμάτια τα μεταγραφικά.
1: Είναι ζημιά, ρε.
0: Κάναμε όλε τι μεταγραφέ, σύριαλε μεταγραφέ.
1: Είναι ζημιά.
0: Οι διαπραγματεύσει αυτέ του ΠΑΟΚ θα γραφτούν στην ιστορία δηλαδή. Οι διαπραγματεύσει του ΠΑΟΚ θα γραφτούν στην ιστορία.
1: Μέχρι που ο πρόεδρο τη Άουσμπουργκ, ποιο είναι ο τεχνικό διευθυντή, είπε: δεν τη θέλω αυτή.
0: Ναι, φυσικά.
1: Και θέλω άλλο.
0: Έχω και αποδείξει γι' αυτό.
1: Ναι, και φυσικά έχω ενδείξει.
0: Έχω και αποδείξει. Όχι, τα έχω κρατημένα εγώ.
1: Ναι, τα συνημμένα,
0: τα έχω κρατημένα φυσικά. Λοιπόν,
1: πάμε στο καλό τσικίδι.
0: Όποιο το αφισβητεί, εδώ.
1: Πάμε στο καλό τσικίδι. Τον είχατε 8 χρόνια σου. Καταρχήν να πούμε μπράβο στο Γερμανίδη, από εκεί βγήκε.
0: Κίνηση δεν πάμε τώρα, τι καλό τσικίδι.
2: Κάτσε να πούμε μια στιγμή κίνηση γκάλο. Κάτσε να πούμε μια στιγμή κίνηση γκάλο που να πα στον γκάλο τσικίδι. Πετράν. Ωραίο.
1: Πολύ Πετράν.
2: Πέτρο το λένε.
1: Ναι, αλλά δεν το στήριξε ποτέ.
2: Τι, συνέντευξη έχω κάνει με καλό τσικίδι.
1: Έσαι συνέντευξη έκανα με τη Μαρία Κάλλα.
2: Όταν ήταν ακόμα στον Πάοκ Β' Κωστή και δεν τον ήξερε το ευρύ κοινό.
1: Μάλιστα.
2: Πριν συνεχίσει την.
1: Πριν το διώξω δηλαδή.
2: Επόμενη επαγγελματική καριέρα.
1: Πώ το λένε τον αναπληρωματικό του Πάοκ τώρα στο δεξιμπακ.
2: Δεν έχει δεξιμπακ.
1: Μετά το Κέννη δεν έχει άλλο δεξιμπακ.
2: Όχι.
1: Δεν θα μπορούσε να έχει τον καλοτσικίδι δηλαδή.
2: Όπως θα μπορούσε να έχει πριν το Σάστρε.
1: Ναι.
2: Αντί για το Σάστρε θα μπορούσε να έχει τον καλοτσικίδι.
0: Έχει μισό λεπτό να πάρω τον καφέ ακόμα για τον καλοτσικίδι. Μιλάτε.
2: Ο Κωστής.
0: Δεν υπάρχει.
2: Λέει, ποιον έχει δεξιμπακ, λέει ο Πάοκ.
0: Ναι.
2: Δεν... Μετά τον
0: Κέννη. Θα μπορούσε να είναι. Ο Κέννη, ο οποίο θε και αυτό ήταν τρύπα του όζοντο.
2: Με πίσω βήματα εκεί πέρα.
0: Όταν δεν υπάρχει συνοχή και οι γραμμέ είναι θεόρατε. Δεν του μπλάρει κανένα να βοηθήσει τον Κέννη ποτέ. Μπροστά τον Κέννη ποιο είναι.
1: Φαίνεται.
0: Μπροστά τον Κέννη ποιο είναι.
1: Μπροστά.
0: Τον Κέννη ποιο είναι.
1: Ο Ζήφκοβιτς ήταν ή ο.
0: Όχι, δεν ήταν ο Ζήφκοβιτς.
1: Τι μπροστά από τον Κέννη ποιο ήταν. Ο Χατζίδης.
0: Ο Χατζίδης ήταν. Ναι.
1: Μετά ήταν ο Ζήφκοβιτς.
0: Μετά ήταν ο Ζήφκοβιτς. Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε.
1: Η γύμια ενό παίκτη στο ένα μέναν φαίνεται ότι δεν έχει τουμπλαρίσματα.
0: Φυσικά. Πού θα. Ανεβαίνει ο Κέννη φέτο και γίνεται.
1: Ο Σάλιαγκα.
0: Πατάει περιοχή, ναι, αλλά δεν τουμπλάρει κανένα.
1: Ο Σάλιαγκα ότι τρώει παραμύθι στο αμυντικό κομμάτι φαίνεται ότι δεν έχει τουμπλαρίσματα. Κοίτα εδώ. Ο Στόπερ. Αν πέσει πάνω του κάνας τριπλαδόρος σέντερφορ, φαίνεται στα αυσιμό Βαντρόγγελεν, φαίνεται ότι κάτω είναι μάπα στα τουμπραρίσματα. Εκεί σε θέλω, στο ρασμέναν.
0: Ναι.
1: Για πάμε, τι έγινε τώρα.
0: Πάμε,
2: λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο κίνηση και γκάλο από Κωστή, γιατί έρχεται να ταιριάξει και τον γκάλο πάνω σε αυτό που συζητάτε τους άλλους με τον Νικόλα. Μάλιστα. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή δυτικά προς ανατολικά, στο ύψος της Πολύχνης, στην εξωτερική περιφερειακή, σε εκείνο το σημείο θα δουν σημαντικές καθυστερήσεις. Όσοι κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση από το ύψος της Τριανδρίας και έπειτα, εκεί στο ύψος του Καφτατζογλίου, θα δουν τα προβλήματα στην κίνηση για εκείνο το μικρό διάστημα. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, στη λεωφόρο στρατού, καθυστερήσεις στην Τζιμισκή στη συνέχεια της. Δηλαδή,
1: χθες πήγαμε στη λεωφόρο στρατού με τον Νίκο, δεν είχε κίνηση.
0: Ναι. Δεν είχε κίνηση εκείνη την ώρα. Στα... Χλαπακιάσαμε.
2: Καλά κάνατε. Μπράβο.
1: Ωραία. Για πίνα και οι δύο. Ναι. Άφαγοι ήμασταν και οι δύο.
0: Ήμασταν άφαγοι. Χθες ξεκινήσαμε εδώ παρέα με τον Τίνο το πρωί να έρθουμε 8 η ώρα να έρθουμε στη δουλειά.
1: Τελειώσαμε
0: και τελειώσαμε 1 η ώρα το βράδυ. Έτσι.
1: Παρέα, παρέα.
0: Κάποιοι νομίζουν ότι κάνουμε μόνο ραδιόφωνο και μετά χαβαλεδιάζουμε εμείς.
1: Η βάση μας είναι το ραδιόφωνο. Η βάση μας είναι εδώ.
0: Η βάση μας είναι το ραδιόφωνο.
1: Η βάση μας είναι εδώ. Η βάση
0: εδώ. Απλά νομίζουν ότι δεν έχουμε να ασχοληθούμε, να μελετήσουμε, να διαβάσουμε, να γράψουμε, να κάνουμε βιντεάκια. Δεν είναι έτσι. Χάρη.
2: Λοιπόν, όσοι αυτή τη στιγμή επίσης κινούνται και στην Ιόνος Δραγούμη και σε άλλα στενά του κέντρου, θα δουν προβλήματα στην κίνησή τους και στην κάδο και στη Μίκη Θεοδωράκη στα δικαστήρια. Είναι τα σημεία τα οποία απασχολούν πολύ έντονα στο κέντρο. Αν κανείς γυρίσει λίγο και δει το λίγο πιο ανατολικά, η Όλγας και η Εθνικής Αντιστάσεως, τα σημεία που επίσης εντοπίζονται προβλήματα. Λοιπόν, πάμε γκάλοπ. Τρεις επιλογές σήμερα και έρχονται να ταιριάξουν πάνω στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα, την ήττα του Δικεφάλου. Και το ερώτημα είναι απλό: τι θα κάνετε εσείς με τον Αλέσιο Λύση? Τρεις επιλογές. Η πρώτη, στήριξη μέχρι τέλους. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, αυτόν διάλεξα, αυτόν εμπιστεύομαι, πάμε μαζί μέχρι το Μάιο και εκεί ξανακάνουμε συζήτηση ανάλογα με πώς θα έχει κυλήσει η χρονιά. Δεύτερη επιλογή. Πηγαίνουμε και λέμε ότι ναι, μεν σε στηρίζω, αλλά δείξε λίγο έργο. Δηλαδή, ναι, σου δίνω μια πίστοση.
0: Είναι μεσοβέζικη λύση.
2: Ναι, σου δίνω πίστοση χρόνου.
0: Έρχεται ο Ηρακλής, σε κάνει 0-1.
2: Και μετά δεν έχει πίστοση χρόνου.
1: Δίνει δύο πέναλτι.
0: Και πέναλτι δεν έδωσε χθες. Γιατί ο ΠΑΟΚ χθες όντως είχε πέπτει τη διαιτησία. Εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω το δάκτυλο μου. Κέρδισες. Άμα δεν παίζει η ομάδα και η διαιτησία ανάγκη δεν μπορεί να σε βοηθήσει.
1: Δηλαδή, εκθέτει κουμπαράκι στο βάρο. Εκθέτει να πούμε πώς ήταν ο διαιτητής, πώς το λέγανε.
0: Χθες πώς το λέγανε, Κατσικογιάννης νομίζω.
1: Εκθέτει το Κατσικογιάννη, εκθέτει το κουμπαράκι. Κάτσε ρε φίλε, και ο διαιτητής.
0: Όταν αυτό δεν λένε, τίποτα.
1: Γι' αυτό λένε στις 100 κατηγορίες, στις Β. Όταν θες να ανέβεις, σου λένε: θα κάνεις μια ομάδα. Θα την κάνεις καλή, με μπάτζετ καλό. Θα έχεις καλό προπονητή. Θα έχεις αυτά τα λεφτά για δημόσιες σχέσεις. Και αυτά τα λεφτά, ξέρω εγώ, για τις άλλες δημόσιες σχέσεις.
0: Ναι, όλα αυτά.
1: Να έχεις καλές δημόσιες. Χωρίς ομάδα
0: δεν κάνεις τίποτα.
1: Δεν κάνεις τίποτα. Έτσι.
0: Δεν κάνει τίποτα. Και γι' αυτό λέω ότι και φέτος μεγάλο φαβορί για μένα. Απλά έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Είναι η ΑΕΚ λόγω της Ευρώπης. Είναι η ΑΕΚ. Έχει πλάνο, έχει συγκεκριμένη δομή. Και έχει προπονητάρα.
1: Αν η προπονητάρα. Ναι.
0: Φαίνεται ο προπονητής από τους πρώτους μήνες.
1: Φαίνεται.
0: Δεν φάνηκε από πέρσι που τον είδαμε. Ακριβώς. Όπως φαίνεται και ο Νέστρουπ και ο Λύση ότι είναι αναπαρκής. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τον άλλο θα το δούμε το Λέλεκα το Ολυμπιακό.
0: Το Λέλεκα ακόμα θα το δούμε.
1: Ακόμα
0: ναι.
1: Θα το δούμε.
0: Θα το δούμε γιατί
1: στο είναι, ναι. Σκληρό ροκ, εντάξει. Ναι. Το πήρε στο ξυλίκι το μάτς.
0: Αλλά και ο Νέστρουπ και ο Λύση θα έχουν ups and down συνέχεια. Θα είναι πάνω κάτω. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Θα είναι, άρα θα έχει τριβές συνέχεια. Λοιπόν,
2: και μια τέταρτη επιλογή και μια τρίτη επιλογή είχαμε ότι είναι η άμεση αλλαγή του προπονητή. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και στο τέλος θα έχουμε τα αποτελέσματα σε μια ώρα από τώρα.
0: Ο ΠΑΟΚ χάνει μετά από 617 μέρες.
1: Τι χάνει?
0: Στην Τούμπα. Είχε να χάσει 617 μέρες, όσο και ακούγεται περίεργο, και έχασε χθες από την Καλαμάτα σε ένα μάτς που όλοι το έδιναν ένα 20, τελειωμένο. Και πηγαίνοντας στο γήπεδο, του λέω το Αχιλλέα: αν δεν είμαστε σοβαροί, δεν κερδίζουμε τίποτα. Του λέω:
1: του δίνεις μαθήματα το Αχιλλέα.
0: Φυσικά του δίνω μαθήματα. Και το έχει πάρει το μάθημα. Του λέω: είναι σαν να σε λένε θα πας για διαγώνισμα και εσύ δεν διαβάζεις, γιατί νομίζεις το μάθημα είναι εύκολο.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Σου έχει δώσει και τα θέματα ο δάσκαλος.
0: Μπράβο.
1: Γιατί είχες διδαξει.
0: Είχα και διετσία. Και πάλι δεν ξέρεις γιατί πήγες απροετοίμαστος. Εμένα αυτό με εκνεύρισε χθες.
1: Το κάνεις στο σχολείο αυτό.
0: Φυσικά. Έγραψες άλλα μάθημα.
1: Ναι. Είχε πληρώσει ο πατέρα μου τον καθηγητή να μου δώσει τα θέματα και εγώ διάβασα άλλα.
0: Από τότε είχες τη δολοπλοκία μέσα σου. Επειδή είσαι δολοπλόκος. Έτσι. Είσαι άνω κάτω και
1: πλαγιό.
0: Όχι, εγώ απλά προσπαθούσα, είχα να είχα καλό διπλανό και μπροστινό για να αντιγράφω. Έτσι, όταν δεν ήξερα μαθήματα.
1: Είχα όμως και την αυτήν.
0: Ναι.
1: Όταν ξέρω για τους Σελτζούκους Τούρκους, δεν την ήξερα, έλεγε για τους Πετσενέκους.
0: Έλεγε ότι να είναι.
1: Εγώ σε ρώτησα
0: για τους Σελτζούκους.
1: Εγώ ξέρω για τους Πετσενέκους.
0: Πες,
1: καλά, λέει, την άλλη εβδομάδα θα μου γράψεις.
0: Για τους Σελτζούκους.
1: Τιμωρία του Σελτζούκους.
0: Τρεις προκρίσεις έκανε ο Νίστρουπ. Τις έκανε, παιδιά, κάποιοι έχουν και αστέρι. Έτσι.
1: Καλά, η μία ήταν κατά λάθος.
0: Η μία κατά λάθος, η άλλη κοιμήθηκε ο Θεός, η άλλη με το στανιό.
1: Η τελευταία ήταν κατά λάθος. Άσε την τώρα, μην το ανοίξουμε το θέμα. Έχω τα
0: κατάφερε όμως, πέρασε ο Μίλους. Έστω. Αυτό νομίζω κράτησε και τον Νίστρουπ, γιατί ήταν σημαντικό.
1: Αυτή θα είναι η καταστροφή του Παναθηναϊκού, ότι κράτησε τον Νίστρουπ.
0: Ότι κράτησε τον Νίστρουπ, λες. Και εγώ το πιστεύω ότι δεν.
1: Εγώ τον Αλαφούζο τον έχω κάνει διάγγελμα.
0: Παρότι ο Παναθηναϊκός για μένα έχει πολύ γεμάτο ρόστερ, έχει τρομερή ποιότητα, έχει έξω αγωνιστικά, ναι. Δεν νομίζω να τα καταφέρει.
1: Με τον Κόντι θα το έπαιρνε φέτος.
0: Με τον Κόντι.
1: Με τον Κόντι θα το έπαιρνε.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Με τον Κόντι θα το έπαιρνε.
0: Άμα είσαι, εγώ τον Κόντι θα έφερνα στον ΠΑΟΚ. Άμα δεν μπορούν να βρίσκουν ένα, τον Κόντι θα έφερνα, όπως το λέω. Το 3-4-3 θα το παίξω ΠΑΟΚ τέλεια. Θα πούμε, παιδιά, ναι.
1: Άλλο τώρα λες. 3-5-2 με είπες προηγουμένως.
0: Ναι, έτσι πως είναι, ο Κόντις παίζει 3-4-3 όμως. Θα το έφτιαχνε. Και είπα, και τώρα το λέω, σωλήσει.
1: Και τα δύο πρέπει να τα παίξει, ρε
0: ΠΑΟΚ. Να τα δοκιμάσει και τα δύο.
1: Και τα δύο πρέπει. Και το 3-4-3 το ζύγω στο φορ και αριστερά ποιο θα βάλει. Το αριστερά δεν έχει να βάλει.
0: Δεν έχω αριστερά.
1: Πρέπει να βάλει τον Μπέλκα σε ρόλο με ενδιάμεσα.
0: Θα κάνω αλχημία.
1: Αλχημία.
0: Με τον Τετέι θα πάτε το βράδυ. Αύριο είναι, όχι σήμερα, αύριο το βράδυ. Ή σήμερα είναι.
1: Όχι, είναι αύριο.
0: Τετάρτη πάμε.
1: Για να τα μηνύματα.
0: Μετάνια Δήμου στείλανε, Τετέι δύναμε, στείλανε, Σαμίτρα στείλανε.
1: Μετάνια Δήμου θα βγω άλλη μέρα.
0: Άλλη μέρα. Σε κάποια σημεία ο Λύσης φώναζε για τις αποστάσεις στις γραμμές. Αλλά οι αποστάσεις από πάνω, παιδιά, επειδή κάνω τη μετάδοση, φαίνεται ότι είμαστε μια ομάδα η οποία δεν λειτουργεί σαν ομάδα. Φαίνεται πολύ. Δηλαδή, έλα μια φορά εκεί που κάνουμε τις μεταδόσεις να δεις πώς
1: θα ξανάρθουν οι παοξίδες, θα σας κάνουν επίθεση πάλι.
0: Εντάξει. Φαίνεται μια ομάδα πότε έχει πλάνο. Πότε...
1: Ποιοι ονόματα.
0: Τώρα Λύση, σήλανε το Σαμίτρα, σήλανε πολύ. Έκανε τατουάζ δε τέρε μπαγάσα. αγαπάμε. Όχι, το βρήκε ένας.
1: Ναι.
0: Το βρήκε.
1: Ένας.
0: Ο Μπάρντ 98 το βρήκε με ποιον θα γίνει το meeting, ναι. λοιπόν, Νίκο Πούλα, τρέλα στο ραπ με ίντρικα για Σαββίδη Σαμαρά. Θέλετε τέτοια ψοφάτη.
1: Σαμαρά. Ναι. Τι να κάνει ο Σαμαράς.
0: Τον Βαντρόγκλε, πώς το λένε, τέλος πάντων, πες ότι ο Κοϊτά πέρσι στη Σαμσούντα τον πέρασε μια φάση δύο φορές. Ναι, ρε. Άσο, δεν είναι.
1: Βαντρόγκλε,
0: ναι.
1: Γελάει ο κόσμος. Το λέω το Καρατζαφέρη με αυτά τα στόπερ, με αυτό το προπονητή. Δεν πας μπροστά. Από τη μέση
0: δεν
1: μπροστά.
0: Ξέρω τι είναι χειρότερο, το γεγονός ότι η ομάδα δεν βλεπόταν ή ότι η τέσσερα δεν φώναζε και η κερκίδα πάει το κακό στο χειρότερο.
1: Τι να κάνει τέσσερα, ρε.
0: Η κερκίδα τι να κάνει.
1: Όταν να κάνει τέσσερα.
0: Έρχεται η Καλαμάτα και σε κάνει γιογιό με συντούμπα. Δεν το συζητάμε.
1: Τι θες να φωνάζεις, πάω κολέο, λέει, ενώ κάνει ένα,
0: όταν έρχεται η Καλαμάτα και σε κάνει γιογιό και αυτό 6 ώρα Δευτέρας ξανακοπεί. Ήρθε, ο Πάουκας το ζητήσει να μην ξαναγίνει ποτέ.
1: Ήρθε, αυτός ο
0: παρά τα αυτά είχε 10.000 η Τούμπα χθες, έτσι.
1: Σε 10.000.
0: Κάτσε να δω τα εισιτήρια.
1: Ας τα εισιτήρια, πώς ήταν.
0: Εσύ.
1: Τα εισιτήρια.
0: Την Τούμπα την έχω σαν δεύτερο σπίτι μου.
1: Σιγά.
0: Ξέρω ακριβώς ναι. Πόσο κόσμο έχει ναι, πάρει κάθε φορά. Ακριβώς πόσο κόσμο. Λοιπόν, περίμενε. Κάτσε να δω λίγο αυτό που έλεγε για τα εισιτήρια. Και θα πάμε να δούμε βαθμολογίες.
1: Σε πήρε διπλό ο κτηνοτρόφος.
0: Εύκολο κιόλας. Και δίκαιο κιόλας.
1: Και fair play ο κτηνοτρόφος.
0: Και δίκαιο κιόλας και εύκολο.
1: Στο έκανε.
0: Έτσι. Και γελούσαν και τα αυτιά του.
1: Χοντρός, χοντρούλης.
0: Έχει τα περιτά κιλάκια.
1: Τρώει καλά.
0: Έχει τα περιτά κιλάκια. Αλλά είναι ψηλός και δεν φαίνεται στους ψηλούς.
1: Ναι, λοιπόν, ρε, άτιμη, ναι.
0: Η ΑΕΚ 30.000 κομμένα στήρια. Τι συζητάμε τώρα. 1.300 ο Αστέρας. 1.100 η Κηφισιά. 3.500 ο Ηρακλής. 2% ο Άρης. Ναι, σου είπα, ο Ηρακλής είχε γύρω στις 5.000. Με γελούσες θες πάλι.
1: Ναι.
0: Και ο Άρης είχε 2 με 3.000, σου είπα. 33 Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ δεν έχει, γιατί έγινε χθες το μπατς. Εγώ σου λέω, ΠΑΟΚ θα έχει γύρω σε 8.500 με 9.000 εισιτήρια.
1: Μάλιστα.
0: Κάπου εκεί θα είναι.
1: Καλά είναι.
0: Δικαιώθηκα για Ηρακλή και για Άρη. Σου έλεγα ότι ο ένας είχε κοντά στις 5 και ο άλλος κοντά στις 3. Εκείνη ήταν τα εισιτήρια. Λοιπόν, τώρα βαθμολογία. Πέρσι τέτοια εποχή 4 και 5 έβριζαν όμως ο Λουτσέσκου, λέει. Εντάξει, παιδιά, δεν γίνεται να τον βρεις το Λύση. Το Λύση δεν γίνεται να τον βρεις.
1: Δεν σε πάει μόνο να τον βρεις.
0: Τι να τον πεις το Λύση.
1: Δεν σε πάει, κρίμα είναι.
0: Κρίμα, ξεκρίμα δεν γίνεται. Ναι, κρίμα το Λύση.
1: Κρίμα είναι.
0: Ναι, τον Λουστότο όμως δεν είναι κρίμα να τον βρεις.
1: Όχι, ο Λουστότο όχι, όχι.
0: Αυτό θέλει που ήρθε εδώ στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αυτό θέλει.
0: Κράξε αυτόν που τον έφερε και τώρα τον άλλον που τον βάζει. Και στο ξαναλέω. Και στο ξαναλέω. Στο επίσημο site τη Super League τα βλέπω τα εισιτήρια. Το ξαναλέω. Μην τον βάζει χθες η Λύση. Βάλε τον Χατζηδιάκο. Είναι απλά τα πράγματα. Βάλε τον Παταούλα, μα δεν θες τον Χατζηδιάκο.
1: Ένα Σεάτ Κόρντομπο, ένα Σεάτ Ήμπιζ ο άλλος. Τι να βάλει.
0: 1750 τα εισιτήρια. Έφαγε τον φλόκο σου.
1: Πόσο είπα,
0: έχει και πάνω από 10.000. Εγώ κάποιες μη είπα στην Τούμπα, έχει γύρω στις 12.000.
1: Μάλιστα.
0: Απλά κάποιοι. Α, το τραβάζει. Δεν τραβάω τίποτα. Ξέρω πόσο κόσμο.
1: Τα διαρκές μας,
0: όλοι, όπως τα βάζουν όλοι. 33.000 και ο Ολυμπιακός. 1750 έχει η Τούμπα.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, έφαγε τον φλόκο. Τον έφαγε τον φλόκο.
1: Εσύ έφαγε τρία, εγώ τη φλόκο.
0: Εγώ τον έφαγα τον φλόκο. Λοιπόν, τώρα, βαθμολογία. Μετά το χθεσινό 1-3. Για να τελειώνουμε, να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα.
1: Τι θέματα έχουμε.
0: Θα πάμε τώρα, θα δεις. Έχουμε μπάσκετ, ευρωπαϊκές βραδιές, Champions League. Θα πάμε τώρα να δούμε τα ματς. ΑΕΚ με
1: Σαχτάρ. Θα πεις ποιο θα πάμε.
0: Ναι, θα το πω που θα πάμε, περίμενε. ΑΕΚ 14, Παναθηναϊκός 15. Ένα ματς ζόρικο δεν εμφανίστηκε με τον Ολυμπιακό.
1: Τίποτα.
0: Πες και με παίχτη παραπάνω, δεν έκανε φάση.
1: Τίποτα.
0: ΑΕΚ 14.
1: Ένα shoot back από 25 μέτρα.
0: Το μοναδικό πρόβλημα της ΑΕΚ για μένα φέτος θα είναι πώς θα διαχειριστεί τα πολύ ζώρικα μάτς του Champions.
1: Δεν έχει μεγάλο ρόστερ.
0: Δεν έχει πολύ μεγάλο ρόστερ. Έπρεπε να πάρει κανένα δύο παίχτες ακόμα.
1: Ο Νίκολης πιστεύει ότι με τα μάτς φορμαρίζεσαι κιόλας. Ναι,
0: υπάρχουν πολλοί που το πιστεύουν αυτό. Να ξέρει, άμα κάτσει και μιλήσει.
1: Αυτό το πιστεύει.
0: Ναι. Ναι. Πώς είπαμε την ΑΕΚ πέρσι τον Αύγουστο ότι πήρε προπονητάρα, ρε φίλε. Δεν το λέγαμε.
1: Όχι, Αύγουστο, τα πρώτα μας
0: που είδαμε. Τα πρώτα μας, κατευθείαν. Ποιο, ναι, κατευθείαν. Τώρα λέμε για τον Νίστρο που ρωτάει ένας φίλος και για τον Λύση ότι εμένα τουλάχιστον.
1: Και τον Κρεμανταλά το βλέπουμε.
0: Για τον Κρεμανταλά το βλέπουμε. Το βλέπουμε, ναι, το βλέπουμε. Ναι, αλλά η ΑΕΚ φαίνεται ότι εδώ υπερέχει.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός 13. Το πήγε στο Ξυλίκι.
1: Αν ο Ολυμπιακός φτιάξει ομάδα Σεπτέμβριο.
0: Και θα το πάρει αυτό ο τέλος.
1: Και με το ξυλίκι είναι δύο πόντους πίσω από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Αν τη φτιάξει την ομάδα, γιατί.
0: Αυτό θα
1: μπορεί
0: το πάρει.
1: Και να μην τη φτιάξει.
0: Μπορεί να μην τη φτιάξει. Δεν ξέρουμε.
1: Στο τέλος θα το πάρει αυτό.
0: ΠΑΟΚ 12. Ο οποίος φαίνεται ότι για μένα ρόστερ υπάρχει. Ρόστερ υπάρχει. Το θέμα είναι να γίνει ομάδα. Δεν έχει γίνει ομάδα ο ΠΑΟΚ.
1: Ο φουκαράς που είναι.
0: Ο ΠΑΟΚ, τι φουκαράς. Αμέσως κάτω από μένα είναι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τα ποδαράκια έτρεμα που θα πήγαινε κορυφή, όπως και πέρσι ένα μάτς με τον Βόλο, με τον Λουτσέσκου, τελευταία αγωνιστική. Μην το πάρεις να τερματίσεις πρώτος. Δηλαδή σε κρίσιμα μάτς, κομβικά, παιχνίδια σταθμούς, κάτι γίνεται. Ο Άρης 10 έχει.
1: Καλά είναι.
0: Μια χαρά είναι. 10 έχει και Όφη. 9 έχει ο Ηρακλής.
1: Η φούσκα Όφη, ναι.
0: Φούσκα λες εσύ.
1: Φούσκα είναι.
0: Εγώ λέω θα είναι εκεί Όφη, στο 5-8.
1: Ναι. Θα είναι, ναι.
0: Ο Ηρακλής 9.
1: Σωμένος.
0: Και αυτό στο 5-8. Δεν βλέπω να είναι.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Και εγώ τον Ηρακλή. Εγώ δεν από 13 Παναγιώτη. Δεν από 13, αλλά 11 σίγουρα. Δεν ξέρω άμα πέρασε η μπάλα στο άλλο. Εντάξει, φαίνεται. Ναι.
1: Τι ουριάζει αυτό. Τι λέει
0: αυτό. Φάση με τον Ατρόμητο.
1: Καλά, στο Χαριλάου 3-0, στο 25 έπρεπε να κάνει.
0: Εντάξει, εντάξει, οκ. Άστο, 0-0 πήγε το μάτι. 9 ο Πανετολικός.
1: Κατέβηκε μια φορά τη σέντρα. Και θα γινόταν μια φορά κατέβηκε τη σέντρα.
0: Και στην Τούμπα έτσι τώρα, κάτσε. 9 ο Πανετολικός, 8 η Κηφισιά, που είναι πολύ καλή ομάδα, όπως και η Καλαμάτα 7. Και όπως σωστά είπαμε χθες, ότι για μένα θα κινδυνεύσει ο Βόλος, ο Λεβαδιακός, ο Ατρόμητος και βάζω. Ποιον άλλο έβαλα, κανέναν άλλο δεν έβαλα. Έβαλα και την Καλαμάτα.
1: Την έβαλες.
0: Πρέπει να την έβαλα.
1: Πρέπει να την έβαλες.
0: Δεν τη ζήγησα καλά κι εγώ. Αλλά εγώ μπορώ να μην τη ζήγησω γιατί δεν τη βλέπω. Ο Πάουκ σαν οργανισμός απαγορεύεται να μην τη ζήγησει. Αυτή είναι η δουλειά του. Δεν είναι.
1: Δεν ξέρω τις κατασκόπους σου.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, επόμενη αγωνιστική. Πάμε στα ζόρια τώρα. Το Ατρόμητο ΑΕΚ να βάλετε. Η ΑΕΚ παίρνει το δικαίωμα που έχει, το μπόνους.
1: Καλά κάνει η ΑΕΚ.
0: Πολύ καλά κάνει, γιατί θα έπρεπε να γυρίσει.
1: Λεβαδιακός Βόλος, αξιχάσει ένα χ εκεί.
0: Αυτό είναι ματσά. Λεβαδιακός Βόλος, αν επιτυχεί, φεύγουν και οι δύο. Και ο Μπράτσος και ο Χαραλάμπης.
1: Και οι δύο, ναι.
0: Καλαμάτα Όφη, ματσάρα.
1: Ματσάρα.
0: Και η Καλαμάτα τον βρίσκει τον Όφη. Μετά από ταξίδι, θα δούμε τώρα τα ευρωπαϊκά μάτς.
1: Λες ο κτηνοτρόφος να τον πετάξει καμιά τριάλα τον
0: κόντρα. Πού παίζει η Καλαμάτα, θα παίξει πάλι στη, πού θα παίξει, στη Νίκαια, στον Κορυδαλό,
1: στην Τρίπολη. Θα παίξει, στην Τρίπολη.
0: Ακόμα να γίνει το γήπεδό της.
1: Ναι.
0: Φαντάσου, η Καλαμάτα είναι και τσιγκάνα, έτσι.
1: Τσιγκάνα είναι. Είναι Ρωμά.
0: Πανετολικός Ολυμπιακός. Εδώ θα κρίνουμε αρκετά για τον Αλβαθίλ.
1: Τώρα τον Αλβαθίλ.
0: Γιατί θα το δούμε πώς αντιδράει η ομάδα μετά από κόπωση, μετά από ταξίδι.
1: Όχι. Θα πρέπει να παράξει ποδόσφαιρο τώρα, δεν έχει σύλλογη.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να παίξει μπάλα.
0: Ακριβώς. Και Πέμπτη θα παίζει στο Βελοντρόμ. Την πιο καυτή έδρα της Ευρώπης για μένα.
1: Άντε να το δω. Ναι. Το.
0: Παναθηναϊκός Αστέρας.
1: Ωραίο ματσάκι.
0: Ωραίο, πονηρό. Να δούμε αντίδραση Νέστρουπ.
1: Σκόρε Τετέι.
0: Τετέι έχει μια συμπάθεια. Ρε παγάστε. Τετέι σκόρε.
1: Μ' αρέσουν οι ερωτικοί τύποι.
0: Ναι, ναι. Εμένα. Όσοι είναι θερμόιμοι, μ' αρέσουν.
1: Βέβαια.
0: Κηφισιά Άρης.
1: Δύσκολα.
0: Ωραίο πονηρό μάτς, πονηρή έξοδος για τον Άρη.
1: Πες τον Μπιάκο.
0: Ο οποίος έχει
1: Phantom Duck, πες παίρνει στην ισοπαλία.
0: Ναι.
1: Ρώτα το Phantom Duck.
0: Τα ίδια λέγαμε και για Τζιγκάνα και Βυσιά φέτος.
1: Ναι.
0: Που παίζει συλλεοφόρο στη Νεάπολη. Αρχίζει και βρει ο αίτημα του γήπεδου της Καλαμάτας. Ευχαριστώ Γιώργο Μάτζιο, τον ιστορικό μου συνεργάτη.
1: Ρώτα το Phantom Duck. Την παίρνει στην ισοπαλία στην Βυσιά.
0: Όχι, δεν θα τον πάρει κανένας. Και την Κυριακή το βράδυ, ντέρμπι στην Τούμπα. 9 η ώρα πάω Κρεακλής. Εδώ σε θέλω καρδιά μου. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει.
1: Έχω κάτι ξηραφάκια.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιημένα.
0: Ναι.
1: Δώστε στο διαιτητή να ξουρίσει τον.
0: Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι ο διαιτητής.
1: Ο Τζίλος θα είναι.
0: Ο Τζίλος είναι. Και ο Τζίλος να είναι και οποιοδήποτε να είναι.
1: Εντάξει,
0: αν ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να παίξει
1: ποτέ. Δικός μας θα είναι ο διαιτητής.
0: Δεν μπορεί να παράξει.
1: ΠΑΟΚΑΡΑ αδικημένη,
0: ναι.
1: Να πούμε.
0: Και πίσω δεν
1: έχει. Το κεντρικό κράτο.
0: Και πίσω τρώει 13-14 φάσεις από την Καλαμάτα. Όταν τρώει 13-14 φάσεις από την Καλαμάτα. Και μπορεί να φας από τον Ηρακλή που έχει τις Αΐτες, Νιζέτ, τον Σαντέ Σίλβα και δεν συμμαζεύεται. Θα έχεις θέματα.
1: Θα έχω το διαιτητή μαζί μου.
0: Θα έχεις το διαιτητή μαζί σου, δεν φτάνει
1: ο διαιτητής. Ο Γκαγκάτσες τα έχει φτιάξει τα έργα.
0: Δεν φτάνει και διαιτητής αν δεν έχεις
1: σωμάδα. Δημόσια σχέσεις καλές έχουμε λοιπόν, θέμενα με την έπαγα. Άσχετα το λέμε αντίθετα
0: το ιστορικό meeting που θα γίνει αύριο φίλες και φίλοι μεταξύ ραπ. Θα είναι μεταξύ ραπ και Χατσιπαναγή. Ωραία, φίλοι, τι έχουμε να δούμε.
1: Εσύ με έχει σύρει τώρα πολλά. Πέρα στα. Δηλαδή, εγώ είμαι χαζό. Ναι, είσαι χαζό. Γιατί έπαιξε μικρή ομάδα. Ρε.
0: Άντε,
1: και μα στέρισε τη δυνατότητα να σε δούμε
0: στην Μπαρσελόνα.
1: Στην Μπαρσελόνα, α μην είναι.
0: Ναι. Εκεί για Μπαρσελόνα ήταν. Για Μπαρσελόνα ήταν.
1: Να εδώ εκεί με τον Αγγέλο και τον Δημητρόφ.
0: Για Μπαρσελόνα ήταν. Ναι. Βασιά του. Ήταν για Ρεάλ, για Μπαρσελόνα, για Μπάγκερ, για τέτοιε ήταν ο Χατζημπαναγή. Λοιπόν, έχουμε τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, όπου δεν θα κάνουμε ευτυχώς μετάδοση μαζί, γιατί η τελευταία που κάναμε είχε βγάλει διπλό.
1: Με ποιο θα πας?
0: Εγώ θα πάω με το κανάλι μου, τα έχουμε πει.
1: Όχι, το Μετρόπολης με ποιο θα.
0: Ο Μητρόπουλος θα είναι ο
1: Ζαΐρης. Θα είναι ο Ζαΐρης. Θα είναι ο Σωτηρόπουλος.
0: Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα πάμε, ναι, αλλά δεν ξέρω.
1: Θα έχει μόνο ένα εκπρόσωπο.
0: Ό,τι μπορεί. Τσερβίνης.
1: Στην αναμετάδοση ποιο θα είναι, δεν θα έχετε και τον άλλο.
0: Μπορεί να είναι ο Τσερβίνης.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι ο Τσερβίνης.
1: Στις φαγές θα έχετε τον έναν, δηλαδή ο άλλος να μην κλαίει ή όπου θα σφαχτεί.
0: Θα σε έχουμε όλους. Κάτσε, εσύ προκαταβάλεις και βιάζεις ως συνήθως.
1: Ο δικημένος πάω.
0: Κάτι άλλο και σκάει την άλλη που είμαι εβδομάδα και δεν έγινε τίποτα.
1: Ο δικημένος πάω. Φάγατε τον άλλη, φάγατε την Καλαμάτα. Ο δικημένος πάω.
0: Εγώ ξέρω κανένα καλό υδραυλικό.
1: Το τρέγει, αλλά τσακώθηκα μαζί του.
0: Με ποιον δεν τσακώνεσαι, ρε παγάσα. Λοιπόν, σταμάτα να το λες. Το δουλευταράκι σε όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς.
1: Θέλουμε εδώ σύγχρονη γροθιά, λέει.
0: Και ό,τι άλλη πληροφορία χρειάζεσαι. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις. Απλά γρήγορα, ξεκάθαρα. Χάλασε την τέτοια τώρα, ρε. Δηλαδή, τζάμπα το. Δουλευταρά, θα σε ξανααναφέρω μετά. Δεν γίνεται ο άνθρωπος τώρα. Ενώ λέω το χορηγό, θέλει να σου δώσω εδώ δουλειά. Πόσο με μπουνιά. Να το στείλουμε στο χορηγό, πει τι μπουνιά λέτε. Μιλάμε τώρα, το τι τραβάω εδώ αυτές τις τρεις ώρες είναι σαν να δουλεύω 13 παιδιά. Έτσι. Καραμελίτσα, έλα! Έλα να το μαζέψεις. Έλα μαζί με τα παιδάκια τώρα να πάτε να κάνετε ζωγραφική. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος και επιστρέφουμε με μπάσκετ. Έχουμε φουλ γεμάτη εβδομάδα και αμέσως μετά. Πού παίζουν οι Έλληνες στην Ευρώπη μεσοβδόμαδα, Champions League, Europa League, Conference. Να σχολιάσουμε μαντάτα γιατί το Bet Show θα πάρει φωτιά. Break και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνες αράμπικα 100% των φορόλ.
5: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλή σας ημέρα. Καμπανάκι χτυπά στην Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο εκτιμά ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα μείνουν κολλημένοι στο 1,8% τόσο το 2026 όσο και το 2027. Δυσίωνες είναι και οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό, καθώς οι οικονομολόγοι του Ταμείου υπολογίζουν ότι φέτος θα τρέξει με 4,2% και όχι με 3,8% όπως προβλέπει το προσχέδιο. Κλειδώνει στις λεπτομέρειες του το πακέτο των νέων μέτρων στήριξης που ανακοινώνει η κυβέρνηση αύριο για τα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης. Στο επίκεντρο είναι τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης που έχει σκαρφαλώσει σε ιστορικά υψηλά, καθώς αν άνοιγε σήμερα η διάθεσή του θα πολλούνταν προς 1,95 ευρώ ανά λίτρο με 1,96. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο βγήκε εκτός ελέγχου και εισέβαλε σε ουζερή στον Εύωσμο, προκαλώντας ελαφτά τραύματα σε θαμώνες. Ελαφρώς πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές μετά τη χθεσινή άνοδο. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχωρεί προς τα 105 δολάρια το βαρέλι. Βακτήρια του γένους Vibrio, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν χολέρα και άλλες σοβαρές ασθένειες, εντοπίστηκαν στον Ασοπό ποταμό, όπως αναφέρουν τα αποτελέσματα του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών, το οποίο διενήργησε τις σχετικές δειγματοληψίες. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Η επικαιρότητα της ημέρας αναλυτικά στο metrosport.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
13: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
14: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
13: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
14: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συγκρισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
17: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ο Μότα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, στην Northern Stars, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μότα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotajaiku.northernstar.gr/hybriddays και διεκδίκησε ένα Omoda 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μόντα Τζαϊκού Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
18: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας? Πάγος. Θερμοκρασία? Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
19: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
18: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
19: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
18: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
20: Πώς είπατε?
21: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
16: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
23: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
24: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
25: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
24: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
26: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
24: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
27: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
28: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
0: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, έτσι. Και κατά ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω διαρκώς, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool, στα αυτάκια σας. Κάζα δεν έχουμε, έχουμε μήλιο σήμερα, πράσινο φρουρό.
1: Η ποια διαφορά δηλαδή?
0: Εντάξει,
1: αναφέρουμε. Παιδί, καλό παιδί.
0: Ναι, τον συμπαθείς.
1: Γιατί να μην το συμπαθώ?
0: Έχουμε Χάρη Μανουλίδη, ο οποίος κανονίζει.
1: Σε αυτό το συμπαθώ.
0: Ναι, είναι γρήγορος και αυτός, δεν το συζητάμε.
1: Αν πέσα μπάγκα, πολύ επιτυχάσει μου έχουμε εμείς τώρα.
0: Εντάξει, ρε φίλε, αναφέρω ποιος είναι, ρε φίλε. Ποιος είναι τώρα και αυτό σε πειράζει. Σε ενοχλεί και ποιος που αναφέρουμε, ας πούμε, τον Ιχολίκη?
1: Το κέρδος ποιο είναι που θα έχουμε τον Καζαμπάκα?
0: Πρέπει να έχουμε κάποιον απέναντι. Δεν βγαίνει αλλιώς στην δουλειά. Τι να κάνουμε?
1: Κάθε μέρα έχουμε και έναν από απέναντι.
0: Εφαγώθηκες τώρα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, καταπιαστήκαμε το μαύρο κουτί της χθεσινής ήττας του ΠΑΟΚ.
1: Μαύρο.
0: Μαύρο είναι, τι είναι. Μαύρο και άραχνο κιόλας. Όπως όλη η χρονιά του 26 για τον ΠΑΟΚ. Δεν λέμε να σηκώσουμε κεφάλι με τίποτα.
1: Ωραία χρονιά του 26.
0: Ω, καταπληκτική.
1: Τι ωραία περάσαμε.
0: Αθλητικά, όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
1: Φέρε στα προσωπικά μας, στα υγεία μας,
0: στα προσωπικά. Εντάξει,
1: σκοτώθηκαν είχα. Άνθρωποι, πέθαναν άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά στα μπασκετικά του ΠΑΟΚ δεν θα έλεγε ότι είναι και άσχημη η χρονιά του 26.
1: Είναι, λέει.
0: Για πάμε
1: με
0: τώρα.
1: Με το δωτό.
0: Πάμε λίγο τώρα στο σποτάκι, να μεταφερθούμε και στην Λιθουανία.
1: Όπα!
0: Έχει σποτάκι έτοιμο, Εμίλη, δεν έχεις,
1: Μήπως
0: έχεις.
1: Είναι κουρασμένο και ο Πετρίδης, μην το βγάλουμε. Τι? Είναι κουρασμένο τίποτα κι αυτό.
0: Θα μας τα πει σε λίγο. Ναι. Πάμε σποτάκι και συνδυόμαστε με Λιθουανία.
2: Now. Με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε? Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
3: Wow. Εδώ είμαστε.
4: Το γκολ μήπως ήταν λίγο offside?
0: Λοιπόν, αφήνουμε προς το παρόν ποδόσφαιρα, γιατί θα πάμε μετά να σχολιάσουμε και το πρόγραμμα των ομάδων μας στην Ευρώπη. Αλλά η Ευρώπη ξεκινά και για το μπάσκετ με full δράση, διαβολοβδομάδα.
1: Χάλασες, ρε Κουλιανέ.
0: Γιατί?
1: Έχεις να δώσεις match ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά.
0: Το πέτσο, ναι.
1: Και με ξεκινάς την Τρίτη τώρα.
0: Έχουμε να δώσουμε.
1: Με τη Λιθουανία, τον αφήνεις τον άνθρωπο. Στην κούρασή του, να πούμε.
0: Έχει δώσει ήδη στο πέτσο ο Γιώργος Πετρίδης.
1: Ξύπνησε πρωί.
0: Ο Γιώργος είναι επαγγελματίας. Γιώργο, καλημέρα.
1: Γιώργο, μπράβο, τι λέει εκεί πέρα, επιστρέφει να πούμε στην παλιά.
0: Κάτσε αυτά, τα πεις μετά. Σου είπε να τα πεις, αλλά όμοι τα λες αμέσως. Πάμε να πούμε μια καλημέρα τον άνθρωπο.
1: Καλημέρα.
5: Γεια σας, παιδιά, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, καλημέρα. Από το Κάουνας, έτσι.
5: Από το Κάουνας, ναι.
0: Δώσε λίγο στίγμα.
5: Πάω σήμερα. Έτσι, παίζει το Πανεβέζη, είναι 2 ώρες ο δικός από εδώ, αλλά εδώ. Είναι η βάση μας, εδώ μένουμε.
0: Α, στο Κάουνας,
5: Το μεσημεράκι, ναι, θα πάμε προς το Πανεβέζες για το παιχνίδι που αρχίζει στις 7. Με τη Λετκάμπελη.
0: 2 ώρες ο δικός, με τρένο, με τι θα πάτε, με λεωφορείο?
5: Ο δικός.
0: Ένα διωράκι. Για να πάμε στο. Για δώσε στίγμα, πώς είναι εκεί η ατμόσφαιρα, κλίμα, καιρός, αγωνιστικά. Να μείνουμε λίγο στα του ΠΑΟΚ, μια που.
1: Μπουρνούζια κόλπα.
0: Σταμάτα, ρε.
5: Μπουρνούζια δεν είδα, όχι.
0: Δεν έχει μπουρνούζια εκεί.
5: Είδαμε και λίγη κίνηση χθες.
0: Ναι.
5: Εδώ, στο Κάουνας. Κάποια μαγαζιά είναι ανοιχτά, έτσι λίγο ίσα για να φάμε και να πιούμε κάτι.
1: Οι κοπέλες όμορφες είναι εκεί απάνω. Είσαι τις δικές μας με τα μούτρα κατεβασμένα.
0: Είναι ωραίες. Να το λέω με τριοπαθής συμμαζεμένος Γιώργος Πετρίδης.
5: Ναι, όχι, θα το συνέχιζα, ξέρεις, δεν είμαι τόσο πολύ.
1: Ωραία χρώματα, πράσινα μάτια, ψιλοκάβαλη, ναι.
0: Κάτσε να μας
5: αυτό σου λέω, δεν είμαι τόσο πολύ προς τις Κανθιές, γι' αυτό λέω.
1: Α, είσαι στο γη. Γιφτοπούλα στο καμάμ, ποιες είσαι, σαν τον
0: Βουλιανό. Σαν εμένα. Γιφτοπούλα στο καμάμ. Τι είναι αυτός εδώ, ρε φίλε, δεν μαζεύεται και τίποτα, άστο.
5: Δεν μαζεύεται. Τα γεράματα δεν μαζεύεται.
0: Δεν μαζεύεται.
1: Κακό πράγματα, κακογεράματα να πούμε.
0: Φαντάστο τον τώρα παππού.
5: Κακογεράματα γιατί, άλλο γεράματα, άλλο κακογεράματα.
1: Αυτά τα γεράματα δικά μου είναι εφηβογεράματα.
0: Αυτός είναι, τι φίβο, παιδικογεράματα είναι. Παιδικογεράματα. Λοιπόν, άρα καιρός εκεί, όλη η εικόνα έτσι να μετέφερε μας
5: λίγο. Αυτό που λέμε λίγο καταθλιπτικός, λίγο Λονδίνο θυμίζει.
1: Ναι, ωραίο.
5: Σύννεφια, ωραίο και εμένα.
1: Ωραίο, ωραίο, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
5: Ωραία είναι, ναι. Έχει ένα ποτάμι πολύ ωραίο εδώ πέρα, στην περπάτημα έχουμε κάνει ήδη...
1: Από φαγητό, Γιώργο, τι έχουν αυτοί εκεί, για πες καλά καλό μενού.
5: Τώρα καλό μενού. Δεν μπορώ να το πω κιόλας, να πούμε. Κάτι φάγαμε χθες, θέλω να σου πω πώς λέγεται.
1: Έχουν δηλαδή το δικό τους. Έχουνε...
0: Ο ποταμός εκεί στο Κάουνας είναι ο Νεμούνας.
5: Μπράβο.
1: Πώς θα το λέγανε εκεί το ποταμό. Νεμούνα θα το λέγανε.
0: Τι ήθελα και το είπα ρε φίλε.
1: Ο ποταμός Νεμούνας.
5: Άσε τώρα, τι πείτε. Εσύ πείτε το είπες τώρα.
0: Πείτε το είπα, ναι όντως. Είναι ο γνωστός Νεμούνας, ο οποίος βγάζει... Δεν είναι τώρα στο Κάουνας και πήγε στο ποταμό Νεμούνας ο Γιώργος.
1: Έρχεται να θέλει να αγιάζει, δεν μπορεί.
0: Δεν αγιάζει με τίποτα. Λοιπόν, Γιωργάρα μου, αγωνιστικά τι έχουμε, για πάρε μας ώρα λίγο.
5: Αγωνιστικά, εντάξει, είχε ενδιαφέρον να δούμε σε ποια κατάσταση είναι ο Μωτιαγιούνας, ο οποίος είναι στην αποστολή. Έκανε και κάποιες δηλώσεις χθες. Όπως είπε και ο Γιώργος, ο Δέδας, ο assistant coach, προφανώς είναι λίγο πιο πίσω από τους υπόλοιπους, αλλά έχει την εμπειρία έτσι για να καλύψει αυτό το μειονέκτημα. Τώρα σε ποιο βαθμό μπορεί να βοηθήσει, για πόση ώρα μπορεί να βοηθήσει, θα εξαρτηθεί προφανώς και από τον τρόπο με τον οποίο θα πάει το παιχνίδι και πώς παίζει ο αντίπαλος. Τώρα, δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα. Ο ΠΟΚ δεν έχει προβλήματα αγωνιστικά. Από τη στιγμή που και ο Μωτιογιούνας είναι μέσα και ο Χουγκάζ είναι διαθέσιμος, έπαιξε και το Σάββατο με τη Λευκάδα.
0: Ναι.
5: Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα.
0: Μόνο ο Μωρούγι δεν θα παίξει, έτσι.
5: Ο Μωρούγι, ο Κακλαμανάκης και ο Φίλος έμειναν στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
5: Πήρε 13 παίρνει μαζί του Τερκέρι, θα κοπεί ένας πριν το παιχνίδι. Σε ένα γήπεδο 5.600 θέσεων παίζει η
0: Κάμπελης. Πόσο?
5: 5.600 θέσεις είναι το όταν γίνονται αγώνες μπάσκετ.
0: Ναι, οκ.
5: Αν το γεμίζουν ή όχι δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, θα το δούμε. Πάντως δεν είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να το πάρει ο ΠΑΟΚ αφίβηστα, είναι εκτός έδρας παιχνίδι.
0: Ακριβώς.
5: Το Γιούνας που ξέρει καλύτερα γιατί είναι και Λιθουανός,
0: ναι.
5: Ότι είναι εκτός έδρας παιχνίδι, για αυτά τα παιχνίδια δεν μπορεί να τα θεωρείς εύκολα. Πολύ περισσότερο από το, με βάση το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνεται, έτσι δεν είναι ακόμη στο καλύτερο δυνατό επίπεδο αγωνιστικά. Mm-hmm. Το είδαμε και την περασμένη εβδομάδα στο Σαράγεβο με την Βόσνα. Που μπορεί να πεις ότι είναι και λίγο κατώτερη της Λιτ Κάμπελης.
0: Ναι.
5: Έτσι, χοντρικά βέβαια, έτσι που ας πάρει στη ζυγαριά να το πεις με σιγουριά, αλλά είναι λίγο κατώτερη. Οπότε περιμένουμε να δούμε από τον ΠΑΟΚ να βγάζει σιγά σιγά και μια βελτίωση, να βγάζει μια εξέλιξη, να παίρνει τα παιχνίδια, γιατί όπως και να το κάνουμε Νίκο Κωστή, σε αυτή την περίοδο ειδικά, όσο καλά και αν παίζεις, όσο άσχημα και παίζεις.
0: Τίποτα, νίκη μετράει. Φαβορεί ο ΠΑΟΚ ένα 25. Αλλά ναι. Άμα δεν και, το δείξει στο παρκέ.
1: Και χθες φαβορή ήταν.
0: Καλά, 1,25 είναι και πέρσι.
1: Και να βγει ο κοινοτρόφος τρία γκολ.
5: Και μεγάλα χάντη κατοπτύνονται.
0: Ναι.
5: Πάνω από τους 10 πόντους για να πάσουμε σε διπλασιασμό απόδοσης. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό είναι σχετικό. Ξέρεις πώς εύκολα μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει μια.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
5: Μέσα σε μερικά αγωνιστικά λεπτά δεν θέλει και
0: πολύ. 7 η ώρα το ματς. Έτσι θα σε ακούσουμε.
5: Από το Μετρόπολης
0: βεβαίως.
5: Και από το Μετρόπολης TV στο
0: βεβαίως.
5: Με μετάδοση κανονικά. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα για τον ΠΑΟΚ. Έχει μπροστά του ένα δύσκολο πακέτο αγώνων μέχρι το τέλος του μήνα. Είναι ο πρώτος από τους 6 που θα δώσει. Όλοι είναι δύσκολοι. 4 από τους 6 είναι εκτός έδρας.
0: Τώρα Λετ Κάμπελης, Λιθουανία, επιστρέφει. Έρχεται εδώ, παίζει το.
5: Παίζει στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο με τον Κολοσσό. Το Σάββατο.
5: Έτσι, μετά παίζει με την Ούλμ εντός, έχει ΑΕΚ εντός και μετά πηγαίνει εκτός έδρας με τον Ηρακλή, με την Μπαχτσές εκεί μάλλον και με τον Ηρακλή.
0: Αυτό είναι το πιο δύσκολο για μένα πακετάκι. Ηρακλής, Μπαχτσές εκεί.
5: Ναι.
0: Εκεί είναι το πιο δύσκολο.
5: Ναι, εντάξει, έχει ταξίδι. Είναι ενδιαφέρον το αυτό κομμάτι. Λογικό είναι να περάσει και τέτοια ζόρια ο ΠΑΟΚ με βαγόνες διαδοχικούς.
0: Ο Άρης παίζει αύριο, έτσι.
5: Έτοιμος είναι.
0: Ο Άρης αύριο παίζει με την Ντερτόνα.
5: Ντερτόνα, είναι Ιταλική.
0: Ιταλική.
1: Τι είναι αυτή η Ντερτόνα?
0: Ιταλική. Ιταλική ομάδα.
1: Σαν πίτσα ακούγεται.
0: Πίτσα Ντερτόνα.
1: Πίτσα Ντερτόνα.
0: Πίτσα Ράφαελ. Γιώργο, έχουμε και Ευρωλίγκα σήμερα και ο Κωστής ήθελε να σε ρωτήσει κάτι για το.
5: Πολύ Ευρωλίγκα σήμερα.
0: Ναι.
1: Ο Μπράντοβιτς γυρνάει στο.
0: Πώς θα είπε.
1: Στην Παρτιζάν, να πούμε εκεί πέρα, θα πέσει χειροκρότημα ή γιούχα, να πούμε.
0: Είδες που τα ξέρει.
5: Όχι. Εκεί το λατρεύουν τον Μπράντοβιτς. Όσοι είναι ο Μπράντοβιτς στο Βελιγράδι.
0: Έτσι ακριβώς.
5: Κάτι Παρτίζαν. Ούτε καν.
0: Ένα 40 δίνει τον Παναϊκό, εδώ να πούμε.
5: Ναι. Αν και η Παρτίζαν έχει μπει καλά.
0: Ναι, πάρα πολύ καλά.
5: Εντάξει, είναι φαβορεί ο Παναθηναϊκός, το 1.40 μου φαίνεται αρκετά χαμηλό βέβαια.
0: Ναι.
5: Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί παίζουν εκεί πέρα, δεν είναι και εύκολο να παίξεις στο Βελιγράδι. Αλλά είναι πολύ καλά ο Παναθηναϊκός. Παίζει για πρώτη φορά όμως εκτός έδρας. Έπαιξε 4 φορές εντός. Έκανε 4-4 με μεγάλες διαφορές.
1: Και Βαλένθια Ολυμπιακός με καυτό σόρτς για τη Βαλένθια, έτσι.
0: Είδες πόσο διαβασμένος είναι, του τα γράφει ο Χάρης απ' έξω βέβαια, για να τα λέει. Επειδή δεν τα βλέπεις, έτσι, αλλά εγώ το δίνω στεγνά, όπως μαζί είναι αυτός σε όλα.
1: Καυτό σόρτς.
5: Ωραία παιχνίδια και τα δύο, έτσι, και το Παρτίζαν Ολυμπιακός και το Βαλένθια ο Ολυμπιακός.
0: 1.75 τον Ολυμπιακό με στη Βαλένθια.
1: Πιο πολύ,
0: Ναι, ναι, πιο δύσκολο το θεωρεί.
5: Ναι, ναι, είναι πιο δύσκολο, εντάξει, είναι πιο δύσκολο. Γιατί η Βαλένθια, παρότι άλλαξε εντελώς και προπονητή και παίκτες,
0: έκανε καλές επιλογές. Έκανε πολύ καλές επιλογές. Αυτό λέμε, ρε φίλε. Πρέπει, ειδικά μετά από μια τόσο
1: πιθανή. Να δώσουμε διπλό και over 160 τόσους πόντους, να πούμε.
0: Αυτό το έγραψες.
5: Το σκορ μπορεί να πάει
1: 160 πόσο, συν 160 φεύγα πόντους.
5: Και χαμηλά είναι, γιατί το line, τα line παίζονται κάπου 170 πόντους. Γιατί είναι οι δύο καλύτερες. Οι δύο καλύτερες επιθέσεις στην
1: διοργάνωση. Πάω 180 εγώ, το τραβάω,
5: 180 τώρα, εντάξει.
1: 180 πόντα, τρίποντα.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται, γιατί είναι ομάδες που πάνε ψηλά τα σκορ. Γίνουν ψηλά τα σκορ. Θα το δούμε.
0: Θα τα δούμε. Έχουμε κάτι άλλο, Γιωργάρα, γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να ετοιμαστεί σιγά-σιγά να φύγεις.
5: Πολύ δεν έχουμε κάτι άλλο περισσότερο. Είπαμε τα αγωνιστικά, έχουν έρθει και κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ εδώ.
0: Ωραία, με το τσάρτερ.
5: Και με το τσάρτερ.
1: Στο πλήρωσε ο Τέλης δηλαδή.
0: Όχι, όχι.
5: Όχι,
0: 1000 ευρώ ήταν.
1: 1000 ευρώ, άρα είναι φραγκάτι να πούμε αυτή,
5: Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Τζιριμπίν, τζιριμπόμ.
0: Ο βασιλικός ΠΑΟΚ πλέον είναι να έχεις λεφτά.
1: Να δώσω το λες σόρτ πάνω από 18 πόντι.
0: Άντε πάλι, τώρα του το έγραψα απ' έξω ότι σε δίνει τα λες.
1: Γιατί, 18
0: πολλοί μου φαίνονται εμένα.
5: Είναι, ναι, είναι πολύ. Είναι πολύ.
0: 18 είναι πολύ.
1: Πάμε 16.
5: Αλλά 18.
0: 18 μου φαίνονται πολύ για το Λεσόρ.
5: Και το ξέρει και το πράγμα ο Λεσόρ. Έπαιζε στην Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό.
0: Βάλω over 12,5, over 14,5 εκεί να σε λίγο. Εκεί 14,15
5: εκεί. 14,5 ναι. Εκεί. Θα βάλει 15.
0: Έχουμε γίνει και μπασκετική εδώ πέρα, όπως βλέπεις.
1: Βλέπω, έχει πάρα πολύ ειδικά στοιχήματα και αυτό με χαροποιεί πάρα πάρα πολύ.
0: Χαροποιούν. Πάρα πολύ. Μπράβο, Ντίνο μου. Μπράβο, αγόρι μου.
5: Έτσι πρέπει.
0: Γιωργάρα, θα σε έχουμε και αύριο, έτσι, λογικά. Θα μας πεις και τα μαντάτα. Ή θα σε πτήσει.
5: Ναι, εύκολα.
0: Θα σε έχουμε.
5: Όχι, πετάμε μεσημέρι, απλά θα είμαι κάπου σε βανάκι, οπότε εντάξει, οκ, θα μπορέσουμε να βγούμε.
0: Καλό υπόλοιπο, να περάσει ωραία εκεί στον Νεμούνα ποταμό, έτσι. Και στου παραπόταμου του Νεμούνα.
1: Να έχει καλή πτήση και να έχει και καλή. Μόνο δεν πρόλαβα.
0: Φιλιά, Γιωργάρα μου, να είσαι καλά. Τι πράγμα.
1: Γιατί γελάς για κάτι που δεν είπα.
0: Αυτό είναι το θέμα. Να καταλαβαίνει το αστείο χωρίς να το πει ο άλλος. Αύριο να πούμε 10 η ώρα σε αποκλειστικότητα αυτή η εκπομπή.
1: Αύριο.
0: Αύριο, ναι. Θα έχουμε το διαιτητή του Ηρακλής ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ Ηρακλής. Επειδή το έβαλες, έχω ενημέρωση εδώ από τον κορυφαίο.
1: Ο Τζίρος θα είναι.
0: Δεν ξέρω ποιος θα είναι, ρε φίλε.
1: Αφού το μαγειρεύει.
0: Εσύ προκαταβάλεις πράγματα.
1: Εσύ προκαταβάλεις. Στο Μακεδονία Παλάς, πώς το λένε.
0: Σωτηρής ο Βαγγέλης.
1: Μήπως το μαγειρεύει αυτό το.
0: Κορυφαίος. Θα πρέπει να πάμε να φάμε μια μέρα εκεί.
1: Θα πούνε ότι τα παίρνουμε από το Σαμίδι. Καλύτερα να πάμε σε άλλο
0: σπίτι. Θα πάμε να πληρώσουμε, ρε φίλε. Γιατί δεν
1: και ποιο θα ξέρει, άμα μα δουν και δεξιότητα.
0: Θα πάρουμε την απόδειξη να ορίσει.
1: Άσερε τι απόδειξη.
0: Λοιπόν, αύριο 10 η ώρα εδώ στο Μετρόπολη θα μάθετε τον διαιτητή του αγώνα που άκουγε Ηρακλή. Ο Γιώργος Μάτζιος θα έχει το αποκλειστικό.
1: Μάλιστα.
0: Κλαίω με τον νεμό. Τι αλήτης είσαι κι εσύ. Να μην κάνω κι εγώ καμιά αλήτεια. Ναι, όντως. Επειδή στάζουμε από ειλικρίνεια, το είπα επίτηδες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το είπα επίτηδες. Αλλά γελάσαμε. Αυτό δεν βέλαμε.
1: Εδώ στάζουμε από καθώς πρεπισμό, από ειλικρίνεια.
0: Στάζουμε,
1: ναι. Από παραβατικότητα.
0: Καλά, από καθώς πρεπισμό δεν στάζουμε. Όχι, δεν στάζει καθόλου. Λοιπόν, σήμερα έχει τσουλού.
1: Αμάν.
0: Αμάν.
1: 8 η ώρα, λέγε.
0: Έχει τσουλού. Πάμε να τα δούμε λίγο τα μάτς με τη σειρά, να δούμε πού παίζουν και οι δικοί μας. Καταρχάς, δεν παίζει σήμερα η Ένωση, η οποία ζει
1: με
0: τους οπαδούς της την απόλυτη τρέλα. Αύριο παίζει.
1: Τι ώρα παίζει?
0: Στο Λονδίνο, αύριο 10 η ώρα με τη Σαχτάρ. Και η Σαχτάρ θα έχει.
1: Κάνει μια παλιά το λάκι του Μπαπαϊωάννου, βγαίνει πίσω από την.
0: Αύριο μαζί θα το βλέπουμε.
1: Τον Αρβανίτη, έρχεται.
0: Εκεί την ώρα θα δούμε το ματσάκι μαζί, θα ψοφήσουμε, θα βγάλω βιντεάκια, θα γίνει χαμός. Λοιπόν, η Σαχτάρ έχει προβλήματα. Στη Σαχτάρ προπονητής, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Τουράν.
1: Αυτό πίτσα ήταν. Ο Αρντάν Τουράν. Ο Λόξικας. Θεσινή πίτσα ήταν.
0: Ολοσιο. Όχι, δεν έχω τέτοια θέματα. Ευτυχώς
1: θα δω. Λοιπόν, θέλω να δώσω bet show σήμερα.
0: Bet show θες να δώσει.
1: Στα ίσια, ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα έχει για τα σημερινά LAN Sporting στις 8 παρατέταρτο.
1: Sporting παίζει ο φίλος μου ο Ιωαννίδης.
0: Α, γίνεται φιλαράκια.
1: Γιατί?
0: Το επόμενο φιλαράκι που πιστεύω θα γίνεται και κολλητή θα είναι ο Τετέ, να ξέρεις. Πώς γίνεται όταν κάνεις ανακατοσούρα, τα μπερδεύεις, τα ανακατεύεις, τα κάνεις, μαλώνεις, σκοτώνεις.

0: PSV Eindhoven.
1: Πώς λέει, Λάιβικ.
0: Λειψία Eindhoven. Viking Bayern Munich. Και Villarreal Νάπολη, και αυτό ωραίο μάτς για παιχνίδι. Αυτά είναι τα σημερινά του Τσουλού. Θυμίζουμε ότι αύριο παίζει η ΑΕΚ, η Ένωση, στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge με την Chelsea.
1: Η Λειψία με ποια παίζει?
0: Είπαμε, η Λειψία παίζει με την Eindhoven. Και Europa League έχουμε την Πέμπτη, όπου θα δούμε εκεί τρεις ομάδες μας, δύο στο Europa και μία στο Conference. Ο Ολυμπιακός θα πάει στο Βελοντρόμ, 10 η ώρα παίζει. Μαρσέιγ Ολυμπιακός, σφίξαν τα γάλατα. Και ο Όφη πηγαίνει στη Ρεν. Έχουμε ελληνογαλλικές μονομαχίες. Θα πάει στη Βρετάνη. Ένα στο γαλλικό νότο και άλλο στο
1: γαλλικό. Καλή επιτυχία. Να και Όφη, δεν το χωνεύω.
0: Και ο εγώ το χωνεύω πολύ.
1: Εσύ επειδή σε πάω οξύ, το χωνεύω.
0: Το χωνεύω πολύ τον Όφη, ρε φίλε.
1: Εμένα μου κάθε στο λαιμό.
0: Εγώ τον έχω δεύτερη ομάδα, τον υποστηρίζω κιόλα. Θα πανηγυρίσω και τα γκολ του. Λοιπόν.
1: Δίνω.
0: Και ο Παναθηναϊκός θα τα δώσει μετά το break.
1: Ναι.
0: Και θα ανοίξουμε και γραμμές.
1: Ναι.
0: Για να ακούσουμε τι βλέπει και ο κόσμος για το χθεσινό κάζο του ΠΑΟΚ, για το λύσει, πώς το σκέφτονται, τι περιμένουν. Τσουλού, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Τώρα θα πάρουμε ένα break. Και μην μας διακόψεις, γιατί θα ξανακάνω κι άλλη ένα φορά.
1: Όπα.
0: Ναι, μην με ξανακανονίζει. Με μάστορα λέει κάθε Τρίτη. Έτσι. Και Τρίτη θα φύγει, λέει. Δεν έρχεται Τρίτη. Τετάρτη. Δεν έρχεται Τετάρτη και εσύ ακόμα περιμένεις να δεις το μάστορα.
1: Αφού πίνουν μπύρες.
0: Α, μπράβο. Αλλά με το δουλεύταρα ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί. Και έχεις και την υποστήριξη από ολόκληρη την ομάδα. Επιτέλους επαγγελματισμός.
1: Τι πατάω δηλαδή.
0: Δουλευταρά.gr. Μπαίνεις, γκρακ.
1: Και θέλω στην επανομή τη στέγη.
0: Πώς, ναι, πώς πας και βλέπεις το κάρτελ.
1: Με έκλεψε εχθή, πώς τη λένε οι.
0: Ναι, τι σε
1: επιψήφισε. Με ξεγέλασε.
0: Τι να κάνουμε, εντάξει. Ναι. Τι να κάνουμε. Αυτά
1: σε μπέρδεψε το κτίριο, ναι, καλά.
0: Ναι.
1: Και μου βάλε κάτι αρμούς εκεί σαν τα μούτρα τη.
0: Σε έβαλε και αρμούς. Λοιπόν, τώρα πάμε σε break.
1: Πάμε σε break.
0: Και επιστρέφουμε.
1: Αλλά εγώ μήνυση δεν έκανα.
0: Όχι, εντάξει, δεν κάνουμε τέτοια. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 11:30. Κάπου ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο καφέ εμφανίστηκαν πάλι ψίχουλα. Για μια καλή σκούπα στίκ, ακριβώς όπως τη θέλεις, ξέρεις που θα πας. Στον Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλή σας μέρα. Στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της έκτης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ έκανε ένα απρόσμενο βαθμολογικό πισωγύρισμα μέσα στην Τούμπα, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα. Οι γηπεδούχοι εγκλωβίστηκαν από την τακτική των φιλοξενουμένων, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη μάχη της κορυφής και σπάζοντας μια παράδοση ετών. Η διαμόρφωση του βαθμολογικού πίνακα φέρνει τον Παναθηναϊκό να διατηρείται μόνο στην κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ΑΕΚ με 14, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην τρίτη θέση με 13, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 12 και έπονται Άρης και Όφη με 10 βαθμούς. Ανεπιτυχές ήταν το πέρασμα του ΠΑΟΚ Β' από τη Νέα Σμύρνη, καθώς ιτήθηκε εχθές με 3-0 από τον Πανιόνιο για την έκτη αγωνιστική της Super League 2. Στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του EuroCup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λιθουανική Λιετκαμπέλης, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στοχεύει στην τρίτη συνεχόμενη νίκη της στη διοργάνωση, προκειμένου να διατηρήσει το απόλυτο των επιτυχιών στον όμιλο. Αύριο Τετάρτη θα ρηχτεί στη μάχη του Γιροκάπου Άρης, υποδεχόμενος τη δυνατή Ιταλική Τορτόνα στο Αλεξάνδριο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 το βράδυ, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ψάχνει μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή επικράτηση. Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έχει την ίδια μέρα και ο Ηρακλής, ο οποίος φιλοξενεί τη γερμανική Würzburg στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Το τζάμπολ στο κλειστό του Ιβανοφίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
8: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή.

0: Κέρδισε το σήμερα στο myeway.gr.
1: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία με τάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
2: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
8: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
7: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
8: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
7: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
8: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε! Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
15: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
16: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ραφαέλ Πιτσάρα, παιδιά, είναι πολύ απλό. Θέλετε να φάτε καλά, δεν χρειάζεται να πάτε καν Ιταλίες. Θα πάει η Ραφαέλ πλέον σε 5 καταστήματα. Τούμπα, πολύ Πολύχνευοσμο, Καλαμαριά και Λαγκαδά. Και το τι γίνει στο Λαγκαδά δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Παιδιά, ο κόσμος εκεί έχει εγκαλιάσει πραγματικά τη Ραφαέλ. Οι λάτρεις της πίτσας βρήκαν το στέκι τους, γιατί μιλάμε για value for money επιλογή με τα όλα της. Υψηλή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις και επιλογές για όλους. Θες πιτσάρα, την έχεις. Θες μακαρονάρα, την έχεις. Θες να δοκιμάσεις το αγαπημένο μου, το γκαργανέλι με κοτόπουλο και σος. Πώς μιλάμε. Θες παντσανέλα, σαλατάρα, την έχεις. Τώρα υπάρχει και το μενού του αθλητή για όσους θέλουν γεύση, αλλά και balance. Ραφαέλ Πιτσάρα, η γεύση που ενώνει την πόλη, παιδιά. Ραφαέλ United πρέπει να λέγεται. Και όπως σας είπα, στο μαγαζί της Τούμπας γίνεται αυτή η εβδομάδα ανακαίνιση. Αλλά κανονικά μπορεί να παίρνετε το take away ή delivery στα γνωστά τηλέφωνα της Ραφαέλ. Απλά είναι κλειστό το σαλόνι. Λοιπόν, μπήκαμε στο φινάλε, στην τελική ευθεία.
1: Στη Ραφαέλ δεν πήρανε τον εργατάρα, πώς το λένε.
0: Τον εργατάρα, ρε. Τον δουλευταρά. Ναι, εντάξει.
1: Και τον πήραν και πήραν άλλου και δεν τρώμε πίτσα εξαιτία
0: των. Όχι, είναι ανοιχτά. Είναι ανοιχτά. Αν θε να κάτσει εσύ.
1: Τι θέλω να κάνω,
0: πάνε στον Ραφαέλ τη Καλαμαριά.
1: Δεν με βολεύει.
0: Πάνε Ραφαέλ πολύ χρυεύο μου. Τα παιδιά από κάτω από το σάντουιτ μα περιμένουν να πάμε να φάμε.
1: Δεν λέγεται σάντουιτ.
0: Έτσι λέγεται.
1: Σάντουιτ.
0: Ναι, τέλο πάντων. Μα περιμένουν να κατέβουμε μια κομπή. Είναι μαγαζάρα, λέει. Θα πάμε κάτω να μα κεράσουν σαντουιτσάκι. Εκεί στο κέντρο υποδρομίου. Και πάρουμε ταξί.
1: Όχι,
0: και θα
1: πάρουμε τα μάξιου να βρει τα παρκάκια.
0: Δεν το παίρνω. Α, δεν το παίρνω στο κέντρο. Όχι, όχι.
1: Θέλει ταξί να πάρει.
0: Θα πάρουμε ταξάκι και θα πάμε κάποια στιγμή να οργανωθούμε ένα πρωινό μετά από εδώ. Θα πάμε να χτυπήσουμε.
1: Πρωινό μετά από εδώ, ρε Κουλιανέ, εγώ δύο ώρες έχω. Ναι. Μέχρι να πάω εκεί πέρα.
0: Μια μέρα που
1: μια πορεία να κάνουν οι κομμουνιστές κάηκαν.
0: Άκου να σου πω. Μια μέρα που δεν θα κάνει προπόνηση. Θα φύγουμε από εδώ κατευθείαν 12
1: ώρα. Ναι. Θα φτάσουμε 12.30.
0: 12 και 20. Ναι. Θα φάμε μέχρι τις 1.30-2 παρά. Φέρνουμε ταξί.
1: Και τι είναι αυτό, αυτό είναι μαραθώνιος. Αυτό είναι τρέξιμο.
0: Σιγά ρε μαραθώνιος.
1: Άμα δεν απλωθούμε, δεν κάνουμε τη σοβαρά.
0: Μέχρι 9 το βράδυ είναι τότε. Πάμε,
1: πάμε το βράδυ.
0: Πάμε μία μέρα πριν τη 100 που θα κατεβαίνουμε εκεί. Θα σταματήσουμε. Λοιπόν, γραμμές.
1: Άμα πάμε εκεί.
0: Είναι γεμάτο το κέντρο. Θα φουσκώσουμε.
1: Δεν θα πάμε στην εκπομπή μετά.
0: Θα πάμε εκπομπή. Πάμε στο.
1: Εγώ ψήνομαι γιατί μου αρέσουν αυτά τα.
0: Και με, σου λένε καταπληκτικά. Εγώ το καλύτερο σάντουιτ μου το έφαγα Φλωρεντία. Ήταν τέτοιο στυλ. Κομμένα λαντικά φρέσκα μπροστά σου. Κομμένα κασέρια, τυριά, σος. Άστο κι
1: αλλά να πιεις και κάτι εκείνη
0: την ώρα. Πίνεις και την πυρίτσα. Πίνεις και την πυρίτσα σου. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν.
1: Θες γραμμές εσύ.
0: Θέλω γραμμές, είναι γεμάτο κέντρο. Ο κόσμος θέλει να πει τα δικά του.
1: Άκαλε ο κόσμος.
0: Είναι πικραμένος.
1: Άκαλε, πικράθηκε.
0: Κάτσε μου και κάνα στετέ και τα ακούσεις τώρα στερεοφωνικά. Έτσι, κάτσε. Καλημέρα, φίλε. Πάμε, σας ακούμε. Εμείς δεν λέμε τίποτα. Κύχο δεν βγάζουμε.
2: Καλημέρα.
0: Καλώσονα.
2: Τι κάνουμε.
0: Μεγαλώνουμε.
1: Πρέπει να φιλοφρονήσεις. Μπες λοιπόν, κατευθείαν.
2: Ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε.
0: Ναι,
2: την άποψή μου θα πω, η οποία δεν είναι και. Είναι κάπως τεκμηριωμένη γιατί έχω δουλέψει στο Φάμπορο, σε μια ομάδα του Φάμπορο.
0: Στο Φάμπορο, στην Αγγλία, ναι. Στη κάτω, χαμηλά, στα κόμφερες και πιο κάτω. Ναι, Φάμπορο. Ναι, την ξέρουμε.
2: Τα ξέρει. Μια μισή ώρα από το Λονδίνο.
0: Ναι.
2: Σε εκείνη την ομάδα δούλευα, είχαμε φτιάξει μια ομάδα, την είχα φτιάξει βέβαια άλλη. Εγώ ήμουν ένα τεχνικό διευθυντή εκεί.
0: Ναι.
1: Εσύ τι δουλειά κάνεις,
0: τεχνικός ευθυντής,
1: προπονητής, τριφτομπουτάς, τι είσαι κάτι.
2: Όχι, διοικητικά είχα.
0: Φρίξα τέτοιος είναι.
1: Εντάξει.
2: Αλλά μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, παίρνω στους γνώσεις. Δεν έχω τις δικές του ραπτό, μην. Εσύ είσαι πανεπιστήμιος.
0: Α, ο λέκτορας είναι αυτός.
2: Η άποψή μου είναι πια, έτσι πως έχω δει πως λειτουργούν εκεί, γιατί. Μελετήσαμε πώς λειτουργεί Arsenal, μεγάλα κλαπ, πιο μικρά κλαπ.
1: Παιδιά, το αργείς.
0: Πάμε λίγο, ναι.
1: Πάμε.
2: Στον πάγκο η ευθύνη είναι ένα του προπονητή που δεν έχει την ικανότητα, ενώ έχει γνώσεις, να τις περάσει.
0: Να τις μεταλαμπαδεύσει, ναι. Συμφωνώ.
2: Ναι. Το δεύτερο είναι και το κυριότερο, Μάτος Βιερίνια, παιδιά, συγγνώμη, αλλά αρχηγή ομάδος είστε. Δεν κάνατε να ενώσετε την ομάδα. Και τρίτη είναι του Σαρδίδη. Πήγαινε μια εβδομάδα στις προπονήσεις. Ποιο αποτέλεσμα.
0: Ναι. Ναι.
2: Ποιο το αποτέλεσμα, ρε φίλε. Εγώ μπορώ να σου πιάσω μια οικοδομή σε μια μέρα, ενώ οι άλλοι σε τρεις και μια μέρα κρεμιστεί. Έκανα κάτι.
0: Ναι.
2: Αυτό το παιχνίδι ήταν κομβικό για τον ΠΑΟ.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, φίλε. Πάρα πολύ κομβικό, όντως.
2: Είχε την ευκαιρία να περάσει πρώτος μαζί με τον Παναθηναϊκό και ότι ήταν μεγάλη διαφορά. Αλλά το ψυχολογικό boost.
1: Ήταν ψυχολογικό boost. Πάμε επόμενη
0: γραμμή. Και η εικόνα ήταν πολύ κακή. η εικόνα. Και η εικόνα και μετά το τέλος του αγώνα. Για όσους πρόσεξαν λεπτομέρειες, εγώ πρόσεξα.
2: Να μην σας κρατάω τη γραμμή, να πω δύο πράγματα τελευταία και μετά θα σας ακούσουμε την σχετική πλάβια. Κέρδισε την Καλαμάτα και στο ΔΑΤ. Όλα καλά. Εκτός αυτό, το κυριότερο όλων είναι ότι το ψυχολογικό που θα έπαιρνες. Μετά για το υλικό που είπατε, το τελευταίο που λέω. Εγώ πιστεύω ότι σαν υλικό απέκτος ο ΠΑΟΚ έχει ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα.
0: Συμφωνώ μαζί σου, φίλε. Συμφωνώ, ομάδα δεν έχει.
1: Έχει Αλουστότο, Σαντα Μαρία.
0: Θα έχεις και κάποιους τέτοιους. Ο Παναθηναϊκός έχει και Ολυμπιακός και η Άκη.
1: Τραυματία τον ετοιμόρροπο τον μπακ τον αριστερό.
0: Συμφωνώ, φίλε, μαζί σου. Ναι. Σχεδόν σε όλα.
1: Δεξί μπακ δεύτερο δεν έχει. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Να σε καλά. Πάμε καλημέρα επόμενο.
1: Τερματοφύλακα θα παίξει ο Πιτσιρίκο.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Μονασιλή, γουσταρώ με χίλια και ψηφσή, να ξέρει.
1: Εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Φάει το 3-1.
0: Το μοναδικό πρόβλημα πιστεύω είναι ότι δεν θα είναι. Ο Όλιβερ σφυρίζει τον Μαρσέγ Ολυμπιακό. Έλα, φίλε.
1: Και ο Τζίλο το πάω
2: ναι,
1: και
2: καλημέρα.
0: Ναι. Αύριο, μα δίνω Τζίλο, τι θα σε κάνω τώρα. Θα σε ρίξω γιαούρτια στο κεφάλι.
1: Πάμε.
2: Έλα, εγώ μιλάω.
0: Εσύ, μάλιστα, φίλε, ναι, πάμε.
2: Έλα, καλημέρα, Βασίλη Αθήνα Μαρού Πάοκ.
0: Έλα, Βασίλη, τι να κάνουμε, σκασμένοι είμαστε.
2: Λοιπόν, κοίτα, ρόσερ δεν έχουμε. Είναι ρόσερ μια χρήσεω αυτό που έχουμε φέτο. Και η αλήθεια αυτό δεν πρέπει να λέγεται, δεν είναι κακό. Όσο και να μα φωνάει. Γιατί αν ρωτήσουμε αυτή τη στιγμή ποιο είναι ο ρεαλιστικό στόχο του, του φετινού ΠΑΟΚ.
0: Τον όρισε ο ιδιοκτήτη τη ομάδα. Ο ιδιοκτήτη τη ομάδα πήγε τρει φορέ ναι. προπονήσει και τον όρισε με εμφαντικό τρόπο. Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να παίξουμε Champions League του χρόνου. Εγώ σταματάω να λέω πράγματα. Λέω τι είπε ο ιδιοκτήτη. Ναι.
2: Είναι, όχι, εσύ τι βλέπεις, εσένα ποιες θέσεις.
0: Εγώ λέω ρεαλιστικά.
1: Άμα δει μια μπάλα ο ιδιοκτήτης θα το πεις ότι είναι
0: ρεαλιστικά,
1: πίτσα Ράφαελ.
0: Ναι, ρεαλιστικά, όχι γιατί δεν έχεις ρόστερ, γιατί δεν έχεις ομάδα, δεν μπορείς να πετύχεις σίγουρα αυτούς τους στόχους και πιστεύω ότι δεν μπορεί να κουβαλήσει το βάρος ο συγκεκριμένος προπονητής. Ρεαλιστικά. Και διαφωνώ μαζί σου. Στο κομμάτι του ρόστερ διαφωνώ. Στο κομμάτι του ρόστερ.
2: Επειδή όμως την προηγούμενη εβδομάδα πρέπει να. Τέλος πάντων, θεωρούσα ότι είμαστε. Θεωρούσα και συνεχίζω και θεωρώ ότι είμαστε πολύ soft απέναντι στην ομάδα και στον προπονητή. Από την ημέρα που αποκλείστηκε από την Ευρώπη, θεωρώ ότι ήμασταν πολύ soft. Περιμένουμε να τελειώσει ο Οκτώβριος και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
2: Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ λοιπόν, ως φίλαθλος οπαδός, διαρκές οτιδήποτε άλλο, πώς θα βγάλω την αγανάκτησή μου. Όχι την αγανάκτησή μου, τη δυσαρέσκειά μου από αυτό που βλέπω. Γιατί εγώ δεν εστερνίζω με την άποψη στο 80% δεν ξέρει μπάλα. Βλέπω ένα πράγμα εδώ και πάρα πολύ καιρό που δεν αρέσει.
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο.
2: Δηλαδή,
0: αυτό
2: να
0: το βλέπει.
2: Να γιουχάρω τον Βιερίνια και τον Μάρκο. Τον λατρεύω, τον αγαπώ, αλλά δεν μπορεί ο Πάγκο να γίνει πειραματόζω για μέχρι να μάθει ο Βιερίνια ή ο Μάτο το πώ λειτουργούμε με του παίχτε.
0: Ναι.
2: Ή ποιου παίχτε πρέπει να φέρουμε.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Okay. Αν ας πούμε εγώ θα πρέπει δεν έχω χάρη τον Ελιστό.
1: Πάμε, δεν έχω πολύ χρόνο ακόμα γραμμή, πάμε.
0: Την ομάδα ολόκληρη να γιουχάρεις μεμονωμένα δεν έχει νόημα, αυτό λέω. Ο Ελιστότο χθες γιουχαρίσει και κάθε φορά που ακουμπούσει την μπάλα.
1: Δεν τον κλαίω ένα εκατομμύριο
0: ναι. πέντε. Σου ξαναλέω, αυτός που τον έφερε πρέπει να προβληματίσει.
1: Ποιος τον έφερε.
0: Δεν ξέρω. Αλλά το να γιουχάρεις την ομάδα, ναι, το μαζί σου, γιατί η ομάδα είναι αβελτίωτη, δεν παίζει τίποτα. Αυτό είναι σημαντικό ότι δεν παίζει τίποτα ο ΠΑΟΚ Οκτώβρη μήνα. Και όντως δώσαμε περίοδο χάρη του.
1: Εγώ είμαι υπέρ για τη στοχοποίηση τώρα τη ατομική.
0: Εγώ δεν είμαι υπέρ τη στοχοποίηση. Δεν βοηθάει πουθενά η στοχοποίηση.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα.
1: Ναι.
2: Τσιμάνια!
0: Καλώ τον αγιά πάμε. Πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά. Βγήκε αυτήν την εβδομάδα. Έλα.
2: Και τι θα μαλώσει, μάμα είναι η δεύτερη.
0: Όχι. Με ρωτάει ο Ντίνο άμα βγήκε, ναι.
2: Ναι, θα τσιχωθώ και δεν βγήκα και θα τσιχωθώ και στα ίδια Ντίνο.
0: Για πε.
2: Σε αυτά τα λέγε σου ρε, εσύ τα κοίμη. Σε ποια μαγαζάρα θα τυχωθούμε, στη Ράφαελ την πιτσάρα.
0: Στη Στούμπα όταν γίνει το καινούριο.
2: Σε ποιο?
0: Στη Στούμπα όταν γίνει το καινούριο.
2: Άντε μπράβο σου.
0: Ναι.
2: Άντε μπράβο σου. Εσύ εκεί θα τυχωθούμε αλλά θέλω να είναι τα κορίτσια μαζί μας.
0: Ποια τα κορίτσια.
2: Η Σοφία μας.
0: Ναι.
2: Η άλλη ποια είναι ρε τίνο το τακίμι σου.
1: Εκείνη δεν κορίτσι.
2: Εκείνη είναι τι είναι.
1: Είναι αγοροκόριτσο.
0: Αγοροκόριτσο είναι λίγο, εντάξει. Την Νάντια.
1: Νάντια.
0: Γουστάρι Νάντια, παγάσα. Ναι, γουστάρι Νάντια, έτσι.
1: Τον αρέσει τα ανάποδα για αυτό, είναι περίεργο.
0: Τα ίσια ανάποδα τα βλέπω.
2: Στο τελευταίο το χτύπημα τη πόρτα να μπει μέσα ο γρήπη.
0: Α, να μπει και ο γρήπη, να κλείσει το. Φύγε, έκλεισε με τη γρήπη τώρα. Τέλο. Ο Ιωαννίδη δηλώσει: έχω κλείσει τα social μου, ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Θέλω δημιουργία, διαβάζω, μελετάω. Α, 3.200 κι αυτός. 3.200 κι αυτός.
1: Χθες έκανα τρεις ερωτήσεις και δεν ήξερες καμία.
0: Την Ξανθήπη, ρε φίλε.
1: Δεν ήξερες τη γυναίκα του αυτού, την Ξανθήπη.
0: Του Σοκράτη.
1: Δεν ήξερες ότι τον έλεγε Τεμπέλχανα και τον φώναζε.
0: Πάμε, πάμε, έλα, γεμάτο κέντρο, καλημέρες.
1: Θέλει να παίζει, λέει, σκάκι με τον Βαγιανίδη αυτός.
0: Μια χαρά, ωραίος. Ναι. Έχει πιάσει το νόημα. Καλημέρα.
1: Τι έχει πιάσει?
0: Όχι, κάτι ασχολείται με τον κάθε ανώνυμο.
1: Όταν πάρει χαμπάρι τι γίνεται, θα είναι αργά, ναι.
2: Καλημέρα.
1: Να παίζει σκάκι με τον Βαγιανίδη.
0: Πάμε, πάμε.
1: Είναι νορμάλ ένα άνθρωπο.
0: Πολύ νορμάλ.
1: Που θέλει να παίξει σκάκι με τον Βαγιανίδη.
0: Ο καθένα έχει τα θέλω του.
2: Σκάκι, ρε, εγώ είμαι.
0: Έλα, εσύ, φίλε, πάμε.
2: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Δόξα τω Θεώ. Μια χαρά.
2: Κώστα, μια ερώτηση. Εχθές για το ματς.
1: Ναι.
2: Τι είπες?
1: Ότι ένα κτηνοτρόφο που κάνει τον προπονητή 4 χρόνια ο άνθρωπο, πριν 4 χρόνια ήταν στην Α κατηγορία την τοπική. Έκανε fair play μισή ώρα τον ΠΑΟΚ με διαιτησία 80-20, αυτό είπα. Ρεζίλητος χιλιώνει ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, για εχθές, για εχθές.
1: Για αυτό είπα χθες, ναι.
2: Το είπες.
1: Έχω το ΒΑΡ μαζί μου, το διαιτητή μαζί μου, τον αντίπαλο προπονητή να κάνει fair play.
2: Και δεν καταλαβαίνω τι φουσκώνουν οι συμπολίτες και είμαι πολύ περίεργο να ακούσω και τον Γρηγόρη τι θα πει για το...
1: Έχεις μεγάλη αγωνία ποδοσφαιρικά που θα τοποθετηθεί ο Γρηγόρης.
2: Φουσκώνουνε,
1: έχεις βίτσια μεγάλα, έχεις εσύ,
2: ναι. Μερικά λάθη.
1: Έχεις μεγάλα βίτσια.
2: Φουσκώνει τώρα ο Άρης και ο Ηρακλής, οι μικρές ομάδες. Εν μεταξύ και ο Κώστας το πρωί δεν έλεγε για την
1: δηλαδή ένα λεπτό.
2: Για τον Πάο.
1: Ένα λεπτό.
2: Εγώ το λες,
1: λες λοιπόν.
2: Κυριακή,
1: κάτσε.
2: Ήμουν στο σπίτι μαζί με την γυναίκα και παιδί και είπα να βάλουμε να δούμε λίγο παιδικά.
1: Δηλαδή ασχολούνται αυτές. Δηλαδή ασχολούνται. Δεν ακούει. Δηλαδή λες ασχολούνται οι μικρές ομάδες μαζί σου.
2: Μπράβο.
1: Εσύ που τελείωσες τη γιορτή εχθές στο πανεπιστήμιο και πήγες με τα κράνη έξω από το παλέτε σπορ, δεν ασχολείσαι με τις μικρές ομάδες. Και αστυνομία πήγε μετά όταν βγήκαν οι άλλοι να γίνει μανούρα. Δεν ασχολείσαι εσύ, ρε βλάχο. Χωριάτη. Δεν ασχολείσαι εσύ. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Καλημέρα.
1: Ασχολείται ο Άρης και ο Ηρακλής με το μεγάλο
2: πάο.
0: Έλα.
1: Ενώ εσύ πήγατε 500 άτομα έξω από το παλέτε, δεν ασχολείσαι εσύ. Πάμε επόμενη.
3: Καλημέρα, κουμπαράκια.
0: Καλώ να.
1: Μάλιστα.
3: Ήθελα να πω το πόσο πισωγύρισμα χθες ήταν το ματς, αλλά ακούγοντας τώρα και το προηγούμενο, όταν ασχολούμαστε και πάλι, δηλαδή με το ματς με τον Ηρακλή μεθαύριο και τον Άρη, όπου άσος έχει 1-25, πραγματικά ομάδα δεν είναι πάρα πολύ πίσω. Τώρα, όσο αφορά χθες, το άσχημο δεν ήταν τόσο πολύ γκέλα, όσο ότι το ΠΑΟΚ δεν υπήρχε. Δηλαδή δεν ήταν ένα ματς που ήταν 0-0 με άμυνα οι άλλοι φουλ και το κλέψανε. Ο ΠΑΟΚ ήταν ανύπαρκτος πνευματικά.
1: Φάνηκε αδιάφορος, δεν ήταν. Φάνηκε μαρθακός, φάνηκε
3: βαριεστισμένος,
1: φάνηκε τέτοιος, ναι.
3: Η ευθύνη πηγαίνει στο λύση και μόνο. Δηλαδή, ναι, πήρε μια ομάδα στην αρχή ανέτοιμη με όλα αυτά που λέγαμε. Με το ρόστερ που έχει και τόσες μέρες προετοιμασίας ήταν αδικαιολόγητη η χθεσινή εμφάνιση. Το θέμα όμως είναι, ναι, να τον αλλάξεις, να φέρεις κάποιο προπονητή τύπου Λουτσέσκου, Κονσεϊσάο ή Ιβίτς, να γίνει χθες. Αλλά τι να φέρεις μετά όμως. Αυτό είναι πρόβλημα της. Αλλά ναι. Πειράματα δεν μπορείς να κάνεις με τον ΠΑΟΚ. Και επειδή κάνετε σύγκριση και με τον, Ίστρου, μπορεί να είναι και αυτός ένας νέος θερελπής, αλλά ήταν σε ομάδα που πήρε πρωτάθλημα. Όχι σε ομάδα που κάνει πειράματα και βέζε για την παραμονή. Δηλαδή είναι σε ένα παραθενικό που έχει ομάδα, διαιτησία, παρασκήνιο, διοίκηση και πάλι λέμε είναι λίγος. Στον ΠΑΟΚ τι είναι? Πολύση.
0: Τι είναι ο προπονητής?
3: Ναι, λέω ότι ο άλλος που έχει λυμμένα τόσα πράγματα και είχε και στη Δανία πρωτάθλημα, για τον Παναθηναϊκό θεωρείται λίγος. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ δεν είναι απειροελάχιστος.
0: Ναι, είναι. Είναι ρίσκο. Είναι ρίσκο τουλάχιστον, ναι.
3: Έτσι. Αυτό, παιδιά, καλή δύναμη και...
0: Είναι ρίσκο.
1: Καλή δύναμη σε όλους.
0: Για ένα καράβι που έχει απαιτήσει όπως ο ΠΑΟΚ να κερδίζει κάθε παιχνίδι, όταν έρχεται από ομάδες όπου και να έχαναν και 2-3 στη σειρά δεν γινόταν και τίποτα. Έτσι δεν είναι. Είναι πρόβλημα αυτό.
1: Έμαθα πώς θα βγάλω παρατσούκλι την από πάνω.
0: Ναι. Πάμε, καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
4: Πανάθα, Θανάσης.
0: Ναι.
1: Τι είναι, λέει, πα?
4: Πανάθα.
1: Α, Πανάθα, έλα.
4: Προχτές, μαύρα χάρια κι εμείς. Εντάξει, έκανε λάθη πολλά και ο coach.
1: Για να ακούσουμε.
4: Πολλά. Απλά... Σχολιάζουν που έπαιξε με δύο, με Καμαρά και Λουζά.
1: Αυτοί οι δύο ήταν τα φορτράσι του Γιούπα, να πούμε, και τα δύο.
4: Ακριβώς. Απλά ξέρεις τι γίνεται. έχει στήσει έτσι την ομάδα Νίστρουπ, όπου αν λείπει ο Κάγκουα.
1: Ο Κάγκουα και ο καλός Ουνάι είναι η διαφορά στο κέντρο.
4: Απλά άμα λείπει ο Κάγκουα, που έλειπε προχθές, γιατί ήταν άρρωστος 5 μέρες, είπαμε, και είχε και πολύ ψηλό πυρετό, δεν μπορούσε να βγάλει μάτρε, παιδί μου, από την αρχή. Βλέπεις ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να παίξει με κάτι άλλο όταν λείπει ο Κάγκουα. Πρέπει να βάλει η Καμαρά ή τον Ρουζά, έτσι όπως έχει χτιστεί η ομάδα. Αλλά εμένα πιο πολύ δεν με πείραξε η εικόνα. Αλλά ενώ ότι χάσαμε, αλλά ότι δεν καθόλου πάθος, καθόλου. Δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, ότι παίζουμε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός αγωνιστικά δεν έπαιξε κάτι. Απλά ναι. Μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια. Αγωνιστικά, άμα δείτε, ήταν καλύτερος με έναν τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν είναι αγωνιστικά, παικτικά, δεν ήταν κάτι αμάν. Δεν έκανε κάτι. Απλά μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια.
0: Mm-hmm.
4: Και μας πήρε το μάτσο, γιατί έκανε δύο-τρεις τελικές έχει ο Ολυμπιακός, μία μηδέν σχεδόν ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν έπαιξε κάτι αγωνιστικά μαν. Απλά μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια. Απλά δεν μ' αρέσει και η αποδόμηση που άρχισαν πολύ και στον Ίστρουπ. Δε, λάθη πολλά κάνει, δεν λέω. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι είναι ακόμα νωρίς. Τώρα θα φανεί που έχουμε ένα 40ήμερο με πάρα πολλούς αγώνες Ευρώπη, Ελλάδα, κύπελλα. Τώρα θα φανεί τι μπορεί να δείξει αυτός.
0: Ναι. Μάλιστα, θα δούμε, ρε εσύ, Θάνο μου, θα δούμε. Εγώ πάντως έχω ενστάσει και για τον προπονητή σου.
4: Φωνώ. Δεν μ' αρέσει να κρίνω κάποιον όταν τουλάχιστον στην Ευρώπη μας πέρασε.
0: Ναι, θα δούμε, θα δούμε. Και είναι κρίμα γιατί έχεις τρομερό υλικό εσύ, έτσι. Γιατί στον ΠΑΟ κάποιοι λένε ότι έχουμε, κάποιοι λένε δεν έχουμε. Εγώ λέω ότι υπάρχει πολύ ταλέντο και πολύ υλικό. Ομάδα δεν μπορούμε να γίνουμε δυστυχώς εδώ καιρό.
4: Και μια παρατήρηση τελευταία για να κλείσω. Εμένα μου άρεσε ο τέτοιος μόνο το Παναθηναϊκό προχθές. Έχει πολύ ωραία ανεβάσματα. Αυτός ο Μαροκινός, ο Σαλαχεντίν. Πολύ ωραία ναι. ανεβάσματα.
0: Ναι, είναι καλός.
4: Αυτό. Είναι πολύ καλός.
0: Καλός. Ωραίος, Ανάση μου. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω να πάρουμε άλλες γραμμές, παιδιά. Γίνεται χαμός. Έπρεπε να ανοίξουμε λίγο νωρίτερα γιατί ο κόσμος βράζει. Εντάξει, τώρα. Και μπορεί να είναι ένα παιχνίδι απλό Πάο Καλαμάτα που έχασε ο Πάο Καλαμάτα. Είναι πάρα πολύ κομβικό παιχνίδι για την οικονομία του πρωταθλήματος.
5: Πλάκι κάνεις. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα άλλαζε την ισορροπία άμα και να σε πω καλά. Βλέπεις
0: σήμερα
5: ότι...
0: βλέπεις άρθρα που διαβάζω κάπου την Αθήνα και δεν μπορεί να πεις τίποτα. Ο Πάο λέει μήπως να χαμηλώσει τον πύχη. Σαν πολλά δεν μας τα έλεγε για πρωτάθλημα.
5: Και είδες και...
0: Αν κέρδιζε, θα λέγανε άλλα πράγματα τώρα. Έτσι, δεν το συζητάμε.
5: Απλά βλέπεις ότι ο Πάο τις φορές που έπρεπε και πέρσι, παράδειγμα στο Βόλο που κέρδιζε και έβγαινε πρώτο στα... έμπαινε πρώτο στα play-off. Και φέτος σε μάτς που έπρεπε να το πάρει και με αντιπάλους στα μέτρα του. Δεν είχε κανένα θηρίο απέναντί του.
0: Ναι, δύσκολο μάτς εκτός.
5: Ακριβώς.
0: Ούτε καν Καλαμάτα Πάω και ήταν με συνέδρα του.
5: Ακριβώς σε μάτς που έπρεπε δεν έβγαλε το χαρακτήρα που έπρεπε και πάνω σε αυτό φαίνεται ότι κινείται και το κοινό μας.
0: Και,
5: το οποίο...
0: και θέλουμε να είμαστε και δίκαιοι. Ο Πάοκ και με Πανετολικό και με Ατρόμητο που κέρδισε. Μας βγήκε ψυχούλα.
5: Εντάξει, ναι, δεν είχε.
0: Όπως το λέω.
5: Ναι.
0: Μας βγήκε ψυχούλα.
5: Δεν είχε κανένα έρημο απόγευμα.
0: Ήτανε 2-1 οριακά. Συγκυριακά δεν φάγαμε τον γκολ. Έτσι.
5: Λοιπόν τρεις επιλογές σήμερα στο κοινό. Το ερώτημα ήταν απλό. Τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση. Τρεις επιλογές, στήριξη μέχρι τέλους, πίστοση χρόνου και άμεση αλλαγή. Λοιπόν, Νικόλα μου.
0: Τρία είχαμε σήμερα.
5: Ναι. Τελευταίο βγήκε.
0: Κάτσε. Να στήριξη μέχρι τέλους.
5: Με υψηλό ποσοστό για τελευταίο όμως, 25%.
0: Ναι. Άρα. Είναι αρκετοί που πιστεύουν, περίπου 2,5-3 στους 10 που λένε παιδιά, το στηρίζουμε τον προπονητή.
5: Ακριβώς.
0: Ωραία.
5: Πάμε στο υπόλοιπο 27.
0: Ναι.
5: Το οποίο τι λέει? Λέει πίστοση χρόνου για αποτελέσματα. Δηλαδή κράτα, αλλά να δούμε και κάτι.
0: Άρα από ό,τι αντιλαμβάνουμε
5: το 50%...
0: είμαστε 50-50. Ναι. Κάποιοι λένε πίστοση στον Λύση. Οι άλλοι 50 λένε άλλαξαν τώρα.
5: Ναι. Ωστόσο, ναι. Το υπόλοιπο 48%
0: λένε άλλαξαν τώρα.
5: Λέει.
0: Ναι. Ένα στους δύο λέει άλλαξαν τώρα. Τώρα, ναι. Σήμερα Δευτέρα, πόσο έχουμε, Τρίτη, 13 του μήνα, άλλαξε τον για να πάει αλλιώς το καράβι. Ναι. Δεν πάει καλά. Και οι άλλοι μισοί λένε, είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα του Γκάλου, ναι. Γιατί ψηφίζει χιλιάδες κόσμος.
5: Ναι.
0: Και οι άλλοι μισοί λένε, δώσουν λίγο χρόνο.
5: Ναι.
0: Τουλάχιστον δώσω
5: εδώ
0: χρόνο.
5: Δεν το πώς το μεταφράζεις.
0: Ναι. Ναι.
5: Μπορεί να το μεταφράσει την πλευρά ότι το 50% είναι δυσαρεστημένο ή από, ναι, την πλευρά του 50% είναι, θεωρεί ότι πρέπει να στηριχθεί.
0: Μάλιστα.
5: Αυτά.
0: Τέλεια. Τέλεια. Ωραία. Χάρη μου, σε ευχαριστούμε. Αύριο θα είμαστε εδώ, πουρνό πάλι, για να σας ενημερώσουμε, να σας διασκεδάσουμε, να επικοινωνήσουμε. Εμίλιο Γαβριλίδη είχαμε στην ρύθμιση των ήχων. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος έρχεται τώρα με πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
6: και ακολουθεί η εκπομπή George News, φίλες και φίλοι, με Γιώργο Μπούζο, Γιώργο Μάτζιο, Γιώργο Καστάνη, Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Πετρίδη, Γιώργο, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, George News αμέσως τώρα, και Χάρης Μανουλίδης είναι το άλλο το πίπερο. Έτσι, λοιπόν, πολύ ενημέρωση το δύο που ακολουθεί με τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Καλό υπόλοιπο ημέρας, ερμάνος μου, φιλιά στο σπίτι. Αμιεντό.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
10: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
11: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
12: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
13: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλή σας ημέρα. Απολογείται σήμερα ο 20χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για το θάνατο της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση ναρκωτικών σε πάρτι. Ο νεαρός αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης αλλά και της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για ιδιαχρήση. Καμπανάκι χτυπά στην Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο εκτιμά ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα μείνουν κολλημένοι στο 1,8% τόσο το 2026 όσο και το 2027. Δυσίωνες είναι οι προβλέψεις και για τον πληθωρισμό, ενώ υπολογίζεται ότι φέτος θα τρέξει με 4,2% και όχι με 3,8% όπως προβλέπει το προσχέδιο. Κλειδώνει στις λεπτομέρειες του το πακέτο των νέων μέτρων στήριξης που ανακοινώνει η κυβέρνηση αύριο για τα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης. Στο επίκεντρο είναι τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης που έχει σκαρφαλώσει σε ιστορικά υψηλά. Απάντηση σχετικά με τις φορολογικές του υποχρεώσεις έδωσε ο Νίκος Καρβέλας, δηλώνοντας πως όλα τα προσωπικά μου εισοδήματα από κάθε πηγή είναι πλήρως διαυγή και δηλωμένα στις φορολογικές αρχές και έχουν εκδοθεί όλα ανεξαιρέτως τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία. Στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας θα βρεθούν Αττική και Εύβοια, καθώς τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τις επόμενες ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης να βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Επόμενη ενημέρωση στις 2 το μεσημέρι. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Ομόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 με 6 στην Northern Star στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες.
5: Σατ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
10: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
11: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
12: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
11: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
12: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
11: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλα στο 2310 32 30 03 για να μάθω περισσότερα.
12: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο Coffee Island, Marco Bocciari 137. Δεν απολαμβάνεις μόνο ασυναγόνι στο καφέ, αλλά έχει και δώρο τον τέταρτο καφέ. Καλά ακούσατε! Coffee Island, Marco Bocciari 137. Και ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Delivery 2310-91-51-49.
15: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
16: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
17: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
18: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε! Σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και ejectionservice.gr.
19: Λύσαξες.
21: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου.
22: Μάγκες,
21: το σύστημα φωτιά!
23: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε, πάμε, πάμε. Εδώ είμαστε. Εσείς που οδηγείτε, προσοχή στο δρόμο, γιατί έξω βρέχει, οι συνθήκες είναι λίγο άσχημες. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Τον Εμίλιο Γαβριλίδη στο production, την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία Pets Metropolis 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop, interactive επικοινωνία, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram Stories Metropolis 955 Gallop to the point. Πιο to the point δεν γίνεται εκεί για σας. Ερώτηση. Μετά τη χθεσινή ήττα ντροπής του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα με το εξευτελιστικό 1-3 στην Τούμπα. 12 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ δέχθηκε 3 γκολ και έχασε με τόσο αγωνιστικά ατιμωτικό τρόπο στην Τούμπα. Θα μας τα θυμίσει αυτά ο Γιώργος Μάτζιος λίγο αργότερα. Για σας όμως το ερώτημα είναι άλλο. Ποιος ευθύνεται για αυτή την τραγική εικόνα? Και μην μου πείτε ότι δεν είναι η ώρα της απόδοσης ευθυνών. Αν θέλεις να προχωρείς μπροστά, πρέπει να δεις τι γίνεται, να κάνεις ταμείο, να καταλογείς ευθύνες, αυτοί που είναι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πας παρακάτω. Το ερώτημα για σας είναι το εξής. Ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για αυτή την εικόνα? Αυτός ο ΠΑΟΚ έτσι, αν δεν διορθωθεί, δεν πάει πουθενά. Και το ερώτημα είναι, ευθύνεται η διοίκηση? 1. Ευθύνεται ο προπονητής? 2. Ευθύνονται οι παίκτες? 3. Μόνο ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν ευθύνεται. Αυτοί δεν ευθύνονται με τίποτα. Άρα το ερώτημα για σας είναι, ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη? Ποιος έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης? Το έχει η διοίκηση του Σαββίδη? Το έχει ο Λύση? Το έχουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ? Ποιος έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης? Μια κουβέντα η οποία ανοίγει μετά την ατιμωτική ήττα αγωνιστικά πάντα χθες από την Καλαμάτα. Ας ακούσουμε δύο γκολ, το γκολ του ΠΑΟΚ και της Καλαμάτας.
1: Πέλκας με αντίπαλο τον πήγε να κάνει τα κουνάκια ο Πέλκας για να περάσει τον Μπάμπα. Καλή ως σκέψη, κακή ως εκτέλεση. Ο Πέλκας ο οποίος κερδίζει την μπάλα. Κάποιος εκεί, Ντιαγέ, γκολ, 1-1. 1-1. Αλλά περιμένουμε να ελεγχθεί η φάση. Μήπως υπήρχε επιθετικό φάουλ νωρίτερα? Ξαναβλέπουμε εμείς τη φάση. Ο Πέλκας έδωσε τελικά εκεί όπου ο Ντιαγέ μετά από κόντρες τον γκολ μετράει 1-1. Το γκολ μετράει και 1-1 για τον ΠΑΟΚ. Ο Ροντρίγκες διώχνει μπροστά από τον Βασίλεβιτς. Φάση για τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος όμως δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά πάει να βγει μπροστά ξανά ο Βάργας. Ο οποίος πετάει την μπάλα εκεί όπου έχουμε επικίνδυνη φάση και 1-3. 1-3. Ο Βάργας αυτή τη φορά είναι δημιουργός και έχουμε το 1-3 με τον Κουρμινόφσκι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιώργος Ζαέρης. Επιλέξαμε ένα γκολ, τον γκολ του ΠΑΟ και ένα γκολ από την Καλαμάτα, το 1-3. Εδώ, εγώ τη χαρακτήρισα την ήττα αγωνιστικά ατιμωτική. Είπα μια ήττα ντροπής και εδώ δανείστηκα την έκφραση από αυτό που είπε ο Δημήτρης Πέλκας. Γιατί όταν βγαίνει ο Πέλκας και μιλάει για ήττα ντροπής, αυτό προφανώς αφορά τους πάντες. Από τους παίκτες, τον προπονητή, μέχρι και τη δίκηση.
2: Ναι, δύσκολο το βράδυ, νιώθουμε όλοι ντροπή. Δεν έχει να πεις κάταξη. Η εικόνα μας ήταν απαράδεκτη. Δεν κάναμε τίποτα σωστά. Το σημαντικότερο για μένα, είχαμε λάθος mentality μες στο γήπεδο. Τίποτα, πρέπει να πάρουμε μάθημα και να προχωρήσουμε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Σκληρό πολύ. Πρέπει να το καταπιούμε, βάλουμε το κεφάλι κάτω και να προχωρήσουμε.
0: Λοιπόν, ντροπή, το συνέστημα το οποίο μοιράζονται όλοι στον ΠΑΟΚ την επόμενη μέρα. Μόνο που εδώ ανοίγει και ένα θέμα. Ένα θέμα προπονητή. Διέκρινα μια προσπάθεια αποδόμησης του Λύση από χθες το βράδυ. Και αμέσως μπαίνει ένα ερώτημα. Υπάρχει στον ΠΑΟΚ σήμερα θέμα προπονητή, ναι ή όχι? Λίγο πριν στην εκπομπή με Κωστή Ραπτόπουλο και Νίκο Κουλιανό υπήρχε ένα γκάλωπ για τον Λύση, αν θα πρέπει να μείνει ή αν θα πρέπει να φύγει, αν θα πρέπει να του δοθεί περαιτέρω πίστοση χρόνου. Το 47% λέει ο Λύση να φύγει εδώ και τώρα. Μόνο που αν πρέπει να φύγει ο Λύση εδώ και τώρα, σύμφωνα με το 47%, θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα περαιτέρω, να πάμε ένα βήμα μπροστά. Προφανώς ο Λύση δεν ήρθε μόνος του. Προφανώς δεν ήρθε, είδε την πόρτα ανοιχτή και μπήκε. Κάποιοι έφεραν το Λύση στον ΠΑΟΚ. Αν δεν κάνει ο Λύση και πρέπει να φύγει, κάποιοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Είτε είναι ο Σαββίδης η κεφαλή, γιατί τίποτα δεν γίνεται αν δεν μπει ο Σαββίδης στο ναι. Είτε είναι ο Βιερίνια, είτε είναι ο Μάτος. Αυτό, η αποτυχία, πιστώνεται απευθείας σε κάποιους. Ο μόνος που δεν ευθύνεται, επειδή είναι εδώ, είναι ο Λύση. Στον Λύση μπορεί να καταλογίσεις πράγματα, αλλά δεν είναι εκείνος που πήρε το αεροπλάνο και ήρθε. Κάποιοι έκαναν μία επιλογή. Ποιοι είναι? Αυτοί είναι που πρέπει να αναλάβουν και την ευθύνη. Γιατί, επαναλαμβάνω, στον ΠΑΟΚ υπάρχει μία διάχυση ευθυνών. Και είναι εκπληκτικό με πόσο βλακώδη τρόπο κάποιοι χρεώνουν στην Κοντζάρεβα τις επιλογές. Η Κοντζάρεβα είναι στα οικονομικά. Προφανώς η Κοντζάρεβα δεν υπεφέρει το Λύση, προφανώς η Κοντζάρεβα δεν υπεφέρει τον Ελουστόντο, προφανώς η Κοντζάρεβα δεν υπεφέρει αυτόν, ή διώξτε τον άλλον. Άρα, στο αγωνιστικό, οι ευθύνες θα πρέπει να καταλογιστούν σε εκείνους που τους αναλογούν. Το ερώτημα όμως παραμένει. Υπάρχει σήμερα θέμα Λύση στον ΠΑΟΚ? Θα ακούσετε σε λίγο ρεπορτάζ από τον Κυριάκο Θωμαίδη με πληροφορίες της τελευταίας στιγμής. Ο Κυριάκος Θωμαίδης, θα τον ακούσετε σε λίγο, θα το ακούσετε. Υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή προπονητή στον ΠΑΟΚ. Περισσότερα από τον Κυριάκο Θωμαίδη λίγο αργότερα. Άρα, για μένα το θέμα δεν είναι ο Λύση, το θέμα είναι αυτοί που έφεραν το Λύση. Και αν υπάρχει κάτι, γιατί εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα νοοτροπίας στον ΠΑΟΚ, το ξεχώρισα από τις θεσινές δηλώσεις Λύση, τις οποίες έχουμε, είναι εκπληκτικό ότι ο Λύση στις δηλώσεις του αναφέρει ότι το μόνο θετικό από χθες ήταν ότι η ομάδα ισοφάρισε στο 1-1. Και λες, είναι δυνατόν να θεωρείς θετικό όταν λέγεσαι ΠΑΟΚ και παίζεις μέσα στην Τούμπα ότι ισοφάρισε στην Καλαμάτα? Αυτό δείχνει νοοτροπία, νικητή. Δείχνει ότι γνωρίζεις που βρίσκεσαι.
3: First half, everything. The only good things was we can draw the match.
4: Στο πρώτο ημίχρονο πήγαν όλα άσχημα. Το μοναδικό θετικό μπορούμε να δούμε ότι απλά ισοφάρισαμε το σκορ.
3: In the half time we fix it because we begin very good. But then in two key moments the match changed and it's bad. But I'm the responsible of the match of today, very bad match, and anything we don't have to speak so much more on it.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο κάπως το διορθώσαμε στο ξεκίνημα, ωστόσο υπήρχαν δύο φάσεις κλειδιά που άλλαξαν όλα τα δεδομένα. Ήταν ένα πολύ κακό βράδυ. Είμαι ο υπεύθυνος για αυτή την εικόνα και δεν χρειάζεται να πούμε και παραπάνω λόγια.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Λύση, ο οποίος διακρίνει ένα θετικό στο πρώτο ημίχρονο, ότι η ομάδα ισοφάρισε την Καλαμάτα. Αν διακρίνεις ότι είναι θετικό επειδή ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα απέναντι στην Καλαμάτα την νεοφώτιση την ισοφάρισε, με αυτή την οτροπία δεν μπορείς να πας πουθενά. Θα θυμάστε με τον Γιώργο Μάτζιο, τα έλεγε ο Γιώργος και θέλω να το πιστώσω εδώ στην εκπομπή, γιατί κάθε φορά που γίνεται μία μεταγραφή παίρνουμε μια ξεκάθαρη θέση με βάση τα στοιχεία του παίκτη, πόσο καιρό έχει να παίξει, τι κουβαλάει στο δισάκι του, τι αναφέρει το transfer mark, τι λέει όλο το περιβάλλον στο οποίο κινήθηκε το τελευταίο διάστημα. Για τον Ελουστόντο, ο Γιώργος Μάτζιος είχε χτυπήσει καμπανάκι από την πρώτη στιγμή. Χθες είχαμε αποδοκιμασίες σε βάρος του Ελουστόντο στην Τούμπα, επειδή του πιστώθηκε ολιγορία, λάθη στην εκτίμηση της φάσης στο τρίτο γκολ. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ θεωρεί ότι όταν φέρνεις έναν παίκτη στον οποίο δίνεις 1,2 εκατομμύρια ευρώ όπως τον Ελουστόντο και συμπεριφέρεται έτσι, θα πρέπει να υπάρχει μια κριτική στάση. Κακώς λέω εγώ, ο κόσμος ήθελε χθες να αποδοκιμάσει. Επαναλαμβάνω όμως, ούτε ο Ελουστόντο ήρθε μόνος του. Και αν κοστίζει 1,2, λέω αν κοστίζει 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ούτε ο ίδιος πάλι τα παίρνει μόνος του. Κάποιοι τον επιλέγουν, κάποιοι τον φέρουν. Άρα είναι έξυπνο να μην κοιτάμε τη βιτρίνα, να κοιτάμε τι ακριβώς βρίσκεται πίσω από τη βιτρίνα. Χθες δεν είχαμε μόνο αποδοκιμασίες κατά του Ελουστόντο και σφυρίγματα, είχαμε και χοντρές αποδοκιμασίες σε βάρος της ΠΑΕ.

0: Ότι υπάρχει θέμα είναι αυταπόδεικτο, δεδομένο, και επίσης εδώ δύο πράγματα εσωτερικά του, ένα μια εσωτερική αποδόμηση του λύση, δεν ξέρω τι μπορεί να εξυπηρετεί, και το δεύτερο ότι εδώ φαίνεται ότι λίγο πολύ έχουν χαθεί και τα αποδυτήρια. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν πιστεύουν στον προπονητή και υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος δεν μπορεί να επιβληθεί σε συγκεκριμένους παίκτες. Και προσέξτε κάτι, γιατί εμείς ασχολούμαστε τόση ώρα με τον ΠΑΟΚ, αλλά θα πρέπει να πιστώσουμε επιτυχία και πολλά συγχαρητήρια στην Καλαμάτα, η οποία έπαιξε ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο, και θα πρέπει να πιστώσουμε πολλά συγχαρητήρια στον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, τον τεχνικό της ομάδας της Καλαμάτας, ο οποίος πριν από 3 χρόνια, προσέξτε κάτι, ήταν στο ερασιτεχνικό στην Παλίνη, πριν από 4 χρόνια. Στην Παλίνη ήταν σε ερασιτεχνικό. Όταν λοιπόν, ένα, είσαι Έλληνας προπονητής, άλλο να λέγεσαι Χριστοφιλέοβιτς και άλλο να λέγεσαι Χριστοφιλέας. Με αυτό το όνομα δεν πας πουθενά, το ένα. Και το δεύτερο, όταν πριν από 4 χρόνια είσαι στην Παλίνη, στο τοπικό ερασιτεχνικό, και έρχεσαι στην Τούμπα και κερδίζεις με 3-1, αν μη τι άλλο, αυτό σε καθιστά αμέσως πρόσωπο της ημέρας. Δώσε μου Χριστοφιλέα.
1: Ξέρετε, πολλοί μας λένε τρελούς, αλλά χωρίς σκληρή δουλειά και χωρίς να πιστεύεις, και ας λέγεται τρέλα σε αυτό που κάνεις, δεν μπορείς να κατακτήσεις τίποτα. Πριν 4 χρόνια ήμουν αλφατοπικό. Άρα η τρέλα δεν σταματάει. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη νίκη. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Όλοι κάνανε υπερπροσπάθεια. Νομίζω είδατε ότι προσπαθούμε να παίξουμε ένα ποδόσφαιρο που απέναντι και σε τέτοιες ομάδες να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την κατοχή, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Και δεν είναι κακό να το πούμε, γιατί καμιά φορά οι αλήθειες να λέγονται. Όλα τα παιδιά είναι υπέροχα. Βάργκας δεν έχουν πολλές ομάδες. Νομίζω ότι το είδε όλη η Ελλάδα και θα συνεχίσει να το βλέπει.
0: Λοιπόν, Βάργκας λέει, δεν έχουν πολλές ομάδες. Αν δεν κάνω λάθος, θα το τσεκάρει τώρα ο Γιώργος Τράτζαλης, η χρηματιστηριακή αξία του Βάργκας είναι στις 700.000 ευρώ. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι χρηματιστηριακή αξία έχουν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ με τα εκατομμύρια. Γιατί όταν κάνει πάρτι ο Βάργκας χρηματιστηριακής αξίας 700.000 ευρώ και οι δικοί σου αποτιμάται στα 4, 5, 6, 7 και βάλε, και σου κάνει πάρτι μέσα στην Τούμπα και σε βάζει μέσα στην περιοχή, συγγνώμη, εδώ υπάρχει θέμα. Αλλά πρώτα πρέπει να πούμε μπράβο στο Βάργκας, για τον οποίο πληροφορούμε ότι έχει κινήσει ήδη το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Και μιας και λέω για Καλαμάτα, πάμε στην ομιλία Χριστοφιλέα στους παίκτες Καλαμάτα στα αποδυτήρια. Λοιπόν, ok guys, λέει ο Χριστοφιλέας. Λοιπόν, από το πριν 4 χρόνια, τοπικό ερασιτεχνικό, ξέρετε να είσαι, πού να σας πω τώρα, ποια είναι τοπική ομάδα, εδώ στη Γέφυρα, στο Μακεδονικό Γέφυρας, στον Μέγα Αλέξανδρο Καλοχωρίου, δεν ξέρω κι εγώ ποιον από άλλο, στη Γαλάτιστα, στο Πετροκέρασο, και ξαφνικά από τα Πετροκέρασα να γίνεσαι προπονητής στην Χ Καλαμάτα, κοινωνικά στον ΠΑΟΚ, μέσα στην Τούμπα. Μπορείτε να αντιληφθείτε λίγο την διαφορά. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Θα έχουμε ρεπορτάζ για τον Άρη, θα έχουμε ρεπορτάζ για τον Ηρακλή. Το σημερινό παιχνίδι της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ, Μετρόπολη 7, με τον απεσταλμένο μας Γιώργο Πετρίδη. Επίσης, δηλώσεις Πανούλη πριν από λίγη ώρα για το αυριανό παιχνίδι του Άρη απέναντι στην Τερτώνα. Live για σας αύριο, Μετρόπολη 95,5, με Πάρη Τρικαλιώτη. Θα τα δούμε όλα. Όμως υπάρχει θέμα λύση. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε πώς, γιατί, με τις τελευταίες πληροφορίες.
2: Η ώρα είναι 12.30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με τους εξελιγμένους λέβητες αερίου Riello. Μεγάλη απόδοση, 6 χρόνια ολική εγγύηση και τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών.
3: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Metropolis!
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από

0: Τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη!
3: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστη!
4: Πολλά, σενιόρ Μακής!
1: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
5: Eurojackpot

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Zap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηινής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια. Από το 1995.
7: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
8: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
7: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
9: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
7: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
10: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
11: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
12: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει, πάμε σε αυτό που προαναγγείλαμε. Πάμε να δούμε αν υπάρχει θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ, αν υπάρχει θέμα λύση στην Τούμπα αυτή την ώρα.

0: Κυριάκος Στομαίδης είναι στη γραμμή, έχει συλλέξει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες και τις εξελίξεις και έχει το ρεπορτάζ πώς έχει κατάσταση αυτή την ώρα. Για να το πω πάρα πολλές φορές, το ρεπορτάζ είναι μια ακτινογραφία της στιγμής. Επιμένω σε αυτό γιατί έχει τη σημειολογία του. Καλησπέρα Κυριάκο.
1: Καλησπέρα Γιώργο, και βέβαια η αφορμή είναι η ήττα από την Καλαμάτα. Το θέμα με το Λύση ούτως ή άλλως υπήρχε. Χθες το διατύπωσε με τρόπο εξαιρετικό ο Γιώργος Κούτσης στη Βίκη, υπεροπαιχτής, ο σημερινός προπονητής και πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ότι ο Λύση δεν εμπλέει, δεν πείθει, και αυτή την εικόνα την είχαν και στον ΠΑΟΚ τον τελευταίο καιρό, ειδικά τις τελευταίες μέρες όπου είχε μια συζήτηση ευρύτερη, αλλά νομίζω ότι η ήττα από την Καλαμάτα έδωσε το έναυσμα για μια συζήτηση αν ο Λύση πρέπει να μείνει ή όχι στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και μόνο που άρχισε αυτή η συζήτηση, νομίζω ότι αρχίζει και...
0: Κυριάκο, αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς για να μπορούμε να σε ακούμε, αν μπορείς λίγο, γιατί είναι και σοβαρά αυτά τα πράγματα. Όχι, συγγνώμη λίγο, θα τον καλέσουμε ξανά, γιατί είναι σοβαρό το ρεπορτάζ του Κυριάκου Θωμαίδη. Δεν πάει να πει ότι κάτι αν δεν είναι σοβαρό μπορούμε να έχουμε αυτόν τον ήχο, αλλά θέλω να τον καλέσουμε ξανά, Γιώργο, να τον καλέσουμε ξανά, να έχουμε μια καλή θέση ή σταθερό τηλέφωνο. Άρα εγώ κρατάω ένα, ότι υπάρχει θέμα λύση, και το δεύτερο που βάζει ο Κυριάκος Στομαίδης με το ρεπορτάζ του είναι ότι η συζήτηση είχε ανοίξει από πριν, λέγοντας στον ΠΑΟΚ ότι δεν πείθει, δεν εμπνέει. Άρα, ένα, υπάρχει θέμα λύση. Δύο, όπως λέει το ρεπορτάζ του Κυριάκου, η συζήτηση για τον Λύση είχε ανοίξει πριν το παιχνίδι με την Καλαμάτα και την ταπεινωτική ήττα. Για να δω αν τον ακούμε καλύτερα τον Κυριάκο τώρα. Κυριάκο.
1: Ναι, και χρησιμοποίησα μάλιστα για αυτό που λες, Γιώργο, ναι, τα λόγια του Γιώργου Κούτση στη χθεσινή τηλεοπτική Βίκη.
0: Ναι.
1: Ότι ο Λύση δεν εμπνέει, ο Λύση δεν πείθει. Mm-hmm. Βέβαια, ο Κούτση δεν είναι παρόν στις προπονήσεις στα πολιτήρια. Είναι μια ατμόσφαιρα που πρόκειται για περιραίους ατμόσφαιρα, ναι, η οποία έχει συζητηθεί. Έχει γίνει κοινωνός και η δίκη του ΠΑΟΚ αυτού του ζητήματος. Ναι. Και σε κάθε περίπτωση, ο Ιταλός προπονητής που υπήρξε μια επιφύλαξη στην πρόσληψή του, μια γενικότερη επιφύλαξη, νέος, σχετικά άγνωστος, αλλά αυτή ξεπεράστηκε καθώς ήταν μια επιλογή που στηρίχτηκε από τη διοίκηση. Πλέον αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση, γιατί αυτό που συνέβη με την Καλαμάτα είναι τόσο βαρύ που δεν χωνεύεται mm-hmm. εύκολα.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο να χωνευτεί.
0: Ναι.
1: Η πληροφορία που έχω είναι ότι πράγματι υπάρχει θέμα προπονητή, παρά τα αντιθέτως διαδιδόμενα και λεγόμενα, και είναι λογικό σε αυτή τη φάση, mm-hmm. όσο μένει ο Λύση στον ΠΑΟΚ, να υπάρχει μια διακριτική ή, εν πάση περιπτώσει, περιλάλητη στήριξη. Ξέρεις, οι εκλογές και οι απορίες των προπονητών δεν προαναγγέλλονται ποτέ.
0: Ναι. Επειδή εσύ ξέρεις και προσωπικά τον Ιβάν Σαββίδη, θεωρείς ότι θα μπορούσε να πάρει μια απόφαση να την βαφτίσω εν θερμό και να έχουμε απόλυση του Λύση? Δηλαδή να συμβεί κάτι με μια απόφαση κεραυνό και να γυρίσουμε σελίδα?
1: Όχι, διότι έχει αποδείξει ο κ. Σαββίδης στο παρελθόν ότι δεν παίρνει αποφάσεις εν θερμό. Σε πολύ πιο ακραίες περιπτώσεις στήριξε τον προπονητή. Αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα με την ομάδα. Αν η ομάδα δεν περπατάει, και νομίζω αυτό ήταν φανερό στην Τούμπα, δεν ήταν μόνο η αριθμητική υπεροχή της Καλαμάτας, πολύ πριν την αριθμητική υπεροχή, mm-hmm. η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου έδειχνε ένα ΠΑΟΚ που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει ευθέως την Καλαμάτα, και γι' αυτό ξεκίνησαν οι αποδοκιμασίες πολύ νωρίτερα στην Τούμπα.
0: Mm-hmm.
1: Αν δει λοιπόν ότι δεν περπατάει η ομάδα, θα σταθμίσει το καλό της ομάδας, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις το μάρμαρο το πληρώνει ο προπονητής. Είναι εύκολο να φύγει ένας και όχι πολλοί.
0: Mm.
1: Εγώ δεν λέω ότι δεν έχουν ευθύνη οι παίκτες,
0: mm.
1: δεν λέω ότι δεν έχει ευθύνη η διοίκηση, η οποία έκανε την επιλογή
0: mm.
1: του Λύση.
0: Mm.
1: Φυσικά και έχει κυρίαρχη ευθύνη. Από την άλλη πλευρά όμως είναι εμφανές
0: mm.
1: ότι ο προπονητής αυτός δεν έχει το πλαίσιο συνεργασίας που θα ήταν επιθυμητό, πλαίσιο συνεργασίας με τους παίκτες,
0: mm-hmm.
1: που θα ήταν επιθυμητό από τη διοίκηση της ομάδας.
0: Ναι, λες, δεν είναι. Άρα υπάρχει θέμα και στα αποδυτήρια, Κυριάκο.
1: δεν είναι τυχαία αυτή η φράση που υπόθηκε χθες το βράδυ, δηλαδή ότι δεν εμπνέει.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, αν δεν σε εμπνέει κάποιος,
0: ναι,
1: δεν κοιτάς μπροστά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να έχεις ορίζοντα. Και ο ΠΑΟΚ είναι σε μια φάση που, επειδή οι αντίπαλοι του έχουν αδυναμίες, δηλαδή, ναι, αδυναμίες έχει και ο Ολυμπιακός, μπορεί να πήρε τον ντέρμπι, αλλά έδειξε αδυναμίες.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά τη διακοπή ήταν αλλιώτικος.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ θα είναι βεβαρημένη από την Ευρώπη. Εδώ ανέβαλε το παιχνίδι της με τον Ατρόμητο για να μπορέσει να μείνει δύο εβδομάδες στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η αντίπαλοι του σε τέτοια φάση που μπορεί να πεις ότι πρέπει να αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη. Νομίζω φέτος είναι μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να μην φαίνεται αυτή τη στιγμή. Ναι. Μπορεί αυτή τη στιγμή όλοι να λένε, εντάξει, αν απαριθμίσουμε τους τέσσερις μεγάλους, ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι και τέταρτος. Mm-hmm. Στην εκτίμησή μας για το αν θα πάρει το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ρεαλιστικά, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από την άλλη πλευρά, όμως, οφείλουμε να συνομολογήσουμε ότι δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση και οι υπόλοιποι. Οπότε η ευκαιρία, αν είναι να κερδιθεί, πρέπει να κερδιθεί τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Διότι μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, δεν ξέρω αν θα υπάρχει ο χρόνος,
0: mm-hmm,
1: για να κερδιθεί αυτή η ευκαιρία που παρουσιάζεται στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ κρατάω τρία πράγματα από τα στοιχεία που μας έφερε και τα δίνει σε όλους μας ο Κυριάκος Θωμαΐδης. Ένα, υπάρχει θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ εδώ και τώρα. Δύο, η συζήτηση για το λύση άνοιξε πολύ πριν την ήττα από την Καλαμάτα και είχε ενημερωθεί η διοίκηση γι' αυτό. Τρία, ο Ιβάν Σαββίδης δεν παίρνει αποφάσεις εν θερμό, άρα πρέπει να αποκλείεται μία απόφαση κεραυνός εδώ και τώρα. Κυριάκο μου, θα τα πούμε γιατί έχουμε ένα ακόμα θέμα μαζί να αναλύσουμε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κυριάκος Θωμαΐδης, έβαλε τα πράγματα όπως έχουν στο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Και προσέξτε κάτι, εδώ δεν υπάρχει άσπρο μαύρο. Υπάρχουν δυνάμεις, αντίρροπες, ομόρροπες, οι συνισταμένοι τους είναι αυτοί, η οποία οδηγεί σε μία απόφαση. Και επειδή όλα αυτά έρχονται να δέσουν πάνω και στο γκάλο που έχουμε, το ερώτημα σας θυμίζω είναι ποιος ευθύνεται για περισσότερο για τη σημερινή εικόνα του ΠΑΟΚ. Ένα, η διοίκηση. Δύο, ο Λύση. Τρία, οι παίκτες. Προσέξτε τώρα, ένα συντριπτικό ποσοστό, το 61% λένε ότι η ευθύνη βαραίνει τη διοίκηση. Και όταν λέει κάποιος τη διοίκηση, προφανώς δεν εννοεί τον ταμεία, εννοεί τον πρόεδρο πάντα, τον πρωθυπουργό, αυτός όπως έχει την εξουσία παίρνει τις αποφάσεις. Άρα εδώ η διοίκηση είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Το 61% λοιπόν λέει η ευθύνη βαραίνει τη διοίκηση, δηλαδή τον Ιβάν Σαββίδη, όλους το Βιερίνια, το Μάτος, όλοι όσοι λαμβάνουν αποφάσεις. Το 22% λέει ευθύνεται ο Λύση. Προσέξτε, μόλις οι 2 στους 10 λένε συγγνώμη παιδιά, αυτός έχει την ευθύνη. Και ένα 17%, κάτι λιγότερο από 2 στους 10, υποστηρίζει ότι την ευθύνη την έχουν οι παίκτες. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Όλο αυτό για να φτάσει ο ΠΑΟΚ να βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης μετά την χθεσινή ήττα. Αυτό είναι το ένα, ότι χάνει στην Τούμπα από μια ομάδα η οποία είναι νεοφώτιστη. Αλλά και το δεύτερο, ότι η τελευταία φορά που συνέβη αυτό, για να έχετε το μέγεθος της ήττας και της ντροπής, είναι ότι κάτι τέτοιο συνέβη πριν, αν δεν κάνω λάθος, από 14 ολόκληρα χρόνια. Γιώργος Μάντζιος στη γραμμή, να μας το θυμίσει αν είναι έτσι. Γιώργα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και μάλιστα δεν ξέρω αν είναι συμπτωματικό, με τους ίδιους συναδέλφους. Γιάννης Πάγκος στην περιγραφή, Κωστής Μπότσαρης στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, Νόβα τότε, Νόβα και χθες, ΠΑΟ Καλαμάτα τα παιχνίδια, ΠΑΟ Καστέρας Τρίπολης το παιχνίδι, συγγνώμη Γιώργο,
0: ναι.
2: 2012, πάμε 14 χρόνια πίσω, είναι τα πρώτα βήματα του Ιβάν Σαββίδη στην Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ, μια βαριά ήταν από τον Αστέρα Τρίπολη Σουσάκη Τσιόλη, ο οποίος παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο τότε με Περόνι και λοιπά, ίσως οι φίλοι το θυμούνται, είχε προηγηθεί με 0-3 μάλιστα τότε στην Τούμπα και κατάφερε ο ΠΑΟΚ να μειώσει 2-3 και να χάσει και πέναλτι με το Λίνο λίγο πριν από το φινάλε για να ισοπαρίσει. Είναι η τελευταία ήττα η τελευταία μάλλον νίκη επαρχιακής ομάδας που έβαλε από 3 γκολ και πάνω στην Τούμπα.
0: Πόσο είχε τελειώσει το παιχνίδι εκείνο με προπονητή, τον Σάκη Τσιόλη, με Τσιόλη στον πάγκο, 1-3?
2: 2-3. Έχει 0-3 okay. ο Αστέρας. Μείωσε ο ΠΑΟΚ 2-3, έχασε πέναλτι με τον Λίνο και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Τζιόλι στο φινάλε να κάνει κινήσεις με τα χέρια του από τους παίκτες του να βγουν από την περιοχή για να μπορέσει να κρατήσει ο Αστέρας μια πολύ μεγάλη νίκη σε εκείνο το παιχνίδι. Ακολούθησαν βέβαια μια νίκη με 3-4 από τον Ατρόμητο του Κορακάκη κόντρα στην ομάδα του Βλάντα Νίβιτς.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν υπαρχιακή ομάδα όμως ο Ατρόμητος, στην ομάδα Αθηνών. Και η τελευταία ομάδα που έβαλε πολλά γκολ στην Τούμπα αλλά δεν κέρδισε ήταν ο Βόλος του Αμπασκάλ το 2021 σε εκείνο το εντυπωσιακό 4-4, Γιώργο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά στην ουσία η τελευταία υπαρχιακή ομάδα που κέρδισε είναι η ομάδα του Σάκη Τσιόλη το 12, ο Αστέρας της Τρίπολης.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο Μάτζιο. Καλησπέρα, Σάκη Τσιόλη. Τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα και σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
0: Πού σε γυρίσαμε πίσω? Αν έχεις hands free, σε παρακαλώ, αφαίρεσέ τα, πάμε στο τηλέφωνο σου να σε ακούμε λίγο πιο, πιο καθαρά. Γυρίσαμε, ναι, λοιπόν, ναι. Γυρίσαμε το Σάκη Τσιόλη 14 χρόνια πίσω, ΠΑΟΚ Τρίπολη 2-3. Και έρχεται τώρα η Καλαμάτα χθες με το 1-3. Σάκη.
3: Εντάξει, σίγουρα υπάρχει μια διαφορά βέβαια, ότι τότε η ομάδα της, του Αστέρα ήταν καθιερωμένη πλέον, είχε περάσει και είχαμε εκεί εδώ παράλληλα μαζί με τα αγώνες του Αθήμας, είχαμε και τα παιχνίδια Κυπέλλου τότε, αν θυμάσαι, με τον ΠΑΟΚ που απέκλεισε η Τρίπολη.
0: Ναι.
3: Τον ΠΑΟΚ ξανά με τελικά που φτάσαμε μέχρι και τον τελικό. Είχαμε όμως πολύ μεγάλα παιχνίδια τότε με τον ΠΑΟΚ, γιατί μέσα στην τετράδα πάντα των πρώτων ομάδων ήταν ο Αστέρας Τρίπολης.
0: Mm-hmm.
3: Εκείνο το παιχνίδι λοιπόν θυμάμαι ότι ξεκινήσαμε εντυπωσιακά, πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τρίτο γκολ, αν δεν κάνω λάθος το 35 περίπου 40 με τον Περόνα. Είναι το 3-0, πήγαμε
0: πρόσε, να κοντρολάρουμε. Σάκη, μην πεις τίποτα παραπάνω, γιατί θα χάσουμε την ουσία. Η ουσία, ξέρεις ποια είναι, ότι μετά από 14 χρόνια μπορείς και ανακαλείς στο μυαλό σου ακόμα και το λεπτό που σημειώθηκε το γκολ, μπορείς και ανακαλείς τον σκόρερ, ανακαλείς λεπτομέρειες, ενώ από τότε έχεις καθίσει σε άλλα 300 παιχνίδια σε πάγκους ομάδων. Αυτό δείχνει πόσο μοναδικό ήταν εκείνο το πράγμα. Και για να πάμε στο σήμερα, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Έχει μπει θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει θέμα λύση. Μας έδωσε το ρεπορτάζ ο Κυριάκος Τουμαίδης πριν από λίγο. Σε εκπλήσει, ναι ή όχι?
3: Έτσι όπως το ακούω τώρα αυτή τη στιγμή, με εκπλήσει, γιατί δεν είμαι τόσο κοντά στα πράγματα για να δω τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ. Εγώ νόμιζα ότι ο ΠΑΟΚ είχε πλέον μπει σε ένα πολύ καλό έτσι, δρόμο. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο,
0: ναι,
3: το τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε ο Παναθηναϊκός εκεί. Και μετά από εκεί έδειξε ότι μπήκε, βρήκε τον δρόμο του, μετά το διπλό μέσα στον Ατρόμητο, ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν καλύτερα για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Αυτό τώρα πραγματικά, μετά το παιχνίδι αυτό που αποφασίστηκε αυτή η ιστορία, ενδεχομένως θα υπάρχει και κάποια άλλη λόγη που μέχρι τώρα δεν έπεισαν ότι ο προπονητής αυτός μπορεί να στηρίξει αυτή τη μεγάλη ομάδα. Mm.
0: Για να καταλάβω κάτι, ας υποθέσουμε, γιατί εσύ είσαι μακριά, άρα έχεις την ψύχρη ματιά ενός ουδέτερου. Πλάς το γεγονός ότι είσαι πολύπειρος προπονητής με μεγάλη ικανότητα. Πες μου κάτι, αυτό που βλέπεις εσύ στον ΠΑΟΚ, αγωνιστικά και μόνο, δικαιολογεί αποπομπή προπονητή ή όχι? Σε πείθει αγωνιστικά ο Λύση με αυτό που παρουσιάζει στον ΠΑΟΚ, ναι ή όχι?
3: Σίγουρα όχι. Σίγουρα δεν είναι αυτό ακριβώς που μπορεί να εκπροσωπήσει τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά λόγω του ότι υπήρχε και αυτή η πολύ μεγάλη διακοπή,
0: ναι,
3: νομίζω ότι κάπου εκεί πέρα θα μπορούσαν να διορθώσουν κάποια πράγματα στον ΠΑΟΚ. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι μια εποχή μετά τον Κωνσταντέλια. Και νομίζω ότι τώρα αυτό το χρονικό διάστημα θα μπορούσε να φτιάξει πλέον την καινούργια, την νέα, τη δική του ομάδα, ναι, ο coach. Για να πάει. Αλλά τα δείγματα που είδα, γιατί παρακολούθησα και το παιχνίδι χθες, ήταν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, πραγματικά ήταν αποκαρδιωτικά σε σχέση με το όταν έχανε την μπάλα ο ΠΑΟΚ και έβγαινε στην αντιπίθεση, μια γρήγορη επίθεση που διαθέτει αυτή τη στιγμή η Καλαμάτα, ότι πραγματικά δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν το ρυθμό των παιχτών αυτών.
0: Άρα, αν θεωρείς ότι είναι δόκιμο το να διώξει τον προπονητή, παρουσίασες τώρα εσύ, περιέγραψες μια κατάσταση. Σε φέρνω σε δύσκολη θέση, μιλάμε για συνάδελφό σου. Είναι δόκιμο το να αποπέμπεις τον προπονητή ή πρέπει να του δώσεις πίστοση χρόνου?
3: Σίγουρα είχε τώρα αρκετό χρόνο και αυτός ο καιρός θα έπρεπε να έχει μουντάρει ήδη την ομάδα. Όμως αυτή το τεχνικό team που είναι εκεί, η τεχνική διευθυντή και όλα αυτοί, γιατί τον βλέπουν σε καθημερινή βάση και βλέπουν το πλάνο του, Ενδεχομένως την απόφαση την πήραν μέσα από το όλο αυτό που βλέπουν, ότι δεν βλέπουν ότι μπορεί να υπάρξει μια καλύτερη κατάσταση αύριο με τον ίδιο τεχνικό. Γι' αυτό και προχωράνε στην ίδια κατάσταση. Είναι νωρίς, σίγουρα δεν επικροτώ αυτές τις καταστάσεις, αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που με τόσο χρονικό διάστημα, με τόσα παιχνίδια στην τα ευρωπαϊκά και όλα αυτά, δεν μπόρεσε να στήσει αυτή την ομάδα που πραγματικά ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα μεγάλη και θα έπρεπε ήδη να έχει την ταυτότητά του. Νομίζω ότι ίσως και δικαιολογημένα θα πρέπει να αλλάξει κάτι στον ΠΑΟΚ και αυτό σε αυτή τη στιγμή δεδομένο είναι μόνο ο προπονητής μπορεί να αλλάξει.
0: Σάκη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σάκη Τσιόλη. Άρα ακούσατε τι λέει ο Τσιόλης. Λέει ότι ένα πράγμα μπορεί να αλλάξει. Δεν μπόρεσε να αλλάξει λέει, τον ΠΑΟΚ τόσο καιρό, άρα πρέπει να αλλαχθεί ο προπονητής. Αυτό είπε ο Τσιόλης, ξεκάθαρα το είπε, έστω και αν δεν ήταν αυτή ακριβώς η διατύπωση, το αντιληφθήκαμε όλοι. Προχωράμε. Παραλαμβάνω όμως εδώ, ο Λύση δεν ήρθε μόνος του, δεν είναι το φως, είδε φως ανοιχτό και μπήκε. Κάποιοι τον έφεραν. Αυτοί που τον επέλεξαν, αυτοί έχουν την ευθύνη. Και εδώ τα πράγματα κάποια στιγμή πρέπει να λέγονται με το όνομά τους. Πώς λέγεσαι, Μάτος, εσύ, Βιερίνια, εσύ. Όλοι κάνουμε λάθη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει λάθη. Όμως τα λάθη θα πρέπει να αναγνωρίζονται και κανένας δεν πρέπει να κρύβεται πίσω από τις πλάτες κάποιου άλλου. Θα πάμε στον Βασίλη Γεωργόπουλο που έπαιξε στον ΠΑΟΚ, την Καλαμάτα, ήταν εκεί, την ξέρει πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι είδε και το παιχνίδι χθες. Βασίλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
4: Καλό απόγευμα, παιδιά.
0: Πώς είσαι?
4: Να είστε καλά. Καλά, μια χαρά.
0: Εχθές μετά τη λήξη χαμογελούσες ή όχι?
4: Τα συναισθήματά μου είναι, πώς να το πω, όχι ανάμεικτα, γιατί είναι δύο ομάδες που την Καλαμάτα ξεκίνησα, στον ΠΑΟΚ αντρώθηκα.
0: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Χαμογελούσες.
4: Χρόνια προπονητής εδώ στην ομάδα, κοντά στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ εχθές, γιατί γράφονται, λέγονται ότι δεν ήταν καλός και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, συμφωνώ, δεν ήταν καλός, αλλά απέναντί του υπήρχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, διαβασμένη, και τον εξουδετέρωσε. Δηλαδή όταν βλέπεις μια ομάδα που μπαίνει στην Αλφα Εθνική και παίζει με τέτοιο θάρρος, με τέτοιο ωραίο ποδόσφαιρο, μέσα στην Τούμπα με έναν τόσο μεγάλο αντίπαλο, δεν το φοβήθηκε το μάτς, νομίζω ότι λέει πάρα πολλά για την ομάδα της Καλαμάτας. Όσον αφορά τώρα τον ΠΑΟ...
0: Ναι, αυτό λέει για την Καλαμάτα. Όταν όμως εσύ είσαι ο ΠΑΟ και παίζεις μέσα στην Τούμπα, αυτά είναι εμπόδια που πρέπει να τα ξεπερνάς.
4: Καταρχάς δεν είδα... πώς να το πω, ο ΠΑΟ πάντα έχει μια μεγάλη φλόγα. Έχει πάθος, δεν είδα ούτε πάθος, τέλος πάντων ούτε πάθος.
0: Άρα δεν είδες στον ΠΑΟ ούτε πάθος ούτε φλόγα. Το κρατάω, Βασίλη.
4: Δεν είδα τίποτα.
0: Δεν είδα τίποτα στον ΠΑΟΚ, λέει. Okay.
4: Δεν είδα τίποτα. Μια ομάδα μπερδεμένη.
0: Μπερδεμένη
4: με πολλά κενά, σε πολλές θέσεις. Και ρωτάω τώρα τον Βασίλη, εμένα δηλαδή, ρωτάω τον εαυτό μου, είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ με τόσα χρήματα που βάζει κάθε χρόνο στις μεταγραφές να κάνει 6, 7, 8 μεταγραφές και να παίζουν οι δύο? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτι κακό γίνεται στις επιλογές. Mm-hmm. Τώρα όσον αφορά τον προπονητή, οι προπονητές θέλουν καλούς παίκτες. Λοιπόν, αυτοί που παίζουν αυτή τη στιγμή στο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι πολλοί δεν αξίζουν να φοράνε τη φανέλα. Δεν θέλω να πω ονόματα.
0: Ναι. Όχι, μισό λεπτό, να πούμε με ονόματα. Τη γνώμη σου λες. Δεν είπαμε κανένας ότι έκλεψε καμιά εκκλησία.
4: Λέω τη γνώμη μου. Να πάω τώρα στο αντίπαλο στρατόπεδο. Μια νεοφώτιστη ομάδα που άλλαξε όλο τη το ρόστερ και έκανε 15 μεταγραφές, εκ των οποίων όλοι είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Να δώσουμε συγχαρητήρια καταρχάς στους ανθρώπους που διάλεξαν τους παίκτες της Καλαμάτας.
0: Ναι.
4: Και η Καλαμάτα μετά από αυτή τη νίκη έδειξε ότι θα είναι, αν συνεχίσει έτσι βεβαίως και δεν πάρει το μυαλό της αέρα, θα συνεχίσει και θα είναι μια άνετη παραμονή.
0: Ωραία, βλέπω πάμε εγώ. Στον ΠΑΟΚ. Ποιοι τώρα, είναι αυτοί?
4: Πάμε τώρα στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ.
0: Πάμε.
4: Να πούμε τα ονόματα.
0: Πες τα.
4: Λοιπόν, τα ονόματα είναι τα εξής. Τι διαλέξανε τους παίκτες?
0: Ναι.
4: Ο Μάτος με το Βιερίνια, είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι.
4: Είναι απλά τα πράγματα. Ούτε ο Σαββίδης τα διάλεξε γιατί ακούω, ούτε η κυρία Κοζάρεβα.
0: Mm-hmm.
4: Αυτοί οι δύο είναι υπεύθυνοι. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει 10 μεταγραφές και να παίζουν οι δύο ή οι τρεις, να έχουν την αξία που πρέπει για να φορέσουν την πανέλα του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και ρωτάω ξανά τον εαυτό μου. Ο Σντόεφ και ο Στόπερ, ο
0: Ελουστόντο. Ελουστόντο.
4: Όχι, ο Στόπερ που έπαιζε πέρσι. Ο
0: Κετζιόρα.
4: Ο Κετζιόρα και ο Σντόεφ. Δύο πάρα πολύ καλοί παίκτες όλα αυτά τα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Γιατί, mm. γιατί να μην είναι στον ΠΑΟΚ και να είναι ο Ελουσόντο, ο Σανταμαρία, ο Σανταγεωργία και όλοι αυτοί που έρχονται οι ανύπαρκτοι ποδοσφαιριστές να ενισχύσουν μια μεγάλη ομάδα για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Είναι απίθανα τα πράγματα αυτά που γίνονται.
0: Άρα λες ποιος έφερε τον Ελουσόντο, ποιος έφερε τον Σανταμαρία, ξόδεψαν μια περιουσία κόστα και δεν κάνουν τίποτα.
4: Βεβαίως, μα δεν βλέπω τίποτα. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει μια μεγάλη ομάδα 10 μεταγραφές και να παίζουν οι τρεις να έχουν την αξία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Να μην μπορούν να βρουν ένα σεντρεφόρ τόσα χρόνια, ένα παίχτη. Να είναι η κολόνα, να παίξει 4-5 χρόνια, να βάζει γκολ. Κάθε 6 μήνες αλλάζει σεντρεφόρ ο ΠΑΟΚ. Ψάχνουμε στην Τουρκία, ψάχνουμε στη Λιβύη, δεν ξέρω πού τους βρίσκουν. Δηλαδή είναι κωμικοτραγική η κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλο σωματείο και νομίζω ότι εκεί έχουν άσυλο κάποιοι άνθρωποι. Έχουν άσυλο. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα, να το πω έτσι μέσα από την καρδιά μου, ο Βιερίνια να είναι μεγαλύτερο όνομα από το στρατηγό, το μεγάλο Γιώργο Κούδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει περάσει δηλαδή ότι ο Βιερίνια ήταν ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, προσέφερε πάρα πολλά, αλλά δεν μπορεί το όνομά του να σκεπάζει τον Γιώργο Κούδα, λέω εγώ τώρα.
0: Εντάξει.
4: Αυτοί οι Έλληνες λοιπόν που αγαπάνε τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν.
0: Καλά, δεν πάει να πει ότι κάποιος αν δεν είναι ξένος δεν θα τον αγαπάει αν ήταν εδώ και τον έχει υπηρετήσει.
4: Όχι, βεβαίως, όχι, ναι, αλλά θέλω να πω ότι έχει περάσει μια, δεν κατηγορώ τον Βιερίνια, έτσι, αλλά δεν μπορεί, δεν ξέρω με ποιο τρόπο γίνονται μεταγραφές. Εδώ υπάρχουν παιδιά, κάνουν σκάουτινγκ, βρίσκουν παίκτες και από ό,τι ξέρω, αντί το σκάουτινγκ να προχωράει και να παίρνουν τους παίκτες που βρίσκουν, ναι. Παίρνουν άλλους. Στο τέλος, με τις καθυστερήσεις που γίνονται. Κάθε Αύγουστο, τέλος Αυγούστου, κάνουμε μεταγραφές. Ψάχνουμε να βρούμε στην Τουρκία παίκτη και οπουδήποτε αλλού. Δεν κακολογώ τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Όταν σε διαλέξουν και πας σε μια ομάδα, οφείλεις να παίξεις. Αλλά χθες δεν είδα ούτε πάθος, ούτε θέληση. Δεν είμαι καλός σαν οργανισμός. Δεν πάω καλά στο παιχνίδι, ναι, αλλά θα κάνω μια μάχη, θα δώσω κάτι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε τίποτα χθες. Βέβαια, απέναντι.
0: Δεν πάμε καλά, ΠΑΟΚ... Να ρωτήσω κάτι, Βασίλη. Λύση. Ναι. Έχει ανοίξει θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ αυτήν την ώρα. Τι λες επ' αυτού, θεωρείς ότι είναι λύση να φύγει ο προπονητής, θεωρείς ότι πρέπει να μείνει, να του δοθεί πίστοση χρόνου, τι πιστεύεις?
4: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να του δοθεί πίστοση χρόνου. Δεν φταίει μόνο ο προπονητής. Έχουν και μεγάλη ευθύνη και οι παίκτες. Τώρα μιλάμε μέσα από ποδητήρια και δεν έχουν καλό κλίμα και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί ακούω συνέχεια τις εκπομπές σας, παρακολουθώ το ποδόσφαιρο από πολύ κοντά. Δεν γίνεται τα ποδητήρια, εκτός από την αγάπη που πρέπει να υπάρχει και νομίζω ότι υπάρχει, αλλά κάτι λείπει. Λείπει ένας ηγέτης, ένας αρχηγός μέσα στον ΠΑΟΚ να οδηγήσει και να τραβήξει όλους τους υπόλοιπους. Μην σταθούμε πάλι τώρα στο Λουτσέσκου, ο οποίος προσέφερε τόσα πολλά, και στον Κωνσταντέλια που ήταν ένα παιδί το οποίο δεν το κράταγαν τα ελληνικά σύνορα. Είναι ένα παιδί που πρέπει να ανοίξει τα φτερά του να παίξει ένα άλλο ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ φτιάχνει μια καινούργια ομάδα. Θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή, εγώ αυτό λέω.
0: Βέβαια, υπομονή θέλει μόνο όταν βλέπεις ότι το τρένο έχει μπει στις ράγες. Τότε θέλει υπομονή για να περιμένεις να φτάσει στον προορισμό του. Αν το τρένο δεν έχει μπει στις ράγες και εσύ κάνεις υπομονή, δεν θα φτάσεις ποτέ.
4: Δεν έχει μπει στις ράγες ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν έχει μπει.
4: Αλλά δεν συμφωνώ να πήγε ο προπονητής.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό.
0: Βασίλη
4: θέλω,
0: μου.
4: Θέλω,
0: ναι,
4: θέλω να δω τα επόμενα παιχνίδια. Τι μπορεί να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι.
0: Μάλιστα.
4: Μιλάει ο μεγαλομέτοχος ότι είναι ευκαιρία να πάρουμε το πρωτάθλημα και τα λοιπά, αλλά το πρωτάθλημα δεν παίρνεται με λόγια, παίρνεται με πράξεις. Και τις πράξεις πρέπει να τις κάνουν οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
4: Με κατ' ουσίαν ο προπονητής. Αλλά ας του δώσουμε μερικά παιχνίδια ακόμα πίσω του χρόνου. Δεν είναι πάντα το εύκολο θύμα προπονητής, ή μάλλον είναι το εύκολο θύμα, γιατί δεν μπορούν να φύγουν οι άλλοι.
0: Ωραία, Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Ήταν πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε ο Βασίλης Γεωργόπουλος. Και αντιλαμβάνεστε, είναι αυτό που είπα. Δηλαδή, αν φταίει ο Λύση, φταίνε και αυτοί που τον έφεραν. Και εδώ προσέξτε κάτι, δεν υπάρχει τίποτα. Μάτος, εσύ. Βιερίνια, εσύ. Όποιος. Γιατί όταν είσαι εσύ εκεί, εκτός από το χειροκρότημα, εκτός από τα εκατομμύρια, εκτός από την αναγνώριση, θα πρέπει να λάβεις και την ευθύνη. Όταν αναλαμβάνεις μία ευθύνη, έχεις και το κόστος της δημόσιας κριτικής. Δεν θα απολαμβάνεις μόνο το χειροκρότημα. Όπως επίσης, ποιοι φέραν τους παίκτες. Λέει, έκανε πλάκα ο Γεωργόπουλος, λέει, φέραν τον Σάντα Μαρία, τον Σάντα Γεωργία και πάει λέγοντας. Ποιος τους έφερε. Ποιος τους έφερε αυτούς τους παίκτες. Άρα δεν μπορούμε να κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Παραλαμβάνω, ο μόνος που δεν φταίει είναι ο απλός φίλαθλος του ΠΑΟΚ, ο οποίος πληρώνει για να πάει να δει την ομάδα του. Όλοι οι υπόλοιποι κερδίζουν από τους παίκτες που εισπράττουν, από το Σαββίδι που εισπράττει ποικιλοτρόπως δεξιά και αριστερά με όλο το business story. Ο μόνος που πληρώνει είναι ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Αυτός, ναι, βάζει το χέρι στην τσέπη και λέει, εγώ πληρώνω, βρέχει, χιονίζει, ζέστη, κρύο, εγώ είμαι εκεί. Όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι αμείβονται και μάλιστα χοντρά και πολυδιάστατα, αυτοί θα πρέπει να εξηγήσουν το πώς και το γιατί. Διαφημίσεις, μη φύγετε σε λίγο, επιστρέφουμε, η ώρα είναι 1:04.
5: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
10: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
9: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
10: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
11: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
12: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
13: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More.
19: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Σήμερα, στις διεθνείς μεταφορές και logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς μεταφορές και logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
21: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
21: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
22: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
23: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
24: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
25: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
24: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
26: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
27: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.

0: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις πρόμου?
1: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
0: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
1: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικα Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
0: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
1: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Άρα προσπαθούμε να προσεγγίσουμε από κάθε θεατή και αθέατη πλευρά την υπόθεση με τον Λύση. Κρατήστε ότι υπάρχει θέμα, κρατήστε ότι έχει ανοίξει το θέμα προπονητή, κρατήστε ότι έχουν γίνει συζητήσεις πριν τη χθεσινή ταπεινωτική ήττα από την Καλαμάτα, κρατήστε ότι ο Βασαβίδης δεν παίρνει ενθερμό αποφάσεις, κρατήστε ποιοι είναι υπεύθυνοι και για το Λύση, αλλά και ποιοι είναι υπεύθυνοι για παίκτες που ήρθαν, παίρνουν εκατομμύρια και δεν προσφέρουν τίποτα. Όλα αυτά με τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ να τρέχουν. Και ενώ έχουμε αυτή την εικόνα στον ΠΑΟΚ, έρχεται μπροστά το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλής. Με έναν Ηρακλή ο οποίος κέρδισε τον Λεβαδιακό και έχουμε ένα τοπικό ντέρμπι πραγματικά από τα παλιά. Και καθώς έρχονται τα ντέρμπι, και ξέρετε, όταν δεν είσαι και σε πολύ καλή κατάσταση ή όταν από την άλλη μεριά φωνάζεις διαρκώς, αρχίζει και μπαίνει στο κάδρο και ο παράγοντας διαιτησία. Ποιος θα είναι ο διαιτητής, ποιος θα μας φυρίξει αλήθεια. Όλο αυτό μεγαλώνει. Πάμε να δώσουμε μια πολύ θερμή καλησπέρα σε Γιώργο Μάτζιο, ξανά που είναι στη γραμμή. Γιώργα ρε.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Και πριν πεις οτιδήποτε, να δώσω μια καλησπέρα και στον Ηρακλή Τσίκινη που είναι στην άλλη γραμμή για να ακούσουμε το ρεπορτάζ, να έχουμε και το σχόλιο του Ηρακλή και να προχωρήσουμε. Καλησπέρα Ηρακλή.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έλα Τζόρτζ.
1: Τελευταία όλο με τον Ηρακλή μας βγάζεις, μαζί δίδυμο.
0: Είστε, αφού με τη διαιτησία. Τι να κάνω τώρα.
1: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Ναι. Να πούμε κάτι θετικό για να πούμε για το ΠΑΟΚ Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Πιστοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα ότι από την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος μπαίνει το Goal Line Technology. Και επειδή πρέπει να λέμε και τα καλά, κάνει αργά παρά ποτέ. Γιατί γκρινιάξαμε, φωνάξαμε, είπαμε για το κόστος.
0: Πότε μπαίνει, Γιώργο?
1: Από την 8η αγωνιστική, όχι αυτή που έρχεται τώρα,
0: την επόμενη. Okay, okay.
1: Θα επικυρωθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας την Παρασκευή.
0: Ωραία.
1: Στεκριμένη διάταξη, οπότε είναι κάτι θετικό. Ξεκινάμε από αυτό.
0: Πάμε σε αυτό που καίει. Διαιτητή στο ντέρμπι.
1: Ναι. Πάω Κυρακλής. Εδώ νομίζω θα μετρηθεί και θα ζυγιστεί για άλλη μια φορά ο Λανουά.
0: Ναι.
1: Τι εννοώ. Αν δει κανείς το πρόγραμμα της αγωνιστικής, είναι ένα τοπικό ντέρμπι, ένα παιχνίδι που έχει ενδιαφέρον και η λογική του Λανουά, ο οποίος δεν είναι χθεσινός στην Ελλάδα, θα είναι να χρησιμοποιήσει έναν εκ των τεσσάρων αξιολογημένων διαιτητών που έχει. Δηλαδή εγώ αν αύριο στους ορισμούς δεν δω Φωτιά, Παπαπέτρου, Βεργέτη ή Τσακαλίδη, θα μου προκαλέσει προσωπικά εντύπωση.
0: Αν δεν δεις κάποιο διεθνή εννοείς.
1: Αυτούς τους τέσσερις. Ναι. Αυτούς δεν βάζω τον Πολυχρόνη, ο οποίος είναι νέος, είστε και την ατυχία πιο προηγούμενο παιχνίδι. Τώρα το αν θα έχουμε επανεμφάνιση Τζίλου, γιατί και αυτό το ακούω. Και το είχαμε κουβεντιάσει και
0: μπορεί να επιστρέψει ο Τζίλος με το φάου, με το πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ του Μαϊμού. Με το
1: δεν
0: Γιώβιτς.
1: Αποκλεί να επιστρέψει, θα μου κάνει εντύπωση να επιστρέψει στην Τούμπα πάντως. Δηλαδή αν δω Τζίλο στο ΠΑΟΚ Ηρακλής, θα είναι από τα περίεργα. Αν θέλεις να κάνω πρόβλεψη,
0: ναι,
1: εγώ δίνω λίγες πιθανότητες στο Βεργέτη. Και περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω τον Ηρακλή Τσίκινη.
0: Δηλαδή εσύ βλέπεις αύριο Βεργέτη ή Τζίλο, αυτό λες?
1: Τζίλο outsider.
0: Άρα δίνεις φαβορί το Βεργέτη και Τζίλο outsider.
1: Και αν εδώ έναν εκ των τεσσάρων θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Ηρακλή τι λες?
2: Παπαπέτρου ή Τσακαλίδης.
0: Άρα Παπαπέτρου Τσακαλίδη λέει ο Ηρακλής και ο Γιώργος λέει Τζίλο Βεργέτη. Αυτό μπορούμε να το παίξουμε και αύριο, ε. Να δούμε ποιος θα πέσει μέσα. Το ρεπορτάζ και η φόβη του Γιώργου Μάτζιου ή τι λέει η λογική που εκφράζει ο Τσίκινης. Αλλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα, η λογική δεν στέκει πάρα πολύ με τα πράγματα. Άλλα καθορίζουν την έκβαση μιας απόφασης. Γιώργο, να μας πει και ο Ηρακλής δύο κουβέντες για τη χθεσινή διαιτησία, γιατί και εκεί άκουσα διάφορα. Ηρακλή, τι λες? Στο ΠΑΟ Καλαμάτα, λέω, έτσι.
2: Για το ΠΑΟ Καλαμάτα, εντάξει, ήταν μια κακή διαιτησία. Το καλό είναι ότι δεν επηρέασε το αποτέλεσμα του αγώνα. Γενικά δεν μου άρεσε η διαιτησία του Κατσικογιάννη. Φυσικά παράδειγμα ήταν και το Βαρίστας, έτσι, ο Κουμπαράκης.
0: Ναι.
2: Ο οποίος εκεί που χρειάστηκε να δώσει τα φώτα του και σαν έμπειρος, πια στο ΒΑΡ, ή έτρωγε σουβλάκια ή κοίταγε αλλού, ξέρω εγώ.
0: Τι έκανε?
2: Ή μπορεί να τρώγε σουβλάκια ή κοίταγε κάπου αλλού. Κάπου έχασε την μπάλα. Δεν δικαιολογείται αλλιώς.
1: Έχει γίνει viral να μπαίνει ο Ντελιβεράς με τα σουβλάκια στο ΒΑΡ στο διαδίκτυο.
2: Ναι, ναι, θυμάστε στην αρχή.
0: Ναι, ναι, έμπαινε ο Ντελιβεράς.
2: Γι' αυτό το λέω. Δεν σημαίνει ότι αυτό. Απλά το λέω για να γελάσουμε και λίγο.
0: Να σου πω κάτι, είναι, πρόσεξε κάτι, είναι δυνατό να είσαι στο βαρ, να είσαι στο σημείο με τις οθόνες και να έχεις παραγγείλει σουβλάκια και να μπαίνουν τηλιβεράς μέσα?
2: Εντάξει.
0: Ηρακλή, έχουν ευτελίσει τα πάντα. Τα πάντα τα έχουν ευτελίσει.
2: Εντάξει. Στην Ελλάδα είμαστε όπως είπε και ο Γιώργος.
1: Τρεις διαιτητές στο VAR table φέτος, μην το λες. Εντάξει, μην τα λες, μην τα λες όλα καλά.
0: Φαντάζομαι, μπήκε ο τηλιβεράς με τα σουβλάκια μέσα, λέει και τρία πίτες τζατζίκι γύρω, φέρτα. Άρα λες ότι ο Κουμπαράκης, το Κουμπαράκη τον θυμάστε, ο Κουμπαράκης.
2: Το Κουμπαράκη για το χθεσινό παρά τον Κατσικογιάννη, γιατί είναι διπλό το βάρος ευθύνης στον Κουμπαράκη για τη φάση
0: ναι.
2: που ισοφάρισε ο Πάοκ με τον Μπέλκα, έτσι.
0: Ναι. Άρα λες ο Κουμπαράκης εδώ έπνιξε, έκλεισε τα μάτια, ήταν φάουλ σε βάρος του Πάοκ που έκανε ο Πέλκας, λες.
2: Okay. Τουλάχιστον να τον στείλει να το δει και να αποφασίσει ο διαιτητής.
0: Ναι. Εδώ τώρα και κάνει μια ανάρτηση ο Καραπαπάς από τον Πειραιά την ώρα που παίζεται η φάση για τον Κουμπαράκη. Βέβαια τα ξεχνάει ο Καραπαπάς πως φώναζε στον Κουμπαράκη, έλεος Κουμπαράκη, έλεος. Δώστε μου λίγο. Ηρακλή, τα ακούσε τα καλά και τα συμφέροντα. Αν είναι έτσι, Κουμπαράκης από εδώ. Αν είναι έτσι, Κουμπαράκης από αλλού, δώστε και ακριβώς. Τρία σουβλάκια δώρο.
2: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Όσες πιθανότητες έχει να τιμωρηθεί ο Κουμπαράκης, άλλες τόσες έχει να μην οριστεί και ο Ζαμπαλάς. Θα πω εγώ αυτό και θα.
2: Ωραίο αυτό.
1: Θα συμπληρώσω.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Γιώργο, θες κάτι να ρωτήσεις τον Ηρακλή? Γιατί τώρα εσείς έχετε αναπτύξει οικειότητα και φιλική σχέση με το μικρόφωνο, αν θέλεις.
1: Νομίζω συμφωνήσαμε αύριο να πούμε ότι θα δώσουμε το πρωί σε Πανελλήνια πρώτη τον διαιτητή του ντέρμπι. Οπότε οι φίλοι να είναι συντονισμένοι.
0: Παπαπέτρο, ο οποίος ορίστηκε για το Γιαγκελόνια Αραφάτ από την UEFA. Το βάζω γι' αυτό. Το βάζω γι' αυτό.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε Ηρακλή. Χάρηκα φίλε πολύ που σ' άκουσα. Γεια σου, Ηρακλή μου. Λοιπόν, προχωράμε. Αφήνουμε τον Γιώργο Μάτζιο. Αφήνουμε τον Ηρακλή Τσίκινη. Αφήνουμε τον Κουμπαράκη. Την ανάρτηση στο Καραπαπά. Τα δικά μας, τα δικά σας δικά μας και τα δικά μας δικά μας. Αυτά λέει ο Καραπαπάς. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε λίγο στο παρασκήνιο. Είδατε προχθές το ντέρμπι. Ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι και σε ένα πανό που έγραφε όλοι τους είναι γκέι και το γκέι του είχε με πράσινα γράμματα υπονοώντας ότι είναι γκέι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Αυτό το πανό ντροπής, γιατί τέτοια είδους πανό δεν τα χρειαζόμαστε στα ελληνικά γήπεδα, παρέμεινε εκεί non-stop. Και το ερώτημα είναι, δεν υπάρχουν υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή ενός αγώνα? Τον παρατηρητή, από τον διαιτητή, από τον αρμόδιο εισαγγελέα, από. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό το πανό ντροπής, σε κάθε περίπτωση, θα πει κάποιος ομοφοβικό και εγώ δεν ξέρω πώς να το βαφτίσω, το έκανε, το πόσταρε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Αλγκουαθίλ. Και μετά την κατακραυγή, το κατέβασε και το ξανανέβασε. Πάμε σε Κυριάκο Θωμαίδη, που είναι στη γραμμή και έχει το ρεπορτάζ τι έγινε εκεί. Κυριάκο μου.
3: Καλησπέρα Γιώργο. Καταρχήν κάνουμε μια διευκρίνηση. Αυτό που πόσταρε ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν ήταν το πανό, ήταν το κορεό με τον Άντζα να έχει από κάτω ένα παίκτη του Παναθηναϊκού σε μια φάση που είχε γίνει σε ντέρμπι και μάλιστα ήταν, ξέρεις, μια σκηνή που παρέπεντε.
0: Ναι, ναι, σωστό.
3: Πανό.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτό ανεβοκατέβαζε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Αλγκουαθίλ. Και τελικώς το κράτησε ανεβασμένο στα social media του. Τώρα, το πιο σοβαρό είναι άλλο, διότι τρεις θεσμικοί φορείς δείχνουν μια απερίγραπτη ευθυνοφοβία και βρίσκουν δικαιολογίες γιατί δεν κατέβηκε το πανό.
0: Ναι.
3: Το πανό αναρτήθηκε, το ομοφοβικό πανό αναρτήθηκε πριν τον αγώνα, ήταν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αναρτημένο σε κεντρικό σημείο του Καραϊσκάκη, ήταν αδύνατο να μην το βλέπει κανείς.
0: Ναι.
3: Ο εισαγγελέας που ήταν παρόν για την τήρηση της τάξης και την ομαλότητα του αγώνα δικαιολογήθηκε λέγοντας, εισαγγελέας Πειραιά, ότι αν επιχειρήσουμε να κατεβάσουμε το πανό ενδεχομένως θα δημιουργούσαμε, θα πυροδοτούσαμε την ατμόσφαιρα και θα δημιουργούσαμε μεγαλύτερη ένταση σε ένα κλίμα που δεν ήταν τόσο φορτισμένο. Έκρινε δηλαδή ότι το κατέβασμα του πανό θα δημιουργούσε χειρότερες καταστάσεις. και ο κύριος Αγγελέας παρέμεινε άπρακτος. Ασφαλώς η λογική αυτή θα ελεγχθεί από τους φυσικούς προϊσταμένους του και φαντάζομαι ότι θα πάρει θέση και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, διότι με αυτή τη λογική, αν δύο ή τρεις ταρακοποιοί αρχίζουν να κάνουν φασαρίες στον πυρήνα των φανατικών, όχι του Ολυμπιακού, οποιασδήποτε ομάδας, θα πρέπει να μείνουμε άπρακτοι, να τους αφήσουμε για να μην πυροδοτηθεί η ατμόσφαιρα, να τους αφήσουμε να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι η λογική του κ. Εισαγγελέα. Ο δεύτερος θεσμικός φορέας μπορούσε να παρέμβει, γιατί υπήρξε και μια δικαιολογία ότι καλά, ο Ισπανός ο διαιτής τι έκανε.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρει, λέει, ελληνικά να καταλάβει τι λέει.
0: Ναι.
3: Μα γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, πάντα τέταρτος διαιτής είναι Έλληνας. Και ήταν μάλιστα διεθνής, ο Βεργέτης.
0: Ναι.
3: Ο οποίος δεν έκανε απολύτως τίποτα, δεν ενημέρωσε ως όφιλε θεσμικά τον πρώτο διαιτή του αγώνα, ώστε να κατέβει το πανό. Και ο τρίτος θεσμικός φορέας είναι ο παρατηρητής της Λίγκας, ο οποίος οφείλει να ενημερώνει τη διαιτητική ομάδα για οτιδήποτε αξίζει της προσοχής τους.
0: Mm-hmm.
3: Ούτε αυτός. Δηλαδή και οι τρεις εκόφευσαν, λέγοντας ότι δεν θέλουμε να πυροδοτήσουμε την ατμόσφαιρα. Η αλήθεια είναι ότι η αλήθεια μάλλον περικλείεται σε μία και μόνο λέξη για αυτούς τους θεσμικούς φορείς, εισαγγελέα, διαιτητή και παρατηρητή. Είναι η λέξη ευθυνοφοβία.
0: Κυριάκο, τα είπες όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Αυτά και μόσα συνέβησαν στο παρασκήνιο. Πολλές φορές το παρασκήνιο έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι συμβαίνει στο προσκήνιο. Και πολλές φορές αυτό που συμβαίνει στο παρασκήνιο καθορίζει και το τι θα συμβεί στο προσκήνιο. Λοιπόν, προχωράμε. Θα πάμε, πάμε λίγο να πάρουμε ρεπορτάζ από το μπάσκετ του Άρη. Λίγο αργότερα θα πάμε και στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ με τον Γιώργο Πετρίδη, τον απεσταλμένο μας στη Λιθουανία. Έχουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ αύριο 7 live για σας, Μετρόπολη 95,5. Και θα πάμε τώρα σε Πάρη Τρικαλιώτη, γιατί έχουμε και το παιχνίδι αύριο απέναντι στην Τερτώνα του Άρη, επίσης live για σας σε περιγραφή του Πάρη. Μετρόπολης 95,5, το Τζάμπολ στις 8. Σήμερα είχαμε και δηλώσεις Πανούλη, ο Πάρης έχει το λόγο. Καλησπέρα, Πάρη.
4: Καλησπέρα, Γιώργο. Ναι, ο Άρης υποδέχεται αύριο στις 8 την Τερτώνα με στόχο να κάνει το 3-3. Σήμερα ήταν η Media Day, το κυτρινόμαυρο, με Βασίλη Πανούλη και Ελάιζα Μίτουλονγκ να κάνουν τις καθιερωμένες δηλώσεις τους. Έμειναν στο ότι ο Άρης πρέπει να βρίσκει πάντα τον τρόπο να κερδίζει, είτε είναι αυτή η άμυνα είτε είναι η επίθεση, αποσαφηνίζοντας και οι δύο πως υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι για όλους τους παίκτες, και ο Βασίλης Πανούλης τόνισε ξανά και ξανά πως θέλει από όλους τους παίκτες να έχουν την ίδια ενέργεια, την ίδια ένταση και να προσφέρουν το ίδιο αμυντικά και επιθετικά. Είναι στοιχεία που τα έχει πολλές φορές ο Πανούλης θέλει να τα έχει, τα βλέπουμε κιόλας να εφαρμόζονται μέσα στο παιχνίδι. Και αυτό θα επιδιώξει να κάνει και αύριο ο Άρης, να ξεκινήσει δηλαδή από την άμυνά του και να φτάσει και σε εύκολα καλάθια στην επίθεση για να πάρει ακόμα μία νίκη απέναντι και στην Ιταλική ομάδα.
0: Να ακούσουμε δηλώσεις Πανούλη, όπως μας έχει στείλει.
5: Εντάξει, είναι μια διαδικασία όλοι πρέπει να περάσουμε. Έχουμε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία για αυτή την ομάδα. Κάθε μέρα δίνουμε αγώνα για να το περάσουμε. Είναι μια καινούργια ομάδα. Και λέω δίνουμε αγώνα γιατί είναι μια πολύ καινούργια ομάδα. Έχουμε 11 καινούργια παιδιά από τελείως διαφορετικά προγράμματα, με άλλες συνήθειες. Οπότε πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε μαζί και να παίξουμε σαν ομάδα, σαν ένα. Άλλες φορές είναι καλύτερα, άλλες φορές είναι λίγο χειρότερα. Αλλά πιστεύω ότι όσο περνάει ο χρόνος θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Και όλα τα παιδιά, το πιο σημαντικό είναι ότι καταλαβαίνουν τι θέλω από αυτούς και τι χρειάζεται για να κερδίσουν. Ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουν. Πιστεύω πρέπει να είναι μια ομάδα που είμαστε ικανοί να παίξουμε σε όλα τα στυλ παιχνιδιού. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί μπορεί να έχουν και παιχνίδια που θα κερδίσουν στους 60-70 πόντους, μπορεί να έχουν και παιχνίδια στους 90. Οπότε πρέπει να εμείς δουλεύουμε και προπονούμαστε να είμαστε έτοιμοι σε όλα τα σενάρια.
0: Λοιπόν, αυτός ο Σπανούλης, και μετά τι είχαμε πάρει?
4: Όχι, να πούμε αγωνιστικά απλά ότι δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση του πλάνου του Άρη. Ο Γιώβη ανεβάζει στροφές και ρυθμούς. Ο Τανούλης και όπου οι Ιαννίτης είναι ακόμα πίσω, θα μπουν και αυτοί σταδιακά, θα ανεβάσουν και αυτοί ρυθμούς. Οπότε η δωδεκάδα του Άρη θα είναι, αναμένεται μάλλον να είναι η ίδια με αυτή που ήταν και στα πρώτα τέσσερα μάτ τη σεζόν. Οι Ιταλοί που έρχονται σήμερα, θα έρθουν με μια απουσία των Πολ Έμπουα, μια σημαντική απουσία για την Ιταλική ομάδα, που είναι στα μέτρα του Άρη. Και ο Άρης μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, βασικά πρέπει να κάνει, σε ένα γεμάτο γήπεδο για να πάρει την νίκη και να κάνει το 3-3 στην Ευρώπη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Αύριο το παιχνίδι του Άρη με την Ντερτώνα, την Ιταλική. Όμως σήμερα έχουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Λιετκαμπέλης, Λιθουανία. Ο απεσταλμένος μας εκεί, ο Γιώργος Πετρίδης, είναι στην γραμμή live για σας στις 7 το Τζάμπολ σε περιγραφή του Γιώργου. George, τι κάνεις, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλό μεσημέρι σε όλους. Από το Κάουνας, της Λιθουανίας, το παιχνίδι γίνεται στην πόλη Πανεβέζης, αυτή είναι η έδρα της Λετκάμπελης. Εκεί ο ΠΑΟΚ θα δώσει το τρίτο παιχνίδι για το EuroCup με τη λιθουανική ομάδα. Ερχόμενος από το 2-2 με τη Μανρέσα εντός και την Μπόσνα εκτός έδρας. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός έδρας. Σε μια χώρα που ζει και αναπνέει για το μπάσκετ. Εδώ στη Λιθουανία το μπάσκετ είναι το εθνικό τους σπορ. Εδώ στο Κάουνας που βρισκόμαστε εμείς παντού βλέπεις φανέλες, κασκόλ, οτιδήποτε σχετικό με τη Ζάλγκυρης. Αλλά και γενικά η χώρα αγαπάει πάρα πολύ το μπάσκετ. Περιμένουμε αρκετό κόσμο έτσι λοιπόν στο Γιατ Κάμπελης. Δεν ξέρω πόσο. Η χωρητικότητα του γηπέδου τους είναι 5.600 θέσεις για τους αγώνες μπάσκετ, γιατί μεγαλώνει η χωρητικότητα για άλλες εκδηλώσεις. Τώρα για τον ΠΑΟΚ το ζητούμενο είναι να πάρει το αποτέλεσμα προφανώς. Αυτό είναι το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση και σε έναν βαθμό να αρχίσει να κάνει ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη του, να δείξει ότι βελτιώνεται, να δείξει ότι μέρα με την ημέρα, αγώνα με τον αγώνα παρουσιάζει κάτι περισσότερο και βέβαια εξ ορισμού θα παρουσιάσει κάτι περισσότερο, δεδομένου Γιώργο ότι στο ρόστερ του θα έχει σήμερα και τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας, τον πολύ έμπειρο Λιθουανό διεθνή σέντερ, ο οποίος είναι εδώ, θα κάνει ντεμπούτο σε μέρη που τα ξέρει καλά, αφού την πατρίδα του εδώ, και περιμένουμε να δούμε σε ποιο βαθμό θα μπορέσει να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, πόσο θα χρησιμοποιηθεί από τον Τρινκέρι, για να δούμε και αν μπορεί να προσθέσει πράγματα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο της απόκτησής του, στο παιχνίδι της ομάδας.
0: Λοιπόν, Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ακούσουμε το βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη, live για σας, Μετρόπολης 95,5. Λιετκάμπηλης ή Λιετκαμπέλης, βαφτίστε την όπως θέλετε εσείς, βάλτε τον τόνο όπως σας βολεύει. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ 7 live Μετρόπολης 95,5 σε περιγραφή του Γιώργου Πετρίδη. Είμαστε και στη Λιθουανία με την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έχουμε μια απόφαση που έρχεται τώρα αυτή η είδηση. Με απόφαση στη Γαλλία της αρμόδιας νομαρχίας απαγορεύεται στους οπαδούς του Ολυμπιακού η είσοδός τους στο βελοντρόμ και γύρω από το γήπεδο, τους απαγορεύεται δηλαδή να πλησιάσουν το βελοντρόμ. Αυτή είναι η απόφαση της αστυνομίας και της νομαρχίας στη Γαλλία. Απαγορεύουν σε κάθε άτομο που δηλώνει ότι είναι οπαδός είτε του Ολυμπιακού είτε του Ερυθρού Αστέρα να μπει στο στάδιο. Εδώ θεωρείται παιχνίδι πολύ υψηλού κινδύνου, καθώς η οπαδή της Μαρσέικ είναι ο αδελφοποιημένη με τους οπαδούς ΣΑΕ και θα θυμάστε ίσως και τα παιχνίδια της Μαρσέικ με τον ΠΑΟΚ, πόσο δύσκολα είχαν περάσει εκεί οπαδοί του ΠΑΟΚ οι οποίοι είχαν υποστεί επίθεση από τους Μαρσεγέζους.

0: Και μια πληροφορία επίσης που έρχεται από τη Γαλλία μόλις τώρα, οι γαλλικές αρχές γράφουν ότι υπάρχουν ήδη στη Γαλλία φίλοι της ΑΕΚ. Άρα οι φίλοι της ΑΕΚ αδελφοποιημένοι με αυτούς της Μαρσέη, περιμένουμε και τους Ολυμπιακούς, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μαρσέη, και έρχεται η απαγόρευση για το βελοντρόμ από την απόφαση των γαλλικών αρχών. Με αυτή την είδηση που είναι επί του πιεστηρίου, πάμε στις διαφημίσεις. Μη φύγετε, σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 1:30. Κάποια πράγματα αντέχουν στο χρόνο. Τα ηλεκτρικά Δηλερή βρίσκονται 45 χρόνια δίπλα μας και συνεχίζουν με ηλεκτρικές συσκευές για κάθε σπίτι.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετροπολίς!
4: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πιλέα, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
3: Ο κορυφαίος καφές του Coffee Island είναι γνωστός. Όμως το Coffee Island της Μάρκου Μπότσαρη 137 και ο τέταρτος καφές κερασμένος. Σωστά άκουσες. Στο δικό σου Coffee Island στη Μάρκου Μπότσαρη 137, ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Σε περιμένουμε. Delivery 2310-915149.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
9: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
8: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
10: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
8: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
11: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
12: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πάμε για αυτόν που σας έλεγα πριν, για το μεγάλο θριαμβευτή χθες στην Τούμπα, που πριν από 3 χρόνια, 4, ήταν σε ένα αεροσχετικό σωματείο στην Παλίνη και χθες με την Καλαμάτα πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη. Στον Παναγιώτη Χριστοφιλέα ανήκουν πολλά πολλά συγχαρητήρια και για την ικανότητα και για την εξέλιξη, για την εκτόξευση αλλά και τη σεμνότητα ταυτόχρονα. Οπότε δεν θα πω κύριε Χριστοφιλέα, ούτε θα πω coach. Παναγιώτη, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια και εύχομαι να αποτελέσει ένα ζωντανό παράδειγμα για όλους. Τι κάνεις?
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Δόξα τω Θεώ, καλά, εσείς πώς είστε?
0: Μπράβο. Πόσα, αν τώρα οδηγάς εσύ, έτσι οδηγάς και με φέρνεις σε δύσκολη θέση τώρα, θα φτάσεις στον προορισμό σου να σε καλέσουμε ξανά?
1: Όχι, όχι, εντάξει, κανένα πρόβλημα.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Ναι, ναι, είναι σε ανοιχτή ακρόαση το αυτοκίνητο.
0: Εντάξει, λίγο δυνατά ανοίξει την καλοσύνη. Πόσα μηνύματα, πες μου, έσκασαν στο κινητό σου από χθες μετά το 3-1?
1: Δεν τα έχω μετρήσει, δεν τα έχω μετρήσει.
0: Φαντάζομαι θα σε έπαιρνε κανένα 24 ώρο να τα μετρήσει αυτά όλα.
1: Αρκετά, εντάξει, νομίζω ότι και εγώ δεν είμαι συνηθισμένος σε κάτι τέτοιο, οπότε προσπαθώ λίγο να το διαχειριστώ όλη αυτή την κατάσταση, να είμαι... Δεν ξέρω πότε το πω σωστός και ευγενικός απέναντι σε όλους, αλλά πραγματικά είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι σίγουρα μια ιστορική νίκη για εμάς, όμως πρέπει να μείνουμε λίγο σταθεροί και προσιλωμένοι σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Γιατί, okay, ήρθε μια πολύ σημαντική νίκη μέσα στην Τούμπα, αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να μεγαλώσουμε και να μείνουμε... πιστή και να μείνουμε μια ομάδα που θα διεκδικήσει την παραμονή στην κατηγορία.
0: Θα μου επιτρέψεις να κάνω εδώ ένα distinction, να ξεχωρίσω την Καλαμάτα. Εγώ θέλω να ρίξω τον προβολέα πάνω στον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ο οποίος Παναγιώτης ξεκινάει από το τοπικό αεραστεχνικό πριν 3-4 χρόνια από την Παλίνη και φτάνει εδώ που είναι σήμερα. Πώς αισθάνθηκες χθες? Κοινότυπη ερώτηση, δώσε μου την απάντηση χωρίς να είναι κοινότυπη.
1: Καταρχάς είμαι πάρα πολύ περήφανος και χαρούμενος, γιατί ξέρεις ότι τα όνειρα δεν τα κάνεις μόνο όταν κοιμάσαι, μπορείς να τα κάνεις και ξύπνιος. Απλά χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και είμαι πολύ περήφανος για αυτά που έχω καταφέρει, γιατί πίσω τους έχουν πάρα πολύ υδρότα, πάρα πολύ κόπο. Δεν πήρα το ασανσέρ για να είμαι στη Super League 1, έχω περάσει από όλες τις κατηγορίες. Δεν θέλω να ακουστώ τώρα έτσι εγωιστής ή ότι έχουν πάρει τα μυαλά μου αέρα. Απλά όταν έχεις δουλέψει από το Α τοπικό στη Γ Εθνική, στη Super League 2 και τώρα στη Super League 1, θέλεις κάποια στιγμή να νιώθεις τη χαρά της δημιουργίας και της ότι οι κόποι σου ανταμείβονται. Σίγουρα έχω πολύ δρόμο μπροστά μου για να μπορέσω να καταξιωθώ σε ένας προπονητής σε αυτήν την κατηγορία. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει με πολλή δουλειά και με συνέπεια σε αυτό που κάνεις.
0: Ξεκινώντας αυτό το όμορφο ταξίδι, το προσωπικό δικό σου ταξίδι του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, φανταζόσουν αυτή την εξέλιξη ότι πριν 3 χρόνια τοπικό και ξαφνικά θριαμβευτεί στην Τούμπα?
1: Σίγουρα, άμα δεν τα φαντάζεσαι και αν δεν τα κάνεις πάνω στο μυαλό σου, δεν μπορείς να τα καταφέρεις κάποια στιγμή. Το πρώτο βήμα της επιτυχίας είναι η φαντασία. Και από εκεί και πέρα να κάνεις αυτό που φαντάζεσαι, αυτό που σκέφτεσαι, αυτό που ονειρεύεις σε πραγματικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα έλεγα ότι φαντάζομαι κάτι συγκεκριμένο να νικήσουμε μέσα στην Τούμπα ή οτιδήποτε. Φανταζόμουν, γιατί είμαι σαν προπονητής τα τελευταία 15 χρόνια και έχω κάνει πολύ μεγάλο κόπο για να μπορέσω να ξεχωρίσω από τις χαμηλές κατηγορίες, ότι κάποια στιγμή ίσως και εγώ να τα καταφέρω.
0: Παναγιώτη, συγχώρεσέ με, ξέρεις, σκέφτομαι ότι πολλούς συναδέλφους σου τους παίρνουν οι μεγάλες ΠΑΕ και τους πηγαίνουν με το καλημέρα, πήγαινε σε αυτή την ομάδα, φύγε από εδώ, πήγαινε στην άλλη και πάει λέγοντας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που εσύ ξεκίνησα πολύ, πολύ χαμηλά, με πολύ σκληρή δουλειά για να φτάσεις εδώ που είσαι.
1: Ναι, εντάξει, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ όμορφο, πολύ σημαντικό. Και νομίζω σε όλα τα επαγγέλματα, όταν για κάτι έχεις δουλέψει πάρα πάρα πολύ και ξέρεις ότι πραγματικά σου ανήκουν, έρχονται μέσα από τους κόπους σου και τους απολαμβάνεις, νομίζω ότι είσαι πιο περήφανος όταν γίνεται έτσι.
0: Ναι.
1: Και πιο χαρούμενος.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Στην Τούμπα ήρθες για πρώτη φορά, φαντάζομαι, και στα άλλα γήπεδα με τις μεγάλες ομάδες, μεγάλες προπονητές. πώς πηγαίνεις εκεί, ανθρώπινα, αισθάνεσαι δέος, έχεις σεβασμό, λες τι θα συναντήσω εδώ, πώς το διαχειρίζεσαι αυτό?
1: Θα φάνω λίγο έτσι τρελός, θα μου πει. Ως ένα παιχνίδι, όπως όλα τα παιχνίδια, κάθε παιχνίδι, με τον απαραίτητο σεβασμό απέναντι σε κάθε ομάδα, αλλά και όπου και να είσαι, το ποδόσφαιρο είναι ίδιο. Αλλάζουν οι ταχύτητες, αλλάζει η ποιότητα, αλλάζουν, αλλά οι κανονισμοί είναι οι ίδιοι. Το ποδόσφαιρο παίζεται με 11, με μια μπάλα, υπάρχουν διαιτητές, υπάρχουν προπονητές. Η ιδέα είναι η ίδια, η φιλοσοφία είναι η ίδια, απλά όσο ανεβαίνεις σε επίπεδο μπορείς να τα κάνεις πιο εύκολα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι νομίζω.
0: Ναι, συστήνεσαι πλέον στο ευρύ ποδοσφαιρικό κοινό στην χώρα. Πώς πιστεύεις ότι θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι Έλληνες φίλοι αυτού Παναγιώτη Χριστοφιλέα?
1: Πιστεύω ότι ως έναν άνθρωπο που θέλει να είναι ειλικρινής, να δουλεύει πάρα πολύ για να βγάλει ένα ωραίο αποτέλεσμα και ως έναν άνθρωπο που δεν του αρέσει η σκοπιμότητα μέσα στο παιχνίδι, αλλά το να δημιουργεί ποδόσφαιρο και να μπορέσει να κάνει αυτό το άθλημα που από τη φύση του είναι επιθετικό, να το βλέπει ο κόσμος και να χαίρεται.
0: Ναι. Ελπίζω να μην σε φέρνω σε δύσκολη θέση με τις προσωπικές ερωτήσεις, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να σκάψουμε λίγο στον Παναγιώτη, ο οποίος τώρα συστήνεται. Χθες, πες μου κάτι, ξεκινάει η ομάδα, η Καλαμάτα έρχεται στην Τούμπα. Λες πάμε να πάρουμε στην Τούμπα ή πάμε να πάρουμε ό,τι μπορούμε?
1: Δεν θέλω να ακούγουμε εγωιστής ή ονειροπαρμένος. Σε κάθε παιχνίδι πάμε για να πάρουμε τη νίκη. Από εκεί ξεκινάμε. Είναι το μεγαλύτερο που μπορείς να πάρεις. Ναι. Ξεκινάς από το τι μπορείς να πάρεις περισσότερο και βλέπεις. Mm-hmm.
0: Και βλέπω πως υπάρχει ένας παίκτης όπως ο Βάργας των 700.000 ευρώ, αυτή είναι η ποδοσφαιρική χρηματιστηριακή του αξία, ο οποίος γονατίζει κατά πολύ ακριβότερους αντιπάλους.
1: Εντάξει, ο Κένεθ νομίζω ότι για πολύ λίγο θα είναι αυτή η χρηματιστηριακή του αξία.
0: Ναι.
1: Ένας ποδοσφαιριστής πολύ υψηλού επίπεδου, ένα καταπληκτικό παιδί και θέλει πάρα πολύ να μεγαλώσει και να ποδοσφαιρικά και να πάει στο υψηλότερο επίπεδο. Mm-hmm. Με ταπεινότητα,
0: ναι.
1: Ταπεινότητα δηλαδή εννοώ να μην ξεφύγουμε από αυτά που πρέπει να κάνουμε και αυτά που πρέπει να κάνει, νομίζω ότι μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Ναι. Παναγιώτη, τον ΠΑΟΚ πώς τον είδες?
1: Εντάξει, okay, ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα. Νομίζω ότι δεν έκανε και την καλύτερη του εμφάνιση. Okay, νομίζω ότι θα τον κρίνουν άλλοι, όχι εγώ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μπορούμε, για να κλείσουμε κιόλας, γιατί οδηγάς, πες μου κάτι. Πού πιστεύεις, μα όχι, πού θέλεις να φτάσεις προπονητικά? Είσαι τώρα στην Καλαμάτα, ξεκίνησε από το ερασιτεχνικό, πριν 3 χρόνια ήσουν εκεί, 15 χρόνια έσκαβες στις μικρές κατηγορίες και τώρα δρέπεις δάφνες μετά από σκληρή δουλειά. Πού φτάνουν τα όνειρα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, πού θέλει να πάει?
1: Όσο πιο ψηλά γίνεται. Όσο πιο ψηλά γίνεται.
0: Εκτός συνόρων.
1: Όπου υπάρχει.
0: Εκτός συνόρων.
1: Ναι. Σίγουρα αυτό είναι το όνειρό μου.
0: Ωραίο. Αυτό μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα. Άρα το όνειρό σου είναι κάποια στιγμή να είσαι προπονητής σε μεγάλη ομάδα εκτός Ελλάδας.
1: Τέλειο θα ήταν αυτό.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ καταρχήν για την καλοσύνη σου να μας μιλήσεις και χαίρομαι που σε γνώρισα έστω και ραδιοφωνικά. Σου εύχομαι πολλές επιτυχίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Γεια σου Παναγιώτη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ο coach της ομάδας της Καλαμάτας. Λοιπόν, μένουμε Καλαμάτα. Μη μου πείτε ότι δεν δικαιούμαστε να μείνουμε Καλαμάτα σήμερα. Ακούσαμε τον αρχιτέκτονα, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Και πάμε σε έναν παίκτη Καλαμάτα, τον Πέντρο Καλουτσικίδη, ο οποίος ήταν μέχρι το 22 στον ΠΑΟΚ, συνεργάστηκε με Τζόλι, με Κουλιεράκη, πέρασε από τον Ηρακλή, ήταν στη Λάρισα και τώρα και με Κωνσταντέλια και τώρα είναι στη γραμμή. Πέτρο μου, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, είμαι πολύ καλά, εσείς?
0: Συγχαρητήρια φίλε για την νίκη, συγχαρητήρια, νομίζω πρέπει να την απολαύσετε σήμερα.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, σίγουρα την απολαμβάνουμε, είναι μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, η οποία κάνει ακόμα μεγαλύτερη την ομάδα μας, γιατί ήταν κόντρα σε μια από τους πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος.
0: Αυτό είναι. Εσύ τώρα που ήσουν και στον ΠΑΟΚ και έρχεσαι να παίξεις κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
2: Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα περίεργο συνέστημα. Χάρηκα πάρα πολύ για την νίκη. Mm-hmm. Απ' την άλλη ήταν ένα περίεργο συνέστημα γιατί πρώτη φορά αγωνίζομαι κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ήμουν εκεί 6 χρόνια, είχα συνηθίσει αλλιώς. Όμως δεν πάβει να είμαστε επαγγελματίες και έτσι πρέπει να κάνουμε.
0: Πέτρο, ήσουν, αν δεν κάνω λάθος, με τζόλι, με κουλιεράκι πρέπει να ήσουν. Κωνσταντέλια είχες?
2: Ήμουνα με όλους αυτούς, ναι, ήμουνα με όλους αυτούς στη ΣΚΑΠΑ.
0: Τι λες για αυτούς? Τι σου έχει μείνει από τζόλι, Κωνσταντέλια, κουλιεράκι, όπως γνώρισες από κοντά?
2: Αρχικά θέλω να πω ότι είναι εξαιρετικά παιδιά, σαν χαρακτήρες. Δικαιωματικά βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, είναι υπερταλαντούχοι, είναι πολύ καλοί παίχτες και αξίζουν τα καλύτερα και να πάνε ακόμα και ψηλότερα.
0: Mm-hmm. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να έχεις μια θέση στον σημερινό ΠΑΟΚ?
2: Τώρα αυτό δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω εγώ. Θα ήταν μεγάλη τιμή, όπως για κάθε ποδοσφαιριστή, να βρίσκεται σε μια από αυτές τις ομάδες της Super League.
0: Mm-hmm. Εδώ θα άκουσες πριν τον προπονητή σας, ο οποίος είπε ότι στόχος ήταν στην Τούμπα η νίκη. Όντως ήταν έτσι, δηλαδή ήρθατε και είπατε πάμε να νικήσουμε τον ΠΑΟΚ? Η λογική λέει όταν πας να παίξεις με τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, λες πάμε για το καλύτερο.
2: Η αλήθεια είναι ότι εννοείται αυτό που είπε ο κόουτς, ισχύει. Από την αρχή, πριν καν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, μας είχε πει ότι κάθε μάτς είναι σίγουρα ξεχωριστό, άλλο έχει δυσκολία περισσότερη, άλλο λιγότερη, αλλά ο μόνος στόχος της ομάδας μας θα είναι όπου και να πηγαίνουμε, σε όποια έδρα και να παίζουμε, να κερδίζουμε.
0: Και τώρα μου στέλνει μήνυμα και ο Παναγιώτης Κερμανίδης, ίσως στους Μπέμπιδες, από εκεί ξεκίνησες?
2: Εννοείται, εννοείται. Με τον κύριο Κερμανίδη, πολλά χρόνια και εκεί. Από τις καλύτερες ακαδημίες της Θεσσαλονίκης. Μόνο τα καλύτερα μπορώ να πω για αυτήν την ακαδημία.
0: Μάλιστα. Πού μπορεί να φτάσει, πες μου, τι θες να κάνεις εσύ στην ποδοσφαιρική σου καριέρα, πρώτα αυτό?
2: Σίγουρα κοιτάμε κοντά και θέλουμε να κοιτάμε ψηλά, αλλά κοιτάμε κοντά. Πρώτα απ' όλα είναι να πετύχουμε τον φετινό στόχο της ομάδος. Προσωπικά, όπως και για κάθε ποδοσφαιριστή, να φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδος είναι το όνειρό του. Μετά τον πρώτο μου στόχο πιστεύω είναι αυτός, θα έλεγα ότι είναι αυτός ο στόχος.
0: Πρώτος στόχος λοιπόν, να υποθέσω, η σωτηρία της Καλαμάτας?
2: Εννοείται, εννοείται.
0: Και μετά, θηρίο, βάζει στόχο εθνική ομάδα, θέλεις?
2: Και μετά η εθνική ομάδα, εννοείται, και ακόμα ψηλότερα με οτιδήποτε έρθει.
0: Ναι.
2: Πες
0: μου και πώς είδες τον ΠΑΟΚ, γιατί θα κλείσουμε έτσι, γιατί τον ήξερες και από μέσα. Πώς είδες τον ΠΑΟΚ χθες? Σου άρεσε, δεν σου άρεσε, τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε?
2: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Πιστεύω ότι χθες δεν έκανε μια από τις καλές του εμφανίσεις όπου έχει συνηθίσει. Μπορώ να πω ότι παίξαμε και εμείς πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό. Ήμασταν πολύ καλοί, ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί και καταφέραμε να δείξουμε ότι μπορούμε να κυριαρχήσουμε και απέναντι σε τόσο μεγάλες ομάδες.
0: Μπράβο. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ θετικό για σας που μπορείτε να το κάνετε. Πέτρο μου, δεν θέλω να σε καθυστερώ άλλο. Θέλω να απολαύσει η σημερινή μέρα. Έρχεται μετά από μια μεγάλη νίκη. Και σου εύχομαι να κάνεις κάθε όνειρό σου, ακόμα και το τελευταίο, φίλε, πραγματικότητα μέσα από τη σκληρή δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Πέτρο μου. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά και από τον Καλουτσκίδη, ο οποίος ήταν και στη φάση με τον Μπέλκα. Αλλά όταν έχει τελειώσει ένα παιχνίδι 1-3, δεν έχει νόημα να ρωτήσει τον παίκτη αν ήταν φάουλ, δεν ήταν φάουλ. Αυτό είναι μιζέρια σε ένα παιχνίδι που έχει κριθεί με 1-3. Προχωράμε. Πάμε σε Χρήστο Στεφανή που είναι στη γραμμή να πάρουμε και λίγο ρεπορτάζ από την πόλη, γιατί έχουμε 2 υποθέσεις εδώ. Δεν ξέρω, είδα το σοκαριστικό βίντεο με μεθυσμένο οδηγό να μπουκάρει με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο. Δηλαδή, αν το έχεις δει, πραγματικά σοκάρεσαι. Και αυτοί οδηγούν μεθυσμένοι έξω. Πάμε στον Χρήστο που είναι στη γραμμή. Καλησπέρα, Χρήστο μου.
3: Καλησπέρα, με τριπλάσια μάλιστα, Γιώργο. Ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του, τρεις φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Χθες ζήτησε αναβολή. Σήμερα είναι αδικαστή, είναι ήδη στην αίθουσα του αυτόφερου μονομελέους πλημμελίου δικτύου, προκειμένου να εξηγήσει στους δικαστές πως ακριβώς μπήκε σχεδόν αφρενάριστος, όχι σχεδόν, αφρενάριστος, mm-hmm. όπως καταγράφεται και από το βίντεο του κλειστού κυκλώματος, στον εξωτερικό χώρο καταστήματος Ουζερή στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, σκορπώντας πανικό και τρόμο και τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η διαδικασία. Εγώ μεταφέρω αυτά που είπε μέσω της συνηγόρου του, ότι ο ίδιος είναι σοκαρισμένος από το γεγονός. Εντάξει, παραδέχεται και δεν μπορούσε αλλιώς να κάνει άλλωστε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, και αυτό που διαμηνύει είναι ότι δεν επιχείρησε να φύγει από το σημείο, μολονότι στο βίντεο καταγράφεται να βάζει όπισθεν, πράγμα που είναι εγκληματικό για τέτοια περιστατικά, καθώς θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει άνθρωπος
0: από πίσω. Σωστό.
3: Οπότε αυτά είναι τα δύο που αρνείται. Έχει βαρύ κατηγορητήριο με τέσσερις κατηγορίες για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, για πρόκληση σωματικών βλαβών, για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για απόπειρα εγκατάληψης τόπου ατυχήματος. Να δούμε τι θα πει ο ίδιος και πώς θα τον κρίνει το δικαστήριο. Ενώ υπάρχει και μια άλλη δεύτερη υπόθεση, και αυτή απασχόλησε πολύ την κοινή γνώμη της πόλης. Πρόκειται για τον θάνατο μιας 20χρονης κοπέλας, η οποία πήρε χάπια έκσταση σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής που γινόταν σε κλαμπ εδώ της πόλης. Έχει συλληφθεί ένας 20χρονος, ο οποίος κατηγορείται για έκθεση ατόμου και για κατοχή, εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών. Ο ίδιος είναι εδώ από τις 12, απολογείται στον ανακριτή. Η πρώτη, η θανατηφόρα έκθεση είναι κακουργηματική πράξη. Να δούμε τι θα υποστηρίξει και αυτός. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν και επιπλέον έρευνες σε αυτό, αναζητώντας το άτομο που προμήθευσε τα χάπια στους δύο νεαρούς.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Πάμε γρήγορα. Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
4: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, την αγάπη μου φίλε, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Τρίτη και 13 σήμερα, για ναι. όσους
0: είναι προληπτική.
5: Ναι, ναι. Ωραίο πρόγραμμα, πολύ ωραίο πρόγραμμα, με γεμάτες αναμετρήσεις. Champions League, Champions Ιππαγγλίας, έχουμε Λατινική Αμερική, Κόπα Σουλαμερικάνα, πρώτο ημιτελικός, μεγάλο παιχνίδι. Ας μπουν τα παιδιά λίγο αργότερα να διαβάσουν, θα ανεβάσω και εγώ σε λίγο τη στήλη μου στο betshow.com. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε μια... θα κοντράρουμε το φαβορί, θα πάρουμε μια ρισκαδόρικη επιλογή. Στις 10 η ώρα από το Champions League στην Ισπανία, Villarreal Νάπολη. Ισοπαλία, αρχίσανε και οι δύο με ήττα στο πρόγραμμα. Villarreal έκλεισε από την Dortmund, την Νάπολη από την Arsenal. Έχει και κάποιες απουσίες η Νάπολη, πιστεύω θα κρατήσει την ισοπαλία στην Ισπανία. Villarreal Νάπολη ισοπαλία. Για όσους λατρεύουν τα σκοράκια, 1-1 πιθανό αποτέλεσμα. Την αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής, φίλε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
4: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τηλεφωνήματα, μηνύματα, ακρόαση, συμμετοχή. Δεν φεύγετε. Τίτλοι πολιτικού δελτίου ειδήσεων τώρα. Αμέσως μετά, Κόκκινος Ραπτόπουλος. Στις 4 όλο το update της ενημέρωσης με τον Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. και χρωματίζεται.
9: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλό σας μεσημέρι. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι ανακοίνωσε με δήλωσή του πριν από λίγα λεπτά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η τελική τιμή καταναλωτή για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί στις 15 Οκτωβρίου στην έναρξη της περίοδου αρκετά κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο κανάλι του Open, και ενώ η κυβέρνηση έχει αποφασίσει τη συνέχεια της επιδότησης στη βενζίνη και στο ντίζελ κίνησης. Με τις καταθέσεις των γονιών του Κύπριου φοιτητή Κυπριανού Παπαϊωάννου ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στο δικαστήριο της Λάρισας. Ο ιερέας Χριστόδουλος Παπαϊωάννου τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο γιος του έφερε παράξενα εγκάβματα και μύριζε χημικά. Προθεσμία για τις 21 και 23 Οκτωβρίου πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Οι τρεις κατηγορούμενοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι οδηγήθηκαν νωρίτερα ενώπιον της ανακρίτριας και υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Το Κρεμλίνο προσγείωσε σήμερα τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την ενεργειακή εκιχηρία, ο οποίος υποστήριξε χθες Κιέβο και Μόσχα συμφώνησαν επειδή το είπα εγώ. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι συνεχίζονται οι επαφές σχετικά με την εκχειρία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω!
8: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
10: Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
13: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία, στον Αντένα.
14: Ψωμιάδες Θεόδωρος, βιοτεχνία σημαίων, ελληνικές σημαίες στις διαστάσεις που θέλετε, σημαίες με αγίους, εταιρικές, συλλόγων αλλά και ομάδων, υπαίθριες ή εσωτερικές και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος, για ιδιώτες και επαγγελματίες, Βασιλέως Ηρακλείου 10, για παραγγελίες 2310-532-000 ή ψωμιάδεςflax.gr.
15: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε! Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
19: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
20: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
21: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
20: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
21: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
20: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
22: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
23: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γυνής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γυνής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles, design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι κάνεις την προστόπιση αριστερά μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης τους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καζαμπάκη στην παραγωγή, τον Εμίλιο Γαβριλίδη, μάλιστα, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Δραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και αυτοί θα φορτίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού, η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. 9.55 καινό το μήνυμα στο 54301. Μπορείτε να στέλνετε SMS Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση για δομικά υλικά των Κοσμάουγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή γνωστία στα καταστήματά του, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Κοσμάουγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται.

0: Τι κάνουμε?
1: Τι κάνουμε?
0: Ναι.
1: Περνάμε τη μέρα μας σαν να είναι τελευταία πάντα.
0: Σωστό.
1: Εγώ το εφαρμόζω αυτό.
0: Πολύ καλά.
1: Ζω στα κόκκινα, μου αρέσει.
0: Εντάξει. Μέχρι ένα σημείο το αδέχομαι.
1: Δεν έχει σημείο.
0: Υπάρχει μέχρι ένα σημείο.
1: Δεν γουστάρω τα σημεία. Θέλω να ζήσω στα κόκκινα.
0: Καλά,
1: να ζω την δεν λένε στη θεωρία, ζεις τη μέρα σου σαν να είναι τελευταία. Εγώ τη ζω.
0: Και καλά κάνεις.
1: Μπράβο. Τελείωνε. Πάνε τώρα εσύ που δεν είναι η τελευταία μέρα, να πάμε να προχωρήσουμε.
0: Και πού το ξέρεις? Μπορεί να είναι και η τελευταία ώρα.
1: Έλα ρε κόκκινε, τελείωνε. Ας,
0: κανείς δεν
1: στη θεωρία τώρα, πάμε παρακάτω.
0: Το πιο γοητευτικό πράγμα στη ζωή, το οποίο μπορεί να το πάρει κανείς όπως θέλει, είναι ότι δεν ξέρει το τέλος. Πότε? Κανείς.
1: Πώς?
0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Άμα σου έρθει ανίαιτη ασθένεια και δεν μπορείς να κάνεις.
0: Αν. Μετά αν δεν μπορούμε να μιλάμε.
1: Το 40% ανίαιτη είναι. Άρα το ξέρεις.
0: Μετά αν δεν μπορούμε να μιλάμε.
1: Όχι, δεν είναι. Πάμε παρακάτω, κόκκινε, θανάτου θα λέμε.
0: Εννοείται πως δεν.
1: Κάντε, τελείωνε πρωί-πρωί, μεσημεριάτικα.
0: Έμαθα κάτι χθες.
1: Έμαθες.
0: Ναι.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Δεν το ήξερα.
1: Δεν πειράζει.
0: Δηλαδή, ούτε το όνομα ξέραμε όταν εμφανίστηκε για προπονητής. Από κάποιους λιδωρήθηκε η επιλογή.
1: Ποιον?
0: Για τον κύριο Χρυστοφιλέα μιλάω. Τον προπονητή της Καλαμάτας.
1: Τον και... κτηνοτρόφο.
0: Δεν ξέρω, είναι κτηνοτρόφος.
1: Δεν μοιάζει με κτηνοτρόφο.
0: Εσένα σου αρέσει να πάρω μια άρεση.
1: Εντάξει, μ' αρέσει. Εγώ βγάζω για μένα παρατσούκλι, θα βγάλω για τον άλλον.
0: Δεν είπα. Αυτό είναι δικό σου ατού. Mm. Λες με ποιον μοιάζει κάποιος, ποιον σου παίρνει, τι θα μπορούσε να είναι.
1: Να τον ευχαριστήσουν εδώ το Μετρόπολη στον Χρυστοφιλέα που έκανε fair play. Να είναι ευγενική.
0: Έχω πολλά ερωτήματα γι' αυτό. Το ήξερες ότι πριν από 4 χρόνια
1: ήταν τοπικό Α.
0: Ήταν στο Α τοπικό.
1: Ναι, ναι. Όπως ήξερα ότι και ο Σαμαράς τον αγαπάει ο Αντώνης και κάτι τον βοήθησε.
0: Κάτι τέτοιο έχει ακουστεί.
1: Όχι, έχει ακουστεί, αλήθεια.
0: Δεν ξέρω.
1: Κοίτα, καλά είναι να είσαι καλό στη δουλειά σου. Αν είσαι κανένα πολιτικό να σε βοηθήσει, ακόμα καλύτερα. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Γιατί όταν... μπορεί να καθίσει να πούμε μετά.
0: Κοίταξε, όποια και να είναι η πορεία αυτού του ανθρώπου. Και με το ποδόσφαιρο έχει παίξει Καλαμάτα μέχρι τώρα.
1: Καλά τώρα, δεν θα συγκρίνω τώρα χθες τα πτώματα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Καλαμάτα είναι αυτή που είναι, έτσι.
0: Μέχρι τώρα είπα. Ναι. Δεν παίρνω μόνο.
1: Και είναι και περίεργη τώρα. Και μπορεί να θέλει να φάνε προπονητή. Είναι άρρωστο το έργο.
0: Είναι άλλη ιστορία.
1: Είναι άρρωστο το έργο.
0: Άλλη ιστορία. Ξεκινάμε τον νικητή. Νομίζω ότι ο νικητής αξίζει τα εύσημα, την αποθέωση. Λοιπόν, πιστεύω πάντως ότι είναι παράσημο για αυτόν για να το θυμάται μια ζωή. Και μακάρι να μπορέσει να έχει.
1: Να μην μείνει αυτό, βέβαια, έχω στο βιβλίο.
0: Μακάρι να μην μείνει
1: αυτό. Να μην μείνει
0: αυτό,
1: άνθρωπο.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Έχουμε ανάγκη από νέα παιδιά.
1: Νέου προπονητέ, ναι.
0: Είναι 41 ετών.
1: Να ξεπεταχτούν.
0: Είναι συγκλονιστικό να ακούσω ότι πριν από 4 χρόνια ήταν στο Α τοπικό. Άρα ούτε στα πιο τρελά του όνειρα δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μετά από 4 χρόνια.
1: Θα το πάει τον Σαμαρά στην Καλαμάτα.
0: Θα πάει στην Τούμπα και θα πάρει διπλό από τον ΠΑΟΚ με ένα 3.
1: Ωραίο το ποδόσφαιρο.
0: Και θα υπάρχουν κάποιοι όπως εσύ.
1: Ναι.
0: Και ίσως και κάποιοι οπαδοί της Καλαμάτας.
1: Οι οποίοι
0: θα λένε γιατί σταμάτησε.
1: Γιατί σταμάτησε, να μην το κάνει 5-2. 5-3 σαν την
0: Παλακαϊκή. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει.
1: Γιατί σταμάτησε.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ με τον
1: ξέρεις,
0: τρόπο.
1: Γιατί σταμάτησε η Καλαμάτα. Γιατί είχε ένα διαιτητή 100-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. Ένα βαρίστα από πάνω 100-0 υπέρ του ΠΑΟΚ και σου λέει: Αμαν
0: ανοιχτό. Το λέει με αφορμή τον γκολ.
1: Το λέω με αφορμή ό,τι σφύριγμα είδα. Όχι μόνο τον γκολ. Το γκολ είναι. Άντε δεν το είδω, πώς το λένε.
0: Το γκολ του ΠΑΟΚ είναι φάουλ.
1: Άλλο σε λένε. Ρε. Άλλο δεν το είδε ο διαιτητής που το είδε γιατί ο άλλο. Τον τραβούσε τον άλλον, θα ρίσκε ήταν.
0: Εντάξει, δεν το σκόρπι κιόλα, αλλά τον τραβούσε.
1: Τι να τον κάνει άλλο.
0: Φάουλ. Εντάξει, τι να πούμε, δεν είναι φάουλ.
1: Μην είναι και κάρτα κιόλα.
0: Μπορεί να βγάλει και κίτρινη, όχι.
1: Και κίτρινη στον Μπέλκα είναι. Ο άλλο από πάνω δεν το είδε. Ότι σέρνει η διαιτησία τον ΠΑΟΚ με τον Άρη και με την Καλαμάτα, γιατί λένε τον πέναλτι που δεν του έδωσε με τον Παναθηναϊκό. Αλήθεια λένε οι άνθρωποι. Μα έφαγε ένα πέναλτι με τον Παναθηναϊκό. Ήταν καθαρότα τον πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ. Αλλά με τον Άρη και με την Καλαμάτα σφαγεία είχαμε. Και θα έχουν και σφαγείο και την Κυριακή. Ετοιμάσου.
0: Θα φτάσουμε και σε αυτό.
1: Ετοιμάσου με τον Τζίλο εκεί να.
0: Θα φτάσουμε.
1: Άντε, πάμε πάνω.
0: Εσύ έχεις το χάρισμα πλέον να προβλέψεις και ποιος θα είναι ο διαιτητής.
1: Βράσει τα χαρίσματα τα δικά μου και τα στραβά τα δικά μου.
0: Να σου πω κάτι. Μην ξεχνάς ότι λες ότι ένας διαιτητής θες έπαιζε ΠΑΟ.
1: 100-0, όχι ΠΑΟ.
0: 100-0.
1: 100-0.
0: Πόσο έληξε?
1: 1-3.
0: Γιατί να μην γίνει αυτό με τον Σίλβα, τον Ιζέ, τον Μαρκέζ.
1: Γιατί σειρακλείς ρε κόκκινες.
0: Και τι αλλάζει?
1: Έχεις μοίρα κακιά.
0: Γιατί? Τώρα τον έχω κάνει ζημιές με στούμπα.
1: Τον έχεις κάνει ζημιές τώρα. Καπάκι ζημιά τον κάνεις. Δύσκολα.
0: Με χτυπάς στον κάλο τώρα.
1: Έχεις κάλο? Σαν το βουτσά στο πόδι.
0: Όχι, κόκκι. Δεν έχω. Α. Δεν το λέμε ότι μην μου πατάς στον κάλο.
1: Ναι.
0: Γιατί? Θα ήταν πιο βολικό σε εισαγωγικά για τον Ηρακλή να κάνει ζημιά να είναι ψυχασμένος ο ΠΑΟΚ παρά τώρα που είναι υποψιασμένος ότι κάτι δεν πάει καλά, που δεν έδειξε καλά δείγματα γραφής, που η ομάδα έδειχνε εκτός τόπου και χρόνου το
1: πόδι. Μπορεί να δεις και άλλο ΠΑΟΚ. Μπορεί να πετάει ο ΠΑΟΚ να βάλει τρία γκολ. Πολύ διαιτησία. Η μπάλα παιχνίδι.
0: Φυσικά.
1: Και μπορεί να κοιμήθηκαν εχθές και μπορεί να σε περιλάβουν σε ένα, λέμε. Μπάλα είναι, αλλά μπορεί να τους περιλάβεις εσύ. Αλλά πώς θα τους περιλάβεις εσύ?
0: Αν αυτοί...
1: Σε περιέλαβε ένα ημίχρονο η Λεβαδιά και σε έκανε κουδούνι στο πρώτο ημίχρονο. Πώς θα τους περιλάβεις εσύ? Τους παίξεις κόντρα επίθεση μόνο. Μπορείς να το παίξεις έτσι.
0: Το δυνατό...
1: Να παίξεις το χώρο. Το που είναι δυνατό μου... σημείο, βέβαια.
0: Ο Ματσάρη έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής. Γιατί να παρουσιάσει.
1: Ας το αργεί ακόμα, κάτσε αύριο να δούμε το διαιτητή ποιος θα είναι. Να μας πει ο Μάτιος εκεί που είναι
0: ναι.
1: Μάγος.
0: Απαντάω.
1: Ναι.
0: Είναι ο πιο γρήγορα πληροφορημένος και άριστα πληροφορημένος για τα πάντα.
1: Τι είδες για εσένα? Εμείς είμαστε απαραπληροφόρητοι.
0: Κάνω εγώ τη δουλειά του Γιώργου?
1: Όχι, εμείς κάνουμε το αντίθετο.
0: Κάνουμε
1: παραπληροφορούμε.
0: Άλλα πράγματα.
1: Έτσι δεν είναι? Και... έτσι λένε, έτσι μας κατηγορούν.
0: Δικαίωμά του.
1: Όχι, λέει βολεμένοι. Πρέπει να λέτε. Είναι.
0: Ευλαμμένοι.
1: Όχι. Παραπληροφορημένοι.
0: Εντάξει, ας πούνε ότι θέλουν. Θα μας δουν 8 η ώρα και θα πούνε. Τι δεν τους αρέσει.
1: Τι να σε δουν. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν θα δουν εμένα και εσένα θα δουν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τέτοιο κορμί, τέτοιο ανάστημα έτσι. Τέτοια, τέτοια λάμψη.
1: Σε χαλάει, ε?
0: Καθόλου. Α. Καθόλου. Αν με χαλούσε, δεν έκανα με κομπή μαζί.
1: Αν?
0: Αν με χαλούσε, δεν έκανα με κομπή μαζί.
1: Τότε τι, δεν σε χαίρεσαι που βλέπεις αυτή την παρουσία εδώ πέρα.
0: Δεν πρέπει να σε συγκλάω κι εγώ λίγο κάτι, συγγνώμη.
1: Πώς, γιατί, δηλαδή, τι. Πώς.
0: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής.
1: Πες ό,τι θέλεις.
0: Ας χαλαστεί όποιος θέλει. Όσο θέλει.
1: Σαν μα τι μας νοιάζει.
0: Ακριβώς. Αν στη θέση του της Καλαμάτας
1: ναι.
0: Ήταν ο Άρης πρώτιστα ναι. Γιατί το δικαιούται ή ο Ηρακλής, θα ήταν θυμωμένοι οι οπαδοί τους που σταμάτησαν μετά το 60?
1: Πρώτον, οι οπαδοί του Άρη ή του Ηρακλή
0: ναι.
1: Θα ήταν θυμωμένοι.
0: Αδικαιολογητός?
1: Δικαιολογημένος.
0: Γιατί τέτοια ευκαιρία πότε δεν ξαναβρεις? Μπορεί να κάνεις μια νίκη, ένα πέντε.
1: Εσύ βρήκες τον Άρη πεθαμένο, του βάλες 6?
0: Δεν το βρήκα πεθαμένο, λάθος.
1: Έπαιζε με 9.
0: Έκανε δύο βάρβαρες αποβολές, δύο βάρβαρα μαρκαρίσματα για αποβολή, άνευ λόγου και αιτίας. Ναι. Τα έχει πει και ο συγχωρεμένος.
1: Ποιος είναι ο συγχωρεμένος?
0: Ο Γιάννης, ο Μιχαλίτσας.
1: Εκείνος ήταν προπονητής.
0: Το ξέρω.
1: Το 6-0, ναι.
0: Εντάξει. Άνευ λόγου και αιτίας και αυτός ήταν ο λόγος. Ένας πήγε στο νοσοκομείο από μαρκαρίσματα τώρα. Πλάκα μου κάνει.
1: Ναι, ο Νεμπεγλέρας τον είχε φάει. Ποιος είναι, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, είχαν γίνει δύο, όντως είναι αλήθεια αυτό που λες.
0: Πολύ βία μαρκαρίσματα και στο χώρο μισά γραμμή. Ναι. Άνευ λόγου και αιτίας. Αυτό ήταν ο λόγος του 6-0. Δεν υπήρχε κάποιο άλλο λόγο. Δεν είχαμε να χωρίσουμε κάτι με τον Άρη.
1: Πάμε παρακάτω. Στην Ευκαρπία δεν ήταν?
0: Στην Ευκαρπία ήταν, ναι. Ναι. Με τον Μπακετσίογλου τότε που έλεγε πάμε, πάμε να βάλουμε γκολ. Λοιπόν. Και βγήκε το περιβόητο τι Ευκαρπία, τι Βαβαρία.
1: Έξι φάγανε και εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν. Αδίκως θα φωνάζανε. Η οπαδή του Άρη δεν έβαλε κι άλλα. Ή η οπαδή του Ηρακλή.
1: Βέβαια, θα σταματούσε βέβαια.
0: Γιατί που πιστεύεις ότι το έκανε ο Χρυστοφυλλέας?
1: Φοβήθηκε το διαιτητή.
0: Το διαιτητή είναι τόσο ευφυής ή μεγαλόψυχος?
1: Ποιος?
0: Εγώ πιστεύω...
1: Αγαθιάρη τον βλέπω δηλαδή από τις δηλώσεις.
0: Έξυπνο παιδί.
1: Ναι, ναι. Αγαθιάρη τον βλέπω.
0: Όχι, όχι. Κατά εκείνη είναι αδόκιμο αυτό που λέει. Αγαθιάρης. Για να παίζει με τέτοια άγνοια κινδύνου δεν είναι.
1: Ποια είναι άγνοια κινδύνου?
0: Σε όλα τα παιχνίδια.
1: Τι κόντρα έπαιξε η Καλαμάτα? 62% κατοχή είχε ο ΠΑΟΚ.
0: Σε όλα τα παιχνίδια πλην ενός με τον Παναθηναϊκό έπαιζε ανοιχτά. Και γι' αυτό και λέω τα παιχνίδια της Καλαμάτας είναι ταμάμ για κόμπο.
1: Αγαθιάρης δεν είναι?
0: Δεν λέγεται αγαθιάρης αυτό, λέγεται ότι είχε άγνοια κινδύνου.
1: Αγαθιάρης είναι βρε όταν παίζει ανοιχτά τώρα το κεφάλι του όταν παίζει. Αγαθιάρης είναι.
0: Δεν έχει να χάσει τίποτα.
1: Τι θέση του έχει να χάσει?
0: Εφιέστατος είναι.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος... Ρε φίλε, στην Ελλάδα εμπιστευόμαστε προπονητές 41 ετών. Που ήταν πριν από 3 χρόνια στο Αλφα τοπικό.
1: Βέβαια.
0: Ποιον?
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Ποιον?
1: Τον Λύση.
0: Ο Λύση, τον Σασούνα ήταν.
1: Ο Σασούνα είναι η επανομή της Ισπανίας.
0: Πας καλά.
1: Άφη από εδώ.
0: η ομάδα της Παμπλώνα είναι η...
1: Ποια Παμπλώνα, ρε. Τι, για ποιο λόγο, γιατί πήγαινε η Παμπλώνα ή ο Σασούνα.
0: Γιατί πήγαινε.
1: Ναι, πήρε κανένα πρωτάθλημα ποτέ. Πάντως... Βγήκε στο Champions League να πέρασε στους 8, στους... Ποια είναι ο Σασούνα.
0: Πόσα χρόνια λείπει καλά μάτια.
1: Δέρμι με την Κόρτοπα έπαιζε πριν 4-5 χρόνια.
0: Πόσο κάνεις. Πόσα χρόνια λείπει η Καλαμάτα από τη μεγάλη κατηγορία που έλειπε πραγματικά.
1: Πού να θυμάμαι, 15.
0: Και κόσμο, 25.
1: 25 χρόνια.
0: Και κόσμο πολύ έχει και φανατικό κόσμο.
1: Και
0: όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας έχει. Λοιπόν, εγώ τον βρίσκω εφιέστατο τον προπονητή. Γιατί δεν έχει να χάσει τίποτα. Όλοι πιστεύαν αυτό που λες εσύ. Ότι τον έβαλε.
1: Τι δεν κόκκινε, δεν έχει να χάσει τίποτα. Του δίθηκε ευκαιρία ζωής και πρέπει να την κάνει. Τι δεν έχει να χάσει τίποτα. Το ότι δεν έχω να χάσω τίποτα είναι όταν τα έχω. Τα έχω κατακτήσει και δεν έχω καταλάβει τίποτα. Αυτό τώρα ξεκινάει. Είσαι τρελό. Ποια ναρκωτικά παίρνει.
0: Λοιπόν, επειδή εσύ τα παίρνει.
1: Τι παίρνει.
0: Και τα χρειάζεσαι.
1: Τι παίρνει, κάτι παίρνει.
0: Επειδή εσύ τα παίρνει και δεν καταλαβαίνει τι λέω.
1: Δεν έχει να χάσει τίποτα. Επειδή... 41 χρόνο άνθρωπο, 42 πόσο είναι. Στην προπονητική. Από το τοπικό τον πήγανε στην Αλφα Εθνική. Ναι. Πήγε ο άνθρωπο να χτίσει μια καριέρα. Αν σώσει την Καλαμάτα, γράφει ένσημα. Δεν έχει να χάσει τίποτα.
0: Εγώ
1: πάω να μιλάω μαζί σου να πούμε.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Εγώ μιλάω και ας μιλάω και μόνο.
1: Μίλα μόνο του.
0: Εγώ βάζω στοίχημα ότι αν εσύ βρισκόσου την Καλαμάτα και έπινε ένα καφέ με αυτόν εδώ που μάθαινε ότι ανέλαβε την Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Θα τον έλεγε εσύ και όχι άδικα.
1: Για τον έλεγα.
0: Πήγαινε σιγά σιγά, καλή άμυνα και ό,τι κλέψει κέρδωσε.
1: Τι να τον πω. Παίξε κατοχή μπάλα 80-20 να τρώσει 3 γκολ.
0: Και ο άνθρωπο. Έχει μια ομάδα η οποία κάνει τρομερές επιθέσεις, ειδικά η κόντρα επίθεση Καλαμάτα.
1: Ρε κόκκινε άλλο, πάω και είδα στα καλά του. Δεν θα γινόταν αυτό τώρα.
0: Και λοιπόν,
1: ξεκινάς από την Καλαμάτα τώρα.
0: Δεν μου λες.
1: Εδώ το θέμα, πάω και να την Καλαμάτα να λέει. Να σκέφτε μα ακούσει την Καλαμάτα
0: να
1: τώρα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Δεν κατάλαβε. Τα λέω για του μεγάλου για να το πιάνουν.
1: Δηλαδή μιλάμε 20 λεπτά για την Καλαμάτα. Ο άλλο έφαγε 3 γκολ. Ο άλλο μιλάει για την Καλαμάτα να πούμε. Και για τον Στοφιλέα 15 λεπτά για τον κτηνοτρόφο. Μιλάμε για τρελό τώρα. Ρεάλ φάγα 3 γκολ για την Καλαμάτα.
0: Πώς θα παίρνει η λύση.
1: Δεν είναι μικρό με να του λύσει
0: ένα μισό
1: εκατομμύριο. Πόσα να παίρνει ο λύσο άνθρωπο, 800 ένα εκατομμύριο.
0: Δεν παίρνει κανένα μισό εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο.
1: Πάνε ένα εκατομμύριο άνθρωπο, ναι.
0: Πόσο μπορεί να παίρνει ο Χριστοφιλέα.
1: 100.000.
0: Μπράβο. Όταν λοιπόν κερδίζει, πρέπει και αυτό να πάρει και να δούμε γιατί αυτό σου
1: παίρνει. Ρε αγόρι μου, άλλο σε μιλά, καλά τα λε. Εδώ είμαστε μια εκπομπή, μα ακούν το 90% παοξίδε και εσύ με μιλά για την Καλαμάτα και τον Χριστοφιλέα. Το θέμα γιατί έχασε ο άλλο, όχι που κέρδισε η Καλαμάτα. Δεν πάει να πάρει μπροστά το μυαλό σου να πούμε επειδή, να πάμε στην άλλη μεριά. 20 λεπτά περιμένω να πούμε.
0: Επειδή παίρνει πολύ μπροστά.
1: Τι μπροστά βρετε σε εγώ.
0: Επειδή παίρνει πολύ μπροστά. Δεν μπορώ να εξηγήσω με την καμία όμως. Γιατί ακούω από χτες.
1: Τι φορτράνσι τη ένα μπροστά.
0: Γιατί ακούω, δεν κερδίζει κάτι με αυτό.
1: Μα τι με λες τα 20 λεπτά για τον κτηνοτρόφο. Με λες τώρα. Τον έβαλε ο Σαμαράς ο άνθρωπος εκεί, καλά έκανε. Είπε τον καλό το λόγο να πούμε. Καλός προπονητής.
0: Είναι και δόξα στον
1: κτηνοτρόφο. Εντάξει τώρα. Άστο να τον Χριστοφιλέα. Άλλη είναι το θέμα. Τώρα.
0: Από χτες. Το μόνιμο. Το, αυτό το οποίο ακούγεται συνεχώς από όλους είναι ότι για όλα αυτά η Ολύση. Ο Ολύση είναι εκτός πραγματικότητας. Τι έκανε τρεις εβδομάδες και δεν ταιριάζει αυτός για
1: μας. Δεν πήρες χαμπάρι τι έχει γίνει, ρε κόκκινε. Πάνε να βγάλουν το λύσιο ότι φταίει για όλο το αφορτώσουν, όλο το διώξουν.
0: Άρα πού διαφωνείς.
1: Γιατί με πες το να τελειώνει τον Χριστοφιλέα τον άνθρωπο, άστο να στην ησυχία.
0: Υπάρχει μια άλλη λουχία. Υπάρχει μια συνέχεια.
1: Και η λουχία και τον Σούλη το λοχία, ρε.
0: Καλά, εσύ τώρα. Να σε βάλω μυαλό με το ζόρι.
1: Σταμούλη το λοχία και την άλλη λουχία. Τρία φάγανε οι άλλοι, κάνανε fair play οι άλλοι. Ο διαιτής ήταν 100-0. Την Καλαμάτα έπιασε 20 λεπτά.
0: Από την Καλαμάτα.
1: Του Γιώργου το κανάλι, είσαι ρε. Να με τρελάνε.
0: Δεν να είμαι χαζό.
1: Δεν είσαι λίγο. Δεν είσαι. Σε αυτό το κομμάτι θα σου φέρνει λίγο.
0: Να σκέφτεσαι για ποιο λόγο το κάνω.
1: Πες για να καταλάβω.
0: Επειδή είσαι θηλυκό μυαλό, να σκέφτεσαι.
1: Πες μου να μάθω κι εγώ.
0: Εσύ λοιπόν θεωρείς ότι όλοι αυτοί οι οποίοι κατηγορούν, οπαδοί, δημοσιογράφοι, όποιοι γράφουν, έχουν και λένε ότι ο Ολύσης είναι το πρόβλημα.
1: Ναι. Τους βολεύει αυτό.
0: Γιατί δεν είναι η εύκολη λύση.
1: Αυτό λέει. Ο Ολύσης είναι η εύκολη λύση. Εγώ αν είχα μια εφημερίδα καλή ώρα όπως
0: αυτό θα
1: αφεντικό.
0: Η εύκολη λύση,
1: η εύκολη
0: είναι,
1: λύση. Είναι ο λύση. Αυτό θα έγραφα πρώτη σελίδα. Απλά δεν με.
0: Που συμφωνούμε 100-0.
1: Έπρεπε να περάσει 25 λεπτά με βγάλει καρκίνο στο έντερο να πούμε.
0: Να μην βγάλει ποτέ καρκίνο.
1: Τώρα θα κάνω κολονοσκόπηση, θα δω άμα έχω τίποτα.
0: Εντάξει. Το κολονοσκοπήσει κανεί κάθε φορά.
1: Δεν παλεύεται.
0: Καλό είναι αυτό να μην παλεύεσαι.
1: Δεν παλεύεται.
0: Στην Παγκράτη ο Ξύς αλήφονται με λάδι και δεν μπορεί να σε πιάσει με τίποτα.
1: Έχει παλέψει ποτέ στη ζωή σου.
0: Έχω παλέψει.
1: 30 δευτερόλεπτα δεν μπορεί να σταθεί. Μιλάμε για άθλημα το οποίο είναι απίστευτα.
0: Πιο νέο το κρατήθηκα.
1: Είσαι καμιά μπουκάλα κρατήθηκες?
0: Όχι ρε, ποια μπουκάλα?
1: Έβγαλε αγκαλιά καμιά μπουκάλα να πούμε παλιά, για παλιά λέω.
0: Εγώ την μπουκάλα ξέρω τι να την κάνω. Εσύ δεν ξέρω τι χρησιμοποιείς, οπότε μη κελαϊδεάς πολύ πολύ. Τώρα την έμαθες και την ερωτεύτηκες και μας μιλάς για
1: μαύρα ρούμια. Ναι ρε, μαύρα ρούμια.
0: Άσπρα ρούμια.
1: Μακάρτι μαύρο, το μεταξύ δεν έχουν τα μαγαζιά τα περισσότερα. Πάρε ένα μακάρτι μαύρο ρε, έχουμε άλλο λέει. Μόνο στην Καβάλα βρήκα, σε ένα μπάρ εκεί, σε ένα στενό να πούμε. Τι είμαι λέει,
0: είσαι άτυχος.
1: Άτυχος είμαι.
0: Είσαι άτυχος.
1: Why?
0: Τα καλά χρόνια.
1: Δεν έπεινα, δεν έπεινα. Τα καλά χρόνια δεν
0: έπεινα.
1: Τίποτα. 40 χρόνια πια ρετσίνα στη ζωή μου.
0: Μας ακούνε και επιχειρηματίες. Τα καλά χρόνια.
1: Ναι. Πες το.
0: Τα ποτά.
1: Όπα, να τα. Έλα, αυτά θέλω.
0: Λοιπόν, και οι αντιπρόσωποι τους δίνανε τρελά χρήματα στα κλαμπ, στα μπαρ που κάνανε κατανάλωση. Τα πω μόνο το
1: όπως μικρό. Όπως οι ιατρικοί επισκέπτες στους γιατρούς τους.
0: Μπράβο.
1: Για να πάρει το φάρμακο.
0: Ήταν ένα παλικάρι εξαιρετικό, ο Τάσος, θα πω το μικρό του μόνο, που εκπροσωπούσε την Μπακάρντι και κάποια άλλα ποτά.
1: Πολιτής ήταν, ας πούμε. Ή κάβα είχε.
0: Όχι. Ήταν εκπρόσωπος της Μπακάρντι.
1: Είχε τότε τέτοια πράγματα.
0: Φυσικά, είχε ανθρώπους.
1: Είχε ιατρικούς επισκέπτες στα μπάρα, να πούμε.
0: Όχι ιατρικούς.
1: Παραλληλή.
0: Ήταν πολιτές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν ρωτήσεις πόσοι κάναν ανακαινήσεις και πόσα κυβότια ποτά παίρνανε
1: τζάμπα,
0: σαν επιβράβευση. Όχι τζάμπα.
1: Μπόνους.
0: Ανάλογα με την κατανάλωση.
1: Μπόνους.
0: Έπαιρνε. Εσύ με αυτό που κάνεις τώρα.
1: Ναι.
0: Θα ήταν δηλαδή μια από τις πρώτες μου συνεργασίες ήταν με την Άμστερ.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Ναι. Με τον Παύλου.
0: Τέλη δεκαετία του 80.
1: Με τον Χρήστο.
0: Και είχε γίνει ένα τεράστιο πάρτι το 88.
1: Πού?
0: Στην Περαία.
1: Στην Περαία έγινε πάρτι.
0: Ναι.
1: Ναι. Το 88, ήσουν 18 χρονών.
0: Ναι, φυσικά.
1: Και?
0: Λοιπόν, ή 88-89.
1: Τι άλλο δεν μας πειράσει.
0: Λοιπόν, και είχε λανσάρει τη μαύρη μπύρα την Amstel Bock.
1: Bock. Bock, στα τουρκικά ξέρεις τι σημαίνει.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τουρκικά. Λοιπόν.
1: Φάει Bock.
0: Αυτό που κάνεις τώρα με το μαύρο ρούμι, αν ήταν οι καλές εποχές, θα με είχε πάρει τηλέφωνο Τάσος και θα με έλεγε κάτι πρέπει να κάνουμε, να το προωθήσουμε.
1: Τώρα τι να κάνουμε, ρε κόκκινε. Εμείς κάναμε όνομα τις κακές τις εποχές. Τώρα τι να κάνουμε, δηλαδή.
0: Όχι, άρχισε να πίνει κακές εποχές.
1: Τι να κάνουμε.
0: Όχι, δεν έκανε όνομα τις κακές εποχές. Άρχισε να πίνει κακές εποχές.
1: Φαντάζεσαι τώρα αυτά που κάνουμε να ήταν επί δεκαετία του 80 επί Πασόκ. Τα είχαμε αφήσει ανάκτορα στα παιδιά μας. Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Αυτός είναι ο καημός.
1: Αυτός είναι ο καημός μου, τι είναι.
0: Α, γι' αυτό εκνευρίζεται το πουλάκι μου.
1: Ποιος είναι άλλο ο καημός μου.
0: Ερωτικέ μου συνεργάτη, πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε σε διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 2:30. Για να μην είσαι ποτέ δέσμιος του καιρού, επίλεξε αντλίες θερμότητας Riello με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών από την Καλόρια.
1: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
2: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Είσαι επιπλοποιός? Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
4: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
3: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
4: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Kanitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσεν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Kanitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27. Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
6: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες

0: 95 και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη!
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη!
5: Πολλά, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
6: Euro Jackpot και

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το injection service δία μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος, εγώ?
6: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
7: Και injectionservice.gr.
6: Λύσαξες.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τη κακομήρα γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 109 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφώνετε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τριγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27 από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ θα πρέπει να αποθηκεύσετε το 23-10-85-27-27, γιατί αν και εφόσον παρουσιαστεί πρόβλημα, μπορείτε να έχετε εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 γενό, το μήνυμά σου στο 54-301, στέλνετε SMS, Μετρόπολης 95,5, χωρίς να δώσετε το παραμικρό, στέλνετε στο σελίδα μας στο Facebook, στο inbox σταθμού, ό,τι μήνυμα επιθυμείτε, σχολιάζοντας όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή ή κάνοντας τα δικά σας σχόλια. Αν υπάρχει πρόβλημα λύση, πιστεύεις...
1: Καταρχήν να τελειώνουμε με τον κτηνοτρόφο. Ο κτηνοτρόφος μ' άρεσε πάρα πολύ στο μάτι με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή Καλαμάτα μ' άρεσε εκεί που έχασε 0-1 και μ' άρεσε πιο πολύ Καλαμάτα. Ας έχασε ένα 0.
0: Το πήγε δεν πολύ έπαιξε καλά. Όπως παίζει box to box.
1: Το δηλαδή πήγε καλά ο κτηνοτρόφος.
0: Με τον Άρη.
1: Εδώ βρήκε τώρα... βρήκε αδιάφορους.
0: Βρήκε ανυπνοτισμένο πάω.
1: Δεν ήταν καθόλου υπνοτισμένος.
0: Έτσι
1: στα χρόνια των πατεράδων μας, πες ότι ήταν των θείων μας, ήταν παοξίδες. Ναι. Δηλαδή ο θείος Μωσίμος, ο θείος Μωσιμολίκος, δεκαετία 70, ο θείος Μομπελελής, θεός χώρες τους αν υπάρχουν, που ήταν άρρωστοι παοξίδες. Άρρωστοι. Δηλαδή δεν σε μιλούσαν για το

0: ΠΑΟΚ, τώρα μία γιατρέλα, η οικογένειά μου. Εάν πηγαίνα στο γήπεδο, τους κάνω εικόνα τώρα, Θεός χωρές τους, και πηγαίνανε στο γήπεδο της Τούμπας και φεύγανε, και πηγαίναμε στο πατρικό του πατέρα μου, στη Δαρδανελίων, στην κάτω Τούμπα, ξέρεις, θα λέγανε, του τη στήσαν του προπονήτη. Θα λέγανε. Όχι ότι θα ίσχυε, τι θα λέγανε τότε οι μπαμπάδες μας.
1: Γιατί να το κάνουν αυτό?
0: Γιατί ρε κόκκινε, θα σου πω γιατί.
1: Είχες ακούσει ποτέ ότι μπορεί να μην υπάρχουν
0: καλές θέσεις? Όταν παίξανε με τον Άρη, ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, έβγαλε πάθος ο ΠΑΟΚ. Έπαιξε όπως έπαιξε με τον Ολυμπιακός, με τον Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς.
0: Μαρκαρίσματα. Εκεί και να το χάσεις το μάτς, λέμε.
1: Κάνα κατάθεση ψυχής.
0: Ρε παιδί μου, έχουν γίνει στραβά μάτς, έχουν γίνει τα λοιπά. Εκεί, εγώ σαν φίλαθλος, δεν θα το πω τον παίχτη.
1: Δεν μπορείς.
0: Έγινε αυτό, χάσαμε τελείως. Χθες. Ήταν προκλητικοί οι παίκτες του ΠΑΟΚ.
1: Γιατί?
0: Μπορεί να μην τους εμπνέει ο προπονητής. Γιατί? Θα σου πω γιατί.
1: Μέχρι τώρα
0: θα σου πω ένα
1: είχε
0: πράγμα.
1: Υποπέσει την αντίληψή σου κάποιο θέμα.
0: Ναι. Έχει χάσει τα αποδυτήρια ο Φουγκαράς.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα καλό παιδί ο Λύση.
1: Ωραία.
0: Θα σου πω εγώ. Δεν είναι για Βαλκάνια. Θα στα πω εγώ για το Λύση.
1: Ναι.
0: Είναι ένας καλός προπονητής. Νέος άνθρωπος. Με ιδέες χαιρό κτλ. Ωραία. Παίζει και το 3-4-3, παίζει το 3-5-2. Ξέρει.
1: Τολμάει.
0: Τα μάτα, ρε, τι τολμάει. Θα σου πω γιατί δεν τολμάει. Είναι για καμιά Δανία, είναι για καμιά Ισπανία, second B, πώς τα λένε, είναι για πολιτισμένα περιβάλλοντα.
1: Σε πρώτα διβιζιόν.
0: Ναι, μπράβο. Για πολιτισμένα περιβάλλοντα. Σου πω ένα παράδειγμα.
1: Δεν είναι για Βαλκάνια.
0: Πώς?
1: Δεν είναι για Βαλκάνια.
0: Χθες, στο ημίχρονο, λέει τον Τάισον, θα βγεις. Και τσαμπουκά ο Τάισον, ας τα διαψεύσει ο Κουβεντίδης, ας τα διαψεύσει ο Λύση, ας τα διαψεύσουν οι παίκτες, θα τα διαψεύσουν. Τσαμπουκά ο Τάισον λέει δεν βγαίνω. Και βγάζει το Χατζίδι. Αυτό εγώ το δω παίκτης, στην εθνική ένας τεχνική κατηγορία.
1: Μου το έχεις πει χθες.
0: Παίζαμε.
1: Μου το έχεις πει με το στόπερ.
0: Και λέει ο Λουκάς, ο προπονητής.
1: Το θηρίο.
0: Να μην πω τον παίκτη γιατί είναι η ζωή.
1: Είπες το θηρίο, ρε παιδί μου.
0: Ένα θηρίο, center back. Του λέει δεν θα παίξεις. Θα παίξει ένας άλλος, δεν θυμάμαι τον άλλον. Τα κάνει λίπα, πετάει τα τσόκαρα, ξέρω εγώ, φωνάζει, κάνει 10 λεπτά η φασαρία, σπάει τα τζάμια.
1: Καλή, καλά θα παίξεις.
0: Καλά αντίσου, του λέει. Εκείνη την ώρα.
1: Έχασε τα ποτήρια.
0: Τελείωσε ο προπονητής. Άμα θέλουν να μαθαίνουν μπάλα οι παοκτζίδες, και να μην λέμε θεωρίες και γιαρκούδες. Χθες ο Λύση. Τελείωσε από τον ΠΑΟΚ. Τελείωσε από τον ΠΑΟΚ ο Λύση, γιατί λέει τον Τάισον βγες. Και λέει ο Τάισον, μα μου φωνάζει και τα λοιπά, δεν βγαίνω φασαρία. Καλά βγες Χατζίδη. Ο Χατζίδης είναι 19 χρονών, σου λέει αυτός πόσο θα παίξει ο άλλος. Μπα πεθάνει κιόλας μες στο γήπεδο. Θα περιμένω 6 μήνες, θα παίξω. Και εγώ άμα ήμουν 18-19 χρονών, θα περίμενα. Ο Βιερίνια και ο Μάτος, εκείνη την ώρα. Αποδυτήρια μου λέτε και τέτοια. Κουγκουλιάδες, τι ιστορίες και τα λοιπά. Το πιάνεις από το καρύδι, τον Τάισον, τον σηκώσεις ένα μέτρο πάνω.
1: Εννοείται.
0: Να κάνει τα ποδαράκια τίκη, σαν τα Μικι Μάους.
1: Για σεξ όπως.
0: Λοιπόν, αφού δεν το κάνουν αυτό, αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Θέλετε να το καταλάβετε, δεν θέλετε να το καταλάβετε. Να το πιάσει ο Ήβης με τα δύο δάχτυλα, 1,90, να το σηκώσει από τα λεμά επάνω ένα μέτρο, να κάνει όπως κάνουν τα Μικι Μάους, τα ποδαράκια που φεύγουν. Το πετάξει έξω, να του πει: κοίταξε να δεις, τσαμπουκάδες εδώ δεν έχει. Εδώ Αλέφωτος κλείδωσε άνθρωπο μέσα στη παίχτη του.
1: Λάκα μου.
0: Το κλείδωσε στο δωμάτιο, πετάει το κλειδί έξω και λέει: Όποιος βγει, λέει έξω. Ή εγώ ή εσύ θα βγούμε έξω. Απλακωθούμε, λέει κανονικά. Ο άλλος τρελάθηκε, ο Κυρνίκο. Τρελός είναι αυτός. Θα παίξω με τον
1: αυτό
0: τρελό.
1: Το κατάπιε το κλειδί πάλι
0: καλά. Μιλάμε για. Πρέπει ένα παίχτη τον τραγανό. Σέντερ μπακ στον Πιερικό.
1: Ναι.
0: Ήταν τριτάκια ο Τραγανό. Ξέρετε, ήταν τριτάκια. Τι τρίτε τότε οι προπονητέ κάνανε βαριά προπόνηση.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Τραγανό λέει: πονάει το πόδι μου, πονάει η μέση μου, δεν πήγαινε την Τρίτη. Πάει ο Αλέφαντο, λέει: θέλω να σου κάνω το τραπέζι. Λέει: πήγανε σε ένα χωριό πιο κάτω, όπω λέγονται τα χωριά εκεί. Σε μια ταβέρνα.
1: Τα έκανε αυτά.
0: Λέει: θα παίξουμε ξύλο, λέει, εμεί οι δύο. Ο άλλο ήταν αλεξιπτοτιστή. Ο Τραγανό. Έθενε τους προπονητές στην Κατερίνη. Δεν τολμούσαν να το μιλήσουν. Πάει ο Αλέφωτος να παίξουμε ξύλο εμείς οι δύο. Αν με κερδίσεις, φεύγω στην Αθήνα αύριο με το ταξί.
2: Με το ταξί γερνούσαμε.
0: Τα αγοραίων. Αν όμως λέει σε κερδίσω, θα έρθει στην προπόνηση. Του πετάει μια κουβέντα. Αλεύοντας ο άλλος τον προπονητή Αντώνη, του πετάει δύο μπουνιές. Αλεύοντας τον πετάει κάτω. Σε νίκησα, του λέει. Τελάχιστο να κάνω.
1: Γιατί να μην υπάρχουν κινητά του.
0: Ναι. Ο άλλος δεν πρόλαβε να τη δράσει.
1: Δεν θέλω να στο χαλάσω. Δεν είναι στιγμές που λες γιατί να μην υπήρχε.
0: Πού λέει, άμα είχαμε κινητά τότε, εγώ και είναι, θα ήταν όλα ροζ, ήταν βίντεο ακατάλληλα όλα.
1: Δεν θα έχει κλάμα όμως. Οι ιστορίες που αφήνουν.
0: Ο άλλος αλεξιπτωτιστής, τώρα μιλάμε τώρα 20 τόσο χρονών. Δίνει στο ύπουλο, ναι, μπαμ, μπαμ, μπαμ, πέφτει κάτω ο άνθρωπος.
1: Με γρατοπή του είχε
0: κάτσε κάτω, λέει, σε νίκησε. Γιατί ασκόνται από τον πλάκο τον ελέφοντο μετά. Λέει, σε νίκησε, λέει, κάτσε κάτω, την τρίτη θα στην προπόνηση και ο τραγάνος.
1: Και πήγε.
0: Πήγαινε στην προπόνηση. Μετά γίνανε φίλοι, αρρώστησε η συγχωρημένη μάνα του τραγανού, κατέβαινε ο ελέφοντος στα νοσοκομεία. Ο ελέφοντος τέτοιο ήταν.
1: Καλό ψυχός, αλλά.
0: Πήγαινε στα νοσοκομεία, νοσηλεία, μη φοβάσαι, εγώ εδώ είμαι και τέτοια. Πλακωθήκανε όμως. Δηλαδή ο Λύση εχθές πρέπει να μαλώσει με τον Τάισον και να τον πει Τάισον. Αλλά εκεί, αν ο Λύση βλέπεις ότι είναι καλό παιδί, καλό παιδί. Ξέρεις, είναι καλός προπονητής, αλλά πρέπει να μπλέξεις και με τέτοιες καταστάσεις. Εκεί λοιπόν ο Βιερίνια με το κουστούμι και ο άλλος ο Μάτος, που είναι καραβάνες και τα λοιπά, πρέπει να το ψήσουν.
1: Ίσως είναι περισσότερο καλά παιδιά από την
0: μπορεί, άστα ρε καλά παιδιά, ρε καλά παιδιά. Τα κάνω τα καλά παιδιά. Τα το κάνω το καλό
1: δεν
0: παιδί. Καλά παιδιά θέλει ο Ανδρώνης.
1: Άλλο πράγμα.
0: Θέλει καλά παιδιά, με συγχωρείς. Θέλει παιδιά να
1: αυτό
0: του φέρουν.
1: Κατάλαβα.
0: Έμα τα καλά παιδιά τώρα,
1: κάτι
0: καλά παιδιά.
1: Κάποτε είχα μια φασαρία.
0: Καλά παιδιά, τα για... κάνω τα καλά παιδιά.
1: Κάποτε.
0: Ναι.
1: Είχε γίνει μια φασαρία για να προπονητή μπάσκετ του Ηρακλή.
0: Δεν το ξέρω.
1: Και μου λέει κάποιο, μα είναι καλό κύριο. Λέω, άμα είναι καλό κύριο και σοβαρό, πάρ το και γαμπρό.
0: Το πε ρε κόκκινε.
1: Φυσικά.
0: Χριστιανικό κακό αυτό το
1: πράγμα.
0: Τι καυτή είναι χριστιανό, ρε κόκκινε. Πώ το πε αυτό το πράγμα.
1: Δεν κατάλαβα. Τι είναι το αντιχριστιανικό.
0: Εκεί λοιπόν, άστα τον Χριστοφιλέα τον άνθρωπο. Σπούδασε εκεί την κτηνοτροφική κάτω στην Καλαμάτα.
1: Ό,τι σπούδασε.
0: Άστο να τον άνθρωπο. Μπράβο του. Προπονητή θα το στηρίξουμε. Άμα πάει καλά, το στηρίξουμε.
1: Άξιο.
0: Λοιπόν, εκεί λοιπόν ο Βιερίνια με το Μάτος που το έχει και ο Σαββίδη. Ο άνθρωπο. Για μεταγραφή.
1: Για να λάβω δράση.
0: Αφού τον βλέπει ο άλλο είναι μαλθακό. Είναι καλό παιδί. Πάντα από διτήρα, τάχασε, τελείωσε τώρα. Τώρα πώς θα τον δω εγώ τον παίκτη, ξέρω εγώ, ο παίκτης πώς θα τον δει τον προπονητή.
1: Ωραία, περίμενε, άνω τελεία. Σε φωνάζει ο Ανδρέας ο Παμμίκος και σου λέει προλαμβάνουν στον ΠΑΟΚ.
0: Τι με κάνει λέει.
1: Προλαμβάνουν στον ΠΑΟΚ.
0: Δεν είμαι δεξιός, δεν με προσλάβει.
1: Άκου λίγο,
0: ναι.
1: Παράδειγμα δίνουμε. Και σου λέει.
0: Την Κοντζάρεβα τη ρωτήσει πρώτα. Γιατί αν δεν πέρασε από την Κοντζάρεβα από τον Παπαμίκο, δεν μπορεί να προσλάβει κανένα να πέσει.
1: Δεν είπα όχι.
0: Έτσι να τον επίσης τον Παπαμίκο.
1: Δεν είπα.
0: Πρέπει να περάσει πρώτα
1: ούτε
0: από τη σιδηρά κυρία. Πρέπει
1: ούτε
0: να περάσει
1: πρώτα. Ξέρω τον
0: Βρέα, δεν ξέρει πολλά εσύ.
1: Λέω, ξέρεις, σε προλαμβάνει η Κοντζάρεβα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Δεν έχει επιλέξει κάποιο για κάποιου λόγου τον Λύση. Πρώτον.
0: Ναι.
1: Δεύτερον. Όλες αυτές τις μέρες που είναι εδώ πλέον μόνιμα ο κύριο Σαββίδης, δεν πήγαινε στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ και έλεγε. Θέλω να πάρτε το πρωτάθλημα. Αυτό έβγαινε.
0: Πληρώνει τον έναν, πληρώνει τον άλλον, πληρώνει ο άνθρωπος. Πληρώνει. Πληρώνει ένα λεπτό ρε κόκκινε. Πληρώνει στελέχη ρε κόκκινε. Τι να πηγαίνει ο άνθρωπος.
1: Έχει ένα σκασμό νοματέου. Παρόλα αυτά.
0: Πρέπει να πάει και αυτό.
1: Πήγαινε στην προπόνηση.
0: Ναι, πήγαινε.
1: Και λέει. Και βλέπει.
0: Πάει τώρα, ξανάρθει ο άνθρωπος.
1: Μετά από όλα αυτά.
0: Ξανάρθει ο άνθρωπος. Ξανάρθει. Κάθε μέρα είναι εδώ.
1: Αυτό
0: έχει αλλάξει.
1: Λέω κάτι που δεν ισχύει.
0: Όχι, ισχύει.
1: Λοιπόν. Και λέω, είσαι ο Σαββίδης τώρα. Γι' αυτό είπα ο Παμμίκος ή Κοντζάρεβα, πάρε ποιον θέλεις. Και βλέπεις ότι παρά το γεγονός ότι ο μεγαλομέτωχος πήγαινε εκεί και τους έλεγε θέλω το πρωτάθλημα, βγάζουν αυτήν την εικόνα. Με ποιον τα έχεις τώρα, με τον προμονητή ή με τους παίκτες. Γιατί είναι σαν να γράψεις τα παλαιότερα των ημάτιών τους.
0: Ημάτιων.
1: Των υποδημάτων τους.
0: Ημάτια, πώς θα γράψεις τα ημάτια. Θέλει ένα προπονητή ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν απαντάς.
0: Θα σου απαντάω.
1: Πώς θα αισθανόσουν.
0: Τίποτα. Ο ΠΑΟΚ θέλει προπονητή. Εγώ το συμπαθώ το παλικάρι.
1: Πριν το παιχνίδι με τον Ηρακλή.
0: Πριν δρόμο.
1: Γιατί αν παίξει με τον Ηρακλή, τι φοβάσαι.
0: Είμαι εγώ ΠΑΟΚ να φοβάμαι Ηρακλή σήμερα.
1: Άρα, ποδοσφαιρικά.
0: Μην είναι μαρθακή πάλι, μου γίνει κανένα ένα-ένα-ένα-δύο και αρχίζουν μετά δύο συνεχόμενα κακά αποτελέσματα. Μετά βαράνε τα νταούλια οι άλλοι από εκεί. Να τη διοίκηση φωνάζει και τα
1: λοιπά. Αν γινόταν ένα πέντε, τι νομίζει, θα λέει ήσυχα.
0: Ναι. Να πούνε ευχαριστώ τον κτηνοτρόφο που δεν τσαβάλε πέντε γκολ στα μάτια.
1: Θα είχαμε λαϊκά δικαστήρια.
0: 1-3-0.
1: Βέβαια, θα μου πει τώρα τα λαϊκά δικαστήρια.
0: Είχαμε ένα καθηγητή, πολύ καλό. Καλυφατίδης λεγόταν. Καλό άνθρωπο.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Όχι, στο Δελασάλα πάνω.
1: Α.
0: Δεν μπόρεσε να βάλει πειθαρχία με τίποτα. Πετούσε ένα στο τετράδιο στον άλλον. Τέπιανε το κεφάλι του καημένο, δεν μπορούσε να επιβληθεί. Καλό άνθρωπο. Τι να το κάνω.
1: Αλλά δεν μπορούσε να επιβληθεί.
0: Πάει εκεί στο σύλλογο των καθηγητών.
1: Α, καθηγητών.
0: Λέει τι θα κάνω και τα λοιπά. Βρήσε. Νέο τότε ήταν το παλικάρι, καλή ώρα σαν το λύσει. Δεν μπορώ να επιβληθώ και τα λοιπά. Άριστο στη γνώση και τα λοιπά, στη διδασκαλία. Τον πήραμε εμείς. Μεζέ τον Καλυφατίδη.
1: Αφού είχε κάτι μαθητές και σαν.
0: Μπαίνει ο Τριφτούδης μέσα να πούμε. Τριφτούδης ήταν γροθιά και συγχώρηκε, συγχωρεμένος. Τι ρε κοπρόσκυλα λέει, μπαμ μπου δυο σφαλιάρες. Το πιάνε τον από τα μαλλιά του, δίνει ένα γουδί τον άλλον. Άμα ξαναμιλήσετε λέει στον κύριο, θα είμαι απ' έξω και θα περιμένω. Τσιμουδιά μετά εμείς. Μόλις έφερε το γουδί άλλο στο κεφάλι.
1: Ζούσε το λογάκι.
0: Έκανε καρούμπαλο σαν, σαν περιπολικό έγινε το κεφάλι του. Μόλις έδωσε το γουδί ο Τριφτούδης, κοπρόσκυλα ξέρω και τα λοιπά, δυο σφαλιάρες.
1: Πολιτισμένα.
0: Έτσι μπορούσε να επιβληθεί. Ο άλλος ο καημένος δεν. Θέλω να σου πω, θέλει να προπονηθεί σαν τον Κονσέι Σάο, σαν τον Ίβιτς.
1: Ο Κονσέι Σάο δεν μου τα λέει καλά. Τελικά.
0: Άλλο λέω ρε, ένα στυλ
1: σου. Δεν διαφωνώ.
0: Άλλο σε λένε ρε, να καταλάβεις. Έναν που να μπει μέσα.
1: Να το λέει η ψυχή του.
0: Να του πει, ξέρω εγώ, ο παίκτης λαιμό και να τον πιάσει από το λαιμό και να τον κάτσε κάτω ρε που θα μου πει. Λόπεδο να του πει μια κουβέντα, ξέρω εγώ, και να την πετάξει. Πώς με τον Τραγανό, ένας ο άλλος, ξέρω εγώ, να επιβιώσεις. Ο άλλος πήγε ο Φουκαράς μέσα στην τάξη, 40 άτομα, 35 άτομα, δεν μπορούσε να επιβληθεί. Οχλαγωγία, οχετός, μέσα, χαμός. Ήρθε ο Τριφτούδης, μας πλάκωσε στο ξύλο, καλή του ώρα εκεί που είναι, στον παράδεισο που είναι ο άνθρωπος. Μας περιποιήθηκε μια χαρά, τσιμούδια. Και τα μαθήματα και όλα αυτά, μια χαρά. Έπρεπε να φάμε το καμιτσίκι του Τριφτούδη. Τώρα τι θυμάμαι και συγκρίνω. Αυτή είναι η αλήθεια όμως.
1: Φυσικά.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Υπάρχει κι άλλο θέμα. Το οποίο βγαίνει μέσα από το παιχνίδι. Βλέπεις ότι οι ομάδες κάνουν σκάουτινγκ και αγοράζουν ποδοσφαιριστές.
0: Τώρα δεν ισχύουν αυτά στην εκπαιδευτική κοινότητα.
1: 100%.
0: Εγώ λέω ότι μας κάνανε εμάς.
1: Θα τρέχουν και δεν προλαβαίνουν.
0: Ναι, αυτά είναι άλλης εποχής.
1: Τι γινόταν το 70.
0: Τώρα δεν μπορούν να φερθούν οι καθηγητές. Έτσι απαγορεύεται, έχει αλλάξει.
1: Θεωρείται μπούλινγκ. Η εποχή είναι μπούλινγκ.
0: Εγώ λέω τι γινόταν τότε. Δεν λέω ότι είναι το σωστό, είναι λάθος. Η εκπαιδευτική κοινότητα τότε ήταν λάθος.
1: Τότε πήγε να γράψει όλο το αριστερό, ναι, και είχε βρεγμένη βέργα.
0: Είχε
1: τώρα
0: βέργα. Αυτά δεν τα επιβραβεύουμε.
1: Ένα όμως παιδί είχε αυτισμό και το βγάζανε προβληματικό.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: αυτά.
1: Παθογένειες.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Το άλλο το οποίο με προβλημάτισε χτες, και όχι μόνο χτες, γενικότερα. Το είχα πει πριν από πολλά χρόνια για τον Αστέρα Τρυπόλεως που έφερνε. Είχε ένα τρομερό τότε που είχε το Βεργέτη, το Στάικο.
0: Ναι, ήταν νέο τότε. Δεν τα κατάφερε πολύ καλά ο Στάικο.
1: Μισό λεπτό. Είχαν όμως ένα τρομερό σκάουτινγκ από τη Λατινική Αμερική.
0: Έφεραν από εκεί, ναι.
1: Λοιπόν, διαρωτάμε τώρα. Οι μεγάλες ομάδες. Τον είδαν το Βάργα χθες.
0: Τον λες να τον είδαμε εμείς, να μην τον είδαν οι άλλοι.
1: Γιατί, ο Πόμπο παίζει.
0: Τον Καλουτσική Διμπάκ, δεν τον είδανε. Του πήγε και εδώ και μίλησε.
1: Περίμενε. Εγώ βλέπω τον Πόμπο να παίζει στην Καλυθέα.
0: Ο Πόμπο είναι μεγάλο σε ηλικία, ο Πόμπο. 30 φεύγα είναι ο Πόμπο.
1: 30 νομίζω.
0: Και 30 χρόνια τι να κάνει, τι να προλάβει να κάνει 30.
1: Δηλαδή μετάνιος Παναθηναϊκός.
0: Σαν παντρευτεί στα 50
1: ο
0: να κάνει 50.
1: Παναθηναϊκός πήρε τον Παντελίδη και ο Τέι μετάνιωσε.
0: Ποιο ο.
1: Παναθηναϊκός πήρε Τετέι και Παντελίδη μετάνιωσε.
0: Τι λέω, Τετέι και ο Παντελίδη θα έρθει τώρα στα καλά του. Γιατί να μετανιώσει. Ίσα ίσα.
1: Που πήρε από τους παίκτες από τον Λεβαδιακό μετάνιωσε.
0: Όχι ρε παιδί μου. Η μαγιά, άκου να δεις, σωστά μιλάς.
1: Τα βλέπουν αυτά.
0: Άκου, άκουσα, άκουσα, άκουσα.
1: Προβληματίζομαι.
0: Με πληρώνει εμένα μια ομάδα και μου λέει αυτό που λέει, θέλω να κάνουμε αυτά τα λεφτά, μια ομάδα με αυτά τα λεφτά.
1: Αυτό είναι το budget.
0: Ναι. Θα πας στο σούπερ μάρκετ να ψουνίσεις από το κάτω ράφιο και από το πάνω ότι καλύτερο μπορείς να
1: αλλά
0: κάνεις.
1: Αλλά θα πρέπει να... Ωραία.
0: Η μαγιά λοιπόν του τεχνικού διευθυντή, του σκάουτερ, πώς τους λένε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Του μάνατζερ.
0: Είναι να βρει ένα τέτοιο, ναι. Ένα τέτοιο.
1: Πολλούς
0: τέτοιο. Ναι. Πριν παίξουν στην Καλαμάτα και αυξήσουν την πρώτη είναι αυτή τους, να τους φέρει στη μεγάλη
1: ομάδα. Αξία.
0: Αυτή είναι η μαγιά. Τον έχω εγώ τώρα 10 παίκτες, ατζέντα. Έτοιμους. Και να λέω, πρόεδρε, κάνει μισό εκατομμύριο να το χρεώνω ένα και να βάζω και τα 500 στο παντελόνι, τα κάνω κι εγώ αυτά. Εύκολα μου είναι, με ένα διερμηνέα.
1: Κάνεις και εσύ.
0: Σου φέρω. Γιατί μην το κάνω εγώ, δηλαδή τι. Γιατί μην κλέψω εγώ. Να κλέψω άλλο, αν την έκανα αυτή τη δουλειά. Που δεν την έκανα, είμαι και βλάκα εγώ.
1: Ομολογείς.
0: Ομολογώ τη βλακεία μου. Σε άλλα είμαι στραβός. Τέλος πάντων.
1: Το μηχανάκι όμως το έφαγε.
0: Το έκανα, ναι. Και τη βενζίνη από το στρατηγάκι.
1: Δεν τα έκανες. Δεν σε πιστεύουμε.
0: Λέω λοιπόν ότι η μαγιά είναι αυτή. Τώρα είδανε αυτό τον παίχτη, ο οποίος έκανε τον ΠΑΟΚ άνω κάτω.
1: Άνω κάτω.
0: Άνω κάτω.
1: Γιογιό.
0: Ναι. Θέλω να το δω όμως αύριο σε ένα Ολυμπιακό με την άμυνα του Ατρομήτου στα 25 μέτρα πώς θα την ανοίξει. Έχει κι άλλα. Γιατί είχαμε τον Καρασαβίδη στον Απόλλων Αθηνών. Βγήκε πρώτο σκόρερ. Έστεινε ο Αρχοντίδης στην ομάδα στο κέντρο και φεύγανε.
1: Μην τον αδικήσεις.
0: Περίμενε. Ρε.
1: Τον Αριστίδηλος.
0: Περίμενε. Περίμενε. Ρε. Μην βιάζεσαι. Έκανε ο Καρασαβίδης 20 γκολ στον Απόλλωνα. Τον παίρνουν στον ΠΑΟΚ 3 γκολ έκανε.
1: Με την Αθηνική.
0: Ελπίδων.
1: Τι διάσημα είχαν πάει. Πρωταθλητές Ευρώπης είχαν βγει.
0: Αμάρε.
1: Ή τελικό Ευρώπης.
0: Άλλο σε λένε ρε κόκκινη. Έστησε την ομάδα ο Αρχοντίδης στη μέση. Και έφευγε στην αντεπίθεση. Ήταν γρήγορο ο Καρασαβίδης.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Ναι. Όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ και ήθελε να κάνει pressing μπροστά στην πρώτη γραμμή.
1: Και άλλο ρόλο.
0: Άλλο στυλ. Να είναι όλοι μαζεμένοι εκεί πίσω να του ανοίξει.
1: Για το Τετέι τα ίδια λέγανε.
0: Ο Τετέι λέει άλλη ιστορία.
1: Πώς σταθεί στον Παναθηναϊκό, θα κάνει το Τετέι.
0: Ο Τετέι
1: πρόβαζε. Ο Δοστοτήρας.
0: Προσωπικά γκολ βάζει. Άσυ είναι ο Δοστοτήρας. Βάζει προσωπικά.
1: Φαντάσου να είχε χαφ καλά. Καλά ποιοτικά.
0: Και του βάλε δύο αργού εχθέ. Ο Δανό. Του βάλε δύο αργού.
1: Να είχε καλά και ποιοτικά χαφ, τι θα έκανε.
0: Πάλι θα κάνει. Πάλι
1: πάρτε. Εννοείται.
0: Όταν θα γίνει εμεί στην κουβέντα θα παίζει αυτό για μια αυτή. Πάρτε αεροπλάνο με.
1: Γερόνα είναι το παιδί.
0: Γερόνα είναι το παιδί.
1: Και το ερώτημα είναι ένα. Δύο ομάδες είχαν άθλια εικόνα μετά τη διακοπή. Η μία ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Και άλλη ήταν ο ΠΑΟΚ.
1: Και άλλη ήταν ο ΠΑΟΚ.
0: Ε.
1: Και λες, ποιος θέει γι' αυτό. Τένι προπονητής, δηλαδή ο Δανός, ο Νίστρου. Στο πρώτο ντέρμπι κόλωσε. Έδειξε ότι δεν μπορεί να σταθεί σε ντέρμπι κτλ.
0: Θα σου πω. Ο Δανός είναι μεγαλωμένος στη Δανία.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η Κοπεχάγη, είναι
1: άλλη κουλτούρα. Ναι.
0: Θα βγει με τη γυναίκα του καλή του ώρα. Οι παραστάσεις που θα δει θα είναι η όπερα, θα είναι ξέρω εγώ η βιβλιοθήκη.
1: Πολλά ποδήλατα.
0: Θα είναι ποδήλατα, πολιτική. Καλησπέρα, θα σταματάνε τα μάξια κλπ. Θα πάει στην Αθήνα. Ή στο Μενιδί, πυροβολά ένα στον άλλον, να πούμε.
1: Κάθε θα... μέρα.
0: Ναι. Στον Ατρόμητο εκεί πέρα γίνονται. Στο Περιστέρι γίνονται διάφορα. Πήγε να παίξει μπάλα στο Καραϊσκάκι και οι άλλοι παίξαν πόλεμο. Πόλεμο ο Παναθηναϊκός. Είναι το Δελασάλ του Καλυφαντίδη. Τους πλακώσαν στις κλωτσιές. Ο διαιτητής έπαιξε Ολυμπιακό. Άσε τώρα με τον Αντίνου. Κόκκινη ήταν του Αντίνου.
1: Υπάρχει αυτή στο Τετέι, από τον Πυρόλα.
0: Στο Τετέι είναι κόκκινη κάρτα. Παίζει το διαιτητής. Και κάτι άλλα μαρκαρίσματα. Ένα πέναλτι δεν τους έδωσε.
1: Όχι, για το πέναλτι διαφωνώ.
0: Γιατί διαφωνείς.
1: Διαφωνώ.
0: Γιατί διαφωνείς.
1: Αλλά για την κόκκινη.
0: Γιατί διαφωνείς. Χθες το έδειξα στην τηλεόραση 5 φορές. Τον τραβάει.
1: Δεν είναι κόκκινη, συγγνώμη.
0: Ναι. Το τραβάει έξω από την περιοχή και με του πατάει όλος στη γραμμή της περιοχής, του δίνει δύο. Μία στη σφαλιάρα και μία κάτω. Στα πλευρά. Του δείξε ένα τριάρι και ένα πεντάρι στον box που λέμε. Και πέφτει κάτω και λέει
1: σε
0: παίζεται.
1: Σε ποιο λεπτό είναι αυτό?
0: Δεν θυμάμαι σε ποιο λεπτό είναι. Στο δεύτερο ημίχρονο είναι. Ναι. Όταν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός 10 αντίον 11.
1: Ναι. Και το θυμάμαι και να μην.
0: Άρα όταν εγώ πάω στον πόλεμο, δεν πάω. Με την τάξη του Καλυφατίδη.
1: Ξεβράκοντος.
0: Θα πάω με την τάξη του Τριφτούδη να πούμε. Πάει εκεί που παίζουμε πόλεμο. Παράδειγμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ξέρω μπάλα, τακτικές, προπονήσεις. Ο προπονητής γενικότερα, ο πρόεδρος, ο παίχτης, ο υπάλληλος. Δηλαδή λέμε, παράδειγμα. Χάνει 5-0 ο Μακεδονικός. Και πάω να ζητήσω αύξηση από τον Ανδρώνη. Πρέπει να είμαι ηλίθιος να πάω. Αφού έχει χάσει 5-0 ο Μακεδονικός, να πάω εκεί την ώρα να του ζητήσω.
1: Εννοείται.
0: Μόλις ανέβει ο Μακεδονικός κατηγορία, το βρω χαρούμενο. Ξέρεις τι τον έκανα μια φορά τον Ανδρώνη.
1: Δεν ξέρω.
0: Στο πάρκινγκ.
1: Του πήρε
0: το πορτοφόλι του.
1: 500 ευρώ.
0: Πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελο. Χαρά κακό. Έλα τώρα που λέω.
1: Βγάλε τα μαρούλια.
0: Βγάλε τα μαρούλια, φάμε καμία πίτσα κτλ.
1: Πίτσα ρε, εσύ έβγαλε το μήνα.
0: Το βρήκα χαρούμενο. Εκείνη την ώρα πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελο στο πάρκινγκ. Κουλιανό από πίσω. Βοηθός απατεώνα, δηλαδή εγώ απατεώνα, βοηθός απατεώνα.
1: Γνωστό του έτο,
0: πατεώνα. Γνωστό του έτο. Βγάλαμε φαΐ όλη την εβδομάδα.
1: Για εβδομάδα.
0: Το τσουκάλι γέμισε.
1: Για εβδομάδα, αφού δεν πληρώνεις, όπου πας ρε πλάκα που κάνεις.
0: Και μας ήτανε, εκεί που με τον Ολυμπιακό στο 90 που έβαλε εκεί ο Σωσίας του Καμόρα το δεύτερο γκολ.
1: Ο Κρίεμτσικ.
0: Ο Κρίεμτσικ, ναι.
1: Σοκολάρα είχε βάλει.
0: Του είχε στριμώξει ο Ολυμπιακός και μπει ο Φορτούνης. Πασχαλάκης είχε κάνει 3-4 αποκρούσεις και ήρθε εκείνη το μαϊμούνι ο Ζήφκοβιτς παιχταράς 3-4-3.
1: Και χτες ήταν καλός.
0: Ναι, ήταν καλός. Ήταν καλός.
1: Χτες τρεις παίκτες ξεχωρίζει.
0: Ήταν καλός.
1: Ο Φορ.
0: Ο Φορ, ναι.
1: Λίγο ο Πέλκας. Λίγο γιατί.
0: Πέλκας δεν έπρεπε να βγει.
1: Λίγο
0: ο Πέλκας. Ούτε ο Χατζήτης έπρεπε να βγει.
1: Και ο Ζήφκοβιτς. Οι υπόλοιποι ήταν εκτός του και χρόνου.
0: Λοιπόν, τρεις πήγε.
1: Και θεωρώ μεγάλη αφέλεια. Και κρίμα γιατί τον έχω ψηλά.
0: Ποιον?
1: Του τσιφτή αυτό που κάνει.
0: Του?
1: Μεγάλη αφέλεια. Τρώει παπά. Εκεί ρε φίλε μαζεύεις το πόδι.
0: Ξέρεις γιατί την πάτησε ο τσιφτής.
1: Πίστευε ότι θα προλάβει.
0: Όχι ρε. Δεν υπολόγισε το χώρο και τον χρόνο. Γιατί όμως. Πόσους μήνες έχει να παίξει ο τσιφτής.
1: Έπαιξε το προηγούμενο παιχνίδι. Αφού είναι τραυματίας ο Παυλανκά.
0: Πόσους μήνες έχει να παίξει.
1: Αρκετό καιρό.
0: Ξέρεις πόσο καιρό παιχνίδια θέλει να κάνει αυτός μαζεμένα.
1: Όταν έλεγα καλά έκανε ο προηγούμενος και τους έβαζε μια τον ένα μια τον άλλο τον Παυλέγκο και τον Ζιψή.
0: Εκείνο που είπες, σωστό τους είχε και σε δύο σε
1: φόρμα. Ναι. Μεταγενέστερο ότι είχα δίκιο.
0: Άμα έχεις δύο καλούς τερματοφύλακες, τώρα θα μείνει έξω, είναι ευκαιρία του Πιτσιρικά. Πιτσιρικά έχει καλά προσόντα.
1: Εξαιρετικός. Και οι δύο. Και ο Μπαλωμένος και ο.
0: Τον Μπαλωμένο δεν τον έχω δει ακόμα, αλλά εγώ ξέρω για τον άλλον.
1: Εγώ τον είδα στην Εθνική, είχε κάνει μια επέμβαση ασύλη.
0: Άλλο εθνική, άλλο εδώ.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Είναι άλλο.
1: Λέω, είδα τα ανακλαστικά. Αυτά κάτι δείχνουν.
0: Ο άλλος δείχνει αρκετά καλά στοιχεία. Θέλω να το δω.
1: Πάμε στη
0: διάρκεια. Καλά στοιχεία, δηλαδή το παιδί.
1: Πάμε στη
0: διάρκεια. Να δούμε, να δούμε.
3: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
4: Τάκη, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκη, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
5: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας SpringSun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας SpringSun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για SpringSun. Μόνο από τη Thermovent.
12: Ομόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 με 6 στη Northern Star στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες.
13: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Η άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ, ρώτα κανένα medium.
14: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310 323 003 και στο dimitriadisgroup.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
18: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
19: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
20: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
22: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις. Ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια. Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Θέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
24: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
25: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
26: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
27: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
28: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα, καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία, για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόμμα το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 καινό το μήνυμα στο 54301 στέλνετε SMS. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης VTEC σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες απογρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης VTEC για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία εξειδικευμένη γνώση, πρωτοπαρκές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγλου και τίποτα άλλο, εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Αυτά για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό, για τις δύο ομάδες οι οποίες παρουσιάστηκαν με πρόσωπο το οποίο δεν θα θέλαν σίγουρα οι οπαδοί τους και δεν ήταν ανάλογο πριν τη διακοπή που έγινε. Έχουμε Ευρώπη αυτήν την εβδομάδα.
1: Beat show έκανες?
0: Όχι, δεν έγραψα γιατί δεν...
1: Κατεπέστα στον αέρα.
0: Δεν με εμπνέει κάτι σήμερα.
1: Γενικόγενε, δηλαδή αν δεν οδηγούσες πούλμαν, θα έλεγες να μου είχε σχολικό. Θα ξυπνήσεις, θα έλεγες δεν με εμπνέει ο δρόμος σήμερα να μου...
0: Τι σχέση έχει εδώ να μετά?
1: Η δουλειά είναι και αυτή.
0: Ρε φίλε,
1: ρε φίλε.
0: Να δώσω κάτι που δεν το πιστεύω.
1: Κάτσε ρε μπαγάσα. Άρσεναλ, Ατλέτικο, Γαλατά, Ίντερ, Λειψία, Βίκινγκ, Μίκινγκ.
0: Δεν έχει σημαίνει.
1: Σαμπάκ, Σούλη, Σαμπάκ, Σπόρτινγκ. Έχει 8 μάτς. Δεν σε εμπνέει τίποτα εσένα?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Αντίθετα, αύριο έχει δύο σημεία τα οποία θα τα δώσω.
1: Δεν μπορώ. Ρε μπαγάσα. Είσαι τυψτέρ.
0: Αύριο έχει δύο σημεία που θα τα δώσω.
1: Αύριο, οι δύο.
0: Ναι. Έχει δύο σημεία.
1: Σήμερα δεν εμπνέεσαι.
0: Δεν μου βγαίνει.
1: Ο Ρίτσος είσαι ρε και γράφεις ποίηματα να πούμε. Κοιτάξτε ένα Ρίτσο.
0: Εσύ πιστεύεις θα παίξω σήμερα, δηλαδή.
1: Είπα εγώ ότι θα παίξεις.
0: Όχι.
1: Δηλαδή εσύ παίζεις όταν εμπνέεσαι, δηλαδή μόνο.
0: Πρέπει να πιστεύεις.
1: Μα δεν είσαι ποιητής.
0: Πρέπει να πιστεύω να
1: σημείο. Πιστεύει.
0: Συνήθως.
1: Ναι.
0: Εμείς οι οποίοι δίνουν σημεία τα ποντάρουμε κιόλας.
1: Κάτσε ρε κόκκινη. Οι άλλοι πώς εμπνέονται δηλαδή?
0: Φίλε, δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι.
1: Εσύ είσαι... Δεν μπορώ να το πω. Λόγω έμπνευσης τα κάνεις.
0: Αν πιστεύω ένα σημείο σου λέω το παίζω. Το φωνάζω κιόλας. Όταν βγαίνει είναι χάρα σε Ευαγγέλια. Αν δεν βγει είναι κουβάς.
1: Δηλαδή σήμερα δεν έχεις ένα σημείο να δώσεις?
0: Όχι.
1: Δύο, τρία.
0: Αύριο έχω δύο.
1: Δηλαδή δεν το μελέτησες σήμερα?
0: Φυσικά και το μελέτης.
1: Λοιπόν.
0: Θα στα πω τα μάτια ένα-ένα.
1: Μάλιστα.
0: Λανς Sporting.
1: Μάλιστα.
0: Η Λανς μπορεί να κέρδισε την Κυριακή την Λιόν με 2-1.
1: Ναι.
0: Αλλά πιστεύω ότι περισσότερο ρόλο παίξανε τα επεισόδια τα οποία έχουν γίνει με τις κινητοποιήσεις των μαθητών εκεί και ο ακροτηριασμός ως ένας μαθητή.
1: Τι έκανε ο μαθητής?
0: Ακροτηριάστηκε το χέρι του.
1: Για ποιο λόγο?
0: Από μια βόμβα ακρότου γκλάμψη που πέταξε αστυνομικός.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Επηρεάζουν το κλίμα. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι. Sporting είναι μια εξαιρετική ομάδα.
1: Παίζει ο Φώτης.
0: Φυσικά.
1: Βασικός.
0: Δεν ξέρω. Arsenal Lille είναι πολύ χαμηλός ο άσος για να το παίξει κάποιος. Εντάξει, να σου το πω έτσι χαρακτηριστικά δίνει.
1: Το Ατλέτικο Μάντσεστερ
0: United πόσο δίνει? 1,20.
1: Πόσο δίνει το Ατλέτικο?
0: 1,90. Δεν αξίζει.
1: Δεν αξίζει. Γαλατά Μπαρτσελόνα.
0: Εντάξει, Βιγιαρεάλ Νάπολη 2-0-5. Έχει μια αξία ο Άσος Βιγιαρεάλ, η οποία δεν είναι καλά όμως.
1: Σήμερα παίζουν.
0: Ναι.
1: Champions League.
0: Αυτό που πιστεύω ότι έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας και μπορεί να γίνει μπαμ είναι το Viking Bank και Μονάχου.
1: Ή να γίνεται.
0: Ακόμη και να χάσει η Μπάγκεν.
1: Μάλιστα. Τη Βίκινγκ.
0: Γιατί όμως.
1: Γιατί όμως.
0: Έχει εξήγηση.
1: Πέρα να μάθουμε.
0: Φέτος η Μπάγκεν.
1: Ναι.
0: Δεν έχει παίξει ποτέ σε συνθετικό χλωροτάπητα.
1: Και.
0: Η Βίκινγκ παίζει μόνιμα.
1: Α, θα επηρεάσει λες το παπούτσι να πούμε.
0: Δεν το παπούτσι, ρε φίλε. Ξεχνάς με την Πόντο Γκλίν πόσες ομάδες την πατήσανε που πηγαίνανε και τρώγανε και τάλιγα.
1: Δηλαδή να τη βάλει 4 γκολ τη Βίκινγκ και η Μπάγκεν. Λες.
0: Μπορεί να γίνει και αυτό.
1: Το πιο πιθανό δεν είναι.
0: Το λογικό είναι. Αλλά επειδή η πρώτη φορά θα παίξουν σε θετικό χλωροτάπητα.
1: Λες να είσαι την αναγέννηση επανομής να επηρεαστούν οι παίκτες άμα πάνε από το ένα χλωροτάπητα στον άλλον. Δεν θα έχουν παπούτσια.
0: Καλά, άμα γίνει καμιά γκέλα.
1: Ναι.
0: Μην έρθει και μου λες μετά πώς έγινε αυτό.
1: Επέξτηνα.
0: Δεν. Ρε φίλε.
1: Αν
0: είχα εικόνα. Δεν είναι, από την Πόντο Γκλίν.
1: Ναι.
0: Είχε μια πορεία 4-5 ετών. Είχα εικόνα.
1: Ναι.
0: Από τη Βίκινγκ δεν έχω εικόνα.
1: Ναι.
0: Να δώσω τώρα σημείο. Από μια ομάδα που δεν ξέρω τι χρώματα φοράει.
1: Μάλιστα.
0: Που λέει ο λόγος
1: του. Δώσε 3 από αυτά που ξέρεις.
0: Μα έχω 2 για αύριο σου λέω.
1: Ποια είναι.
0: Αφού θα τα δώσω εκεί. Που υποτίθεται είναι συνδρομητές. Θα πω εκτός αέρα.
1: Πλέξαμε. Καλά. Πάμε άστο.
0: Με συγχωρείς. Αν τα πω τώρα. Ποια η αξία του να γράψω αύριο. Ποια η αξία και τι να δώσει άλλος.
1: Από ποια εκπομπή πληρώνεσαι. Από αυτή ή από το άλλο.
0: Από τον Όμιλο πληρώνω.
1: Ένα στον Όμιλο. Από ποια εκπομπή από τις δύο πληρώνεσαι καλύτερα, ας πούμε.
0: Η Κορονίδα είναι η ραδιοφωνική.
1: Την Κορονίδα θα δεις, δηλαδή, την Αυαρχίδα. Τι τσουκ.
0: Ωραία, παίξτε Viking Bucket Monarch, πώς θα δίνει το goal-goal.
1: Σκιά το goal-goal.
0: Ναι.
1: Έκανα 1,90 θα δίνει.
0: Άμα δίνει, τόσο είναι καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και Inter πήρε να μην ξαναφάει goal η Inter, μου φαίνεται δύσκολο. Άσο και goal. Την είχα προτείνει με την Parma θα φάει goal, έβαλε γρήγορα 3 goal, δεν δέχτηκε.
1: Μάλιστα. 3-1 δηλαδή.
0: Η Ίντερ έχει ομαδάρα, αλλά τρώει
1: γκολ. Γιατί να μην το παίξουμε άσο και over, ας πούμε.
0: Παίξω το έτσι.
1: Καλύτερο δεν είναι.
0: Γιατί να φουλάρει τόσο πολύ η Ίντερ όταν φούλαρε και σταμάτησε στο 3-0 με την Πάρμα. Με τόσο πολλά παιχνίδια πρέπει να το εξετάζει και αυτό.
1: Γιατί σταμάτησε, το είδε το μάτς. Σταμάτησε γιατί.
0: Σταμάτησε, είδε να φουλάρει, να ψάχνει και τέρα τον γκολ.
1: Χριστοφιλέας την είδε δηλαδή.
0: Όχι, δεν φίλε, αυτοί έχουν οι παραθλητές οι οποίοι κοστίζουν εκατομμύρια. Και πρέπει να κάνουν διαχείριση.
1: Πάμε, έχουμε κάτι άλλο. Ή να ανοίξουμε γραμμές. Τι θες από τα δύο. Τα είπαμε και τα.
0: Είχε ένα περιστατικό χτες.
1: Πού?
0: Το οποίο θέλω και τηλεοπτικά να σχολιάσω.
1: Καταρχήν, το Βινίσιος είναι ο κανονικός Βινίσιος ή ο ψεύτικος.
0: Γιατί?
1: Λένε ότι είναι. Το σκοτώσανε στις φαβέλες, λέει, και είναι άλλος Βινίσιος αυτός.
0: Ποιος το είπε πάλι αυτό, τι είναι αυτό.
1: Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Πλάκα μου κάνεις.
1: Ότι ο Βινίσιος είναι άλλος, ουσίας.
0: Επειδή αποβλήθηκε.
1: Πώς?
0: Επειδή αποβλήθηκε.
1: Όχι, λένε ότι είναι άλλος ο Βινίσιος. Είναι σωσίες του. Άλλον τον ψάχνουν, λέει. Είχε
0: ο Βινίσιος έκανε πλαστική.
1: Τι έκανε, λέει?
0: Πλαστική.
1: Στη μάπα.
0: Το πρόσωπο, ναι.
1: Γιατί?
0: Ήθελε να κάνει, δεν έχει τα χρήματα.
1: Μικρός δεν είναι.
0: Ρε φίλε, είχε να πηγούν τριγωνικό μακρύ.
1: Έχει ο Κωνσταντίνο Βασίλης. Είχε η Μάρθα Καραγιάννη τόσα χρόνια. Το πηγούν το μακρύ. Δεν μπορεί να βρει γυναίκα να πούμε.
0: Την οικονομική κατάσταση και ευρωστία να το κάνει.
1: Και ο Κωνσταντίνο είχε στο Παναθηναϊκό. Δεν το έκανε το πηγούνι όμως.
0: Ωραία. Αυτό ήθελα να το κάνει.
1: Το πηγούνι.
0: Έχω το δικαίωμα να κατηγορήσω μια γυναίκα που θέλει να κάνει μποτόξ. Θέλει να κάνει πλαστικές. Δικαίωμα του καθένας. Ένα που βάφει τα μαλλιά του. Ένα που φοράει περούκα.
1: Εγώ που φόραγα το ψοφί, μη κορόιδες όμως.
0: Σε πείραζα.
1: Εγώ γιατί δεν με πειράξω τον άλλο με το πηγούνι.
0: Ξέρω, γιατί τον άλλο δεν το ξέρω τρευλαμένο. Εμένα με ξέρεις.
1: Α, τώρα μπούλινγκ θα με κάνεις εμένα. Δεν λέω με ξέρεις. Τον άλλο που δεν το ξέρει, το κάνεις. Εγώ κάνω μπούλινγκ.
0: Εσύ
1: δεν ξέρεις
0: για μπούλινγκ.
1: Εγώ. Ποιον έκανα μπούλινγκ.
0: Θα με συλλάβουν.
1: Από την παρέα μου και τους φίλους μου και τους δικούς μου ανθρώπους.
0: Ποιον δεν έχει.
1: Ποιον έχω κάνει μπούλινγκ.
0: Πες μου ένα που
1: στην
0: δεν...
1: παρέα μου, στους φίλους μου, στους ανθρώπους που είμαι μαζί. Έχω κάνει σε κανένα μπούλινγκ.
0: Σε κανένα. Τον Τέο δεν έχει κάνει μπούλινγκ.
1: Ποιον Τέο έχει κάνει.
0: Τον Τερεπέγγουλο δεν έχει.
1: Πότε ρε Τερεπέγγουλο. 40 χρόνια φίλοι.
0: Τον Μανασίδη δεν έχει κάνει.
1: Ποιο Μανασίδη. Ναρκωτικά παίρνει, LSD παίρνει. Ποιον έχω κάνει μπούλινγκ.
0: Με το LSD.
1: Ποιον έχω κάνει μπούλινγκ.
0: Μήπως το κοιμάσαι.
1: Έχω κάνει εγώ μπούλινγκ σε άνθρωπο.
0: Το κοιμάσαι και τίποτα περίεργα.
1: Έχω κάνει μπούλινγκ σε άνθρωπο εγώ ποτέ.
0: Το μπούλινγκ όπως το λένε τώρα.
1: Ναι.
0: Πειραχτήριο σου είναι μια ζωή. Βλαμμένο.
1: Να του κάνω φάρσες και αυτό είναι μπούλινγκ, ρε εσύ.
0: Έτσι τα λένε σήμερα.
1: Πένα πάρε.
0: Το ξεκαθαρίζω και καλά.
1: Δηλαδή σου ξεφούσκωσα το λάστιχο και δεν πήγε στη δουλειά την άλλη μέρα. Μπούλινγκ είναι.
0: Τι τα λιβωρία έφαγα.
1: Δεν είναι μπούλινγκ είναι.
0: Και πουλούσε και τρέλα.
1: Πλάκα έκανα.
0: Πλάκα, κι εγώ έκανα μια ώρα μετά να δω τι γίνεται.
1: Πήγε σε ένα βουλκανιζατέρ, σε είπαν ψέματα ότι είχε φούει, σε πήραν τα αδελφά μου.
0: Εντάξει, ισχύει.
1: Σε ξεγελάσανε. Μην... Το είπα εγώ το βουλκανιζατέρ. Φώναζε αυτό που είχε το βουλκανιζατέρ. Υπάρχει κάποιος... Για τη φήμηση να πούμε.
0: Υπάρχει κάποιο που δεν τον ξεγελάσει.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπο. Ακόμα και τον Ωνάση τον έχουν ξεγελάσει.
0: Υπάρχει άνθρωπο, ρωτάω, που δεν τον έχουν ξεγελάσει.
1: Δεν υπάρχει, όχι, στη γη δεν υπάρχει. Όποιο πει ότι δεν τον ξεγελάσει είναι ψεύτη.
0: Θέλω να μου πει κάτι. Αν την γνωρίζει την Τόρια. Σε μία πόλη της Αγγλίας, νομίζω στο Ντονκάστερ, νομίζω, με κάθε επιφύλαξη.
1: Δεν μας νοιάζει πολύ.
0: Υπήρχε ένα ζωολογικός κήπος.
1: Εδώ δεν έχουμε.
0: Θεσσαλονίκη δεν έχουμε, Αθήνα έχει.
1: Άλλο, η Αθήνα είναι άλλο κράτος.
0: Όχι, λες, εδώ δεν έχουμε.
1: Εδώ δεν έχουμε.
0: Εδώ είχε κάποτε στην...
1: Πάνω.
0: Είχε εδώ.
1: Πάνω είχε.
0: Είχε στο κέντρο απέναντι, χάνθηκε. Ζωολογικό κήπο.
1: Μωρά ήμασταν κόκκινοι εμείς. Τότε.
0: Είχε όμως.
1: Είχε, ναι.
0: Και μετά το πήγανε πάνω, σε εξού. Κοντά στο θέατρο Δάση.
1: Εκεί ήταν ακόμα. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα εκεί.
0: Δεν ξέρω κι εγώ. Λοιπόν. Γενικότερα τηρούν πάρα πολλά μέτρα ασφαλείας. Αλλά κάποιος είχε την. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος είχε κάποιο πρόβλημα πνευματικό. Δεν ήταν στα καλά του ή αν ήταν υπό την επίδεια ουσιών ή κάτι άλλο. Ένα 20χρονο παλικάρι.
1: Τι έκανε.
0: Μπήκε μέσα στο κλουβί. Το χώρο που ήταν περιφραγμένο στο παιδί μου για την Τίγρη.
1: Πώς μπήκε, αφού είναι περιφραγμένο.
0: Ήταν, αλλά υπήρχε τρόπος να σκαρφαλώσει και να μπει.
1: Και τι έγινε.
0: Μπήκε μέσα και όταν έφαγε τίγρη.
1: Και τι έγινε.
0: Θα σου πω τώρα. Ζήτησε από κάποια κυρία να τον βγάλει φωτογραφία με την τίγρη.
1: Ναι.
0: Έδωσε το κινητό. Δύο ενδεχόμενα χωρίς να ξέρω τι πρόβλημα. Και υπάρχει και ένα τρίτο το οποίο είναι σημαντικό. Πήγε η τίγρη, τον είδε σαν θύραμα, γιατί είναι ένα ζώο το οποίο τρώει ζωντανά και έτσι στρέφεται.
1: Μάλιστα. Τον έφαγε.
0: Τι είναι η φύση της. Λοιπόν, στην αρχή κάτι την έκανε, κάτι νοήματα που προσπαθούσαν να τα εξηγήσουν τι πρόβλημα, γιατί δεν ξέραν την ηλικία του. Τελικά τον επιτέθηκε.
1: Τον έφαγε λάχανο τίγρη.
0: Δεν μπόρεσε.
1: Ωραία. Πρέπει να στεναχωρηθώ εγώ επειδή τον έφαγε τον άλλο τίγρη.
0: Για όνομα τι θέλει. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο θέμα.
1: Αν έκανε αυτό στην τίγρη κάτι, θα στεναχωριόμουν.
0: Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα γιατί πολλοί μίλησαν για ευθανασία στην τίγρη.
1: Δεν πρόκειται να την κάνουν καμία.
0: Δεν την κάνουν ευθανασία.
1: Καλά, γιατί, στο χώρο της τίγρη, γιατί, για ποιο λόγο.
0: Δεν είναι στο χώρο της. Καταρχήν ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται το ζώο και προκειμένου να κερδίσει χρήματα, το παίρνει από το φυσικό του περιβάλλον και το έχει σαν έκθεμα.
1: Καλά, αυτό είναι εντάξει.
0: Γιατί λίγο είναι. Είναι το ίδιο να
1: ζει. Πού καταλήγουμε με την τίγρη.
0: Στο ότι κάποιοι θέλουν να γίνει ευθανασία.
1: Είναι ανόητη.
0: Δεν ξέφυγε η τίγρη να ήταν κάποιο ζώο πονηρό, ευφυές, να υπήρχε κάποια αστοχία, να πεις ότι όρμηξε κόσμο και κάποιος μπήκε μέσα. Συμφωνώ και εγώ ότι δεν πρέπει να γίνει ευθανασία.
1: Κανονικά πρέπει να γίνει, να πληρώσει αυτό το πράγμα, το φάγανε.
0: Πληρώσει.
1: Γιατί 20 τάραξε.
0: 20 χρόνια παιδί, να σου πω ξέρεις τι φοβάμαι.
1: Τι.
0: Τη βλακεία με τη σέλφι την γνωρίζει. Τα ατυχήματα που έχουν γίνει σε απόκριμνες πλαγιές και πόσα παιδιά χάνουν τη ζωή τους, το γνωρίζεις επίσης.
1: Το γνωρίζουν.
0: Εντάξει, τώρα με συγχωρείτε. Ακόμη και το δαράκι που τον κράζεις.
1: Ναι.
0: Έχεις πιο σοβαρό λόγο να τον κράζεις.
1: Γιατί?
0: Όταν ήταν στον Ειρηνικό.
1: Ήτανε, λέει.
0: Στον Ειρηνικό.
1: Ναι.
0: Με το κουράζι και αερόπλιο. Κολυμπούσαμε με καρχαρίες και σαλάκια.
1: Και αν τον τρώγανε, ποιος θα έκλαιγε, δηλαδή.
0: Είπα εγώ ότι θα έκλαιγε.
1: Θα έμπαινε κανένα παιδί ορφανό.
0: Είπα εγώ ότι θα κλαίγει κάποιο.
1: Θα τον τρώγανε τα σαλάκια, θα τον φτύνανε γιατί ήταν και άνωστος, θα πούμε.
0: Εσύ αν είσαι σαλάκι θα τον έφτιανε.
1: Εγώ δεν θα έπαιρνα να μαλώσω με τα σαλάκια.
0: Εγώ,
1: και τις καρχαρίες.
0: Εγώ σε τέτοιο μπελάτο και τον εαυτό μου δεν τον έβαζα. Να μπει τώρα να κολυμπήσει με τους καρχαρίες.
1: Καλά, κι εγώ βάζω μπελά στον εαυτό μου, αλλά με τις καρχαρίες δεν θα πήγαινε.
0: Γιατί για τις τίγρες.
1: Ναι.
0: Λένε ειδικά στην Ινδία κάποιοι πολύ πλούσιοι που δεν έχουν διασχοληθεί και έχουν τίγρες ότι τις έχουν σε καταστολή. Πώς το έλεγαν αυτό που δώσαν στο Μαζανάκι, προποφόλη.
1: Δεν ξέρω, φορμανόλη δεν το δώσαν τώρα.
0: Άλλο η φορμόλη.
1: Δεν μπλέκω με το Μαζανάκι.
0: Όχι, ρε.
1: Γιατί αν μιλήσω θα έχουμε άλλη μήνυση. Δεν μπλέκω.
0: Έγινε τελικά η μήνυση.
1: Σε νοιάζει. Θα πληρώσεις τα χαρτόσημα, μήπως.
0: Ρωτάω κάτι άλλο. Ή αν τελείωσε το
1: θέμα. Δεν μη σε νοιάζει.
0: Χτες γιατί δεν ξέρεις και ενώ σου δώσαμε πάσα να βάλεις γκολ και σε κενή αιστεία την πέταξε out. Και τώρα σε ρωτάμε αν τελείωσε το θέμα. Ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Και τι τον ενδιαφέρει.
0: Υπάρχουν και κάποιοι που σε εκτιμούν.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι.
1: Στο δικαστήριο και στο νοσοκομείο κανείς δεν έρχεται κόκκινο, μόνος σου πας. Άσε τώρα που ενδιαφέρονται. Πάμε παρακάτω. Μόνος μου καθαρίζω. Δεν θέλω κανέναν βοηθό.
0: Καθάρισες.
1: Δεν σου λέω. Έτσι να μείνει με την απορία.
0: Θα το μάθω, ρε φίλε.
1: Μάθω από αλλού. Μάθω από την Era Sport.
0: Δεν με ενδιαφέρει γιατί.
1: Μάθετε από,
0: αν το πεις εσύ, ποιο...
1: από το Playboy να πούμε.
0: Ποιο είναι το κακό, δηλαδή.
1: Δεν γουστάρω το πω.
0: Εκτός αν δεν το έχει τελειώσει ακόμα.
1: Ούτε αυτό σου λέω.
0: Άρα θα τελειώσει το θέμα. Θα σε ξέρω εγώ τώρα. Άρα τελείωσε το θέμα.
1: Λες εσύ.
0: Είμαι σίγουρος. Για να μην λες πάνω να πει ότι έχει τελειώσει το θέμα. Και καλώς τελείωσε το θέμα.
1: Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν σε λέω τίποτα.
0: Εγώ λέω τελείωσε το θέμα ή θα τελειώσει
1: με λες εσύ.
0: Να κάνεις. 100%.
1: Εντάξει.
0: Είσαι ειδικός στο να γυρίζεις μπιφτέκια.
1: Είμαι.
0: Ειδικός στο να γυρίζεις μπιφτέκια. Και καλά θα κάνεις δηλαδή. Το φρόνημα αυτό είναι.
1: Εσύ τι λες τώρα. Εγώ με τον κόρτο παραταβάλω με τον Αλαφούζο που έχει 30 τάγκερ.
0: Φυσικά και όχι.
1: Ωραία. Τον τζαμπουκαλευτώ μέχρι εκεί που με παίρνει.
0: Και κακώς αποκαλύφθηκε.
1: Καλά έκανα.
0: Κακώς.
1: Τι σε νοιάζει τι κάνω εγώ στη ζωή μου, να πούμε.
0: Δέχεσαι κριτική.
1: Πώς βεβαίως δεν.
0: Μπερδεύτηκε σε λάθος θέμα.
1: Τι σε νοιάζει εσένα.
0: Για μένα μπερδεύτηκε σε λάθος θέμα. Εντάξει. Καλή εκπομπή λέει. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ότι οι δημοσιογράφοι, παραγωγή και κόσμο βλέπουν την ομάδα με μεγεθυντικό φακό.
1: Ναι.
0: Το ότι συγκυριακά τα τελευταία 15 χρόνια πήρε 2 πρωταθλήματα τον κάνει και μεγάλη ομάδα. Όπαρε φίλε. Όπαρε. Ένα. Τι εννοεί συγκυριακά.
1: Δεν πήρε συγκυριακά κανένα και ένα πρωτάθλημα. Όλα τα πρωταθλήματα που πήραν οι ομάδες τα πήραν γιατί είχαν καλή ομάδα πρώτο και καλύτερο και τα υπόλοιπα μπορεί να είχαν και κάποια άλλα κομμάτια.
0: Δηλαδή,
1: πρώτιστος όμως. Άκου, για να μην ξέρω. Για να ανέβεις κατηγορία. Για να σωθείς κατηγορία. Να πάρεις πρωτάθλημα, να βγεις Ευρώπη, Champions League,
0: πρέπει να έχεις ομάδα. Και παρασκήνιο.
1: Πρώτα πρέπει να έχεις ομάδα.
0: Και παρασκήνιο.
1: Αν έχεις παρασκήνιο και δεν έχεις ομάδα,
0: δεν
1: γίνεται. Χθες ο ΠΑΟΚ είχε παρασκήνιο και δεν είχε ομάδα. Είχε το βαρύ στα δικό του, τον διαιτητή δικό του, τους επόπτες δικούς του, μα δεν είχε ομάδα να το κάνει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις ομάδα. Και μετά... Κοιτάς και τα υπόλοιπα. Ο Κόκαλης, καλή του ώρα, όταν έκανε τη Χούντα στο ποδόσφαιρο το 96, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν καλή ομάδα. Πήρε προπονητή που είναι πρωταθλητή. Έκανε πρωταθλητισμό.
0: Έκανε λάθη.
1: Άσε τι λάθη έκανε. Εντάξει, λέμε τι έκανε πρώτιστος. Ο ΠΑΟΚ πήρε πρωταθλήματα. Πάντα είχε καλή ομάδα. Είχε καλή ομάδα. Είχε καλό προπονητή και από εκεί και πέρα μπορεί να έχει και τα υπόλοιπα. Στην Ελλάδα θες και τα υπόλοιπα. Γιατί γελάει αυτός τώρα.
0: Άρχισε να μαζεύεται κόσμος έξω από το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το σύνθημα το οποίο δονεί την ατμόσφαιρα λέει «Λευτεριά στο ραπ». Οι διαμαρτύρες σας εγκριτούν και στην υπόλοιπη χώρα έντρομη η κυβέρνηση παρακολουθεί τα γεγονότα. Καλό είναι, τρόλ. Καλό είναι.
1: Καταρχήν,
0: με λέει κάποιος ότι ήταν αυτιστικό το παιδί που μπήκε μέσα. Γι' αυτό είπα, δεν ξέρω αν είχε κάποιο πρόβλημα.
1: Ήτανε.
0: Ότι είχε αυτισμό.
1: Άρα δεν είχε νοητικά, θες να πεις, δεν το κατάλαβα.
0: Όχι, αυτισμός υπάρχει πολλών μορφών.
1: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Αν ήταν βαριάς μορφής.
1: Δεν μπλέκω σε τέτοια, δεν ξέρω.
0: Φιλιππά,
1: δεν ξέρω
0: ο Έλον Μάσκ.
1: Πώς.
0: Ο Έλον Μάσκ έχει αυτισμό.
1: Ναι.
0: Και δύσκολο αυτισμό. Κι όμως είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Έχει πάρα πολλά. Έχει τρεις πλέον, όχι δις.
1: Δεν μπορεί να έχει αυτισμό και ευφυΐα μαζί. Δεν μπορεί να έχει.
0: Δεν υπάρχει αυτιστικό παιδί το οποίο να μην έχει κάτι ανεπτυγμένο σε υπέρτατο βαθμό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να παίζει στο καλύτερο πιάνο.
1: Άστα αυτά, μην τα πιάνεις εδώ, είναι δελασάλι. Μα πιάσουν με καμιά λέξη, θα μας πούν και τίποτα. Άστα αυτά. Άστα τον Έλον Μάσκ, μην μας κάνει καμιά μήνυση ο Έλον Μάσκ και αρχίζει σαν τον Τετέ και ζητάει. Η καταδίκη μας, άσε τον Έλον Μάσκ, μια χαρά είναι. Πάμε.
0: Μα την κλείδωσες τώρα, εντάξει.
1: Τι?
0: Την κλείδωσες.
1: Σε αναχωριέσαι άμα την κλειδώσω, ε. Με ενδιαφέρεσαι πάρα πολύ.
0: Ναι, υπάρχει σοβαρό λόγο.
1: Ναι, γιατί?
0: Θα περνάω το market pool μόνος μου.
1: Ναι, θα πεις το market pool.
0: Θα σε έβλεπα και λίγο με την μπάλα. Μέσα. Θα σε τραγούδισα τη φυλακή στα σύνορα. Είναι για τους λεπτά.
1: Ήθελες σε κάνει δικαστήριο ποτέ να είμαι υπερασπιστής.
0: Δεν με ζήτησες να έρθω.
1: Τι να σε ζητήσω.
0: Σε ρώτησα πολλές φορές. Πολλές φορές σε ρώτησα. Εντάξει. Και όποτε χρειάστηκε, σε υπερασπίστηκα διαφορετικά. Σε πιο extreme καταστάσεις. Εσύ βγες και πες ότι δεν το έχω κάνει.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ στην Καλαμαριά ότι.
0: Ποια Καλαμαριά, είδες το γιο τη.
1: Αχ, Θεέ μου, θα λέει τώρα για βία στο ραδιόφωνο. Τι, σταμάτα, ρε κόκκινε.
0: Δεν είπα για βία.
1: Σταμάτα, ρε κόκκινε.
0: Απεσόβησα ένα επεισόδιο.
1: Ναι.
0: Αυτό είπα. Δεν το απεσόβησα.
1: Το απεσόβησες.
0: Με ωραίο τρόπο. Με Παγκράτιο. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Μη, ρε κόκκινε. Μη άνοιξε γράμμες. Μη.

0: Η ώρα είναι 3:30. Air fryer, καφετιέρα, τοστιέρα, blender. Κάποια στιγμή πρέπει να παραδεχτείς ότι η κουζίνα σου θέλει ένα ρεκτιφιέ. Στον Διλερή πάντως θα τα βρεις όλα.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μετρόπολης τελερώνε.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
7: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
8: Hey, see, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
9: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
10: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
12: Πουθενά. Είμαι AI.
11: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
12: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
11: Αχα, παραγγέλνω τώρα.
13: Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
14: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
15: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρει

0: άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
2: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
8: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Money for Nothing. Απομένουν περίπου 20 λεπτά μέχρι το φινάλε της εκπομπής. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από εδώ και στο εξής. Νομίζω ότι το μεγάλο θέμα από χτες ήταν η ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα με 1-3. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Ένας φίλος είναι στην αναμονή. Οπότε μπορείτε να τηλεφωνείτε. Πάμε σε αυτό να μην περιμένει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
1: Γρηγόρη, εγώ είμαι.
0: Εσύ, φίλε μου, ναι.
1: Δημήτρης, τι κάνεις?
0: Καλά, η γραμμή σου είναι άθλια.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, έκανε διακοπές.
1: Είμαι στον δρόμο, δεν νομίζω να πέσει. Ο Κώστας πού είναι?
0: Εδώ είναι.
1: Τρωεί?
0: Όχι. Γράφει το τι θα πει για τον Τετέι.
2: Τι ασχολείστε, ρε. Τι ασχολείσαι, ρε κουτσομπόλη. Τι ασχολείσαι, ρε κουτσομπόλη. Τι ασχολείσαι. Κόκκινε κουτσομπόλη.
1: Το πρωί ο Νίκος σε κρατάει με τα γένια. Δεν ανοίγεσαι, δεν λες πράγματα. Για πες τι έγινε χθες.
2: Φίλε, όταν ανοίξω το στόμα μου και μιλήσω,
1: ναι,
2: και πω από τα 100 που ξέρω τα 100, θα τρέχω κάθε μέρα στο δικαστήριο. Λοιπόν, όταν δεν μιλάω, λες δεν τα λέτε. Τι θέλετε? Όταν τα λέμε, κάτσε λίγο, ρε, κάτσε λίγο. Περίμενε, ρε, λίγο. Όταν τα λέμε, τον αλήτη, τον Ραπτόπουλο, τι λέει? Αν δεν τα λέμε, είμαστε κότες. Διαλέξτε, ρε, τι θέλετε.
1: Κότα, γιατί γίνεσαι κότα?
0: Κότες ή φυλακισμένος?
2: Κότα ή φυλακή, ενδιάμεσο δεν έχει.
1: Όχι φυλακή, όχι φυλακή.
2: Ενδιάμεσο ή κότα ή φυλακή.

0: Στη ζωή είναι το άσπρο και το μαύρο.
1: Μπορεί να φανταστείς το Κωστή χωρίς κόστος.
0: Το γκρι δεν υπάρχει. Ή άσπρο ή μαύρο είναι η ζωή.
2: Κρατήστε
0: την ανεραστιά σας. Κρατήστε τα πρέπει σας. Κρατήστε τα δίδεν σας. Η ζωή είναι άσπρο ή μαύρο. Αυτά τα γκρι είναι για τις γκόμενες. Πάμε επόμενη γραμμή. Τα γκρι είναι για τις γκόμενες. Πάμε παρακάτω.
1: Παρακαλώ.
3: Έλα, καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Κωστή.
0: Καλώς τα.
1: Καλησπέρα φίλε μου.
3: Κωστή.
0: Μάλιστα.
3: Κοτά.
0: Μιλάει ο άνθρωπος.
1: Μην απαντήσεις.
0: Μιλάνε οι άνθρωποι.
1: Μην απαντήσεις.
0: Μιλάνε οι άνθρωποι που δεν σήκωσαν ανάστημα στη ζωή τους σε κανέναν. Σε κανένα αφεντικό. Σε κανένα πολιτικό. Σε κανέναν. Μιλάνε οι άνθρωποι αυτοί. Αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε.
1: Παρακαλώ.
0: Που άμα δουν Τούρκο στα 50 μέτρα θα τρέχουν σαν τον μπιπ-μπιπ. Φσινγκ βολίδα. Αυτοί εδώ οι γιωτάδες.
1: Το κογιότ.
0: Αυτοί οι γιωτάδες. Οι γιωτατεσεράδες αυτοί εδώ.
1: Παρακαλώ.
4: Εγώ να.
1: Ναι.
0: Εσύ είσαι.
4: Έλα ρε Κωστά.
0: Ετοιμάσου για σφαγεία. Ο Ηρακλειδέας δεν είναι.
4: Τι κάνεις γιατί έχω... Εγώ μιλάω.
0: Εσύ με τη μύτη, ναι.
4: Ποια είναι η άποψή σου για αυτές.
0: Ποια άποψή μου πού.
4: Μάτα.
0: Τι λέει ρε.
4: Αυτό το πράγμα που μας έκανε ο... Πώς το λένε.
0: Ποιο να λέει.
4: Ο Πάτερ Ομόφυλος. Είναι ο Μάτα αυτό το πράγμα. Με τους αρικούς του Βαρικού. Το Σεπτέμβρη μίλα. Ο αλήτης.
0: Μη. Δεν μιλάει. Μη. Γιατί λέει, δεν κατάλαβα.
1: Θυμωμένος.
0: Θυμωμένος με τι, δεν κατάλαβα με ποιον.
1: Παόξης είναι.
0: Παόξης είναι.
1: Ναι.
0: Φίλε, θα κερδίσει την Κυριακή με διαιτησία, μη στεναχωριές. Κάνε 5 μέρες υπομονή 6.
1: Η επιθυμία σου είναι αυτή. Παρακαλώ. Εσένα
0: δεν είναι επιθυμία σου.
1: Καθόλου.
0: Να χάσεις με σφαγή.
1: Ούτε για αστείο.
0: Άσε ρε.
1: Να κερδίσω με σφαγή.
0: Καλά, αυτά είναι. Όνειρα αθενηδής
1: νυχτός. Αφού το κάνει ο Χρυστοφυλάκης, γιατί να μην το κάνει και ο Ματσάρη.
0: Ποιος θα το κάνει, λέει.
1: Και ο Ματσάρη.
0: Ο Ματσάρη. Ή κάθε μέρα τα γιανιού είναι. Πώς είναι δηλαδή.
1: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, παιδες.
0: Καλησπέρα, φίλε.
5: Ωρε μαντήλι καλαματιανό που φορά τον άσπρο μαύρο λαιμό.
0: Τι ο κύριος.
1: Αριανός, ο Σταύρος.
0: Ο Σταύρος είναι.
5: Όλα εδώ πληρώνονται.
0: Κοίτα τους 2.500 εκεί στο Χαριλάο να πούμε.
5: Όλα εδώ πληρώνονται. Πρωτάθλημα παίρνει μια ομάδα που έχει τρεις παραμέτρους, Κώστα μου. Πρώτον, αυτό που είπες. Καλή ομάδα. Δεύτερον, να ελέγχει τις ενώσεις. Και τρίτον, να τα έχει καλά με την κυβέρνηση. Αυτές είναι οι τρεις παράμετροι. Γιατί αν δεν έβγαιναν τώρα οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ όταν παίξαμε, ο Ζαφίρης και ο Εγγλέζος, ούτε μας θα κέρδιζαν και θα τρώγανε και τρία από μας. Κατάλαβες, έτσι παίρνουν τα πραβλήματα οι ομάδες. Τα Τσικογιάννης σας έκανε ο καημένος ό,τι μπορούσε.
0: Έκανε ο καημένος, εντάξει.
5: Το λυπήθηκε η ψυχή μου. Την κάρτα την έβγαλε με μισή καρδιά. Το φάουλ το Πέλκα ούτε καν το είδε. Έτσι παίρνουν την τίτλη. Κωστάκι μου, δεν φτάνει μόνο να έχεις πρόεδρο με λεφτά. Πρέπει να ελέγχεις και τα εξαγωνιστικά περιβάλλοντα. Και το ξέρεις πολύ καλά αυτό.
0: Πρέπει να έχει ομάδα όμως, φίλε.
5: Το είπα, σαν πρώτο παράγοντα.
0: Ναι.
5: Το είπα. Πρώτο πράγμα είναι αυτό. Όσο για το άλλο που είπες, έχεις πολύ δίκιο, είναι ορισμένοι. Που άμα δουν Τούρκο κομμάντος, θα γίνει το βρακάκι καφέ.
0: Ή άντρες.
5: Έτσι, ναι. Και πουλάνε και μαγιά. Ναι.
0: Πουλάνε μαγιά σε καμιά φουκαριάρα γυναίκα, κάνουν κανένα μπούλινγκ σε κανένα παιδάκι.
5: Μπράβο.
0: Ναι.
5: Εμεί
0: μπαλώνουμε με τον άλλον, με 30 τάνκερ έχει ο άλλος να πούμε.
5: Έτσι.
0: Απατήσει ένα κουμπί, μας εξαφανίσει.
5: Και έχω άσχημα νέα για τον Γρηγόρη την Κυριακή.
0: Α, καλά.
5: Όλοι θα σας περάσουν κορδέλα, πριν ο κορδέλα, γιατί έτσι απαιτεί το σύστημα. Εύχομαι να γίνει το αντίθετο, γιατί είμαι μαζί σας, αλλά δυστυχώς το βλέπω πολύ δύσκολο. Μακάρι να χάσετε αγωνιστικά, αν χάσετε.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να. Ο ΠΑΟΚ χειρότερος να είναι, πόσο να είναι. Δηλαδή, πόσο χειρότερος να είναι ο ΠΑΟΚ, ρε παιδιά.
1: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με τον προπονητή.
5: Ο Ηρακλής είναι σε φοβερή κατάσταση τελευταία.
1: Αν ισχύει πλέον αυτό που λέει ο Κωστής και δεν υπάρχει καλό κλίμα μεταξύ του Λύση και των παικτών, δεν ναι. Κατάλαβα.
0: Έχασε τα αποδυτήρια, ρε ο άνθρωπος.
1: Λέω, αν ισχύει αυτό.
0: Καλός προπονητής είναι ο άνθρωπος.
1: Είπα όχι.
5: Είναι μέσα.
0: Καλός προπονητής είναι. Καλό παιδί είναι. Καλό παιδί είναι, αυτό είναι το πρόβλημά του.
5: Θέλουν να το διώξουν, είναι ολοφάνερο. Αυτό φάνηκε την Κυριακή.
1: Πάνε, αν είναι την Κυριακή, γιατί να μην πιστεύω ότι μπορώ να πάρω από
0: θα, δούμε, θα δούμε, θα δούμε.
5: Ναι, θα φάνει, θα φάνει. Άντε, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον, καλησπέρα.
2: Θα ήθελα να πω, ήμουν στο παιχνίδι χθες.
0: Πήγατε στο παιχνίδι, για πείτε μας τι είδατε.
2: Λοιπόν, εγώ μία λέξη θα πω, ντροπή. Και αυτό που έχω να πω για τον ΠΑΟΚ.
0: Ντροπή σε ποιο κομμάτι, για το ποιο όρο.
1: Για την εμφάνιση ομάδα.
2: Γιατί πρώτον από τη διαιτησία. Και δεύτερον, το ότι αυτό η γνώμη μου είναι ότι η διοίκηση του ΠΑΟΚ, αν δεν διώξει όλους τους παλιούς ποδοσφαιριστές που τους έχει μέσα ηγέτες και κάποιους παλιούς διαιτητές, προκοπή δεν θα δει. Όλοι μπαίνουν για να φάνε. Για τον προπονητή είναι κύριος με όλη τη σημασία της λέξης, αλλά πιστεύω ότι δεν τον αφήνουν. Και δεύτερον, για το παιχνίδι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έλεος με αυτόν τον Παναθηναϊκό και τους θεατρινισμούς. Αυτό ήθελα να πω και συγχαρητήρια σε εσάς που τα λέτε έξω από τα δόντια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, παρακαλώ.
0: Και έξω από τα γούλα τα λέμε και. Μάλιστα.
6: Εγώ είμαι.
0: Μάλιστα, ναι. Κύριε.
6: Πέτρο και τα Κλάρα.
1: Καλώς τον.
0: Καλώς τον.
6: Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα από την ομάδα μου. Το ξύλο μας κέρδισαν, στο μάτς τους πήρα μάνετα, αν και λίγο ο διαιτητής βοήθησε, όχι τον Ηρακλή εννοείται. Λοιπόν, πάμε στα δύο σημαντικά θέματα. Κωστή, ναι, σε παρακαλώ,
0: ναι, ναι.
6: Πες εκεί στη γειτονιά τα παοκάκια να σταματήσουν να κλαίνε, γιατί μας έχει κάνει μουσκεμα τους δρόμους. Φτάνει τόσο κλάμα. Και τώρα πάρει η Ηρακλάρα και θα ρίξει το τάλιρο μέσα στη τούμπα, γιατί άμα δεν ρίξει τάλιρο είμαστε άξιοι της μοίρας μας. ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Και άμα γίνει αυτό που λες Κωστή και σφάξουν τον Ηρακλή, εγώ το θέλω πάρα πολύ, για να δουν ακόμα ότι είναι πόσο πιο βαριά η φανέλα του
0: Ηρακλή. Πρώτη φορά θα σε σφάξει την τούμπα η διαιτησία Ηρακλειδέα. Πρώτη φορά θα σε σφάξει την τούμπα.
6: Όχι, εμένα αυτά με χαροποιούν, φίλε, γιατί τη φανέλα μου μέσα στη τούμπα να την αφήσω μόνη της, εγώ να τη φορέσω, πάλι δεν μπορέσουν να με κερδίσουν. Λοιπόν, να σε πω και κάτι και κλείνω, μην κρατάω για τη γραμμή γιατί θα πέσει κλάμα, μην τα χάσουμε. Κωστή,
0: ναι.
6: Καλύτερα φυλακή, φίλε, και να λες την αλήθεια, γιατί είμαστε στην κατάντια που είμαστε τώρα. Χάρη στην αλήθεια που λέγαμε καταντήσαμε σε αυτή τη δύσκολη τη φάση. Αλλά μόνο αλήθεια και φυλακή. Όλα τα υπόλοιπα, να μην το πω γιατί θα με κλείσεις, τα αφήνω έτσι, χαιρετώ και μια ζωή Ρακλάρα.
0: Για δούμε.
1: Παρακαλώ.
0: Πάμε.
7: Έλα.
0: Έλα.
7: Εγώ είσαι.
0: Εγώ είσαι.
7: Όχι, αλλά μην λέει ο Γρηγόρης ότι δεν βγαίνω και μετά από ήττα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Όχι, δεν βγαίνεις μετά από ήττα του ΠΑΟΚ. Βγαίνεις πριν το ντέρμπι. Βγαίνεις πριν το ντέρμπι.
7: Σιγά το ντέρμπι, ρε φίλε, με το Νεοφώτιστο να πούμε.
1: Πώς το είπατε?
7: Σιγά το ντέρμπι.
1: Πώς το είπατε αυτό?
7: Νεοφώτιστο.
1: Ναι, η Καλαμάτα είναι νεοφώτιστη, ισχύει.
7: Μα τι να κάνουμε. Νεοφώτιστη η Καλαμάτα, αλλά κακό αυτό που έκανε η Καλαμάτα για εσάς. Κακό.
1: Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Λοιπόν,
7: δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει ο Ηρακλής από εκεί πέρα και θα στεναχωρηθεί και ο φίλος που πήρε προηγουμένως.
1: Αυτή είναι η επιθυμία σου.
7: Ναι, ναι, ρε φίλε, όπως ήταν και με την Καλαμάτα, είναι και με τον Ολυμπιακό, είναι και με τον Ηρακλή.
1: Αλήθεια λες, είναι και εσένα με... σε πιστεύω.
7: Έτσι είναι, ρε φίλε.
1: Και, είναι. Και ειδικά μου είναι να κερδίσουν.
7: Ναι. Με αυτό το πλευρό, άμα κοιμάσαι μέχρι την Παρασκευή, μέχρι το Σάββατο από την αριστερή μεριά, κάτι μπορεί να γίνει.
1: Από την αριστερή είναι κόλπο αυτό, ναι, πιάνει,
7: ναι.
1: Πιάνει.
7: Ναι, ναι, πιάνει, κοιμήσου άντε, κοιμήσου από την αριστερή.
1: Εντάξει.
7: Για να δούμε αν πιάσει. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Τώρα εγώ έτσι υπολογίζω, ας πούμε, για αυτό το παιδάκι που μπήκε μέσα, ας πούμε, και το κατασπάραξε η Τίγρη. Θέλανε μάλλον να την κάνουν ευθαλασία, Γρηγόρη, γιατί μετά μαθαίνει μάλλον στο ανθρώπινο κρέας. Κατάλαβες.
1: Δεν τα ξέρω.
7: Ίσως γι' αυτό. Δεν ξέρω. Τώρα κι εγώ άμα ήξερα δεν θα ήμουν να πούμε εδώ πέρα χίλια χρόνια Ηρακλής γήπεδο στο ΠΑΟΚ. Τα φυλάκια μου.
1: Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Εσύ, φίλε μου.
8: Καλησπέρα. Αυτό που λέει, ας πω λίγο κάτι.
1: Βγήκε έξω, βγήκε έξω.
8: Εσύ φταίς, ο Ραυτόπουλος φταίει, ναι, που τους κάνει και γελάνε κάποιους ρούλιδες όταν τα λέει και μετά όταν βρίσκεται αυτός ενώπιον της δικαιοσύνης τον κοροϊδεύουν. Αυτό ήθελα να πω. Να μην τους κάνει να γελάνε. Άσου εκεί στη μιζέρια τους και στην πείνα τους. Γιατί όταν τα λες καλός είσαι, γελάνε, χαχαχά, πήσε το μικρόφωνο.
0: Ναι, όταν δεν τα λες, κότα. Ναι.
8: Μετά είσαι ο Καραγκιόζης, είσαι η κότα. Πώς... Εμείς μαζί σου είμαστε, ρε, και εμείς μαζί σου θα έρθουμε. Δεν σε ξέρω ούτε με ξέρεις. Αλλά με κάνεις και γελάω, οδηγάω και γελάω μαζί σου. Είναι κρίμα να σε δουλεύουν τώρα αυτοί οι ρούλιδες.
0: Τι να κάνουν οι
8: ρούλιδες.
0: Όταν σε δουν στον δρόμο, κρύβονται.
8: Άσο αυτό, καμία σχέση, ε, και να μην κρύβονται. Το θέμα είναι τώρα τι ηρωνεύονται να πούν τι. Τι να πούνε. Γι' αυτό εσύ φταίς. Άσου η μιζέρια και στην πείνα. Εσύ τους κάνεις και ξεχνάνε την πείνα τους. Αυτό, τίποτα άλλο. Πρώτη φορά παίρνω και δεν θα ξαναπάρω κιόλας.
1: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
9: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
9: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
9: Εκτές δεν μου κάνατε γραμμές.
1: Όχι.
9: Ήθελα μια ερώτηση να σας κάνω. Αν στραβώσει το μάτς το ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή, όπως έγινε με την Καλαμάτα που δεν το περιμέναμε, 1.30 το δίνει τον Άσο. Ποιος θα την πληρώσει?
0: Ο Λύση.
1: Αν θα είναι την Κυριακή στον πάγκο.
9: Δηλαδή ο προπονητής,
1: Αυτό έβγαινε.
0: Ο εύκολος στόχος. Η εύκολη λύση είναι ο Λύση. Καπελώνουν όλα τα προβλήματα, φταίει ο προπονητής και πάμε από την αρχή να βγάλουμε τη χρονιά τον κακό προπονητή, τι κακός που είναι. Εγώ δεν μπαίνω
9: σε
0: αυτό.
9: Αλλά οι παίκτες θα μείνουν οι ίδιοι, ρε Κωστή.
0: Δεν μπαίνω σε αυτό εγώ.
9: 4-5 παίκτες αξίζουν, οι άλλοι δεν ξέρω τι συμβαίνει. Άμα το έχει πάλι 1-20-1-30, τι κάθαμε. Έγινε, καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση.
1: Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
0: Πάμε, ναι.
10: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
10: Ναι, εγώ είμαι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
10: Ναι, Παναθηναϊκός από Αθήνα.
0: Καλώς τον.
10: Καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι. Παρακολουθώ τον κύριο Λαυτόπουλο πάνω από 30 χρόνια. Είμαι 61 χρονών. Τον στηρίζω. Έχουμε καλά ξεπερδέματα με την υπόθεση του. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πριν πω αυτό που θέλω. Απ' την άλλη, θέλω να δηλώσω το εξής. Θέλω μια εξυπηρέτηση από τον Κώστα. Μου επιτρέπετε λίγο γενικώς. Θα ανέβω Θεσσαλονίκη, δουλεύω, είμαι στέλεχος σε κάποια εταιρεία. Θα μείνουμε στο γνωστό ξενοδοχείο που έχει γίνει μπαβούρα. Μπορεί να μου κάνει καμία εξυπηρέτηση ο Κώστας, έχει κανένα κονέ. Με να περάσουμε ωραία τα βράδια, ερωτική πόλη Θεσσαλονίκη.
0: Θα έρθει στο Λούσιφερ, θα τα πούμε εκεί και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα. Μη στεναχωριέσαι, δεν θα μείνει νηστικός.
10: Κάποια κοπέλα έτσι από τα βόρεια, ξέρεις, θα καταλάβεις.
0: Τι, από τα νότια. Θα με βρεις, θα με βρεις. Θα ανέβεις με το καλό, ναι.
10: Ευχαριστώ. Ή ως εθνικότητας με τον κύριο που ξέρεις, με το στομάχι που έχει και τα λοιπά.
1: Ρε και Κοσίμασιόν. Ρε να τα κάνει και στα γεράματα και Κοσίμασιόν.
0: Κοσίμασιόν στο Λούσι.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
11: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
11: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
11: Γεια σου Κωστή, γεια σου Γρηγόρη. Πρώτα απ' όλα το τηλέφωνο.
1: Καλώς τον.
11: Από Σοχό είμαι.
0: Ναι.
11: Ήθελα λίγο να σου πω γι' αυτό για το λύση που λες, ότι είναι η εύκολη λύση. Έχεις ξαναδεί ποτέ το ΠΑΟΚ να παίζει μόνο με γιώμες? Τι ήταν αυτό εδώ πέρα, μια λύση, ας πούμε, για να κερδίσουμε το ΜΑΤ με την Καλαμάτα που είχε τη διπλάσια κατοχή στο πρώτο ημίχρονο από ΜΑΤ και παίζαμε μόνο με γιώμες?
0: Εγώ είδα, φίλε, αδιαφορία.
11: Ναι,
0: δεν μπορεί μια ομάδα 20 μέρες ή ένα μήνα πιο μπροστά.
1: Έφερε ένα παράδειγμα ο Κωστής.
0: Ναι.
1: Ότι αν αυτό γινόταν δεκαετία του 70,
0: θα λέγανε οι μπαμπάδες μας, οι παίκτες θέλουν να διώξουν
1: τον προπονητή. Θέλουν να φάνε τον προπονητή.
0: Είναι ότι παίξαμε και χάσαμε. Είδαν αδιαφορία και νοχελικότητα. Αυτό είδα.
11: Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε με τον Λουτσέσκου, που οι παίκτες όλοι τα είχαν καλά και παίζουν για τον προπονητή.
0: Τι σχέση έχει τώρα? Τι σχέση έχει τώρα ο Ρουμάνος, ο υδροχώος, με αυτό το καλό το παλικαράκι τώρα που ήρθε ο 40 χρόνο?
11: Τα είχε με όλους τους παίκτες καλά. Αυτός δεν έχει με κανένα παίκτη καλά. Κανένας δεν παίζει για τον προπονητή.
0: Πρόβλημα.
1: Με τον Άρη γιατί παίζανε.
0: Για να μην φάνε ξεφορτώ και κοτρώνει.
11: Και να μην φάνε κοτρώνει. Μεγάλη ευθύνη ένα ακόμα και θα κλείσω. Έχει μεγάλη ευθύνη ο Πέλκας. Γιατί ο Πέλκας ήταν αυτός που έπρεπε να μπει μέσα στα αποδυτήρια στο ημίχρονο και να τους πει, πού παίζουν, σε ποια ομάδα είναι. Να τους εξηγώσει αυτός. Αυτός είναι παιδεία
1: κατηγοριών.
0: Ο Βιερίνη ακριβώς.
1: Πήγαινε ο μεγαλομέτωχος 4 μέρες συνεχόμενα στις προπονήσεις. Ποιο, τι άλλο πρέπει να γίνει.
0: Αποδυτήρια ή του Βιερίνη και του Μάτος. Όταν δεν μπορεί ο προπονητής. Άμα δεν μπορούν και αυτοί, πρόβλημα. Δεν μπορεί να λέει ο προπονητής Τάισον αλλαγή και να λέει όχι δεν βγαίνω. Δεν γίνεται πουθενά αυτό. Στη ΜΕΝ το έκανε στο Λουκά Γλινό. Δεν βγαίνω, λέει εντάξει παίξε. Δηλαδή τι έγινε ο Λουκάς Γλινός, έγινε ο Λύση. Εντάξει ξεντήσου, παίζεις. Άσε με τώρα ρε.
1: Πάει μετά ο Γλινός.
0: Πώς,
1: πάει μετά ο Γλινός.
11: Πάει ο Λουκάς. Η μόνη λύση να αλλάξει προπονητής, γιατί από τη στιγμή που έγινε αυτό ξανά δεν θα υπάρξει αποδυτήρια μέσα να το σέβονται.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά.
11: Καλή συνέχεια,
0: και ο Νίκος το πρωί που λέγαμε, έχασε τα αποδυτήρια, δεν μπορεί να συνεχίσει. Τα αποδυτήρια είναι σαν να χάσει το πιδάλιο του αεροπλάνου.
1: Άλλα ακούγαμε και το λύση μέχρι πρώτη μας. Αυτό με εντυπωσιάζει. Δεν είχε αποπέσει την αντίληψή μας κάτι τέτοιο. Ναι. Ούτε έβγαινε κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Εντελώς ξαφνικό ήταν.
0: Γι' αυτό λέω ότι η εύκολη λύση είναι ο λύση.
1: Μπράβο. Παρακαλώ.
0: Μα τα αποδυτήρια τα έχασε.
1: Δεν είπα όχι. Ναι. Απλά μου κάνει εντύπωση. Ναι. Δεν είχε ακουστεί τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξαφνικά.
0: Ξαφνικά ακούγεται κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Συνήθως εδώ η δημοσιογραφία έτσι γίνεται. Ναι.
12: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
12: Κωστή, εγώ είδα φίλε χθες το ματς να μπαίνει ο Ούγκρες στη αλλαγή.
0: Ναι.
12: Είναι πρώτη φάση να πέφτει κάτω, να μην μπορεί να σηκωθεί, να μην θέλει να σηκωθεί ένα πράγμα, μια ιδέα και μισή. Να μην μπορεί να σηκωθεί, να μην έχει ανάσες, να μην είναι τόσο καιρό, δηλαδή δεν ξέρω τι κάνανε. Να έχουν 20 μέρες να παίξουν μπάλα και να μπαίνει άλλος και στην πρώτη φάση να μην μπορεί να σηκωθεί ο Ούγκρεσης. Ο Τάισον να μην κάνει φάουλ στο μαύρο προτού βγάλει την παλιά και φάει την κόκκινη ο Τσιφτσής. Τον έβγαλε τον άλλο μόνο του. Δηλαδή κάποια πράγματα τρελά.
0: Τι βλέπεις?
12: Τι βλέπω? Θέλω να φάνω το λύση, τι βλέπω? Και είναι κρίμα. Είναι ακόμα νωρίς. Έτσι πιστεύω εγώ. Έγινε, ευχαριστώ.
1: Είδαμε. Τελευταίος, παρακαλώ.
13: Κύριε Ραπτόπουλε.
1: Κύριε Ραπτόπουλε,
0: παρακαλώ.
13: Ο Γιαννούλης έπαιξε ή είχε πρόβλημα στο δάχτυλο?
1: Ρεαλίτη.
13: Δεν μου λέτε.
0: Ναι.
13: Η καλαμάτα τι φρούτα βγάζει.
0: Μουσμούλα ρε.
13: Μουσμούλα βρε καρυπίδι και με την καλαμάτα.
1: Ξέρει από καλό λάδι η καλαμάτα.
13: Τώρα ακούστε τώρα το έργο τώρα πως το έχουν φτιάξει αυτοί τώρα το έργο τώρα. Ακούστε τώρα το εργάκι που κάνανε αυτοί τώρα. Πουλάνε τον παπά ότι θα πάρουν πρωτάθλημα. Αυτοί πρωτάθλημα δεν πρόκειται να πάρουν ξανά για καμιά πενταετία. Όχι πενταετία, πενταετία. Λοιπόν, τελειώνει και ο Κυριάκος δεν προλαβαίνει να κάνει. Μόνο με το φίλο σου το Βελόπουλο, του διπλανού, λέω κύριε Ραπτόπουλο και εσένα.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
13: Μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Το 29 με το 7. Μόνο αυτοί οι δύο. Οι άλλοι δεν υπάρχουν. Πάμε παρακάτω. Αγριαστείτε τίποτα για το δικαστήριο με τον κύριο Τετέη. Κύριε Ραπτόπουλε,
0: ναι.
13: Εμείς έχουμε ειδικούς δικηγόρους στη Συμμαχία Ελλήνων, μπορούμε να σας βοηθήσουμε, να ξέρετε. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Τέταρτον, λοιπόν, επειδή ο Άρης τώρα θα κάνει 6 στα 6, αυτοί θα αλλάξουν το λύση για να βρούνε λύση, μπορούν να απευθυνθούν στον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος έχει κόμμα την ελληνική λύση. Και επειδή μπλέξαμε τις λύσεις, κοιτάξτε μην έρθει ο Ματζάρι με το τσιγάρο και τους κάνει κανένα διπλό. Και γουμάλα. Και δεν φύγουν από εκεί το βράδυ. Και είναι κοντά του Καπτατζόγλιο με την Τούπα. Είναι 1,5 χιλιόμετρο απόσταση.
0: Τόσο είναι.
1: Το έχουμε μετρήσει με τον Κωστή.
0: Ναι, τόσο είναι.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Θα μας δείτε στο YouTube στις 8 οι βολεμένοι. Στο Μετρόπολης TV.
0: Ποιος θα μας δει?
1: Οι φίλοι. Γελάει ο Βλαμένος. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Πατορτό και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Πρώτα Θεός ραδιοφωνικά, τα λέμε αύριο στις 2. Να είστε όλοι καλά.
14: Η ώρα είναι 4.
15: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
16: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
17: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
18: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
19: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
20: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Στη σύλληψη του φερόμενου ως προμηθευτή ναρκωτικών της 20χρονης που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν σήμερα το πρωί οι αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για έναν 22χρονο άνδρα ο οποίος συνελήφθη έπειτα από ένταλμα που εξέδωσε ο ανακριτής. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Η Ουκρανία απέφυγε για 2 ημέρες να πλήξει ρωσικά διελιστήρια πετρελαίου και ενεργειακές υποδομές μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα. Ωστόσο η Ρωσία συνέχισε κανονικά τις επιθέσεις της σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές σύμφωνα με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Συναγερμός σήμανε σήμερα στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης στη Γερμανία με την αστυνομία να προχωρά στον αποκλεισμό του λόγω επίγοντος περιστατικού κατά τη διάρκεια πτήσης. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την προσγείωση μιας πτήσης από την Κέρκυρα. Σημαντική επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τις τοπικές χαλαζοπτώσεις έχοντας ως επίκεντρο την Κεντρική Μακεδονία και τη Χαλκιδική. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της πολιτικής προστασίας, τα έντονα φαινόμενα στην περιοχή αναμένεται να εκδηλωθούν από το μεσημέρι ως αργά τη νύχτα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
16: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
17: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
18: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
19: Isomat Premium.
18: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
19: Isomat Premium.
18: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
19: Isomat Premium.
18: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
20: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
21: Και από κρωματάκι.
20: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
22: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
23: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
24: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
25: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
26: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
27: Στο Coffee Island, Marco Bocciari 137. Δεν απολαμβάνεις μόνο ασυναγώνιστο καφέ, αλλά έχει και δώρο τον τέταρτο καφέ. Καλά ακούσατε! Coffee Island, Marco Bocciari 137. Και ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Delivery 2310-91-51-49.
28: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.

0: θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
1: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
0: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
1: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
0: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
1: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 12 λεπτά μετά τις 4 είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95 και 5. Εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Με Τάνια Δήμου, Δημήτρη Μπατμπαρέλα, Κώστα Πετροτό στα μικρόφωνα. Με Θανάση Πολίτη στην ηχοληψία. Με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production. Την κυρία Καταρίνα Μιχαηλίδου.
1: Έφυγε.
0: Στη γραμματική υποστήριξη, η οποία αντικαταστάθηκε από ποια κυρία?
1: Μαρία Λάμπρου.
0: Από τη Μαρία Λάμπρου. Καλησπέρα σε όλους. Παρέα μέχρι και τις 6 θα πάμε σε μία μέρα. Που νομίζω ότι ο απόϊχος των όσων συνέβησαν χθες το βράδυ στην Τούμπα, χθες το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας, με τη μεγάλη νίκη της Καλαμάτας επί του ΠΑΟΚ, ακόμη δεν έχει καταλαγιάσει και κυρίως δεν έχει καταλαγιάσει αυτό που γίνεται σε σχέση με το μπορεί δεν μπορεί ο Λύση, ποια είναι η κατάσταση μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ, αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει, αν μπορεί να είναι ανταγωνιστικός. Όλα αυτά εν ώψη ενός πολύ μεγάλου ντέρμπι με τον Ηρακλή, ο οποίος Δημήτρη είναι στην καλύτερη του φάση. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Εντάξει, έχει 5 συνεχόμενα παιχνίδια στα οποία δεν έχει χάσει. Κέρδισε το Λεβαδιακό στο πρώτο μάτσο Καφτατζόγλιο. Έβγαλε ένα δύσκολο παιχνίδι με την έννοια ότι είχε πίεση, αυτό που λέγαμε και χθες με την Τάνια. Πήρε κάποιους, Κώστα πήρε πράγματα από κάποιους παίκτες που άρχισαν να εμφανίζονται και αυτοί έτσι και να βοηθούν πάρα πολύ. Όπως ο Κράιντς και ο Σάντε Σίλβα, ο οποίος αποκτήθηκε, όπως αποκάλυψε και ο Ματζάρη, λόγω του ότι τραυματίστηκε ο Μπαρσένας. Έχει πολύ καλό momentum ο Ηρακλής, έχει καλή ψυχολογία, έχει αυτοπεποίθηση. Και σίγουρα, όπως είπε και ο Ματζάρη, ο στόχος είναι η νίκη έτσι, σε κάθε παιχνίδι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, λέει, με τις ήττες.
0: Με μεγάλο πρόσωπο, Τάνια Δήμου, τον Κένεθ Βάργκας, ο οποίος έκανε όργια στην κυριολεξία. Η αλήθεια είναι αυτή. Εξέθεσε την άμυνα του ΠΑΟΚ, διεθνής Κωσταρικανός.
1: Γράφουν ήδη Κώστα για τον Βάργκα.
2: Για τον Ολυμπιακό.
0: Για τον Ολυμπιακό, ναι. Ξεκάθαρο,
1: ναι, και στην Κωσταρίκα ήδη τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν πάνω.
0: Πρόσεξε όμως τι είχε γίνει με αυτόν. Αυτός ανοίξει τη Χάρτς. Έτσι. Και έπαιζε σε μια ομάδα της πατρίδας του. Τον περασμένο Μάιο ήταν σε ένα νυχτερινό κέντρο στην περιοχή Μόντες Ντεόκα, κοντά στο Σαν Χωσέ. Σημειώθηκε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς. Με βάση αυτά που μετέφεραν τότε οι δημοσιογράφοι, στο περιστατικό εμπλεκόταν ως παρόντες και οι διεθνείς Αλεχάντρο Μπραν και Βόρεν Μαντριγκάλ. Το αυτοκίνητο του Μπραν δέχτηκε σφαίρες, ενώ η υπόθεση προκάλεσε αναστάτωση στο ποδόσφαιρο της χώρας. Δεν προέκυψε, ήταν και ο Βάργκας χρεωμένος σε αυτό το περιστατικό. Δεν προέκυψε όμως ότι συμμετείχε στους πυροβολισμούς. Παρόλα αυτά, η Αλακουελένσε, η ομάδα με την οποία συνεργαζόταν ως δανεικός, διέκοψε τη συνεργασία μαζί του. Εκεί μπήκε η Καλαμάτα και πήγε και τον πήρε δανεικό
1: και από τη Χάρτς. Και το timing.
0: Έτσι, ένας παίκτης που, όπως ακούσαμε το μεσημέρι εδώ στο Γιώργο Μπούζο και στην εκπομπή Man to Man, είπε ο κύριος Χριστοφιλέας ότι δεν θα τον έχουμε για πολύ. Καταλαβαίνει ότι η ποιότητά του είναι μεγάλη και δεν μπορεί να μείνει για πολύ σε μια ομάδα σαν την Καλαμάτα.
2: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Αυτό που είπες τώρα, εκεί μπήκε η Καλαμάτα. Και γιατί δεν μπορούσε εκεί να μπει ένας Ολυμπιακός, ένας ΠΑΟΚ, ένας Παναθηναϊκός, που έχουν και τόσους ανθρώπους τριγύρω που τα παρακολουθούν, παρακολουθούν παίκτες, πληρώνουν στατιστικολόγους. Δηλαδή.
0: Να σου πω γιατί. Γιατί θεωρούν ότι με τα λεφτά που δίνουν στα συμβόλαια, αυτοί που φέρουν θα παίξουν καλύτερα. Δεν έχουν, ας πούμε, το μυαλό ή δεν κάθονται να κάνουν focus σε μία περίπτωση και να δουν ότι εδώ μπορεί να έχουμε μία πιθανή περίπτωση. Λαβράκι, όπως λέμε. Να πάρεις ένα παίκτη φθηνά σε μια περίεργη φάση και να σου βγει πάρα πολύ καλός.
2: Ο τεχνικός διευθυντής, έτσι, παίρνει κάποιες εισηγήσεις. Εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Ολυμπιακός, γιατί αυτό το κάνουν οι μεγάλες συλλογοί, έχουν και 10-15 ανθρώπους οι οποίοι είναι ανά το εξωτερικό, γιατί ταξιδεύουν και ψάχνουν τέτοιες περιπτώσεις.
0: Σου είπα γιατί
2: αξιολογείται. Δεν μιλάω τώρα μόνο για αυτόν, μιλάω γενικότερα. Ποια είναι τα λαβράκια που έχουν έρθει στο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια?
0: Ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, ότι υπάρχει επεισόδιο με πυροβολισμούς, και σου λέει ας τα μπλέξουμε. Αφού έχουμε λεφτά, πληρώνει ο Αλαφούζος, πληρώνει ο Μαρινάκης.
2: Ωραία, άστρα,
0: πληρώνει ο Σαββίδης, πάρα να πάρουμε ένα άλλο.
2: Ας βγάλουμε εκτός το Βάργκας. Υπάρχουν άλλοι ποδοσφαιριστές. Ποιοι είναι οι ποδοσφαιριστές, λοιπόν? Παίρνει ο ΠΑΟΚ 10 ποδοσφαιριστές στις μεταγραφές. Ναι. Οι 9 είναι άνω του εκατομμυρίου, είναι παίκτες που έχουν ένα. Γιατί δεν υπάρχει κι ένας ο οποίος να είναι εξελίξιμος, να μην είναι περίπτωση?
0: Σωστό.
2: Να σου πω κάτι. Ακόμα και ο Καρυπίδης με τον DND Βγάλε λεφτά.
0: Πάντως ο Ολυμπιακός, όπως έκανε με την περίπτωση του Νους, κατευθείαν έπεσε πάνω. Φαίνεται έχει και πληροφόρηση καλή, γιατί έχει και δύο δανεικούς εκεί. Λέει,
1: αλλά και
0: τον Χαμζά.
1: Και ο Νους πάντως.
2: Και ο Νους πάλι όφη τον βρήκε, ρε παιδιά.
0: Τον όφη, ναι, αλλά ο Νους ήρθε και αυτό σαν προβληματικός εδώ.
2: Ναι, αλλά και πάλι. Και πάλι σου λέω, τον βρήκε όφη.
0: Είναι όφη.
2: Δεν τον βρήκε ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο ΠΑΟΚ.
1: Σε αυτό που λέει ο Γιτάνια Κώστα.
0: Ναι, γιατί σου λέει Ολυμπιακός έχουν
1: να πάρουν. Ο Κώστας έχει δίκιο, αυτό δεν παίρνει το ρίσκο.
0: Δεν παίρνουν το ρίσκο. Σου λέει, γιατί να εκτεθώ άμα δεν μου βγει.
1: Για να τους βάλουν στο ρόστερ τους.
2: Ποιο ρίσκο ρε εσύ, Δημήτρη.
1: Ο Νους είχε θέματα, αυτό λέει.
2: Ναι, αλλά του Νους τα λεφτά ξέρεις πόσα ήταν σε σχέση με κάτι εκατομμύρια που πληρώνει το κάθε σωματείο.
0: Κάτσε να σας πω μια πληροφορία, δεν ξέρω αν την ξέρω.
2: Ας τον έπαινα για αναπληρωματικό.
0: Θα τη δώσω εδώ στον αέρα για στην ψάξη ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σε ηλικία 16 ετών μπορούσε να έρθει στον Ηρακλή.
1: Το έχει πει αυτό, ρε φίλε, ο Κουχάρσκι στο ραδιόφωνο. Ναι,
0: δεν
1: το
0: είναι.
1: Πει, στο Μετρόπολης.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να έρθει. Και σήμερα έμαθα από μάνατζερ που ήταν εμπλεκόμενος στη μεταγραφή. Πήγε να γίνει.
1: Ήταν ατζέντης του κάποια
0: δεν
1: στιγμή.
0: Το πίστεψε ο Ηρακλής. Ήταν 16 ετών τότε ο Λεβαντόφσκι. 16 ετών. Αυτό μου μεταφέρθηκε σήμερα. Και δεν έκανε την κίνηση να δώσει τα λεφτά που ήθελε η πολωνική ομάδα για να τον φέρει.
1: Ναι, έχει γίνει στο παρελθόν αρκετές φορές με τέτοιους πιτσιρικάδες.
0: Όπως είχε έρθει και ο Ρονάλντο στην Καλαμάτα.
1: Ναι, είχε έρθει, ναι. Έτσι. Με τον Παπαδόπουλο, νομίζω.
0: Με τον βασιλιά των Διαμαντιών.
1: Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με αυτόν είχε έρθει. Και δεν έμεινε κιόλας. Όπως είχε ακουστεί, νομίζω το είχε πει ο
1: μελέτης του Περσίας,
0: ότι από τον ΠΑΟΚ είχε περάσει ως υποδοκιμή ο Εσχέν. Που έκανε μετά μεγάλη καριέρα στη Τζέλση.
1: Στη Τζέλση, ναι.
0: Έτσι.
1: Το πήρε βέβαια ο Παναθηναϊκός, αλλά τον πήρε στα τελειώματα. Ω, και δεν.
0: Τώρα τον πάρει εκεί ναι, που είναι. Ναι. Στα ντουζένια, εκεί που
1: ανεβαίνει.
2: Και τώρα δεν μου λες για όλα αυτά η Ολύση.
0: Ολύση. Ολύση, ένα λάθος κάνει, Τάνια μου. Για μένα. Δεν μιλάς έτσι. Φθείρεις τον εαυτό σου τζάμπα και βερεσία.
1: Για την
0: δηλαδή,
1: ευθύνη λες που πήρε.
0: Ναι, η δήλωση είναι.
1: Εντάξει, όμως πρέπει να βγει μπροστά προπονητή.
0: Η δήλωση είναι άπειρο προπονητή. Ο τρόπος που το έκανε δείχνει καταρχάς ένα χαρακτήρα που θέλει να προστατεύσει την ομάδα του και τους παίκτες του.
1: Ναι,
0: έτσι ξεκάθαρα.
1: Αυτό το κάνει, μάλλον.
0: Το παίρνει πάνω του. Αλλά είναι σαν να αυτοσταυρώνεται και σαν να επιταχύνει τη φθορά του. Και θα σου πω το εξής απλό σκεπτικό. Το λέγαμε και χθες σε ένα live που κάναμε. Εάν χτύπα ξύλο για τον ΠΑΟΚ, δεν κερδίσει τον Ηρακλή την Κυριακή. Φέρει χ ή χάσει. Θα ξαναβγεί ο Λύση να κάνει την ίδια δήλωση. Αν κάνει την ίδια δήλωση και πει δική μου η ευθύνη για αυτό που παρουσίασα σήμερα.
2: Μπορεί να πει και φεύγω κιόλας.
0: Αυτόματα κάποιος θα του πει δεύτερη φορά δική σας η ευθύνη χωρίς να αλλάξετε κάτι. Τι μπορεί να γίνει. Άρα μπαίνει σε ένα μονόδρομο που μπορεί να σε οδηγήσει γρήγορα εκτός ομάδας. Για μένα θα μπορούσε. Εδώ έδειξε απειρία, γιατί είναι τα πρώτα συναισθήματα στη δύσκολη φάση όταν χάνεις από την Καλαμάτα που υπάρχει όλη αυτή η αναμπουμπούλα. Θα έπρεπε να έχει την ψυχραιμία, να κάνει μια δήλωση να παραδεχθεί ότι ήταν μια κακή βραδιά, ούτε να κατηγορήσει τους παίκτες, ούτε να μπει πολύ βαθιά και να το πάρει πάνω του, να το πάει στο ότι ήταν μια κακή βραδιά και ότι θα ψάξουμε να βρούμε αντίδραση, να ελιχθεί δηλαδή, και μετά από σήμερα να ψάξει να βρει την καλύτερη δυνατή λύση για να παρουσιάσει καλύτερη ομάδα. Εδώ για να καταλάβετε, το ρώτησα εγώ εάν έγινε κάτι, γιατί η ομάδα συνολικά ήταν κακή του ΠΑΟΚ, και η ερώτησή μου ήταν. Αν έγινε κάτι για το οποίο μετανιώνει στο διάστημα της διακοπής, σε ό,τι έχει να κάνει με την προετοιμασία της ομάδας. Μόνος του, χωρίς να το ρωτήσω εγώ, λέει, αν υπονοείτε το ρεπό, λέει καλά το λέτε, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρω τι θα γινόταν και αν δεν το έδινα το ρεπό. Και προσέξτε, έχει γίνει τόση συζήτηση για τα ρεπό και αύριο έχουν ρεπό πάλι.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Το προγραμματισμένο ρεπό είναι αύριο. Αυτό. Αύριο είναι προγραμματισμένο,
1: ναι,
0: ρεπό.
1: Όλες οι ομάδες πήραν ρεπό.
0: Όλες παίρνουν. Πρόσεξε όμως, με τη συζήτηση.
1: Από 3 ως 5, 6.
0: Με τη συζήτηση που έχει γίνει, που έχει ξεσπάσει για τα ρεπό στον ΠΑΟΚ, για μένα θα ήταν λίγο αυτοπροστασία αύριο να με βάλει ρεπό. Βάλε μια προπόνηση χαλαρή. Και θα πει και του παίκτε ότι αυτή την εβδομάδα πρέπει να την περάσουμε έτσι, να το βοηθήσει και όλο το σύστημα, για να ηρεμήσει και ο κόσμο. Γιατί τώρα χωρί λόγο. Πάλι κατηγορείται ο Λύση για το αυριανό ρεπό που είναι το προγραμματισμένο,
1: ωραία,
0: ρεπό της εβδομάδας.
1: Θες να ρωτήσουμε έναν προπονητή να δούμε τι θα μας πει.
2: Ναι, να ακούσουμε την άποψή του, γιατί... Κύριε Σπανέ, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ευχαριστούμε, καλέσατε, καλησπέρα στην όλη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν ξέρω αν ακούσατε την αρχή την κουβέντα
3: μας. Άκουσα, ναι. Άκουσα πολύ καλά. Βέβαια μιλάτε με έναν προπονητή ο οποίος είναι 100% κατά τον ρεπό. Άρα ναι, λοιπόν δεν είναι κάτι να απαντήσω. Ξέρετε να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
3: Σε όλες αυτές τις καταστάσεις. Επειδή έχουν μπει πάρα πολλές εφαρμογές, συστήματα, τεχνολογία μέσα στο ποδόσφαιρο, υπάρχει ένα team. Έτσι, το team λοιπόν κάθεται να μιλήσει και αποφασίζει ότι είναι καλό να δοθεί ένα ρεπό. Θεωρώ ότι είναι θέμα γυμναστών, φυσιογραφιστών, εργοφυσιολόγων, τι αυτό σου του λύσει. Τέτοια αίσθηση έχω. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να δίνω, ας πούμε, για παράδειγμα, δύο μέρες ρεπό κάθε εβδομάδα, δεν θα μου πει ο, δεν θα μου πούνε οι γυμναστές μου ότι κάνεις λάθος. Ναι. Νομίζω ότι κάπως έτσι έχει γίνει. Αλλά ξέρετε, νομίζω ότι εδώ τώρα το βασικό σενάριο και το βασικό πρόβλημα σε όλη την υπόθεση δεν είναι νομίζω το ρεπό. Έτσι, είναι ότι η ψυχολογική κατηφορά του ΠΑΟΚ και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έτσι, εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ναι, δηλαδή, φάνηκε νομίζω... στο 1-2 ήταν σαν να κόπηκαν τα πόδια όλων στον ΠΑΟΚ. Φάνηκε είναι μετά, έτσι, έρθε και αποβολή, δεν υπήρχε καμία αντίδραση.
3: Είναι έτσι και νομίζω ότι σε αυτό που λέτε που άκουσα μετά και έχετε πολύ δίκιο, ότι κοιτάξτε, αν πρέπει να ελιχθεί σαν προπονητής, είναι καλό να μην δώσει ρεπό. Έτσι, να μην κάνω μια προπόνηση αύριο χαλαρή, ναι, ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν τελικά πρέπει να κοροϊδέψεις το σύστημα ή θα πρέπει να είσαι ο εαυτός σου.
0: Δεν είναι θέμα να κοροϊδέψεις. Μπορείς να κάνεις ένα χαλάρωμα, να πας για ένα φαγητό με την έννοια ότι πρέπει να τα βάζεις κάτω και να ζυγίζεις. Τι κερδίζεις, τι χάνεις. Αν είναι εγώ να δημιουργήσω ένα νέο κύκλο συζητήσεων που επιβαρύνει το κλίμα γύρω από την ομάδα, γιατί να το δώσω, ας πούμε. Σιγά, δεν θα γίνει και τίποτα άμα κάνω μια χαλαρή προπόνηση.
3: Έτσι, έχετε δίκιο. Εντάξει, αυτό είναι που λέμε διαχείριση του προπονητή.
0: Α, μπράβο, αυτό. Είναι άπειρος. Εγώ του δίνω, του χρεώνω απειρία, όχι τίποτα άλλο. Απειρία είναι.
2: Ξεκινήσαμε τη συζήτηση λέγοντας για τη δήλωση του εχθές, όπου ο Λύση ανέλαβε όλη την ευθύνη για την χθεσινή, ήταν θέλοντας φυσικά να προστατεύσει τους παίκτες. Αυτή τη δήλωση, επειδή τη λέτε και πολλοί προπονητές, πότε πρέπει να τη λέει ένας προπονητής?
3: Κοιτάξτε, αυτή τη δήλωση πρέπει να την πει ένας όταν χαθεί ένας στόχος, έτσι, όταν χαθεί ένα σημαντικό παιχνίδι. Όταν τελικά γίνουν λάθη προσωπικά από τους παίχτες σου και πρέπει να στηρίξει μια κατάσταση. Γιατί ξέρετε, το να πει κάποιος, ναι, παίρνω την ευθύνη, ωραία, τι σημαίνει αυτό? Τι είναι η ευθύνη, δηλαδή? Ο ΠΑΟΚ έρχεται, ας πούμε, για παράδειγμα, τέταρτος. Παίρνει την ευθύνη ο Λύση, ναι, αλλά αν απολυθεί όμως θα πρέπει να πάρει αποζημίωση. Άρα λοιπόν την ευθύνη την έχει αυτός που πληρώνει. Ναι. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Σωστό. Ευθύνη είναι να πεις παρετούμε, δεν θέλω και αποζημίωση, εγώ φταίω.
3: Ναι, ναι,
0: σωστό,
3: ναι,
0: είναι αυτό.
3: Ναι, ναι. Ακριβώς. Η ευθύνη λοιπόν έχει να κάνει, είναι τεχνιέντος, ας πούμε. Λέμε, ναι, αποτύχαμε, παίρνουμε την ευθύνη. Γιατί θεωρείς ότι είναι καλύτερο από το να πέσουν τα βέλη στους ποδοσφαιριστές του, είναι καλύτερο να πέσουν πάνω του. Νομίζω αυτό είναι το νόημα του, παίρνω την ευθύνη.
2: Μα αυτή τη στιγμή ο πιο ευάλωτος από όλους είναι αυτός.
3: Είναι έτσι. Είναι, δηλαδή, έτσι, λέτε, βέβαια.
2: Ο Λύση κρίνεται κάθε εβδομάδα. Δεν κρίνω το Τάισον, για παράδειγμα, ή ο Ζιφκοβιτς.
3: Είναι έτσι όπως το λέτε. Βέβαια,
1: εντάξει, απλά κόλτσι οι προπονητές είναι τα εύκολα θύματα σε όλη την υπόθεση.
2: Γιατί αυτό το λέω.
1: Δεν μπορείς να διώξεις 40 παίχτες. Από την άλλη, όμως, δεν είναι μόνο αυτοί που φταίνε, έτσι. Γιατί μόνο στη νίκη δεν έχουν όλοι, ας πούμε, το καλό, ενώ στη νίκη, ας πούμε, είναι μόνο ένας ο τράγος, ο αποδιοβομπέος.
3: Στη νίκη συνήθως ο προπονητής κάνει στην άκρη, βγαίνει έξω από τα φώτα της δημοσιότητας, έτσι, και το μπράβο θα το πάρουν οι παίκτες και μπράβο τους, έτσι, καλό είναι αυτό. Στην ήττα, ναι, αυτός που έχει τα προβλήματα είναι ο προπονητής, αλλά αυτό όμως είναι το ποδόσφαιρο, έτσι, γι' αυτό τελικά λέμε ότι είναι, πρέπει να είναι ένας καλός διαχειριστής ο προπονητής, όχι μόνο τελικά μέσα στα αποδυτήρια, αλλά και έξω από αυτά.
1: Γιατί χθες πιστεύετε η Καλαμάτα έκανε αυτή την μεγάλη νίκη στην Τούμπα? Τι είχε?
2: Έπαιξε καλύτερο, ναι, ο ΠΑΟΚ?
1: Τι δεν είχε ο ΠΑΟΚ, τι είχε η Καλαμάτα προπονητικά?
3: Η Καλαμάτα, εγώ επειδή πέρασα από εκεί και την αγαπάω και σαν ομάδα, έτσι, σαν πόλη, ναι. Νομίζω ότι η Καλαμάτα έχει ένα πλάνο.
0: Έχει πλάνο.
3: Έτσι, θέλει να παίξει, θέλει να κάνει τον build-up, είναι πάρα πολύ καλή σαν επιθέσεις, έχει πολύ γρήγορους μεσοεπιθετικούς. Άρα λοιπόν έκανε αυτό που κάνει πάντα ο προπονητής, πάντα η ομάδα. Δηλαδή δεν έκανε νομίζω κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο από αυτό που κάνει. Θεωρώ λοιπόν ότι βάσει του πλάνου της Καλαμάτα πέτυχε, έκανε αυτό που πρέπει να κάνει, ειδικά για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν όμως απέσχετο το παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Ίσως εγώ βλέπω στο παιχνίδι, έχω την αίσθηση ότι θεωρούσε πριν παίξει ότι θα το κερδίσει.
0: Θα το κερδίσει. Μπορεί να υποτίμησε κιόλας.
3: Νομίζω δεν αξιολόγησε ότι η Καλαμάτα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με ένα πολύ σημαντικό, ωραίο τακτικό πλάνο. Θέλει να παίξει, δεν θέλει να κλειστεί πίσω. Έτσι άλλωστε είδα κάτι το οποίο εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Στο 3-1 είδα τον ΠΑΟΚ να περιμένει στο δικό του μισό. Ήταν με
0: 10 παίκτες, ναι.
3: Και λες από το να φάω 5 γκολ, ας πούμε, είναι προτιμότερο να λήξει έτσι. Δεν είναι όμως αυτό, νομίζω.
0: Γενικά ο Λύση δεν δουλεύει το ποδόσφαιρο κατοχής. Δεν κυκλοφορεί πολύ την μπάλα ο ΠΑΟΚ. Δεν κάνει το build-up που λέμε να ανέβουν όλες μαζί γραμμές και να ψάξει γύρω-γύρω την επίθεση, το ρήγμα, ας πούμε, στην αντίπαλη άμυνα. Ψάχνει λίγο πιο άμεσο το ποδόσφαιρο.
3: Ναι, πάντως ξέρετε. Από ό,τι τον έψαξα όταν προσλήφθηκε στον ΠΑΟΚ, είχε την εικόνα ενός προπονητή σύγχρονου, ο οποίος θέλει να παίξει, θέλει να δημιουργήσει μια στην άκρη, στον άξονα, θέλει να κάνει πράγματα. Εντάξει, δεν γίνεται να μην είναι καλός προπονητής περιόδης. Είναι δεδομένο ότι είναι καλός προπονητής. Απλώς θέλει περισσότερο χρόνο για να το δείξει νομίζω.
0: Μήπως υπάρχει ένα άλλο μείον, δηλαδή στήθηκε ένα team τεχνικό στο οποίο δεν υπάρχει ένας άνθρωπος με την εμπειρία μιας μεγάλης ομάδας ή του πρωταθλητισμού. Και τα παιδιά που είναι αθλητικός και τεχνικός διευθυντής και αυτοί είναι νέοι. Μήπως έπρεπε ο ΠΑΟΚ να έχει και κάποιον έμπειρο δίπλα στο λύση να μπορεί να του πει δύο πράγματα τώρα που συζητάμε, ας πούμε.
3: Εγώ είμαι υπέρ των νέων παιδιών, γιατί φέρνουν φρέσκες ιδέες. Μάλιστα, νέα παιδιά του ΠΑΟΚ, τα οποία, να λέμε την πραγματικότητα, έχουν κάνει προφητισμό.
0: Έχουν βαρύ όνομα τώρα, έτσι, και ο Βιερίνια και ο Μάτι, δεν το συζητάμε.
3: Νομίζω ότι δεν πρέπει να βγούμε σε αυτή τη διαδικασία ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα βαρύ όνομα, ας πούμε, ή με καλύτερο βιβλίο.
0: Ένας έμπειρος, δεν είναι απαραίτητο να είναι βαρύ όνομα. Ας φέρω ένα παράδειγμα. Ο Σάντος, όταν είχε στον ΠΑΟΚ, είχε το Ροζάριο, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
3: Ναι, το θυμάμαι.
0: Ο οποίος ήταν πάρα πολύ έμπειρος, έκανε πολλή δουλειά. Δηλαδή, όσοι παρακολουθούσαμε το ρεπορτάζ, καταλαβαίναμε πόσο πολύ βοηθάει.
1: Δεν ήταν όνομα όμως.
0: Δεν ήταν όνομα, αλλά είχε περάσει από ομάδες που ήταν μεγάλες. Είχε εμπειρίες. Δεν είχε θέμα όνομα. Εμπειρίες.
3: Παιδιά, νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα δουλειά του ΠΑΟΚ ή το να μην δουλεύει έτσι. Νομίζω ότι και τα παιδιά που είναι εκεί και ο Μάτος και η Βιερίνια νομίζω ότι έχουν την εμπειρία και την ικανότητα να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Mm-hmm. Εγώ επιμένω και λέω το εξής, ότι το λέω όταν με ρωτάτε για τον Άρη, όταν με ρωτάτε για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, για την ΑΕΚ. Οι μεγάλες ομάδες έχουν ένα παράξενο ζήτημα τα τελευταία 5-6 χρόνια και μου κάνει εντύπωση. Είναι σαν να περιμένουν να πέσει η τιμή στην αγορά ενός προσφεστή και να τον πάρουν στις 15 τις 20 ή 25
0: ευρώ. Αργούνε πολλές οι μεταγραφές, λέτε. Αυτό.
3: Παιδιά, αυτό να ξέρετε είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μειονέκτημα για ένα προπονητή. Δηλαδή, έρχεται ένας παίκτης 20 Αυγούστου και εσύ πρέπει να τον βάλεις να παίξεις στις 27 ή στις 30 γιατί είναι καλός. Έτσι, αλλά τελικά λες θα ξεπεράσει το πρόβλημα που μπορεί να έχει από την έλλειψη της φυσικής του κατάστασης ή από την έλλειψη του ρυθμού. Θα παίξει 50-60 λεπτά. Τελικά γίνεται χειρότερος, γίνεται ακόμα χειρότερος και να τον επαναφέρεις, αντί να τον επαναφέρεις 20 μέρες, θες ένα μήνα. Νομίζω ότι εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα η φιλοσοφία των παραγόντων, ναι, όπως γίνεται με τα ράφες.
0: Άρα το λύση τον πήγε πολύ πίσω. Ότι
2: είχαμε και αυτή την εξής κουβέντα τώρα. Και λέγαμε ότι η Καλαμάτα πήγε και πήρε το Βάργκας με πολύ λιγότερα χρήματα, γιατί είχε μια ιστορία από πίσω το παιδί. Το θέμα είναι ότι οι μεγάλες ομάδες, θέλοντας να κάνουν οικονομία, πηγαίνουν τα συμβόλαια μέχρι και την τελευταία ημέρα των μεταγραφών για να κερδίσουν κάποια χρήματα και χάνουν από το χρόνο προετοιμασίας. Γιατί δεν μπορούν να βρουν κάποιους άλλους παίκτες λίγο φτηνότερους να τους κάνουν τη δουλειά, αφού έχουν και ανθρώπους που παρακολουθούν την αγορά, και να πάρουν και κάποιους άλλους στο τέλος της μεταγραφικής, που θα είναι και λεπούργια όμως. Δηλαδή θα πάρεις τον παίκτη ο οποίος δεν θα μπορούσε να τον πάρεις κάτω από άλλες συνθήκες.
3: Εγώ έχω να παρατηρήσω κάτι βάσει αυτό που λέτε, ότι η Καλαματά ήταν μια ομάδα η οποία χτίστηκε, ξεκίνησε προετοιμασία και ήρθαν 2-3 παίκτες στο μέσο της προετοιμασίας. Εντάξει, δεν μπορώ να συγκρίνουμε την Καλαμάτα με τον ΠΑΟΚ, έτσι, αλλά θέλω να συγκρίνω όμως την Καλαμάτα, τον ΠΑΟΚ, με μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Ναι.
3: Πού έχετε δει σε μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα να γίνονται πάνω από 3-4 μεταγραφές κάθε χρονιά, όχι κάθε μεταγραφή περίοδο. Ναι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εκεί είναι το ζήτημα όλο, ότι μια ομάδα πρέπει να, η κάθε ομάδα πρέπει να φτιάξει κορμό. Όταν αλλάζουν 10 και 12 παίκτες κάθε χρόνο και όταν έρχονται 15 μεταγραφές, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να γίνει ομάδα. Και δεν μπορώ να καταλάβω εγώ αυτό γιατί γίνεται τη σημερινή εποχή, τα τελευταία 5 χρόνια, στις μεγάλες ομάδες.
2: Και δεν είναι μόνο για τον ΠΑΟ, γιατί και στον Ολυμπιακό το είδαμε αυτό και στον Παναθηναϊκό το βλέπουμε.
3: Στον Ολυμπιακό το πράγμα είναι χειρότερο νομίζω.
2: Μόνο στην ΑΕΚ λίγο έχουμε δει να συμμαζεύεται η κατάσταση.
0: Η ΑΕΚ έκανε και νωρίς μεταγραφές, έχει μια πιο καλή, μια πιο ποδοσφαιρική πολιτική. Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Ακριβώς, έχει μια πολιτική η οποία τελικά τι είναι πιο σημαντικό. Εγώ ξέρω ότι είναι πιο σημαντικό, αλλά δεν μπορώ να το μεταδώσω. Η πιο σημαντικό τελικά είναι η δουλειά ή η μεταγραφή. Όπως αποδεικνύεται, πιο σημαντικό είναι να δουλέψει με τους παίκτες που
0: έχει
3: και όχι η μεταγραφή. Καλό θα ήταν να τους έχεις όλους και με καλές μεταγραφές, αλλά να μπορείς να δουλέψεις όμως κιόλας ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
0: Τώρα με το μάτι σας το έμπειρο, ο Βάργκας μπορεί να σταθεί σε μεγάλη ελληνική ομάδα.
3: Νομίζω ναι, μπορεί να σταθεί ο Βάργκας σε μεγάλη ελληνική ομάδα. Όπως έχει και άλλους παίκτες η Καλαμάτα. Έχει έναν Μπολιβάρο ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
0: Ναι, ο οποίος δεν έπαιξε όλα, είναι τραυματίας από τις εθνικές.
3: Δεν είναι τραυματίας, απλώς άργησε να έρθει.
0: Άργησε, ναι, δεν ήταν έτοιμος.
3: Στην αποστολή. Το θέμα όμως είναι άλλο. Είναι η ομάδα πώς θα εντάξει αυτά τα παιδιά μέσα σε ένα κύκλο εργασιών, ας πούμε, που θα κάνει. Θέλει υπομονή. Οι μεγάλες ομάδες δεν έχουν υπομονή. Βλέπετε τώρα, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός. Έκανε 5 παιχνίδια πάρα πολύ καλά, αλλά με ομάδες οι οποίες ήταν κάτω από τη δυναμικότητά του.
0: Ναι.
3: Και ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες από πολύ νωρίς.
0: Ναι. Σωστό.
3: Έτσι. Έπαιξε καλά, όντως. Σε ένα παιχνίδι με μια ομάδα τουλάχιστον ίση με σένα, δεν μπόρεσες να βγάλεις.
0: Φάνηκε ότι θέλει δουλειά ακόμα, ναι.
3: Την κατοχή, αυτά που πρέπει να κάνει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι μια ατέρμονη συζήτηση, χωρίς να υπάρχει λογική αυτού που πάμε νωρίτερα. Έτσι, πρέπει, εγώ ξέρω ότι ετοιμάζεται μια ομάδα, προπονείται, γίνεται η δουλειά που γίνεται και αν πρέπει να προσθέσει 2-3 πινελιές να τις κάνεις κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Τώρα τα υπόλοιπα τα βλέπω λίγο
1: πολύ. Επειδή πρέπει να κλείσουμε και όλα, μια τελευταία ερώτηση. Τώρα έχουμε την Κυριακή ΠΑΟΚ και Ηρακλής. Αντίστροφη ψυχολογία.
0: Τι βλέπεις, και ο Ηρακλής πάει καλά,
3: Ο Ηρακλής πάει πολύ καλά. Έχει καλούς παίχτες, ακριβούς παίχτες. Και αυτός δουλεύει και μέρα με μέρα, από ό,τι βλέπω γίνεται καλύτερος με έναν πάρα πολύ έτσι, έμπειρο και σοβαρό προπονητή. Νομίζω όμως ότι είναι ο Ηρακλής άτυχος αναφορικά με το παιχνίδι της Κυριακής, δηλαδή,
2: γιατί τώρα θα βρει τον ΠΑΟΚ να θέλει πληγωμένο. Πάση θυσία την νίκη.
3: Βρίσκει ένα ΠΑΟΚ βέβαια πληγωμένο πάρα πολύ, ένα ΠΑΟΚ ο οποίος θα θέλει με νίκη με ό,τι να πάρει το τρίποντο. Νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Ηρακλή και ένα ΠΑΟΚ ο οποίος θα δώσει τα πάντα μέχρι σας κάτω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, coach.
2: Να είστε καλά, κύριε Σπανέ.
0: Καλό απόγευμα. Πάμε διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 4:30 και είναι ώρα για έξυπνη θέρμανση και ψήξη. Riello Adapto Hybrid από την Καλόρια. Αδλία θερμότητας και λέβητας αερίου σε ένα έξυπνο υβριδικό σύστημα.
5: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
4: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη.

0: και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
1: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
6: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
7: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα. Είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Λοιπόν, επιστρέφουμε και να πούμε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, ότι πότε καταλαβαίνεις πως ένα χρώμα είναι καλό? Όταν απλώνεται εύκολα, χωρίς πιτσίλισμα, όταν καλύπτει τέλεια από το πρώτο χέρι και όταν χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο, μάτ αποτέλεσμα. Ιζομάτ Premium για την ποιότητα της Ιζομάτ. Με την ποιότητα της Ιζομάτ για όλους εσάς, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά και στο επόμενο θέμα. Έχουμε μια συνέντευξη λίγο περισσότερο για τον ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό. Και πριν το κάνουμε αυτό, να πούμε ότι η Intersport σε προσκαλεί να ζήσεις στον παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα Intersport. Intersport, αποκλειστικός συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Λοιπόν, να το πιάσουμε από το σκέλος του ΠΑΟΚ τώρα αυτό, γιατί φαντάζομαι για έναν ποδοσφαιριστή που έχει ταυτίσει το όνομά του και την ιστορία του με το δικέφαλο, η χθεσινή εικόνα πρέπει να τον πληγώνει. Νίκος Αλαβάντας στην αλιάκτη της τηλεφωνικής γραμμής από την Αλεξανδρούπολη. Κύριε Αλαβάντα, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα.
12: Τι κάνετε?
13: τι να κάνουμε, στενοχωρηθήκαμε.
12: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, αλλά.

0: Για να σε ακούμε.
1: Στεναχωρηθήκαμε πολύ εχθές με την εμφάνιση της ομάδος. Δεν το περιμέναμε. Mm-hmm. Περιμέναμε όλοι μια, ας το έλεγα, εύκολη νίκη. Να ήμασταν και συγκάτοικοι στην πρώτη θέση. Αλλά δυστυχώς μας απογοητεύσανε πάρα πολύ.
0: Mm-hmm. Τι ήταν αυτό που σας ενόχλησε περισσότερο σε αυτό που είδατε στον ΠΑΟΚ?
1: Αυτό που με ενόχλησε πάρα πολύ ήταν το ότι η ομάδα δεν έπαιζε κάποιο σύστημα. Δεν ήταν γιο μου από πίσω να βγει μπροστά, που το σεντερφόρ να πάρει την κεφαλιά, να πάρει τη θέση, να πάρει. Δηλαδή δεν υπήρχε σωστή ανάπτυξη παιχνιδιού.
0: Uh-huh.
1: Το πρώτο, ειδικά το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε η ομάδα καλά, προσπάθησε το πρώτο δεκάλεπτο, αλλά μετά την αποβολή του τερματοφύλακα και μένοντας με 10 παίχτες, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δυσκόλεψε το πράγμα πάρα πολύ και δικαιολογημένα έχασε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Άρα το εστιάζεται περισσότερο στην τακτική που είχε ο προπονητής, στον τρόπο που ήθελε να παίξει.
1: Εγώ έτσι πιστεύω, ότι η τακτική της ομάδος δεν ήταν σωστή. Η ανάπτυξη του παιχνιδιού δεν ήταν καθόλου σωστό. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν ανορθόδοξο τελείως.
0: Mm-hmm.
2: Εσείς κύριε Νίκο, κύριε Λαβάντα, συμφωνείτε έτσι με αυτό το θόρυβο που έχει πλέον δημιουργηθεί μετά το αποτέλεσμα στην Τούμπα για τον προπονητή? Πώς το βλέπετε, πώς θα αντιμετωπίσετε?
1: Δεν συμφωνώ σε αυτό, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε από ένα αποτέλεσμα να τον βάλουμε κατευθείαν και να τον διώξουμε αυτόν τον προπονητή. Δεν κάνει και δεν ράνει και λέγονται διάφορα. Για μένα είναι λάθος αυτό. Θα πρέπει να δοθεί κάποιος χρόνος. Βέβαια, αυτό το 20ήμερο που υπήρχε, το 15ήμερο που υπήρχε, εγώ περίμενα να δω μια διαφορετική ομάδα.
0: Ναι, όλοι αυτό περίμεναν.
1: Αυτό περίμενα.
0: Να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε, γιατί με τον Πανετολικό άρχισε να δείχνει κάτι.
1: Έτσι.
0: Τώρα με 3 εβδομάδες δουλειά θα βελτιωθεί ο ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς, σίγουρα θα βελτιωθεί κι άλλο η ομάδα και θα κατέβει πολύ πιο καλύτερη.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς είδαμε ότι κατέβηκε πολύ διαφορετική από ό,τι την περιμέναμε. Εγώ πραγματικά εχθές θέλω να συγχαρώ την Καλαμάτα, γιατί πραγματικά έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Έπαιξε ανοιχτά, έχει κατοχή, έβγαινε μπροστά με θράσος.
1: Ακριβώς, που δεν το περιμένει κανένας αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm. Έτσι. Είπατε για την ανάπτυξη. Μήπως το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στην ανασταλτική λειτουργία? Είδατε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ένας ποδοσφαιριστής μεμονωμένα, ο Ελουστόντο, έφτασε στο σημείο να κουμπάει την μπάλα και να τον γιουχάρει το γήπεδο. Μεγάλη μερίδα του κόσμου.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Τώρα, κακά τα ψέματα, όταν αρχίζει η γκρίνια στην κερκίδα, ειδικά στην Τούμπα, τι το έχω ζήσει αυτό, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Κάποια στιγμή κι εγώ, όταν έπαιζα ποδόσφαιρο τότε που παίζαμε, φτάσαμε στο σημείο να λέμε: δεν θέλουμε να παίξουμε στην Τούμπα, καλύτερα να παίζουμε εκτός έδρας παρά μέσα στην Τούμπα. Αυτή η γκρίνια είναι ό,τι χειρότερο και για τον ποδοσφαιριστή και γενικά για όλη την ομάδα.
0: Ναι. Το δικαιολογείτε εσείς ο προπονητής? Κύριε Λαβάντα, ο προπονητής είπε ότι εντάξει, ο κόσμος έρχεται, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να εκφραστεί. Ο παίκτης το ξεπερνά γιατί είναι έμπειρος, εμείς θα το στηρίξουμε. Δικαιολογείται αυτό από τη δική σας πλευρά και μπορεί τώρα αυτός ο παίκτης εύκολα να σταθεί να ξαναπαίξει μπροστά στο κοινό αυτό?
1: Όχι. Θα πρέπει να είναι ανέστητος για να μπορέσει να το ξεπεράσει.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτής της άποψης είμαι. Όταν ένας ποδοσφαιριστής είναι ευαίσθητος και αρχίζει η γκρίνια, και αρχίζει το γιουχάρισμα από την κερκίδα, τον σκοτώνεις. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί τα έχω ζήσει, τα έχω περάσει. Είναι ό,τι χειρότερο για τον ποδοσφαιριστή. Ό,τι χειρότερο.
0: Και
1: θα πρέπει λοιπόν τώρα να στηρίξουν τους παίκτες αυτούς για να μπορέσει η ομάδα να ανακάμψει.
3: Κύριε Λαβάντα, τώρα ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ένα τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή, ο οποίος έρχεται και από νίκη στο πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση.
1: Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να στηρίξει την ομάδα τώρα, γιατί σε αυτό το τοπικό ντέρμπι, τα κάτω ψέματα, όσο και καλύτερος να είναι ο ΠΑΟΚ ή όσο και χειρότερος να είναι ο Ηρακλής, είναι τοπικό ντέρμπι. Λοιπόν, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό λοιπόν πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα βοηθήσει την ομάδα να το ξεπεράσει αυτό. Γιατί ήταν ένα ατυχές αποτέλεσμα, εκτός το ατυχές αποτέλεσμα ήταν και μια άσχημη εμφάνιση.
0: Υπάρχει κάποιος ή κάποιοι παίκτες που λέτε ότι εκεί πάνω μπορεί να στηριχθεί λίγο η αισιοδοξία του Παοξίου ότι θα το γυρίσει η ομάδα.
1: Εγώ σε αυτή την περίπτωση πιστεύω στον Ζήφκοβιτς.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να γυρίσει ένα παιχνίδι από μόνος του. Το έχει δείξει πολλές φορές. Δυστυχώς μας λείπει ο Κωνσταντέλιας. Αυτή τη στιγμή εγώ περίμενα από το Γιάχιτς κάποια πράγματα περισσότερα.
0: Ναι, δεν ήταν καλός θες, είναι αλήθεια αυτό.
1: Ότι είναι φοβισμένος, δεν παίρνει πρωτοβουλίες. Και αυτό με στεναχώρησε. Γιατί είχαμε ένα Κωνσταντέλια, τον δίναμε την μπάλα και λέγαμε ότι θα κάνει κάτι και θα δημιουργήσουμε ευκαιρία, θα κάνουμε γκολ, θα δώσει πάσα ασίστ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτός ο παίκτης. Είναι μόνο Ζήφκοβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δυσκολεύουν τα πράγματα πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε να δώσει ελεύθερο στο Γιάχιτς ή στον άλλον που...
0: Το Ζαφίρι.
1: Το Ζαφίρι να κάνει περισσότερα πράγματα. Περισσότερα. Να ρισκάρει. Γιατί αν δεν ρισκάρεις δεν κερδίζεις. Γιατί ο Κωνσταντέλιας αυτό έκανε.
0: Mm-hmm.
1: Πολλές φορές ρισκάριζε.
0: Ναι, και έκανε τη μία-δύο ενέργειες παραπάνω που έλεγες τώρα ας πούμε γύρισε το μάτσο με μία ενέργεια.
1: Με το που έπαιρνε την μπάλα όμως ο Κωνσταντέλιας από εκεί, λέγαμε θα δημιουργήσει φάση. Τώρα ποιος θα δημιουργήσει τη φάση.
0: Σωστό. Σωστό. Μάλιστα, κύριε Λαβάντα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά,
0: ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο Λαβάντα. Στήριξη θέλουν οι παίκτες, δεν χρειάζονται αποδοκιμασίες, γιατί λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει τώρα το κουμπί για τον Ελουστόντο. Γιατί χθες βρέθηκε στη δύσκολη θέση μετά το 1-3, γιατί όντως έκανε δύο λάθη, ένα σε ένα τάκλινγκ εκεί που έχασε μια μονομαχία και μετά στον τρόπο που κινήθηκε στη φάση του 1-3
3: της Καλαμάτα. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και και το μεγάλο λάθος μας στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό που έμεινε ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες.
0: Εντάξει, μαζεύτηκαν. Του είχαν δηλαδή πολλά του Ελουστόντο, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έφταιγε μόνο αυτός. Είναι λίγο άσχημο να βλέπεις έναν παίκτη μόνο να αποδοκιμάζεται από τον κόσμο.
3: Εγώ σου λέω ότι απλά δεν έχει κάνει μόνο ένα κακό παιχνίδι. Δεν έκανε συνεχόμενα ένα κακό παιχνίδι.
0: Εντάξει,
3: και λάθη που στοιχίζουν, έτσι.
0: Ναι, αλλά όταν σου έρχεται την μπάλα και πας να κάνεις πάσα και ακούς όλο το γήπεδο να σε γιουχάρι, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να το πάρουμε και λίγο από την πλευρά της Καλαμάτας, γιατί είναι νομίζω και ένα. Μια μελέτη, μια περίπτωση προς μελέτη μιας ομάδας η οποία ήρθε από τη δεύτερη κατηγορία. Και εγώ χθες, αν μου έλεγε κάποιος και δεν ήξερα ότι αυτή η ομάδα είναι νεοφώτιστη, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση, με κοροϊδεύουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Καλαμάτα, η οποία χειροκροτήθηκε και μάλιστα έβγαλε μια ανακοίνωση γι' αυτό, και νομίζω πρέπει να είναι πάρα πολύ χαρούμενος ο γενικός αρχηγός της ομάδας, ένας από τους ανθρώπους που τρέχουν σε αυτό το project, ο κύριος Ηλίας Μουρούσιας. Κύριε Μουρούσια, καλησπέρα, τι κάνατε?
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα σας και στους ακροατές σας.
0: Συγχαρητήρια καταρχάς και για την νίκη σας και για το ποδόσφαιρο που παίξατε, γιατί την πήρατε με ωραίο ποδόσφαιρο.
4: Να είστε καλά. Ναι, φυσικά ήταν μια νίκη απέναντι σε μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και συνδυάστηκε βέβαια και με πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Όπως θα έλεγα, συνηθίζουμε να παίζουμε καθ' όλη τη διάρκεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων που έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά τη χρειαζόσασταν κι εσείς αυτή τη νίκη, γιατί μέχρι και χθες με τον ΠΑΟΚ δεν είχατε καταφέρει να πάρετε αποτελέσματα. Και με τον Άρη ευτυχήσατε να προηγηθείτε νωρίς, αλλά τελικά στο τέλος ο Άρης πήρε το μάτς την μπουκιά μέσα από το στόμα σας, για να το πω. Έτσι ακριβώς.
4: Ναι, αυτό είναι η αλήθεια, ότι παρόλο που είχαμε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις σε όλα τα παιχνίδια.
3: Και με τον Παναθηναϊκό που παίξατε καλά.
4: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αποτελέσματα δεν είχαμε, αυτά που θέλαμε τουλάχιστον ή αυτά που θα πιστεύαμε ότι θα δικαιούμασταν. Και ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη, θα έλεγα, εκτός προγράμματος νίκη, η οποία θα μας δώσει βέβαια τώρα να βλέπουμε και με άλλη ματιά το μέλλον.
0: Η αποστολή τι ώρα επέστρεψε, χθες επέστρεψε ή σήμερα στην Καλαμάτα?
4: Δυστυχώς έχουμε μια χρονιά πολύ περίεργη, η οποία μας επιβαρύνει πάρα πολύ στο θέμα της κούρασης. Και χθες επιστρέψαμε, για να φανταστείτε στις 4 το πρωί στην Καλαμάτα. Ταξίδια, αεροπορικά, και τώρα καλούμαστε να προετοιμαστούμε μέσα σε 2-3 μέρες για να ταξιδέψουμε πάλι στην Αθήνα για να παίξουμε εντός έδρας με τον Όφη.
0: Δύσκολο πολύ. Φαντάζομαι όμως ότι αν βγήκατε μια βόλτα σήμερα στην πόλη εκεί της Καλαμάτας, από τα μπράβο που πήρατε, που εισπράξετε από τον κόσμο, λέτε χαλάλη και την κούραση.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί ο κόσμος της Καλαμάτας ζει και αναπνέει για αυτήν την ομάδα. Στηρίζει πάρα πολύ και είναι πάντα κοντά, και θα έλεγα ζει στην καθημερινότητά του, οπότε σήμερα είναι αλήθεια ότι μια βόλτα ανέβγαινε οποιοδήποτε παίχτης, οποιοδήποτε άνθρωπος της ομάδας, έβλεπε αυτή τη χαρά στα πρόσωπα των ανθρώπων όλων.
0: Να ρωτήσω κάτι, αυτή η ομάδα πώς στήθηκε, δηλαδή πείτε μας σε σχέση με πέρυσι, ας πούμε, έπαιζε κάποιος, πώς παίζανε ας πούμε στην ενδεκάδα, αν πάρουμε το χθεσινό παιχνίδι.
4: Κοιτάξτε, καταρχάς η ομάδα πώς στήθηκε. Η ομάδα έχει έναν πρόεδρο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ο κύριος Πρασάς και επενδύει, επιμένει, δηλαδή επέμενε, το βλέπαμε όταν ήταν στη Super League 2 ότι επέμενε μέχρι να ανέβει.
4: Ακριβώς, ο κύριος Πρασάς έχει μαζί του άψογους συνεργάτες που στήσανε μια ομάδα φέτος πάρα πολύ ποιοτική. Σαφώς και με το προπονητικό team και με τον προπονητή. Έγινε μια επιλογή ενός νέου προπονητή, έτσι, που για κάποιους ήταν στοίχημα. Όμως βλέποντας κάποια στοιχεία ο πρόεδρος πάνω σε αυτόν τον προπονητή, οραματίστηκε, θα έλεγα, μια ομάδα η οποία θα έχει ποιότητα, αλλά ταυτόχρονα και θα βγάζει και ενθουσιασμό.
0: Ναι.
4: Νομίζω ότι μέχρι στιγμής δείχνει η ομάδα ότι βγαίνει αυτό το πρόσωπο και όλοι είναι ευχαριστημένοι.
0: Από πέρυσι, ας πούμε, στην ενδεκάδα πώς ήταν χθες? Παίζανε και πέρυσι στη Super League 2.
4: Ναι. Κοιτάξτε, ο Στρούγκης ήταν ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε βασικός εχθές και ήταν και πέρυσι. Ο Μορέιρα είναι δύο παίκτες.
2: Και ο Καλουτσικίδης.
0: Και
4: ο Καλουτσικίδης φυσικά τρεις. Και φυσικά και στον πάγκο ήταν άλλοι τρεις-τέσσερις, όπως ήταν ο Μπακαγιώκο, ο Κατάλτη, ο Μιράντα. Η ομάδα κράτησε κάποιους παίκτες από τον περσινό κορμό, κάποιους σημαντικούς παίκτες, οι οποίοι αξιολογήθηκαν και από το νέο προπονητικό team. Και νομίζω όμως ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλές προσθήκες.
0: Αυτό είναι που κάνει εντύπωση. Ας πούμε, ο Βάργκας τώρα, χθες,
2: μιλάει
0: η Ελλάδα για αυτόν. Και διαβάζαμε και την ιστορία πώς τον πήρατε, ότι μπλέχτηκε σε μια περιπέτεια που μπορεί να μην έφτιαγε κιόλας και εκμεταλλευτήκατε μια ευκαιρία εσείς εκεί.
4: Φυσικά.
0: Αυτό σημαίνει ότι είχατε, πώς το λένε, οι κεραίες σας δουλεύανε και είχατε τις σωστές πληροφορίες.
4: Κοιτάξτε, αυτό είναι σίγουρο. Το project φέτος το έχει τρέξει ο πρόεδρος μαζί με έναν άμεσο συνεργάτη του. Δεν θέλω να λέω ονόματα τώρα, γιατί δεν είμαι και ο αρμόδιος αυτή τη στιγμή, αλλά και με διάφορους άλλους συνεργάτες. Αλλά πραγματικά στήσανε μια ομάδα με πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ πίσω δουλειά και προεργασία, όπως λέτε. Δεν έγινε τίποτα στην τύχη. Ήταν κάτι το οποίο δουλευόταν πριν καν η ομάδα ανέβει στην επόμενη κατηγορία. Νομίζω ότι πέρα από το Βάργκας, που πραγματικά είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός παίκτης, εγώ θα έλεγα ότι σε όλες τις γραμμές έχουν έρθει παίκτες οι οποίοι έχουν να δείξουν ακόμα πολλά, και εγώ προσωπικά μέσα από τις προπονήσεις και από τους αγώνες που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής βλέπω πολύ μεγάλη ποιότητα. Για παράδειγμα, τον Μπολίβαρ ή τον Ροντρίγκε.
0: Ο οποίος έλεπε χθες ο Μπολίβαρ, γιατί είχε καθυστερημένη έλευση, δεν είναι, άφηξε από εθνική.
4: Ναι, είχε καθυστερημένη άφηξη, οπότε δεν ήταν απολύτως έτοιμος και ήταν πάρα πολύ κουρασμένος και αποφασίσαμε να τον κρατήσουμε πίσω. Ωστόσο, είδαμε όμως ότι μπήκε μέσα ο Κουρμινόφσκι, που είναι επίσης ένας εξαιρετικός επιθετικός, που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού και τώρα, που χωρίς να είναι και στο 100% έτοιμος, έδειξε και αυτός πόσο μεγάλη
0: πολύ καλά
4: ποιότητα
0: στοιχεία, ναι,
4: και πόσο καλά στοιχεία έχει.
2: Εντάξει, κύριε Μουρίς, και για μένα το μεγάλο ρίσκο, έτσι, που πήρε η διοίκηση Καλαμάτας, είναι που έδωσε τα κλειδιά σε έναν Έλληνα Έτσι, και νεαρό. Έναν Έλληνα νεαρό, έναν Έλληνα που έχει δουλέψει και σε μικρές κατηγορίες, που γι' αυτό ήταν για πολλούς έτσι μεγάλη έκπληξη. Αλλά όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα τουλάχιστον, η επιλογή για την ώρα τουλάχιστον δικαιώνεται.
0: Και είναι και ένα παιδί με προσωπικότητα. Φάνηκε και στο τέλος, μάζεψε τους παίκτες, τους μίλησε. Είχε το καθαρό μυαλό να τους πει: συνεχίζουμε, κρατάμε χαμηλούς τόνους. Δηλαδή δεν το κάνεις εύκολο αυτό να έχεις κερδίσει τον ΠΑΟΚ με στην Τούμπα, έτσι.
4: Ναι, ο Παναγιώτης είναι ένας νέος ανερχόμενος προπονητής. Δουλεύει πάρα πολύ σκληρά στις προπονήσεις, δουλεύει και προσωπικά στα προπονητικά του έτσι, χαρακτηριστικά. Ήταν ένα στοίχημα, πραγματικότητα είναι αυτό, αλλά και αυτή η επιλογή νομίζω δεν έγινε στην τύχη, διότι εκεί ο πρόεδρος είχε δει και αυτός κάποια στοιχεία. Ο Παναγιώτης είχε δείξει μια φιλοσοφία παιχνιδιού στην προηγούμενη του ομάδα και αυτό που έμενε μόνο ήταν να πάρει την απόφαση ο πρόεδρος να ρισκάρει σε εισαγωγικά και να δώσει τα κλειδιά, όπως είπατε, σε ένα νέο ταλαντούχο, ο οποίος όμως είχε μια αγωνιστική φιλοσοφία που άρεσε στον πρόεδρο και αυτό βέβαια βγαίνει και αρέσει και στον κόσμο μας.
0: Κύριε Μωρίσα, τώρα ένα πρόβλημα έχει Καλαμάτα που πρέπει να λύσει, το γηπεδικό. Πότε θα είστε έτοιμοι για να πείτε ότι παίζουμε στην έδρα μας πλέον?
4: Αυτό είναι πραγματικότητα ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για μας. Μας δυσκολεύει όλο τον οργανισμό, όχι μόνο τους παίκτες και τους προπονητές. Δυσκολεύει και εμάς πίσω που δουλεύουμε για να προσπαθούμε να έχουμε την καθημερινότητά τους όσο πιο οργανωμένη γίνεται και να μπορούν να δουλεύουν χωρίς να σκέφτονται πολλά. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο μας ταλαιπωρεί. Αυτό τώρα το πότε θα επιστρέψουμε στην έδρα μας είναι και αυτό ένα στοίχημα, είναι ένα ερωτηματικό μεγάλο, το οποίο δεν μπορούμε όμως να κάνουμε εμείς κάτι σαν ομάδα, σαν οργανισμός.
0: Έχετε μια ενημέρωση?
4: Η ενημέρωση ήταν αρχικά ότι θα μπούμε στις 22 του Νοέμβρη. Αυτό έχει φύγει τώρα και πάμε προς αρχές του δεύτερου γύρου, δηλαδή τον Ιανουάριο. Ελπίζουμε και ανυπομονούμε να μην πάει παρακάτω, γιατί πραγματικά η ομάδα αυτή που έχει στηθεί δεν αξίζει να ταλαιπωρείται έτσι και να χάνει, θα έλεγα, βαθμούς για διάφορους άλλους λόγους πέρα από το αγωνιστικό.
0: Πείτε μας κάτι τελευταίο, επειδή η νίκη ήταν ιστορική, είναι η πρώτη νίκη της Καλαμάτας επί του ΠΑΟΚ, έτσι, στην ιστορία του, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είχατε επικοινωνία με τον πρόεδρο, δεν ξέρω, μου έδωσε κάποιο έξτρα πριν στους παίκτες?
4: Ο πρόεδρος έχει δώσει ήδη τα μπόνους και ανάλογα με τις νίκες που κάνουμε έχει δώσει στην ομάδα για μπόνους για όλη τη σεζόν. Είχαμε την επικοινωνία.
0: Τι σας είπε, ας πούμε, με αυτό το αποτέλεσμα? Φαντάζομαι ήταν κάτι που τον χαροποίησε. Είναι η μεγαλύτερη νίκη της Καλαμάτας, αν δεν κάνω λάθος.
4: Φυσικά.
0: Στην εποχή Πρασά.
4: Φυσικά. Ενώ ο πρόεδρος ήταν χαρούμενος, έδωσε τα αμέσως, έστειλε τα συγχαρητήρια σε όλους μας και μας είπε ότι ανυπομονεί να κλείσει εισιτήρια, να έρθει πιο σύντομα από όσο είχε προγραμματίσει να έρθει για να τα πούμε όλα από κοντά.
0: Μάλιστα. Ωραία, αυτό είναι. Του δίνετε την όθηση να είναι ακόμη πιο ζεστός.
4: Φυσικά. Οι νίκες και οι μεγάλες εμφανίσεις και τέτοιες νίκες απέναντι σε κάποιες ομάδες ιστορικές και ποιοτικές, θα έλεγα, δίνουν μεγαλύτερη χαρά σε όλο τον οργανισμό και πόσο μάλλον στον πρόεδρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μουρίσια.
3: Να είστε καλή.
4: Απλά θα ήθελα να τελειώσω λίγο. Και να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο, διότι πέρα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε εμείς με το γήπεδο, αντιμετωπίζει και ο κόσμος τις ίδιες δυσκολίες, αλλά παρόλα αυτά όμως είναι ο 12ος παίκτης μας σε όλα τα παιχνίδια, εντός έδρας και εκτός έδρας. Και πραγματικά είναι συγκλονιστικός και θα έλεγα ότι αξίζει πάρα πολλά. Ευχαριστώ από όλο τον οργανισμό, από μένα, από τους παίκτες, staff και από όλη την ομάδα.
0: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, παιδιά, σιγά σιγά φεύγει το φθινόπωρο και έρχονται τα κρύα. Κάτι που σημαίνει θέρμανση στο φουλ και λογαριασμοί στα κόκκινα. Κλείνεις παράθυρα, προσπαθείς, αλλά με τέτοιες θερμοκρασίες δεν διατηρείται η ζέστη με τίποτα. Εκτός και αν έχεις κουφώματα LVL με την παγκόσμια τεχνολογία i2. Ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστα μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό σας σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κοκτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κοκτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
14: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά, με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
15: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
16: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό, μετατρέπεται σε ενιαία έλαση. Πλαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
17: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Η Ryanair αποχωρεί? Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί η διακοπή δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel, Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.
19: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
20: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
21: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
22: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
23: Θέλεις οικονομία?
21: θέλεις μασούτη.
0: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
21: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
1: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
2: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
23: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
25: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
26: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
25: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
27: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
29: Ποιος καλέ?
28: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
29: Και σε παίρνει αυτή?
28: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
29: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
30: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
31: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επιστρέψαμε, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και για σένα που θέλεις ένα χρώμα που να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και να χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα, επίλεξε Ιζομάτ Premium και βρες το χρωματάκι που σε εκφράζει από τη βεντάλια χρώμα της Ιζομάτ.
2: Λοιπόν, να πούμε και μια πληροφορία πριν πάμε στην επόμενη συνέντευξη, ότι η αποστολή της ΑΕΚ έχει φτάσει ήδη στο Λονδίνο. Αύριο το βράδυ παίζει η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge, στο γήπεδο της Chelsea. Είναι και ο Βάργα στην αποστολή, τον πήρε μαζί του ο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ, η οποία θα μείνει και μια εβδομάδα σερί, γιατί παίζει την άλλη Τρίτη μετά με τη Manchester City. 10.000 οπαδούς θα έχει στο Stamford Bridge. Περιμένουμε και την συνέντευξη τύπου του Νίκολιτς για τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι ζουν τα καλύτερά τους. Τώρα, αυτά είναι τα καλύτερα των οπαδών. Να παίζει τέτοια παιχνίδια.
1: Η ΑΕΚ στάθηκε άτυχη γιατί έχει τους τραυματισμούς στα φόρ. Αυτό είναι το.
2: Ναι, εντάξει, βέβαια προθέσεις το κάλυψε. Ήταν πολύ καλή και δημιούργησε με τον Όφη. Η αλήθεια είναι αυτή, βγάζει ένταση. Η ΑΕΚ είναι η πιο δουλεμένη ομάδα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν δεν είχε το Champions League, πιστεύω θα λέγαμε ότι είναι και το φαβορί. Απλά το Champions League καταναλώνει πάρα πολύ ενέργεια, φέρνει τραυματισμούς.
1: Και δεν έχει και πολύ μεγάλο ρόστερ,
2: ναι,
1: η
2: και
1: ΑΕΚ.
2: Φέρνει
1: άρα
2: θέματα.
1: Η καταπώνηση θα είναι πολύ μεγαλύτερη.
2: Και γι' αυτό είναι και λέμε ότι είναι όλοι μέσα στο κόλπο και οι τέσσερις. Έτσι, διαφορετικά η ΑΕΚ θα είχε ένα προβάδισμα. Σαν ομάδα φαίνεται ότι είναι πιο δουλεμένη και είναι και η ομάδα του προπονητή. Δηλαδή η ομάδα με τη μεγαλύτερη ταυτότητα αυτή τη στιγμή, την πιο καθαρή αγωνιστική ταυτότητα, είναι η ΑΕΚ.
1: Βέβαια ξεκάθαρα. Η αλήθεια είναι, Κώστα, ότι ο πιο άτυχος στο κομμάτι των τραυματισμών μέχρι στιγμής είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Ναι.
1: Ο οποίος είδε χθες και το Μιχαηλίδη.
2: Ο Μιχαηλίδης είναι καλά.
1: Είναι καλά.
2: Είναι καλά, δεν ήταν κάτι. Βαρύ το αισθάνθηκε. Προληπτικά τέλος πάντων το έμεινε εκτός. Στο τέλος του ημιχρόνου εδώ τώρα ήταν ένα θέμα, γιατί σου λέει στο 37 νιώθω ενόχληση και του λες κάτσε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Δηλαδή μπορεί να του δημιουργήσει πρόβλημα αυτό. Μου έκανε εντύπωση αυτό το, η επιλογή του Λύση. Το να τον κρατήσει μέσα ενώ δεν είχε κάτι. Μάλλον ενώ ζητούσε ο ίδιος να βγει γιατί είχε ενόχληση. Τώρα εκεί πέρα ρισκάρεις αν είναι κάτι σοβαρό. Τέλος πάντων, δεν έχει κάτι σοβαρό. Είναι οκ. Okay. Δεν φαίνεται ότι χρειάζεται καν να το ψάξει ο ΠΑΟΚ παραπέρα. Οπότε ασχολείται με το ντέρμπι κόντρα στον Ηρακλή. Είπαμε, προπόνηση έγινε σήμερα. Αύριο ρεπό και ουσιαστικά από την Πέμπτη θα πιάσει το ντέρμπι για να το δουλέψει.
1: Ναι, και θα παίξει με Μοναστηρλή, έτσι.
2: Μοναστηρλής, γιατί ο Τσιφτσής πήρε την κόκκινη. Ο Μοναστηρλής, όπως όλα τα ταλέντα στον ΠΑΟΚ, όλα μπαίνουν αναγκαστικά. Δεν μπαίνουν βάσει πλάνο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ο Κουλιαράκης μπήκε όταν απέτυχε το μοντέλο τότε με Κάργα και με το στόπερ που είχε. Και επειδή είχαν δοκιμαστεί όλοι, να βάλουμε τον Κουλιαράκη. Δεν ήταν κακή επιλογή. Θα μπορούσε να μπει πιο ομαλά νωρίτερα. Βέβαια, ο Κουλιαράκης ήταν εκείνη τη χρονιά, πήγε προετοιμασία, εκείνη τη χρονιά έπαιξε. Ο Κωνσταντέλιας το ίδιο. Θυμάσαι Κουαλιάτα και όλα, ναι, τα ταλέντα, ναι, τα οποία προωθούνταν Σοάρες, δεν κάναν τίποτα. Και κάποια στιγμή είπαν να βάλουμε τον Κωνσταντέλια και μπήκε στην ΟΠΑΠ Αρίνα στο μάτσο με την ΑΕΚ. Και λέγανε οι οπαδοί της ΑΕΚ, τι είναι αυτός ο παίκτης. Και έτσι έπαιξε ο Κωνσταντέλιας. Και τώρα με μια αποβολή του Τσιφτσή έρχεται η ευκαιρία του Μοναστηρλή για να καθιερωθεί να παίξει και να είναι ένα παιδί από εδώ και πέρα το οποίο θα είναι τερματοφύλακας που ξεκάθαρα θα παίρνει χρόνο συμμετοχής. Κάτι
1: και
2: το οποίο για μένα.
1: Στο κύπελο που απέκρουσε, τι είχε γίνει
2: με τον Ατρόμητο.
1: Είχε τραυματιστεί.
2: Όχι, δεν ξαναπήξε μετά. Δεν τον ξαναβάλανε μετά.
1: Όχι, όχι. Που πήρε τη θέση του. Για, ήταν λόγω ηλικίας.
2: Τότε τον έβαλε γιατί είχε ψηλοθέμα με ο Τσιφτσής και τον έβαλε για να καλύψει και το ηλικιακό.
1: Πρέπει να ήταν και ο Παυλίνκα τότε.
2: Εκείνη την περίοδο, ναι, νομίζω πρέπει,
1: πρέπει
2: να είχε
1: ένα
2: θεματάκι.
1: Και έβαλε τον τέλος πάντων, Μοναστηρλή, ο οποίος έπιασε.
2: Εκεί ήταν κάτι επιλογή. Τον έβαλε γιατί ήταν και ο κανονισμός με τον Πιτσιρικά και έβαλε τον Μοναστηρλή. Αλλά μετά δεν το συνέχισε ο ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να παίξει κάποια παιχνίδια. Τέλος πάντων, τώρα δεν είναι η ευκαιρία. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιδί θα είναι μεγάλη ευκαιρία του. Θα είναι από τα κέρδη του ΠΑΟΚ. Όπως πιστεύω ότι με την εικόνα του Ελωστόντο, για να επανέλθουμε σε εκείνο που συζητούσαμε πριν, θα ήταν προτιμότερο να έπαιζε ο Μπαταούλας αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή, ο Μπαταούλας με τον Παναθηναϊκό που έκανε κάποια λάθη, είχε όμως και πολύ καλές στιγμές επιθετικά, κεφαλιές, κάθετη πάσα στον γκολ του Ούγκρεσιτς, και γενικώς μια παρουσία που λες ότι κάτι δείχνει αυτό το παιδί.
1: Και να σου πω και
2: αν
1: κάτι,
2: έπαιρνε το χρόνο.
1: Προτιμώ τα λάθη του Μπατα... να τα δω από τον Παταούλα παρά από τον Ελουστόντο.
2: Δεν ξέρω τι άποψη έχει ο Ανέστης ο Αναστασιάδης που είναι στη γραμμή.
3: Ανέστη,
2: κάνεις καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπατε και που είπε τελευταία η Τόνια, ότι προτιμάμε τα λάθη των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, των
2: νεαρών. Και τον πιτσιρικάδων, έτσι.
1: Δηλαδή να στηρίξω το παιδί που μπορεί αύριο μεθαύριο να μου δώσει και κάτι, γιατί ο Ελουστόντο, πόσο, τι να στηρίξεις τώρα σε ένα ποδοσφαιριστή που...
3: Το δρόμο είναι. Πρέπει να γυρίσουμε λίγο πίσω. Αυτό που έχει κάνει ο Πάγκο μέχρι στιγμή, αυτές τις πωλήσεις τις έχει κάνει, γιατί ακριβώς στήριξε μια διαδικασία. Στήριξε τα παιδιά. Οπότε το μέλλον αυτών των παιδιών και του Μοναστερλή και του Παταούλα που τυχαίνει να είναι και από την Πτολεμαϊδα και είμαστε και πατριώτες.
2: Α, ξέρεις, έχεις πληροφορίες δηλαδή.
3: Βεβαίως. Και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, όπως είπατε, μπορεί να γίνει ένα λάθος, αλλά είχε έναν από τους καλύτερους φόρ της Ελλάδας και η παρουσία τους ήταν ανμήτια.
1: Και μετά το προσπάθησε, το έκανε το λάθος, αλλά προσπάθησε το παιδί.
2: Και επιθετικά ήταν καλός. Έχανε φάσεις συστημένες μπάλες.
1: Και μπήκε σε ένα μάτς με 10 παίκτες, έτσι. Δηλαδή δεν το ξεχνάμε αυτό.
3: Γι' αυτό είμαστε πάντα υπέρ των Ελλήνων και των πιτσιρικάδων και ο ΠΑΟΚ είναι σε αυτή τη διαδικασία και πρέπει να στηριχτούν αυτά τα παιδιά. Και συμφωνώ και με τον Μοναστηλή, πρέπει να γίνει κάτι το αντίστοιχο. Απόλυτα.
2: Ναι. Μπορεί να είναι από τα κέρδη του ΠΑΟΚ φέτος. Σε αυτή τη χρονιά να βγάλει δύο παίκτες που να λες πλέον ότι έχω δύο νεαρούς βασικούς.
3: Πρέπει να είναι νοοτροπία και όχι να περιμένουμε τις στιγμές αυτές για να θεωρήσουμε ότι πρέπει να την πάρει νοοτροπία. Πρέπει να είναι η κουλτούρα της ομάδας τέτοια. Και ο ΠΑΟΚ το έχει χτίσει αυτό και πρέπει να το συνεχίζει, ότι η κουλτούρα της ομάδας είναι να παίξουν πιτσιρικάδες. Πιτσιρικάδες δεν είναι 19 χρονών, μικροί, γιατί αντίστοιχοι μικροί της Μπαρτσελόνα παίζουν και είναι πρωταγωνιστούν και είναι 10, δεν είναι 1 και 2.
2: Σωστό.
3: Άρα φτιάχνουν μια κουλτούρα ομάδας τέτοια ώστε να στηρίζουμε τα νέα παιδιά, γιατί νιώθουν όλο τον οργανισμό. Είναι από τα μικρά τμήματα υποδομής και έχουν τον όνειρο, την ελπίδα, και αυτά τα παιδιά κρατάνε ζωντανό, αν θέλεις, και την ψυχή της ομάδας. Και έχουμε και σε βάθος χρόνου έχουμε και οικονομικό όφελος. Γιατί αν μη τι άλλο είναι και το ποδόσφαιρο είναι και επιχείρηση. Δεν είναι...
2: Απλά ξέρεις τι γίνεται, Ανέστη. Ειδικά φέτος, και θα σου φέρω ένα παράδειγμα παίχτη και θα το καταλάβεις. Ο ΠΑΟΚ είναι μπερδεμένος. Του έχει χαλάσει το μυαλό ο αποκλεισμός ευρωπαϊκός. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει μια ανασφάλεια. Και βλέπεις για παράδειγμα το Χατσίδι που πέρυσι με Λουτσέσκου ήταν μια αποκάλυψη για τον ΠΑΟΚ και μέσω κυπέλου. Που ήξερε τι θα κάνει με στο γήπεδο, πώς θα κινηθεί, πώς θα απειλήσει. Φέτος να παίζει και μερικές φορές να κινείται χωρίς να ξέρει πού θέλει να πάει.
3: Κοιτάξτε, είναι φυσιολογικό όμως.
2: Έτσι δεν είναι.
3: Θα σας πω, είναι φυσιολογικό γιατί ήταν ένας προπονητής που ήταν στον ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά, 3 χρόνια, δεν κάνω λάθος, και παραπάνω. Mm-hmm. Αν πάρουμε στο σύνολο 4 πόσα χρόνια έκατσε, ήξερε την ομάδα.
2: Τελευταία φορά ήταν από το 21, ναι, ήταν 5 χρόνια.
3: 5 χρόνια. Άρα λοιπόν ήξερε τα παιδιά, ήξερε τη διαδικασία, είχε χτίσει μια ρουτίνα, μια καθημερινότητα, μια σχέση τέτοια. Ακόμα και στην καθημερινότητα το τι ζητούσε σαν φιλοσοφία, σαν παιχνίδι. Οπότε είναι φυσιολογικό όλο αυτό που λέτε, ότι αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ, ήρθαν κάποια συναποτελέσματα, έχει επηρεάσει τον οργανισμό. Mm-hmm. Και ο Κωνσταντέλιας θέλει χρόνο, ένας προπονητής καινούριος, να βρει και αυτός και να καταλάβει σε την ομάδα και τους ανθρώπους γύρω της και τους οπαδούς, αν θέλεις. Και νομίζω ότι και σιγά σιγά, αν του δώσουμε τον χρόνο, και πρέπει να δώσει χρόνο ο ΠΑΟΚ στους προπονητές. Και μακάρι να δώσουν χρόνο και οι ελληνικές ομάδες στους Έλληνες προπονητές. Mm-hmm. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα μπορέσει να φανεί μετά από 5, 6, 7, ένα χρόνο ίσως η δουλειά ακόμα καλύτερα. Γιατί είναι νωρίς, έτσι. Μην το ξεχνάτε, είναι νωρίς. Και μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε. Θεωρητικά, αν κέρδιζε ένα παιχνίδι στην έδρα του χθες στην Καλαμάτα, ναι, είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά μπορούσε να το κερδίσει, θα ήταν πάλι στην πρώτη θέση.
1: Όχι, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Θα ήταν πρώτος και πάμε για πρωτάθλημα και τα λοιπά, έτσι.
3: Ακριβώς, γιατί συζητάμε τώρα εκ του αποτελέσματος την επόμενη της ημέρας μιας ήττας που δεν την περίμενε κανείς και επηρεάζει λίγο, αν θέλετε, λίγο το μυαλό μας λίγο αυτό. Γιατί αν κέρδιζε τώρα θα λέγαμε πρώτος ο ΠΑΟΚ, αυτό ακριβώς, πάμε για πρωτάθλημα και η ομάδα είναι μια χαρά.
2: Μάλιστα. Το μάτς πώς το είδες? Σίγουρα σε ενθουσίασε η Καλαμάτα, γιατί ξέρω σε αρέσουν αυτά τα project.
3: Μ' αρέσουν εμένα. Κοίταξε, μ' αρέσουν τα project που θα περιλαμβάνει και αρκετούς Έλληνες. Ναι. Μου αρέσει το project ότι είναι ένας Έλληνας προπονητής που είχε τις αμφιβολίες του και ανοίγει δρόμο για τους Έλληνες προπονητές. Mm-hmm. Ότι ξέρεις κάτι. Ναι, ας το δοκιμάσουμε, ρε παιδί μου, ας το δώσουμε λίγο χρόνο. Εντάξει, ήταν ένα περίεργο παιχνίδι. Ήταν ο ΠΑΟΚ, δεν μου άρεσε ο ΠΑΟΚ αρκετά. Δεν ξέρω γιατί οι ποδοσφαιρικές ενέργειες ήταν λίγο σαν κουρασμένες των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Αυτό εισέπραξα λίγο εγώ. Εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές της η Καλαμάτα, που έχει πάρα πολύ καλό υλικό, σίγουρα έχουν έρθει και έχει γίνει μια μεγάλη επένδυση. Θα μπορούσε εκεί στην ευκαιρία ίσως του Πέλκα μετά το 1-1 να μιλούσαμε λίγο για διαφορετικά πράγματα, ναι, αν έμπαινε εκεί το 2-γκολ, μετά αν βέβαια δεν γίνεται τίποτα. Και ήρθε μια νίκη πραγματικά που, ξέρεις κάτι, τη χρειάζονται αυτές οι ομάδες της επαρχίας, αυτές οι ομάδες που έχουν ανέβει πρώτη φορά, να φέρουν τον κόσμο πίσω, να πατήσουν ακόμα στα πόδια τους. Συγγνώμη που θα στεναχωρήσω τον κόσμο, πάω καλά, μένα μου αρέσουν αυτές οι νίκες, ναι, όπως μου άρεσε η νίκη του.
2: Εντάξει, όχι, ποδοσφαιρικά είναι οξυγόνο να κερδίζει ο μικρός στο μεγάλο, ναι, έτσι. Δηλαδή, αυτό δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ τώρα, καταλαβαίνω πώς το λες. Ναι. Αν κερδίσει, ας πούμε, παράδειγμα, η Καλαμάτα τον Ολυμπιακό, να κερδίσει.
1: Και το βλέπουμε αυτό στο ελληνικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια, έτσι. Δηλαδή.
3: Είναι υγιές αυτό που βλέπουμε.
1: Και η ΑΕΚ έχασε βαθμούς μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός πέρυσι έκανε κάτι πολύ μεγάλες γκέλες.
3: Και κέρδισε την ΑΕΚ στο κύπελλο και έπαιξε τελικό. Έτσι, έχασε τον ημιτελικό η ΑΕΚ. Δηλαδή, και αυτό είναι μέσα στην
1: ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ έκανε. Απλά το έκανε χθες μες στην έδρα του. Αυτή ήταν η διαφορά σε σχέση με πέρσι που το έκανε εκτός έδρας.
2: Το ΠΑΟΚ Ηρακλής πώς το βλέπεις τώρα? Γιατί ο Ηρακλής και αυτός είναι ο Φώτης μεν, αλλά είναι πολύ ψηλά.
3: Είναι έβδομος. Είναι ωραίο το ότι έχει επιστρέψει ο Ηρακλής με τον κόσμο, με το γήπεδο, θα θυμίζει παραδοσιακά παιχνίδια της Θεσσαλονίκης με ένταση και ρυθμό. Βλέπετε ότι το χρειάζεται αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο, τέτοιες ομάδες ιστορικές που δικαιούνται να είναι και έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ να είναι στη Super League. Εύχομαι θα γίνει ένα ντέρμπι από τα παλιά, ναι, γιατί και ο Ηρακλής είναι τα τελευταία 4-5 παιχνίδια ένα ήττητος, δεν έχει χάσει. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον και αυτό το παιχνίδι. Με έναν προπονητή πολύ έμπειρο, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παιχνιδιού, οπότε και εκεί θα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει ενδιαφέρον.
2: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, Ανέστη. Από όλη την υπόλοιπη αγωνιστική, ένα πράγμα που σου έκανε εντύπωση?
3: Κοίταξε, τι μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση σίγουρα το ότι ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε το ντέρμπι με 10 παίχτες αρκετά καλά. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι είδα έναν ισορροπημένο παιχνίδι με τον Όφη, το οποίο μετά σίγουρα μετέχτηκε 3 γκολ αποστατικά, που δείχνει και η ΑΕΚ ότι αρχίζει, βρίσκει λίγο, αν θέλεις, τον τρόπο να κερδίζει και στην κακή της μέρα, που είναι σημαντικό για τους μεγάλους όταν κάνουν πρωταθλητισμό.
2: Μάλιστα, σωστό. Ωραία, Ανέστη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Ανέστη.
2: Να είσαι καλά. Πάμε, Μάνο Χατζάκη.
4: Ναι, πάμε
2: να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ.
4: Και σε μπάσκετ, πάμε πρώτα σε ποδόσφαιρο. Άρη, πάμε στο Μάνο Χατζάκη. Μάνο, τι κάνεις? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάνο.
4: Τι γίνεται, πώς κυλάει η προετοιμασία μετά το 3-2 με τον Βόλο? Τι είναι, αποτελεί προτεραιότητα? Τι έχουμε αγωνιστικά?
5: Τελειώσαμε, εντάξει, είσαι ok.
4: Αυτά, δεν έχω να πω κάτι
5: λίγο,
4: άλλο.
5: Λίγο την αναπνοή μου κρατάω, αλλά λοιπόν, ρεπό έχει σήμερα ο Άρης. Χθες έκανε μια προπόνηση μετά το παιχνίδι, η κλασική προπόνηση.
2: Μάνο, πριν φύγεις από το ρεπό, είπες την κωδική λέξη. Σύνολο πόσα ρεπό είχαν οι παίκτες του Άρη στο διάστημα της διακοπής?
4: Ορίστε, έξι.
5: Σπαστό.
2: Σπαστό έξι.
5: Για την ερώτησή σου ήμουνα κάτι παραπάνω από 200%.
2: Ναι, όχι, δεν είναι απορία, είναι. Αφού δεν κάνανε.
5: Όχι, το καταλαβαίνω, το συνδέω με κάτι γι' αυτό. Είχε τετραήμερο σερί και είχε και 3-4 ή 4-5 Οκτωβρίου.
1: Ο ΠΑΟΚ πόσες μέρες είχε?
2: Ο ΠΑΟΚ είχε 9. Ήταν οι 6 που έδωσε στην αρχή.
1: Okay.
2: Δηλαδή από Δευτέρα μέχρι και γυρίσαν Κυριακή.
1: Άρα είχε 3 μέρες.
2: Άλλες
1: 2
2: που έδωσε τη δεύτερη εβδομάδα και αυτό της Πέμπτης που έδωσε που έγινε μεγάλη κουβέντα.
4: Μετά το μάτς κάθε μία εβδομάδα έχει ένα ρεπό.
2: Ναι, ρε παιδί μου, είπε, αν θυμάσαι μετά τον Πανετολικό στον ΠΑΟΚ, το είχε κοινοποιήσει ΠΑΕ ότι επειδή έκαναν 3-4 νίκες, τους δίνουμε και 2 έξτρα. Και πήγαν 6 μέρες τότε. Συν 2 την επόμενη εβδομάδα, συν 1 τη Πέμπτη.
5: Ο Άρης έχασε 3 παίκτες σε κενό διάστημα.
2: Ναι.
4: Με την ίωση λες ή όχι?
5: Όχι, δεν είναι, η ίωση δεν είναι. Το να χάσεις ένα παίκτη για 2 προπονήσεις ή 3 δεν είναι θέμα. Μανού Γκαρθία, ναι. Κυλιακούς.
1: Ναι.
5: Τιάμ, αποκάλυψη Γρηγοριού, η ΠΑΕ δεν είπε το παραμικρό, Κυλιακούς.
2: Mm-hmm.
5: 18 χρονών Τιάμ.
4: Και ο Τιάμ Κυλιακούς.
5: Ναι. Ο Γρηγορίου το είπε στις δηλώσεις.
4: Στις δηλώσεις του.
1: Ναι, μήπως γίνεται κάτι λάθος, ρε παιδιά, όμως.
5: Αυτό είναι, Τάνια, το ερώτημα. Το ερώτημα.
1: Δηλαδή, δύο παίκτες με κυλιακούς έχει να κάνει με την εκγύμναση τώρα, έτσι, χωρίς να είμαι και ειδική.
5: Όχι, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός, το έχουμε ξαναπεί. Ρωτάς τους ειδικούς και παίρνεις απαντήσεις. Δεν υποκαθιστούμε κανέναν. Είναι το αυτόματο ερώτημα, το αυτονόητο, ότι όταν η ομάδα έχει προετοιμασία, δεν έχει εντάσεις, συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά δεν έχει τραυματισμούς, για παράδειγμα, επαφής. Έχει τραυματισμούς που είναι στην προπόνηση. χάνει και το Γιαννιώτα στο πρώτο και μοναδικό εσωτερικό διπλό. Τραυματισμός ίσονο σημασίας, όχι σοβαρός. Αλλά έχεις τρεις παίκτες σε τρεις εβδομάδες, τους οποίους δεν υπολογίζεις για κάποια παιχνίδια. Ένα, δύο, τρία, πέντε. Αυτό είναι θέμα, είναι σχετικό.
1: Βέβαια, βέβαια Μάνο, να σου πω κάτι. Ο Μανού μπορεί να έχει τους κοιλιακούς και πριν έρθει στον Άρη. Έτσι, απλά και να μην
5: αυτό.
1: Το είπε. Έτσι.
5: Το πιθανότερο είναι.
1: Γιατί η κοιλιακή είναι ένα περίεργο πρόβλημα το οποίο.
5: Αν δεν το είπε, Τάνια, αν δεν το είπε, όφιλε να το πει.
1: Ναι.
5: Δεν είναι κάτι το οποίο το προσπερνάς. Και αν είναι να χαλάσει μεταγραφή, ας χαλάσει μεταγραφή. Αλλά δεν έχει χαλάσει ποτέ κάποια μεταγραφή, τουλάχιστον τόσο κραυγαλαία,
2: ναι.
5: Επειδή κάποιος έχει σύνδρομο κοιλιακών μορφαγωγών. Μπορεί στο ιστορικό του ποδοσφαίρου να έχει συμβεί αυτό, οκ. Okay. Αλλά. Είναι όπως είπες σωστά, είναι η εκγύμναση που γίνεται.
1: Αν έγινε και αυτό, τώρα και είναι και δύο τα θέματα που προέκυψαν, δύο.
5: Του Τιάμ που είναι ξαναλέω 18 χρονών, το τονίζω. Ο Μανού είναι 27 στα 28, ναι. Πάλι ηλικία, τα έχουμε πει, που okay, επιδέχεται βελτιώσεων, δηλαδή επέμβαση. Το Φαμπιάνο δεν είναι ο τρίτος παίκτης στον Άρη που έχει σύνδρομο κοιλιακών μορφωγών. Δεν θυμάμαι τα τελευταία 20 χρόνια, 25, να υπάρχει ποδοσφαιριστές αυτού του αριθμού, τρεις δηλαδή, με το ίδιο
2: με
5: πρόβλημα.
2: Με το σύνδρομο, ναι.
5: Ναι. Αλλά απλώς θέλω να πω στα ρεπό πράγματι που λες, Κώστα, μπορεί ο ΠΑΟΚ να εμφανίστηκε όπως εμφανίστηκε. Ο Άρης εμφανίστηκε 45 λεπτά στο γήπεδο και έχει μείον τρεις παίκτες.
2: Ναι, ο Άρης πάλι εκεί που πήγε να ενθουσιάσει, κατάφερε να προβληματίσει τον κόσμο.
5: Ναι,
2: δηλαδή,
5: το κατάφερε για να
4: εντάξει, την νίκη την πήρε, παιδιά όμως, έτσι.
2: Την πήρε, ρε φίλε, στο τέλος την καρδιά στο στόμα ήταν η Αριανή.
5: Ναι, γιατί αυτό που έμεινε ήταν ότι κατάφερε και νίκησε στο τέλος.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Αυτό είναι το αρνητικό μέσα στο θετικό, ότι γύρισε στις νίκες και γύρισε με 3 γκολ. Είναι ένα αριθμό.
2: Ναι, αλλά μετά, στο ημίχρονο στην ανάπαυλα τι λέγαν όλοι. Τι ωραίο ο Άρης σήμερα.
4: Να.
5: Ναι, έτσι, και όπως υπόθηκε στην ανάπαυλα, έμεινε και στην ανάπαυλα. Γιατί έτσι. Αυτό που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο και όσοι το είδανε, δεν είχε να κάνει σε καμία περίπτωση με τον Άρη του πρώτου ημίχρονου. Επιμέρους όμως, θα κρατούσα για παράδειγμα 2-3 παίκτες. Ο Κουαμέ είναι ο ένας, ο Καντεβέρε είναι ο άλλος. Δεν συνιστά κάποια αίτηση. Απλώς αυτοί οι δύο πάνε πακέτο και τα πηγαίνουν καλά. Και νιώθουν καλά και θέλουν. Δηλαδή, όπως συμμετέχουν οι συνεργασίες και το στυλ παιχνιδιού τους που είναι πανομοιότυπο, αλλά βοηθάει. Δεν το λέω αρνητικά πανομοιότυπο, το λέω με θετική του χρειά.
1: Και γιατί νομίζω ότι έχουν και καλή σχέση μεταξύ τους, Μάνο, από τις αγκαλιές που είδα.
4: Έχουν χημία.
1: Ναι, δηλαδή.
5: Οι φωτογραφίες, Τάνια, έχεις δίκιο, είναι πολλές στα παιχνίδια που είτε ο ένας είναι στον πάγκο και τρέχει να πανηγυρίσει με τον σκόρερ, π.χ. Κουαμέ την περασμένη σεζόν με τον Καντεβέρε, είτε το αντίστροφο, είτε όταν είναι μαζί στην ενδεκάδα. Είναι οι πρώτοι που πανηγυρίζουν μαζί.
1: Δηλαδή και εγώ αν ήμουν προπονητής, αυτούς τους δύο θα βάζα.
2: Βλέποντας
1: αυτή τη σχέση, κατάλαβες.
5: Ναι. Σε αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Το άλλο το κρατούμενο είναι ότι όταν και αν χρειαστεί να μείνει κάποιος ή πρέπει να μείνει κάποιος στον πάγκο, πρέπει να έχεις έτοιμο έναν Μυρ ή έναν Μωρόν.
2: Ναι.
5: Τώρα εκεί πάει ένα μεγάλο θέμα αυτό στον Άρη. Τους δύο Ισπανούς, πώς τους διαχειρίζεσαι, ενώ έχει δείξει ξεκάθαρη προσέγγιση ο Γρηγορή ότι προτιμά τους δύο Αφρικανούς. Είναι τεράστιο θέμα.
1: Να σου πω κάτι όμως, αν λέγεσαι Μωρόν ή λέγεσαι Μύρο, φίλης, όταν θα σε βάλει ο προπονητής να τον εκθέσεις.
5: Όταν δεν το κάνεις, τι γίνεται, κοιτάξτε.
1: Ναι, όχι, εγώ σου λέω ότι όταν σε βάλει.
5: Συμφωνώ.
1: Οφείλεις να τον εκθέσεις.
2: Πάλι τον εκθέτεις άμα σε βάζει. Άμα συνεχίζει και σε βάζει.
1: Αλλά κατάλαβες, τον εκθέτεις βάζοντας γκολ, έτσι, και του λες, κοίταμε.
5: Αυτή τη στιγμή αυτός που εκτίθεται, αυτοί είναι κατά κάποιο τρόπο οι ποδοσφαιριστές με τον τρόπο που παίζουν ή δεν παίζουν. Και ο Γρηγορίου είναι ο κερδισμένος, αν και δεν θέλω να το βάλω σε αυτή τη βάση, γιατί η ομάδα είναι το θέμα, δεν είναι ο Γρηγορίου ή οι παίκτες, είναι όλοι μαζί. Αλλά έτσι όπως κυλάει το όλο μοτίβο στον Άρη, η επιλογή Καντεβέρε Κουαμέ δείχνει ότι είναι τσιμέντο αυτή τη στιγμή. Όσο ο Καντεβέρε είναι καλά. Και επίσης ένα όνομα το οποίο θα απασχολήσει, πιστεύω ότι ο Άρης έχει, αν όχι τον καλύτερο μπακ, του δεξιό μπακ της στοίχημα Super League, πιστεύω ότι έχει ένα από τους καλύτερους, είναι ο Πετρής, ο οποίος νομίζω ότι είναι παικταράς.
2: Μάλιστα.
5: Αυτό.
2: Ωραία.
4: Ευχαριστούμε, Μάνο.
2: Καλά, Μάνο.
4: Ευχαριστούμε και να πάμε και στο μπάσκετ. Ευχαριστούμε τον Μάνο Χατζάκη. Κατευθείαν στον Πάρη Τρικαλιώτη. Άρης Ντερτόνα έχουμε αύριο. Τρίτη αγωνιστική.
2: Ντερτόνα Τορτόνα.
4: Ντερτόνα, ναι.
2: Ντερτόνα Τορτόνα.
4: Τορτόνα.
2: Ποια είναι η πόλη, Πάρη αυτή.
6: Παλιέτο Ντερτόνα Τορτόνα.
2: Α, μπράβο. Παλιέτο Ντερτόνα Τορτόνα. Πού εδρεύει αυτή η ομάδα.
6: Χαθήκαμε.
2: Ναι.
6: Τορτόνα λέγεται η πόλη.
2: Η πόλη, α, μπράβο.
6: Ναι.
1: Και πού βρίσκεται.
2: Ιταλία που είναι, Βόρεια Ιταλία.
1: Ιταλία ξέρω που βρίσκεται εσύ, Δημήτρη.
2: Κάτσε να ακούσουμε που είναι, να μάθουμε καμιά πόλη.
6: Όχι, δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς. Νομίζω ότι είναι βόρεια πάντως.
2: Κάτσε, θα το ρίξω στο βόρεια.
4: Πάντα στο χάρτη,
2: στο
4: ρε Μάπτα,
2: ναι,
4: να δούμε. Πάρη, είχαμε Media Day σήμερα.
6: Ναι,
4: είχαμε
6: ναι.
4: Μήτρου Λόγκ, είχαμε Σπανούλη.
6: Σωστά.
4: Τι κρατάς από αυτά, τι μπορούμε έτσι να πούμε παραπάνω, αγωνιστικά ό,τι θες.
6: Ναι, δεν υπόθηκε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτά που συνηθίζουμε πριν από Media Day, δεν βγήκε κάτι καινούριο. Εντάξει, στάθηκαν στην αναγκαιότητα της νίκης και ο Μίτουλον και ο Σπανούλης με οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή, αυτό που τόνισαν και οι δύο είναι είτε αμυντικά, μα χρειαστεί να παίξει, μα θα παίξει, είτε επιθετικά, δηλαδή όπως χαρακτηριστικά είπε ο Σπανούλης, αν είναι να μάθει να πάει 60 πόντους, μπορεί να το πάμε εκεί και να το κερδίσουμε. Αν είναι να πάει 90-95 100 πόντους, πάλι μπορούμε να το πάμε εκεί και να το κερδίσουμε. Ο Μίτουλον στάθηκε και στον αμυντικό χαρακτήρα που έχει πλέον και ο ίδιος και το ρόλο που του έχει δώσει ο Σπανούλης. Και οι δύο συμφώνησαν στο ότι ο Άρης πρέπει να κάνει τα πάντα με οποιοδήποτε τρόπο για να κερδίσει αύριο, να κάνει το 3-3 κοντά στην Ντερτόνα και να παραμείνει ψηλά αήττητος στον πρώτο όμιλο του Eurocup.
1: Συγγνώμη, τώρα, πάρει εσύ δεν θα πας.
6: Στην Ντερτόνα.
1: Ναι,
2: αφού εδώ είναι.
1: Α, εδώ, έτσι πρέπει να με κάνει. Εσύ, Δημήτρη. Ναι.
4: Εδώ σου λέω, εδώ.
6: Στο επόμενο, ναι. Στο...
2: Λοιπόν, η Τορτόνα, άκου, είναι κοντά στη Γένοβα και είναι σε μια περιοχή στην Αλεξάνδρεια της Ιταλίας.
4: Ναι, είναι Ιταλικός Δήμος στην επαρχία της
2: Αλεξάνδρεια. Αλεξάνδρια.
4: Στην περιφέρεια του Πεδεμοντίου.
2: Έτσι,
1: δίπλα κοντά που ψηλά. Είναι.
2: Είπαμε, ανάμεσα Γένοβα-Μιλάνο.
1: Μιλάνο, βόρεια, εντάξει.
6: Μάλιστα, okay. Βόρεια, ναι, καλά.
2: Στην περιοχή της Αλεξάνδρειας. Για να δείτε τι είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Δηλαδή είναι. Ανάμεσα, πρόσεξε, άμα βάλουμε
1: τώρα,
2: ένα τετράγωνο.
1: Τώρα συγγνώμη, αυτοί έχουν
2: Μιλάνο,
1: καλή ομάδα
2: Τωρίνο,
1: μπάσκετ.
2: Μιλάνο, Τωρίνο, Γένοβα, Πιατσέντζα, στη μέση είναι αυτή η πόλη.
1: Όλες αυτές οι πόλεις που με είπες έχουν ωραίες ομάδες βόλεϊ. Δεν ξέρω που
2: μπάσκετ
1: κάνουν.
2: Έχουν μπάσκετ, φίλε, γιατί να μην έχουν.
6: Έχουν ανεβάσει τον μπάτε τους.
1: Είναι βολεϊκές ομάδες αυτές όλες, να ξέρεις.
6: Έχουν καλή ιδιοκτησία, έχουν ανεβάσει τον μπάτε τους. Είναι καλή ομάδα, δηλαδή έχει στόχους και βλέψεις ακόμα και στην Ιταλία. Και το EuroCup θέλει να περάσει και στην επόμενη φάση. Παίζει ο Πρέντις Χα, πέσει, έπαιζε την ΑΕΚ εκεί αυτός, είναι ο Πολ Εμπουά, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί αύριο, αλλά προέρχεται από τη Βιλερμπάν, από ομάδα Ευρωλίγκας. Έχει τις τέσσερις αξιόλογους παίκτες και σαφώς μπορεί να προβληματίσει τον Άρη. Βέβαια, ο Άρης μπορεί να κάνει το δικό του παιχνίδι σαφώς και να καταφέρει να πάρει την νίκη, να κάνει το 3-3 αγωνιστικά. Δεν διαφοροποιείται πολύ η ομάδα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Ο Γιώβιτς παραμένει εκτός, ο Πουγιανίδης ανεβάζει στροφές και αυτός, αλλά πιθανότητα δεν θα είναι στη δωδεκάδα. Και ο Τανούλης ακόμα έχει λίγο δρόμο ακόμα μέχρι να μπει ξανά στις προπονίες. Οπότε πιθανότατα πάμε με την ίδια δεκάδα που πήγε ο Σπανούλης στα πρώτα 3-4 μάτς της σεζόν μέχρι τώρα.
2: Πάρε κάτι τελευταίο. Θα έχουμε πάλι 20 λεπτή καθυστέρηση αύριο, πιστεύεις?
6: Όχι. Λες. Έγινε μια φορά με το.
2: Πιο light.
1: Θα είναι περισσότερες οι παρκετέζες.
6: Όχι, δεν θα έχει καν χαρτάκια.
2: Αυτό φέρνει πρόστιμο.
6: Στην Ευρώπη νομίζω όχι. Στην Ελλάδα κάποτε έφερνε πρόστιμο, ναι. Και είχαν σταματήσει, αν θυμάστε, τα χαρτάκια να τα πετάνε. Πλέον νομίζω πως δεν υπάρχει κάτι.
2: Μάλιστα.
6: Αλλά μιας και το έθεσε το ερώτημα, θα το κάνουμε κι εμείς.
2: Εντάξει, ήταν ωραίο πάντως έτσι σαν ατμόσφαιρα, τώρα κακά τα ψέματα. Τα θέλει και η Ευρωλίγκα αυτά.
1: Η Ευρωλίγκα τα θέλει και τα βγάζει φωτογραφίες και τα προφίλ.
2: Είναι και λίγο υποκρισία να σου βάλει πρόστιμο ενώ το παίζει στα social media της οργάνωσης.
6: Τα παίζει στα σποτάκια μετά. Τώρα το πρόστιμο είναι.
2: Είναι υποκρισία. Εγώ αυτό θα έλεγα. Αν με καλούσαν καλά, ρε παιδιά, εσείς το κάνετε σποτάκι. Θα μας βάλετε πρόστιμο.
1: Το θεωρεί πολύ ωραία.
2: Είναι ωραίο ή δεν είναι ωραίο.
1: Σοφάνε για αυτά.
2: Εντάξει, εκτός να σας δώσει μια οδηγία, άμα θέλετε χαρτάκια, τα ξεκινάτε ένα τέταρτο νωρίτερα. Για να κάνετε ακριβώς η έναρξη μαζί με τα υπόλοιπα μάτς.
6: Κλείνοντας, να πούμε ότι έγινε και μια ερώτηση στη Βουλή σήμερα από τον βουλευτή της πρώτης Α Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κουρδάκη, σχετικά με το προπονητήριο, το νέο προπονητήριο που θέλει να κατασκευάσει ο Άρης στην Αγία Φωτεινή. Και τέθηκε το ερώτημα να προχωρήσει όλο αυτό το θέμα από την κυβέρνηση, ούτως ώστε η υπόθεση να περάσει από τα λόγια στην πράξη και να μπορέσει ο Άρης επιτέλους να ξεκινήσει να κατασκευάζει το προπονητήριό του.
2: Ωραία.
6: Πνεύμονα για τη Θεσσαλονίκη Πρασίνου.
2: Πάρη Τρικαλιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.
1: Να σε καλά, Πάρη.
2: Πάμε διάλειμμα.
1: Σελ, δεν πάμε. Εντάξει, το ακούσαμε. Οκ, okay. Έχουμε ένα θεματάκι.
2: Να πούμε κάτι, ναι, θέλω να ακούσει.
1: Λοιπόν, γιατί μια που είναι περίοδος ανακαινήσεων, ξέρεις πώς να επιλέξεις καλό χρώμα. Πρέπει να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και να χαρίζει. Πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Όλα αυτά τα βρίσκεις στο Ιζωμάτ Premium, με την ποιότητα βέβαια πάντα της Ιζωμάτ.
2: Μάλιστα, έγινε και πρωτοσέλιδο ο Βάργκας στην πατρίδα του. Τον κάνα πρωτοσέλιδο, έτσι φοβερό. Το είπες πριν, δεν σ' άκουσα, Δημήτρη. Σε έγραψα κανονικά, να ξέρεις.
1: Δεν σε παρακολουθεί, Δημήτρη.
2: Δεν τον παρακολουθεί εκείνη την ώρα. Λοιπόν, να πούμε και κάτι ακόμα. Να πούμε και κάτι ακόμα.
1: Πες μας τώρα και για τον πρωταθλητή στα κουφώματα, την Elvial.
2: Έχει σκεφτεί, Τάνη, ότι η προηγμένη τεχνολογία είναι παντού. Όχι μόνο στα smartphones, όχι μόνο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και στα παράθυρα. Αν είναι Elvial, φυσικά, γιατί η Elvial παίρνει κάτι τόσο καθημερινό σου, ένα ακούφωμα, και το μετατρέπει σε τεχνολογία. Με την παγκόσμια καινοτομία Elvial i2 για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση, με την προανοδίωση 2-1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία, με το Window ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα ακουφώματος στην Ελλάδα και πολλά ακόμη. Τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά τη νιώθεις και τη ζεις κάθε μέρα. Γιατί όταν έχεις Elvial, βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
1: Να πούμε καταρχήν ότι χθες το πρωτάθλημά μας δεν άλλαξαν ισορροπίες, έτσι, γιατί κανένας δεν έπιασε το ματς την νίκη της Καλαμάτα, εντάξει.
2: Ναι, πολύ άρα μείναμε εκεί. Θα κάνω τη σούμα μετά, Τάνια.
1: Όχι, την ίδια είναι η σούμα, δεν έχει αλλάξει, αυτό λέω.
2: Επειδή χθες δεν την κάναμε, απλά αναφερθήκαμε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 5:30. Όταν ακούς ηλεκτρικά διλερή, σκέφτεσαι εμπειρία και εμπιστοσύνη. Γιατί με 45 χρόνια φυσικό κατάστημα και σχεδόν 2 δεκαετίες e-shop, μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
10: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
9: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
10: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
11: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231 231 6794.

0: αντιλήψεις που μόνο οι αντιλίες θερμότητας Springsan προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Springsan. Μόνο από τη Thermovent.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαίας.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
14: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φουτιά!
19: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία.

0: Για πάντα. Fibran Seratherm. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο, να πούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Θα μας τα πει σε λίγα λεπτά ο Γιώργος Πετρίδης, να μας τα αναλύσει καλύτερα. Ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με το παιχνίδι με την Λεκαμπύλης. Πάμε σε Βασίλη Μάστορα όμως πρώτα να πάρουμε. Λεκαμπύλης, όπως λέει ο Δημήτρης Παπαζβαρέλας. Πάμε όμως σε Βασίλη Μάστορα πρώτα να πάρουμε δικό του σχόλιο, ενδεχομένως ή κάποια είδηση, γιατί πάντα κάτι έχει ο Βασίλης. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αυτό το οποίο έκανε χθες η Καλαμάτα στην Τούμπα στέλνει ένα μήνυμα. Και μάλλον αυτό το μήνυμα έρχεται και από την περσινή αγωνιστική περίοδο, ότι οι μικροί μεγάλωσαν, και το βάζω μέσα εισαγωγικά, δεν είναι εκείνα τα παιχνίδια όπου ομάδες του Big Four, του Big Five μπορούν να είναι σίγουρες ότι αντιμετωπίζοντας μία από τις μικρομεσαίες ομάδες θα έχουν ένα καλό βράδυ, ένα ήσυχο βράδυ. Και πιστεύω ότι αυτό που είδαμε χθες στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα ίσως το δούμε και σε άλλους αγώνες κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Πέρυσι ήταν ο Λεβαδιακός η ομάδα η οποία δημιουργούσε προβλήματα. Τώρα βλέπω ότι η Καλαμάτα έχει κάνει ένα σύνολο αξιόμαχο, το οποίο πιστεύω ότι ήρθε στην Super Link 1 για να μείνει. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι οι μικρομεσαίοι πλέον έχουν δυναμώσει οικονομικά με τα διάφορα πακέτα χρημάτων τα οποία παίρνουν είτε από το ποσοστό του στοιχήματος, είτε από την τηλεόραση, είτε από την διαφήμιση φανέλας. Οπότε μέσα σε μια ευρωπαϊκή παγκόσμια αγορά όπου υπάρχει πληθώρα ποδοσφαιριστών ικανών να σταθούν αξιώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα, εάν έχουν καλό σκάουτ μπορούν να δημιουργήσουν σύνολα αξιόμαχα, όχι βέβαια για να χτυπήσουν το πρωτάθλημα, στην Ελλάδα βρισκόμαστε, ούτε για να μπουν στο Big Four, αλλά ικανά για να κάνουν ζημιές σε ομάδες που παραδοσιακά δεν τις έβλεπαν, τις μικρομεσαίες. Αυτή είναι η δική μου άποψη, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, δεν ήταν απλά μια κακή βραδιά. Είναι νομίζω ότι ένα μήνυμα, θα δούμε και άλλα τέτοια αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του φετινού πρωταθλήματος. Να πάμε στον Άρη και να το ξεκινήσουμε από εκεί που το αφήσαμε χθες. Μιλούσα και ζητούσα να βάλουμε έναν αστερίσκο στην ιστορία διαχείριση. Και δεν είναι μόνο η διαχείριση Γρηγορίου όσον αφορά τα 90 λεπτά του αγώνα με την ομάδα του Βόλου, όπου κατά την ταπεινή μου άποψη από τη στιγμή που έχει κάνει το 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, από εκεί και πέρα έπρεπε να κάνει μια διαχείριση. Ταπεινή μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε να άφηνε έναν φορ, να βάζει ένα χαφ περισσότερο, καθώς είχε υπεραριθμία πλέον ο Βόλος στο δεύτερο ημίχρονο στο κέντρο σε μια προσπάθεια να πετύχει ό,τι μπορούσε να πετύχει, και κατάφερε να πετύχει πολλά. Να βάλει τη θηλιά στο λαιμό του Άρη, ο οποίος ενώ χαμογελούσε από ευτυχία στα πρώτα 45 λεπτά, πνίγηκε μέσα στο άγχος μέχρι το τελευταίο λεπτό. Εκεί νομίζω ότι είναι ένα λάθος. Και βεβαίως η επιμονή του Γρηγορίου να βάζει τον Μπουσαΐντ, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος πήρε όλο τον απαιτούμενο χρόνο από την μέρα που μεταγράφηκε στον Άρη, αλλά δεν έπεισε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να προσφέρει στην ομάδα του Άρη. Την ίδια στιγμή που θα μπορούσε να δώσει χρόνο στον Παλάσιος, και βεβαίως η διαχείριση δεν είναι μόνο στο τι αλλαγές κάνει ο Γρηγορίου, αλλά και πώς διαχειρίζεται το ρόστερ το οποίο έχει υπεραριθμία με εισάξιους ποδοσφαιριστές. Αυτό δεν το λέω τώρα, το έχουμε πει σχεδόν από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, ότι αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει ο προπονητής του Άρη, ότι έχει πολλούς εισάξιους και καλούς ποδοσφαιριστές. Πώς θα τους δίνει χρόνο από τη στιγμή που ο Άρης δεν έχει Ευρώπη, ώστε να μην γκρινιάζουν. Και μαθαίνω ότι νωρίς ήδη υπάρχουν γκρίνιες στην ομάδα, και αυτό βεβαίως είναι ένα στοίχημα αποκλειστικά και μόνο του προπονητή του Άρη και κανενός άλλου. Πώς θα βρει τον τρόπο να ισορροπεί σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι πιστεύουν ότι δικαιούνται, και νομίζω περισσότεροι δικαίως δικαιούνται χρόνο συμμετοχής. Για παράδειγμα βλέπουμε σχεδόν τον παροπλισμό του Μωρόν. Μετά το πρόβλημα που είχε, του τραυματισμού, νομίζω ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής, έστω για κάποιο χρόνο, έτσι, για να μην υπάρχουν παράπονα. Θα ξανεπανέλθω σε αυτό που είπα, στο ποιος τελικά χτυπάει τα πέναλτι και ποιος είναι αυτός που αποφασίζει για τα πέναλτι, γιατί ο Άρης έχει σημαντικό αριθμό απώλειας πέναλτι κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Εάν θα είναι ο Ράτσης αυτός ο οποίος θα δίνει την μπάλα στον Καντεβέρε με την αιτιολογία ότι πρέπει να τα εκτελούν οι φορ, εγώ νομίζω πρέπει να τα εκτελεί ο περισσότερο ψύχρεμος και ο περισσότερο αποτελεσματικός. Αυτός στην ομάδα του Άρη είναι ο Φαμπιάνος.
0: Ωραία.
1: Να πω δύο λόγια μόνο για το βόλεϊ. Χθες έγινε μια συνέλευση η οποία έβγαλε διοίκηση. Διοίκηση ειδικού σκοπού θα έλεγα, διότι δεν έχει τις προϋποθέσεις τις οποίες έπρεπε να έχει. Αλλά το είπε ξεκάθαρα ο πρόεδρος, ο κύριος Ευαζίδης, ότι ο στόχος της φετινής χρονιάς είναι όσο δυνατόν καλύτερη εξυγίαση και όχι τα τμήματα να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγωνιστική φετινή περίοδο. Είδομεν, θα έχουμε το χρόνο να επανέλθουμε.
0: Ωραία.
1: Στο ίδιο ζήτημα. Καλό βράδυ.
0: Βασίλη Μάστορα, ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε απευθείας στη Λιθουανία. Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη να μας δώσει την πληροφορία για ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στην αποστολή του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Τάνια, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μετρόπολης από την Καρναπύλης Αρένα, εδώ που σε μία ώρα και δέκα λεπτά περίπου ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Ιλιατ Κάμπελης για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup. Δεν είναι ακριβώς πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, είναι ένα πρόβλημα ναι. που προέκυψε το Σάββατο στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Δόξα Λευκάδας, αποχώρησε με κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο σε μια προσπάθειά του.
0: Το είχαμε δει τώρα, το έχει μπατάρει κιόλας στο πόδι.
3: Ναι, ο Νίκος Περσίδης, ο οποίος ακολούθησε μεν την αποστολή, ωστόσο αποφασίστηκε γιατί έχει κάποιες ενοχλήσεις να προφυλαχθεί. Έμεινε εκτός δωδεκάδας, γι' αυτό και υπήρξε αποστολή 13 παικτών. Mm-hmm. Ο Νάσος Μπαζίνας λοιπόν είναι στη δωδεκάδα και εκτός είναι ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ο Περσίδης.
0: Άρα τίθεται ένα θέμα, Γιώργο, στην εξέλιξη του μάτς, πώς θα παίρνει ανάσεις ο Όσμαν, έτσι.
3: Ναι, κοίταξε τώρα, έτσι κι αλλιώς η ομάδα έχει.
0: Εντάξει, παίζει με πολλά σχήματα. Σωστό.
3: Και τα κοντά σχήματα και με το Φώστερ αρκετές φορές το 3. Δεδομένο είναι ότι θα το χρησιμοποιήσει φυσικά ο Τρινκέρι. Το κάνει έτσι κι αλλιώς. Αλλά τώρα, χωρίς δεύτερη επιλογή, χωρίς επιλογή μάλλον πίσω από τον Όσμαν, είναι προφανές ότι θα παίξει εκεί κατά βάση ο Φώστερ.
4: Εντάξει, Γιώργο, ξεκουράστηκε πάντως το Σάββατο. Έτσι δεν έπαιξε με τη Δόξα Λευκάδα, ούτε το Καλάθι,
0: ναι,
4: ούτε το Όσμαν.
0: Ναι.
4: Ο Μωτεριούνας ακόμα δεν έχει κάνει τεμπούτα, θα κάνει λογικά σήμερα προφανώς. Δεν ξέρω.
3: Θα κάνει λογικά, θα
0: παίξει. Τι λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, τι λένε για την κατάσταση του Λιθουανού?
3: Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ λένε ότι ο παίκτης προφανώς και χρειάζεται λίγο χρόνο για να βρει ρυθμό. Θυμίζω ότι ο Μωτεριούνας έπαιξε δύο μάτς με την Εθνική ομάδα της Λιθουανίας στα παράθυρα του Αυγούστου και δεν έχει άλλο παιχνίδι στα πόδια και στα χέρια του, οπότε είναι λογικό να χρειάζεται λίγο χρόνο περισσότερο από σχέση με τους άλλους, αλλά είναι τέτοια η εμπειρία και η ποιότητά του που μπορεί να καλύψει το συγκεκριμένο μειονέκτημα. Τώρα βέβαια σε ποιο βαθμό και πώς θα τον χρειαστεί ο ΠΑΟΚ, πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο Τρινκέρι, μόνο στο παρκέ μπορούμε να το δούμε αυτό. Εντάξει, είναι προφανές ότι έτσι κι αλλιώς η απόκτησή του δεν έχει ως στόχευση να τον χρησιμοποιεί 25 και 30 λεπτά ο Τρινκέρι, να του δώσει κάποια ποιοτικά λεπτά. Όσο περνάει ο καιρός, βεβαίως θα μπαίνει και στο πνεύμα της ομάδας και θα δούμε πόσο περισσότερο μπορεί να παίξει, αλλά σε πρώτη φάση δεν φαντάζομαι να παίξει και πολύ.
0: Ωραία.
3: Το γήπεδο να πω ότι είναι κορητικότητας 5.600.
0: Έχει κόσμο του ΠΑΟΚ, αυτό ήταν να σε ρωτήσω στην τελευταία πλευρά.
3: Ναι, περίπου 50 φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν έρθει εδώ στο Παναβέζι, στο Πανεβέζι της Λιθουάνιας. Θα πιάσουν ένα μέρος εδώ της αρένα. Είναι ποδηλατοδρόμιο το γήπεδο, mm-hmm. δηλαδή βλέπεις πίσω από τη γραμματεία. Υπάρχει μια σχετική φωτογραφία, δεν υπάρξει λίγο αν δεν έχει μπει ήδη στο metro.gr. Είναι ποδηλατοδρόμιο και βέβαια στις εκδηλώσεις γίνεται μεγαλύτερη χωρητικότητα, 7.000 θέσεων. Το γήπεδο τώρα για αγώνα μπάσκετ είναι στις 5.600 θέσεις. Δεν ξέρω πόσο κόσμο θα μαζέψουν εδώ οι Λιθουανοί. Ο καιρός μας θα χαλάσει.
2: Περίεργο συνδυασμός, Γιώργο, πάντως, έτσι, γηπέδων. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
3: Για τους Βόρειους, μάλλον όχι. Για εμάς προφανώς.
2: Για εμάς, ναι, βέβαια.
3: Για εμάς σίγουρα. Για εμάς σίγουρα, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, θα σας ακούσουμε στις 7.
3: Μετάδοση και στο Μετρόπολης 95 και 5 και στο Μετρόπολης TV στο YouTube.
0: Ωραία. Να είσαι καλά. Παίρνει ανάση ο Γιώργος Πετρίτσι για να τον απολαύσετε στην μετάδοση και εμείς πάμε σε ένα
2: ξεχωριστό θέμα. Σε ένα άλλο ιδιαίτερο θέμα και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στο Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Handball, τον κύριο Κώστα Σταματιάδη, καθώς για πρώτη φορά, εγώ νομίζω δεν το έχω ξανασυναντήσει, μια ομοσπονδία αγοράζει τα γραφεία της και πλέον έχει στα δικά της χέρια ένα ιδιόκτητο περιουσιακό στοιχείο από το να πληρώνει ενίκεια κάθε μήνα. Κύριε Σταματιάδη, καλησπέρα. Χαιρόμαστε που σας έχουμε.
5: Καλησπέρα σε εσάς, στις ακροάτριες και στους ακροατές σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στη συντροφιά σας.
2: Αλήθεια τώρα, πώς σας προέκυψε αυτή η κίνηση, γιατί δεν είναι από τα συνηθισμένα πράγματα που κάνουν οι ομοσπονδίες.
5: Γενικά εμείς δεν κάνουμε και κάτι συνηθισμένο.
2: Σωστά.
5: Πριν που είχατε μία συνομιλία για ένα κλειστό γυμναστήριο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το οποίο είναι και ποδηλατοδρόμιο.
2: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς γι' αυτό είπα περίεργο.
5: Απλά να σας πω ότι εμάς μας είχε προταθεί για στέγαση η λύση του ελληνικού βελοντρόμου, το οποίο υπάρχει στο συγκρότημα του ΟΑΚΑ. Mm-hmm. Και είχαμε κάνει και τις απαραίτητες προσαρμογές μέσω τεχνικής μελέτης, την οποία την είχα επιληφθεί εγώ προσωπικά, δηλαδή, για να στεγαστεί και το handball εκεί. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Για τον ΑΒ λόγο σε εμάς δεν προχώρησε, γιατί το δικό μας το γηπεδικό πρόβλημα, όταν πρόκειται να πάει σε επίλυση, πάντα κάτι συμβαίνει και δεν γίνεται. Τώρα στο κομμάτι των γραφείων, αυτό ήταν μια συζήτηση η οποία ξεκίνησε περίπου εδώ και 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Γιατί ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε τα τελευταία 25 χρόνια, ένας χώρος ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος, και τέλος πάντων γενικά είμαστε ευχαριστημένοι. Στο κέντρο της Αθήνας, τον τρίτο όροφο, είναι σημείο αναφοράς για την Ομοσπονδία τα συγκεκριμένα γραφεία. Και μετά από συζητήσεις με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, καταλήξαμε σε ένα πλαίσιο οικονομικό το οποίο είναι εξαιρετικά συμφέρον, και μετά κάναμε ό,τι ήταν προβλεπόμενο, ακόμα και γραπτή έγκριση από το Υπουργείο Αθλητισμού. Mm-hmm. Γιατί και αυτοί στην αρχή ζορίστηκαν, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το είχαν ξαναντιμετωπίσει.
2: Μα ήταν, είναι μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία και εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει σε καμιά ομοσπονδία.
5: Και αυτό μάλιστα καθιστά και ένα πλέον προηγούμενο το οποίο υπάρχει. Ξέρετε, και οι ομοσπονδίες γενικά δεν είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Κινούνται με βάση τις κρατικές επιχορηγήσεις, το οποίο σημαίνει ότι ό,τι κάνεις θα πρέπει να πάρεις έγκριση, αν πρέπει να ξοδέψεις κάποια χρήματα τα οποία δεν είναι μέσα στους κωδικούς τους οποίους.
0: Μάλιστα. Άρα ήταν από τα λεφτά που σας δίνονται από το Υπουργείο Αθλητισμού, κάνατε μια διαχείριση και κρατήσατε για να αγοράσετε τα γραφεία.
2: Μα και έτσι πάλι πληρώνουν ενίκιο, δηλαδή.
0: Όχι, όχι, δεν είναι κακό, δεν το λέω για κακό. Το λέω για να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι κάνατε μια διαχείριση και είπατε, μας συμφέρει, αγοράσουμε τα γραφεία να έχουμε ένα έξοδο λιγότερο.
5: Αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Εμείς είμαστε τα τελευταία χρόνια μια διοίκηση με συγκεκριμένη περίπου σύνθεση και λογική. Υπάρχει κλασικά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Κώστας Ογκαντής, ο οποίος μάλιστα και στους τελευταίους τρεις μήνες περνάει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
2: Και να του ευχηθούμε περαστικά.
5: Με την υγεία του και να του ευχηθούμε τα καλύτερα, ο οποίος και αυτός πρωτοστάτησε σε αυτού του τύπου την ιδέα, γιατί η Τάνια ξέρει χρόνια, γνωριζόμαστε πολύ καιρό, ξέρει ότι εμείς όταν πρόκειται για περίεργες προκλήσεις και το ένα και το άλλο, είμαστε πρώτοι που έχουμε να τις υλοποιήσουμε, λόγω και ιδιοσυγκρασίας αλλά και φιλοσοφίας. Θεωρήσαμε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, θεωρήσαμε ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να σηματοδοτήσει προς την πολιτεία αλλά και προς την αθλητική κοινότητα τι ακριβώς σημαίνει όταν μπορείς να κάνεις μια διαχείριση και στα οικονομικά μιας ομοσπονδίας, αλλά και σε επίπεδο και καλής διακυβέρνησης και διαφάνειας και λογοδοσίας πόσο καλά μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου ώστε να μπορέσεις να αποκτήσεις και ένα μεγάλο και σοβαρό περιουσιακό στοιχείο, ένα asset, το οποίο δείχνει προς τα έξω ότι γενικά τα καταφέρνεις. Δηλαδή μπορείς και με λίγα λεφτά να κάνεις τη δουλειά σου αξιοπρεπώς και να διασφαλίσεις το μέλλον σου.
0: Τα νέα γραφεία που βρίσκονται, πού είναι τα γραφεία και τι...
2: Όχι, εκεί είναι τα παλιά, απλά αγόρασαν τα...
0: Α, απλά είναι τα ίδια.
2: Ναι.
5: Τα γραφεία βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, το 3 Σεπτεμβρίου, μεταξύ της Βικτόριας και της Ομόνιας, είναι ακριβώς από κάτω από το...
0: Κεντρικότατο σημείο. Ναι.
5: Αθηνών, φανταστείτε ότι ακριβώς δίπλα, μεσοτυχία, χτίζεται μια πάρα πολύ μεγάλη ξενοδοχειακή επένδυση και τέλος πάντων σε επίπεδο εκτίμησης κανείς δεν πίστευε, ούτε η ορκωτός εκτιμητής σου πως ήρθε, γιατί χρειαζόταν οπωσδήποτε η συμμετοχή του και τέλος πάντων το να κάνει μια γνωμάτευση, δεν μπορούσε να πιστέψει με τίποτα την τιμή την οποία πετύχαμε στο τέλος για να γίνει η αγορά. Θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σε πιστωθεί εντός εισαγωγικών ως διοίκηση και ως άθλημα. Και εντάξει, έχουμε δώσει και βήμα στο παρελθόν, δηλαδή εγώ δεν ξέρω άλλη ομοσπονδία ομαδικού αθλήματος να έχει κάνει παγκόσμιο πρωτάθλημα στη χώρα.
2: Όχι, γενικότερα έχετε κάνει, έχετε αναλάβει πολλές δράσεις και πολλές πρωτοβουλίες και μάλιστα χωρίς να παίρνετε και πολλά λεφτά από το κράτος, γιατί θα έλεγα ότι είναι και λίγο δικημένο το handball.
5: Το λέω ότι κάναμε παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2023, στο οποίο είχα και την τιμή να είμαι πρόεδρος της οργανωτικής στην Αττική, χωρίς η πολιτεία να μας διαθέσει η γηπεδική εγκατάσταση και χωρίς να μας δώσει €1.
0: Ναι.
5: Έτσι. Και το κάναμε και αυτό από το ταμείο μας.
0: Μάλιστα.
5: Αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν χρωστάμε τίποτα, αλλά ίσως είμαστε και μοναδικοί που έχουμε και
2: έσοδα. Κύριε Σταματιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα σας καλέσουμε ξανά κάποια άλλη φορά να τα πούμε και για το handball, για το άθλημα.
5: Όποτε θέλετε.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ωραίο βιντεάκι έστειλε ο Γιώργος Πετρίδης και θα παίξει στα social και στο metrosport.gr. Γίνεται προθέρμανση με τραγούδια της Άννας Βύσης στη Λιθουανία, άρα είναι πολύ μέσα οι Λιθουανοί σχετικά με τη φιλοξενία των
2: και εκεί αναβήσε
0: και των Ελλήνων, ναι, ξέρουν και τα τεκτενόμενα προφανώς, είναι επίκαιροι. Αυτό είναι το τελευταίο νέο και κάπου εδώ φτάσαμε στο φινάλε της εκπομπής. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι, ακούτε τίτλους πολιτικών ειδήσεων με την Τάνια Δήμου, αμέσως μετά Γιώργος Ζαέρης, Γιάννης Πάγκος για ένα απολαυστικό επόμενο τρίωρο. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 4, να είστε καλά.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
8: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
9: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
9: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ελευθερός με όρους αφέθηκε ο 20χρονος που συνελήφθη για το θάνατο της 20χρονης φίλης του που έλαβε χάπια σε πάρτι στη Θεσσαλονίκη, έχασε τις αισθήσεις της και έφυγε από τη ζωή. Ο 20χρονος θα πρέπει να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, ενώ του απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα. Νωρίτερα, στη σύλληψη του φερόμενου ως προμηθευτή ναρκωτικών της 20χρονης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για έναν 22χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από ένταλμα που εξέδωσε ο ανακριτής. Αναβλήθηκε εκ νέου για τις 20 Οκτωβρίου η δίκη του 45χρονου οδηγού στο αυτόφορο, ο οποίος είχε πέσει με το γιο ταχύ του πάνω σε θαμώνες σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τα προηγούμενα 24 ώρα του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Η Ουκρανία απέφυγε για 2 ημέρες να πλήξει ρωσικά διελιστήρια πετρελαίου και ενεργειακές υποδομές μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα. Ωστόσο, η Ρωσία συνέχισε κανονικά τις επιθέσεις της σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές, σύμφωνα με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σημαντική επιδείνωση του καιρού προβλέπεται για σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τις τοπικές χαλαζοπτώσεις, έχοντας ως επίκεντρο την Κεντρική Μακεδονία και τη Χαλκιδική. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της πολιτικής προστασίας, τα έντονα φαινόμενα στην περιοχή αναμένεται να εκδηλωθούν από αργά το απόγευμα ως αργά τη νύχτα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
18: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
19: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
21: Γεια σας, είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε, δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
22: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
21: Με πήραν άγνωστη!
23: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
21: Και τελείως άγνωστη!
24: Πολλά, σενιόρ Μακής!
21: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
25: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
26: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
3: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
1: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
3: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
1: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλα στο 2310 32 30 03 για να μάθω περισσότερα.
3: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310 556 271.
6: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος, εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Lease Access.
28: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
29: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
30: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
31: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
32: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
31: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
33: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
31: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
34: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
35: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος. Η πρώτη ώρα με την υποστήριξη της B365. Με Κώστα Χατζηγεωργίου, Θανάση Πολίτη και την Μαρία Λάμπρου στην γραμματιακή υποστήριξη. Μαζί σε μια εκπομπή η οποία θα έχει πολύ μπάσκετ από τη στιγμή που 7 η ώρα υπάρχει ο αγώνας του ΠΑΟΚ στη Λιθουανία. Και όπως ακούσατε νωρίτερα, εκτός δωδεκάδας έμεινε ο Περσίδης, ο οποίος αντιμετώπιζε από το μάτς προχθές που έπαιξε ο ΠΑΟΚ με τη Δόξα Λευκάδας πρόβλημα στο πόδι. Γι' αυτό και η δωδεκάδα πλέον είναι χωρίς τον Περσίδη.
1: Ωραία, δεν βρέχει και καθόλου.
0: Ωρε φίλε.
1: Δεν έχει σταματήσει να βρέχει γι' αυτό. Το λέμε για εσάς που μας ακούτε από κάπου μακριά.
0: Λες στο μακριά να μην βρέχει, αφού όλη την Ελλάδα βρει. Α, εννοείς εξωτερικό.
1: Ναι, ναι, εξωτερικό. Να. Αυτά που κάποτε ξέρατε στην Ελλάδα δεν βρέχει και εδώ έχει πάντα ήλιο κτλ. Ξεχάστε τα. Τώρα έχει πάντα ήλιο στο Λονδίνο. Έχει γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Καταλαβαίνετε. Ναι. Δεν βρέχει στο Λονδίνο, βρέχει στην Ελλάδα.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Μια βροχή πάντως υπάρχει στον πλανήτη. Και την έχουμε φάει εμείς στη μάπα. Κατάλαβες. Και έχεις τώρα κάτι στεναχωρεμένες ομπρέλες. Ακούστε λίγο τώρα, συγγνώμη, ήθελες να πεις κάτι, σε διέκοψα.
0: Όχι, απολύτως.
1: Είχες ετοιμάσει μια εισαγωγή, κάτι.
0: Όχι, όχι, τίποτα.
1: Θανάσαι εσύ με τα. Όχι τίποτα, συγγνώμη, δεν ήθελα να ενοχλήσω. Λέω πως είχες ετοιμάσει κάποιο ηχογραφημένο, ένα. Όχι. Τίποτα δεν έστειλα. Αυτό είναι αλήθεια. Εσύ αν είχες πάρει κάποια πρωτοβουλία. Έναν ύμνο στον ηλιό. Στο ηλιόσπορο. Στον ηλιόσπορο. Ηλιόσπορο, παιδιά, ειλικρινά. Σε πόση ώρα πιστεύετε όταν τρώει κάποιο σπόρια? Δεν λέω για κανέναν από τους παριστάμενους, δεν εξαιρούνται όλοι.
0: Ναι.
1: Τα χείλη του γίνονται σαν του Miles Davis, ενώ έχει παίξει 3 ώρες τρομπέτα, ας πούμε.
0: Καμιά ωρίτσα θέλει.
1: Θέλει.
0: Ναι, τα αλατισμένα, έτσι, ανάλατα.
1: Αυτό δεν το χάσετε μόνο. Τα ανάλατα δεν προκαλούν καμία.
0: Όχι. Το αλάτι είναι αυτό που σε κάνει τούμπανο τα χείλη.
1: Ναι.
0: Επομένως, εσείς που πάτε και δίνετε νέες κολαγόνου, μπότοξ γυναικές και δίνετε κανένα 500 ευρώ, 600 ευρώ,
1: ναι.
0: Παίρνετε 4 ευρώ αλμυρά μαύρα σπόρια.
1: Το κιλό.
0: Ξέρω εγώ.
1: Το πόσο ναι. Κάνει το κιλό το μαύρα σπόρια, κάνα 5-6, μπορεί να έχει φτάσει τώρα και αυτό.
0: Εντάξει, άντε, πούμε 5 ευρώ.
1: Να τα μαύρα, να τα αφήσουμε, ναι. Να το κλείσουμε.
0: Κάθεστε μία ώρα, τρώτε τα σπόρια εδώ στα χείλη και τα λοιπά και. Κλείνετε όλα τα κέντρα αισθητικής, δηλαδή θα πεινάσουν.
1: Βέβαια αυτό κρατάει, μετά θα φύγει. Δηλαδή ενώ στο κέντρο αισθητικής προσπαθούν να τους κάνουν καλή δουλειά,
0: ναι, ναι.
1: Και θα σου κάνουν αυτό που θες, ρε παιδί.
0: Μπράβο, ναι.
1: Με τα σπόρια είναι ένα ημίμετρο.
0: Σωστό.
1: Ένα ημίμετρο. Τέλος πάντων, πάει και το λύσαμε γι' αυτό. Ωραία. Θέλω να πω κάτι για τις ομπρέλες.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις τίποτα καλύτερο, δεν βρίσκεις να πεις. Έχει δράσει, έχει ποδόσφαιρο χθες, μπάσκετ, αλλά δεν αντέχω. Θέλω να το βγάλω από μέσα μου, Θανάση. Λίγο τη μουσική ήθελα να πω. Όχι, όταν λέω. Αν μπορεί να σηκώσει τη μουσική, συγγνώμη.
0: Είναι έτοιμο να πνιγεί, ρε φίλε. Όλα ζωντανά στον κόσμο πρέπει να γίνουν μπροστά σα.
1: Το χρεώνει έξτρα αυτό.
0: Όχι, είναι το ένα χέρι πιασμένο γιατί κάνει.
1: Άρα μιλάμε σε ρί και ό,τι γίνει.
0: Και ό,τι γίνει. Έτσι κι αλλιώ εκπαιδευμένοι είμαστε από ένα συνάδελφό σου.
1: Έχουμε περάσει τη μάχη. Βλέπω τώρα, α πούμε, που βρέχει από το πρωί.
0: Ναι.
1: Έχει κάτι ομπρέλες, τις οποίες τις ανοίγεις και οι ακτίνες, αντί να πάνε προς τα κάτω, πάνε προς τα πάνω.
0: Ναι.
1: Πράγμα που σημαίνει πολύ απλά ότι είναι χαλασμένη η ομπρέλα που έχεις βγάλει από το. Δεν ξέρω πού τη βρήκες.
0: Μπράβο.
1: Εν τω μεταξύ είναι και κάτι ομπρέλες.
0: Έλα εδώ, ομπρέλες, ένα ευρώ. Από εκεί τις βρήκαν.
1: Είναι και κάτι ομπρέλες πολύ μικρές, δηλαδή ακόμη και να λειτουργούσαν τέλεια. Ίσα θα σου. Δηλαδή του ώμου σου βρέχεσαι.
0: Ναι.
1: Ίσα το πιάσαν το κεφάλι.
0: Εντάξει, το κομμωτήριο ενδιαφέρει. Αν δώσαν 25 ευρώ για τα μαλλιά,
1: γιατί
0: δεν πάνε να γίνουν μουσικά.
1: Γιατί σε αυτό που περιγράφει, βάζει γυναίκα εσύ. Εγώ γιατί... το περιγράφω και για άντρες αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει.
1: Μόνο γυναίκες κρατάνε ομπρέλα.
0: Όχι,
1: είναι δηλαδή θηλυκό πράγμα.
0: Όχι,
1: η ομπρέλα.
0: Δεν είπα αυτό.
1: Άμα κρατάει κάποιο άντρα ομπρέλα, σημαίνει.
0: Όχι, δεν είπα αυτό. Γιατί πα εκεί που. Με εκνευρίζει. Ναι, λέω, μου λες ότι μία ομπρέλα που μπορεί, ρε παιδί μου, να είναι μικρή.
1: Ναι.
0: Λέω για τη γυναίκα αυτό που την ενδιαφέρει είναι να μην χαλάσει το μαλλί.
1: Οκ. Okay.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, άρα παλιότερα,
0: ναι.
1: Πήγαινε κάποιος στη Ρόδο, του λέγαμε φέρει καμιά ομπρέλα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ήταν ακριβή η ομπρέλα. Τώρα, μπορείτε να πάρετε με λίγα λεφτά μία ομπρέλα η οποία αλφα θα σας χρησιμεύσει αυτό που λέει η λέξη, θα σας κρατήσει στεγνούς και όχι θα κρατάτε μια ομπρέλα.
0: Ναι.
1: Λες και είσαι ο ξεναγός και έχετε από πίσω ένα γκρουπ Ιαπωνέζων και γυρίζετε τα κάστρα. Μία ομπρέλα η οποία να πετυχαίνει το σκοπό της και να δείχνετε, εν πάση περιπτώσει, ότι είστε και άνθρωποι έτσι συνειδητοποιημένοι πολίτες και όταν αύριο μεθαύριο θα πάμε να ψηφίσουμε. Εγώ από κάτι τέτοια καταλαβαίνω γιατί η χώρα,
0: ναι.
1: Της βραδίας των εκλογών δεν πάει καλά.
0: Ναι.
1: Από αυτόν που κρατάει αυτήν την ομπρέλα. Γιατί αυτός θα πάει ψηφίσει αύριο. Άρα, άμα δεν τον ενδιαφέρει να φτιάξει κάτι τόσο απλό, να πάρει μια ομπρέλα, πώς θα τον ενδιαφέρει, τι θα ψηφίσει, ας πούμε, για δικοκατάλληλο.
0: Πιο εύκολο είναι να κρατήσει την ομπρέλα από το να ψηφίσω.
1: Μπράβο. Αφού λοιπόν είναι πιο εύκολη η ομπρέλα, τι άξιο ρε αδερφέ, πάρε μια ομπρέλα. Δεν λέω να μπούμε σε λεπτομέρειες. Κάποιοι έχουν ομπρέλες διαστημικές, πατάνε ένα κουμπί και ακούγεται ένα.
0: Και βγαίνει η χοντρή.
1: Αυτό τώρα γιατί το.
0: Ε, ναι, πατάμε ένα κουμπί, το λέγαμε πιτσιρίκι.
1: Έτσι, πιτσιρίκι, λέγαμε.
0: Εντάξει, άλλα λέγαμε. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι, ρε Σιγιά.
1: Αυτή ήταν η τοποθέτησή μου για τις ομπρέλες. Ναι. Εσείς που. Δηλαδή, και ευτυχώς τώρα δεν φυσάει. Γιατί άμα φυσάει, βλέπεις κάτι. Πώς τη λέγανε εκεί την ταινία με την υπτά. Με την ομπρέλα.
0: Hopkins.
1: Μπράβο, μπράβο, ρε Γιώργα, είσαι ταλαντούχος. Δηλαδή τους βλέπεις, τους παίρνει η ομπρέλα, γίνεται μετά κοντάρι. Ναι. Γιατί κλείνουν όλες οι ακτίνες. Ναι. Δεν έχει να δώσει άλλο η ομπρέλα, έχει λήξει.
0: Πώς και δεν ψήρισαμε καμία του Ζογκολόπουλου όλα αυτά τα χρόνια.
1: Θα μετρηθούμε.
0: Ναι.
1: Πόσες είναι εκεί κάτω.
0: Πόσες ήταν ή πόσες είναι.
1: Είναι, εξ αρχής.
0: Μήπως φύσηξε και έφυγε. Όχι, ρε, μήπως φύσηξε και έφυγε καμία. Νομίζω πριν από 1-2 χρόνια πρέπει να το κάνανε. Να το φροντίσανε δηλαδή το έργο.
1: Εννοείς ότι αφαιρέσανε ή προσθέσανε.
0: Όχι να το φροντίσανε με την έννοια, ρε παιδί μου, να το φροντίζω το έργο.
1: Είχε πιτσικάρι.
0: Ναι, είχε πιτσικάρι, ρε Πάγκο.
1: Ρωτάω άμα.
0: Είχε πιτσικάρι, καλά το είπε στο ρήμα.
1: Χωρίς να γκουγκλάρετε, ενώ χωρίς να βγάλετε μια φωτογραφία από κάπου.
0: Ναι.
1: Για να μετρήσετε με την άνεση του σπιτιού σας κάπου στεγνά που είστε, πόσες ομπρέλες είναι. Αν είστε μάγκες, γράψτε στην ανάρτηση που σας έχουμε κάνει πόσες είναι οι ομπρέλες πιστεύετε στην παραλία.
0: Αυτό η ανάρτηση μας έχετε κάνει είναι μια.
1: Μας έχουμε εμείς.
0: Που μας έχετε κάνει, κύριε Πάγκο.
1: Έχουμε.
0: Ναι, εμείς έχουμε κάνει. Είναι το νούμερο 18.
1: Ναι, στη φανέλα.
0: Με την έναρξη δηλαδή της εκπομπής.
1: Βεβαίως.
0: Το βάλαμε γιατί.
1: 18.00.
0: 18.00, ναι.
1: Digital.
0: Ναι.
1: Digital clock.
0: Μπράβο.
1: Όλοι μπροστά η εκπομπή, προχώ.
0: Εννοείται.
1: Εκεί μπορείτε να. Δηλαδή ακόμη και. Ακόμη και να μην. Για να βαριέστε, θα το βρείτε πολύ εύκολο αυτό γιατί διαφέρει από όλες τις άλλες αναρτήσεις.
0: Ναι, είναι πολύ πρωτότυπη.
1: Έχει κάνει κανένας άλλος.
0: Όχι, κανείς άλλος δεν το σκέφτηκε.
1: Έβαλε κάποιος 18.
0: Όχι.
1: Επειδή είμαστε εμείς έξυπνοι, δηλαδή θα απολογηθούμε και γι' αυτό, ρε Γιώργο.
0: Όχι.
1: Ο Γιώργος εκτιμάει ότι αυτή του ίδιου σε ανάρτηση δείχνει τεμπελιά.
0: Εγώ δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο.
1: Δημόσια. Από τον άνθρωπο που την έκανε, τον προκειμένο δηλαδή. Εγώ αντίθετα, επειδή είμαι ο άνθρωπος που την έκανε, θεωρώ ότι δείχνει ευφυΐα αυτό το πράγμα.
0: Μπράβο.
1: Είναι σαν τα ανέκδοτα. Λέει κάποιος ένα ανέκδοτο και λέει ο άλλος που κρυάδα. Ναι, μπορεί να μην είναι πετυχημένο.
0: Αλλά εμένα μου άρεσε.
1: Όχι. Πάλι λίγο στο μυαλό σου και δώσε τα credits στο ότι κάποιος κάθισε και σκέφτηκε για να βγάλει αυτή την κρυάδα.
0: Μπράβο.
1: Άρα εσύ λες τώρα η ανάρτηση δεν είναι πετυχημένη.
0: Εγώ μπορώ δεν είπα τέτοιο πράγμα.
1: Το είπες. Μπορώ να συμφωνήσω και εγώ ή μπορώ να συμφωνήσω και οι φίλοι. Αλλά σκέψου ότι κάποιος.
0: Σκέφτηκε να την κάνει.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο, ρε Γιάννη. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό που μου λέγες για τη βροχή, λέω μας ακούνε στα Γιάννενα και έχουν πέσει κάτω από τα γέλια.
1: Γιατί?
0: Γιατί σαν για να βρει συνέχεια.
1: Και στην Κέρκυρα βγαίνει συνέχεια. Γελάει τώρα όλη η Δυτική Ελλάδα.
0: Όλη η Δυτική Μακεδονία γελάει. Η Δυτική Ελλάδα. Όλη η Δυτική Μακεδονία, η Δυτική Ελλάδα.
1: Όλο κάτω μέχρι. Όλοι γελάνε τώρα. Τι να κάνουμε. Εμείς λέμε γιατί αυτοί έχουν ομπρέλες φοβερές. Τους έχει.
0: Τα Γιάννενα.
1: Εγώ για τις ομπρέλες λέω. Δεν λέω ότι εμένα η βροχή με κράτησε στο σπίτι. Βλέπετε ότι είμαστε εδώ πρώτη γραμμή.
0: Ναι.
1: Πρώτη γραμμή.
0: Α. Μήπως δεν ήθελες να έρθεις επειδή έβρεχε δηλαδή κιόλας.
1: Το θεωρώ υπερβολικό δηλαδή με τη βροχή να ερχόμαστε τη δουλειά.
0: Πάντως υπάρχουν δύο ύποπτοι οι οποίοι κυκλοφόρησαν με κοντομάνικα και έφυγαν με κοντομάνικα, δηλαδή κρυώνουν και παίρνουν αναρωτική 4 μέρες. Έχουν πρόγραμμα, ναι. Έφυγαν με κοντομάνικο.
1: Εγώ φάγα κοντομάνικο.
0: Ναι, είναι αλλά φοράς μπουφάνες στη μηχανή. Εμείς λέμε τώρα μέσα στη βροχή να πάθουν πλατσαπλούτσα.
1: Βροχίας.
0: Ναι. Κοίταξε, λίγο αργότερα θα υπάρχει και κρύο.
1: Ναι.
0: Φαντάζεσαι δηλαδή ένας να κυκλοφορεί με κασκόλ της Εθνικής. Και να πει ρε μεγάλε.
1: Πού
0: να το πεις, το κέρδισα στο Μετρόπολης ρε φίλε.
1: Καλός ο Γιώργος.
0: Μπράβο.
1: Άρα λοιπόν φίλες και φίλοι, όπως καταλάβατε από τα συμφραζόμενα, μην τηλεφωνείτε όμως ακόμη, γιατί δεν είπαμε ποιο τηλεφώνημα θα κερδίσεις.
0: Μπράβο.
1: Εσείς οι βιαστικοί τώρα που βαράτε έξω και η Μαρία η Λάμπρου σηκώνει. Λέει,
0: δεν σηκώνει πλέον.
1: Ναι. Σηκού, α σηκώσει. Δεν ξέρει ποιο θέλει. Χτυπάει τηλέφωνο,
0: ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μέχρι την Τετάρτη, μέχρι μεθαύριο δηλαδή του τέστην. Όχι, αύριο Τετάρτη. Μέχρι αύριο. Τρέχει αυτός ο διαγωνισμός.
0: Σήμερα έχουμε τελευταία μέρα κασκόλ και μπάλα.
1: Ναι, ένας τυχερός.
0: Αύριο ένας τυχερός κερδίζει την επίσημη φανέλα της Εθνικής.
1: Βεβαίως. Αυτή την πολύ ωραία φανέλα. Σήμερα λοιπόν, μία μπάλα και ένα κασκόλ για ένα τυχερό. Τα 90 ανοίγουν. Τώρα, ποιο τηλεφώνημα να δώσουμε. Πόσο έχει ο μήνας, δεσακά εγώ, το 13. Να το βάλουμε.
0: Τρίτη και 13.
1: Α, τι ωραία μέρα.
0: Πολύ ωραία. Τράκαρα τρίτη και δεκάτη.
1: Άντε.
0: Ναι, ρε.
1: Περίμενα να δώσουμε το τηλεφώνημα.
0: Τέσσερα.
1: Το τέσσερα.
0: Ένα,
1: το
0: τρία,
1: τέταρτο.
0: Τέσσερα.
1: Ένα, τρία, τέσσερα. Ναι. Το τέταρτο τηλεφώνημα δικό σας. Περιμένουμε τώρα να δούμε ποιος θα είναι ο ή τυχερή. Α, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε την Intersport πάντα.
1: Ευχαριστούμε την Intersport. Η Intersport σε προσκαλεί να είσαι πάντα μέσα στον παλμό της Εθνικής Ελλάδος. Μπορείτε να βρείτε τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της Εθνικής στα καταστήματα Intersport. Η Intersport είναι αποκλειστικό συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Καλησπέρα και καλή βρεγμένη εκπομπή, λέει ο Κυριάκος.
1: Εννοεί τώρα.
0: Επειδή βρέχει, ρε παιδί.
1: Έχει κάποια ειρωνία αυτό.
0: Όχι. Και καλησπέρα και στη Μαρία. Λοιπόν. Μεγάλη καλάμάτα, ε.
1: Μεγάλη. Τεράστιο.
0: Πολύ ωραία μπάλα έπαιξε.
1: Τι έπαιξε και μπάλα.
0: Εγώ αυτό λέω, δηλαδή, ότι η Καλαμάτα ίσως έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο από όλες όσες έχουν έρθει στην Τούμπα. Ακόμα και σε ευρωπαϊκές
1: αναμετρήσεις. Για τώρα αυτή τη σεζόν, λες.
0: Ναι, για αυτή τη σεζόν.
1: Κοίτα, θα πρέπει για να το βάλουμε λίγο σε ένα. Αν εξαιρέσει κάποιος τις ομάδες που είναι πρώτη τετράδα, πρώτη πεντάδα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και κάτω, δηλαδή, με αυτές τις ομάδες να γίνει σύγκριση σε σχέση με νοοτροπίες. Δηλαδή, παράδειγμα, πριν από. Είχε πάρει και ο Βόλος αποτέλεσμα.
0: Ναι. Για φέτος, λέω, ρε.
1: Ναι, αλλά δεν σου είπα τι θέλω να πω.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Λέω, άμα σου θυμίζει κάτι, αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Άμα σου θυμίζει κάτι, η νοοτροπία της Καλαμάτας.
0: Ναι.
1: Ότι θα μπω να παίξω. Και το έδειξα. Αν σου θυμίζει κάτι ανάλογο που είχες δει στο παρελθόν, αλλά επαναλαμβάνω από ομάδες. Όχι τη προσπεντάδα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε. Δηλαδή και ο Βόλος πήρε διπλό κάποια στιγμή, αλλά δεν έπαιξε τη μπάλα.
0: Όπως και στο 4-1 που το έκανε 4-4, δεν έπαιζε διάρκεια μπάλα και φάει 4 στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι. Και εκείνο βέβαια το παιχνίδι. Εγώ λέω Γιάννη, ας πούμε, πας για ένα κάποια στιγμή παίρνει διπλό. Με Πασχαλάκη τερματοφύλακα, θυμάσαι. Πώς δεν ήταν τέτοιο μάτς.
0: Όχι. 20 τελικές είχε ο Πάουκ.
1: Ναι.
0: Και ο Πασχαλάκης με εκείνο το μάτς εξασφάλισε τη μεταγραφή του στο Πάουκ. Τα έχει κατεβάσει όλα τα ρούχα.
1: Ναι, υπάρχουν δηλαδή μάτς που φεύγει κάποιος με το διπλό και λέει απόδραση. Παράδειγμα, ή ξέρω εγώ, δοκιμάστηκε, υπέφερε, αλλά άντεξε.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι ένα μάτς. Δηλαδή, αν έλεγες, ξέρεις τι μου θύμισε Καλαμάτα, ας πούμε, ότι πώς βλέπουμε κάτι ευρωπαϊκά παιχνίδια, έρχεται μία μπριζ, έτσι λέω τις πρόσφατες.
0: Ναι, ναι.
1: Μπριζ και λέει, θα μπω εγώ να παίξω το ποδόσφαιρό μου.
0: Ναι.
1: Άντρε, λέξε. Και λες, εντάξει, έτσι είναι αυτή η σχολή και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και μου έκανε εντύπωση και για. Και για το χρονικό σημείο στο οποίο βρίσκεται η σεζόν Α, γιατί είναι και αυτή η καινούργια ομάδα, αλλά και για το ότι ο προπονητής είναι. Δηλαδή, όπως και ο Λύση, έτσι και ο Χριστοφυλάς είναι γεννημένο το 85. Δηλαδή, είναι 41 και οι δύο.
0: Ναι.
1: Φαντάσου να ανακοίνωνε ο ΠΑΟΚ το Χριστοφυλιά το καλοκαίρι. Και η Καλαμάτα το Λύση. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Γιατί όλα τα ίδια βιβλία διαβάζουν. Δηλαδή, όταν θα κάτσει στα Θρανία να διαβάσει προπονητική. Είτε σπουδάζεις προπονητική εδώ στην Ελλάδα, είτε το εξωτερικό, δεν ξέρω πού, τα ίδια διαβάζεις.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και μετά αρχίζεις εσύ να βάζεις το δικό σου. Δηλαδή τα χρόνια θητείας των δύο στα Θρανία είναι τα ίδια. Δεν ήρθε κάποιος πιο έμπρος από τον άλλον. Θεωρητικά ο πιο έμπρος είναι ο Λύση.
0: Εννοείται. Έχοντας αγωνιστεί και έχοντας προπονήσει και ομάδες της. La Liga.
1: Εγώ στο βάζω και σε αυτή τη διάσταση το θέμα. Δηλαδή το θέμα της μάχης των μπάγκων.
0: Ναι.
1: Το πώς μπαίνουμε, τι κάνουμε.
0: Κοίταξε, Γιάννη, να σου πω λίγο κάτι. Ο συγκεκριμένος προπονητής έκανε και δηλώσει και είπε: Παιδιά, εγώ πριν 3-4 χρόνια ήμουν στο τοπικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή είναι τεράστια μαγκιά αυτό που έκανε από την άποψη ότι κατέβασε μια ομάδα η οποία δεν ήταν το λεωφορείο. Από το 65 και μετά μπορεί να κάνει και fair play τον ΠΑΟΚ. Όσο και αν αυτό σας ακούγεται σκληρό.
1: Και τώρα αυτό, ναι.
0: Γιάννη,
1: λόγω του παίχτη.
0: Όχι, γίνεται το 1-3, μένει με 10 παίχτες. Γίνεται το 1-2, μένει με 10 παίχτες. Γίνεται το 1-3.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν υπήρχε μέσα στο γήπεδο καθόλου, εντελώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η Καλαμάτα θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να πιέσει ακόμα όπως πίεζε ψηλά τον ΠΑΟΚ, να σταθεί στο γεγονός ότι η Τούμπα κόχλαζε, ότι οι ποδοσφαιριστές ήταν στα μαύρα του στα χάλια και να πει, ρε φίλε, πάω να πάρω μία νίκη την οποία. Θα τη θυμόμαστε για 200 χρόνια, τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το πω. Ο τρόπος με τον οποίο.
1: Πάντως ήταν η πρώτη της νίκη, ήταν η πρώτη της νίκη.
0: Η πρώτη της νίκη ήταν.
1: Εντός εκτός, δεν ξέρω αν θα τη θυμάται 200 χρόνια κλπ. Αλλά η ιστορία θα τη γράψει.
0: Βγήκε από τη
1: μετά
0: λίστα.
1: Μετά από 200 χρόνια δηλαδή, που λέει ο λόγος, αν διαβάζει ο κόσμος τότε οι άνθρωποι ιστορία από εδώ σφαίρουν κλπ.
0: Εντάξει, είναι υπερβολικό σου.
1: Όχι. Ανεξάρτητα λέω από το ποιος θα θυμάται τι.
0: Ναι.
1: Η ιστορία πάντα γράφει το όταν έγινε κάτι πρώτη φορά.
0: Σωστό.
1: Αυτή τη στιγμή έγινε κάτι πρώτη φορά. Αυτό θα το γράψει η ιστορία. Δεν,
0: Βγήκε από τη λίστα των ομάδων που δεν είχαν κερδίσει ποτέ τον ΠΑΟΚ. Πλέον είναι μια η Λαμία αυτή και δεν ξέρω πότε ο ΠΑΟΚ θα ξαναπήξει. Αν θα ξαναπήξει με τη Λαμία έτσι πως πολλοδέρει στις μικρές κατηγορίες. Η επόμενη μέρα τώρα σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ κυρίως να δούμε λίγο το θέμα του αγωνιστικού. Με την έννοια ότι η ομάδα σήμερα έκανε κανονικά προπόνηση, αύριο υπάρχει ρεπό και μετά προετοιμάζεται για τον αγώνα με τον Ηρακλή. Μέσα στο δελτίο τύπου της προπόνησης απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά για τραυματίες. Τι θέλω να πω με αυτό. Πες για παράδειγμα, είδαμε ότι ο Γιάννης Μιχαηλίδης αποχώρησε ενημερώνοντας ότι νιώθει ενοχλήσεις. Ενημέρωσε το Λύση στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Λύση του είπε: κάνει υπομονή και αν να γίνει αλλαγή, θα γίνει στο ημίχρονο όπως και έγινε. Δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό, δεν φαίνεται να έχει μυϊκό τραυματισμό. Το λέω αυτό σε ό,τι αφορά την επομένη του αγώνα και για το αν ο Μιχαηλίδης έχει θλάσει ή οτιδήποτε άλλο. Η κυρία Χαραλαμπίδου Ελένη είναι η μεγάλη τυχερή που κερδίζει σήμερα το κασκόλ και την μπάλα της εθνικής ομάδος μέσα από τα καταστήματα Intersport, να τα χαρεί. Και αύριο, τελευταία μέρα, κληρώνουμε φανέλα εθνικής ομάδας, έτσι.
1: Ωραία, το λέμε αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραία,
0: ωραία, ωραία πραγματάκια. Πολύ ωραία πραγματάκια. Εντάξει, πολλά πράγματα έχουμε να πούμε. Και για την αγωνιστική, θα μου πεις, χθες ήταν Δευτέρα, είχε περάσει και το μάτς του Ηρακλή και το μάτς του Άρη.
1: Για την αγωνιστική, τι να μιλήσεις.
0: Όχι, όχι, δεν θα μιλήσεις. Λέω, δεν κάναμε χθες εκπομπή, λέω, ρε Γιάννη. Αλλά δεν χρειάζεται λέω, να ασχοληθούμε με αυτά που έγιναν το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αυτό που με σόκαρε εμένα είναι ότι είναι μια αδούλευτη ομάδα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι έκανε στην προετοιμασία. Το πρώτο αυτό. Και το δεύτερο ότι στην ομάδα δεν υπήρξε plan B. Δηλαδή για πρώτη φορά η Καλαμάτα επέλεξε να παίξει αγωνιστικά έτσι πως έπαιξε. Ευνηδίασε τον ΠΑΟΚ μπαίνοντας πολύ δυνατά και πιέζοντας ψηλά. Και ο ΠΑΟΚ δεν είχε τρόπο να αντιδράσει. Μένα αυτά τα δύο πράγματα με σόκαραν. Η εικόνα του ΠΑΟΚ που λέγαμε όλοι, ελπίζαμε, θεωρούσαμε βέβαιο ότι θα ήταν ευεργετική η διακοπή και είδες μια ομάδα χωρίς ρυθμό και δεν μπορεί κανείς να πει Γιώργο είχαμε τη διακοπή γιατί διακοπή είχε και η Καλαμάτα και είδατε πως έπαιξε.
1: Αυτό εξηγείτε λες εσύ, εξηγείτε το τι έγινε χθες στην Τούμπα.
0: Ναι,
1: εντάξει, εξηγείτε. Όταν επιστρέψουμε.
0: Οκ, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολής!
1: Η ώρα είναι 6:30. Επίλεξε το υβριδικό σύστημα Riello Adapto Hybrid από την Καλόρια. Τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών, εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
2: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Καλόρια. Δίνει στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχει τη σιγουριά της Καλόρια. Riello Hybrid από την Καλόρια.
3: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
4: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
13: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
14: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. το Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
17: Πουθενά, είμαι AI.
16: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
17: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
16: Χαχά, παραγγέλνω τώρα.

0: Λεντή.
1: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
0: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάογλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
1: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. Τέσσερα καταστήματα σε κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
0: Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα μαζί σας. Στις 7 η ώρα έχουμε και τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα του ΠΑΟΚ. Μπορείτε να δείτε πολλά βίντεο τα οποία έχει επιμεληθεί και έχει στείλει ο Γιώργος Πετρίδης και ήδη ανεβαίνουν στο metrosport.gr. Λίγο αργότερα θα τον ακούσουμε. Η αλήθεια είναι, Γιάννη, για να επιστρέψω λίγο σε αυτό το οποίο πήγαμε να κουβεντιάσουμε, το αν έχει εξήγηση αυτό το οποίο είδα. Αν θέλουμε να δούμε λίγο τη συνολική εικόνα του ΠΑΟΚ, ακόμα και στα τρία μάτς τα οποία είχαν προηγηθεί το σερί με τη νίκη, δηλαδή τη νίκη επί του Άρη, τη νίκη με το Ατρόμητο και τη νίκη του Πανετολικού, κρατά στις τρεις νίκες. Δεν ήταν super duper ο ΠΑΟΚ και στα τρία παιχνίδια, απλά πήρε τις τρεις νίκες και θεωρήσαμε ότι αυτό ήταν το τέλος μιας διαδρομής η οποία είχε πολλά σκαμπανεβάσματα και ότι σε αυτή την προετοιμασία ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να επιστρέψει καλύτερος, έχοντας μάλιστα και ένα τεράστιο κίνητρο μπροστά του, γνώριζε δηλαδή τα αποτελέσματα της αγωνιστικής και λέγαμε ότι κερδίζεις έστω και με μισό μηδέν την Καλαμάτα και βγαίνεις στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Παναθηναϊκό. Εμένα μου φαίνεται μια ομάδα η οποία είναι αδούλευτη. Και όταν λέω αδούλευτη, αναφέρομαι ότι δεν έχει ένα plan B αν τη στραβώσει κάτι, δεν βγάζει αυτοματισμούς. Και χθες πραγματικά αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση, χωρίς να το μέμφωμαι τον άνθρωπο, είναι ότι ακόμα και ο Κένι ήταν πάρα πολύ κακός. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε 13 στα 13 παιχνίδια, ένας ποδοσφαιριστής που χρειαζόταν αυτή την ανάπαυλα και έδειξε δηλαδή πόσο επηρεασμένος ήταν. Κάτσα και είδα την ενδεκάδα, γιατί αρκετοί μπορεί να πούνε έλειπαν οι διεθνείς. Δεν είχε πολλούς διεθνείς μέσα ο ΠΑΟΚ. Οι διεθνείς που είχε ο ΠΑΟΚ ήταν ο Πέλκας, ο οποίος έλειψε μόνο από μία προπόνηση του ΠΑΟΚ, γιατί κλήθηκε να παίξει με την εθνική και δεν έπαιξε. Ο Μιχαηλίδης και είχες τον Ζαφίρη μαζί με τον Γιάκιτ, οι οποίοι πρόλαβαν και έκαναν και κάποιες προπονήσεις με την ομάδα. Ξέρω ότι αυτό το οποίο από χθες συζητιέται πάρα πολύ είναι για το Λύση. Και ότι θεωρούν ότι έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη και ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να τον διώξει. Το ότι ο Ελίση έχει ευθύνη για αυτό το οποίο βλέπουμε είναι δεδομένο. Εγώ για την οικονομία της κουβέντας να πω, ρε παιδί μου, ότι ο Ελίση είναι ανεπαρκής. Ότι δεν είναι προπονητής για το μέγεθος του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία. Ποιος τον έφερε στον ΠΑΟΚ? Πρώτον. Δεύτερον. Πέρυσι λέω, το καλοκαίρι, αν θυμάστε, από τον περασμένο Μάιο που τελειώνει και ο τελικός και το μάτς της Λεωφόρου που ο ΠΑΟΚ το 0-2 το κάνει 2-2, ζήσαμε ένα σύριαλ Ρασβάν Λουτσέσκου, όπου το τέλος το γνωρίζαμε όλοι. Για 4-5 εβδομάδες συζητούσαμε για τον Λουτσέσκου, ξέραμε και μην πει κανείς ότι κανείς δεν το ήξερε ότι φεύγει, γιατί το γυαλί είχε ραγίσει, και απλά αυτό το οποίο ήθελε να κάνει ο ΠΑΟΚ ήταν αν μπορούσε να τον πουλήσει να αλσάτο ίδιος και να πάρει και τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Είχες λοιπόν αποφασίσει να διώξεις τον Λουτσέσκου.
4: Συγγνώμη, σε αυτό που λες δεν υπάρχει δήλωση μάτος ότι εγώ του Λύση τη δουλειά την ήξερα και από πριν? Που λες ποιος τον έφερε, ποιος τον φέρνει? Για τη διοίκηση λέμε τώρα ή για μάτος Βιερίνια?
3: Διοίκηση μάτος Βιερίνια.
4: Α, δηλαδή, τους βάζουν
3: όλους.
4: Λέω ποιος τους έφερε και το άφησες χωρίς απάντηση. Αυτό
3: ναι,
4: λέω.
3: Ναι, όχι. Ποιος σαν ερώτηση. Ναι. Απλή την κάνω την ερώτηση, όχι γιατί δεν ξέρω την απάντηση.
4: Πάντως ο Μάτος δημοσίως είπε ότι εγώ τη δουλειά του την ήξερα, ρε παιδί μου.
3: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Ότι 4-5 εβδομάδες ζήσαμε το σύριαλ Λουτσέσκου, γνωρίζοντας ότι αυτός ο προπονητής δεν θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Ναι, ο Λύση πώς προέκυψε? Επειδή χάλασε του Πούσιτς. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έλεγε ότι έχουμε μάθει από τα λάθη μας και πάμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Και να φέρουμε ένα προπονητή στη θέση του Λουτσέσκου, που πάντα η σκιά του Λουτσέσκου θα είναι από πάνω, και αυτό είναι άδικο για οποιονδήποτε προπονητή ερχόταν, επέλεξε να φέρει το Λύση. Αλλά ήταν δική του επιλογή. Το στήριξε το Λύση στην πράξη? Δεν το στήριξε. Οι τελευταίες ποιοτικές μεταγραφές του ΠΑΟΚ έγιναν 3-4 μέρες πριν τα μάτς με την Μπραν. Αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Έγιναν και κάποιες άλλες μεταγραφές, όπως για παράδειγμα του Μπάντζα. Και πάμε παρακάτω. Εγώ όλη αυτή την

0: κουβέντα την κάνω για όλους αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο Λύσης είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Ότι φεύγοντας ο Λύσης και ερχόμενος ένας άλλος προπονητής, όλο αυτό το ρόστερ το οποίο έχει ο ΠΑΟΚ θα αναδειχθεί και ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει τρένο. Δεν ξέρω, αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι ο Λύσης, παίρνοντας πάνω και καλά, έκανε την ευθύνη για αυτή την εικόνα της ομάδος, εμένα μου δείχνει ότι στην επόμενη στραβή του ΠΑΟΚ μπορεί ο ΠΑΟΚ να του πει σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, έχεις πάρει την ευθύνη για αυτό το οποίο δεν βλέπετε, άρα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ένα προπονητή. Αν όμως όλο το πρόβλημα του ΠΑΟΚ και αυτή η εικόνα, ακόμα και στις περισσότερες νίκες, είναι ο Λύσης, μόνο μάλλον ο Λύσης, δεν ξέρω εγώ, δεν το δέχομαι.
1: Δεν συμφωνείς με αυτό?
0: Ναι, δεν συμφωνώ με αυτό.
1: Καλά, και για μένα η λογική, για παράδειγμα, μπορεί να πει ότι είμαστε μόλις τον Οκτώβριο. Πώς μπορεί να φταίει ένας τον Οκτώβριο και να φταίει ο προπονητής?
0: Το μεγάλο πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, ρε φίλε. Κατάλαβα τι μου λες. Το μεγάλο πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, ότι ρε παιδί μου, χθες βλέπα στο Facebook κάποιους φίλους του ΠΑΟΚ που έλεγαν, ρε παιδί μου, ας στηριχθούμε με τα νέα παιδιά για να φτιάξουμε κάτι καλό για τον χρόνο. Και κοιτάω, ρε φίλε, την ημερομηνία και βλέπω ότι ήταν χθες 12 Οκτωβρίου. Και ότι έχουν παιχτεί μόνο 6 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν από τις 12 Οκτωβρίου πλέον η καινούρια καραμέλα, επαναλαμβάνω, εγώ δεν τον κακίζω το φίλο του ΠΑΟΚ που το γράψε αυτό, είναι πάμε να χτίσουμε κάτι με τα δικά μας παιδιά, υπάρχει πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα.
1: Είναι, αυτό όμως είναι μια κουβέντα, ρε φίλε, που νιώθω ότι την έχουμε κάνει. Τώρα νιώθω σαν να ξαναζώ κάτι. Που το έχουμε, δηλαδή, μόλις γίνεται κάμια στραβή. Αν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε χθες, θα συζητούσαμε τώρα όλα αυτά. Τι πρέπει, όχι εμείς οι δύο, ο κόσμος, ας πούμε, αν θα πρέπει να φύγει, να μείνει ο Λύσης. Αν κέρδιζε χθες, τι ξαναγυρίσαμε στο δοκάρι μέσα, γκολ, δοκάρι έξω, επιτυχία, αποτυχία. Πώς αυτό δεν καταπώ. Μήπως βρεθήκαμε πολύ γρήγορα εδώ, ή σιγόβραζε κάτι τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Και, δηλαδή. Ποιος δεν ήξερε ότι όποιος ακολουθήσει τον Λουτσέσκου θα έχει τρομερό βάρος στις πλάτες του?
0: Από την άλλη όμως υπάρχει αυτός που λέει τον θωράκισε στον νέο προπονητή από την αρχή.
1: Αυτό είναι το πρώτο για μένα.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι το πρώτο, ξεκάθαρο τώρα. Ναι.
0: Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι πρέπει να πάμε και σε Γιώργο Μάντζιο. Α, οκ, εντάξει.
1: Ο δεν έχει συνδεθεί ακόμη.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, εντάξει, έχουμε χρόνο.
1: Έχουμε, απλά πρέπει να πάμε και στη Λιθουανία.
0: Θα πάμε και στη Λιθουανία. Okay,
1: περιμένει Μάτζιο ο Θανάσης Πολίτης.
0: Εντάξει.
1: Και άμα δεν συνδεθεί ο Γιώργος, θα πάμε στη Λιθουανία.
0: Σωστά. Μέχρι να συνδεθούμε λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μάτζιο.
2: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Και όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpot που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.309.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 236.500 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 460.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάντζιο. Ετοιμαζόμαστε για την τρίτη αγωνιστική. Ετοιμαζόμαστε για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup και πάμε να ακούσουμε ποιος θα προσφέρει τη μετάδοση του σημερινού αγώνα από τη Λιθουανία.

0: Ο Γιώργος είναι κανονικά στη θέση του. Εν τω μεταξύ λέμε Λιθουανία, Λιθουανία, δεν λέμε το όνομα της πόλης που είναι η Λιθκα Μπέρς. Δηλαδή λες και η Λιθουανία για μας είναι μόνο το Κάουνας.
1: Ναι, σωστό αυτό.
0: Τελείως. Δηλαδή η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα που λέγαμε. Είχε μια ωραία εκπομπή παλιότερα.
1: Ναι.
0: Το όνομα της πόλης δεν το... Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Πανεβέζης. Σαν να είναι ο Γιώργος ο Πανεβέζης, ας πούμε.
1: Μπράβο, ναι. Πάμε τώρα να ακούσουμε ποιος θα προσφέρει τη μετάδοση του σημερινού αγώνα.
2: Τα καλύτερα του EuroCup με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη είναι μία προσφορά της Ιντερβέτε.
1: Λοιπόν, σύνδεση λοιπόν με Λιθουανία, με Γιώργο Πετρίδη. Γιώργο, καλησπέρα φίλε και από εμάς.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95 και 5 από το Πανεβέζης, καλά το είπε ο Γιάννης της Λιθουανίας. Είναι ένα δίωρο χοντρά-χοντρά ο δικός από το Κάουνας, εκεί ήταν η βάση μας. Και είδαμε και εμείς ο δικός λίγο πριν το παιχνίδι για εδώ, για το Πανεβέζης, που είναι μια μικρότερη πόλη, έδρα της Γκέτ Κάμπελης. Είμαστε 12 λεπτά πριν το Τζάμπολ. Παράλληλα γίνεται η μετάδοση και στο κανάλι μας στο YouTube, το Μετρόπολης TV. Λιγοστός κόσμος εδώ στην Καλναπίλς Αρένα, το γήπεδο της Γκέτ Κάμπελης. Δεν είναι περισσότεροι από 200-300 φίλοι των Λιθουανών. Βέβαια συνεχίζεται η προσέλευση. Είναι για περίπου 50 φίλοι του ΠΑΟΚ εδώ στα ορεινά του γηπέδου. Έχουν έρθει από διάφορα μέρη, κατά βάση από την Θεσσαλονίκη. Ακούστηκαν κάποια στιγμή. Θα τους ακούσουμε σίγουρα και στην πορεία. Ο ΠΑΟΚ έχει μπει με 2-2 στο EuroCup. Από την άλλη πλευρά η Γκέτ Κάμπελης με 1-2. Να πω και τα αγωνιστικά, παιδιά, γιατί έχει προκύψει ένα στοιχείο που έχει τη σημασία του να το επισημάνουμε. Δεν είναι διαθέσιμος ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Νίκος Περσίδης. Έμεινε εκτός δωδεκάδας, στη θέση του είναι ο Νάσος Μπαζίνας. Αυτό γιατί ο Περσίδης έχει ένα πρόβλημα από το Σάββατο. Τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Δόξα Λευκάδας. Τραυματίστηκε. Χτύπησε λίγο το γόνατο του στο μάτς με τη Λευκάδα. Αποχώρησε. Έχει κάποιες ακόμη ενοχλήσεις. Ακολούθησε μεν την αποστολή. Ωστόσο, κρίθηκε προτιμότερο να προφυλαχθεί. Οπότε μένει εκτός δωδεκάδας. Περιμένουμε το ντεμπούτο του Ντονάτας Μοτιεγιούνας στο παιχνίδι αυτό. Είναι κανονικά στη δωδεκάδα ο Λιθουανός. Θα δούμε πότε και πόσο θα παίξει σε αυτή την αναμέτρηση.
1: Μάλιστα. Η Βύση πώς προέκυψε?
3: Η Βύση προέκυψε στην προθέρμανση, πολύ νωρίτερα, όχι τώρα στο ημίωρο το τελευταίο, στα σουτάκια που κάνουν οι παίκτες. Κάποια στιγμή έπαιξε ένα τραγούδι που λέει, πώς το λέει, είναι «Είμαι στα χάι μου, είμαι στα ωραία μου», κάπως έτσι πάει.
1: Ναι, του Καρβέλα ήταν, μήπως τους κάνει μήνυση γι' αυτό.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακούγεται και αυτό ότι το ψάχνει ο Καρβέλας, μήπως μπορεί να προκύψει κάτι από εδώ. Έλα, εντάξει, έλα.
1: Εντάξει.
0: Κάτσε τώρα, ναι, αυτά, έτσι, αυτά θα σε καλέσουν σε μια, ας πούμε, προτιθέμενη δικαστήρια μας.
1: Ακρός.
0: Σε καλέσουν σε αυτό από τις Μάρτης, Γιώργο. Πρόσεχε, ναι. Αφού σου είναι εκεί.
3: Ναι. Ήμουν εκεί, ναι. Είμαι εδώ, αλήθεια είναι. Αλλά και άλλοι προτιμήσουν να πάνε οι άλλοι καλύτερα.
1: Σωστό,
3: θα τα αποφύγω. Θα τα αποφύγω εγώ.
1: Ωραία, σε αφήνουμε να συνεχίσει και τη μετάδοση στο YouTube του Μετρόπολης. Εμείς θα τα ξαναπούμε με την έναρξη αναμέτρησης. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας πιέζει και πρέπει να πάμε σε όλο το διαφημιστικό πακέτο για να είμαστε έτοιμοι για το Τζάμπολ, φεύγουμε για διαφημίσεις. Μετρόπολης!
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείτε εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετρόπολης!
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition κάνουμε. Special. Κριτικές έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές? Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά?
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Θέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
11: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
12: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Isomat Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Isomat Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
16: Isomat Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Έλα στο πλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
20: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρό μου?
21: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
20: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
21: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικα Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
20: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
21: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
22: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
23: Τάκι, καφέ.
24: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πιες σήμερα.
23: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
24: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
22: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.

0: Μετράμε για τα καλά αντίστροφα για να μπούμε σε δράση με περιγραφή αγώνα από τη Λιθουανία με τον Γιώργο Πετρίδη, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση και να πάμε στο Γιώργο.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Γιώργο, πάρε την μπάλα και εμείς εδώ δίπλα σου. Δικό σου τώρα.
2: Βεβαίως. Χαίρομαι που τα ακούω, που είστε δίπλα μου. Λοιπόν, δεν έχει πληθύνει και πάρα πολύ ο κόσμος. Μην φανταστεί κανείς δηλαδή ότι θα αισθανθεί ο ΠΑΟΚ εδώ πίεση έδρας. Βαριά, έτσι, και αυτό γιατί γουστάρουμε τους Λιθουανούς που είναι μπασκετόφιλοι. Θα πούμε 1000 άτομα είναι εδώ. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει με τον Καλάθι, τον Μίτρου Λόγκ, τον Όσμαν, τον Γκρέι και τον Αλεξάνδερ στην πεντάδα του. Αυτή την ώρα γίνεται και το παιχνίδι της Μπαχτσέτς Εχίρ με τη Μανρέσα για τον όμιλο του ΠΑΟΚ και έχει το ενδιαφέρον του. Η Μπαχτσέτς Εχίρ και ο ΠΑΟΚ είναι οι ομάδες που έκαναν το 2-2, μόνο αυτές. Για να δούμε το πώς θα ξεκινήσει το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προφανώς γιατί θέλει να μπλέξει σε μια κατάσταση ανάλογη αυτή του Σεράγεβο, όπου το μάτς ουσιαστικά κρίθηκε στο τέλος. Είναι το τελευταίο που θέλει να συμβεί αυτό. Ο ΠΑΟΚ, βλέπω ο Σουμάχερ, ο Γιάρα μαζί με Γκάρτ, που είναι η πιο σημαντική στο παιχνίδι των Λιθουανών που κερδίζουν τον Τζάμπολ. Ο Καλάθης πάνω στο Σουμάχερ. Χεντόφ, ο Γιάρα μας, που κλείνει ο Μίτρου Λόγκ το διάδρομο. Αστοχή το rebound από τον Νίκ Καλάθη για τον ΠΑΟΚ, που είχε έτσι την πρώτη κατοχή του. Όσμαν. Ο Γκρέι πασάρει στον Καλάθη, πλησιάζει, ψάχνει πάσα στον Αλεξάνδρα, αλλά υπάρχει παρέμβαση παίκτη της γηπεδούχου ομάδας που κλέβει. Έτσι ο ΠΑΟΚ δεν εκδήλωσε επί της ουσίας επίθεση. Ο Ίλιτς, ψηλός είναι αυτός, η πάσα εκεί χαμηλά, κάποιος εχάστηκε και ο Φεβριέρ, ο Γάλλος, σκοράρει, έχασε κάποιος τον παίκτη του, νομίζω ο Γκρέι, και έτσι το πρώτο καλάθι είναι για την Κάμπελης, 2-0. Χέντοφ του Αλεξάνδερ με τον Όσμαν, ο Μέτρου Λόγκ, ζητάει την μπάλα ο Αλεξάνδερ στο high post. Με τον Σούμαχερ έχει πλεονέκτημα, πάει η βοήθεια. Μίτρου Λόγκ για 3. Βεβαίως, 3-2 προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ από τον Ελληνοκαναδό Νας Μίτρου Λόγκ. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ εδώ παίζουν σχεδόν εντός έδρας. Για να μας με τον Μίτρου Λόγκ, έτσι εξηγείται η επιλογή του Μίτρου Λόγκ για το βασικό σχήμα. Ο Όσμαν χάνει τώρα τον παίκτη του. Ένα σούτ τριών ποντών είναι άστοχο. Rebound από τον Καλάθη, ο οποίος το πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Μπόσνα είχε 7 ασίστ στο ημίχρονο. Έπαιξε λίγο στο δεύτερο, δεν είχε άλλη. Και πάλι ο ΠΑΟΚ όμως σπαταλάει μια επίθεση. Πήγε να στήσει pick and roll ο Μίτρου Λόγκ. Τρέχουν το γήπεδο, οι γηπεδούχοι. Τρομερό μπλοκ από τον Αλεξάνδερ, αλλά από τον Γκρέι, αλλά μετράει το καλάθι. Ο Αλεξάνδερ κάνει την ενέργεια, αλλά κόπηκε, μέτρησε το καλάθι. Οπότε ανακτούν το προβάδισμα οι γηπεδούχοι για το 4-3. Γκρέι, Καλάθης, ο Όσμαν έχει πλέον έχουμε με τον Γιάρα μας, θέλει να αποστάρει αλλά δεν του δίνουν την μπάλα. Καλάθης για 3, άστοχος, εύκολο το rebound από τον Γιάρα μας. Κάποιος πρέπει να πάει πάνω του, αργά το αντιλήθηκαν εκεί οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ιουίλιτς με τον Καλάθη, έτσι δημιουργήθηκε ανισορροπία για το 6-3. Ξεχάστηκε ο Μίτρου Λόγκ, θεωρώ, γιατί αυτός είναι δικός του, είναι ο Γιάρα μας, και τα πράγματα μετά έγιναν δύσκολα. Μίτρου Λόγκ 6-3 κατά την γετικά Μπελισσόσμαν, ακόμη δεν έχει πάρει μπάλα, τώρα την έχει. Μίτρου Λόγκ, Γκρέι, θα βάλει την πλάτη τον αντίπαλό του, αλλά και πάλι πάει βοήθεια εκεί. Γκρέι, ωραία για τον Καλάθη στη γωνία. Βεβαίως, αυτή τη φορά είναι έστοχος, από την περίμετρο, 6 όλα, λίγο πριν τη συμπληρώση τριών αγωνιστικών λεπτών. Με δύο τρίποντα για τον ΠΑΟΚ. Για να μας με τον Μίτρου Λόγκ. Σουμάχερ, παίρνει το σκρίν από τον Ήλιτς. Αριστερός διάδρομος, προσποίηση, ωραία άμυνα του Γκρέι. Και πάλι Γιάρα μας με τον αριστερό διάδρομο, το lay-up, ωραίο, από τον γκάρ της Γιετ Κάμπελης που ανακτά το προβάδισμα. Όσμαν τρέχει το γήπεδο, πολύ ωραία ενέργεια, πήγε και φάουλ εκεί. Δεν δόθηκε και τον ΠΑΟΚ που ισοβαρίζει στους 8. Σουμάχερ, τον πιέζει ο Καλάθης. Με δύο γκάρτ που έχουν αμυντικά χαρακτηριστικά ο ΠΑΟΚ, Καλάθης και ο Μίτρου Λόγκ. Το φλότερ, ωραίο, και πάλι σκόρ για τους γηπεδούχους που έτσι γρήγορα πριν το τετράλεπτο έχουν βρει 10 πόντους. Καλάθης, παίρνει το πίκ από τον Αλεξάνδερ και την αλλαγή. Ωραία στον Όσμαν, προσποιείται ο Όσμαν. Το κλείνει το διάδρομο ο Γιάρα μας, βρίσκει ισορροπία ο Τσέντι Όσμαν και πάλι με διαμαρτυρίες από τον πάγκο του ΠΑΟΚ για φάουλ. 10 όλα. Η άμυνα τώρα λειτουργήσε για τον ΠΑΟΚ και μάλιστα λειτουργήσε αποτελεσματικά, γιατί από τον Ήλιτς λογικά βγήκε εκτός παρκέ η μπάλα. Οπότε ο ΠΑΟΚ έχει κατοχή. 5.51 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ισοπαλία στους 10. Καλάθης, Μίτρου Λόγκ. Σηκώθηκε ο Χάτζινς με την πρώτη ευκαιρία, θα περάσει στο παρκέ. Καλάθης, ωραία για τον Αλεξάνδερ. Να το προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ με την τρομερή ασίστ του Νίκ Καλάθη. 12-10 για τον ΠΑΟΚ. Σουμάχερ. Πάει αντίθετα από το screen. Όπως μας έλεγε χθες ο Γιώργος Δέδας, χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα screen οι Λιθουανοί και μακριά από την μπάλα. Τώρα ο ψηλός των Λιθουανών παίρνει ένα τρίποντο με πίσω βήματα, βρήκε χώρο απέναντι στον Αλεξάνδερ και σκόραρε. 13-12. Ντρουμπλάρουν συνεχώς τον Οσμάνι Τούρκη. Και πάλι εδώ στοχεί ο Αλεξάνδερ αυτή τη φορά από την ωραία δημιουργία του Καλάθη, αλλά ο Αλεξάνδερ δεν κατάφερε να σκοράρει. Εξ επαφής έδειξε ότι του χτύπησαν τα χέρια, ομολογώ ότι δεν πρόλαβα να το δω. Λίγο πριν συμπληρώσει το πεντάλεπτο, αποσύρεται ο Καλάθης και στη θέση του ο Χάτζινς, ο οποίος θα αναλάβει το οργανωτικό κομμάτι του παιχνιδιού και όχι μόνο προφανώς, αλλά αυτός που θα κατεβάζει την μπάλα κατά βάση. Ήλιτς, ο Σουμάχερ, παίρνει τον αριστερό διάδρομο, υπάρχει φάουλ τώρα του Μίτρου Λόγκ. Ο Αλεξάνδερ πήδηξε ψηλά, έκοψε, αλλά έγινε χαμηλά το φάουλ. Και πάμε στο τηλεοπτικό time out. 13-12, αρκετά ψηλό το σκορ. Το δεύτερο ομαδικό κατά τον ΠΑΟΚ, δεν έχει ακόμη φάουλ η Γιετ Κάμπελης. Τώρα κάτι λέει ο Τρικέρι στο time out στον Χάτζινς. Ο Φεύριερ, ο Γάλλος, έχει 5 με 1-1 δίποντο, 1-1 τρίποντο. Είπαμε ότι στα δύο πρώτα παιχνίδια των Λιθουανών στατιστικά ήταν ο κορυφαίος τους. 5-6.
0: Η Γιετ Κάμπελης, Γιώργο, που στην άδρα της έρθε την Μπόσνα, έτσι, αυτό είναι το...
2: Κέρδισε την Μπόσνα με τρίποντο στην εκπνοή, στην πρεμιέρα της οργάνωσης και έχασε την περασμένη εβδομάδα στη Ρώμη.
0: Ναι, το λέω αυτό γιατί έχουμε και εμείς εικόνα από την Μπόσνα, δηλαδή είναι μία από τις δύο αντιπάλους που έπαιξε ήδη ο ΠΑΟΚ σε αυτό το 2-2, αν ναι. Θέλει κάποιος συνειρμικά να κάνει... Αλλά αυτό που είπες το κρατώ, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι χαλαρές οι άμυνες ή πολύ ζεστές οι επιθέσεις, μάλλον συνδυασμός των δύο, είναι πολύ ψηλό το σκορ για το,
2: ναι, ψηλό, ναι,
0: για το πεντάλεπτο.
2: Ισχύει, ναι, δηλαδή 25 πόντοι σε 5 και 9 δευτερόλεπτα είναι αρκετοί. Και θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να πάει εκεί το παιχνίδι. Okay, δεν είναι μια τυπική λιθουανική ομάδα η Γιετ Κάμπελης, έχει πολύ σκληράδα στο παιχνίδι της. Δεν είναι αυτή που συνήθιζε να παίζει στους 85-90 πόντους, αλλά εν πάση περιπτώσει παίζει στο περιβάλλον της. Οπότε θα είναι προτιμότερο να πάει πιο χαμηλά το σκορ για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, όλα αυτά είναι πολύ θεωρητικά. Έτσι, στην πράξη μπορεί να αποδειχθεί κάτι διαφορετικό.
0: Και αυτό που έλεγες, και οι δύο χάσαν από ένα δίποτο και από ένα τρίποτο. Δηλαδή από ένα σουτ, παραλίγο να είχαν και το απόλυτο. Δηλαδή επιθέσεις να κάνουν ό,τι προσπάθεια έπαιρνε να τους έβγαινε.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ εύστοχες οι ομάδες, αλλά αυτό έχει πει η διπλή ανάγνωση. Έτσι, και οι εύστοχες, αλλά και οι άμενες προφανώς ακόμη δεν έχουν μπει δυναμικά στο παιχνίδι. Όπου θυμίζω ότι στο Σαράγεβο τελείωσε τη δουλειά κατά βάση μέσα από την άμυνά του, γιατί δέχτηκε 26 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και 11 στο τέταρτο. Βέβαια, χρειάστηκε να κάνει και άλλα πράγματα, όχι μόνο αυτό. Το τέλος χρειάστηκε, εδώ που τα λέμε, και την τύχη, γιατί βγήκε ένα ελεύθερο τρίποντο στο τέλος για τους Βόσνιους. Θα μπορούσαν να στείλουν το μάτς στην παράταση, αλλά αυτό είναι απλά ιστορία. Τώρα πάω στην επίθεση με την Γιατί Κάμπελη στο συν 3, 15-12. Όσμαν, έχει μπει και ο Κένεντι. Όπως λέγαμε νωρίτερα, έχει περάσει από τον κολόσο την περασμένη σεζόν. Πιέζουν εκεί με παγίδα στο Χάτζινς και υπάρχει φάουλ από τους γηπεδούχους, από τον Μαλντούνας. Είναι το πρώτο φάουλ για τη Γιατί Κάμπελης. Οπότε ο Χάτζινς θα επαναφέρει από την πλάγια γραμμή. Όσμαν παίρνει ένα πικ από τον Κρέι, αλλάζει με τον Φεύγει τώρα πάνω του. Ένα πλάγιο βήμα σου για τρεις. Είχε 0 στα 7 στην Βοσνία, αλλά βάζει το πρώτο του σήμερα ο Τσέντι Όσμαν για το 15 όλα. Ο Φώστερ στην πρώτη ευκαιρία θα μπει στο παρκέ. Τώρα χάνει ο Χάτζης τον παίκτη του. Ωραίο το μπλοκ του Μουρ που πέρασε στη θέση του Αλεξάνδερ. Ο Πάουκ όμως δεν έχει αμυντικό rebound. Διάρα μας. Παίρνει το κεντρικό διάδρομο. Πολύ ωραία ενέργεια ο Διάρα μας, δημιουργεί ήδη προβλήματα στον Πάουκ. Έχει φτάσει τους 6 πόντους. Ο Πάουκ δεν καταφέρει να βγάλει άμυνες σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Ήδη οι Λιθουανοί είναι στους 17. Όσμαν. Μίτρου Λόγκ. Παίρνει αλλαγή με τον Κένεντι. Εκτελεί. Όχι ωραία, αλλά ο Μουρ είναι εκεί. Επιθετικό φάουλ δίνουν οι διαιτητές ότι έσπρωξε ο Μουρ προκειμένου να πάει στο επιθετικό rebound και έτσι χάνεται η κατοχή. Ο Φώστερ αντί του Μίτρου Λόγκ, στον οποίο κάτι είπε και μια αλλαγή νωρίτερα ο Όσμαν στην άμυνα του Πάουκ δηλαδή. Οπότε τώρα ο Πάουκ πάει σε ένα σχήμα με τον Χάτζινς στο 1 και τον Φώστερ στο 2, αρκετά βαρύ σχήμα, με Όσμαν, Κρέι και Μουρ. Ο Πάουκ βγάζει άμυνα, ο Μουρ ολοκληρώνει το κλέψιμο, ο Φώστερ θέλει να βρει αν οργάνωση την άμυνα των Λιθουανών. Ο Όσμαν τώρα επιτίθεται, υπάρχει φάουλ βεβαίως στο Τζέντι Όσμαν, δεύτερο για την Γιατί Κάμπελης. 3 και 12 για το δεκάλεπτο, 17-15. Δύο ασίστ, δύο κλεψίματα, ένα λάθος για τους γηπεδούχους. Ο Πάουκ έχει ήδη 4 ασίστ και 2 λάθη. 2 από τον Κρέι και 2 βέβαια από τον Καλάθη. Φώστερ, Χάτζινς. Πέραπτικά από τον Κρέι, Όσμαν, το πιέζει ο Κένεντι. Φάουλ υπάρχει εδώ βεβαίως και φάουλ βολών πάνω στην προσπάθεια του Τούρκου Διεθνή, που πέρασε σαν σταματημένο εδώ τον Κένεντι, που δεν είχε πολλές επιλογές στην συνέχεια. Του έκανε το φάουλ. Οπότε τώρα θα πάει ο Πάουκ στη γραμμή για πρώτη φορά στο παιχνίδι, με τον Όσμαν που αρχίζει και ζεσταίνεται. Έχει ήδη 7 ο Τσέντι Όσμαν. Εκτελεί την πρώτη, ευστοχή. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν έχουν σταματήσει εδώ στα ορεινά της Καρνάπιλης Αρένα να φωνάζουν συνθήματα. Άτος και ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, τον φώναξε ο Αντρέα Τρινκέρι για να κάνει επισήμως το ντεμπούτα του με τον ΠΑΟΚ. Στη θέση του Κρέι, οπότε τώρα πάει σε ένα ακόμη πιο βαρύ σχήμα ο Τρικέρι, ενώ ο Όσμαν ευστόχησε και στην δεύτερη βολή, 17 όλα. Οπότε πάω τώρα με τον Μουρ στο 4 και τον Μοτιεγιούνας στο 5. Μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης περίοδου. Υπάρχει άστοχο σου, το rebound από κανέναν. Πάω δείχνουν οι διαιτητές. Ο Τσάνακ ψευτογκρινιάζει εκεί σε έναν διαιτητή για φάουλ. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ από τον Μουρ, γιατί έχω εδώ μπροστά μου και monitor από τη Λιθουανική τηλεόραση και μας βοηθάει αυτό. Και ο Μπριν Ταϊρή στην πρώτη ευκαιρία θα πάρει για πρώτη φορά χρόνο συμμετοχής. Φώστερ. για τον Χάτζινς. Κυκλοφορεί την μπάλα ο ΠΑΟΚ, Κόσμαν για τρεις, όχι. Πάει στο επιθετικό rebound ο Μουρ, δεν μπορεί να μαζέψει και τρέχουν το γήπεδο εύκολα οι γηπεδούχοι με κάρβωμα του Κέννεντι για το 19-17. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε εδώ αμυντικό transition, εύκολα το καλάθι για την Κάμπελης. Χάτζινς. Νάτος ο Μουτιαγιούνας, αυτό είναι, αυτό θέλει, πήγε να ποστάρει τον αντίπαλό του, τον Μαλντούνας, ο οποίος δεν είχε και πολλές επιλογές, χωρίς δεύτερη σκέψη του έκανε το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό για την Γιατ Κάμπελης, οπότε ο ΠΑΟΚ από το επόμενο θα έχει βολές, ο Τσέντι Όσμαν για μερικές ανάσεις στον πάγκο για πρώτη φορά, οπότε ο ΠΑΟΚ τώρα με το Φώστερ στο 3. Χάτζιν Σταϊρή στα γκάρτ. Μουρ και Μωτιαγιούνα. Σταϊρή εκτελεί με τον Μπουμπίκε. Δεν μπορεί. Ο Μουρ και πάλι στο επιθετικό rebound και βρέβαια έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Ο Πάο. Καλά ο Σταϊρή τη σπαταλά γιατί πετάει την μπάλα σε χέρια αντιπάλου. Φάουλ τώρα του Μουρ. Το τέταρτο και τον Πάο. Νομίζω είναι καλό φάουλ εδώ. Στον Βαλίνσκα. Λέω καλό γιατί ο Πάο δεν έδειχνε να είναι καλά οργανωμένο στην άμυνά του. Να βρουν και παίκτες εδώ οι αθλητές του. Βαλκούνας αντίθετα από το screen ψάχνει πάσα και Kennedy με τον Ταϊρή προσποιείται. Ωραία η κίνηση του αλλά χωρίς επιτυχία το σουτ. Ο Παουγκάζει άμυνα. Χάτζινς, Μουρ, ο Φώστερ θέλει να ποστάρει, έχει πλεονέκτημα, υπάρχει φάουλ που δίνεται. Καλάθι από τον Μάρκους Φώστερ για το 19 όλα. Θα μπορούσε να πάρει και φάουλ εδώ ο Αμερικανός. Ο ΠΑΟΚ είναι καλά σε γενικέ γραμμέ στην επίθεση του. Θα πρέπει να γίνει λίγο πιο σκληρό στην άμυνά του. Δεν έχει φάουλ να δώσει. Εδώ, σουτ για 3. 22-19 από τον Βαλίνσκας. 22-19. Χάτζινς, Μουρ, Μωτιαγιούνας, ωραία η κίνηση του Μωτιαγιούνας, πάει προς τα μέσα, υπάρχει φάουλ και πάλι που δεν δίνεται, αν είναι δυνατόν, και αλλά σκοράρει ο Μωτιαγιούνας, ο οποίος σαν γκάρτ κουβάλισε την μπάλα, πολύ ωραία close out επίθεση και το καλάθι για το 22-21. Αυτά θέλει ο ΠΑΟΚ από τον Μωτιαγιούνας και αυτά θέλει από τον Μωτιαγιούνας και ο Χουγκάς θα μπει τώρα σε λίγο, αντί του Μουρ βεβαίως. Έχει ανοίξει ήδη το rotation του Τρικέρ, υπάρχει τώρα σφύριγμα. Και βεβαίως υπάρχει σφύριγμα και είναι υπέρ της Γιατ Κάμπελης, είναι φάουλ βολών. Αφού είναι το πέμπτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. Ο Καλάθης αντί του Χάτζινς, ο οποίος γρήγορα έχει κάνει δύο φάουλ. Πριν καλά ζεσταθεί στο παιχνίδι. Έχει 3-3,5 λεπτά παρουσίας ο Τρέβορ Χάτζινς, έχει κάνει ήδη δύο φάουλ. Γι' αυτό και ο Τρινκέρι επιστατεύει πάλι τον καλάθι, διαφορετικά δεν θα το έκανε τώρα με 40 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Βολές για τον Ίλιτς, που έχει δύο πόντους. 23-21. 40 δευτερόλεπτα, θεωρητικά παιχνίδι δύο κατοχών, αλλά ας το δούμε. Έχασε τη δεύτερη, μένει το 23-21. Ο ΠΑΟΚ σε σετ παιχνίδι με τον καλάθι. Κάθε φάουλ είναι βολές βέβαια. Φώστερ, να το φάουλ. Ο Κέννεντι εκεί, άτσαλα, άγαρμπα, έπεσε πάνω στον αντίπαλό του. Ο Τρινκέρι είναι έξαλλος τώρα με ποιον. Έχει μπει στο παρκέ με παίχτη του βέβαια. Είναι βολές εδώ για τον Μάρκους Φώστερ. Από το πέμπτο ομαδικό της Γιατ Κάμπελης, δεύτερο για τον Κεόντρε Κέννεντι. Ανεβαίνουν τα δεσιμπέλ εδώ από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Με τα πολλά ο Φώστερ ευστοχή, γιατί έκανε 2-3 αναπηδήσεις πάνω στη Στεφάνη Μπάλα. 23-22, ψηλό σκορ. Και κάποιες κλιαρές αποδοκιμασίες. Χάνει τη δεύτερη. Υπάρχει επανάληψη. Όχι επανάληψη. Δείχνουν διαιτητής Γιετκάμπελης. Τώρα μάλλον υπάρχει διχογνωμία για το ποιος μπήκε. Τζάμπολ, ναι. Ο ένας θεωρεί ότι μπήκε παίκτης της Γιετκάμπελ του ΠΑΟΚ νωρίς στη ρακέτα. Κάποιος, ο άλλος θεωρεί ότι αυτό έγινε από παίκτη του ΠΑΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό υπάρχει και τζάμπολ μεταξύ του Ήλιτς και του Μοτιεγιούνας. Θα είναι χρήσιμο εδώ για τον ΠΑΟΚ να πάρει την κατοχή στα 30,6 δευτερόλεπτα. Οι διαιτητές δείχνουν πόσο μπορούν να ανοίξουν τα πόδια τους υπέρα για να πάρουν καλύτερη θέση οι παίκτες, γιατί ο Κέννεντι σαν να κρίνιαξε στο καλάθι. Λέει πολύ τα άναξε τα πόδια και έχει πλεονέκτημα, αλλά να δούμε. Τζάμπολ κερδισμένο από το Μοτιεγιούνας. Οπότε ο ΠΑΟΚ έχει μπάλα και βέβαια θα πρέπει να παίξει με το χρονόμετρο όσο μπορεί. Έχει 8 δευτερόλεπτα, δεν είναι ένα διαχρονός, δικό μου το λάθος. Θα ειρεί, πάσα για τον Φώστερ για 3, όχι. Και τα τελευταία δευτερόλεπτα θεωρητικά είναι για την Γιετκάμπελης. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει καθαρή άμυνα. Βαλίνσκας με τον Φώστερ που είχε ένα επιθετικό φάουλ βέβαια εκεί, καμιά αμφιβολία. Στο screen πάνω στον Φώστερ από τον Ήλιτς. Οπότε χάνουν οι Γεμπεδούχοι την ευκαιρία και ο ΠΑΟΚ έχει μια ευκαιρία 5,3 δευτερολέπτων για να επιτεθεί. Κατεβείτε, λέει ο Ταϊρή. Φαντάζομαι θα τρέξει το γήπεδο με τρίπλα. Δεν ξέρω αν ψάξει πάσα εδώ πέρα ή θα έχει ρίσκο. Είναι αρκετός χρόνος για να διασχίσει το γήπεδο. Για να δούμε. Σαυρωτή. Τον κυνηγάει ο Βαλένσκα. Ταϊρή. Παίρνει το δεξί διάδρομο. Λέει απ. Όχι. Αποτέλεσμα πρώτης περίοδου για την Κάμπελης ΠΑΟΚ 23-22. Ωραίο μπάσκετ. Ενδιαφέρον παιχνίδι, ανταγωνιστικό στο πρώτο του δεκάλεπτο. Έχει πολύ δρόμο βεβαίως, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
3: Οκ, Γιώργο, πάρε μία ανάσα. Εμείς εδώ παρέα μαζί σας. Να σας πω, παιδιά, ότι η Intersport σε προσκαλεί να ζήσει τον παλμό της εθνικής ομάδος. Μπορείτε να βρείτε τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας εθνικής στα καταστήματα Intersport. Γνωρίζετε, παντού υπάρχουν. Η Intersport είναι αποκλειστικό συνεργάτης της Εθνικής Ομάδος Ποδοσφαίρου. 23-22 είναι πίσω στο σκορ ο ΠΑΟΚ με τη συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου.
0: Πολύ ψηλό σκορ.
3: Ναι.
0: Άμυνες που ακόμη δεν βρήκαν ρυθμό. Υψηλά ποσοστά ευστοχίας. Γενικώς και ανοιχτή διάδρομη και τα σούτ που χάθηκαν, δηλαδή ακόμη και αυτά ήταν με καλές προϋποθέσεις. Απλά τα χάσανε αυτοί που τα χάσανε γιατί ήταν άστοχοι. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι δεν βγάζει τέτοιο ανταγωνιστικό επιθετικές άμυνες κανείς από τους δύο. Πρώτον, δεύτερον. Εντάξει, ήταν το ντεμπούτο. Για δύο λεπτά έπαιξε ο Μοτιεγιούνας στο πρώτο δεκάλεπτο. Έβαλε και ένα καλάθι.
3: Να πούμε επίσης ότι στον ίδιο όμιλο με τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή η Μπαχτσές Σεχίρη υποδέχεται τη Μανρέσα. Είναι στην πρώτη περίοδο 27-14 και τώρα 30-14. Επίσης η Νεπτούνας με την Μπουρκ είναι στο 23-10 και επαναλαμβάζουμε, παίζει αυτή τη στιγμή το μάτς του ΠΑΟΚ και πάμε ξανά σε Γιώργο Πετρίδη για τη δεύτερη περίοδο.
2: Ωραία. Επέστρεψαν οι δύο ομάδες στο παρκέ για τη δεύτερη περίοδο. 23-22 η Γιετκάμπελης, η οποία έχει υψηλά ποσοστά και ο ΠΑΟΚ βέβαια δεν είναι άστοχος. 7 στα 11 δίποτα, 2 στα 3 τρίποτα για τους γηπεδούχους. 5 στα 8 δίποτα, 3 στα 5 τρίποτα για τους φιλοξενούμενους. Από 7 rebound. Λίγο πολύ στα ίδια επίπεδα τα στατιστικά των δύο ομάδων. Και ασίες και λάθη. Μικρές διαφορές και αυτές αποτυπώνονται στην μικρότερη δυνατή διαφορά για την γηπεδούχο ομάδα αυτή του ενός πόντου. 23-22. Ο Χουγκάς τώρα για πρώτη φορά στο παρκέ. Με καλάθι Ταϊρή, Φώστερ, Χουγκάς και Μοτιεγιούνας ο ΠΑΟΚ. Καλάθης, Φώστερ. Καλάθης. Ζητάει την μπάλα ο Μοτιεγιούνας. Ωραίο το high low βεβαίως. Φάουλ, δεν έχουν τρόπο να τον παίξουν το Μοτιεγιούνας. Η υψηλή της Γιετκάμπελης. Ο Ήλιτς έκανε αυτό που έκανε νωρίτερα ο Μαλντούνας, ένα γρήγορο φάουλ δηλαδή, χωρίς πολλά-πολλά, από τη στιγμή που η μπάλα πήγε προς τα εκεί και δεν μπόρεσε να ανακόψει την πορεία της. Τώρα ωραίο το play, αλλά ο Φώστερ χάνει την μπάλα, την ανακτά, εκτελεί, αστοχή, καλάθις και πάλι όμως ο Φώστερ δεν έχει τρόπο να σκοράρει. Και τώρα βρίσκουν ανοργάνωτη την άμυνα του ΠΑΟΚ οι Λιθουανοί για το 25-22, πρέπει να ήταν σου δύο ποντών, ναι. Ο Αλεξάνδερ θα περάσει τη θέση του Μοντιεγιούνα στην πρώτη ευκαιρία. Χουγκάζ, ωραία, η πάσα δεν πέρασε όμως. Εδώ πάντως είναι αρκετά σκληρό το παιχνίδι των γηπεδούχων και ΠΑΟΚ δεν παίρνει φάουλ εύκολα. Ο Έλλης τώρα δίνει στην Γιατκάμπελης τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα διαφορά στο παιχνίδι, 27-22, κάτι που κάνει τον Αντρέα Τρινκέρι να ζητήσει time out πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Ο Τρινκέρι γκρινιάζει τώρα στους διαιτητές. Η αλήθεια είναι ότι γιατί είμαστε ακριβώς κάτω από το καλάθι στο οποίο επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, έχουν αφήσει 2-3 φάουλ που θα μπορούσαν να τα δώσουν και να μην δεχτούν καμιά διαμαρτυρία από τους γηπεδούχους. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει καμιά σημασία. Γρήγορο time out λοιπόν από τον Τρικέρι που βλέπει ότι η ομάδα του δεν έχει μπει καλά στην δεύτερη περίοδο. Έχει δεχτεί αυτό το μικρό σερί, αλλά βεβαίως δεν θέλει να συνεχίσει έτσι. Θέλει να ανακόψει και το ρυθμό που πιθανώς μπορεί να αποκτήσει η Γιατκάμπελης. Αυτή είναι η μέγιστη διαφορά στο παιχνίδι. Τώρα βλέπουμε κάτι πιτσιρίκια στο παρκέ για να κάνουν ένα διαγωνιστικό. Α, όχι μόνο πιτσιρίκια, είναι και ένας μεγαλύτερος από μία βολή εκτέλεσαν. Ο πιτσιρικάς την έβαλε, ο μεγαλύτερος σε ηλικία την έχασε, αλλά νομίζω την έχασε εσκεμμένα για να πάρει ένα ένα δώρο θα του δώσουνε, ένα καρτέλα κατά, θα δούμε, δεν ξέρω τι δώρο είναι, αλλά ωραίο ήταν γι' αυτό.
0: Άμα εκεί χάνουν και παίρνουν δώρο, να πάω να βαρέσω.
2: Το θέμα είναι τι δώρο δίνουν.
0: Σωστό. Γιατί σε αυτό θα διέπρεπα. Έσπατα.
2: Τη χάνεις εύκολα την βολή.
0: Όλοι μας.
2: Καλάθης για τον Ταϊρή. Ο Φώστερ αλλάζει κατεύθυνση, πάει προς τα μέσα επιτέλους. Νάτος ο Μάρκους Φώστερ μετά από 2-3 ανεπιτυχείς ενέργειες. Συνδέεται με τον Καλάθη για το 27-24. Ράτζιους με τον Ταϊρή που πιέζει την μπάλα. Ο Αλεξάνδρου που πέρασε τη θέση του Μοντιεγιούνας και ο Γκρέι θα επιστρέψει κάποια στιγμή. Ήλιτς παίρνει την αλλαγή. Ο Ράτζιους με τον Αλεξάνδερ. Να δούμε τον παίξει στα πόδια. Εκτελεί πάνω στο ψηλό, αστοχή. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει αμυντικό rebound. Κλέβει ο Ταϊρή από τον Ήλιτς. Θέλει να βρει ανοργάνωτη την άμυνα της Γιατκάμπελης. Φάουλ χαμηλά εκεί έξυπνα. Ο Ταϊρή είπε καλού κακού, ας πετάξουν την μπάλα. Αλλά δεν δίνονται αυτά πια βολές. Έξυπνα οι Λιθουανοί σταμάτησαν εδώ τον διαφαινόμενο εφηδιασμό. Ο Χουγκάζ αποσύρεται στη θέση του ο Γκρέι. Ο Γκρέι, ο οποίος στην πρώτη παρουσία στο παρκέ είχε 2 assist και τίποτα άλλο. Δεν πήρε καν σουτ. Καλάθης. Επιφυντικό φάουλ στον Αλεξάνδερ στο screen. Απορεί ο Κάιλ Αλεξάνδερ. Θα δούμε το replay της λιθουανικής τηλεόρασης αν το δώσει, για να το δω. Κόλλησε πάνω στο κορμί του ο αντίπαλος γκάρτ. Το έδωσαν το φορό. Κυκλοφορούν την μπάλα οι γηπεδούχοι. Κόβεται όμως το σουτ του Ήλιτς. 6 δευτερόλεπτα. Ο Κένετι τώρα υπό πίεση χρόνου και υπό την πίεση του Καλάθη. Για να δούμε. Τελειώνει ο χρόνος. Πετάει την μπάλα χωρίς ισορροπία. Με ταμπλό στην εκπνοή του χρόνου, αλλά θα δούμε αν ήταν εμπρόθεσμο. Σε κάθε περίπτωση είναι οριακό και θα το δουν οι διαιτητές. Πολύ τυχερό πάντως. Εκεί στην εκπνοή, υπό την πίεση του Καλάθη, πατώντας στο ένα πόδι, πέταξε την μπάλα, βρήκε ταμπλό. Δηλαδή, ευθυγραμμίστηκαν οι πλανήτες για να το βάλει αυτό το τρίποντο. Το έβαλε όμως. Οπότε τώρα οι διαιτητές θα τσεκάρουν το βίντεο για να αποφανθούν για το αν ήταν εμπρόθεσμο ή εκπρόθεσμο το καλάθι. 27-24. Παγών το καρέ στο 0,1. Είναι πολύ ωριακό. Μάλλον θα μετρήσει. Ναι, μετράει. ανέχει στην Κυβιάβενε. Και εδώ είχαν οι Λιθουανοί, είχε ο Κένεντι, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο στέλνει διαφορά στους 6-30-24. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ως τώρα διαφορά. Οι Λιθουανοί είχαν προηγηθεί με 5, τώρα στο συν 6. Έχουν μπει καλύτερα πάντως στην δεύτερη περίοδο, σε αυτό το σκάρτο τρίλεπτο δηλαδή. Καλάθης. Ψάχνει πάσα, Ταϊρή, με το Ράτζιους. Τρίπλα κατά τα πόδια, εκτελεί πάνω σε άμυνα. Ο Μπριν Ταϊρή έχει αυτό το pull-up shoot μετά από τρίπλα για το 30-26. Έπεσα και τα ακουστικά κάποιου συναδέλφου εδώ Λιθουάνου. Τα μαζέψαμε. Γι' αυτό και διακοπή. Υπάρχει ένα φάουλ τώρα του Καλάθη το πρώτο. Επίθεση για την Κάμπελης. Υπάρχει αλλαγή εκεί και υπάρχει ένα κλέψιμο του Φώστερ. Έπαιξε καλή άμυνα σε ψηλό αντίπαλο στον Ήλιτς. Και έτσι χάθηκε το πλεονέκτημα εδώ για τους γηπεδούχους. Αποσύρεται ο Ήλιτς και στη θέση του περνάει ο Μαλντούνας. 30-26. Δεν έχει βρει ρυθμό ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά στο παιχνίδι. Ουσιαστικά ακολουθεί τουλάχιστον σε αυτό το τρίλεπτο τη Γιετκάμπελης. Η Γιετκάμπελης παίζει πιο σκληρά στην άμυνα της. Ο ΠΑΟΚ δεν το έχει κάνει ακόμα. Γκρέι θέλει να αποστάρει. Φάουλ αυτό. Βεβαίως. Πάντως βλέπω ότι όσες φορές ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να κουμπίσει την μπάλα στους ψηλούς του με πλάτη, οι ψηλοί της Γιετκάμπελης δεν έχουν επιλογές, κάνουν το φάουλ χωρίς πολλά-πολλά. Έχουν αναλώσιμους παίκτες, έχουν τον τρόπο να σταματήσουν εδώ το παιχνίδι. Φάουλ λοιπόν και επίθεση 14 δευτερολέπτων για τον ΠΑΟΚ που είναι στο μείον 4. Ο Γκρέι και πάλι τώρα με το γιάρα μας έχει μισμάτς. Ωραία η πάσα στο 3 στον Καλάθη. Είναι ο Καλάθης προφανώς δεν βγάζει το ψωμί του έτσι τόσα χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά αυτό το spot shoot το έχει και μειώνει με το τρίποντο στον Πόντο. 30-29. Ο Σουμάχερ ξεφορτώθηκε τον Ταϊρή και με το φλότερ δίνει προβάδισμα τριών πόντων στην λιθουανική ομάδα. 32-29. Καλάθης πάει προς τα μέσα. Βγήκε ψηλός πάνω του. Και πάλι ο γιάρα μας πάνω στον Γκρέι και πάλι φάουλ στο mismatch. Δεν το πολύ συζητάνε. Τα mismatch μέχρι τώρα τα αντιμετωπίζουν με φάουλ οι Λιθουανοί. Δεν θέλουν να δώσουν τη δυνατότητα στους φίλους του ΠΑΟΚ να επιτεθούν, να εκτελέσουν, να δημιουργήσουν μέσα από αυτό το mismatch. Τέταρτο ομαδικό όμως. Στα 6 και 16 για το 10 το ΠΑΟΚ έχει 2. Ταϊρή. Παίρνει το screen για τον Αλεξάνδερ. Πά στον Φώστερ. Καλάθης και πάλι ο Καλάθης για 3 και πάλι ελεύθερος. Αυτή τη φορά άστοχος. Και μαζεύει ο γιάρα μας. Με τον Γκρέι τώρα υπήρξε αλλαγή εκεί. Σουμάχερ. Ο Φώστερ έχει μειονέκτημα. Να δούμε να το διαβάσουν οι γηπεδούχοι. Πάσα πάει στη γωνία όμως για τρίποντο. 35-29. Και πάλι στους 6. Για την Κάμπελης που είναι καλύτερη στο δεύτερο δεκάλεπτο μέχρι τώρα. Ωραία η δημιουργία του Γκρέι. Είναι η τρίτη assist του Ραϊκουάν Γκρέι. Το κάρφωμα από τον Κάιλ Αλεξάνδερ. 35-31. Όσμαν και Μπαζίνας οι επόμενες κινήσεις του Αντρέα Τρινκιέρη. Αλλά ας βγάλει και μια άμυνα ο ΠΑΟΚ, γιατί οι Λιθουανοί αρχίζουν και αισθάνονται άνετα πια στην επίθεση τους. Υπό την πίεση του Αλεξάνδερ, ο Βαλίσκας κατάφερε να βρει τον τρόπο να σκοράρει και πάλι στους 6, 37-31. Καλάθι στο φλότερ, όχι. Ο Αλεξάνδερ είναι εκεί και ανανεώνει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Γκρέι. Έχει 10 τώρα δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ να επιτεθεί. Ταϊρή. Παιχνίδι απομόνωσης. Και παίρνει ένα τρίποντο πάνω σε άμυνα για το 37-34. Με προσωπική φάση εδώ πριν Ταϊρή με το Άισο. Εκτέλεσε πάνω σε άμυνα με το τρίποντο. Μειώνει στους 3. Αλλά θέλει άμυνες ο ΠΑΟΚ. Εκεί κολλαίνει. στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σουμάχερ για τον Γιάρα Μαζοφόστερ, κολλημένος πάνω του τώρα. Πάει προς τα μέσα, ψάχνει πάσα. Σουμάχερ με τον Αλεξάνδρ, τον παίζει στα πόδια. Πολύ ωραία ενέργεια. Δύσκολο και να τον ακουμπήσω ψηλός. Είναι πολύ καλός παίκτης ο Αμερικανοελβετός. Φόστερ 39-34, σταθερά εκεί 5-6 πόντι για τους γηπεδούχους. Αλεξάνδρ παίρνει τον δεξιδιάδρομο, ψάχνει τον Φόστερ, σου δια τρεις. Όχι, ήταν ελεύθερο, αλλά ήταν άστοχο. Και τώρα ο Πόκ θα πρέπει να γυρίσει πίσω. Το κάνει. Ο Φόστερ θέλει να παίξει άμυνα καθαρή. Κλέβει την μπάλα. Ω, φάουλ. Φάουλ στο Φόστερ. Τρίτο ομαδικό. Και τώρα αυτό υποθέτω ότι είναι το τηλεοπτικό time out. Αλλαγές ο Όσμαν και ο Μπαζίνας στο παρκέ. Δεν υπάρχει time out, διορθώνω. Και ο Μουρ αντί του Ταϊρή, αντί του Αλεξάνδερ. Ο Μπαζίνας αντί του Ταϊρή. Ο Πάκο πρέπει να αρχίσει να βγάζει λίγη σκληράδα στην άμυνά του, να γίνεται λίγο πιο πιεστικός στο Γιάρα μας και στον Σουμάχερ, τα χέρια των οποίων περνάει όλο το παιχνίδι. Ο Γιάρα μας για τρεις. Άστοχος, ο Όσμαν δεν μπορεί. Υπάρχει όμως επιθετικό φάουλ στη διεκδίκηση του rebound. Έσπρωξε ο Φεύριε τον Όσμαν. Και νομίζω είναι φάουλ βολών, γιατί είχε κατοχή ο ΠΑΟΚ βέβαια. Για τον Όσμαν οι βολές. Πέμπτο ομαδικό. Το φάουλ από τον Μπάσλικ, όχι από τον Φεύριερ. Ο Μπάσλικ ένας από τους ρολίστες της Διετικάβελης. 39-34. Ο Μίτρου Λόγκ. Διαρκείς αλλαγές από τον Τρινκέρι. Με μεγάλο rotation. Ο Όσμαν αστοχή στη βολή. Και εκνευρίστηκε κάπως. Έδωσε μια ελαφριά κλωτσιά στην μπάλα, όχι όμως τόσο ώστε να απειληθεί με τεχνική ποινή. Ο Όσμαν, θυμίζω, έχει 9 πόντους, 2 στις 3, 3 στις 4 τώρα, 10 πόντι, 3-4 βολές, 2-2 δίποντα, 1-2 τρίποντα. Ο Μέτρο Λόγκ στη θέση του Φόστερ. Πέντε πόντι από τον Μάρκους Φόστερ. Ο Μπαζίνας γι' αυτό μπήκε και να γίνει πιο πιεστικός πάνω στην μπάλα. Στον Σουμάχερ. Τώρα πήγε στον Γιάρα μας. Αλλά βγαίνει άμυνα εδώ για τον ΠΑΟΚ. Ο Όσμαν μαζεύει το αμυντικό rebound. Και ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να μαζέψει και περισσότερη φορά. Καλή άμυνα εδώ του Μπαζίνας στον Γιάρα μας. Όσμαν. Γκρέι. Μπαζίνας. Βάζει την πλάτη τον Γιάρα μας ο Γκρέι, πάει και βοήθεια. Πάσα στον Νάσο Μπαζίνα, step back για τον Γκρέι. Ναι, αλλά είναι άστοχος φάουλ τώρα του Μίτρου Λόγκ, καθαρό. Τέταρτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. Μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Δεύτερο για τον Μίτρου Λόγκ. 39-35. Γιάρα μας. Σουμάχερ. Που το ΠΑΟΚ δεν έχει πια φάουλ να δώσει. Εκτελεί πάνω στην άμυνα του Μπαζίνα. Όχι ιδιαίτερα πιεστική. Και πάλι στο συν 6. Η Γιετ Κάμπελης για τρίτη φορά στο παιχνίδι. 41.

0: 41-35 γιατί αστόχησε στην πρώτη. για το μέγιστο προβάδισμα της Λιετ Κάμπελης, 2-7 για το τέλος του ημιχρόνου. Αν δεν αλλάξει κάτι στην άμυνα το ΠΑΟΚ, δεν θα πάει καλά το βράδυ. Φάουλ τώρα κερδισμένο για τον Όσμαν εκεί στο σκριν και βολές για τον Τούρκο. Δύο και ένα για το φινάλε του ημιχρόνου. Ο Τσέντι Όσμαν κάνει το 42-36. Και εκτελεί την δεύτερη για να μαζέψει τη διαφορά στους 5. 42-37, ακριβώς 2 λεπτά πριν το τέλος. Απλώνει κάπως την άμυνα το ΠΑΟΚ, περισσότερο ζομπρές καθυστέρησης, αλλά περνάει εύκολα ο Σουμάχερ τον Μητρουλόγκ. Δεν πηγαίνουν προς το καλάθι οι Λιθουάνοι. Σετ παιχνίδι. Τώρα ο Σουμάχερ παίρνει ένα σκριν. Πάνω τώρα ο Μουρ. Είναι πολύ καλός ο Σουμάχερ. Αυτοί οι δύο. Ο Σουμάχερ, ο οποίος έχει φτάσει στους 13 και 7 έχει ο Γιάρα μας. Αυτοί οι δύο κάνουν όλο το παιχνίδι τους και δεν τους έχει αισθανθεί η περιφερειακή άμυνα, δεν έχουν αισθανθεί την περιφερειακή άμυνα του ΠΑΟΚ καθόλου. Αυτή είναι η αλήθεια. Συν 8, μέγιστη διαφορά. Συν 8 κατά την Λετ Κάμπελη. Σόσμαν για 3. Πολύ κακό σουτ. Δεν είναι το αγαπημένο του παιχνίδι. Μετά από τρίπλα, σουτ, τρίποντο. Time out τώρα. 1-13 για το ημίχρονο. Η Λετ Κάμπελης είναι καλύτερη ξεκάθαρα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Εξού και η διαφορά των 8. 45-37. Με το επιμέρους σκορ να είναι πλέον 22-13 στην δεύτερη περίοδο. Πάνω κάτω χοντρικά, να το πω έτσι, παρότι λέω για την άμυνα του ΠΑΟΚ, εν συγκρίση με την πρώτη περίοδο η διαφορά είναι στην επίθεση, γιατί ο ΠΑΟΚ δέχτηκε 23 πόντους στην πρώτη περίοδο, δέχτηκε 22 στη δεύτερη, βέβαια μένουν και 73 δευτερόλεπτα, αλλά στην επίθεση το ΠΑΟΚ δεν είναι πια παραγωγός. 22 στην πρώτη, η μείνει στο 13 στη δεύτερη περίοδο.
1: Και Γιώργο, επειδή εμείς έχουμε την άνεση εδώ με τις σημειώσεις και τα λοιπά, ο ΠΑΟΚ έχει προηγηθεί στο παιχνίδι μόνο 2 φορές και αυτές στην αρχή του αγώνα. Δηλαδή εκείνο το πρώτο τρίποδο του Μήτρου Λόγκ, 2-3, και λίγο μετά με το καλάθι του Αλεξάνδρ, 10-12. Από εκεί και μετά, βέβαια δεν είχε χάσει επαφή με το σκορ, ούτε ακόμη και τώρα που έχει πάει και στην 8, εννοείται. Απλά δεν έχει.
0: Με το αγώνα και το σημείο του αγώνα, μπορεί να πει ότι έχει χάσει από την επαφή.
1: Ναι, απλά δεν έχει προηγηθεί ποτέ από το 10-12 και μετά.
0: Ναι, ισχύει, βέβαια. Αλλά το θέμα για μένα είναι ξεκάθαρο το πώς θα περιορίσει το Σουμάχερ και τον Γιάρα μας, οι οποίοι κάνουν πολύ δύσκολη τη ζωή της περιφερειακής άμυνας του ΠΑΟΚ. Σου του Γιάρα μας και αυτό μέσα. Και είναι και τρίποντο, 48-37. Είναι το χειρότερο δυνατό φινάλε στο πρώτο ημίχρονο, με διαφορά στους 11. Ο Μοτιεγιούνας κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρει κάποιο φάουλο ΠΑΟΚ. Δεν δίνεται. Βγάζουν άμυνα οι Λιθουανοί, Σουμάχερ, τρέχουν το γήπεδο, έχει γυρίσει ο ΠΑΟΚ και η διαφορά ανοίγει ακόμη περισσότερο. Είναι εφιαλτικό το φινάλε του ημιχρόνου και πάλι time out με τη διαφορά στους 13. Πολύ κακός ο ΠΑΟΚ, δεν έχει αμυντικό transition, δεν βρίσκει τρόπο να περιορίσει το Γιάρα μας και τον Σουμάχερ, οι οποίοι κάνουν ό,τι θέλουν στην επίθεση της Λιετ Κάμπελης. 50-37. Προφανώς, γιατί ανεξαρτήτως τι μπορεί να γίνει στην τελευταία θεωρητικά κατοχή του ΠΑΟΚ, θα πρέπει να δούμε έναν άλλο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο για να μπορέσει να μπει στο παιχνίδι και να διεκδικήσει την νίκη. Με 50 πόντους παθητικό,

0: δεν μπορεί να έχει τύχει. Αλλά έτσι είναι το μπάσκετ, είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς ότι έχει κρυφθεί κάτι, αλλά η εικόνα του αγώνα στο δεύτερο δεκάλεπτο ασφαλώς, κυρίως στο δεύτερο δεκάλεπτο, είναι πολύ μακριά από αυτό που θέλει ο Τρινκέρι. Και στις δύο πλευρές του παρκέ είναι σαφές ότι ήταν προετοιμασμένος ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει μια ομάδα που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται από τη μέρα, από τις διαθέσεις, από το παιχνίδι του Γιάρα μας και του Σουμάχερ, αλλά οι δυο τους έχουν 23 πόντους, 3-4 βολές, 8-10 δίποντα, 2-3 τρίποντα. Ο Τρικέρι το βλέπω παγωμένος, κοιτάει τον νεκρολογικό πίνακα εδώ μπροστά μας. Να δούμε, 20 τα τελευταία 22 δευτερόλεπτα είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο κόσμος εδώ στα ορεινά δεν χάνει το κουράγιο του και τη διάθεσή του, φωνάζει, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσει η ομάδα. Παίζει με τον χρόνο ΠΑΟΚ, τώρα θα πρέπει να επιτεθεί στα 5 δευτερόλεπτα. Καλάθι, για να δούμε την επιλογή του. Κλείνεται, μπει του Λόγκα 3. Βέβαια, επιτέλους, 50-40, time out του Τσάνακ, που τα βάζει με τον Βέβριερ, που μάλλον άρχισε να πάει εκεί στο τρίποντο. 50-40 με τον τρίποντο του Νας Μίτρου Λόγκ, με τη δημιουργία του Νίκ Καλάθι. Time out τώρα για την Λιετ Κάμπελης, που θα μεταφέρει βεβαίως την μπάλα στο δεύτερο μισό του παρκέ. Θα έχει 1,8 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί ο Καλάθης, ο οποίος έχει 6 πόντους, 3 rebound και 3 assist. Ναι, δεν έχει πιστωθεί ακόμη το Καλάθι στον ΠΑΟΚ και η assist βεβαίως τον ίδιο. Ωραία δημιουργία εδώ. Άργησε να πάει και παίκτης πάνω στον Μίτρου Λόγκ. Επαναλαμβάνω, για τον ΠΑΟΚ το βασικό του πρόβλημα είναι αμυντικό. 40 πόντι δεν είναι και άσχημα στην επίθεση, αλλά 50 πόντι και κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο δεν πιέζει την μπάλα, δεν έχει τη δυνατότητα να πιέσει την μπάλα και τους δύο χειριστές της, τους δύο παίκτες που αποφασίζουν και για το αν θα δημιουργήσουν ή για το αν θα εκτελέσουν, είναι πρόβλημα. Βέβαια, πέραν του Γιάρα μας και του Σουμάχερ, πολύ καλή παρουσία του Βαλίνσκας, ο οποίος σχεδόν αθόρυβα έχει βάλει 10 πόντους σε 10 λεπτά συμμετοχής, με 2 στα 2 δίποντα και 2 στα 2 τρίποντα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει μια καθαρή άμυνα 2,8 δευτερολέπτων, το είδαν οι διαιτητές και τους έδωσαν ένα δευτερόλεπτο. Σουμάχερ τον πιέζει ο Καλάθης, πετάει πολύ μακριά την μπάλα. Τεύτο. Πάλι καλά να λέμε. Για τον ΠΑΟΚ, έτσι πως πήγε το σούτ, ήταν πολύ καλό δεδομένο των συνδικών με τις οποίες έγινε. Αποτέλεσμα ημιχρόνου, ΠΑΟΚ Λιετ Κάμπελης 50-40. Θα επιστρέψουμε σε περίπου 15 λεπτά για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ωραία. Διάλειμμα για το ημίχρονο. Ακριβώς όπως το είπε ο Γιώργος είναι, ΠΑΟΚ θα πρέπει να αλλάξει πράγματα στην άμυνά του, να τον νιώσουν οι παίκτες της Λιετ Κάμπελης μέχρι στιγμής, αυτά που κάνουν και πιάνουν βέβαια, ακόμη και κάποια σου τραβηγμένα. Λοιπόν, πιάνουν, αλλά τα περισσότερα νιώθουν άνεση, δεν τους έχει χαλάσει ο ΠΑΟΚ με την άμυνά του τη σκέψη. Οπότε και εμείς ακολουθούμε το διάλειμμα. Τώρα συζητούσαμε με τον Γιώργο λίγο πριν κάτι που έχουμε παρατηρήσει και έχει να κάνει με το ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακοί, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση δηλαδή. Και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί λοιπόν έρχεται το ES1 Go Retail τη Endersoft One, μία all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ. ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES1 Go Retail, το ξαναλέω, ES1GoRetail.gr. Αυτά.
3: Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω ότι έχουμε δεύτερη περίοδο Μπαχτάτσε Χίρκ Μανρέσα 32-20, Νεπτούνας Μπουρκ 32-14. Αυτά σε ό,τι αφορά. Α, συγγνώμη, έχουμε αλλάξει. 49-41 η Μπαχτάτσε Χίρκ, δικό σας συγγνώμη. Νεπτούνας Μπουρκ 45-36 και είπαμε ο ΠΑΟΚ χάνει με 10 πόντους. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια, μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
16: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
18: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία, στον Αντένα.
20: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
21: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
22: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
23: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
22: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
24: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
25: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
19: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
26: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
27: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.

0: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
1: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα, καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
2: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
3: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
4: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
1: Είπαμε στον Γιώργο Πετρίδη, γιατί σε λίγο αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο, να σας πω ότι στα δύο μάτς του Champions League που είναι σε εξέλιξη, λίγο πριν το πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης, Λαν Sporting 0-0, 0-0 είναι και το παιχνίδι της Σαμπάχ με τη Σλάβια Πράγας.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Με Γιώργο Πετρίδη για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση. Μίχρονο 50-40. Γιώργη.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο Πανεβέζης, 50-40 το ημίχρονο όντως, με ένα κακό δεύτερο δεκάλεπτο για τον ΠΑΟΚ. Όχι όταν ήταν καλό το πρώτο, αμυντικά δεν μπορεί κανείς να το πει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ο ΠΑΟΚ ήταν παραγωγικός στην επίθεσή του και κάπως έτσι είδαμε μια ισορροπημένη πρώτη περίοδο. Αλλά το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν πολύ διαφορετικό, 27-18 το επιμέρους σκόρ του. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πολύ σοβαρά προβλήματα στην άμυνά του. Προφανώς έτσι δεν χρειάζεται να έχεις δίπλωμα προπονητικής για να το καταλάβεις. Δέχτηκε 50 πόντους στο ημίχρονο. Του έχουν δημιουργήσει τρομερά προβλήματα, όπως έλεγα και στο πρώτο ημίχρονο, ο Γιάρα μας με τον Σουμάχερ. Ο ΠΑΟΚ επέλεξε να πάει με αλλαγές σε όλα τα μαρκαρίσματα και εκεί τα χτύπησαν οι γκάρτ της Γιετ Κάμπελης. Κλείνει τον Γκρέι, έξτρα πάσα του Λαϊρή στον Καλάθι από τη γωνία, το τρίποντο. Άστοχος, ήταν άτυχος εδώ ο Καλάθι, ήταν καλό το σουτ και καλή επίθεση. Challenge θα κάνει ο Τσάνακ που έχει καλή οπτική γωνία εκεί και θεωρεί ότι το κερδίσει. Δεν χρειάστηκε καν την παρένεση κάποιου παίκτη του για να κάνει χρήση του challenge, οπότε γρήγορα έχουμε διακοπή. Έλεγα λοιπόν ότι η επιλογή του ΠΑΟΚ τακτικά ήταν να αλλάζει τα screen και αυτό δεν του βγήκε στο πρώτο ημίχρονο. Οι δύο κινητήριοι μοχλοί της Γιατ Κάμπελης του δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα. Ο Σουμάχερ με τον Γιάρα μας είχαν 23 πόντους με σχεδόν αψεγάδια στα ποσοστά ευστοχίας και βάλτε σε αυτούς και τον Βαλίνσκας που είχε 10 πόντους χωρίς να χάσει σουτ και τον Φεύριερ. Κάπως έτσι εξελίχθηκε το πράγμα στην επίθεση της Γιατ Κάμπελης, στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ εύστοχη η Γιατ Κάμπελης, τώρα αυτό έχει διπλή ανάγνωση, μπορεί να είναι γιατί είναι και σε καλή μέρα, μπορεί να είναι και η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν λειτουργεί καλά, μπορεί να είναι και τα δύο, αλλά στο πρώτο ημίχρονο είχαν οι Λιθουανοί 14 στα 21 δίποντα, 66% και 6 στα 9 τρίποντα. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλός από το τρίποντο, 50%, πολύ καλός, όχι καλός, 6 στα 12, έστω και πιο άστοχος από τους γηπεδούχους, αλλά ήταν άστοχος από μέση και κοντινή απόσταση, 8 στα 17 δίποντα και η αλήθεια είναι ότι στα προηγούμενα παιχνίδια τουλάχιστον συνήθισαμε σε διαφορετική εικόνα. Για να δούμε τελικά, ΠΑΟΚ λένε οι διαιτητές και πάλι γκρινιάζει ο Τζάρακ. Κάτι έδειξε εκεί πέρα με μια χειρονομία, αλλά εντάξει, το είδανε. Δεν μπορεί να μπει κάτι περισσότερο. Χαμένο challenge λοιπόν για τον coach της Γιετ Κάμπελης. Το ΠΑΟΚ τώρα, μάλλον όχι, διορθώνω, εγώ δεν το είδα καλά από εδώ. Γιετ Κάμπελης η μπάλα, οπότε επιτίθεται η γηπεδούχος ομάδα. Είναι κερδισμένο το challenge του Σέρβου coach Σουμάχερ. Και πάλι αλλαγή, πήγε ο Γκρέι πάνω του. Γιάρα μας, Σουμάχερ. Παίζει στα πόδια τον Γκρέι και πάει προς τα μέσα. Αστόχησε. Και ο ΠΑΟΚ έβγαλε άμυνα. Τον Καλάθι τώρα επιτίθεται. Γκρέι. Όσμαν. Και πάλι Καλάθι, σαν να τον αφήνουν τον Καλάθι. Σαν σε προπόνηση από μέση απόσταση το φλότερ και το 50-42 από τον Νίκ Καλάθι. Τώρα δεν αλλάζει και το μαρκάρισμα. Ο Σουμάχερ, τρομερή άμυνα επιτέλους από τον Ταϊρή. Τον τάπωσε. Ο ΠΑΟΚ βγάζει την άμυνα. Έχει κατοχή Καλάθι. Για να δούμε. Ταϊρή, Όσμαν πάει προς το Καλάθι. Ωραία. Ένα γρήγορο σερί για τον ΠΑΟΚ που μαζεύει τη διαφορά. 50-44. Εδώ η επιλογή να μην αλλάξει στο screen το μαρκάρισμα. Δικαιώθηκε. Κλέβει ο Γκρέι την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ έχει ακόμη μια ευκαιρία. Όσμαν. περιμένει τους υπόλοιπους, δεν επιτίθεται. Αναθάρισαν και οι περίπου 50 φίλοι του ΠΑΟΚ εδώ. Όσμαν, η Ραχία τρίπλα εκτελεί από ψηλά, άστοχος. Το rebound από τους Λιθουάνους. Κένετι. Το πιέζει ο Καλάθης και πάλι ο Αμερικανός. Σουμάχερ πάει απέναντι από το screen. Ο Ήλιτς με το μόρ του κλέβει την μπάλα. Ο μόρ, ο Όσμαν θέλει να τρέξει στο γήπεδο. Για να δούμε. Πάει προς τα μέσα. Υπάρχει φάουλ βολών για τον Τζέντι Όσμαν. Αυτό θέλει ο ΠΑΟΚ. Να βγάλει αθλητικότητα, να βγάλει σκληράδα, να πιέσει την μπάλα, να κάνει τους Λιθουανούς να αισθανθούν δυσκολίες στην επίθεσή τους. Γιατί ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο έκαναν παρέλαση. Έχει μπει καλά στο τρίτο δεκάλεπτο. Αυτό θέλει. Και έχει μειώσει στους 4, μπορεί να μειώσει ακόμη περισσότερο εφόσον ο Τζέντι Όσμαν εστοχίσει στις βολές από το φάουλ που κέρδισε. Εκτελεί ο Τούρκος, χάνει την πρώτη. Εδώ στην αρχή της σεζόν η αλήθεια είναι ότι χάνει αρκετές βολές ο Όσμαν. Α, βέβαια δεν είναι αυτό το βασικό πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Έχει 5-7, okay, δεν είναι και πολύ κακό. Αλλά έχει 3-4 φορές σε κάθε παιχνίδι. Εύστοχο στη δεύτερη. Έτσι λοιπόν σε 2 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα σερί 5-0. Το 50-40 έγινε 50-45. Πίεσε ο ΠΑΟΚ, περνάει το κέντρο οριακά σχεδόν η Ιλιέτ Κάμπελης. Κλέβει ο Καλάδης, νέο κλέψιμο για τον ΠΑΟΚ. Που τρέχει το γήπεδο με τον Ταϊρή. Ωραία και τον. Α! Ο Όσμαν δεν ξεκάθισε την μπάλα. Ο Πάου χάνει την ευκαιρία. Υπάρχει φάουλ του Γκρέι. Καλά ξοδεμένο. Για να δούμε τι θα δώσουν οι διαιτητές. Αν... Όχι, όχι. Απ' έξω η μπάλα. Απ' έξω η μπάλα. Δεν υπάρχει καμιά αναβάθμιση. Αλλά εδώ ο Πάου θα μπορούσε να μαζέψει περισσότερο τη διαφορά. Καλά ξοδεμένο φάουλ από τον Ραϊκουάν Γκρέι. Το πρώτο για τον forward του Πάου. Α, όχι, όχι, τελικά το διορθώνω. Έδειξε δύο φορές, καλά το κατάλαβα εξ αρχής. Δόθηκε αντιαθλητικό εδώ. Έδειξε πλάγια, προφανώς έδειξε δύο φορές και άλλα πλάγια. Εκτελεί ο Γιάρα μας, οπότε δεν το λες και καλό φάουλ αυτό. Πάντα υπάρχει αυτό το ρίσκο σε τέτοιες καταστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζομαι καν το replay. Ότι σε πραγματικό χρόνο φάνηκε ότι ο Γκρέι δεν πήγε να παίξει πάνω την μπάλα. Γιάρα μας τώρα με τον Καλάθη. Πάει για βοήθεια, ωραία ο Μουρ. Δεν πάτησε τη γραμμή. Έξτρα πάσα για τον Γιάρα μας και πάλι. Ήλις με τον Γκρέι. Εκτελεί αστοχή τον rebound από τον ΠΑΟΚ. Μετά τη σφαλιά του Γκρέι προς την μπάλα. Τη μάζεψε ο Όσμαν. 52-45. Κατεβαίνουν τα χέρια, χτυπάνε αρκετά οι Λιθουανοί. Εμείς μάτς τώρα. Ο Καλάθης ωραία για τον Μουρ που τελειώνει τη φάση. 52-47. Έχουν αναθαρίσει και στον πάγκο του ΠΑΟΚ τώρα. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι έχει καλύτερη εικόνα ο δικέφαλος. Γιάρα μας. Φεβριέρ με τον. Παραλίγο να κλέψει και πάλι ο ΠΑΟΚ. Παραλίγο να γίνει προς πίσω. ΠΑΟΚ η μπάλα. ΠΑΟΚ η μπάλα. 52-47 και έχει κατοχή ο δικέφαλος. Σαν να ξύπνησαν από λίθαργο είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που βλέπουμε σε αυτά τα 3 και 15 της τρίτης περίοδου με αυτό που βλέπαμε ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πιέζει την μπάλα, κλέβει μπάλες. Τους αισθάνονται οι Λιθουανοί. Καλάθης. Η πάσα δεν πέρασε το Γκρέι, αλλά μένει στην κατοχή του ΠΑΟΚ. Για επίθεση 10 δευτερολέπτων. ...52-47... Τα ερήκα 3! Ναι! 52-50! Ο ΠΑΟΚ μειώνει γρήγορα! Μέσα σε 3,5 λεπτά από τους 10 στους 2 time out από τον Τσάνακ που δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Βλέπει ότι πλέον υπάρχει ένα άλλο παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρα καλύτερο στο ΠΑΟΚ και στις δύο πλευρές του παρκέ, αλλά ειδικά στην άμυνα του. Time out λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Αυτό είναι. Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πράγματα στο παιχνίδι τα οποία είναι. Έπρεπε να τα κάνει νωρίτερα. Θα μου πεις καλή οργά παρά ποτέ. Να δούμε πώς θα αντιδράσει και τι θα κάνει και η Λιετ Κάμπελης καθεστώς πίεσης. Γιατί Μέχρι στιγμής δεν ένιωσε πίεση Λετκάμπελης από τον ΠΑΟΚ. Και αυτό δεν την κρίναμε, δηλαδή δεν είδαμε το πώς θα αντιδράσει, τι προσπάθειες θα πάρει, πόσο καθαρό μυαλό θα έχει. Ο ΠΑΟΚ μπήκε με πάρα πολύ καλό τρόπο στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει αυτό το σερί υπέρ του, μαζεύει τη διαφορά και είναι σε πολύ καλή, ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Πολύ καλό ξεκίνημα. Θυμίζω, επειδή ο ΠΑΟΚ είναι πλέον σε απόσταση και να προσπεράσει, ότι έχει να βρεθεί μπροστά στο σκορ από την αρχή του παιχνιδιού. Το Γιώργο τον έχουμε, Θανάση? Α, οκ, okay, άρα να πάμε στο Γιώργο. Ωραία, Γιώργο μου, ναι, σ' ακούμε.
2: Ναι, επιστρέψαμε και πάλι. Ο ΠΑΟΚ στο μείον 2, μετά το μείον 10 του ημιχρόνου. Δεν διεκδικούμε βεβαίως κανένα... Ω, κλέβει και πάλι ο ΠΑΟΚ με τον Όσμαν. Υπάρχει φάουλο, όχι, καλά, δεν ανανεώνει, ναι! 52-52 πριν το τετράλεπτο, με ένα 12-2 για τον ΠΑΟΚ. Έλεγα λοιπόν ότι στην ανάπαυλα ότι ξεκάθαρα από την άμυνα το ΠΑΟΚ μπορεί να πήγε πάλι στο παιχνίδι και αυτό κάνει. Σούτια 3, να ανάσα τώρα για την Λετκάμπελης από τον Σουμάχερ. Ένα Σουμάχερ ξέραμε, δύο μάλλον, έτσι από τη Φόρμουλα 1. Τώρα μαθαίνουμε και ένα ακόμα σήμερα. Ταϊρή, εκτέλει πάνω σε άμυνα, ναι, αν δεν σταθεί μπορεί να το κάνει όλο το βράδυ αυτό, 55-54. Μάχερ με τον Ταϊρή, το κλείνουνε φάουλ που φάνηκε να το επιδιώκει εδώ ο Ταϊρή γιατί τον έχασε για λίγο. Πρώτο για τον Μπριν Ταϊρή, δεύτερο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. Γιάρα μας. Παίρνει τον ανεστρό διάδρομο, κλείνεται, πάσα για τον Ιλίτς. Για να δούμε την επιλογή του, κόψιμο του Γιάρα μας. Εκεί πολύ ωραία, ο Γκρέι κλέβει, ο ΠΑΟΚ με τον Όσμαν, υπάρχει φάουλ. Εδώ είναι αντιαθλητικό, όπως έγινε και νωρίτερα. Ο Τρινκέρι διαμαρτύρεται ότι έγινε αντιαθλητικό. Προσπαθεί να τον ερεμήσει ο ένας διαιτητής, αλλά οι βολές. Γιατί ο Όσμαν δείχνει ότι έχει σηκώσει το χέρι, έχει πιάσει την μπάλα ο Όσμαν και κάνει κίνηση να εκτελέσει. Θα το συζητήσουν οι διαιτητές αν υπάρχει αναβάθμιση, αν υπάρχουν τρεις βολές ή αν η μπάλα πάει στα πλάγια. Θα κάνει χρήση του challenge ο Τρινκέρι. Το συζητάει τώρα με τον διαιτητή, τον πρώτο. Ναι, challenge από τον coach του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει κάνει ένα 14-5 και από το μείον 10 του ημιχρόνου μέσα σε σκάρτα 5 λεπτά έχει μειώσει τον πόντο. Έχει κλέψει την μπάλα αρκετές φορές, τουλάχιστον 4 θυμάμαι εγώ. Στο 5 λεπτό. Να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Σε κάθε περίπτωση έχουμε και πάλι παιχνίδι. Όχι πως δεν είχαμε. Όποιος πει ότι ένα μάτς 10 πόντων στο ημίχρονο τελειώνει, μάλλον δεν έχει επαφή με το σύγχρονο μπάσκετ. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε ένα διαφορετικό παιχνίδι.
3: Ή αλλιώς, Γιώργο, έχουμε και τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Δηλαδή έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Σωστό.
3: Ναι, δεν έτσι, τελειώνει έτσι, τίποτα έτσι, σε αυτό. Απλά τώρα βλέπουμε ΠΑΟΚ.
2: Έχεις δίκιο. Όσο δεν τον αισθάνονταν οι Λιθουανοί στην επίθεσή τους, για αυτό το πράγμα ήταν εύκολο. Δηλαδή είδαμε τη ίδια φάση ξανά και ξανά σε λούπα από τους δύο γκάρτους. Τελικά τίποτα από αυτό που ήθελε ο ΠΑΟΚ. Απλά φάουλ, μπάλα από πλάγια και τον Γκρέι. Από τον Όσμαν, Γκρέι, καλάθες, για τρεις. Ναι! 55-57, να το προβάδισμα που έψαχνε από τα πρώτα λεπτά ο ΠΑΟΚ, που είναι κυρίαρχος σε αυτό το 5 λεπτό. Έχει βέβαια πολύ δρόμο το παιχνίδι, αλλά έχει κάνει τρομερή δουλειά για 5 αγωνιστικά λεπτά. Θέλει να απαντήσει ο Σουμάχερ, όχι, ο Καλάδης δεν μπορεί. Α, υπάρχει επιθετικό rebound και το Καλάδη από τον Μαλδούνας για την Λετκάμπελης. 57 όλα. Και πάλι καλά για τρεις. Όχι τώρα. Και εύκολα αμυντικό. από τον Μαλτούνας. Κένετι. Γιάρα μας, πάσα ξανά στον Αμερικανό. Να που παίρνουν μια ανάσα τώρα εδώ οι γηπεδούχοι με ένα τρίποντο για το 60-57. Αλλά η αλήθεια είναι, ζορίζονται πολύ να πλησιάσουν το καλάθι του ΠΑΟΚ. Βρήκαν πάντως δυο τρίποντα και τους κρατάνε μπροστά. Καλάθις πάει προς τα μέσα, το κλείνουν δύο. Ταϊρή, στα 6 δευτερόλεπτα θα πρέπει να επιτεθεί. Με το Σουμάχερ τελικά Καλάθις προσποίηση, πρέπει να τελειώσει ο Καλάθις. Όχι, όχι. Όχι, δεν είναι καλή επίθεση αυτή για τον ΠΑΟΚ. Ο Ταϊρή τα ακούει τον Τρικέρι και νομίζω έχει δίκιο, γιατί με το χρονόμετρο στα 3-4 δευτερόλεπτα δεν ήταν επιλογή να δώσει την μπάλα στον Καλάθι. Τι να την κάνει. Έπρεπε να παίξει παιχνίδι από μόνο ή να πάρει ένα σουτ. Αντί αυτού έμεινε η μπάλα στα χέρια του ΠΑΟΚ. Φώστερ και Μίτρου Λόγκ θα επιστρέψουν. Θα μπουν μια πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή. Γιάρα μας με τον Ταϊρή. Βγαίνει πάνω τώρα ο Μουρ σε μπακ του Κατρίς. Και αυτό έστοχο. Εδώ τα τρίποντα κάνουν ζημιά για τον ΠΑΟΚ. Μαζεμένα τρίποντα και 63-57 από το συν 1 στο μείον 6 ο ΠΑΟΚ. Ταϊρή Κατρίς. Ναι! Να και ο ΠΑΟΚ έχει τον τρόπο από μακριά. 63-60 ο Πάγκος φωνάζει να χρησιμοποιήσουν τα φάουλ. Γιατί μπαίνουν στο τελευταίο τρίλεπτο ο ΠΑΟΚ οι δύο ομαδικά. Δύο βέβαια και οι Γετκάμπελης. Κλαίει ο ΠΑΟΚ με τον Γκρέι και τον Μουρ. Υπάρχει φάουλ σκληρό στον Γκρέι, ο οποίος κάνει καταπληκτική δουλειά τώρα στην άμυνα. Ο Όσμαν λέει ότι με πόδι σήκωσε αντίπαλος και θα έβαλε την κλουποδιά εκεί στον Γκρέι. 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Τρικέρι λέει στους διαιτητές ότι δεν ήταν απλό φάουλ αυτό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει τίποτα από τους διαιτητές. Οι οποίοι βέβαια από την άλλη πλευρά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ άρχισε να ακολουθεί στον τρόπο παιχνιδιού της Λετκάμπελης ως προς τη σκληράδα στην άμυνά του, δεν άλλαξαν τα κριτήριά τους. Και αυτό είναι το ζητούμενο μιας διαιτησίας. Να σφυρίζουν οι διαιτητές με τα ίδια κριτήρια, είτε το αφήνουν είτε το αφήνουν το παιχνίδι αυτό. Σκουπίζεται τώρα το παρκέ. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 55-57 από το 50-40, αλλά δέχτηκε ένα σερί 8-0. Βρέθηκε πίσω με 6 και τώρα είναι στο μείον 3, αλλά έχει μπάλα. Τα τρίποντα του έχουν κάνει ζημιά. Έχει 9-13, είναι ασύλληπτο το ποσοστό τους. 9-13 τρίποντα για την Κάμπελης. Φώστερ. Μίτρου Λόγκ. Πάει προς τα μέσα. Πάνω σε άμυνα απόπουτρο. Παλικαρίσει ο καλάθι του Νάς Μίτρου Λόγκ. Πέρασε τον παίχτη του. Επιτέθηκε στο ψηλό. 63-62. Ζητάει ένα σκρίν ο Σουμάχερ. Ο Ήλιτς του το δίνει. Άρχισε να πάει βοήθεια. Τελικά παίρνει την αλλαγή. Έτσι δημιουργεί το mismatch. Φάουλ καθαρό του Γκρέι. Ο Τσάνακ διαμαρτύρεται, δεν ξέρω για ποιο λόγο διαμαρτύρεται, ήταν ένα απλό φάουλ. Πήγε εκεί να κλείσει στο mismatch ο Γκρέι και το έκανε. Αλλά η ανισορροπία και πάλι δημιουργήθηκε εκεί στην αλλαγή στο screen. Δημιουργήθηκε mismatch και βρέθηκε ψηλός με κοντό, πήγαν να το χτυπήσουν εκεί οι Λιθουανοί. Φάουλ το τρίτο ομαδικό κατά τον ΠΑΟΚ, η μπάλα από την baseline. 63-62. Με ένα 5-0 τώρα για τον ΠΑΟΚ. Που βρέθηκε στο μείον 6 και πλησίασε τον πόντο. Ήλιτς με τον Γκρέι, ο οποίος συνεχίζει να κάνει πολύ καλή, πολύ καλή δουλειά στην άμυνα. Τώρα όμως υπάρχει και πάλι αλλαγή στο screen. Ο Σουμάχερ θέλει να παίξει τα πόδια τον Γκρέι. Το κλείνει πολύ ωραία άμυνα του Γκρέι. Αλλά ο τύπος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Σουμάχερ βγήκε πάνω το ψηλός. Δεν μπόρεσε να τον προσπεράσει τα πόδια. Σούταρε πάνω από το ψηλό και το βάλε. 65-62. Φώστερ. Μίτρου Λόγκ. Παίρνει το σκριν του Μουρ. Ο Έλλης καθυστερεί την επίθεση του ΠΑΟΚ. Στα 5 δευτερόλεπτα ο Μίτρου Λόγκ βρίσκει χώρο, εκτελεί. Αλλά στο χείο Μουρ είναι εκεί. για τον επιθετικό, ο Τζέντι Όσμαν. Πάει προς τα μέσα, φάουλ. Αν είναι δυνατόν, κανένα φάουλ εδώ στον Όσμαν. Και οι Κάμπελοι τώρα στην επίθεση με τον Κέννεντι για το 67-62. Ο Τρικέρ διαμαρτύρεται για φάουλ τον Όσμαν. Με τον νόμο δείχνει ο Όσμαν. Εδώ τους χαρίστηκαν. Υπάρχει φάουλ, υπήρξε φάουλ. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. 1-43 για το δεκάλεπτο. 67-62 και εκεί που ο ΠΑΟΚ έφερε το παιχνίδι στα μέτρα του. Το μείον 10 το έκανε συν 2. Βλέπει και πάλι τη Λιετκάμπελης να αισθάνεται άνετα στην επίθεσή της, σχετικά άνετα. Κυρίως κατά τρίποντα βέβαια. Με αυτό το 9-13, πάρα πολύ ψηλά τα ποσοστά τους. Έχουν 60% στο δίποντο και σχεδόν 70% στο τρίποντο, 69,2. Επέστρεψαν οι κυπεδούχοι στο παρκέ.

0: και περιμένουμε το σπίτι του ΠΑΟΚ. Δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος. Η αλήθεια είναι ότι επέστρεψαν πολύ γρήγορα οι Λιθουανοί. Που μένουν ακόμη 10 δευτερόλεπτα κατά το τέλος του χρόνου του time out. Τώρα γυρίζουν και οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Όλμαν συνεχίζει και τα λέει στον αδιαετή. Ένα και 43. Ο ΠΑΟΚ με την μπάλα, με ένα ψηλό πλέον σχήμα, με τον Μίτρου Λόγκ, το Φώστα στο 2, τον Όσμαν, τον Γκρέι στη θέση των forward και ο Μοτιεγιούνας που επέστρεψε μετά από μια ολιγόλεπτη θετική πάντως παρουσία στον πρώτο ημίχρονο. Φώστερ, πολύ ωραία η reverse και το καλάθι για το 67-64 από τον Μάρκους Φώστερ. Στο μείον 3 ο ΠΑΟΚ. Φάουλ μακριά από την μπάλα, τέταρτο και τον ΠΑΟΚ από το Φώστερ που είναι ότι κινδύνευε να χάσει τον παίκτη του πίσω από τα σκριν. Ο Κέννεντι έχει φτάσει στους 10 πόντους, έχει γίνει ο τέταρτος παίκτης της Λιετ Κάμπελης που φτάνει σε διψήφιο αριθμό. Τώρα το κάνει πιο ελάφρυ το σχήμα του Τρινκέρι, γιατί ο Ταϊρή παίρνει τη θέση του Γκρέι, οπότε ο Όσμαν μετακινείται στο 4 πια. Καμία άμυνα τώρα εκεί. Κάποιος κόλλησε, νομίζω, Ταϊρή στο screen. Και ένα σουτ προπόνησης δίνει προβάδισμα 5 πόντων στη Λετ Κάμπελης, 69-64. Φώστερ σταματά την τρίπλα. Δεν παίρνει φάουλ με τίποτα ο Όσμαν. Φώστερ. Σταυρωτές. Σουτ για 3. Όχι. Το rebound από τον Ίλιτς. Τελευταίο λεπτό. Γιάλα μας. Κυκλοφορούν την μπάλα γηπεδούχοι. Κέννεντι για 3. Ο Κέννεντι γίνεται παράγοντας του αγώνα με μαζεμένους πόντους. Και η Λιετ Κάμπελης τίνει να φτάσει τη διαφορά στα επίπεδα του ημιχρόνου. Σαν να κλώτσε ο ΠΑΟΚ ό,τι έκανε στο πρώτο τετράλεπτο. 72-64. Για να δούμε την επιλογή του Αϊρή. Σουτ για 3, δεν είναι τώρα παιχνίδι αυτό. Η μπάλα ίσα που βρήκε Στεφάνη. Τελευταία επίδεση για τη Λιετ Κάμπελης. Για να δούμε, ο Γιάρα μας πάει προς τα μέσα. Σουτ για 3 και πάλι του Κέννεντι. Λάθος του Αϊρή. Του κάνει φάουλ στο τρίποντο. Ο Τρικέι προσπαθεί να τον ηρεμήσει. Κάτι του λέει. Με αυτά και με αυτά, αν ο Κέννεντι που μετά από ένα πολύ μέτριο ημίχρονο εμφανίσει στο δεύτερο ημίχρονο, στο τρίτο δεκάλεπτο, βάλει και βολές, η διαφορά μπορεί να πάει και πάνω από τα επίπεδα της δεύτερης περίοδου. Θυμίζω μείον 10 ο ΠΑΟΚ στο ημίχρονο, προηγήθηκε με 2 μέσα σε ένα τετράλεπτο και όμως τώρα βλέπει και πάλι την πλάτη της Λετ Κάμπελης, τη βλέπει στο συν 8 με την προοπτική να πάει και πιο ψηλά. Το βλέπουν οι διαιτητές, φαντάζομαι, όχι για κάποιο άλλο λόγο αλλά για το χρόνο που θα δώσουν στον ΠΑΟΚ θεωρητικά, αν είναι εύστοχος στην τρίτη βολή ο Κέννεντι, ο οποίος έχει φτάσει με αυτά και με αυτά τους 13, 18 έχει ο Σουμάχερ, 15 ο Γιάραμας, 12 ο Βαλίνσκας, είναι αυτοί που έχουν κάνει τη διαφορά. 73-64 από το 63-62. Δηλαδή έχουν κάνει ένα 10-2. Έχασε τη δεύτερη ο Αμερικανός, ο πρώην παίκτης του Κολοσσού. 73-64. Ένα δευτερόλεπτο έμεινε. Εκτελεί και την τρίτη, τη βάζει. Τώρα εκεί έχει γραπώσει ο Μπάσιλικ τον Όσμαν. Οι διαιτητές το έχουν αφήσει αυτό εδώ το κάτς. Έχουν αφήσει αυτό το παιχνίδι για κάποιο λόγο. Σαν να μην είναι, δεν είναι θέμα σεβασμού στον Όσμαν, αλλά είναι θέμα μπάσκετ. Εκτός και αν δεν παίζουν μπάσκετ, παίζουν κάτι άλλο. Αλλά εδώ πέρα θα μπορούσε να δοθεί και φάουλ. Λοιπόν, ο Μίτρου Λόγκ δριμπλάρει, λες και είχε χρόνο για κάτι παραπάνω. πέταξε την μπάλα, το έκανε εκπρόθεσμα. Έτσι με αυτά και με αυτά, από το μείον 10 του ημιχρόνου, το παιχνίδι είναι πάλι στο μείον 10 και τον ΠΑΟΚ στο τέλος της τρίτης περίοδου. 74-64, ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι έχει τον τρόπο να γυρίσει, αλλά βέβαια με την κλεψίδρα να αδειάζει δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες, θα πρέπει επιτέλους να παίξει άμυνα.
1: Και είναι χαρακτηριστικό, Γιώργο, ναι, κάρε, ναι. Πάρε τη σανά σου, πάρε τη σανά σου. Είναι χαρακτηριστικό πάνω που έλεγες ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε ένα momentum εκεί που περνάει για πρώτη φορά στο σκορ μπροστά, δηλαδή στο 5 λεπτό, 55-57 με το τρίποντο του Καλάθη. Από εκεί και μετά ο ΠΑΟΚ δεν συντήρησε αυτό το προβάδισμα και βρέθηκε πάλι να κυνηγάει στο σκορ και του έκανε ένα σερί 19-7. Δηλαδή το δεύτερο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου είχε για τη Λιετκάμπελης ένα επιμέρους σκορ 19-7, το οποίο αν το δεις κάποιο, αν το δούμε τώρα από απόσταση, ας πούμε ότι εκείνη τη στιγμή το momentum είναι για τον ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να πατήσει πάνω και με κεκτημένη ταχύτητα να χτίσει κάτι. Αλλά δεν έμεινε πολύ σε αυτό. Η Λιετκάμπελης, όπως έλεγε και ο Γιώργος, προφανώς γνωρίζει καλύτερα από όλους μας, βρίσκει στο Κένετι τώρα ένα πρόσωπο, δηλαδή του ΠΑΟΚ του κάνανε τη ζημιά ο Σουμάχερ, έκανε τη ζημιά ο Γιάραμας και λίγο και ο Βαλίσκας, και ξαφνικά έχει πάρει τη σκυτάλη ο Κένετι, ο οποίος κλείνει επί της ουσίας με δικές του ενέργειες το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Κένετι, ο οποίος έχει φτάσει τους 15. Δεύτερο σκόρ πίσω από το 18 του Σουμάχερ, 15 έχει και ο Γιάραμας, 12 έχει ο Βαλίσκας, 4 διψήφοι της Λιετκάμπελης. 3 είναι με διψήφιο αριθμό πόντων, Ταερή 15, Όσμαν 15 και. Συγγνώμη, Ταερή 13, Όσμαν 15 και Καλάθης 13, 3 διψήφοι του ΠΑΟΚ. Πάμε και πάλι στο Γιώργο.
0: Και πάλι εδώ λοιπόν, στο Πανεβέζης της Λιθουανίας, τελευταίο δεκάλεπτο στο μάτς του ΠΑΟΚ με τη Λιετκάμπελης, 74-64. Μείον 10 στο ημίχρονο, αυτό που έλεγε Γιάννη, το μείον 10 έγινε συν 2 για τον ΠΑΟΚ, συν 4 μάλλον. Διορθώνω, όχι, συν 2, 57-55, και από εκείνο το σημείο, από το προβάδισμα του ΠΑΟΚ, δηλαδή που είχε ξεκάθαρα το momentum, η Λιετκάμπελης βρήκε δύο σημαντικά σουτ ψυχολογίας και ουσίας, βεβαίως, δύο τρίποντα, και στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ και πάλι δεν είχε τρόπο να την περιορίσει αμυντικά. Δέχτηκε ένα επιμέρους 19-7 και έτσι δεν θα πω ότι είναι με την πλάτη στον τοίχο, αλλά είναι σε δύσκολη θέση σε κάθε περίπτωση. Τρομερό πλοκ επιτέλους από τον Αλεξάνδρο, ο οποίος θα πρέπει να φανεί, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν πήρε την μπάλα και δέχεται τίποτα. Όχι, το σούτ είναι άστοχο. Ο Γιάραμας βουτάει και κερδίζει την μπάλα, αν είναι δυνατόν. Ο Αλίνσκας, Γιάραμας και πάλι ο ψηλός πάνω του. Και εμείς μάτς του Καλάθι με τον Ήλιτς, αλλά φεύγει τώρα ο Ήλιτς. Σουτ για τρεις του Γιάραμας. Για το μέγιστο προβάδισμα των Λιθουανών. Δεν μπορεί ο Αλεξάνδρ, δεν μπορεί να βοηθήσει καθόλου. Και ειδικά σε αυτή τη λογική των αλλαγών στα screen, όταν πάει σε κοντό, χάνεται τελώς. Γι' αυτό σηκώνει άρον-άρον το Μουρ ο Τρινκέρι, που μπορεί να παίξει αυτό το παιχνίδι, αλλά και πάλι δεν είναι μόνο αυτό.
1: Δεύτερη φορά, αυτό. Γιώργο, το συν 13, ήταν και το 50-37 στα 25 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Από μία φορά τότε, ναι. μία τώρα.
0: Μπράβο, Γιάννη, καλά που το θυμίζεις.
1: Επαναλαμβάνω ότι εμείς έχουμε άνεση και χώρο, έτσι. Έχουμε χαρτιά γύρω μας, άνεση, σ' ακούμε. Εσύ έχεις 10 πράγματα στο κεφάλι σου.
0: Δικαιολόγησε με, Γιάννη, εντάξει. Ευχαριστώ. Φώστερ. Πάει αντίθετα το screen. Καλάθης για 3. Άτυχος εδώ, στάθηκε. Άστοχος πάντως, σε κάθε περίπτωση. Και οι Λιθουανοί όχι μόνο έχουν μπάλα, φάουλ του Κρέι. Εντάξει, κακός. Χαμογελάει κάπως ηρωνικά και το έκανε, τον πέταξε έξω. Τον Βαλίσκας, ο οποίος ο Μαλτίνας, συγγνώμη, είναι ο Βαλίσκας είναι παίκτης που θεωρείται ρολίστας, αλλά έχει φτάσει τους 12 πόντους με 3-3 δίποτα, 2-3 τρίποντα. Γιάρα μας. Σουτ για 3 πάνω σε άμυνα. Πάλι καλά, έχασαν και ένα. Οπότε βγαίνει η άμυνα του ΠΑΟΚ, που είναι στο μείον 13. Έχει ένα βουνό να ανέβει. Κακή πάσα τώρα για Καλάθη αυτή. Μέσα στη κυκλοφορία έκλεψαν εύκολα οι γηπεδούχοι. Σκυπάσα που κλέβει τώρα ο Μουρ. Ο ΠΑΟΚ βλέπει ανοιχτό γήπεδο με τον Μίτρου Λόγκ. Με τα πολλά Δίνεται ένα φάουλ και είναι φάουλ βολών εδώ, γιατί ο διεθνής γκάρτ έξυπνα με το που πήρε την επαφή έκανε την κίνηση και πέταξε την μπάλα για βολές. Το τρίτο φάουλ για τον Γιάρα μας. ...77-65. Εκτελεί για τη δεύτερη, είναι και πάλι εύστοχος. 8-15 για το τέλος. 77-66. Γιάρα μας. Το πιέζει ο Μήτρου Λόγκ, παίρνει την αλλαγή τώρα με το Μουρ, για να δούμε την επιλογή των Λιθουανών. Πάνω σε άμυνα ένα σουτ. Τώρα έχουν ψυχολογία, τα βάζουν ακόμη και αυτά τα φαινομενικά δύσκολα σουτ. Αυτή τη φορά ήταν ο Φεύριερ, ο οποίος κάνει το 79-66, ισοβαρίζει και πάλι τη διαφορά των 13 πόντων η Γιατ Κάμπελης. Καλάθης, Φώστερ, close out επίθεση, χάνει εξ επαφής το σουτ, αλλά υπήρξε φάουλ. Στη συνέχεια ο Μουρ σκόρα, αλλά δεν μετράει το καλάθι, φάουλ στο Φώστερ. Ο ΠΑΟΚ έχει 7 στις 10 βολές. Δεν είναι κακά τα ποσοστά του. Έχει 55 στο δίποντο, 45 στο τρίποντο. Ούτε πολλά λάθη μπορεί κανείς να πει. Έχει 10 σε 32,5 λεπτά παιχνιδιού. Αλλά άμα δεν βάζει και τις βολές, έχασε ο Φώστερ την πρώτη. Το θέμα είναι αμυντικό. Πρωτίστως αμυντικό και πάνω απ' όλα αμυντικό. ...79-67. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τη φόρμουλα που επιστράτευσε στα πρώτα 4 λεπτά της τρίτης περίοδου. Εκεί που έκανε το μείον 10 συν 2. Δεν έχει άλλη επιλογή. Κυκλοφορούν την μπάλα οι γηπεδούχοι. Φάουλ τώρα του Φώστερ που δεν σφυρίζεται. Εκτελεί ελεύθερος ο Βαλίνσκας αφού το ξεφορτώθηκε. Time out του Τρινκέρι που βλέπει ότι αντί να πλησιάζει και να απειλεί ο ΠΑΟΚ, απομακρύνεται η Γιατ Κάμπελης που τώρα είναι στο συν 14. Αυτή είναι η μέγιστη διαφορά της στο παιχνίδι. Των 14 πόντων, 7-15 πριν το τέλος. Προφανώς και δεν έχει τελειώσει τίποτα, αλλά η εικόνα του αγώνα, γενικά το momentum και το πώς το διαχειρίζονται οι Λιθουανοί και ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά στο αμυντικό κομμάτι, δεν δημιουργεί πολλές πιθανότητες για τον ΠΑΟΚ επιστροφής. Τώρα αν θα βρει τον τρόπο και την μπάσκετ είναι. Κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει για την ποιότητα του ΠΑΟΚ, αν μπορέσει να...
1: Γιώργο, λίγο με συγχωρείς να πούμε δύο σκόρ ημιχρόνου στο Champions League. Lens Sporting 0-1 σκόρ ημιχρόνου και το άλλο το παιχνίδι της Σαμπάχ με τη Σλάβια Πράγας είναι στο 0-0. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, βραδιά που έχει και ποδόσφαιρο, έχει και μπάσκετ. Ο χρόνος πλέον αρχίζει να μην γίνεται σύμμαχος του ΠΑΟΚ στο Πανεβέζι, στη Λιθουανία. Να δούμε, μακάρι να κάνει τώρα να γυρίσει το διακόπτη για να κάνει κάτι που δεν είχε κάνει στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Γιώργο μου.
0: Ναι, εντάξει, το τρίτο δεκάλεπτο χρειάστηκε 4 λεπτά, αλλά τώρα πια μιλάμε για ένα πολύ διαφορετικό σημείο του παιχνιδιού, γιατί οι Λιθουανοί το διαχειρίστηκαν μια χαρά το παιχνίδι. Βρήκαν τα σουτ που έψαχναν, βρήκαν λύση στην επίθεση. Ο Καλάθης τώρα εδώ σε ένα λάθος και φάουλ στη συνέχεια. Φάουλ για τη Γιατ Κάμπελης. Τώρα αυτό το λάθος του Καλάθη δεν είναι και ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Δεν είναι από αυτά που συνηθίζεις να βλέπεις από τον συγκεκριμένο παίχτη. Φεύριερ με τον Γκρέι. Βαλτίνας με τον Καλάθη. Πάσα τελικά για τον Φεύρι που στάρει για τρεις. Εδώ θα μπορούσε να πάρει μια προειδοποίηση για φλόμπινγκ, αλλά Τέτοια ωραία λόγια ο Πάουκ δεν είχε αμυντικό rebound. Δέχεται το καλάθι. Ακόμη μεγαλύτερο το προβάδισμα για την Ιλιάτ Κάμπελης. Στους 16-83-67. Και πάλι ο Πάουκ δεν επιτέθηκε καλά. Εδώ είναι ξεκάθαρα ότι έχει και θέμα διαχείριση του παιχνιδιού πνευματικό. Κάνουν ένα λάθος οι Λιθουανοί. Ο Πάουκ τρέχει το γήπεδο με το Φώστερ. 83-69. Ο Όσμαν, κάποια νεύρα του καλάθι εκεί με τον Βαλίνσκας. Ο Τσάνακ τι λέει εδώ εκεί. Έχω την εντύπωση ότι δόθηκε από μια τεχνική ποινή. Τους δύο παίκτες αποσύρε το καλάθις. Δεν είμαι σίγουρος. Αποσύρεται γιατί δείχνει κουρασμένος. Αυτό δείχνει το παιχνίδι των τελευταίων λεπτών. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Χάτζινς έχει περιοριστεί σε μια συμμετοχή 4 λεπτών και 23 δευτερολέπτων. Μία φορά μπήκε στο παιχνίδι. Το μπήκε τώρα. Θα μπορούσα να το βάλω και σε εισαγωγικά. Στην πραγματικότητα δεν μπήκε στο παιχνίδι. Και κάπως έτσι εξηγείται το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν θα τον δούμε.

Μαχαιριά, μαχαιριά είναι αυτό το τρίποντο. Το μείον 16 έγινε μείον 12 και ξανά μείον 15. Ράβε ξύλων είναι η άμυνα του ΠΑΟΚ. Φάουλ τώρα με το heads out. Τεχνική ποινή είναι αυτό. Πότε θα δώσει τεχνική ποινή? Ποτέ. Ποτέ χτυπάει μπροστά του την μπάλα ο Μαλτίνας, τίποτα. Έχει πέσει πάνω του στο heads out, καθαρό φάουλ. Και αντιδράει με τέτοιο τρόπο που έπρεπε να δοθεί τεχνική ποινή. Αλλά δεν το ζητάει και κανείς από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Γιατί ο Τσάνακ παίζει με τους διαιτητές, ΠΑΟΚ ελάχιστα το κάνει αυτό. Αλλά εδώ νομίζω θα μπορούσε να δοθεί μια τεχνική ποινή. Δεν μπαίνει καν σε συζήτηση ότι υπήρχε φάουλ. 5 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Μείον 15 για τον ΠΑΟΚ. Και βεβαίως τώρα πια μπορούμε να πούμε ότι η Ιδιωτικά Μπέλης έχει βάλει το ένα χέρι πάνω στη νίκη. Δεν ξέρω αν είχε κάτι παραπάνω. Αλλά 15 πόντοι σε 5 λεπτά. Περισσότερο θεωρητικά μπορούν να καλυφθούν. Και εδώ που τα λέμε, για να είμαστε και απόλυτα δίκαιοι και ειλικρινείς, γιατί και το μπάσκετ είναι ένα δίκαιο άθλημα, αυτή τη στιγμή κερδίζει ο καλύτερος. Δεν υπάρχει συζήτηση για το ότι στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα η Γιατ Κάμπελης είναι καλύτερη. Δηλαδή, αν ξέρεις κανείς το τετράλεπτο στις αρχές της τρίτης περίοδου και ένα ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο, σχεδόν κυριάρχησε η Γιατ Κάμπελης, αλλά δεν θα βιαστούμε να καταδικάσουμε τον ΠΑΟΚ. Α, δούμε τώρα πια, δεν είναι μόνο να κάνει κάτι ο ΠΑΟΚ, είναι να του δώσει και ευκαιρίες η γηπεδούχος ομάδα. Γιατί αν δεν του δώσει ευκαιρίες, δεν υπάρχει τρόπος επιστροφής. Τέσσερα ομαδικά κατά τη Γιατί Κάμπελης, τρία κατά τον ΠΑΟΚ. Και βέβαια ο Ταϊρή μέσα, γιατί ο ΠΑΟΚ χρειάζεται σκορ. Όσμαν θέλει να επιτεθεί. Φάουλ, βολών για τον Όσμαν. Μετράει, λέει ο Τρικέρι, γιατί τώρα πια δεν ξέρω τι θα μπουν οι διαιτητές. Την πέταξε και την έβαλε. Τώρα βέβαια, αν το έκανε ταυτόχρονα με το φάουλ, δεν μπορώ να το πω. Το συζητάνε πάντως οι δύο από τους τρεις διαιτητές. Δεν μετράνε οι διαιτητές. Challenge, λέει ο Τρικέρι. Και εδώ και την ευκαιρία για ένα άτυπο time out. Ο Μοτιγιούνας σηκώνεται για να πάει εκεί στους πέντε που παίζουν σαν assistant, δηλαδή Τρικέρι, ο Μενέτη, ο οποίος φεύγει, και δίπλα τους είναι ο Μοτιγιούνας, ο οποίος αρκετές φορές σηκώνεται και προσπαθεί να συμβουλέψει τους συμπαίκτες του. Τώρα πια απλά κάθεται και ακούει από πάνω το Τρικέρι. Τέσσερα και 57 για το τέλος. 86-71 για τη Γιατί Κάμπελης. Ο ΠΑΟΚ πολύ μακριά από τα αμυντικά του στάνταρα και επιθετικά, εντάξει, είναι απλά καλά. Με 71 από τους σε 35 λεπτά. Το μέτρησαν? Το μέτρησαν, έχω την εντύπωση, ή όχι? Χαμογελάει το Τρικέρι, μάλλον όχι. Δύο βολές είναι. Οπότε δεν το μέτρησαν. Το θέμα είναι πότε σφυρίζεται το φάουλ. Ο Τσέντι Όσμαν στη γραμμή. Εκεί από που μετράει 6 στις 8 απόψε. Εφτά στις 9 τώρα. Για το 86-72. Ο Τούρκος στους 16, 13 ο Ταϊρή, 10 ο Μίτρου Λόγκ, ο Γκρέι άποντος αλλά με 6 assist και 2 κλεψίματα. 13 έχει ο Καλάδης με 6 rebound και 7 assist. Ο Φώστερ έχει 12, αυτή. Δεν υπάρχει άλλος που να έχει μπει ιδιαίτερα στο παιχνίδι. Τώρα σπάνε το ζομπρές οι γηπεδούχοι και φυσικά δεν έχουν λόγο να βιαστούν. Θέλουν να πάνε σε μεγάλες επιθέσεις. Έχουν 13 πόντους, έχουν και μπάλα. Σουμάχερ με τον Γκρέι.

0: Σταυρωτές, πάει προς τα μέσα, του κλέβει την μπάλα ο Γκρέι, ο οποίος είναι καταπληκτικός σε αυτό το κομμάτι. Ο Πάουκ θέλει να τρέξει στο γήπεδο. Αυτό δεν είναι αντιαθλητικό. Ούτε γι' αυτό. Ο Ήλιτς θα ακούει από τον Τσάνακ. Και πάλι δεν υπάρχει συζήτηση για αντιαθλητικό. Και δεν μου φάνηκε να πηγαίνει ο Ήλιτς για να του κάνει φάουλ, για να του παίξει άμυνα. Του Μάρκους Φώστερ, ο οποίος πάει στη γραμμή. Η διαφορά είναι στους 13. Πήγε ακόμη και στους 16. Τώρα είναι στους 12. Με ένα 7-3. Αδόθηκε αντιαθλητικό. Αλλά ο Φώστερ σπατάλησε την ευκαιρία για κάτι περισσότερο. Έβαλε την πρώτη, ο Πάουκ έχει μπάλα. Ακόμη και έτσι έχει μια ευκαιρία ο Πάουκ εδώ να μειώσει τη διαφορά. Έχει 4,5 λεπτά μπροστά του. Φώστερ, ο οποίος είναι αρκετά μέσα στο παιχνίδι. Καλάθι και φάουλ επιτέλους. Καλάθι και φάουλ από τον Μάρκους Φώστερ. 86-76 ο Φώστερ παίρνει προσωπικές προσπάθειες, παίρνει σκορ, δίνει σκορ μάλλον στον Πάουκ. Είναι ποιοτικός, είναι έμπειρος, καταλαβαίνει ότι εδώ χρειάζεται να κάνει ένα step up για τον Πάουκ, που από το μείον 16 είναι στο μείον 10. Από το 86-76, συγγνώμη, από το 83-67 στο 86-76. Θα εκτελέσει τη βολή. Και τη βάζει. Οπότε ο Πάουκ με αυτά και με αυτά βρίσκει 4 πόντους αυτή την κατοχή. Και με σερί 13 μειώνει στους 9 και πιέζει όλο το γήπεδο. Για να δούμε. Στα 3 έχει 3 ομαδικά. Περνάει μια πάσα το κέντρο. Και για τον Γιάρα μας. Και πάλι αλλαγή. Γιάρα μας παίζει με τον χρόνο. Με τον Όσμαν. Πάει με μια σταυρωτή, κλέβει την μπάλα. Όχι, δεν ολοκληρώνει ο Ταϊρή. Σου μάρκα για 3. Ο Πάουκ παραλίγο να κλέψει την μπάλα. Αντί αυτού όμως δέχεται ένα τρίποντο που τον βάζει και πάλι με την πλάτη στον τοίχο. Φώστερ θέλει να απαντήσει. Όχι. Εδώ αυτές οι δύο κατοχές δεν ήταν αυτό που ήθελε ο Πάουκ. Όχι τόσο το βιαστικό όπως και να το κάνουμε τρίποντο του Φώστερ, όσο το ότι σε μια κατοχή που έμοιαζε χαμένη για τη Λιετκάμπελης βρήκε τρίποντο. 89-77, 3-42 κατά το τέλος. Ο κόσμος δεν πτωείται εδώ, οι περίπου 50 φίλοι του ΠΑΟΚ συνεχίζουν. Προφανώς δεν έχουν δει ένα καλό ΠΑΟΚ απόψε. Κυκλοφορούν την μπάλα οι γηπεδούχοι με τον Κένεντι. Πιέζεται από τον Μουρ και κάνει το λάθος. Εκεί το over dribbling δεν ήταν καλή επιλογή από τον Αμερικανό. Το λάθος, όχι αβίαστο βέβαια, έβαλε πίεση ο ΠΑΟΚ την μπάλα. Ταϊρή, πρέπει να επιτεθεί γρήγορα. Πάνω σε άμυνα για 3. Όχι, όχι. Μένει το 89-77 και πλησιάζουμε στο τρίλεπτο. Σουμάχερ με τον Ταϊρή που χάνει την μπάλα, αλλά δεν ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ την άμυνά του. Τελειώνει τη φάση, αλλά αστοχή. Ο Μαλτίνας, ο ΠΑΟΚ βγάζει και πάλι άμυνα. Θέλει να τρέξει το γήπεδο με τον Όσμαν. Όχι, δεν μπορεί ο Φώστερ να καρφώσει. Και ο Όσμαν δεν είναι καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ο Όσμαν του πρώτου ημίχρονου και δείχνει και απογοητευμένος εδώ τώρα. Αυτό το lay-up είναι ρουτίνα για τον Τσέντι Όσμαν, αλλά το χασε. Τρεις μαζεμένες επιθέσεις άστοχες για τον ΠΑΟΚ. Μετά η Ρέι Φώστερ και τώρα με τον Όσμαν. Το χάνουν και οι Λιθουανοί, αλλά έμειναν 2,5 λεπτά πια Διαφορά στους 12. Φώστερ πάει προς τα μέσα. Υπάρχει καλάθι. Υπάρχει και φάουλ. Και πάλι στους 10. Βέβαια, για την οικονομία του ομίλου, ποτέ δεν ξέρεις. Καλό θα είναι αν ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να το αποφύγει, τουλάχιστον να μαζέψει διαφορά. Πάντως ο Φώστερ εδώ και ώρα παίζει μόνος του στην επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Πιο κοντό σχήμα τώρα του Τρικέρι είναι το τελευταίο του χαρτί, με τον Γκρέι στο 5, τον Όσμαν στο 4, καλάθι στα αερή και Φώστερ στα γκάρτ στην περιφέρεια. Ο Φώστερ με προσωπικές ενέργειες, με goal foul, με έναν τρόπο που προφανώς δεν βγαίνει ιδιαίτερα από ομαδικό παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, κρατάει θεωρητικά τον ΠΑΟΚ μέσα. Αλλά πλησιάζει το δίλεπτο, διαφορά στους 9, 89-80. Παίρνει τον αριστερό διάδρομο, τελειώνει τη φάση, ο Καλάδης δεν μπόρεσε εδώ να ακολουθήσει καθόλου τον Σουμάγερ, ο οποίος φτάνει τους 23. Όσμαν, 91-80, πήγε ψηλά το σκορ και προφανώς αυτό δεν δικαιώνει τον ΠΑΟΚ. Ο Ταερή έκανε λάθος. Εδώ πια μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει επιστροφή για τον ΠΑΟΚ. 1-45, βλέπω δεν θα παίξει και το παιχνίδι τον φάουλ. Πιέζει την μπάλα. Κέννεντι στα 6, θα πάει προς το καλάθι. Η πάσα τελικά, καμία άμυνα εκεί. Άνοιξε σαν λουλούδι, σαν τριαντάφυλλο. Μαλτίνα σκάρφωσε. Και δεν θα μαζέψει και τη διαφορά έτσι πως πάει το πράγμα. 93-80, τα αερί τον αφήνουν και αυτοί τώρα, για να μην κάνουν και φάουλ. Υπάρχει time out, προφανώς για τη διαφορά. Θα το παίξουν τον υπολοιπόμενο χρόνο οι δύο ομάδες. Όχι, αλλαγή είναι, όχι time out, διορθώνω. Αν θέλουμε να συνοψίσουμε, ο ΠΑΟΚ θα πάρει εδώ απόψε αυτό που αξίζει. Την πρώτη του ήττα στο EuroCup. Εμφανίστηκε ένα τετράλεπτο στις αρχές της τρίτης περίοδου. Ήταν ανταγωνιστικός, έτσι, σε ένα ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά δεν ήταν σε καμία περίπτωση μια ομάδα που ήρθε εδώ πέρα για να κάνει το παιχνίδι της, να δείξει ότι είναι πιο ποιοτικός, ότι είναι πιο έτοιμος, πιο αποφασιστικός.
1: Και θα έλεγες, Γιώργο, ότι εντάξει, ο Φώστερ έχει κρατήσει μια τελευταία εικόνα για αυτό με το σκοράρισμα. Αλλά γενικώς δυσκολεύεσαι να πεις ότι κάποιος ήταν στα στάνταρ του. Δηλαδή ήταν όλοι κάτω, κάτω από τα επίπεδα.
0: Ισχύει μέχρι ένα σημείο ο Καλάθης. Ένα καλό διάστημα ίσως στο πρώτο ημίχρονο Όσμαν, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα οι Λιθουανοί, σαν να κάνουν το χατήρι στον ΠΑΟΚ με δύο μαζεμένα λάθη. Βρήκε σκορ λίγο πριν ο ΠΑΟΚ για το 93-84. 49-9 για το τέλος. Σίγουρα δεν είναι ικανοποιημένος ο Χοτσάνακ με αυτό που έκαναν οι παίκτες τώρα μαζεμένες στις επιθέσεις. Καλάθι στα ερήκα 3. Όχι, αυτό έπρεπε να το βάλει τώρα. Για τα ερή ήταν σχετικά εύκολο και κάνει και φάουλ τώρα ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν το ήθελε αυτό. Να δώσει δυο βολές δηλαδή. Τέλος το παιχνίδι για τον Καλάθι που συμπλήρωσε τα 5 φάουλ, δεν έχει μεγάλη σημασία πια. 41-7, 93-84. Και θα εκτελέσει ο Κέννεντι τις βολές από το φάουλ του Καλάθι. Ο Κέννεντι μπορώ να πω ότι διαδραμάτισε έναν πολύ σημαντικό ρόλο για την Λιετ Κάμπελη, στο σημείο στο οποίο ο ΠΑΟΚ όχι απλά έγινε απειλητικός, αλλά μπήκε στο παιχνίδι και προηγήθηκε. Εκείνο το διάστημα στο οποίο βρήκε σουτ, μεγάλα σουτ η γηπεδούχος ομάδα, της έδωσε λύσεις και έχει φτάσει τους 17. Ο Ταϊρή χάνει την μπάλα, τη συγκρατεί, ο Γκρέι καρφώνει, 95-86 στα 33 δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να κάνει κανένα φάουλ τώρα πια. Πιέζει, κλέβει, τα έριγα 3. Βάλ το, αγόρι μου, μόνο σου είσαι. Δεν το βάζει το αυτό. Δύο μαζεμένα άστοχα σου το ταερί. από τη γωνία. Ειδικά το δεύτερο, αυτό το τελευταίο δηλαδή ήταν προπόνηση για τον Ταϊρή. Αλλά εντάξει, θα μπορούσε ο Πάουκ εδώ να μειώσει τουλάχιστον τη διαφορά ακόμη περισσότερο στους 6. Ο Σουμάχερ παίζει με τον χρόνο, πάει προς τα μέσα. Η πάσα στο σουτ, στο τρίποντο, αλλά δεν βγαίνει άμυνα γιατί υπάρχει επιθετικό rebound. Και το να αφήνουν το γέρα μας στη στάρι ήταν άστοχος. 95-86. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Απόλυτα δίκαια η Γιετ Κάμπελης σπάει το αίτιο του ΠΑΟΚ στις πρώτες αγωνιστικές, γιατί ήταν καλύτερη στα περισσότερα, στα μεγαλύτερα διαστήματα του αγώνα, γιατί είχε περισσότερες επιλογές στο επιθετικό της παιχνίδι, γιατί είχε τρόπους να διαχειριστεί το παιχνίδι όταν ο ΠΑΟΚ έδειχνε ότι είχε κάποιες πιθανότητες να το φέρει στα μέτρα, το εν πάση περιπτώσει, και στην κίνηση του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά και στην πορεία, όταν εν πάση περιπτώσει υπήρχε ακόμη χρόνος και ο ΠΑΟΚ πάλευε να ρίξει τη διαφορά κάτω από τους 10. Αλλά ήταν περισσότερο εκκλάμψεις από το Φώστερ στην επίθεση, αυτές που έδιναν τον ΠΑΟΚ κάποιες πιθανότητες.
1: Γιώργο, να ακούσουμε τον χορηγό μας και να κάνεις ένα τελικό σχόλιο.
2: Τα καλύτερα του EuroCup με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη είναι μία προσφορά της Ιντερβέτε.
1: Η πρώτη ήττα του ΠΑΟΚ, Γιώργο, μετά το 2-2 στα ισάριθμα παιχνίδια, πέρασε μια Λιτ Κάμπελης που όντως αξιοποίησε προς όφελός της την άμυνα του ΠΑΟΚ που δεν είχε ενέργεια, λύσεις.
0: Ναι, δεν ξέρω αν ήταν τόσο θέμα ενέργειας. Βέβαια στην άμυνα μπορεί να και να ήταν, αλλά δεν μπορεί να το επικαλείται καμιά ομάδα, Γιάννη, ότι όταν παίζεις σε ευρωπαϊκή διοργάνωση πρέπει να έχεις τρόπους να το διαχειριστείς. Εδώ μπροστά μας είναι πεσμένος ο Ρεκουάν Γκρέι, και αν κρίνω από τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει το δεξί του πόδι ο φυσικοθεραπευτής, ο κύριος Αυτοσμήνης, μάλλον έχει κάποιες ενοχλήσεις στην γάμπα. Δεν πρέπει να είναι κάτι σοβαρό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε αυτό. Τώρα, συνοψίζοντας αυτά που έλεγα νωρίτερα, προφανώς η Γιετ Κάμπελης παίρνει αυτό που δικαιούται. Ήταν καλύτερη στα μεγαλύτερα διαστήματα του αγώνα. Ακόμη και σε εκείνο το σημείο στο οποίο ο ΠΑΟΚ έκανε το μείον 10 του ημιχρόνου συν 2 και πολύ γρήγορα σε ένα τετράλεπτο, δεν έχασε τον έλεγχο της κατάστασης. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί το πολύ γρήγορα το 53-57 που πήρε ο ΠΑΟΚ έγινε 63-57. Και εκεί στην πραγματικότητα ο ΠΑΟΚ ίσως έχασε τη μοναδική ευκαιρία του να γίνει το αφεντικό του παιχνιδιού. Φεύγει λοιπόν ηττημένος από το Πανεβέζης, με τον Όσμαν να τελειώνει το παιχνίδι με 17 πόντους. Ο Καλάθης είχε 13, 6 rebound και 8 assist. 21 είχε ο Μάρκους Φώστερ με 8 στα 11 δίποντα, 0-4 τρίποντα. 10 είχε ο Μήτρου Λόγκ. Ο Γκρέι μπορεί να μην βοήθησε επιθετικά, αλλά είχε 6 assist και 3 κλεψίματα. Αυτοί λίγο πολύ ήταν που ξεχώρισαν. Επισημαίνω την πολύ μικρή χρονικά παρουσία του Χάτζινς, 4,23, και του Αλεξάνδερ, που δεν βοήθησαν, δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν, να μπουν στο πνεύμα του αγώνα. Αυτά από το Πανεβέζης. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Να δώσουμε και τι γίνεται στα δύο παιχνίδια του Champions League και να πάμε σε ένα διαφημιστικό πακέτο, να σας αποχαιρετήσουμε και να ακολουθήσει ο Πασχάλης Καμόρα. Λοιπόν, Lance Sporting παραμένει το 0-1 στο 52. Άνοιξε το σκορ η Σαμπάχ απέναντι στη Σλάβια Πράγας με γκολ του Παρίς στο 49, προηγείται 1-0. Ευχαριστούμε για την παρέα και στο δικό μας, από εδώ από το δικό μας μπετερί. Σας ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο λίγο μετά τις 6, πλάκα τέλος. Διαφημίσεις, ακολουθεί ο Πασχάλης Καμόρα. Αφού βέβαια σας πούμε, όπως συμβαίνει πάντα όταν οι παρέες ψάχνουν το στέκι τους, ψάχνουν ένα μέρος για να το συνοδεύσουν και με καλό φαγητό, η λύση είναι μία, ο προορισμός είναι ένα, στις Τσιρτσίρ Μεζέ. Και δυτικά, Καραλούτια Δημητρίου 9 στον Εύοσμο, αλλά και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 26 στο Άμμο Διάνο. Οι βραδιές που θέλουν και καλή παρέα και μπάλα, και τώρα που είπα και μπάλα, μπορείτε στο μαγαζί Δυτικά στον Εύοσμο, στις μεγάλες οθόνες, να συνοδεύσετε την τσιπουροκατάσταση, την κρασοκατάνοιξη, ό,τι αγαπάτε τα φαγητά σας, με μπάλα, μπάσκετ. Κάντε μια κράτηση 2-3-10-7-59 και 3-0. Τσιρτσίρ μεζέ, εδώ οι γεύσεις σκοράρουν.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια.
2: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
1: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
9: Μέλι Κυψέλη, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη, το μέλι που μας αρέσει, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
14: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
15: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
14: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
16: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
14: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
17: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία. Express όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα For All στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
19: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
17: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
21: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
20: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα παιδικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
22: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Κυρίες Δεσποινίδες, λάθος μικρόφωνο.
1: Τα αλλάξατε τα μικρόφωνα, δεν φταίω εγώ, φίλε. Εσείς κάνετε τις αλλαγές, τα αλλαγές δεν είναι το ένα πλέον. Εφού άλλαξε. Όχι, ποτέ. Πάντα ήταν ένα εδώ, γιατί το άλλο το ένα ήταν άλλο. Μην επιμένεις. Ήταν το φορητό από εκεί. Ήταν το ένα εδώ. Από εδώ μιλούσα εγώ το πρωί. Αυτό πόσο 20 μέρες έχει. Πού άλλαξε. Κάνεις λάθος. Συνεχίζεις τώρα. Πού είναι το μικρόφωνο από εδώ. Πού είναι το μικρόφωνο. Ναι, εκείνο. Αυτό. Ποιο έλεγε. Εγώ πριν από 20 μέρες, εδώ που ξεκίνησα το πρωινό. Μπράβο. Ακριβώς. Το ξέρω ότι είχε πρόβλημα. Ωραία. Ήταν το ένα. Ήταν το ένα. Με αυτό εδώ. Με αυτό δεν είναι. Ποτέ δεν έκανε αυτό. Με αυτό εδώ μιλήσω. Με πάλι επιμένεις, ρε φίλε. Γιατί επιμένεις. Ρε γάμο το, ρε φίλε. Δεν μιλάω εγώ από το δεξί, από το αριστερό μιλάω. Άι καλά, ρε. Και αυτό που πήγαινε, βόλτα. Άι καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να μαλώσουμε τώρα για το μικρόφωνο. Δηλαδή, εντάξει, χάσαμε που χάσαμε από τον ΠΑΟΚ, χάσαμε από τους Λιθουανούς, χάσαμε και από τους Καλαματιανούς. Τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε. Δηλαδή. Εμάς βρήκες και να μας παίξεις τώρα. Αρχίζουν τα τεράμαζες τώρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Όχι, όχι. Καλώς ήρθατε. Α, όχι, τέτοιο δεν έχει. Ήρθα, δια της σιωπής, είναι ο νόμος της σιωπής. Έτσι. Καλώς ήρθατε. Ωραία για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απέναντίας Γιάννης Τσιράπης. Για το υπόλοιπο 2 ώρες της ζωής μας εδώ θα μας βγάλει την ψυχή που θα μας βγάζει. Έτσι, ένα παραπάνω. Θα σας βγάλουμε και εμείς τη δικιά σας την ψυχή. Τι νομίζετε. Εγώ δεν βγάζω κανένα την ψυχή, φίλε. Βγάζετε μόνοι σας τα σωθικά σας, γιατί είστε ανισόρροποι. Τι εννοούμε όμως με τη λέξη ανισόρροπη. Νομίζω δεν έχετε μια ισορροπία, δεν είναι κακή λέξη. Όμως είδες πως έχει ταυτιστεί με μειωτικό προσδιορισμό, είσαι ανισόρροπος. Δεν λένε είσαι ανισόρροπος, είσαι ανισόρροπος δηλαδή. Δεν έχω ισορροπία. Αυτό. Δεν ισορροπώ. Δεν ακροβατώ. Βαλάντης. Χρυσοβαλάντης. Έτσι, ακροβατώ σε ένα σκηνή που είναι έτοιμο να πέσει. Άρα ισορροπώ μέχρι να πέσει. Προσέξτε καλά τι σας λέω τώρα, γιατί θα χρησιμοποιηθούν αργότερα αυτά. Όχι, όχι, αυτό το συγκεκριμένο του. Είμαστε λίγο στεναχωρημένοι, κυρίες και κύριοι, αλλά θα τα πούμε σε λίγα λεπτά τη στεναχώρια μας, θα τη βγάλουμε δηλαδή. Να υπενθυμίσω τους κανόνες παιχνιδιού, τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com. Θα άνοιγα και τα σγραμμάς κατά τα σγραφάς, αλλά τι να πω τώρα. Δεν θέλω να μιλήσω για μπάσκετ, γιατί το μπάσκετ καλά έκανε και έχασε ο ΠΑΟΚ για να μπάσκετ συνέλθει. Έτσι, γιατί έπαιρνε όλα τα παιχνίδια στο τσαφ με κακές εμφανίσεις, τα είπαμε αυτά, τα έχουμε πει. Και τώρα βέβαια δοθεί ευκαιρίας, ήρθε βέβαια και λίγο περίεργα, γιατί έκανε η αντίπαλη ομάδα ένα ρεσιτάλ, θα μπορούσα να χαρακτηρίσω, ευστοχίας, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να δείχνει αδύναμος. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μάλλον θα πρέπει να αναθεωρήσει πάρα πολλά πράγματα και πρωτίστως ο προπονητής του για τους ρόλους που υπάρχουν στην ομάδα. Και φυσικά όταν το κυρίως πιάτο δεν δουλεύει, είσαι αναγκασμένος να πας στο δεύτερο πιάτο. Και αν δεν δουλεύει και το δεύτερο πιάτο, θα πρέπει να έχεις και τρίτο πιάτο. Όπως λέμε, ξεκινάμε με τη σούπα, πάμε στο κυρίως γεύμα, πάμε στο επιδόρπιο. Κατά κάποιο τρόπο έτσι πρέπει να είναι και ο ΠΑΟΚ. Δυστυχώς δεν πρόκαμε ούτε το μπάσκετ να δικαιώσει τους φίλους του ΠΑΟΚ, όπως και τα χτες Καλαμάτα. Δευτέρα, Τρίτη, μαύρες μέρες για το οργανισμό ΠΑΟΚ, έτσι, 2-2. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει συνέχεια, τι με σε επιφυλάσσει. Ούτως ή άλλως είναι κάποια πράγματα τα οποία έχουμε πει και change. Λοιπόν, έχουμε πει κατά κάποιο τρόπο ότι αυτά τα καλά κόπης κτώνται, λέγανε οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, που δεν πιστεύω εγώ σε αυτά τα πράγματα, αλλά ας πούμε ότι είναι έτσι κάπως. Έτσι, γιατί αν δεν προσπαθήσεις, δεν μελετήσεις, δεν δουλέψεις, δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Και αυτά φαίνονται. Είτε αυτό λέγεται ποδόσφαιρο, είτε λέγεται μπάσκετ. Δυστυχώς η εικόνα είναι παρόμοια. Όχι τόσο στο μπάσκετ, όσο στο ποδόσφαιρο, που εκεί κατά κάποιο τρόπο έχουν πέσει με τα μάτια όλοι, μήπως αλλάξει όλο αυτό το οποίο βλέπουμε και βλέπετε κι εσείς. Με διάφορα ντεσούπια τα οποία υπάρχουν, και δυστυχώς βέβαια για μία ακόμη φορά ως οι παρόντες, οι ειδικούντες, για να κρατήσουν το τμήμα σε εγρήγορση. Φυσικά θα πεις τώρα με μια ήττα έρχεται η καταστροφή. Α, όχι, δεν έρχεται η καταστροφή, αν μη τι άλλο. Έρχεται η σύνεση και η προσέγγιση στην πραγματικότητα, η προσγείωση, όπου βλέπεις διάφορα πράγματα να συμβαίνουν, διάφορα πρόσωπα να γίνονται πρωταγωνιστές και οι περισσότεροι εξ αυτών είναι κακοί πρωταγωνιστές. Άρα κάτι δεν υπάρχει για να μπορεί να ισορροπεί όλη αυτή την κατάσταση. Αυτό που σας είπα, υπάρχει μια ανισορροπία. Και από τη στιγμή που υπάρχει ανισορροπία θα πρέπει να το δει πρωτίστως η διοίκηση, ώστε η πρώτη η οποία μπορεί να φέρει την ισορροπία είναι η ίδια της. Αν όμως αυτή δεν μπορεί, σημαίνει ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Άρα θεωρούμε εκ των προτέρων ότι η ανισορροπία προέρχεται από την ίδια. Αλλιώς δεν εξηγείται, έτσι. Όταν φτάνεις στα χαμηλά στρώματα και βλέπεις ότι τα χαμηλά στρώματα δεν υπακούν στα κελέσματα της διοίκησης, σημαίνει ότι το πρόβλημα υπάρχει στην διοίκηση και όχι στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον μπάσκετ. Το μπάσκετ, κατά κάποιο τρόπο, όλοι έχουν εξασφαλίσει την ησυχία τους, όλοι έχουν εξασφαλίσει την επόμενη μέρα, θεωρούν ότι με τα λεφτά αγοράζει τα πάντα. Δεν μπορεί να αγοράσει το μπάσκετ, δεν μπορεί να αγοράσει το άθλημα, δεν μπορεί να αγοράσει τις νίκες. Θα έρθουν και αυτά σύντο χρόνο, αλλά θα έρθουν όπως πρέπει να έρθουν και όχι όπως επιζητούμε εμείς. Με το που θα δούμε κατά κάποιο τρόπο λεφτά, κατευθείαν εμείς να κάνουμε όνειρα, κατακτήσεις, Champions League, Europa League, Conference League, Basket League, όλα. Νομίζουμε ότι τα αγοράζονται. Και όμως, κυρίες και κύριοι, δεν αγοράζονται. Πρέπει να υπάρξει μόχθος, πρέπει να υπάρξει σύνεση και φυσικά πρέπει να υπάρχει προσήλωση. Κάτι τέτοιο σε εμάς φαίνεται την ώρα του αγώνα. Εκεί βγάζουμε όλοι μας τα συμπεράσματα. Δεν συμμετέχουμε ούτε στις προπονήσεις, ούτε στην καθημερινότητα των ομάδων. Άρα περισσεύει κατά κάποιο τρόπο όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, εδώ. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα. Όλοι θέλουν μια διάκριση, όλοι θέλουν κάτι παραπάνω από τη στιγμή την οποία έχει ξεκινήσει όλο αυτό το πανηγύρι με τον μπακτολό των εκατομμυρίων του ευρώ, ώστε να υπάρξει μια ανάταξη, μια αναδόμηση των ομάδων γενικώς, ιδίως της Θεσσαλονίκης, όπου φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι, και διακαώς βέβαια, το επιθυμούν, και ευελπιστώντας αύριο μεθαύριο να πάρουν και τα σκύπτρα του ελληνικού μπάσκετ. Μάλλον δεν πάμε καλά σε αυτό το πράγμα. Change. Λοιπόν, δεν πάμε καλά σε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, καλό είναι να ανεβαίνουμε σκαλοπάτι, όχι 2-2-3-3, γιατί μάλλον θα μας κοπεί η ανάσα. Εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, αυτά για τα αθλητικά μας δρόμενα, πολλά ακούγονται. Αν υιοθετήσουμε όλα αυτά τα οποία ακούγονται, κυρίες και κύριοι, να σας πληροφορήσω το εξής, ότι καλό είναι να αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Όχι ρε,

Λοιπόν, το δουλήσαμε και αυτό το πρόβλημα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ξέρετε, στην ζωή μας κάποια πράγματα σηματοδοτούν τις επόμενες μέρες και όχι μόνο τις επόμενες μέρες και τις επόμενες νύχτες και ούτω καθεξής. Αλλάζουν τα χρόνια, αλλάζουν οι καταστάσεις, κρίνονται και προσεγγίζονται από ανεξάρτητες μάτιες. Όπου τους άλλους έχουμε πει και άλλη φορά ότι η δημοσιογραφία δεν είναι ανεξάρτητη. Και δεν είναι ανεξάρτητη γιατί άγεται και φέρεται υπό των εντολών, κατά κάποιο τρόπο, των κυβερνήσεων, ιδίως στα πολιτικά θέματα, αλλά και στα αθλητικά θέματα, σε όλα τα θέματα, η δημοσιογραφία δεν αλλάζει γιατί βρίσκεται ο παράγοντας άνθρωπος από πίσω. Θα μου πεις τώρα με την εμπλοκή του AI, ίσως τα πράγματα έχουν γίνει κάπως διαφορετικά. Δεν υπάρχει η προσωπική καταβολή, δηλαδή είναι πολύ εύκολο να κάνεις, ας πούμε, δημοσιογραφία μέσω του AI. Είναι πολύ εύκολο να γράψεις ένα κείμενο μέσω του AI. Είναι πάρα πολύ εύκολο να γράψεις ή να πεις ή να εκφραστείς μέσω του AI κάπως διαφορετικά, ώστε να γίνεις αρεστός, να γνωρίζεις, να κατέχεις και να κάνεις ανάλυση. Αλλά λείπει κάτι. Και αυτό που λείπει, κυρίες και κύριοι, θεωρώ και το έχω διαπιστώσει, είναι η προσωπική σου καταβολή, δηλαδή ο ανθρώπινος παράγοντας. Ένας άνθρωπος καταλαβαίνει λίγο πολύ που ασχολείται με τα κοινά αν μιλάς εσύ ή μιλάει ο υπολογιστής. Αυτό νομίζω είναι έτσι λίγο φαϊνότερο. Υπάρχει αυτή η ξύλινη γλώσσα, η οποία ξύλινη γλώσσα έχει σχηματιστεί τον ίδιο τον άνθρωπο στο μηχάνημα. Θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα ανθρώπους εξειδικευμένους στο AI, στο οποίο έχω ξεκινήσει κάποιες επαφές, για να φέρουμε έναν άνθρωπο εδώ να μας μιλήσει ακριβώς το τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο κόνσεπτ, το οποίο από εδώ και πέρα θα απασχολήσει την καθημερινότητα αλλά και την παραγωγικότητα όλου του κόσμου, έτσι, κινδυνεύοντας βέβαια εκατομμύρια θέσεις και μάλλον διεκδικώντας, να το πω έτσι, εκατομμύρια θέσεις για ανέργους, και δείχνει ο ανθρώπινος ιστός να είναι ανέτοιμος να το υποδεχτεί αυτό, βέβαια τέρψιν των απολαβών γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Οι περισσότερες εταιρείες βλέπετε ότι έχουν ενσωματώσει το AI, θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό το AI, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία όσον αφορά το κομμάτι της διαχείρισης της είδησης, και όχι μόνο της είδησης, οτιδήποτε. Φωτογραφίες, δεν καταλαβαίνεις τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο. Δεν καταλαβαίνεις ένα κείμενο, αν και υπάρχουν ειδικές εφαρμογές που καταλαβαίνεις ένα κείμενο αν έχει γραφτεί από AI ή όχι. Λείπει λοιπόν ο ανθρώπινος παράγοντας. Όσο πάμε, ό,τι και αν κάνουμε, εξαφανίζουμε από παντού τον άνθρωπο παράγοντα. Κυρίως αυτό το συναντήσαμε με την ρομποτοποίηση στις αρχές της δεκαετίας του 90. Από εκεί ξεκίνησε και το κακό, βέβαια, για να μην πω και 80. Αλλά πήρε σάρκα και οστά από την δεκαετία του 90 και μετά, όπου εκεί υπήρξε η έξαρση. Και πού το συναντήσαμε? Ιδίως στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ήταν οι πρώτοι οι οποίοι έτρωγε θέσεις, το ρομπότ έτρωγε θέσεις από ανθρώπους. Κυρίες και κύριοι, πιο χαμηλά. Λοιπόν, δεν έχω, το ακούω στο 50. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε, να εξαφανιστεί. Και έχουμε παρατηρήσει αυτό με την ρομποτοποίηση λοιπόν, που υπάρχει, που χάθηκαν εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Θα μου πεις τώρα πού πήγε όλος αυτός ο κόσμος. Ο κόσμος που βρίσκεται από εδώ, από εκεί, λίγο από εδώ, λίγο πιο εκεί και τα λοιπά. Τώρα αρχίζει και γίνεται και χειρότερα. Και βλέπουμε σήμερα την πρώτη δύναμη στον κόσμο, αν και δεν αρέσει αυτό στους περισσότερους, να δείχνει ότι είναι οι Κινέζοι, οι οποίοι πλέον έχουν την τεχνοτροπία, εξασφαλιζόμενη την τεχνοτροπία. Φαντάζομαι λίγο πολύ όλοι το έχετε καταλάβει το τι συμβαίνει. Ιδίως με τα αυτοκίνητα, ιδίως με τις μηχανές, ιδίως με τον ηλεκτρισμό. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, έχουν έρθει σε σημείο τέτοιο, ώστε να παραδεχτούμε πλέον ότι το πρόβλημά μας δεν είναι το ρομπότ, είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει υποκινήσει όλη αυτή την ιστορία με την τεχνητή νοημοσύνη, δίνοντας τόπο και οργή σε κάποια πράγματα. Βέβαια, σας είπα, θα μπορούσε να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, να σε βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα, όχι όμως να σε αντικαταστήσει. Γιατί τις πληροφορίες στην τεχνητή νοημοσύνη τις δίνει ο ίδιος ο άνθρωπος, δεν τις δίνει κανένας άλλος. Αν δείτε την ώρα που κλικάρετε ή απασχολείστε κατά κάποιο τρόπο με το AI, αντιλαμβάνεστε, έχει μια κουκίδα την ώρα που έχετε πληκτρολογήσει από κάτω, την ώρα που κάνει πως σκέφτεται, δηλαδή συλλέγει τις πληροφορίες οι οποίες τις δίνουμε εμείς στο διαδίκτυο. Μην νομίζετε ότι αυτό
ξύπνησε ένα πρωί και πήρε φόρα και αμπάριζα και άρχισε να μαθαίνει το τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει. Αυτά θα, βέβαια θα τα μάθουμε. Αλλά το πρώτιστο σε αυτήν την υπόθεση είναι η πηγή της πληροφόρησης. Δηλαδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιες πλατφόρμες αυτή τη στιγμή προηγούνται. Ή το ChatGPT, ξέρω εγώ, ή το Gemini, και δεν συμμαζεύεται. Το Cloud, έχουν χωριστεί εφαρμογές για να μην έχουμε τράκους μεταξύ τους. Έτσι έχουν χωριστεί και εξειδικευτεί σε κάποια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν η Gemini προηγείται. Από την άποψη πια όμως, από την άποψη ότι η συλλογή πληροφοριών γίνεται πρωτίστως από την Google. Έτσι, έχει την μεγαλύτερη data δεδομένων αυτή τη στιγμή η Google. Φυσικά αυτά δεν πιστεύω ότι γινόσασταν, μάλλον γίνεστε σοφότεροι, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να είστε γνώστες της όλης κατάστασης οποίες υπάρχει και θα μας οδηγήσει σε χειρότερα μονοπάτια, να το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε σε κομψό και άμα την επιστροφή μας θα τα πούμε ένα χεράκι.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα να γυρίσεις σπίτι, να φορέσεις τις πιτζάμες σου και να αφήσεις το θερματικό του Δηλερή να κάνει τα υπόλοιπα.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
3: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τι ωραία. Είναι καλέ. Συνεχίζουμε. Απτό ήταν κατά συρροή, συστόλος ακρεφνός και διακρήτος. Πιθυμίζοντάς σας πάντοτε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55, κοινό το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης, 95.5. Και φυσικά, oraiakamura@gmail.com. Κάποια στιγμή θα ανοίξουμε κατά γραμμάς, κατά γραφάς. Γιατί έχουμε μια στεναχώρια, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να φθινοπόριασε, αλλά χάσαμε το κορμί πατριώτη. Και προηγουμένως μιλούσα στο τηλέφωνο με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, ο οποίος είναι σε πάρα πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Γιατί μου λέει, Πασχαλάκο, μου λέει, δεν μπορώ, δεν το υποφέρω αυτό που έγινε.
1: Κολοκύθια τούμπανα.
0: Γιατί αυτός ο πορτοκαλί Χίτλερ, μου λέει, καλά τον λες έτσι, μου φάγε το κορίτσι μου.
2: Φάγε. Κουκούλα.
0: Τώρα, άμα τον έφαγε, δεν τον έφαγε ή την έφαγε, είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό το πράγμα. Έτσι, είμαστε

0: Στην Αμερικανή. Και οι μικρότερες θέλουν να πηγαίνουν με μεγαλύτερους. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε λίγο στα σοβαρά. Χαμήλωσε λίγο, ρε. Λοιπόν, υπάρχει βέβαια και μια και είχαμε το θέμα της δημοσιογραφίας, θα πάμε βέβαια και σε άλλο. Απλά θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά σε έναν από τους κορυφαίους δημοσιογράφους, ημνητές του Μαξίμου. Έτσι, εγώ πάντοτε, ξέρετε, λέω τα πράγματα με το όνομά τους, ίσως και αυτό να είναι παρεξηγητέο. Όπως θα σας βάλω να ακούσετε κάποια στιγμή, για ποιο λόγο είμαστε μοναδική εκπομπή που θα το κάνει αυτό, για ποιο λόγο έφυγαν οι Αρβίλα από τον Αντένα. Έτσι, θα ακούσετε το ηχητικό που ήταν η αιτία να πάρουν των ονοματιών τους και να αριβάρουν σε άλλες πολιτείες. Αυτά αργοτέρως. Λοιπόν, πάμε όμως σε κάτι το οποίο απασχόλησε, κυρίες και κύριοι, γιατί είδα και με δάκρυα στα μάτια μερικούς, δηλαδή στα γραφόμενά τους εννοώ, για την απομάκρυνση του κυρίου Ζαχαρού από το One Channel. Όπου λέει, του ανακοινώθηκε ευνηδίως και αδικαιολόγητα ότι πρέπει να φύγει κτλ. Δηλαδή, η φτώχεια σε μια αργυρώνητη δημοσιογραφία φέρει το όνομα Ζαχαρός. Ο κ. Ζαχαρός, για όσους γνωρίζετε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λίγο ψιλολιδωρούσε τους αντιπολιτευόμενους. Δεν λέω τίποτα. Τι γίνεται, φίλε. Μόλις πάω να πω κάτι, φίλε. Τώρα. Ναι, ναι. Ακούω το. Κοίταξε, να δεις, μας κόψανε το. Μόλις, για το Ζαχαρό, ρε φίλε, μόλις πήγα να πω για το Ζαχαρό, δεν είναι. Δεν γίνονται αυτά. Θα πάω για καφέ, τέλος. Περιμένω να. Α, τώρα ήρθα. Επανήλθα. Μόλις πήγα να πω κάτι για το Ζαχαρό, κυρίες και κύριοι, κατευθείαν έπεσε το ρεύμα, έπεσε ο αέρας του σταθμού. Τυχαίο, δεν νομίζω. Αυτό γίνεται ενίοτε. Όσες φορές γίνεται, γίνεται και πάνω στην εκπομπή μας. Τέλος πάντων. Κάποτε λέγαμε ότι ήταν μετά τις 10, τώρα το κάναμε μετά τις 9. Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, και ο Ζαχαρός, λοιπόν, ήταν ένας από τους ανθρώπους ο οποίος δημοσιογραφικά λιδωρούσε τους αντιπολιτευόμενους, όποιοι και να ήταν αυτοί. Ακόμα έφτασε σε σημείο να λιδωρεί της μάνας ο κόλος, ρε πούστη. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα να μιλήσουμε και σταματάει το σήμα του σταθμού, δηλαδή πού βρισκόμεθα, κύριοι. Τίποτα. Ξένα κέντρα αποσταθεροποίησης και διεθνείς συγκυρίες. Τα ξένα κέντρα αποσταθεροποίησης και οι διεθνείς συγκυρίες. Πάλι έχουμε αέρα. Πάμε τι. Πάλι. Είμαστε αέρα. Ρε φίλε, τι θα γίνει τώρα. Δηλαδή, κοπήκε για τρίτη φορά, τι θα το κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Ένας άνθρωπος ο οποίος λιδωρούσε, όπως είπαμε, την αντιπολίτευση, έφτασε σημείο να αμφισβητεί ακόμα και γεγονότα. Όπως τα γεγονότα ήταν και τα Τέμπη σε ευθεία γραμμή με το Μαξίμου. Έτσι. Κατά ψέματα. Είτε θέλετε να κρυφτείτε κάποιοι είτε όχι, όταν προσεγγίζεις ένα τέτοιο λεπτό θέμα με αυτού του είδους την πολιτική προσέγγιση, γιατί πρέπει να υπάρχουν ωφέλη. Γιατί για αυτούς υπάρχουν ωφέλη, για τον κόσμο δεν υπάρχει κανένα όφελος. Ίσα-ίσα είναι στην δυστυχία του, ιδίως οι 57 οικογένειες. Λοιπόν, ο οποίος έφτασε σε σημείο να αναρωτηθεί και να μιλήσει για ένα θύμα το αν βρισκόταν στο τρένο. Φαντάζομαι τώρα θα πρέπει να αναρωτηθεί αν βρίσκεται αυτός στο One. Άρα το δεύτερο έγινε, το πρώτο είχε γίνει ήδη. Λυπάμαι, αυτή δεν είναι η δημοσιογραφία. Να είστε μακριά από αυτή τη δημοσιογραφία και μακριά από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, θα μου πεις τώρα, καλά με τον Ζαχαρό, ο κύριος Ζαχαρός, παιδιά, για όσους δεν ξέρετε, έχει μια εταιρεία. Έχει μάλλον δύο εταιρείες. Μια εταιρεία ασχολείται με τα ΜΜΕ, κατά κάποιο τρόπο, και υπάρχει και μια άλλη εταιρεία, η οποία παίρνει απευθείας αναθέσεις από το ελληνικό δημόσιο.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί έτσι γίνεται και η παραγωγή των εκπομπών του. Γι' αυτό και το λόγο μιλάνε με αυτόν τον τρόπο, για να αντιλαμβανόμαστε όλοι τι θα πει αργυρώνει τη δημοσιογραφία. Εγώ σας έβαλα μια λέξη περίεργη.
1: Φρουρά!
0: Ούτε φρουρά υπάρχει, ούτε τίποτα. Πλέον έχουν καταργηθεί όλα αυτά. Όταν η εταιρεία του το 2021, παρακαλώ, η εταιρεία του κυρίου πώς το λένε, του κυρίου Ζαχαρού, το 2021 είχε, νομίζω, κοντά στις 100.000 ευρώ τζίρο. Okay. Λοιπόν, μέχρι τα πέρσι, θέλετε να μάθετε το ποσό, 900.000 ευρώ.
1: Η φρουρά που είναι!
0: Η φρουρά ήρθε. Έτσι γίνονται, παιδιά. Αυτή είναι η δημοσιογραφία. Ανάλογα το τι παράγεις πίσω από αυτό που φαίνεται. Βλέπετε ότι υπήρχαν και υπάρχουν ωφέλη οικονομικά. Σας το είπα πριν την εκπομπή, μάλλον πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ότι πώς η δημοσιογραφία είναι άτεγκτη όταν έχεις

0: μια εταιρεία με 100.000 το 2021 και το 2026 έχει φτάσει σε σημείο να έχει κοντά 890.000, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίες όμως βλέποντας, κυρίες και κύριοι, ακριβώς τι υπάρχει και ποιες και ποια υπουργεία είναι συμβεβλημένα με την εταιρεία η οποία λέγεται Cube. Έτσι, The Cube. Δείτε λοιπόν το ελληνικό δημόσιο τι κάνει με την εταιρεία Cube, πόσα λεφτά έχει δώσει για να υπάρχει αυτή η άτεκτη δημοσιογραφία. Θα μου πεις, καλά, αυτή τη δουλειά έκανε. Αυτή τη δουλειά προάγει αυτός ο οποίος υποφελείται από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν έχεις μια εταιρεία η οποία είναι με το δημόσιο, θα μου πεις, ποια εταιρεία δεν είναι με το δημόσιο. Τώρα, όλες οι ιδιωτικές εταιρείες είναι με το δημόσιο. Δεν υπάρχει καμία ιδιωτική εταιρεία η οποία κάνει μόνη της δουλειά. Φτιάχνει κάτι, το πουλάει και οικονομάει. Έτσι, όλες είναι εργολαβικές πατέντες των τελευταίων 20 ετιών. Έτσι, αποσημείτη και μετά άρχισαν τα στραβά αυτά και υιοθετήθηκαν και από τη Νέα Δημοκρατία, βούτυρο στο ψωμί τους. Και πολύ καλά κάνανε. Αυτοί οικονομάνε και εσείς δυστυχείτε. Δεν σας φταίνουν αυτοί, εσείς φταίτε. Πέραν τούτου, θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλαβαίνεις τι θα πει η δημοσιογραφία και να μην παίρνεις και να ταυτίζεσαι και καλά με πρόσωπα και καταστάσεις. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι το κάνουν αυτό επιμέλως έχουν κάποια ιδία ωφέλη. Έτσι, δεν πιστεύω ότι κανένας. Μάλλον να υπάρχει κάποιος ο οποίος να σκέφτεται ότι σήμερα τα πράγματα είναι καλώς καμωμένα, γιατί κάποιος έρχεται και λέει δημόσια, έτσι, σε κανάλι και σε αυτά εδώ και να μιλάει με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο σε κάτι το οποίο ίσως ενδεχομένως να μην πιστεύει και καλά κάνει. Δεν πιστεύουν όλοι στο ίδιο πράγμα. Έτσι, εγώ βασικά δεν πιστεύω στις ιδεολογίες. Εσείς μπορείτε να πιστεύετε. Εγώ δεν πιστεύω στα δόγματα. Εσείς μπορείτε να πιστεύετε. Δεν πιστεύω στις ιδεολειψίες. Εσείς μπορείτε να πιστεύετε. Εγώ πιστεύω στην καθαρή οικονομία. Η οικονομία δεν είναι απαραίτητη να είναι χρήμα. Η οικονομία μπορεί να είναι η κοινωνικότητά σου, μπορεί να είναι 1000 πράγματα. Εάν φτάσετε σε αυτό το επίπεδο και προσαρμοστείτε, θα δείτε τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή, βλέπω διαφορετικά και από την ώρα που έχει γίνει ο καυγάς, πριν το μεγάλο δράμα το οποίο ζω αυτή τη στιγμή μεταξύ Αργυρού και Γκίλφοϊλ, έζησε το δράμα του Καρβέλα με τη Δύση, όπου ταχτήκατε και εκεί. Δηλαδή, ζείτε τις ζωές των άλλων. Σας το λέω χρόνια. Είδατε που το κάνετε. Οι μεν πήγανε με τη Δύση, οι άλλοι δεν πήγαν με τον Καρβέλα, οι άλλοι κάναν το ένα, οι άλλοι κάναν το άλλο. Κανένας δεν έκανε την αποτίμηση όλων αυτών των καταστάσεων, ότι ο ένας είναι ένας δημιουργός ο οποίος έχει οικονομήσει τα ντερά του, τρομερός δημιουργός, είναι ο μόνος που απασχόλησε τόσο πολύ τα τελευταία 40 χρόνια και εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Ένας άνθρωπος που έχει γράψει για τον Κάτμαν, αλλά έχει γράψει και κλασική μουσική, για όσους δεν γνωρίζετε. Και μιλάω για Νίκο Καρβέλα τώρα, έτσι. Νίκ Καρ. Έτσι. Και είναι στην μουσική, είναι διάνοια. Απλά δεν είναι αποδοχής, γιατί είναι σαν τον Γιοβάνοβιτς, είναι, ξέρω εγώ, πώς να το πω, αρσενική αγριά, σαν τον Μουστάκα σε μια ταινία. Θεία φώτιση, ρε φίλε. Αυτό είναι. Ο άνθρωπος είναι δημιουργός, γιατί του ήρθε η θεία φώτιση. Έτσι συμβαίνει. Και ο τραγουδιστής, αυτός που έχει τα χαρίσματα, τι έκανε δηλαδή. Έκανε προπόνηση από την νηπιακή του ηλικία. Του βγαίνει, ρε φίλε. Και το εκμεταλλεύεται, αν το πάρει χαμπάρι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν παίρνουν χαμπάρι το τι δυνατότητες έχουν. Λοιπόν, ταχτήκατε με αυτούς εδώ πέρα και όμως αυτά εδώ. Εγώ όμως βλέπω τα πράγματα ως έχουν και όσο όχι ως θα ήθελα να έχουν. Και αυτό σας είπα ότι εγώ κάνω και την αποτίμηση αυτών των γεγονότων. Το γεγονότο το παίρνω και το ξεζουμίζω και καταλαβαίνω λίγο από πού ξεκινάει μέχρι που φτάνει. Τη διαδρομή δηλαδή. Και ο καθένας κρίνεται. Μπορεί να κρίνετε κι εσείς, αρκεί να υπάρχει όμως μια αρχή, μέση και τέλος. Να υπάρχει γνώση. Και να υπάρχει και άποψη. Όμως όλοι μας δεν είμαστε στεναχωρημένοι, γιατί υπάρχει και το δράμα του Κούστα. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο κύριος Κούστα. Ο κύριος Κούστας λοιπόν, ο οποίος έχει και μια σύντροφο στα μισά του χρόνια και καλά κάνει, εμπρός στον δρόμο που χάραξε ο Ανδρέας Παπανδρέου, η οποία ταυτίζεται φιλικά με την κυρία Δύση, άφησαν να παίξω τον Καρβέλα. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Ο κύριος Κούστας νομίζω γνωρίζετε ότι το 2017 στο ίδιο πλοίο συμφερόντων του, μέσα σε 5 μήνες, πιάστηκε με 420 κιλά κοκαίνης. Έτσι. Αυτοί εδώ είναι επιχειρηματίες, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο jet set, στο περιβάλλον το τοξικό πολιτικά και κοινωνικά, το οποίο άγεται και φέρεται από αυτές τις εντολές. Δηλαδή 120 κιλά το 17, 300 κιλά το 18. Και σε όλα αυτά εδώ ένας ναυτικός καταδικάστηκε σε φυλάκιση. Στην υπόθεση των Ντεμπών, εγώ θα το παραλληλήσω και ας ακούγεται πρόστιχο, ένας σταθμάρχης θα καταδικαστεί. Μπορεί να έχει πεθάνει κιόλας αυτός που θα καταδικαστεί. Έτσι, σε φυλάκιση. Όλοι οι υπόλοιποι ελεύθεροι, χωρίς κατηγορίες. Μιλάω για τον κύριο Κούστα. Οι πηγές θα μπορείτε να ανατρέξετε στο CNN, το ελληνικό, στο D-News, στο Insider, στο New Beast, στο Earth News, στην Αυτεμπορική, στο News Pump και ούτω καθεξής. Αυτά μπορείτε να τα ψάξετε, να τα δείτε. Εγώ δεν είμαι σοφότερος από εσάς. Απλά ερευνώ περισσότερο από εσάς, ίσως αυτό. Λοιπόν, αυτοί εδώ βλέπετε ότι τη χάνουν ιδιαίτερης σημασίας. Έτσι, διοργανώνουν τέτοια event, γκαλά, μέσω εταιριών, συνασπίζονται, να μου επιτραπεί ο όρος, με τα δεδομένα του δημοσίου και οικονομικού κομματιού, βλέπετε ή την πρημοδότηση που είχε στην συναυλία, ως διαμαγείας τόσο μεγάλο ποσό, για ποιο λόγο να έχει γίνει τόσο μεγάλο ποσό, να πάει η ΔΕΗ να καταθέσει εκεί. Όλα αυτά εσάς δεν είναι ερωτήματα. Είναι ερωτήματα τα οποία εσείς δεν θέλετε να απαντήσετε. Γιατί είσαστε από τους ανθρώπους οι οποίοι αποτελείται από ένα, μάλλον είμαστε σε ένα έθνος που αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι είμαστε πλέον στρατεύσιμοι. Όχι, δεν πάμε σε πόλεμο. Έτσι, αυτά δεν ξεχάσετε. Για να αλλάξει ένα έθνος, οι πιο στρατεύσιμοι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν ηθικές αρχές. Είτε είναι άπλιστοι, είτε πάσχουν από μεγαλομανία, όπως εμείς, και που νιώθουν πως έχουν μεγάλη σημασία. Το έχετε παρατηρήσει αυτό που σας λέω? Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα πώς έχει αλλάξει ο κόσμος. Λέμε, δεν διαμαρτύρεται κανένας, δεν κάνει κανένα, δεν ξεσηκώνεται κανένας. Γι' αυτό, γιατί έχουμε γίνει στρατεύσιμοι άνθρωποι. Έχουμε χάσει τις ηθικές μας αρχές, έχουμε χάσει όλα αυτά τα οποία έχουμε ξεκινήσει σαν παρονομαστές στο μεγάλωμά μας και αρχίζουμε να είμαστε άπλιστοι λόγω της μεγάλης και υπερβολικής συσσόρευσης, είτε αυτή είναι χρηματική είτε οτιδήποτε άλλο. Και ψάχνουμε και μάλλον πάσχουμε από μεγαλομανία. Θα επικαλεστώ πάλι τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος είπε το αμίμητο ότι με μία τρίπλα και με μία σέντρα έχετε κάνει ήρωες ποδοσφαιριστές που δεν μπορούν να περάσουν επί των εποχών μας, δηλαδή της αξίας της ποδοσφαιρικής, δεν θα περνούσαν ούτε έξω από τα γήπεδα. Αυτές είναι σκληρές κουβέντες, πραγματικές όμως. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν οι καθηγητές που υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, γιατί υπάρχουν και καθηγητές. Λοιπόν, εντάξει, και τι να κάνω, Ιερώνημε, τι να κάνω, ρε φίλε. Δεν μπορούσα να κάνω και διαφορετικά, πού να ξέρω εγώ. Εμένα μου είπαν ότι είμαστε εκτός αέρα. Δεν θα κάνω. Αυτό, εντάξει, οκ, σιγά το πράγμα. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν οι καθηγητές, όλα αυτά τα όμορφα κινήματα των κοινωνικών δικαιωμάτων, των οποίων έχουμε κατά κάποιο τρόπο, είναι από τα βασικά εργαλεία σε μια διαδικασία που έχουμε να υπονομεύουμε ακόμα και την ίδια μας τη ζωή και το ίδιο μας το κράτος. Έτσι. Πώς μπορείς να αποσταθεροποιήσεις ένα κράτος, ένα έθνος, όταν η δουλειά τους είναι αυτή που συμβαίνει και που συμβαίνει στην ουσία είναι πως αλλάζεις την αντίληψη του τι συμβαίνει ακριβώς. Έτσι δηλαδή, εμείς βλέπουμε κάτι, λέμε, α, αυτό είναι το ουράνιο τόξο. Όχι, δεν είναι το ουράνιο τόξο, είναι ο ήλιος. Εάν βγάλω εγώ τώρα ένα ρεπόρτερ και πω, τι βλέπεις έξω, και πει ο ήλιος. Βγάλουμε δεύτερο ρεπόρτερ, τι βλέπεις έξω, τον ήλιο. Λέω τον ηχολήπτη, τι βλέπεις έξω, τον ήλιο. Και πού είναι 10. Στη σειρά τον ήλιο, εσύ αυτοϋποβάλλεσαι πλέον στην αποσταθεροποίηση που σου θέλει το σύστημα. Εγώ σας το δίνω πολύ περιπαικτικά και σχηματικά. Για τον απλούστο λόγο ότι δεν το αντιλαμβάνεσαι εσύ. Δεν το αντιλαμβάνεσαι. Λες, τελικά είναι ο ήλιος. Ναι, και πείθεις τον εαυτό σου τον ίδιο ότι είναι ο ήλιος. Αυτή είναι η αλλαγή της αντίληψης πραγματικότητας. Εδώ είναι αυτό που λέμε ότι αρχίζεις πάσχεις από πράγματα τα οποία δεν τα είχες. Δυστυχώς, υπάρχει αυτή η διαδικασία πλύσης εγκεφάλου, η οποία είναι πάρα πολύ αργή για να πιάσει τόπο. Και αυτή, να ξέρετε, ότι έχει αρκετά στάδια. Έχει να κάνει με την αποηθικοποίηση που κρατάει τουλάχιστον 15-20 χρόνια. Δείτε το χρόνο που ξεκίνησαν τα μνημόνια, θα σας τα βάλω έτσι για να το καταλάβετε, μέχρι σήμερα, πόσο ανήθικοι έχουμε γίνει. Έτσι, αυτός, γιατί είναι και ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για να εκπαιδεύσεις μια γενιά μαθητών. Έτσι, τα παιδιά είδατε πως μαθαίνανε γράμματα στα μνημόνια. Είδατε στο COVID. Έτσι, μια άλλη εφαρμογή. Φυτεύεις στα μαλακά κεφάλια τους πράγματα τα οποία τους είναι άχρηστα. Γιατί τους θέλουν υποχείρια. Τους θέλουν αυτό που λέμε το χιλιοϊπωμένο χρήσιμος ηλίθιος. Πραγματικά θα ήθελα να υπάρχει ένα παράδειγμα, χωρίς να υπάρξει κάτι βέβαια να έχει κολλήσει με αυτούς, να υπήρχε ένα παράγμα να μπορούμε να απαλλαγούμε. Εγώ νιώθω ότι είναι μια γενιά ή οι γενιές οι τελευταίες είναι μολυσμένες. Είναι απρογραμμάτιστες ή μάλλον προγραμματισμένες να μην σκέφτονται, να μην αντιδρούν με σε συγκεκριμένα ερεθίσματα και με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν είναι τυχαίο που το λέμε εμείς μεταξύ μας εδώ, δεν το λέμε μεταξύ μας ότι ρε παιδιά, κανένας, δεν μιλά κανένας, δεν λέμε κανένας τίποτα. Αυτό το ένα το άλλο. Και δεν μπορείς να αλλάξεις την άποψή τους, ακόμη κι αν τους δεις ή τους δείξεις. Πραγματικά αυτό που συμβαίνει, την πληροφορία δηλαδή. Ακόμα κι αν τους αποδείξεις πως μαύρο-άσπρο και άσπρο-μαύρο είναι το ίδιο. Αλλά όταν ένα άτομο το έχεις αποηθικοποιήσει, είναι ανίκανο να αναλύσει πραγματικές πληροφορίες. Γιατί τα γεγονότα δεν σημαίνουν τίποτα για αυτόν. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Εγώ επειδή το ζω με τα παιδιά μου που μεγαλώνουν και καταλαβαίνω τι γίνεται και λέω ρε φίλε εγώ δεν ήμουν έτσι, αλλά πάλι βρίσκω μια δικαιολογία και λέω ότι τα χρόνια μας δεν ήταν έτσι. Η κοινωνία μας δεν ήταν έτσι, δεν ήταν οι άνθρωποι έτσι. Σήμερα το έχουν κάνει αυτό δασκαλεμένα. Έτσι. Έχουμε χάσει ας πούμε τον πατριωτισμό μας. Ένα παράδειγμα σας φέρω. Ο υπονομευτής αυτού, δηλαδή ο πράκτορας, δεν έχει σημασία ποια φορά έχει, δηλαδή από πού έρχεται. Παίρνει μεταξύ 2 και 5 χρόνια, τα τελευταία δηλαδή, για να αποσταθεροποιήσεις ένα έθνος και αυτό και με τη δική σου συμβουλή. Πώς έγινε αυτό? Θυμηθείτε λίγο το Μακεδονικό, το 2016 δεν ήταν το Μακεδονικό. Τόσο πρέπει να ήταν. Θυμηθείτε πώς ήμασταν οικονομικά, πώς ήταν όλοι αυτοί οικονομικά και θυμηθείτε τι παιχνίδια έκανε τότε ο Πανούλης ο Καμένος, έτσι, δίνοντας κάνα φραγκάκι στους υπερπατριώτες για να μπορούν να αγοράσουν τη σιωπή τους. Είδατε, προσκυνήσανε. Σταματήσει και το Μακεδονικό, σταματήσαν τα πάντα, γίνανε εκλογές το 19, πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ 30% και απορούσαν όλοι γιατί πήρε 30%, γιατί στήθηκε ένα ολόκληρο πανηγύρι γύρω από το Μακεδονικό, το οποίο ήταν πουλημένο από τις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν ο ίδιος ο Μητσοτάκης το παραδέχτηκε, ο μπαμπάς Μητσοτάκης. Όταν μετά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση εδώ στη Θεσσαλονίκη τότε, κυρίες και κύριοι, τι υπόθηκε? Ότι πρώην δημοκρατία των Σκοπίων. Φύρομ. Έτσι. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Το μου τι είναι, ρε. Τι ήταν τότε? Ποιος θα μιλήσει όμως τότε? Ξέρετε, ο Ιούδας είναι ένα πρόσωπο το οποίο μας έχει απασχολήσει ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια. Βλέπετε, κάθε φορά προσπαθούμε να μιμηθούμε κάτι διαφορετικό και να κάνουμε αυτό που λέμε την απληστία μας. Έτσι έγινε και αυτό το πράγμα. Φυσικά, γι' αυτό σας λέω ότι αυτό που πραγματικά μετράει είναι η οικονομία σε ένα έθνος που δεν το έχουμε εμείς. Έτσι, η εξωτερική, η πολιτική, η άμυνα και φυσικά όλα αυτά διαδραματιστήκαν κατά αυτόν τον τρόπο για να πας στην κρίση, η οποία κρίση μπορεί να διαρκέσει ένα μήνα, ενάμιση, δύο μήνες και μετά θα φέρεις την χώρα όπως την έφεραν, θυμηθείτε λίγο ο Γεωργάκης Παπανδρέου, στο χείλος της κρίσης, ρίξανε τον Καραμαλή, ήρθε ο Παπανδρέου με 10 μονάδες διαφορά, πανηγύρια όλοι για το λεφτά υπάρχουν και τελικά σας πήραν και τα σόβρακα. Εσείς χειροκροτητές και του πρώτου μνημονίου και του δεύτερου και του τρίτου και του COVID και όλα. Βλέπετε λοιπόν, αν τα πάμε σε μια αντιπαράθεση, θα δείτε πόσες ήττες μαζεμένες βρίσκομαι. Και δυστυχώς υπάρχουν και αυτά, όπως και η κρίση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και βία. Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει έρθει αυτό. Γίνεται όμως στο εξωτερικό, δεν ξέρω αν το παρατηρείτε. Έτσι, και αυτά είναι στα πλαίσια μιας κοινωνικής δομής και τι σου παράσχουν μάλλον σαν πληροφορία, ότι ξέρεις, στο κράτος που θα γίνει η βία, επειδή ξέρουμε πώς στείνεται όλο αυτό το πράγμα, κάτι το οποίο εσείς μπορεί να το αψηφάτε, αλλά όλα υπάρχουν και θα σας φέρω το παράδειγμα του Αζερμπαϊτζάν, έτσι, που ξαφνικά έχετε πάρει χαμπάρι, πώς ξαφνικά εκεί στη μέση του πουθενά οι Αζέροι έχουν κάνει όλα αυτά που έχουν κάνει, πετρέλα, ιστορίες κτλ. Δεν έχετε πάρει χαμπάρι ποιοι βρίσκονται από πίσω? Μάλιστα, δεν βρίσκονται. Όπως και ποιοι βρίσκονται οι ίδιοι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από τις ψευτοεξεργήσεις που γίνονται εδώ στην Ελλάδα. Γρηγορόπουλου, οτιδήποτε άλλο μπορείτε να σκεφτείτε σαν παράδειγμα εξεγέρσεων τύπης για να ανατρέψουν μια κυβέρνηση και να κάνουν να ράνουν και 1002. Θέλετε να πάμε στο εξωτερικό, δείτε Βενεζουέλα, δείτε Λιβύη, δείτε στο Ιράκ, δείτε τώρα τι γίνεται στο Ιράν. Σας εξήγησα εχθές και σας είπα ότι το Κατάρ, το οποίο είναι χιλιοκτυπημένο από το Ιράν, δεν του καίγεται καρφί που του χτυπάνε τη χώρα του, διότι όλα τους τα υπάρχοντα τα έχουν στο Τέξας. Το 75% των εταιριών στο Τέξας ανήκουν στο Κατάρ. Αυτά φυσικά δεν τα αντιλαμβάνεστε. Έτσι, προσέξτε λίγο, η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο παραγωγής αερίου είναι το Κατάρ. Αλλά έχει στα χέρια της και την πρώτη χώρα, όπως είναι η Αμερική, το Τέξας. Έτσι, νούμερο ένα χώρα στον κόσμο, η οποία παίρνουμε και εμείς εδώ, με τα προσχήματα. Θα πείτε τώρα εσείς οι Ρωσολάγνοι, ναι, αφήσαμε τον Πούτιν και πιάσαμε τους Αμερικάνσκι και τα λοιπά και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Και φυσικά όλοι έχουμε μια περίοδο που κάποια στιγμή θα σταματήσουν αυτά. Αυτά βέβαια μπορεί να κρατήσουν και αρκετά χρόνια, γιατί όλο υπόσχονται και σε εμάς μείωση φορολογίας, αύξηση μισθών. Ξέρετε αυτά τα καλούτσικα που υπάρχουν, μόνο και μόνο για να σταθεροποιούν αυτό που θέλουν οι ίδιοι τους και να εξεδετερώσουν, όπως το καταφέρανε, όλη την ελεύθερη αγορά, πώς λέμε, το μεσαίο στρώμα, και δεν συμμαζεύεται. Αυτές είναι οι στρατεύσιμες πολιτικές, τις οποίες υπάρχουν, τις βλέπουμε και τις υιοθετούμε. Μην πει κανένας ότι όχι, δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί δυστυχώς θα διαψευστείτε ή θα διαψεύσετε τον ίδιο στον εαυτό. Λοιπόν, πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε. Πρωτίστως, γιατί πριν πάω και θα το ξεχνώσω. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στην κυρία Γκιλ Φόιλ. Εύχομαι να με ακούει η Αμερικάνικη πρεσβεία, μπας και με δει λίγο. Λοιπόν, ένα αφιερωμένο εξαιρετικά για την πλούσια συμμετοχή της στα δρόμενα της χώρας. Κωνσταντίνος Αργυρός και αυτός είναι συμμέτοχος σε αυτό το πράγμα. Έτσι, υπήρξε μια αναδόμηση της χώρας μας με την παρουσία της. Λύθηκαν πάρα πολλά προβλήματα. Ούτε ένα ξέρω να σας πω, αλλά το λέω γιατί πρέπει να υποθεί και αυτό. Και το τραγούδι το οποίο θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, μετά το διάλειμμα, είναι αφιερωμένο εξαιρετικά στην πρώην πρέσβυρα της Αμερικής στην Ελλάδα.
1: Έφτασε η ώρα να χωρίσουμε.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμεντοκονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Θέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
8: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
9: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Metropolis!

0: Βιγιαρεάλ Νάπολη 0-1, κυρίες και κύριοι, άνοιξε το σκορ. Αυτά είναι ωραία πραγματάκια, κυρίες και κύριοι, έτσι όμορφα και ωραία συμβαίνουν, γιατί υπάρχει και στοιχηματέξ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5, ωραία γαμόρα παπάκι gmail.com και φυσικά θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά γραφάς 2310 90 90 90, στη διακριτική σε ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς από το ΙΤΑ κατά σειρά. Θέλω να σας πάω λίγο στους Αζέρους που σας είπα προηγουμένως, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά πρωτίστως για να δούμε τι γίνεται λίγο στο στοιχηματάκι, γιατί παίζεται πακτολό εκατομμυρίων εδώ σήμερα και φαντάζομαι γι' αυτό είστε και συντονισμένοι εδώ για να οικονομήσετε. Έτσι αργότερος θα έχουμε και τον γκουρού κατά κάποιο τρόπο, τον γκουρού ας πούμε. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη όλη μέρα, για να δούμε τι έχουμε μέχρι στιγμής. Σε εξέλιξη θα δούμε, μάλλον δεν θα σας πω σε εξέλιξη, είναι κάτι Νότια Αφρική και αυτά εδώ πέρα φαντάζομαι τα παίζετε, και στην Αγγλία ό,τι υπάρχει θα το πούμε, αλλά από τις 9 η ώρα και μετά που έχουμε παιχνίδια, έτσι, είναι γυναικών, ξέρω εγώ, κτλ. Τώρα που ξεκινάνε τα καλά τα παιχνίδια λοιπόν, έτσι, ναι. Αληθεύει. Εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, κυρίες και κύριοι, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United 1-0 με τον γκολ του Πάμπλο Μπαρίος. Έτσι, 0-1 Βιγιαρεάλ Νάπολη. Να το άκουγα και εγώ το σου, ρε φίλε. Η Νάπολη άνοιξε και αυτή το σκορ, είπαμε, με τον Αμίρ, έτσι, τον Ραχμάνη. Έχουμε Viking Bayern Μονάχου 1-0, παρακαλώ, με τον Στένσες, τον Gianni Στένσες. Μπράβο. Όλα τα άλλα τα παιχνίδια είναι στο 0-0. Άρα έχουμε Arsenal Lille 0-0. Έχουμε να υπενθυμίσουμε, έτσι, τα σκόρια. Γαλατά από το Σαράι με την Βαρκελόνη της Βαρκελόνης 0-0. Internazionale Μιλάνου Club Breeze 0-0 και Λειψία Αϊτχόβεν 0-0. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, είπαμε, οι γραμμές είναι στη διάθεσή σας για όποιον θέλει να επικοινωνήσει. Ο Αργυρός τώρα, φίλε, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι καλά. Πρέπει να συνέλθει από το σοκ το οποίο υπέστη. Τι να κάνει, δεν είναι. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι τώρα, και εσύ να είσαι στη θέση του Αργυρού και οποιοδήποτε από εμάς. Τώρα είσαι, φίλε, με την πρέσβυρα, με τον ανταυτού του πρόεδρου Τραμπ, έτσι. Κοίταξε, αυτό τώρα το κομμάτι ότι η Guilfoyle, ας πούμε, εξυπηρετούσε συμφέροντα επιχειρηματιών, οι πρέσβεις που είναι εδώ πέρα, πιανού κάνουν. Τώρα εντάξει, αυτή είναι η δουλειά τους, δε φίλε. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε μια είδηση από το μέλλον που δεν ξέρω αν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Το Αζερμπαϊτζάν απαγορεύει την είσοδο μαθητριών με μαντήλες στα σχολεία και ξαφνικά ξεκίνησαν επεισόδια. Ένας από τους πιο διεφθαρμένους πολιτικούς που έχουν φυτέψει οι βρικόλακες στην εξουσία της χώρας παριστάνει εκεί τον θεοσεβούμενο μουσουλμάνο, αλλά τον ενοχλούν οι μαντήλες. Προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται, έτσι. Πόσοι ξέρουν ότι τα πετρέλαια του Αζερμπαϊτζάν ήταν υπό τον έλεγχο του Νόμπελ και των Ρόθτσιλντ, που μοιράζουν βραβεία για την ειρήνη έχοντας γίνει τρισεκατομμυριούχοι από τις πωλήσεις όπλων και πυρομαχικών, που είχαν σκοτωθεί εκατομμύρια νέοι από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Αυτά τα πράγματα φαντάζομαι, έτσι, να είναι δεδομένα και σε εσάς. Δηλαδή δεν μπορεί ξαφνικά στη μέση του πουθενά να κάνεις πετρέλαιο, να βγάζεις πετρέλαιο, και εμείς εδώ να μην μπορούμε να βγάλουμε πετρέλαιο και να έχουμε να αποθέσεις τις ελπίδες μας να πάει η Ιταλία να διαπραγματευτεί με την Τουρκία για το τουρκολιβικό πέλαγος που θα περάσει, η καταπότηση του καλωδίου, την οποία εμείς δεν παραδεχόμαστε ότι υπάρχει αυτό το σύμφωνο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης και όλα αυτά. Εδώ είχαμε επιστρατεύσει, είχε πάει και ο Δένδιας, είχαν πάει όλοι, και τελικά δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τα δικά μας ύδατα. Λυπάμαι που το λέω. Αν αναποθέσαμε και θα το δείτε, ότι θα βάλουμε τους Ιταλούς να πάνε να διαπραγματευτούν, οι Ιταλοί να μην έρθουν τα εντορπιλικά των Τούρκων την ώρα που θα γίνεται αυτό το πράγμα, και εμείς θα λέμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά εδώ, γιατί φοβόμαστε να προτάξουμε το στήθος μας και τις μπελαράδμες και τα ραφάλ μας και όλα αυτά εδώ πέρα, έτσι. Τι ωραία αγγελικά πλασμένα. Τι όμορφα. Λοιπόν, πριν πάω στα γραμμάς, η άρνηση εισαγωγής μαθητών με μαντήλα στα δημόσια σχολεία του Αζερμπαϊτζάν έχει προκαλέσει εκεί, κυρίες και κύριοι, κοινωνική αντιπαράθεση. Οι κανονισμοί στο Αζερμπαϊτζάν βασίζονται στην αρχή του κοσμικού χαρακτήρα, δηλαδή σχετικά με την ενδυμασία, έτσι, και των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών. Καταλαβαίνετε τι εννοώ με κοσμικό χαρακτήρα. Ωστόσο, μία αξιοσημείωτη εκπομπή μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση του Αζερμπαϊτζάν και έδειχναν εικόνες του Προέδρου Αλίγεφ να φυλάει το Κοράνι, καθώς η εκπομπή τονίζει ότι το Αζερμπαϊτζάν είναι ένα μουσουλμανικό αλλά κοσμικό κράτος. Δηλαδή σε θέλουν και μουσουλμάνο και κοσμικό. Έτσι, αυτά εδώ τα πρότυπα του ενδυματολογικού κώδικα στα δημόσια σχολεία, να γίνονται σημαντικά θέματα δημόσιας συζήτησης και μετά να βλέπεις ότι οι μαθητές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουν και άποψη σε αλλαγές των κανονισμών, σκεπάζονται όλα με τα δισεκατομμύρια των δολαρίων που υπάρχουν από το αμέτρητο πετρέλαιο που έχει το Αζερμπαϊτζάν, που κάποτε δεν ήταν και ανεξάρτητο κράτος. Λοιπόν, αυτά. Υπάρχουν και άλλα εκεί πέρα. Θα τα δούμε όλα. Πάμε λοιπόν στα γραμμάς, κύριε Γιάννη, να πάμε στον πρώτο φίλο. Να πάμε. Παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, κύριε.
1: Γιάννης Μελισσοκόμος.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Μελισσοκόμο.
1: Σε περίμενα, δεν ήρθες.
0: Δεν περίμενες. Δεν περίμενες.
1: Έστειλες εκπρόσωπο.
0: Ναι.
1: Ήρθε μια κυρία και με έψαχνε.
0: Εσένα. Να σε κάνει τι.
1: Ποιον, εσένα.
0: Να σε κάνει τι.
1: Είσαι, λέει, ο Γιάννης ο Μπλητσοκόμος που παίρνει τηλέφωνο στο Μετρόπολη.
0: Έλα ρε φίλε. Ναι.
1: Σοβαρά τώρα, με έχεις κάνει φίρμα.
0: Είσαι φίλε τελείως. Θέλω ένα αυτόγραφο να μου δώσεις.
1: Θα σου δώσω. Πού το θες.
0: Τώρα μας ακούει και η Κιφόη, δεν θέλω. Δε φίλε.
1: Όχι, όχι, εντάξει, άσχημα και αυτή η μωρέ μπορεί να ζηλέψει.
0: Γι' αυτό το λόγο.
1: Λοιπόν,
0: ότι... ναι.
1: Δύο θεματάκια.
0: Ναι.
1: Το πρώτο θέμα είναι ότι στη γιορτή Μελιού ήρθε ο Υπουργός Γεωργίας και Ανάπτυξης.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ένας από τη Χαλκιδική, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Δηλαδή Κοντζαμάνι Υπουργό και δεν το ξέρουμε πώς λέγεται.
1: Εντάξει, τι να σου πω τώρα.
0: Φαντάζομαι
1: πώς ασχολούμαι.
0: Μάλιστα.
1: Έσπαν,
0: καλά, Κοντζαμάνι Υπουργός ήρθε εκεί πέρα και δεν ασχολείσαι. Μόνο εδώ με κοροϊδεύεις τώρα. Είναι δυνατόν.
1: Δεν ασχολούμαι, ρε.
0: Το χαιρέτησες κιόλας μήπως?
1: Κάτσε να σου πω. Ήμουνα στο στάντ του Μελισσοκομικού Συλλόγου, τέλος πάντων, και κάποια στιγμή, επειδή δεν είχα πολλή δουλειά γιατί κατέβηκαν κάτι εκεί να μιλήσει, είπε ότι όσο είμαι εγώ, μη στεναχωριέστε, Μελισσοκόμοι, όλα θα πάνε καλά.
0: Ο Σκηνάς, ο Αργιανός Σκηνάς το είπε αυτό?
1: Δεν ξέρω, φίλε.
0: Ο Σκηνάς.
1: Δεν θυμάμαι καν το όνομά του. Ξέρω που είναι Χαλκιδική, αυτό μου ήταν. Δεν ασχολήθηκα περαιτέρω. Τέλος πάντων, αφού τέλειωσε η ομιλία του και είπε ότι όσο είμαι εγώ, θα είστε εσείς.
0: Ναι.
1: Και ότι εγώ θα είμαι εντάξει όσο εσείς είστε εντάξει, ο ένας δηλαδή με τον άλλον. Κάποια στιγμή, αφού τελείωσε την ομιλία και μπήκαν αστυνομικοί, ξέρω με τα ακουστικά του έβλεπα, κάποια στιγμή ανέβαινε, κοιτάει, λέει τέλος πάντων ένας δικός μας εκεί, ο οποίος είναι υπεύθυνος, λέει από δεν είναι το στάντ του Μελισσοκομικού Συλλόγου. Ούτε καν γύρισε να κοιτάξει. Τέτοιος υπερόπτης δεν έχω ξαναδεί. Πάει αυτό, τελειώνει. Θέλω να σου πω ότι πραγματικά έχει σκύψει το πρόβλημά μας. Δηλαδή όταν άκουσα την ομιλία του, ξεπλάγει. Λέω, τι λέει αυτός?
0: Ζώνη, άκου να σε πω κάτι. Οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στη διακυβέρνηση της χώρας, δηλαδή από σένα ξέρεις πόσο απέχουν? Παρασάγκας, ξέρεις πόσο είναι το παρασάγκας? Λοιπόν, δηλαδή βρίσκεσαι εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά. Δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα, φίλε.
1: Δεν έχουν, όχι. Δεν έχουν.
0: Ο Σκηνάς δηλαδή τον βλέπεις Και λες, ρε φίλε, τι μέσον έχει τώρα αυτός και τι δουλειά κάνει, τίποτα.
1: Δηλαδή,
0: πώς να σκύψει το πρόβλημά σου αφού δεν γνωρίζει, ρε φίλε.
1: Ωραία. Μίλησε ο πρόεδρος μας, του είδε τα προβλήματα, ναι. Ποια είναι, τα γνωρίζει, έτσι. Εννοείται ότι τα γνωρίζει.
0: Ο πρόεδρος.
1: Αλλά έκανε. Του συλλόγου.
0: Του συλλόγου, ρε παιδί, ο πρόεδρος αυτό.
1: Ναι, οκ, okay, του είπε ότι έχουμε θέματα την άφηξη του
0: πετρελαίου. Ο προπονητής λέει, ο τέτοιος τα γνωρίζει. Ο υπουργός.
1: Ποιος. Μάλλον όχι.
0: Βλέπεις λοιπόν.
1: Έδωσε πληρωμένες απαντήσεις. Δηλαδή αυτά που είχε να πει τα είπε. Δηλαδή είπε ότι η μιλισσοκομεία, εμείς στηρίζουμε.
0: Σε όλα γίνεται έτσι όμως, έτσι. Γιατί δεν μπορούν να πάρουν απόφαση γι' αυτό.
1: Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Πάει τελείως αυτό το θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι ήρθε μια κυρία η οποία μας ακούει, αλλά δεν ξέρω τι κάτι με λέγει εκεί πέρα. Ότι να σ' ακούω, μου λέει, και επειδή μάλλον άκουσα ότι θα με. Και έψαξε να με βρει και με βρήκε.
0: Δεν μου λες. Πώς το λένε. Την έδωσε και μέλη σε καλή τιμή.
1: Όχι, δεν έδωσα μέλη, δεν πήρε.
0: Καλά. Καλά, εντάξει, δεν θέλω να πεις παραπάνω.
1: Αυτό, άρα τι. Ωραία. Δηλαδή τώρα τι.
0: Ναι, εντάξει, ρε φίλε, ρώτησα, ρε φίλε.
1: Άνοιξε κουτουβολιό, δεν θέλω.
0: Εντάξει, okay.
1: Εδώ δεν ξέρω πώς θα είναι ο υπουργό, δηλαδή ήματο.
0: Λοιπόν, Σχοινά, να ξέρει, είναι και Αργιανό. Δηλαδή, δυο κακά μαζί. Λοιπόν. Αντιό, αμίγο. Τσαο, τσαο, χαιρετισμού στην Κίμπερλι. Πάει η Κίμπερλι. Τη χάσαμε την Κίμπερλι, τον πατριώτη, πάει το κορμί. Παρακαλώ.
2: Δεν με ακούτε, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως, εσείς είστε, ναι.
2: Γεια σου, Βασκάλη, είμαι λίγο Στραγκαλάς.
0: Καλώς ήταν.
2: Δεν μου λες, παρετήθηκε η Γκυλφόιλ.
0: Ναι, την παρέτησαν βασικά.
2: Ναι, την αναγκάσα. Τι έγινε, ρε Πασκάλη, δεν μπορούσα να διαβάσω. Μόνο κάτι, ότι την χρηματοδοτούσε κάτι επιχειρηματής.
0: Τώρα, είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
2: Δεν γνωρίζω, ότι για να σου πω ψέματα, να σου πω, τι έγινε.
0: Τίποτα. Μάθανε και ακουστήκανε πάρα πολλά πράγματα για την ίδια και για τις συναναστροφές της, τις οικονομικές με επιχειρηματίες και χατήρια επιχειρηματίων, με αποτέλεσμα να ενοχληθεί ο Τραμπ. Εδώ δεν είναι να πάμε στα δικαστήρια να αποδείξουμε όπως γίνεται στην Ελλάδα, έτσι που είσαι μέσα στη χλέμπα και στην πίχλα. Σου λέει, φίλε, εδώ μιλήσανε παραπάνω μία-δύο μέρες, τελειώσαμε. Φεύγεις και τελείωσες.
2: Κρίμα, ρε, συμπαθεστάτη ήταν η
0: αεροπορία. Ο Αργυρός τώρα είναι.
2: Ναι,
0: είναι στεναχώρια. Δεν είναι.
2: Πάρα πολύ φυσικά.
0: Πώς θα το αντέξουμε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα.
2: Άσε τώρα, εμείς πώς θα αντέξουμε αύριο το πρωί τον συνάδελφό σου.
0: Γιατί, τι πράγμα.
2: Για την ήττα του ΠΑΟΚ πάλι.
0: Και τι έγινε.
2: Πώς θα τον αντέξουμε.
0: Μην δει σημασία, βρε. Εντάξει.
2: Κοίταξε, εγώ τον έχω πει, είσαι λέω 60 χρόνια και είσαι τόσο φανατικός, του λέω.
0: Είναι
2: δυνατόν να είσαι τόσο.
0: Είναι.
2: Μα δεν ξέρει να κάνει χιούμορ.
0: Εντάξει, αυτό είναι πηγαίο. Είναι καλός και στο χιούμορ, αλλά δεν το κάνει.
2: Βρε, εντάξει, το ξέρω, αλλά του λέω καλά, ρε, εσύ. 62 χρόνια είναι δυνατόν.
0: Είναι 62 χρονών. Έλα, ρε φίλε, κάμι που μαθαίνουμε. Εγώ νόμιζα είναι 52.
2: Πού είναι. Δεν ξέρω τέτοιον άνθρωπο. Πού μην τον πει κάτι για τον Άρη, τελείω.
0: Καλά, όλοι οι Αργιανοί έτσι είναι. Μην του πει κάτι γιατί του πιστοποιεί, α πούμε, την κατωτερότητά του. Γι' αυτό. Αισθάνονται, κοίταξε να δεις. Αυτοί γιατί χαίρονται με το θηρίο που λέγεται ΠΑΟ, γιατί είναι μεγαλύτερη ομάδα από αυτούς. Αυτό το πράγμα. Τίποτα, με αυτούς να συμπορεύεσαι. Χωρίς αυτούς δεν έχει αξία και η ζωή σου αθλητικά, έτσι. Όχι τίποτα.
2: Πασχάλη,
0: ναι.
2: Εγώ σταμάτησα να πηγαίνω στο γήπεδο το 1991, 27 χρονών.
0: Κάτι ήξερες.
2: Ξέρεις γιατί, όχι. Ναι. Είχα πάει Πανιόνιος ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, στον τελικό, 4 άτομα. Γυρνώντας.
0: Από το πήρε ο Πανιόνιος, λες.
2: Μπράβο, φεύγοντας βλέπουμε λίγο πριν βγούμε από την Αθήνα αυτοκίνητα, συνομία, χαμός.
0: Που και εγώ ήταν το που κάηκαν τα παιδιά.
2: Μπράβο, με Θεσσαλονικιώ της Μπράγκης μπορεί να είμαστε εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και λέω και σε όλα τα παιδιά, δεν ξαναπατάμε λόγω στο γήπεδο. Τι λες, δύο παιδιά πήγαν, καήκανε.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Μια χαρά. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Καλώς τον κύριο Γιαγκούλα μας.
3: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
3: Την αγάπη του σε όλους ακροατάς ανεξαρτήτου πολιτικών πεπιθήσεων.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί το μήνυμα που εκπέμπει ο Πρωθυπουργός είναι αγάπη προς όλους.
0: Mm-hmm.
3: Αγάπη και συμπόνια προς όλους τους Έλληνες. Κύριε Πασχάλη, που ήθελα να αναφερθώ, εχθές πήγαμε μια βόλτα στη Λαϊκή της Περαίας.
0: Ναι.
3: Περιττώ να σας πω ότι 11.30 η πάγκη ήταν άδεια. Ο κόσμος τα είχε εξαντλήσει όλα, παρότι οι τιμές λόγω.
0: Καλά, εσείς πήγατε 11.30. Πού ξέρετε εσείς τι είχε ο πάγκος στις 7 η ώρα το πρωί.
3: Και πάντα συνήθως κάθε Δευτέρα που ερχόμαστε και εμείς.
0: Καλά, υπάρχει. Άτε τώρα, εντάξει.
3: Ναι, κύριε Πρόεδρε, 7-7.30 είναι έτοιμη και δίπλα είναι τα τελάρα με τα.
0: Αφήστε, με τα, μην προσπαθείτε να μας ψήσετε, κύριε Γιάννη.
3: Όχι, δεν σας. Κύριε Βασκάλη,
0: αν είχε 200 κιλά ντομάτες, πηγαίνει με 50 για να πάρει ένα μεροκάματο και τίποτα παραπάνω.
3: Όχι, όχι,
0: γι' αυτό αδειάζει 11 η ώρα.
3: Και σε συνομιλίες που είχαμε με αρκετούς. Με αρκετούς οι οποίοι διαθέτουν πάγκο εκεί, είπαν ότι ήμασταν γεμάτοι εμπορεύματα και έχουν φύγει.
0: Καλά,
3: ο κόσμος έχει λεφτά.
0: Ναι, ναι.
3: Εν συνεχεία πήγαμε μια βόλτα στον παραλιακό δρόμο της Περαίας.
0: Τι κάνουν όλοι μπάνιο.
3: Μια μισή ώρα, κύριε Πασχάλη μου, οι ταβέρνες γεμάτες. Δεν υπήρχε τραπέζι, δεν υπήρχε.
0: Ξέρετε γιατί ήταν γεμάτες. Γιατί έριχνε πάρα πολύ βροχή και προσπαθούσαν να καλυφθούν.
3: Δεν έβρεχε. Ήταν πολύ καλό ο καιρό, άρα κάτι. Του τέσσερι, τι σημαίνει ότι ο κόσμος έχει λεφτά. Ο κόσμος ζει ευτυχισμένος, ζει την καλύτερη περίοδο της ζωής του.
0: Μία μέρα την εβδομάδα είναι, κύριε Γιάνγκουλα. Μία μέρα την εβδομάδα.
3: Όχι, κύριε Πασχάλη μου, εντάξει, εμείς κάθε Δευτέρα που ερχόμαστε εδώ με το Χάρι, ερχόμαστε, τα βλέπουμε, τα ελέγχουμε, τα αξιολογούμε και στέλνουμε τα. Αυτά που βλέπουμε τα στέλνουμε κάτω στο Μαξίμου. Δηλαδή, δεν στέλνουμε κάτι το οποίο δεν ισχύει,
0: όχι,
3: αλλά πρέπει κι εσείς να ξέρετε, όπως και όλος ο ελληνικός λαός, ότι δεν υπάρχει καλύτερος. Είναι ο απεσταλμένος του Θεού. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατέβηκε να βοηθήσει τους Έλληνες. Όποιον άλλον βάλουμε δίπλα του δεν μπορεί να σταθεί. Ο ένας έχει ένα ηθικό ανάστημα τεράστιο.
0: Ο Θεός με τον Μητσοτάκη δεν έχουν καμία σχέση παρεμπιπτόντως. Από εκεί πέρα συνεχίζεται.
3: Τίποτα, καμία σχέση, κύριε Πασχάλη.
0: Ναι, μην λέτε για τον Θεό και Μητσοτάκη γιατί αυτοί δεν πιστεύουν πουθενά.
3: Κύριε Πασχάλη, ο άνθρωπος δεν παίζεται. Ο άνθρωπος οργώνει. Ο άνθρωπος είναι το
0: καλύτερο. Τι οργώνει.
3: Τα πάντα, όλο τον κόσμο.
0: Έχει οργώσει όλες τις οικογένειες. Έχει ξεπατώσει όλες.
3: Όλες τις οικογένειες.
0: Έχει ρουφήξει το αίμα.
3: Βλέπετε, στον Όλυμπο πήγε στο Άγιο Όρος, πήγε στην Κρήτη, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί. Ακούει τον κόσμο, ακούει τα παράπονα και με το που τα ακούει. Δεν είναι μόνο τα ακούει. Κατευθείαν βελτιώνει αυτά τα οποία ακούει και βοηθάει τον κόσμο.
0: Δώστε μας ένα παράδειγμα.
3: Πήγε στην Πιερία. Εκεί ήταν οι άνθρωποι που είχαν κάποια προβλήματα με τις αποζημιώσεις από τις φράουλες. Την άλλη μέρα πήραν τις αποζημιώσεις.
0: Τι λέρε.
3: Εγώ πιστεύω.
0: Ούτε στημένο να ήταν.
3: Όχι, όχι, καθόλου. Πιστεύω και προσθέτω ότι κάποιοι από το δημόσιο τομέα είναι που σαμποτάρουν την κυβέρνηση. Αλλά παρόλα αυτά, ο λαός θα δώσει αυτό που αξίζει σε αυτόν τον θεάνθρωπο. Θα του δώσει την ψήφο, θα του δώσει την πρωτοβουλία να κυβερνήσει πάλι τη χώρα μας. Γιατί η χώρα μας έχει ανάγκη από ένα τέτοιο πολιτικό, ένα πολιτικό με περγαμηνές, ένα σύγχρονο Καποδίστρια, ένα Μέγα Αλέξανδρο της σημερινής εποχής, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτοιμος να κατακτήσει πάλι τα πάντα και τους πάντες. Και προς όφελος του Έλληνα πολίτη.
0: Ποιο είναι το όφελος από αυτά όλα που είπατε?
3: Ευημερία, ηρεμία, ναι. Ησυχία, χρήματα, άφθονα προϊόντα για να ταΐσουμε τις οικογένειες, τα πάντα. Τι άλλο θέλει ο Έλληνας? Πάνω απ' όλα θέλει ηρεμία. Χαμογελαστά πρόσωπα, χαμόγελα.
0: Βλέπετε πουθενά εσείς τι
3: πράγματα. Χαμογελάνε οι περισσότεροι. Μάλιστα. Γιατί είναι ευτυχισμένοι, είναι χαρούμενοι. Δεν βλέπουμε πλέον μούτρα σκυθροπά και κατεβασμένα και όλοι να σκέφτονται τι θα κάνουν αύριο. Τα προβλήματά τους θα έχει λύσει η κυβέρνηση. Η παρούσα κυβέρνηση. Θεός να του δίνει χρόνια και μακάρι ένα όργανο άμα χρειαστεί.
0: Άμα είναι να τα παίρνει από εμάς και να τα δίνει σε αυτούς, δεν συμφωνούμε.
3: Όχι, κύριε Πασχάλη μου, τα χρήματα κάνουν ανακύκλωση. Έχουν από τους επιχειρηματίες, έχουν σε εμάς. Ναι, πληρώνουμε τη βενζίνη κάπως αυξημένη. Αλλά γυρίζει πάλι σε εμάς αυτή η αύξηση.
0: Πού την είδατε σε εμάς που γυρνάει?
3: Πώς την είδατε? Δεν βλέπουμε αναδρομικά, δεν μας δίνει. Αυτά δεν μας δίνει.
0: Μας δίνει αναδρομικά. Ποια αναδρομικά? Τι αναδρομικά, μας τρελάνεις τώρα. Ποια αναδρομικά σε δίνει?
3: Εμείς πήραμε.
0: Κοίταξε, αναδρομικά τα στέλνεις στις τσέπες της Αγίας Οικογένειας που έχει τα δύο κανάλια και τα μεγάλα δηληστήρια, εκεί τα δίνει. Όχι σε εσένα.
3: Στην ταξιούχη δεν παίρνουμε αναδρομικά.
0: Τι αναδρομικά παίρνεις από τη βενζίνη? Από τη βενζίνη τι αναδρομικά παίρνεις?
3: Συγγνώμη, η αύξηση της βενζίνης, ο φόρος, επιστρέφει πάλι στον πολίτη.
0: Ναι.
3: Ο φόρος δεν πάει σε τσέπες ορισμένων.
0: Πώς επιστρέφει, αυτό σας ρωτάω, κύριε Γιάνγκουλα. Πώς επιστρέφει, δεν μου λέτε όμως.
3: Σε στείλει αναδρομικό, σε παραγωγή.
0: Πώς τα στέλνει έξω?
3: Υγεία, δρόμους, τα πάντα. Όλα είναι βελτιωμένα και τι χάρη στη σωστή αξιολόγηση και σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων.
0: Εντάξει, κύριε Γιάνγκουλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αυτά, κύριε Πασχάλη, μου την αγάπη μου στον τον κόσμο.
0: Γεια χαρά, κύριε Πασχάλη. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να κάνεις παρέα με τον Βαραγιάννη μια βόλτα, έτσι, για να στρώσεις λίγο. Παρακαλώ. Ορίστε.
4: Πασχάλη, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Κόντεψα να τρακάρω.
0: Γιατί?
4: Με τόση ευτυχία που έχω. Και δεν την ήξερα.
0: Είδες πως ανακαλύπτεις ότι είσαι ευτυχισμένος, αλλά δεν το ξέρεις.
4: Αυτό είναι μαγικό.
0: Είναι κάτι μαγικό.
4: Είναι, αυτή είναι η μαγεία των ΜΜΕ.
0: Των Αργυρών ήταν.
4: Των Αργυρών και όλα αυτά. Ήθελα να μιλήσω για την Guilfoyle, αλλά δεν ξέρω τώρα, με μπέρδεψε στο προηγούμενο τηλέφωνο.
0: Καλά, πες για την Guilfoyle και μετά πάνε στο προηγούμενο τηλέφωνο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία, δεν έχεις μια στεναχώρια γιατί που έφυγε η Kimberly.
4: Όχι. Εγώ από την πρώτη στιγμή με το που άρχισα να ακούω ότι θα έρθει μια Guilfoyle, δεξί χέρι Τραμπ, όλα τα κανάλια, επειδή νιώθω ότι είμαι ψαγμένος πολίτης, ψάχνω κι εγώ, κοιτάζω, ψάχνομαι, κάτι δεν μου άρεσε. Με το που ήρθε, ποια γεγονότα έκανε αυτή, τι έκανε στην Ελλάδα, αν θυμάσαι καλά. Ήταν στις φωτογραφίες για την ενέργεια που έγινε με έναν μεγάλο
0: καναλάρχη.
4: Ωραία, που έκανε μία δουλειά με τους Αμερικάνους και ήρθαν οι υπουργοί και. Ποιοι θα διακινούν όλο αυτό εδώ το πράγμα, κάποιοι άλλοι καναλάρχοι. Τι έπαθα ρε τώρα.
0: Καναλάρχης.
4: Μπέρδεψα τη γλώσσα.
0: Σε μαγάρισε ο προηγούμενος, να ξέρεις.
4: Πασχάλη. Δηλαδή τέτοια διαφήμιση στην Guilfoyle. Και από πίσω όμως κρύβονται τα συμφέροντα αυτών των καναλιών.
0: Ναι. Εξυπακούεται το γιατί αυτό το πράγμα.
4: Και ξαφνικά εξαφανίζεται. Φεύγει. Απορώ ποιος θα είναι ο επόμενος και τι έχουμε να τραβήξουμε.
0: Ναι.
4: Με τρομάζει ο επόμενος ποιος θα είναι. Γιατί εγώ τον πρέσβη στην Τουρκία τον ακούω τι λέει. Έχω ακούσει δηλώσεις του, δηλαδή το έψαξα τη σύγκριση μεταξύ Guilfoyle και του Τούρκου του πρέσβη.
0: Ναι.
4: Ο Τούρκος ο πρέσβης είναι σαν να γεννήθηκε στην Τουρκία.
0: Mm.
4: Guilfoyle τι ήτανε, Αργυρός,
0: Γιος Τραμπ,
4: Μύκονος,
0: Μύκονος.
4: Ορίστε.
0: Ο γιος του Τραμπ.
4: Ναι.
0: Μαζί ήτανε, ταραβέρι ήτανε, ραβινιασμένοι ήτανε.
4: Λοιπόν, όσο αφορά λίγο αν μπορώ να καταχραστώ το χρόνο σου για τον προηγούμενο.
0: Εγώ δευτερόλεπτα για να προλάβουμε.
4: Βεβαίως, βγάζω 1.300 ευρώ, δουλεύω από τις 8 η ώρα μέχρι αυτή την ώρα, τώρα είμαι παρκαρισμένος για να παρκάρω αυτή την ώρα, από τις 8 η ώρα το πρωί. Σίγουρα συμπολίτες μου δουλεύουν παραπάνω από μένα για να βγάλουν 2.000. Πλέον σε μια οικογένεια δεν φτάνουν τα 2.000. Γιατί όλα έχουν ακριβήνει. Το ότι θα μας κάνει αύξηση και 15% στο κατώτατο μισθό και θα απορροφηθεί με τις αυξήσεις, αγαπητέ μου.
0: Έχει γίνει ήδη, όχι θα.
4: Και τι θα γίνει στο μέλλον. Εσύ, αγαπητέ μου συνταξιούχε, που από ό,τι κατάλαβα παίρνεις αναδρομικά τη συντάξη σου και έτσι.
0: Κανονικά.
4: Δεν έχεις να παράγεις κάτι. Το παιδί μου θα παράγει από εδώ και πέρα. Το παιδί μου θα δουλεύει που είναι 15 χρονών, σε 3 χρόνια, 4 χρόνια θα βγει στο εργασιακό χώρο. Εσύ άνθρωπέ μου, συνταξιού για να καταλάβεις, δούλευες για να ζήσεις. Εμείς ζούμε για να δουλεύουμε. Ζούμε για να δουλεύουμε πλέον. Τα παιδιά μας δεν θα έχουν καν δουλειές με το AI που περιμένω να ακούσω κάποια στιγμή, Πασχάλη, αυτό που μας είπε στον πρόλογο. Αυτά ήθελα να πω. Τα παιδάκια μας να κοιτάξουμε σε τι κόσμο θα τα αφήσουμε. Δυστυχώς τα καταστρέψαμε.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Μια
0: χαρά.
5: Εγώ μπορεί να βγάλω δημοτικό μόνο, αλλά με τις πλάτες της Νέας Δημοκρατίας να έφτασα εκεί που έφτασα πολύ ψηλά. Αλλά την αλήθεια έμαθα να τη λέω. Και αυτή τη στιγμή επαιρνώ τη Νέα Δημοκρατία, διότι μου δίνει 2.972 σύνταξη. 2.972 σύνταξη.

0: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να κάνεις παρέα με τον Βαραγιάννη μια βόλτα έτσι για να στρώσεις λίγο. Κομψό, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα να επιλέξεις λέβητες αερίου Riello. Με 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια και κορυφαία τεχνική υποστήριξη. Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
5: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oraiagamora@gmail.com. 23.10.90.90.90 στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Θα πάμε να δούμε λίγο το στοίχημα, τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Έχουμε Γαλατά Μπαρτσελώνα 2-0 παρακαλώ. Αν μη τι άλλο, αυτή είναι η είδηση της βραδιάς. Έχουμε στο μπάσκετ Βαλένθια Ολυμπιακός 45-26. Από τα μη αναμενόμενα αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Η Βαλένθια, η οποία δεν θυμίζει τίποτα την περσινή Βαλένθια, που πάλι ήταν πρωταγωνίστρια. Εκεί νομίζω είναι και ο CJ Ζωτ, ο Σόρτς, πώς το λένε, ο οποίος κάνει παπάδες. Έτσι στον Παναθηναϊκό δεν έπιασε, ξέρετε για ποιο λόγο δεν γίνονται αυτοί οι παίκτες έτσι μεγάλα ονόματα, μάλλον δεν παίζουν τόσο μεγάλη μπάσκετ, γιατί μπορεί να μην κολλάει κανονικά και με όλα αυτά εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα στον εκπαιδευτικό μας τον κύριο Νίκο. Ακούγοντας κάποιος από τον ομό Κιλκής είναι να βάλω τα γύλια και τα κλάματα. Τα γύλια διότι είναι επιτυχημένο το τρολάρισμα και το γλύψιμο, και τα κλάματα διότι τέτοιες καταστάσεις συντηρούν αυτό το μπάχαλο στη χώρα. Αλήθεια είναι. Πασχάλη, καλησπέρα, καλή εκπομπή, λέει ο Θόδωρος. Τον κάθετο διάδρομο το σχεδίωσε ο Πάγια 10 χρόνια, κυρία, τον έτρεχε με γι' αυτό το λόγο. Ο Πάγια 10 χρόνια, μάλιστα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Θα πρέπει να ανοίξουν τα ραδιόφωνα στις πρεσβείες για να ακούνε, να ενημερώνονται. Σιγά, μην πάει τίποτα. Θόδωρε. Καλησπέρα στον Καρατζό, θεάνθρωπος. Σωστό. Καλησπέρα στο Γιάννη, που σε ρε Γιάννα, ρε. Απεργία πείνας κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι. Η αδικία δεν θα περάσει. Σήκωσε πανό ο Κώστας Αντίνος Αργυρός. Καλησπέρα στον Κωστή, ο οποίος λέει 185.000 ευρώ από το 21, λέμε πού και πού και από πού τα διαβάζουμε. Αν μπει στη διάβγεια, Κωστή, 185.000 το 2021. Δεν λες όμως το 2026 μέχρι σήμερα ότι το ποσό έχει φτάσει στα 900.000. Να λες και πού τα ακούς αυτά, Κωστή, έτσι, να τα λες και πού τα ακούς. Γιατί δεν τα ακούς αυτά στο ραδιόφωνο, φαντάζομαι. Στην εταιρεία Etarnia Capital στα νησιά Cayman συμμετέχουν μαζί ο Κούστας με 50% καθένας, σύμφωνα με το άρθρο. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθινό αυτό, δεν μπορώ, γι' αυτό δεν λέω τα ονόματα και του συνεταίρου αλλά και ποιος το έχει διαρρεύσει, όχι γιατί είναι μηνύσιμο, αλλά μπορεί να γίνει μηνύσιμο. Αλλά πρέπει να υπάρχουν απτά στοιχεία. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα επ' αυτού. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει η Τζόνι και μιλάμε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Θέλω να αναφερθώ που έγινε αυτές τις μέρες στην οδό Γιάννη Τσόμου για ένα παιδί μαύρο. Έψανε, το ανοίξαν το πρόσωπο με ένα τούπλο. Το στείλα νοσοκομείο και από το συγκεκριμένο τραβεστή του έκανε αυτό το πράγμα. Σήμερα ήμουν...
0: το διάβασα και εγώ αυτό, ναι.
1: Ναι, τρέχω από... Εγώ είμαι και κάτω 9 χρόνια και τα έχω ζήσει όλα, ένα προς ένα.
0: Ναι.
1: Ναι, και λέω τον κόσμο, ναι, πέρα από το περιστατικό αυτό, λέω σε όλο τον κόσμο που κατεβαίνει στη Γιάννητσόν. Mm-hmm. Στη Γιάννητσόν έχει μόνο δύο Ελληνίδες, mm-hmm, οι υπόλοιπες όλες είναι Βουλγάρες, Ρωμά, mm-hmm, που κλέβουν τον κόσμο, τους πάνε στις καβάντζες, mm-hmm, τους κλέβουν και δεν πάνε οι ανθρώποι στις αστυνομίες γιατί, mm-hmm, έχουν οικογένειες. Τους παίρνουν τα πάντα, τους χτυπάνε, μπροστά μου έχουν γίνει γεγονότα και γεγονότα.
0: Γιατί απευθύνεσαι στον κόσμο και δεν απευθύνεσαι στις αρχές, γι' αυτό
1: αρχές
0: που γίνεται.
1: Αρχές απευθύνθηκα, τώρα, mm-hmm, θα σας πω.
0: Ναι, ναι, ωραίο.
1: Ναι, εγώ ήμουν εκεί, ναι, εγώ ήμουν αυτός ο βασικός μάρτυρας σήμερα. Αχα. Που πήγα στο δικαστήριο, δεν με ειδοποίησε κανένας τρεις μέρες, μόνος μου τρέχω.
0: Από μόνος σας πήγατε στο δικαστήριο?
1: Από μόνος μου, ναι.
0: Χωρίς να σας καλέσουν ή πού ξέρατε εσείς τι ώρα χωρίς,
1: γιατί μου είπανε, ναι, μιλούσα και με τον Αμπελοκήπον. Αχα. Το Αμπελοκήπον, κύριε, δυσανασχέτησε
0: γιατί...
1: με το που τον πήγαμε τον τρεβεστή, γιατί

0: ξέρω εγώ γιατί έγινε, να σου πω τώρα. Τον παίρνει τον άνθρωπο, που ο άνθρωπος ήταν λίγο πιωμένος, τον παίρνει, τον πάει σε ένα κτίριο εκεί που είναι καμένο, η Αλευρών που είναι καμένο χρόνο στην οδός Γιαννητσών, που μπαίνουν όλοι εκεί μέσα και κάνουν τις συναλλαγές τους. Το παιδί δεν, οι μαύροι δεν πάνε με τραβεστή. Εγώ πήγα και στο σταθμό και ρώτησα πολλούς, γιατί τον έχω χάσει τώρα. Και δεν πάνε. Μόλις το παιδί ανακάλυψε ότι είναι τραβεστή, ζητούσε τα λεφτά πίσω. Βγήκε έξω, ήρθε μπροστά μου εκεί με αυτήν εδώ, αυτή κρατούσε ένα τούβλο, τον απειλούσε και έλεγε please, please money, δώσε μου σε παρακαλώ τα λεφτά μου. Και τον έβριζε και δεν του δίνει τίποτα. Ναι. Και μετά τον πήγανε μέσα στη γωνία και τον σακατέψανε με το τούβλο.
1: Τελικά απόφαση δεν υπήρξε στο δικαστήριο, φαντάζομαι.
0: Σήμερα υπήρξε μια απόφαση χαϊδευτική, κάπου 14 μήνες. Είναι ελεύθερος πάλι και πάλι θα έρθει εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Και εγώ εκεί θα είμαι πάλι. Καταλάβατε ποια είναι η δικαιοσύνη?
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει δικαιοσύνη, τα έχουμε πει. Όχι, είναι νόμοι έτσι πλασμένοι.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Εγώ έπαιρνα τηλέφωνο στο Μέγαρο, στα κρατήρια και μου έλεγε δεν θα έρθουν τα ζήτα, λέει, γιατί να έρθουν. Τα ζήτα δεν ήταν. Μα τα ζήτα πήγαν και το συλλάβανε αυτόν. Μας. Όχι, λέει, δεν θα έρθει κανένας αστυνομικός. Και όπως δεν ήρθε κανένας αστυνομικός.
1: Ναι, όπως δεν υπήρξε εντολή. Για άλλα και άλλα θα μπορούσε να υπάρχει βέβαια αστυνομικός.
0: Εδώ εγώ γύρισε σήμερα ο εισαγγελέας και του λέει γιατί δεν του
1: δεν κάτι πατάτε και δεν ακούγεστε. Κάτι πατάτε και δεν ακούγεστε.
0: Τώρα με ακούτε.
1: Τώρα σας ακούμε, ναι.
0: Ναι. Γιατί δεν του δώσεις τα λεφτά?
1: Ναι.
0: Γιατί να του τα δώσω, του είπε του εισαγγελέα, κοιτάξτε απάντηση.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να του τα δώσω, λέει. Καταλαβαίνετε για ποια δικαιοσύνη μιλάμε.
1: Καταλαβαίνω.
0: Και φανταστείτε, τους πήγα και φωτογραφίες. Και εγώ πήγα 2 ώρα στο ΑΧΕΠΑ μετά και το βρήκα το παιδί δεμένο. Και εκεί τον έβγαλα πάλι φωτογραφίες.
1: Μάλιστα. Τι να πω.
0: Αυτό σας λέω.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
1: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα.
0: Η αστυνομία, τα παιδιά που είναι στους δρόμους, κάνουν ό,τι μπορούν. Ό,τι μπορούν. Εκεί που πάνε, δεν γίνεται σωστά η δουλειά. Mm. Άκουσε 12-14 μήνες.
1: Μάλιστα.
0: Έκανε και μια έφεση και είναι ελεύθερος.
1: Απλά πράγματα.
0: Ναι, απλά πράγματα. Και λέω τον κόσμο μακριά από αυτούς όλους.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, τα πράγματα στο Champions League, παιδιά, παίρνουν μια περίεργη περίπτωση, έτσι, τροχιά μάλλον, γιατί ακυρώθηκε δεύτερο γκολ της Γαλατά, ισοφαρίζει η Μπαρτσελώνα, η Βαλένθια κάνει πάρτι τον Ολυμπιακό 49-32, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ο Ολυμπιακός ανακάμψε βέβαια, έτσι θεωρώ ότι είναι πιο πλήρης ομάδες, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό από μόνο του. Τι έχουμε εδώ για να δούμε? Έρχεται ο Τάκης Λεμονής, αλλά έρχεται όμως σαν πρέσβης πλέον και όχι σαν προπονητής. Έχουμε και λέμε, κυρίες και κύριοι, Inter Club Bridge 1-1. Ισοφαρίζει τον γκολ του Τρεσόλντι με Λαουτάρο Μαρτίνες η Ιντερνασιονάλε. Να δούμε που έχουμε γκολ. Το γκολ της Γαλατά ήταν από τον Μπαντράκοφ, όπως είπαμε. Το ακυρώθηκε του Γκυλμά στο γκολ και ο Ζωάο Κανσέλο ισοφαρίζει για την Μπαρτσελώνα σε 1-1. Βίκινγκ Μπάγερ 2-0, παρακαλώ. Πω, με Πίτερ Κρίστιανσεν το 2-0. Και αυτό δεν είναι κουβάς. Η Βιγιαρεάλ γύρισε το παιχνίδι μέσα σε 4 λεπτά και το 0-1 έγινε 2-1 με Μίκα Ουτάντζε και Μουρίνιο. Με Σαντιάγκο Μουρίνιο και με Μικαουτάτζε να κάνουν το 2-1 στο 45ο λεπτό, κυρίες και κύριοι. Έτσι, η Ατλέτικο έχει ανοίξει το σκορ από νωρίς με τον Μπάριος Παύλο, είναι στο 1-0. Η Άρσεναλ είναι στο στήρο 0-0, δεν παίζει ο Τζόλης γι' αυτό. Λιψία Ειτχόβεν 0-0 και φυσικά είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Να βρούμε λίγο τον Νίκο Μελτσακά. Γκολ για την Ατλέτικο Μαδρίτης, κυρίες και κύριοι. Διπλασιάζει τα τέρματά της, θα δούμε αν θα κατοχυρωθεί. Έτσι έγινε το 2-0 στο 44ο λεπτό. Κυρίες και κύριοι.

0: Κύριε αγαπητοί φιλακροατές, είναι από τα σημαντικά. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό που με ρωτάς. Αν υπάρχει τέτοιο θέμα, καλύτερα να μην κάνεις κανένα θέμα, ρε φίλε. Δηλαδή, για το Θεό τώρα. Ποιος είναι αυτός, ρε φίλε? Πού πάμε και τους βρίσκουμε όλους αυτούς, ρε φίλε? Από πού να υπάρχει, από πού και σου πω. Τώρα αρχίζουν και γράφουν και έχει προπονητολογία πάω. Μάλιστα. Πολύ ωραία, ρε φίλε. Πάρα πολύ ωραία. It's very beautiful. Λοιπόν. Έχουμε Νίκο. Τι έγινε, έπεσε το πηγάδι ο Νίκος? 52-34 προηγείται η Βαλένθια του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι, σε πρώτη ανάγνωση. Να δούμε λίγο και στο μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, τι υπάρχει. Μισό λεπτό. Σήμερα 13 Τρίτη και 13 τυχαίο. Δεν νομίζω. Έτσι, δεν νομίζω. Έχουμε σε όλα τα παιχνίδια, τώρα για να δούμε μάλλον, της Ευρωλίγκας. Έχουμε Μιλάνο Ρεάλ, είμαστε στο τέταρτο δεκάλεπτο, είναι 48-67. Μπαρτσελόνα Μακάμπι 50-49. Παρτιζάν Παναθηναϊκός 31-46, κάνει περίπου το Παναθηναϊκός. Και Βαλένθια Ολυμπιακός 52-34, κυρίες και κύριοι. Μάλλον τώρα έγινε 55-34, μάλλον δύσκολη βραδιά για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε σε Νίκο Μελιτσακάκη, πάμε να πάρουμε τα λεφτά μας, να γουστάρουμε, να οικονομήσουμε, που λέει ο λόγος, δεν είχε καμία υπερβολή. Κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα από τον Γκουρού, κατά κάποιο τρόπο. Τα έγραψα και μην τα ξεχάσω.
0: Κατά κάποιο τρόπο, Γκουρού, είσαι καλό. Κατά κάποιο τρόπο, όχι με όλους τους τρόπους. Γι' αυτό και ξεχωρίζεις, όχι τίποτα άλλο.
1: Μου λες, εγώ όταν έκτες είπα γκολ, γκολ τη Βίκινγκ, αρκετοί γέλασαν.
0: Γέλασαν, τώρα γελάμε ακόμα γιατί έχει βάλει μόνο γκολ η Βίκινγκ.
1: Τώρα
0: γελάμε. Γελάμε.
1: Τώρα γελάω κι εγώ.
0: Εσύ δεν γελάς τώρα, γιατί γελάς, γιατί ξεφεύγουν οι πράγματα. Όχι, όχι, όχι, όχι, Μπαρτζόκας έξαλλος. Με τη λήξη, φίλε, τραβάει ο Σόρτς. Ο Σόρτς, φίλε, αν το δεις τον Σόρτς, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έβλεπε στον Παναθηναϊκό.
1: Δεν εξιστεί. Είχε μαλώσει 150 φορές με τον προπονητή.
0: Δεν έχει τον πρώτο ρόλο, ρε, αφού είχε τον...
1: Όχι, τον έκανε πολλά τέτοια τρελά. Τον έβαλε και τον έβγαλε αλλαγή σε τρία δευτερόλεπτα και τον ξανάβαλε. Είχα θέματα. Το παιδί μπορούσε να παίξει καλύτερα.
0: Φίλε, εγώ δεν έχω ξαναδεί αυτή τη διαφορά. 59-34 ημίχρονο, φίλε. 60 πόντους ρόλο Ολυμπιακός.
1: 60 ανάφαγε ο Ολυμπιακός του μένα σε ένα ημίχρονο.
0: Ναι, φίλε. 60-34. 59.
1: Τι κάνει, Βεζέγκοφ, τι κάνει.
0: Ποιος Βεζέγκοφ? Όλοι οι άλλοι κάνουν άμυνα εκτός από 2-3 παίκτες.
1: Κατάλαβα.
0: Τι να δεις.
1: Πώς θα βλέπεις τα αποτελέσματα σου, Τσουλού?
0: Λίγο περίεργα σαν πρώτο ημίχρονο. Θα δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Εγώ σου είπα ότι ο μήνας των εκπλήξεων για μένα είναι ο Νοέμβριος και των ισοπαλιών.
1: Αυτή τη στιγμή είναι έκπληξη Arsenal το 0-0.
0: Ναι, είναι.
1: Έτσι. Η Βιγερέαλ το κατάφερε, το γύρισε. Είναι έκπληξη μεγάλη η Μπάγκερ που κάνει. Η Μπάρτσα ισοφάρισε, η Ίντερ ισοφάρισε και 0-0 το πιο μικρό over, γιατί βλέπω τις εταιρείες τα ποσοστά, ήταν της Λειψίας Αϊντχόβεν, έχασε πέναλτι Αϊντχόβεν. Mm-hmm. Ήταν το over, πόσο το έδερε η Πασκάλη,
0: πόσο?
1: Δηλαδή είναι κοροϊδία, 1-27.
0: Άντε.
1: Είναι αστεία δηλαδή αυτά τα πράγματα.
0: Είχαμε και μια συζήτηση προηγουμένως στο
1: τέτοιο. Τι είναι δηλαδή τα.
0: Ότι είναι πάρα πολύ μικρά τα ποσοστά.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Πήρανε χαμπάρι ότι παίζετε όλοι αυτά, γι' αυτό.
1: Εγώ γι' αυτό παίζω μια μέρα πριν. Δεν θα μπορείς να φανταστείς το τι πτώση έχουν σε μια μέρα, Πασχάλη.
0: Ναι.
1: Π.χ. εχθές το γκολ της Viking, εγώ το έπαιξα με 1,67 και σήμερα ήταν 1,42.
0: Nice.
1: Δηλαδή τεράστια διαφορά για έναν που παίζει διάδες, τριάδες, έτσι, αυτό τα ποσοστά είναι τεράστια διαφορά. Ή έστω και μονό, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Δηλαδή βάζεις 1000, αντί να πάρεις 670, θα πάρεις 720, δεν είναι διαφορά. Είπα είναι τυχαίο νούμερο τώρα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε τώρα για ένα βράδυ, σε ένα βράδυ. Αλλά αυτό σημαίνει, επειδή εγώ ξέρω πως διαμορφώνουν τα ποσοστά, είναι ο τζίρος, τα ποταρίζοντα τα λεφτά που βρέθηκαν πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό πέφτουν οι αποδόσεις. Αλλά τώρα είναι αστείο τώρα. 1,27, τι είναι τα goal δηλαδή, over. Λειψία Eindhoven. Είναι αστείο. Mm-hmm. Και τα άλλα, άσε να μην σου πω το πόσο έδινε της Μπαρτσελόνα, έτσι. Ένα γκολ ημίχρονο, ένα 16. Όχι, ρε. Όχι, είπαμε, εντάξει. Τέλος πάντων. Πάμε λίγο στα... να δώσουμε μια ταυριανά να τελειώνουμε. Και... αύριο Τσούλου, να πεις τώρα με αυτά τα αποτελέσματα που βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά θα τους φέξουμε κάπως έτσι, θα τους φέξουμε και αύριο. Φέγενορντ Κόμο. Γκολ γκολ. Ξαναλέω, Φέγενορντ Κόμο, γκολ γκολ. Για να μην τα πούμε δύο φορές. Ρώμα Ρεάλ, γκολ γκολ. Α, δεν σε ρώτησα την άποψή σου για αυτά που γίνονται στη Ρεάλ με το Βινίσιος. Έχεις άποψη? Βγάλε.
0: Ναι, ρε.
1: Έχεις άποψη γι' αυτό?
0: Για πιο απ' όλα.
1: Που λένε ότι δεν είναι ο Βινίσιος πραγματικός.
0: Δεν.
1: Ότι δεν είναι ο Βινίσιος πραγματικός. Τον έχεις δει το Βινίσιο?
0: Ναι, έχει, αλλά αφού έκανε χείριση στους αγώνες του, ρε.
1: Ποιος αγώνες και εσύ, ούτε τα τατουάζ δεν έχει και τα πόδια δεν είναι άλλα.
0: Δεν πιστεύω ότι δεν είναι πραγματικός τώρα, εντάξει. Φαίνεται από τη συμπεριφορά του καταρχήν. Δεν είναι ανάγκη να τον δεις στα πόδια και στα χέρια. Σιγά, εσύ είδες και, τα πόδια του και τα τέτοια, μπορεί να μην έχει καλή λήψη αυτό το πράγμα.
1: Είδα ολόκληρη ανάλυση εκπομπή.
0: Δεν το είδα αυτό. Αυτό που λες, εγώ βλέπω ότι έχει κάνει εγχείρηση. Γιατί είχε δηλωθεί η εγχείρηση.
1: Λείπουν τα τατουάζα το πόδι του και το πόδι του είναι, ήταν πολύ γυμνασμένος. Το πόδι του είναι αγύμνας τελείως. Έχει κοιλιά ο καινούργιος ο Βινίσιος, ο άλλος ήταν φέτα. Πού έκανες το πρόσωπο? Μιλάμε τώρα ότι είναι ένας άλλος.
0: Έτσι είπαν, εγώ δεν τον είδα τώρα.
1: Εγώ το έχω ψάξει τρεις φορές εκπομπές το έχω δει. Και άμα δεις, καταρχήν δες τα κοντρόλ που κάνει αυτός και τα σουτ και σύγκρινε με τον άλλο τον Βινίσιος.
0: Δεν τον έχω δει να σου πω.
1: Και το έχει κάνει θέμα και ο Μουρίνιο. Αλλά δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω τελικά άμα γίνει και αυτό το τσίρκο.
0: Καλά τώρα με συγχωρείς. Μπορεί να είναι άλλος ποδοσφαιριστής και ο Μουρίνιο δεν μιλάει.
1: Το δεν μιλάει, άμα Πασχάλη δεν σε αφήσω να μιλήσεις, τη ρεάλισε.
0: Καλά, εντάξει. Φεύγεις κιόλας. Αυτός το έχει.
1: Θα βγει, τον έχω ικανό.
0: Ακριβώς, αυτό σου λέω. Άμα τον έχει ικανό, περιμένω να το δούμε.
1: Από τους λίγους, έτσι.
0: Ναι, αλλά περιμένω να το δούμε. Άσε τώρα από τους λίγους.
1: Όχι, θα έχει συνέχεια το θέμα αυτό, εννοώ. 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι αυτός ο Βινίσιος. Τώρα μου λες το πρόσωπο, είναι όλο το σώμα του. Τελείως αλλαγμένο. Τα κοντρόλ του και η μπάλα που παίζει, έτσι. Όλα, γενικά όλα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, άμα έχει γίνει κάτι τέτοιο τρελό, εντάξει, θα γραφτεί στην ιστορία αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πάμε. Φέγαινο ξανά από την αρχή. Φέγαινο το κόμμα γκολ γκολ. Ρώμα, Ρεάλ Μαδρίτη γκολ γκολ. Άστο Βίλα, Φενέρμπαχτσε. Αν και πιστεύω, άστο να στο Βίλα θα πάω στο Σοχή και over 1,5.
0: Yes.
1: Μπόντο Γκλίμτ, Ντόρτμουντ, over 2,5. Μάντσεστερ Σίτι, Παρίσι Ζερμέν, γκολ γκολ. Αυτή τη στιγμή το δίνει ένα 40. Αύριο το βράδυ θα σου πω πόσο θα είναι αύριο το απόγευμα αυτό. Αυτό θα είναι ένα 23 το goal goal. Αυτή τη στιγμή είναι ένα 40, έτσι. Και Σαχτάρ ΑΕΚ, εδώ Πασχάλη θα πω στο χ 2 και over 1,5. Δεν ξέρω, την πιστεύω αυτή την ΑΕΚ. Με 15.000 κόσμο, στην έδρα της θα παίζει. Και είναι πολύ καλό το ποσοστό, γιατί θα πω στο χ 2 και over 1,5, το οποίο δίνει ένα 95. Και πέφτει το διπλό. Στα ποταρίσματα, γιατί όσο περνάει η ώρα και πέφτουν λεφτά, αλλάζουν τα ποσοστά, έτσι. Και πιστεύω ότι είναι φαβορή ΑΕΚ. Με 15.000 κόσμο σε ένα γήπεδο που δεν θα έχει Ουκρανούς, γιατί να μην είναι, δεν πιστεύω θα χάσει. Το βλέπω χ 2 και over 1,5. Γρήγορα ξανά. Φέγενορντ Κόμο γκολ γκολ. Ρώμα Ρεάλ γκολ γκολ. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε άσο και over 1,5. Μπόντο Γκλιμ Ντόρτμουντ over 2,5. Τώρα πώς δεν είπες κανένα 0-0?
0: Θα το κρατάω για το τέλος.
1: Σε κανένα δεν είπες κάτι.
0: Τίποτα,
1: και με παραξένεσαι.
0: Δηλαδή το πιο αν θα έπαιζα ας πούμε 1 ευρώ,
1: ναι,
0: θα έβαζα 0-0 το Manchester City Paris Saint Germain.
1: Και να μαζέψουν όσα πάρουν σήμερα, να πάρουν και τα υπόλοιπα τα ρέστα αύριο.
0: Βέβαια.
1: Ξέρεις τι γίνεται, όταν μια μέρα πάει έτσι, την άλλη μέρα, ξέρεις, όλοι κυνηγά τη ρέφα.
0: Φυσικά.
1: Και ξέρεις τι παθαίνω στη ρέφα,
0: Κλάτς. Κλάτς.
1: Μετά κλείνω το σπίτι κατά δίμηνο.
0: Τι να κάνουμε, φίλε, έτσι.
1: Άστο. Και έχεις δίκιο, θα δούμε πιο μαγικά αύριο, θα δούμε.
0: Φυσικά, έτσι είναι. Σου είπα...
1: Εάν πάνε έτσι, θα μάτσουν πως πάνε, έτσι. Τώρα ποιος δεν έχει παίξει να μπουν γκολ στην Arsenal, ας πούμε, ή πήγε στη Λειψία.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ.
1: Και το 2-0 τώρα της Viking, εντάξει, είναι αστεία αυτά.
0: Βασικά, αυτό που σου είπα που μου κάνει εντύπωση είναι αυτό εδώ που κάθε Νοέμβριο υπάρχει κύμα ισοπαλιών στο Champions League, έτσι.
1: Και εκπλήξεις.
0: Ναι, και το ισοπαλία έκπληξη είναι.
1: Δεν θυμάμαι τη λέξη τώρα, για, ξέρεις γιατί.
0: Όχι.
1: Γιατί γίνεται, είπες το μήνα, δεν μπορώ να θυμηθώ, θα τη θυμηθώ. Θα το ψάξω, θα το διαβάσω και θα το βρω. Κάτι κάνουν με τους ισολογισμούς τους, κάτι αυτά έχει σχέση.
0: Α, τώρα εντάξει, μην το πάμε στο
1: ναι, το έχω,
0: εσύ το έχεις, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ too much αυτό τώρα.
1: Too much, αλλά τυχαίνει, πώς τυχαίνει τώρα.
0: Τυχαίνει.
1: Πάντα να πούμε εκεί Νοέμβριο και αρχές Δεκεμβρίου να γίνει τα μαγικά.
0: Τυχαίνει γιατί έχουν γίνει τα. Έχουν προκριθεί οι ομάδες που έχουν προκριθεί και μετά κάνουν τα rotation τα γνωστά και υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα.
1: Κοιτάξτε, τώρα είναι πρωταγωνιστική, έτσι.
0: Αυτό δεν λέμε. Δεν λέμε. Είναι επειδή όταν θα γίνουν αυτά τα πράγματα, γι' αυτό σου λέω ότι γίνονται σε συγκεκριμένη περίοδο. Αυτό.
1: Είχαμε τίποτα. Αυτή είναι.
0: Θα έχουμε τώρα στο κλείσιμο, μόλις κλείσεις, γιατί θα κλείσεις.
1: Η απόδοση, να πούμε, απόδοση 11-25 για να κλείσουμε.
0: Μπράβο,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: 11-25, παιδιά, εάν θέλετε, βγάλετε κάποιο μάτς. Δεν χρειάζεται να παίξει ιδέα.
0: Φυσικά δεν χρειάζεται να παίξει όλα.
1: Έτσι. Γιατί το να πιάσει 6 μάτς σήμερα. Γιατί μερικές φορές λέτε, μερικοί με κατηγορείτε και κάνετε ότι χάνονται κουβάλες και τέτοια. Έξι μάτς σήμερα για να πιάσεις. Είναι δύσκολα. Ο κόσμος δηλαδή, οι παίκτες οι μεγάλοι παίζουν ένα μάτς, δύο μάτς, τρία μάτς. Έχει δυσκολίες.
0: Φτάνει.
1: Απλώς φτάνει.
0: Λέμε ότι πρέπει να κλείσουμε.
1: Α,
0: θα ακούσουμε, ναι, γιατί υποσχέθηκα στο κοινό.
1: Εννοείται, ναι.
0: Θα ακούσουμε τον λόγο, θα ακούσουμε το βίντεο που έπαιξαν η Αρβίλα στον Αντένα,
1: ναι,
0: και ήταν
1: και
0: ο λόγος ο οποίος τον τους διώξανε. Δεν ανανεώσανε, διότι.
1: Και εμένα αυτό.
0: Ναι, γιατί έχει λογοκρισία το.
1: Και
0: το
1: πριν σε πω καληνύχτα και σε όλο τον κόσμο, αύριο θέλω να ξεκινήσει με ένα τραγούδι του Αργυρού.
0: Σήμερα δεν τον βάλαμε γιατί είναι στεναχωρεμένος, με είπε Πασχάλη, μην με τρολάρεις. Αλλά έπαιξε ένα τραγούδι για την Κίμπερλι όμως.
1: Okay.
0: Αυτό φτάνει.
1: Θέλω να ακούσω αυτό, με ενδιαφέρει και εμένα.
0: Ναι, αυτό θα ακούσει όλος ο κόσμος.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Όλοι.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αφιερωμένο εξαιρετικά για να καταλάβετε πώς δουλεύει η Αργυρών, τη δημοσιογραφία και τα καλώς ή κακώς κείμενα, όπως θέλετε καθένας πει. Άλλοι που είστε υποστηρικτές ενός συστήματος θα το βρείτε φυσιολογικό. Αλλά υπάρχει ένα μεμπτό. Είναι η τελευταία φράση που λέει ο νούμερο ένα άνθρωπος στην Ελλάδα. Δεν όφυλα να γνωρίζω. Δεν υπάρχει πιο πρόστιχο, κυρίες και κύριοι, και πιο προσβλητικό άνθρωπο σήμερα να ακούει από τον Πρωθυπουργό της χώρας ότι δεν όφυλα να γνωρίζω. Αφιερωμένο εξαιρετικά, να μάθετε όλοι για ποιο λόγο υπάρχει η λογοκρισία πλέον σε όλα τα συστημικά κανάλια. Γεια σας.
2: Θέμα του σημείου του δυστυχήματος, κύριε Πρόεδρε. Πραγματογνώμονες λένε λοιπόν ότι αν δεν είχε πειραχθεί αυτό το σημείο, αν δεν είχαν μεταφερθεί χώματα, αν δεν είχε μπαζωθεί ένα κομμάτι για να γίνουν τα έργα διάσωσης όπως έχετε πει εσείς, τα ίχνη των χημικών διαλυτών θα ήταν πολύ πιο. Θα είχαν εντοπιστεί πολύ νωρίτερα.
3: Αν υπήρχε. Πάλι, υποθετικό είναι το ερώτημα το οποίο κάνετε.
2: Αυτό που δεν είναι υποθετικό, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι πειράχθηκε το σημείο ενός εγκλήματος σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, ενώ μια δολοφονία γίνεται και. Περιφράσουμε το χώρο, τα ξέρετε καλά, τα βλέπετε ποια είναι η αστυνομική πρακτική, δεν πλησιάζει κανένας, δεν ακουμπάμε το σημείο, πέφτει ένα αεροπλάνο και επί 6 μήνες δεν ακουμπάει κανείς, πέραν τους διασώστων, δεν ακουμπάει κανείς το σημείο που έπεσε το αεροπλάνο για να πάνε οι αναλυτές, οι ερευνητές, να δουν τι ακριβώς συνέβη.
3: Κάποιες αποφάσεις.
2: Την επόμενη μέρα δέχαμε την μπουλντόζες.
3: Μισό λεπτό. Πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις στο πεδίο. Επαναλαμβάνω ότι στο δικό μου επίπεδο, το μέλημά μου εκείνη τη στιγμή ήταν να μπορέσουμε να ανασύρουμε και να ταυτοποιήσουμε τις ορούς. Αν πάρθηκαν κάποιες επιχειρησιακές αποφάσεις για να σταθεροποιηθεί το έδαφος, για να μπορεί να πάει ένας γερανός να σηκώσει το τρένο για να δούμε τι υπάρχει από κάτω. Αυτές δεν τις γνωρίζω και δεν οφείλω να τις γνωρίζω. Αλλά είμαι σίγουρος ότι όλα έγιναν με καλό σκοπό.
4: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα For All στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
5: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον Τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα Τρία Γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, Τρία Γουρουνάκια και ένας αδέξιος Λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον Τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέαση ταξιδεύει. Εκεί, στο βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

0: Έλα. Έλα. Τες. Άλλο μικρόφωνο.
1: Έλα. Το βρήκαμε. Το βρήκαμε. Τα έχουμε και πολλά. Τι έκαναμε τώρα. Υπάρχει άπλα εδώ πέρα. Έχουμε 7-8 μικρόφωνα. Ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το κανονικό. Λοιπόν. Έλα. Πάμε και εμείς. Καλησπερούδια. Εδώ είμαστε. Και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2. Καλός ή κακός εχόντων των πραγμάτων. Με Γιάννη Διτσιράπη, τεχνική και ψυχολογική υποστήριξη. Για κάτσε λίγο να ανοίξω εδώ και τα κοιτάπια τα τελευταία, γιατί έχουμε εδώ τις εξελίξεις να τρέχουν. Περίμενε. Ο ρεπορτάζ τρέχει. Λοιπόν, και τα μάτς τρέχουν. Και έχουμε και Παναθηναϊκό Ευρωλίγκα, έχουμε και Τσάπιο Λίνκ. Πολλά έχουμε. Ωραία, ωραία. Κάτσε να τα βάλουμε σε μία σειρά, αν ποτέ αυτό είναι δυνατό στη συγκεκριμένη εκπομπή. Λοιπόν, ωραία. Σας βρήκα και στο Φουμπού. Αντ, πάμε. Καλησπερούδια και από εμάς και επισήμως. Τσιγάρο, ναι. Υπόθεση σηκώνει τσιγάρο. Ποια διαφήμιση ήταν παλιά, Ναι, όντως η υπόθεση σηκώνει τσιγάρο. Άμα είσαι ΠΑΟΚ, ειδικά σηκώνει πολλά τσιγάρα. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, ναι, okay, θα τα πούμε και για ΠΑΟΚ αν θέλετε. Βέβαια, κάποια πράγματα. Είναι και Τρίτη και 13 σήμερα, έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι. Δηλαδή, μπορεί να είναι ελαφρώς προδιαγεγραμμένα, αλλά δεν τα λες και. Ξέρεις, δεν τα φορτώνεις και στην ατυχία ή οτιδήποτε άλλο. Κάποια πράγματα είναι προδιαγεγραμμένα με βάση τις κινήσεις που μπορεί να έχουν γίνει. Στον αθλητισμό, γενικά, συνήθως, όπως τρώνεις, κοιμάσαι. Εγώ αυτό έχω έτσι κρατήσει μέσα στα χρόνια. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, πέρα από το ποδόσφαιρο, μάλλον τελικά δεν έστρωσε και όσο σωστά περιμέναμε κάποιοι και στο μπάσκετ. Έτσι, και αναφέρομαι κυρίως στη δομή του ρόστερ, για την οποία είχαμε μιλήσει από το καλοκαίρι ακόμα, έτσι, την εποχή τότε που υπήρχαν τα σύννεφα και τα γαλάζια, τα κόκκινα, τα πράσινα, τα ροζ και ο τρελός ενθουσιασμός. Τέλος πάντων, εντάξει, στο μπάσκετ έχει γίνει μεγάλη επένδυση. Εκεί πιστεύω μπορεί να σωθεί το πράγμα εάν δεν χαθεί χρόνος και γίνουν κάποιες απαραίτητες αλλαγές. Στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω πώς θα γυρίσει η κατάσταση. Νομίζω ότι και εκεί χρειάζονται αποφάσεις και αλλαγές. Στο μπάσκετ αναφέρομαι σε παίκτες, στο ποδόσφαιρο αναφέρομαι στον προπονητή. Γιατί παίκτες δεν γίνεται και να αλλάξουν τώρα. Και λυπάμαι που το λέω αυτό για τον προπονητή του ποδοσφαίρου, γιατί είναι ο τελευταίος που φταίει. Αλλά είναι και ο μόνος που μπορεί να αλλάξει. Δυστυχώς. Έτσι, και δεν θα πω ότι είναι κακός προπονητής, αλλά νομίζω σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, ο ποδοσφαιρικός που βρίσκεται σε ένα τόσο κρίσιμο μεταβατικό στάδιο και που τα έκανε και σαλάτα πάλι του καλοκαίρι, νομίζω ότι σε έναν τέτοιο ΠΑΟΚ που πλέον βυθίζεται και στην εσωστρέφεια, έτσι, χρειάζεται άνθρωπος στον πάγκο που θα έχει προσωπικότητα, θα έχει ηγετικές τάσεις. Δεν ξέρω, μην τυχόν θα πρέπει να έχει και λίγο παραπάνω παλμούς, γιατί το λύση δεν το βλέπουμε πολλούς παλμούς. Και τέλος πάντων, okay, είπαμε έτσι, δεύτερη, αυτός είναι, πετάχτηκε στον ωκεανό χωρίς οσίβιο. Και αυτός, ό,τι γίνεται σχεδόν πάντα στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ναι, okay, θα τα πούμε για τον ποδοσφαιρικό, αν και εντάξει, χθες ήταν η μέρα. Αν θέλετε, τα πούμε και για τον μπασκετικό. Λοιπόν, θα τα πιάσουμε εδώ όλα. Ό,τι αγαπάτε ή και δεν. Καλησπέρα στα πρώτα τα παλικάρια που έχετε στείλει εδώ. Αντερίχτε τα θέματά σας. Να δούμε, να πάρουμε και καμιά παρουσία, γιατί έχει και το Τσάπιο Link τώρα. Δεν πιστεύω να μου είστε συντονισμένοι στο τέτοιο, το Τσάπιο Link της νέας τάξης πραγμάτων. Λοιπόν, πάμε εμείς εδώ. Έχουμε μπόλικες ιστορίες καθημερινής τρέλας να καταπιαστούμε. Από ποδοσφαιρικές, από μπασκετικές, από πολιτικές, από κοινωνικές. Έτσι, πάμε μέσα από γραπτά μηνύματα, τα λέμε για αρχή. 54-301 για τα SMS-ούδια, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση, εκεί στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, περιμένω να μαζευτούμε οι πρώτοι και έρχομαι να δούμε λίγο έτσι τι μας λέτε, να πάρουμε κλίμα, διαθέσεις και παρουσίες. Λοιπόν, πάμε. Και η Παναγιά μαζί μας. Ποιος έβαλε γκολ? Μπαρτσελώνα? Για κάτσε, γιατί τώρα... Ναι, για κάτσε να τα δούμε λίγο τώρα που γυρίζει. Λοιπόν, το τελευταίο γκολ είναι της Μπαρτσελώνα, ναι, που το έχει κάνει 1-2 με τη Γαλατά. Λοιπόν, κάτσε να τα δούμε όλα, μια κατεβασιά. Τσουλού. Τα live, έτσι. Arsenal Lille 0-0. Είμαστε στο 51-52-53, κάπου εκεί. Εντάξει, βία 55-55 λεπτό. Λοιπόν, άρα Arsenal Lille 0-0. Ατλέτικο Μαδρίτεως Manchester United 1-0. Villarreal Νάπολη 2-1. Η Viking με την Bayer Μονάχου Άχου 2-0. Η Γαλατά με την Μπαρτσελώνα τώρα είπαμε έγινε 1-2. Τι έγινε? Επόπτηστη. Το μετράμε έτσι. Α ναι, στο Viking τρέχει ο διαιτητής, κάτι πάει να δει στο VAR. Τι κάνει, δεν ξέρω. Okay. Λοιπόν, Viking Bayer Μονάχου 2-0. Γαλατά Μπαρτσελώνα είπαμε 1-2. Ίντερ Μπριζ 1-1. Και Ελιψία Αϊτχόβεν. Αυτό είναι στο 0-0. Εντάξει, έχει και άλλα παιχνίδια βέβαια, αλλά κάτσε να τσεκάρουμε κιόλας. Όχι, οκ, το Τσάπιο Λίνκ είναι ό,τι είναι. Α, ο Χέρι Κέιν πάει να βαρέσει μπενάλτι μάλλον. Ναι, ναι, στην την μπάλα στη βούλα. Για κάτσε να το δούμε και τον Χέρι. Είμαστε 2-0, χάνει Μπάγερ, είπαμε. Έτσι και τώρα υπάρχει δυνατότητα για να μειώσει. Και είμαστε ακόμα στο 53. Λοιπόν, για να τον δούμε λίγο τον Κέιν. Διαβουλεύσεις εκεί πέρα. Άντε, μια ώρα. Λοιπόν, ετοιμάζεται, παίρνουν θέση οι παίκτες, γιατί σε ελέγχει να είναι όλοι έξω από τη γραμμή. Δίνει την εντολή, παίρνει φορά ο Κέιν. Άντε ρε παιδάκι, μια ώρα έχουμε και δουλειές. Σουτάρι, γκολ. 2-1 μειώνει η Bayern. Για να δούμε αν τελικά δεν θα γίνει μεγάλη έκπληξη. Λοιπόν, 2-1 η Bayern. Είμαστε, τι νούμερο είναι αυτό, κουπόνι στοιχήματος, το 2-26. Viking Bayern Μονάχου, 2-1 πλέον, 55 λεπτό. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα είδαμε, θα τα ξαναδούμε σε λίγο. Έχουμε και τον Παναθηναϊκό, τέταρτη περίοδο. Είμαστε... Και Ολυμπιακό, Βαλένθια Ολυμπιακός, 65-42. Για κάτσε λίγο να δω τι άλλο έχει εδώ. 45-64 είναι ο Παναθηναϊκός. Ρε τον Παναθηναϊκό. Παρτιζάν Παναθηναϊκός, 48-64. Τέταρτη περίοδος. Θέλουμε κάνα τριλεπτάκι για να τελειώσει το μάτς. Ρε τον Παναθηναϊκό, τίποτα δεν έχει αφήσει όρθιο. Μπράβο. Και ο Ολυμπιακός βέβαια, από την άλλη, 65-42. Την Βαλένθια, εδώ είμαστε ακόμα στην τρίτη περίοδο. Και την ώρα εδώ που βλέπουμε τα μπασκετικά, η Μπαρτσελώνα βάζει και άλλο γκολ και το κάνει 3-1. Μάλλον 1-3. Γαλατά Σαράι, Μπαρτσελώνα, 1-3. Χαμούλη έχουμε έτσι, στα ποδοσφαιρικά. Ωραία. Για να δούμε και πώς μπήκε το replay. Προσπάθεια από δεξιά ήτανε. Πασούλες κοντινές, από την κλειστή γωνία, πλασαδάκι, διαγώνει αρκετά. Ήταν τέλος πάντων, μπήκε, αυτό είναι που μετράει. Μπαρτσελώνα 1-3, μάλλον το ψήλο καθαρίζει. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι έχουμε εδώ και από τα πρώτα μηνύματα, πριν πάμε να δούμε λίγο, να πιάσουμε κάθε θεματούδη σιγά σιγά, να δούμε λίγο τι μας λέτε. Λοιπόν, για να δούμε τι μας λέτε, πρέπει ο κύριος Ζούκεμπεργκ να ετελέσει τη σχετική διαδικασία του ρεφρεσακίου. Έλα ρε Ζούκη, για να δούμε και πόσο μας κρύβει πάλι ο μπαγάσης. Μας κρύβεις? Πώς μας κρύβεις? Τα μισάκια παραπάνω μας κρύβει πάλι. Τι πράγμα είναι αυτό? Λοιπόν, επανεμφάνιση. Πάμε πάλι, νέο ρηφρεσούδι. Πάμε πάλι από την αρχή. Βρίσκουμε τη φωτογραφία, κατεβαίνουμε και έχουμε και λέμε μετά πολλά. Πρώτη καλησπέρα είναι από τον Άγγελο που κάνει την έκπληξη. Πρώτη φορά το ξαναγράφει αυτό. Πάω κάρα, ρε. Μάλιστα. Καλησπέρες έχουμε και από τον Γιώργο με το πρωτοσέλιδο το καθιερωμένο εδώ. Όπα. Τραμπ και Πούτιν τελειώνουν, λέει, την ευρωμασονική λέσχη θανάτου. Όπα. Ναι. Για κάτσα εδώ. Τρίζουνε, λέει, οι θρόνοι, ναι, των μοιασμάτων που παίρνουν γραμμή από Βρυξέλλες μετά το ενεργειακό deal των υπερδυνάμεων το 2. Ναι, ναι. Και εμείς τι. Τι θα κάνει, Γιάννη? Θα προσπαθήσουν να τελειώσουν τον Τραμπ. Ναι. Μάλιστα. Γονάτισα, λέει, την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο Τραμπ με τον Πούτιν, με τη συμφωνία που έκλεισαν. Λοιπόν, καλησπέρες και από τον και από τον Γρηγόρη. Μας ανεβάζει εδώ, ναι, το ρεπορτάζ για την Kimberly. Καλή επιτυχία και τα γνωστά. Ναι, είπε και αυτή η μεγνώμουλη στον Τραμπ και τον Ρούμπιο και τα λοιπά. Διέψευσε τις κατηγορίες βέβαια. Ναι, πάει και η Kimberly, τελικά δεν την έκανε την παρέλαση που λέγαμε χθες. Δεν την έκανε την παρέλαση. Οι άλλοι να δούμε τι. Ναι. Ποιοι άλλοι δεν θα κάνουν παρέλαση, γιατί έχει κάτι ντέρμπι την Κυριακή. Καταλάβατε. Ναι, ωραία. Λοιπόν, καλώς και τον Ράσαν. Όπα, το γυρίσαμε τώρα. Εκεί που λέγανε για το Μιστακίδη και την ΠΑΕ, τώρα λέει Σαββίδη και την ΚΑΕ. Ωραία. Αρχίσαμε. Καλησπέρες και στον Γιάννη. Με μπάσκετ, λέει, Ποσειδονίου και άμυνα παιδική χαρά, δεν πας πουθενά. Ασορτή με την εμφάνιση και το κοουτσάρισμα. Χαμένο στο διάστημα επί 40 λεπτά ο coach που πας, λέει, Καραμήτρο με 95 πόντους στο κεφάλι, δεν γίνεται όσα βάλουμε και όσα φάμε σε κάθε παιχνίδι. Αυτό εμένα με ενδιαφέρει, Γιάννη, τώρα που λες, γιατί το θέμα της άμυνας το έχουμε θίξει εδώ και πολύ καιρό. Έτσι, ο ΠΑΟΚ ότι έχει ένα ρόστερ που εγώ το θεωρώ αδύνατο να παίξει την άμυνα που πρέπει. Αλλά γιατί το χρεώνουμε στον προπονητή? Πώς καταλαβαίνουμε, δηλαδή, όταν μια ομάδα δεν παίζει άμυνα, ας πούμε, με ποια λογική λέμε ότι είναι ευθύνη του προπονητή? Πότε είναι ευθύνη του προπονητή και πότε των παικτών? Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι πρώτα είναι θέμα παικτών. Έτσι, εντάξει, η άμυνα πάντα βέβαια είναι και ζήτημα διάθεσης. Εκεί μπαίνει ο προπονητής, εννοείται. Αλλά από εκεί πέρα, όπως και να έχει, είναι και ζήτημα δυνατότητας. Δεν είναι μόνο θέμα διάθεσης, έτσι. Δηλαδή, άλλη άμυνα μπορούσε να παίξει ο Πρέλεβιτς, για παράδειγμα, όσο διάθεση και αν είχε. Άλλη ο Σιγάλας, ξέρω εγώ. Έτσι, άλλη ο Γκάλης, άλλη ο Γιαννάκης. Οπότε έχω την αίσθηση ότι πρώτα είναι θέμα ρόστερ το κομμάτι της άμυνας, η τραγωδία αυτή. Και για την επίθεση θα πω το ίδιο πράγμα. Ότι επίσης η τραγωδία της επίθεσης, που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Σήμερα βέβαια ήταν λιγότερο έντονο το φαινόμενο αυτό, αλλά και πάλι, οκ. Okay. Και εκεί έχω την αίσθηση ότι πρώτα είναι θέμα ρόστερ. Χωρίς να αθώνω τον Τρινκέρι, έτσι. Καλημέρες και στον Τάσο. Ναι, αν θέλετε, πιάσουμε λίγο να πούμε δύο κουβέντες και για τα μπασκετικά. Πολύ ευχαρίστως. Καλησπέρες και στον Τάσο από τα Βροχερά Γιάννενα. Ο Γρηγόρης εδώ από το Πολυκάστανο Κοζάνης μας λέει για τον σύγχρονο Έλληνα που έχει μεταπτυχιακό στην κριτική. Όπα, να το και το καρφάκι. Ο σύγχρονος Έλληνας, λέει, έχει μεταπτυχιακό στην κριτική και είναι αναλφάβητος στην αυτοκριτική, λέει ο Χρήστος εδώ. Ο Βαγγέλης, καλή εκπομπή. Κάθαρχη και δύσκολη, μάλλον, για τον μπάσκετ, το γράφει λογικά. Και ο Αναστάσης από Ουρανούπολη Χαλκιδικής και εκεί με πολύ βροχή. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί? Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, και στα μέρη σας εδώ Θεσσαλονίκη δεν έχει σταματήσει σήμερα όλη μέρα, δηλαδή. Είτε αυτό το βρετανικό το τσουρ τσουρ, είτε λίγο παραπάνω. Δεν έχει σταματήσει καθόλου. Λοιπόν, οκ. Okay. Αυτά με τα πρώτα μηνύματα. Ωραία. Έρχομαι σε λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα. Τι λες, Γιάννη? Πανέρχεται για την άμυνα. Η άμυνα, λέει, πρωτίστως είναι θέμα προπονητή και αγωνιστικής πειθαρχίας. Μάλιστα. Οκ. Okay. Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι με αυτό το roster ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει άμυνα που θα σπάει κόκαλα? Ωραία. Μακάρι. Μακάρι να γίνει. Λοιπόν, καλησπέρα και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Ναι, Τρίτη και 13, δεν θυμάμαι, το είπαμε, δεν θυμάμαι. Καλά, χθες πιάσαμε εκεί πέρα, μας ήρθανε. Τώρα πάμε και χαλαρά, ξεκινάμε όταν έχει τσάπει ο link. Έτσι, πάντα είμαστε πρώτη ώρα χαλαρά. Χθες είχαμε πολλά που τα αφήσαμε χωρίς τέτοιο. Για Τρίτη και 13 πρέπει να είπαμε, νομίζω. Δεν θυμάμαι κιόλας. Όχι, για την Παρασκευή και 13 είπαμε. Γιατί στο Σαν Σήμερα είχαμε δει πως βγήκε η Παρασκευή και 13 και είπαμε ότι το Σαν Σήμερα έχει την Παρασκευή και 13 και το Σήμερα την Τρίτη και 13, και πως βγήκε το Τρίτη και 13, ναι, μπράβο. Δεν το είπα, δίκιο έχεις Παναή. Δεν πρέπει να το είπα. Ναι, είναι, το έχουμε πει και παλαιότερα βέβαια αυτό. Για το Τρίτη και 13 έχει περάσει ότι ο λόγος που καθιερώθηκε να θεωρείται μέρα γκαντέμικη είναι η άλωση της πόλης, έτσι, αυτό το είχα πει, το θυμάμαι. Ότι για την άλωση της πόλης το 1453, αλλά αυτή δεν είχε γίνει Τρίτη και 13, είχε γίνει 29. Ήταν Τρίτη, 29 Μαΐου, οπότε το 13 δεν υπάρχει πουθενά. Και για να το κολλήσουμε, τι κάναμε, είπαμε, έτσι, 1453, 1 συν 4 συν 5 συν 3 ίσον 13, δηλαδή το βρήκαμε. Ναι, όχι, εντάξει, δεν είναι. Αυτό που πραγματικά κολλάει και έχει να κάνει με το Τρίτη και που δεν χρειάζεται φαντασία, δηλαδή βγαίνει μόνο του και είναι και το πραγματικό. Όπα, και άλλο γκολ. Όχι άλλο, το πρώτο είναι. Arsenal 1-0. Για κάτσε να δούμε, να το μετρήσει. Γιατί να μην το μετρήσει. Λοιπόν. Άμα, αν η Μπάγκερ έβαλε κι άλλο. Τι χαμός γίνεται. Κάτσε τα κατεβάσουμε όλα. Λοιπόν, Arsenal, θα επανέλθω στο τρίτη. Arsenal Lille το πήρε πίσω. Γιατί? 1-0. Εδώ στο live βλέπω πανηγυρίζουν. Στο κουπόνι μου είχε 1-0 και το πήρε πίσω. Γιατί ρε παιδιά το πήρε πίσω? Αφού πανηγυρίζουν οι άλλοι. Μήπως δεν ξέρεις, σου γίνεται. Εγώ βλέπω ότι το μέτρησε. Για να δω και τη φάση ξανά. Ναι. Δεν έχει τίποτα. Τι, γιατί να τα ακυρώσει? Έστω, περιμένουμε λίγο για σιγουριά. Α, να το έβαλε και στο κουπόνι τώρα εδώ στα στοιχηματικά. Arsenal Lille 1-0 στο 64. Περίπου ίδιο λεπτό η Μαδρίτη, Ατλέτικο Μαδρίτης με την Manchester United 1-0. Villarreal Νάπολη 2-1. Viking Bayern έχει γίνει 2-2. Το Γαλατά Μπαρτσελώνα παραμένει 1-3. Inter Breeze έχει γίνει 1-2 μόλις τώρα. Λειψία Αϊτχόβεν 0-0. Και αυτά, και αυτά με τα στοιχηματικά. Ναι, τι λέγαμε? Α, ναι, για το τρίτη μωρέ. Είπαμε έτσι ότι ο πραγματικός λόγος που καθιερώθηκε το τρίτη δίπλα από το 13, οι άλλοι έχουν το Παρασκευή ξένοι, εμείς έχουμε το τρίτη, έτσι. Ο πραγματικός λόγος που καθιερώθηκε από ό,τι λέγεται δεν είναι το η άλωση της πόλης το 1453, είναι η πρώτη άλωση που είχε γίνει πολύ πιο παλιά από τους Σταυροφόρους. Εκείνη είναι που είχε γίνει τρίτη και 13, έτσι. Και αυτά. Λοιπόν, οκ, okay, ναι, όλα καλά, άντε, κουράγιο, πόση ώρα θέλουμε ακόμα? Έχουμε ακόμα 35 λεπτάκια, άντε, 35 λεπτάκια, φεύγει τρίτη και 13, εντάξει, όλα καλά, είμαι θα όλοι αρτιμελείς. Τι θα γίνει Παρασκευή και 13? Θα γίνει κάποια στιγμή, δεν θα γίνει. Εσύ πιστεύεις, Γιάννη, σε αυτά, προλήψεις και τέτοια, έτσι και έτσι? Πώς? Είναι λίγο γκαντέμικες, έτσι, οι Τρίτες και οι Παρασκευές το 13. Το έχει πάει. Κοίταξε, αυτό που λες τώρα, μου λέει ο Γιάννης ότι το σκέφτηκε, λέει κομψή κομψά, το ρώτησα, λέω, πιστεύεις, ας πούμε, ή όχι, και λέει μετά από σκέψη πρέπει να του έχουν τύχει πράγματα, λέει πρέπει να είναι λίγο γκαντέμικες τελικά, λέει, και η Τρίτη και η Παρασκευή. Αυτό, κάποιες έρευνες έχουν δείξει, από ό,τι ξέρω η μεγάλη εικόνα λέει ότι δεν έχουμε καμία διαφορά μεγάλη. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που το ψιλομελέτησαν και είδανε, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να γίνονται 5 πραγματάκια παραπάνω. Δεν ξέρω αν μπορεί να έχει να κάνει με την αυτοϋποβολή, ας πούμε. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει. Άμα θέλετε, συζητάμε και αυτά. Ωραία είναι και αυτά. Περί προλήψεων, ναι. Τώρα πάμε στην Τετάρτη και 14, βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Περί προλήψεων. Αυτό οι επιστήμοι, όταν λίγο το ψάξαν να δούνε πού μπορεί να οφείλεται, όχι ότι έχουν ξεκάθαρη απάντηση, αλλά εικάζουν ότι εντωμεταξύ η Arsenal το έκανε 2-0 στο καπάκι. Για να δούμε λίγο. Μετράει. Arsenal Lille 2-0. 66. Τα υπόλοιπα πρέπει να είναι όπως τα αφήσαμε. Ναι, λέω, είναι κάποιοι επιστήμονες που αποδίδουν την τάση αυτή, έτσι, να είμαστε προληπτικοί. Σε κάποιο γονίδιο, κάποια γονίδια, ότι κάτι έχουμε, ρε παιδί μου, μέσα μας, τα γονίδια μας που επηρεάζουν τις σκέψεις. Προφανώς είναι κατάλοιπο των πρωτόγονων, ας πούμε, των αρχαίων χρόνων, που ήμασταν ακόμα ως άνθρωποι, ακόμα ήμασταν θυράματα, όχι κυνηγοί. Και έπρεπε, ρε παιδί μου, να έχουμε λίγο έτσι την αρνητική σκέψη, να την έχουμε μπροστά, για να μένουμε υποψιασμένοι και να λειτουργεί αυτό το πράγμα σαν αμυντικός μηχανισμός, έτσι. Δηλαδή, είναι το παράδειγμα με το θάμνο, το έχουμε πει και άλλη φορά. Δηλαδή, μπορεί να κουνιόταν ο θάμνος από τον αέρα, αλλά οι πρωτόγονοι δεν πήγαιναν το μυαλό εκεί και ας βλέπαν ότι φυσάει. Το μυαλό ήταν ότι αμάν, μήπως έχει κανένα αρπακτικό εκεί μέσα που παραμονεύει να μας φάει. Κατάλαβες? Οπότε κάτσε να φυλαχτούμε, να φύγουμε πιο εκεί. Εντάξει, και κάπως έτσι. Συμβαίνει και σήμερα. Συμβαίνουν και σήμερα αυτά, σε μικρότερη κλίμακα βέβαια. Έτσι, εύκολα ψάχνουμε να βρούμε, να αποδώσουμε πράγματα σε καταστάσεις, ξέρω εγώ, που μπορεί να παραπέμπουν σε εχθρούς, πραγματικούς, φανταστικούς, οτιδήποτε. Και πολλές φορές, μάλιστα, επειδή θέλουμε να το κάνουμε αυτό, αψηφούμε και καμιά φορά ακόμα και τα αυτονόητα, ακόμα και την κοινή λογική. Παρεπιπτόντως, ενώ η Μπαρτσελώνα το έχει κάνει 4-1. Γαλατά Μπαρτσελώνα 1-4. Καλά, Μπαρτσελώνα τα πάρει περπατώντας όλα φέτος, μου φαίνεται. Λοιπόν, 65 λεπτό, 1-4 η Μπαρτσελώνα. Τι λέγαμε, α ναι, να πούμε αυτό και το κλείνω. Είχαμε δει την άλλη φορά μία έρευνα, την είχαν κάνει Αμερικανοί, δεν θυμάμαι τώρα ποιο Ινστιτούτο τέλος πάντων. Ήταν μεγάλη, ήταν σε 95 χώρες. Ρώτησαν 150.000 κόσμο περίπου. Και βρήκαν ότι, το είχαμε ξαναπεί αυτό μια μέρα, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των προληπτικών συναντάται στην Τινησία. Ξέρετε πόσοι είναι προληπτικοί εκεί? 9 στους 10. 90% έχουν ποσοστό. Το χαμηλότερο είναι στη Σουηδία. Μόλις 9. Τα υπόλοιπα δεν τα θυμάμαι από έξω. Τέλος πάντων, αυτά. Και με την Τρίτη και 13 που τελειώνει. Για την Παρασκευή και 13 τα είπαμε, έτσι. Είχε το σαν σήμερα μας τα είπε, δηλαδή για την ακρίβεια. Παρασκευή και 13 ήταν που είχαν πεταχθεί στην πυρά κάποιες χιλιάδες του τάγματος των Αϊτών. Επειδή είχαν ομολογήσει μετά από βασανιστήρια ότι ήταν αιρετικοί και καλά. Και τους πετάξανε μέσα. Και από εκεί τέλος πάντων προέκυψε το Παρασκευή και 13 για τους ξένους. Λοιπόν, αυτά τα νέα. Ωραία είναι αυτά, ωραία είναι αυτά. Άμα θέλετε, πάμε και με πιάσουμε και κάνα τέτοιο. Είμαστε και χαλαρά σήμερα, ειδικά τώρα αρχή για το. Βλέπουμε και το Champion League. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε. Αποστολή 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας. Για να εμφανίσω μερικά ακόμα, γιατί Ζούκεμπερκ εδώ μας κάνει πάλι τις ματσακονιές. Καλά, μέχρι να τα εμφανίσω. Καληνύχτα. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα, αν είναι. Βλέπω μου μιλάτε εδώ και για μπάσκετ κάποιοι. Ωραία. Λοιπόν, άρα κουπόνι στοιχήματος, μια κατεβασιά ακόμα για να πάμε διάλειμμα και μετά γυρίζω να δω και τα σχόλια. Έχετε εδώ και για τα μπασκετικά κάποια πράγματα γράψει. Θα τα δούμε με την ησυχία μας. Λοιπόν, άρα είμαστε τώρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο πάνω ή λίγο κάτω από το 70. Arsenal Lille 2-0. Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United 1-0, Villarreal Napoli 2-1, η Viking με την Bayern 2-2, Γαλατά Μπαρτσελόνα 1-4 είπαμε πριν από λίγο, Ίντερ με την Breeze 1-2 και Λειψία Eindhoven 0-0. Τι είναι αυτό? Όχι τίποτα, δεν είναι. Στο Ατλέτικο νόμιζα πανηγυρίζει, αλλά όχι. Ποιος πανηγυρίζει? Α, στην Arsenal πάντως πανηγυρίζουν πάλι 3-0. Μάλιστα. Arsenal Lille 3-0 μόλις τώρα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, επικαιρότητα δεν είδαμε καθόλου. Εντάξει, είπα, έχουμε βέβαια τα αθλητικά μας εδώ. Να πούμε λίγο ότι ο Παναθηναϊκός τελείωσε. Παρτιζάν Παναθηναϊκός 55-72. Τρένο Παναθηναϊκός του Μπράντοβιτς. Ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει τελειώσει. Είμαστε τρίτη περίοδο. 69-57. Βαλένθια Ολυμπιακός, τελειώνει τώρα η τρίτη περίοδο σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο Μπαρτσόκας κατέβασε τους Αγίους άλλη μια φορά. Κατά αλφαβητική σειρά. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί. Ναι, λοιπόν, 15 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, Βαλένθια Ολυμπιακός 71-57. Πώς να μην. Ναι, είναι μεγάλη διαφορά. 71-57 μπροστά η Βαλένθια. Λοιπόν, οπότε αυτά. Καλά, ας πάμε σε ένα διάλειμμα σιγά σιγά, να γυρίσουμε να δούμε και κάποια μηνύματα ακόμα και εδώ είμαστε για ό,τι θέλετε. Άτε, πάμε και όπου μας βγάλει και απόψε. 54-301 με 9.55 μπροστά, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας.

0: Η ώρα είναι 11:30. Από το φυσικό κατάστημα μέχρι το e-shop, τα ηλεκτρικά δηλερή έχουν μεγαλώσει μαζί με τις ανάγκες του σπιτιού σου. Από το 1980 στη Θεσσαλονίκη και online από το 2010.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

Έλα, πάμε και πάλι πίσω. Βαλένθια Ολυμπιακός είναι. Τώρα ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο. 71-59. Στο Τσουλού. Να δούμε αν έχουμε κάποιο γκολ και σε λίγο θα τα κατεβάσω άλλη μία. Ίντερ Μπριζ έχει γίνει 1-3. Και νομίζω τα άλλα είναι όπως τα αφήσαμε, μάλλον. Θα τα ξαναδούμε. Λοιπόν, τώρα. Επικαιρότητα. Έχει εδώ διάφορα. Ναι, και κάποια νέα από Τουρκία μεριά σε σχέση με το περιβόητο καλώδιο, βλέπω. Θα τα πούμε και αυτά. Και για την Αμερική, σε σχέση με την συμφωνία την ενεργειακή που σχολιάσατε και πριν, 12 γερουσιαστές, λέει, ενάντια στον Τραμπ για τη συμφωνία με τον Πούτιν. Και μάλιστα από τους 12, λέει, οι μισοί είναι ρεπουμπλικάνοι. Μάλιστα. Ενδιαφέρον και αυτό. Λοιπόν, κάτσε να δούμε μερικά μηνύματα ακόμα και βλέπουμε και την επικαιρότητα σιγά. Καλησπέρες, Βαγγέλη, τον είδαμε νομίζω, ναι, τον Αναστάση τον είδαμε από τη βροχερή Ουρανούπολη. Ο Πάνος, αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ, λέει, γίνεται και στις άλλες ομάδες. Χθες πανηγύριζαν οι μισοί παοκτσίδες που έχασε η ομάδα και σήμερα πανηγυρίζουν οι υπόλοιποι, λέει, που έχασε η ομάδα στο μπάσκετ. Ναι. Δεν ξέρω, φίλε, ειλικρινά. Δεν ξέρω αν γίνεται. Πραγματικά δεν ξέρω αν γίνεται στις άλλες ομάδες. Καλά, θα έχει γίνει. Κατά καιρούς, δηλαδή. Εντάξει, έχουν περάσει. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, κάποτε, με κόκαλη Μαρινάκι, είχαν σκοτωμό, κανονικό. Έτσι. Και ο Παναθηναϊκός, με Βαρδινογιάννηδες, τους πολυμετοχικούς εκεί κτλ. Υπήρχαν και εκεί τάσεις, ας πούμε, διχασμού του κόσμου. Τώρα, αυτό το πράγμα που έχει γίνει εδώ, δεν ξέρω. Πάντως, για να είμαι ειλικρινής, αν έχει σύγκριση. Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι 100% άρρωστο και εγώ το καταλαβαίνω, φίλε, πάνω, και ακόμα και όταν μπορεί με κάνα φίλο, με κάνα γνωστό να συζητάω, ρε παιδί μου, στέλνουν κάνα μήνυμα, ξέρω εγώ, και πέρα από την εκπομπή, έτσι. Δηλαδή βλέπεις πάντα και να μην υποθεί κακή κουβέντα, θα γίνει σύγκριση. Δηλαδή θα έρθει η σύγκριση. Δεν πάει καλά το ποδόσφαιρο, θα πετάξουμε κάτι για τον μπάσκετ. Δηλαδή δεν μπορούμε να μείνουμε στο ποδόσφαιρο, κατάλαβες. Έχει ποτίσει αυτό το πράγμα μέσα και δεν ξέρω αυτό το σαράκι που θα βγάλει. Δεν ξέρω. Εμένα με έχει χαλάσει πάρα πολύ. Το έχω πει πολύ έτσι στα ίσια. Καλησπέρα και στο Διονύση που είναι. Να, με αυτό να πηγαίναμε στο γήπεδο χρόνια και χρόνια. Εγώ έκοψα πλέον. Κάποια πράγματα δεν τα άντεχα. Αλλά αυτό που έχει γίνει από πέρσι το καλοκαίρι στον ΠΑΟ και εμένα μου έχει, δηλαδή, τσακίσει τη διάθεση να βλέπω μάτς και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου. Δηλαδή έχω χάσει τη μισή μου διάθεση. Βλέπω και δεν βλέπω πολλές φορές. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο που λέει ο φίλος εδώ πέρα, ο Πάνος. Ο Γιώργος, τι είναι αυτό, 12 στάσεις λεωφορείων γκρεμίστηκαν μία-μία. Γιατί? Α, τα πήρες Βάρνα ένας. 12 τέτοια. Τι είχε αυτός και τα πήρες Βάρνα. Με τι ήταν. Μάλιστα. Και το αντιμετωπίζει, λέει, η αστυνομία ως βανδαλισμό. Α, δεν ξέρουμε ποιος τα γκρέμισε και γιατί. Μάλιστα. 12 στάσεις λεωφορείων, έτσι. Καλησπέρα και στον Διονύση. Σε ποιο σιρτάρι είναι οι μετοχές, Ναι. Λοιπόν, να σε καλά, ευχαριστώ, φίλε. Ζούμε, λέει, τον Ιταλό Λουτσέσκου. Όχι, αυτό τα είχε με τον Λουτσέσκου. Τον περνούσε πριν ο Κορδέλα. Τον έβλεπα εγώ τα μηνύματά του συνέχεια. Μην νομίζετε σε έβλεπα εσένα. Σε έβλεπα. Ζούμε, λέει, τον Ιταλό Λουτσέσκου. Τρικυμία στον εγκέφαλο στα δύσκολα. Ωραίες δηλώσεις και στα αστιάκια πρώτος. Ανίκανος να λειτουργήσει η ομάδα μαζί του. Απρόσωπη, λέει. Ναι. Δεν ξέρω, γάμον. Κοίταξε εδώ τώρα, ξέρεις, είναι λίγο. Εγώ τουλάχιστον επηρεάζομαι και από το ειδικό βάρος που έχει. Δηλαδή θα το ομολογήσω. Αν ήταν κάποιος άλλος προπονητής, αν έρχονταν ένας σαν το Λύση, ρε παιδί μου, στο μπάσκετ και είχε η ομάδα αυτή την εικόνα, εκεί εύκολα θα τα φορτώναμε στο Λύση. Πρώτος εγώ του μπάσκετ, έτσι. Στον προπονητή του μπάσκετ. Τώρα επειδή είναι ο Τρινκέρι, λες δεν μπορεί, ρε γαμώτο. Δηλαδή θεωρείται από τους καλύτερους, δεν μπορεί να. Έχεις μια άλλη αντιμετώπιση στα πράγματα. Ναι, ο Διονύσης πάντως θεωρεί ότι ο Τρινκέρι. Εγώ αν κάτι ρίχνω ξεκάθαρα στον ευθύνη στον Τρινκέρι και είμαι πολύ κάθετο σε αυτό, είναι κάτι που το λέμε από την αρχή του καλοκαιριού, από την αρχή, από το τέλος του καλοκαιριού όταν δομήθηκε το ρόστερ, είναι ακριβώς εκεί. Για την απόδοση, για το αν βγαίνουν τα συστήματα, αν βγαίνουν κτλ, δεν ξέρω αν μπορώ να, δεν είμαι ξεκάθαρος μέσα μου που μπορεί να φταίνει οι παίκτες που ο προπονητής. Έχω όμως την εντύπωση ότι το ρόστερ έχει φτιαχτεί με έναν τρόπο που οι αδυναμίες είναι χτυπητές. Έτσι και για τα λεφτά που δόθηκαν. Εντάξει τώρα, είναι κάποιοι παίκτες που έχουν πάρει τρελά λεφτά.
για την αξία τους. Τρελά όμως. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, εγώ το θέμα μου, το σίγουρο θέμα μου είναι με το roster. Έτσι που θεωρώ ότι από τη μία έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί παίκτες που στην επίθεση θέλουν ο καθένας μια μπάλα μόνος του. Αυτό το πράγμα δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι μπάσκετ. Δηλαδή, αν αυτά που γίνονται στον ΠΑΟΚ, αυτά που κάνει ο Ταϊρή, ξέρω εγώ, ο Φώστερ, ο Μήτρου Λόγκ, όλοι αυτοί τέλος πάντων, και ο Όσμαν ακόμα. Που, ο Όσμαν πάει να χαλάσει το μεταξύ, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Ο Όσμαν δεν ήταν έτσι. Το μυαλό του είναι να πάρει την μπάλα και να κάνει την επίθεση μόνος κι αυτός. Αρχίζει και κολλάει κι αυτός από τους υπόλοιπους. Λοιπόν, αν αυτά εδώ γίνονταν στον Μπαρτζόκα, ας πούμε, στον Ολυμπιακό τώρα που τον βλέπω εδώ με τη Βαλένθια 75-63, έτσι, θα είχε γυρίσει το γήπεδο ανάποδα. Θα είχε γκρεμίσει το γήπεδο. Για τον Ομπράντοβιτς δεν συζητάω. Θα τους βουτούσε από το γιακά, έτσι, κανονικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Για μένα αυτά τα δύο είναι τα θέματα. Το ένα ότι έχει πολλούς παίκτες που θέλουν, όχι απλά θέλουν μια μπάλα μόνοι τους, γιατί είναι και άλλοι παίκτες που μπορεί να θέλουν μια μπάλα μόνοι τους. Ο Ναν του Παναθηναϊκού, για παράδειγμα. Αλλά ο Ναν έχει άμεση εκτέλεση. Δεν έχει αυτό το πράγμα το, ξέρεις, να πάει από εδώ, να πάει από εκεί, να κουτουλήσει, να ξανακουτουλήσει, να διεισδύσει, να αχωθεί, να κάνει. Δηλαδή, ξέρει, ρε παιδί μου, θα πάρει το διάδρομο, θα το κάνει. Και συνήθως θα το κάνει και με προϋποθέσεις σχετικά καλές, όχι με δύο παίκτες κρεμασμένους στα χέρια, το όπως συμβαίνει τώρα με τους περιφερειακούς, ειδικά του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τέλος πάντων, το ένα θέμα είναι αυτό. Και το άλλο, το πολύ μεγάλο θέμα που φαίνεται ξεκάθαρα σε κάθε παιχνίδι, είναι ότι το ρόστερ, έτσι όπως έχει δομηθεί, δεν έχει και πολύ μεγάλη σχέση με την άμυνα. Έτσι, αυτοί που έχουν στο αίμα τους την άμυνα είναι, τι να πω τώρα. Ξέρω εγώ. Μισός και μισός είναι, ούτε κανένας. Ένας που να είναι πραγματικά, δηλαδή. Ο Καλάθης παίζει ψηλό υποφερτή άμυνα, αλλά τι να παίξει αυτός 37 ετών. Ο Μήτρου Λόγκ, εντάξει, είναι συνεπής μέχρι εκεί.

0: έτσι και δυνατή, σώζεται. Δηλαδή, αν γίνουν κανένα δύο αλλαγές σωστές, έτσι στοχευμένες, πιστεύω ότι σώζεται η χρονιά μια χαρά. Θα εξελιχθεί κιόλας η ομάδα και αν μπουν και κάποια χαρακτηριστικά που λείπουν, μπορεί να πάνε όλα αρκετά καλά για πρώτη χρονιά. Μην περιμένουμε τρελά πράγματα. Πρώτη χρονιά είναι έτσι. Στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω πώς θα γυρίσει αυτό το πράγμα. Εκεί το βλέπω λίγο χλωμό, να πω την αλήθεια. Για να δούμε. Καλησπέρες και στον Γιάννη. Χάτζινς, Γκρέι, Μπαζίνας, καλή για Α2 λέει. Αυτό σήμερα με το Χάτζινς, το ότι έπαιξε ίδια λεπτά με τον Μπαζίνα περίπου, νομίζω είναι. Μάλλον δείχνει κάτι. Φαντάζομαι. Εντάξει, ο Χάτζινς δεν είναι για να μείνει από ό,τι φαίνεται. Και όχι μόνο. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης, έτσι, αλλά δεν έχει δείξει τίποτα. Και όχι μόνο όμως επειδή δεν έχει δείξει τίποτα, επειδή είναι και η εύκολη επιλογή για αλλαγή. Γιατί στα playmaker έχεις αυτούς που έχεις. Αν θέλεις ένα playmaker τύπου Χάτζινς, που να είναι επιθετικό playmaker, που να μπουμπουνάει, ξέρω εγώ, μπορεί να βάλεις και τον Ταϊρή μια χαρά, καλύπτεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, και τον Μήτρου Λόγκ που τον βάζει και στον Άσο. Οπότε νομίζω από αυτούς που υπάρχουν τώρα, δηλαδή αν ένας είναι και αδύναμος κρίκος και όμως βολικός για αλλαγή, είναι ο Χάτζινς. Πιστεύω σήμερα μετά από τα 4-4,5 λεπτά που έπαιξε, πόσο έπαιξε, ίσως αυτό να σημαίνει κάτι. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης, Χάτζινς, Γκρέι, Μπαζίνας, καλή για Α2. Μεγάλο πρόβλημα με τους Έλληνες. Περσίδης, Χουγκάς, Κακλαμανάκης δεν βοηθούν. Ούτε λέει στην άμυνα ιστερόγραφο, Παντελή Μπούτσκο γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Ναι. Εντάξει, για το Χουγκάς βέβαια, εντάξει, πρέπει να δώσουμε ελαφρυντικά. Έτσι, είχε, με το που ξεκίνησε η χρονιά, δύο τραυματισμούς κιόλας. Ο ένας ειδικά ήταν σοβαρός. Λοιπόν, ναι. Καλησπέρες και στον Κώστα. Ποιος τριγκέρι λέει και μπάσκετ ΠΑΟΚ. Εδώ χάνουμε την πρέσβυρα της καρδιάς μας. Κίμπερλι Μιλφόιλ, όχι Γκιλφόιλ, Μιλφόιλ. Ναι. Απαρηγόρητος, έτσι. Αν έμοιαζε ακόμα, λέει, σαν τη φωτογραφία, έπρεπε να μείνει αιωνίος. Την έχει εδώ μια φωτογραφία πιο νέα που ήταν. Ναι. Μιλφόιλ, έτσι. Ναι. Απαρηγόρητος εσύ, απαρηγόρητος και Αργυρός. Απαρηγόρητοι όλοι. Ναι. Ποιος είπε τη φράση, εδώ τώρα σε θέλω. Εσύ που είσαι μιλφάκιας. Ποιος είπε τη φράση, ποιος Έλληνας φιλόσοφος είπε τη φράση, η γριά κότα έχει το ζουμί. Άμα το βρεις, όποιος το βρει κερδίζει το μεγάλο δώρο της εκπομπής. Να το πω, δεν θα το βρείτε. Ο Έλληνας φιλόσοφος που είπε ότι η γριά κότα έχει το ζουμί, ήτο, τώρα με αφορμή τον Κώστα που είπε εδώ για την Μιλφόιλ, Μιλφ, ήτο ο Μιλφιάδης, όχι Μιλτιάδης, Μιλφιάδης, πώς σας φάρηκε το αστείο μου. Δυνατό ομολογουμένος, έτσι. Εμένα μου άρεσε πάντως, κύριε Διτσιράπη, δεν ξέρω τι λες εσύ. Άμα δεν ξέρεις να εκτιμάς, δεν σε φταίμε εμείς. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Έλα να ανοίξουμε καμία γραμμή, αν θέλει να περάσει κανείς, αν δεν βλέπει Τσάπιο Link. Έτσι, αφήστε το, είπαμε, το Τσάπιο Link είναι της νέας τάξης πραγμάτων. Τα από αυτά δεν τα ξαναλέμε. Εδώ, η εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων έχει αρχίσει και υπόσχεται το κουβάρι να είναι ατελείωτο. Των αποκαλύψεων. Έτσι, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς για οτιδήποτε. Τώρα δεν ξέρω, έχουμε κανένα σχόλιο τώρα για τα μπασκετικά μέρα που είναι. Όχι, και για τα ποδοσφαιρικά βέβαια. Γιατί χθες δεν είπαμε και τίποτα εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, τέλος πάντων και για ό,τι άλλο θέλετε. Ανοίγουμε γραμμές για ό,τι αγαπάτε ή και δεν. Αν είναι καμία ψυχή εδώ που δεν βλέπει Τσάπιο Link και θέλει να περάσει. 2310 90 90 90 955 κενό το μήνυμα. Αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, άιντε, Τζόνι, κότσαρε αν θέλει να πάρει κανείς, για να ξεκινάμε. Πού είμαστε? Να πω λίγο το κουπόνι εδώ, δύο γκολ που μπήκανε και πάμε, έλα. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος έχουμε Arsenal Lille 3-0, Atletico Manchester United 2-0, η Villarreal με την Νάπολη 3-1, τώρα μπήκε μάλλον το τρίτο. Viking Bayern Μονάχου 2-3, Γαλατά Μπαρτσελόνα 1-4, Inter Club Brugge 2-3 και Λειψία Eindhoven 1-0. Είμαστε λίγο πριν τα τελειώματα, 85, 86, 87, 88, 89. Εντάξει, έλα πάμε, 23, 10, 90, 90, 90, όποιος θέλει, εδώ είμαι θα. Παρακαλώ. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Κύριε Βραδά και κύριε Τσιτσιράπη.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είπες, καμιά ψυχή, εμείς ακούμε Μετρόπολη, είχα να πω βλέπουμε, Champions League ούτε με νοιάζει, μόνο Μετρόπολης. Και για δύο θεματάκια πήρα, για την πρόληψη και για μπασκετικό.

0: να ξεκινήσω. Τι γουστάρεις Κώσταν πρώτα.
1: Ε, ό,τι θες, εσύ είσαι το αφεντικό.
0: Ορίστε.
1: Εσύ είσαι το αφεντικό, ό,τι θες.
0: Αφεντικά δεν υπάρχουν, εργοδότες υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Ε, εν τω μεταξύ τώρα που είπες αυτό, πως καμιά φορά πηδάμε και πάμε αλλού. Και όταν το ακούω αυτό, βαράω πυράκια. Αφεντικό δεν είναι. Αφεντικό ο καθένας στο σπίτι του. Εργοδότης.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε. Για την πρόληψη, είμαι προληπτικός. Φοράω το φανελάκι μου ανάποδα, το μέσα έξω.
1: Πάντα. Πάντα. Πάντα.
0: Πάντα, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και καμιά φορά λέω ρε παιδί μου, είμαι κάπου, από ποιο δρόμο να πάρω, να πάω από εκεί. Έτσι δηλαδή, πώς το λένε. Και όταν φεύγω από κάπου, για να με πιάνει το μάτι, δεν ξέρω αν το γνωρίζει.
1: Ναι.
0: Με το χέρι πίσω το ποπό.
1: Τι, άμα πιάνει το ποπό, δεν σε πιάνει το μάτι.
0: Ναι.
1: Α, δεν το ήξερα.
0: Βέβαια, και στα χωριά πιο πολύ το λένε Κώστα. Και στα χωριά, αλλά και στην πόλη. Δεν το άκουσε, δεν το ήξερε.
1: Μπο, πρώτη φορά το ακούω.
0: Εμείς εδώ πάνω στη Μακεδονία. Στη Μακεδονία, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, το έχουμε πιο πολύ. Που συζητάω από κάτω, ρε παιδί μου, Αθηνέο.
1: Όταν λες το έχουμε, τι, ότι πιστεύουμε περισσότερο ή ότι ματιαζόμαστε πιο εύκολα.
0: Πολύ. Μα δεν βλέπεις όλοι το φλιτζανούδες, πάνε σε φλιτζάνια, έτσι, αλλιώς τα ζώδια. Στον δρόμο που περπατάς, δεν ακούς που λένε, ρε, με ματιάξανε.
1: Ναι, ναι, είμαστε σε αυτά, είμαστε λίγο, ναι.
0: Αλλά το ρεκόρ το έχουν, έχεις πει για, για την πρόληψη στα χώρα.
1: Δυσιδαιμονίες και τέτοια προλήψεις. Η τιμήση 90% και η λιγότερο προληπτική φαίνονται να είναι η Σουηδή με 9%.
0: Μάλιστα. Πολύ. Και για τον μπάσκετ, για μένα, για παλιά ο καλύτερος αμυντικός και σκόρερ ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Πόσα που συνόταν έπαιρνε σταθερό το τείχος και πέφτανε. Νομίζω ναι. Έπαιρνε τα πιο πολλά επιθετικά φάουλ.
1: Ναι, εκείνη την εποχή σίγουρα. Ναι, ναι.
0: Και ο τέτοιος πέστο. Ο Λυπηρίδης ο Βασίλης, πολύ σκληρή άμυνα και δούλευε και αγώνες και έτσι, γι' αυτό και φορτώνανε καμιά φορά με φάλο, αλλά στην ψυχολογία απαντούσε πολύ ο Βασίλης Λυπηρίδης, αυτά με έχουν μείνει ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτά...
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, άμα θέλετε μετά πιάσουμε λίγο για αυτά, ωραία είναι, προλήψεις, μάτια, φρύδια. Ναι, ορίστε, καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Ορίστε, ναι.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, γεια.
2: Μου έλειψες να μου και είπα να σε πάρω μετά από τόσα χρόνια.
1: Χρόνια!
2: Αλλά με προκάλεσες, γι' αυτό σε πήρα. Διονύσης είμαι.
1: Α, έλα ρε, τι γίνεται.
2: Καλά εσύ.
1: Καλά, έλα, έλα.
2: Ναι, χαρά εσύ. Κουστάκι μου, φυσικά για τον Μπάση σε πήρα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Για κάτι άλλο να πούμε. Δεν θα σου μιλήσω για κοινωνικά. Εσύ είπες να πούμε πριν από λίγο να μου για το τέτοιο, να μην το Ρώσερ έλεγες. Ο Τρικέρι από πέρσι δεν παρακολουθεί την ομάδα.
1: Ναι.
2: Από πέρσι την παρακολουθεί mm-hmm. την ομάδα. Τη βλέπει, την ξαναβλέπει, να πούμε. Είχε όλο το χρονικό περιθώριο αυτός να φτιάξει την ομάδα.
1: Ναι, μα αυτό 100% έχει ευθύνη, εννοείται. Το είπαμε.
2: Όλες αυτές οι επιλογές των παιχτών που ήρθανε, ποιανού είναι οι δικές μας, είναι οι.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Το είπα και εγώ, Διονύση. Ναι, γιατί η δόμηση του ρόστερ, ας πούμε, εννοείται 100%.
2: Ναι, ποιος επέλεξε δηλαδή να έρθουν όλοι αυτοί οι παίχτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή δεν ήξερε το καθένα τα χαρακτηριστικά του. Ο ένας είναι πόσο επιθετικός είναι και πόσο αμυντικός είναι. Και πιο πολλοί παίχτες που φρόντισε να έρθουν, να πούμε, είναι ο καθένας θα θέλει να πάρει από μια μπάλα, να πούμε, και να προσπαθεί να βάλει καλά. Αυτή τη στιγμή να βρει στον πάγκο μοναδικός παίχτης που μπορείς να πεις ότι παίζει πραγματικά άμυνα είναι ένας Περσίδης. Δεν υπάρχει κανένας άλλος ναι. να παίζει μόνο άμυνα. Άρα δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε είναι καθαρά να μην δημιουργεί δική του να πούμε. Το Ρώσο είναι δικό του.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτοί οι επιλογές είναι δικές του.
1: Ναι, ναι. Εγώ είπα ότι από τη στιγμή που το ρόστερ έχει αυτές τις αδυναμίες, πώς μπορεί ας πούμε να το στρώσει, να παρεύει για να το στρώσει. Εγώ δεν το βλέπω εύκολο τώρα. Λέω αν δεν γίνουν αλλαγές, δεν το βλέπω εύκολο. Ναι.
2: Το αδύναμο ρόστερ αυτός το δημιούργησε.
1: Ναι, ναι, ναι, okay, φυσικά.
2: Τα χαρακτηριστικά των παιχτών τα ξέρει ο ίδιος και με κάθε επιλογή δική του να πούμε έγινε αυτό το ρόστερ.
1: Ναι.
2: Άρα έπρεπε να είσαι ένα ρόστερ που να έχει ένα, δύο, τρεις συγκεκριμένους παίχτες με οποίους να είναι επιθετικοί. Και να κοιτάνε μόνο το καλάθι και θα έπρεπε να διαλέξει και τους κατάλληλους σέντερ που πρέπει να διαλέξει, τους κατάλληλους αμυντικούς που πιο πολύ θα παίξουν άμυνα, ο καθένας να έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο μέσα στην ομάδα. Άρα, όταν μου κάνεις έτσι ένα τέτοιο ρόστερ, Τότε μην το ρίχνω να πούμε στους παίχτες.
1: Ναι. Εδώ το ερώτημα βέβαια που μπαίνει είναι ότι ένας τόσο έμπειρος προπονητής, ας πούμε, αυτά που λέω εγώ και εσύ τώρα, δεν θα τα, είναι δυνατόν να μην τα είδε. Προφανώς με κάποιο τρόπο πιστεύει θα μπορούσε να το δέσει το γλυκό.
2: Από τη στιγμή που αποφάσισε αυτός να φτιάξει αυτό το ρόστερ, τότε είναι καθόλου όλη η αρμοδιότητα να μην και η υπευθυνότητα δικιά του να στρώσει να μάθει αυτή την ομάδα. Να. Να τη μάθει να πούμε, αφού ξέρει να μου το τα χαρακτηριστικά του καθενός, ο καθένας πότε πρέπει να σουτάρει, πώς θα σουτάρει και πώς θα πρέπει να παίξει ο καθένας στην άμυνα. Αλλά όταν βλέπουμε όλα αυτά τα παιχνίδια μέχρι τώρα και με την ψυχή στο σώμα προσπαθούμε να πάρουμε ένα παιχνίδι χωρίς να παίζουμε άμυνα, συγγνώμη δηλαδή, ποιο θα κατηγορήσω δηλαδή. Κατά κατηγορήσω ότι το δικό του δημιούργημα είναι 100%.
1: Ναι, ναι, για το κομμάτι της δημιουργίας του ρόστερ είμαι και εγώ μαζί σου. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι, εννοείται.
2: Και ο τρόπος του παιχνιδιού, η φιλοσοφία είναι δικιά του.
1: Να.
2: Όλα είναι δικά του.
1: Μακάρι να βρει τρόπο να μας διαψεύσει και τους δύο και να το κάνει το ρόστερ να παίζει και άμυνα και να είναι και πιο ορθολογικές οι επιθέσεις κάποια στιγμή. Τι να πω.
2: Ναι, τους εδιασμούς που έχεις εσύ και εγώ αυτούς έχω. Άρα να μου το ρόστερ δεν στήθηκε να μέτσει όπως έπρεπε.
1: Ναι. Συμφωνώ και νομίζω και υπερεκτιμημένο. Δηλαδή τώρα ο Φώστερ να παίρνει 1,1 ξέρω εγώ ή κάποιοι άλλοι. Εντάξει, γενικά πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά.
2: Δηλαδή μεγάλη απογοήτευση από πολλούς παίχτες. Δεν είναι μόνο ένα-δύο.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει καθόλου Έλληνες. Δεν έχει Έλληνες. Δεν έχει να πούμε κανένα πάγκο να μπαίνουν και να βγαίνουν να πούν και να ξέρει να μην θα μπει και ένα Έλληνα να μπουν να έχει και. Γιατί χρειάζονται και Έλληνες.
1: Ναι, εντάξει, αυτό βέβαια είναι και εύκολο να βρει Έλληνα τώρα επίπεδου για να έρθει. Δεν είναι και πολύ εύκολο.
2: Από την τζίμπο του Τέλη να μου θα μπορούσα να έχω να μου και όποιον Έλληνα ήθελα στην τελική ανάλυση.
1: Εντάξει.
2: Λέω αυτό δεν λένε.
1: Όλοι. Ωραία. Εντάξει, Διονύση, μου ευχαριστώ για να προλάβουμε κανένα δυο ακόμα. Είσαι καλά, όλα εντάξει.
2: Μια χαρά, δόξα τω
1: Θεώ. Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά.
2: Να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή.
1: Άντε να δούμε. Ο φίλος ο Στάθης παίρνει καμιά φορά. Λέει καμιά καλησπέρα εδώ πέρα. Βγαίνει, μιλάμε καμιά φορά.
2: Και κάποια άλλη στιγμή να μην είχα ακούσει, να μην κάποιο ποιο ήταν. Να το λέγει ένα πιο παλιό σου ακροατή, κάτι τέτοιο. Δεν είναι με ανέφερε σε μένα. Είμαι πολύ παλιό και εγώ.
1: Α, είσαι
2: και
1: εσύ, εντάξει. Απλά εσύ είχε χαθεί γι' αυτό. Έγινε, τα λέμε, τα λέμε. Ο Διονύση είναι προσωπικό φίλο. Πηγαίναμε στο γήπεδο χρόνια έτσι και φαντάρι μαζί. Αλλά δεν είπε τι μπάσκετ παίζαμε εδώ που δεν μπορούσε όλο το στρατόπεδο να μα πιάσει και ελισόμασταν. Έτσι, ελισόμεθα ω αν του έλουρου. Δεν τα λέει αυτά, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
3: Έλα, Κώστα.
1: Ναι.
3: Έλα, Κώστα.
1: Έλα, καλησπέρα.
3: Ναι. Καλησπέρα. Εγώ είμαι από του πιο παλιού ακροατέ. Εγώ στηρίζω την εκπομπή.
1: Κάτσε, ρε. Εσύ είσαι από πότε, από το πρωί. Από 103 είσαι ακόμα.
3: Την ώρα που ξέρω.
1: Όχι.
3: Πώς, για.
1: Από τότε.
3: Στο Μετρόπολης εννοώ.
1: Ναι, εντάξει, τώρα κάποια παιδιά είναι πριν έρθω
3: από
1: ακόμα.
3: Ναι, εγώ είμαι από τότε που ξεκίνησε το Μετρόπολης.
1: Μάλιστα, από είσαι και εσύ πάλιος, εντάξει.
3: Θυμάμαι τη δεύτερη εκπομπή σου.
1: Ναι, μάλιστα.
3: Τι πάθατε βρεσίες, τι, ναι, βέβαια. Τι έγινε πάλι σήμερα, τι έχετε πάθει να μου. Δηλαδή αυτή η ομάδα τώρα, από ό,τι ασχολούμαι, γιατί ασχολούμαι με τον μπάσκετ, είναι μία από τις μέτριες ομάδες του ομίλου. Δηλαδή έπρεπε να περάσει ο Πάκου εκεί πέρα για πλάκα.
1: Τρίτη και 13, τι να κάνουμε γι' αυτό.
3: Το ομίλου. Όχι, εγώ πήγα καλά σήμερα γιατί πήρα στοίχη με 115 ευρώ.
1: Ναι.
3: Με βγήκαν τα μάζου Champions League. Ήμουν πολύ τυχερός. Και έχω δεμένο και ένα 50 ευρώ ακόμα. Γιατί έχω βάλει εδώ με ένα γείτονα. Είναι φανατικός οπαδός του Πάου. Το ξέρω χρόνια δηλαδή, είμαστε πολύ φίλοι. Για το ποιος θα φύγει πρώτος. Ο Τριγκέρι ή ο Λύση, το λέω, έχεις χάσει το στοίχημα πριν το βάλεις, γιατί μου είπε και Τριγκέρι, το λέω πολύ σύντομα θα είναι ο Λύση.
1: Εντάξει, ναι, μωρέ τώρα. Τριγκέρι, εντάξει, δεν πιστεύω.
3: Λέω, θα δικαιωθώ. Ναι. Θα φύγει Κώστα, γιατί ποτέ δεν φεύγει μια ομάδα, πάντα φεύγει ένας προπονητής. Το παιδί είναι πάρα πολύ καλό, είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, είναι πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Δεν είναι για. Ναι, είναι πολύ καλός χαρακτήρας.
1: Και έχουμε και γκρίνια μέσα στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, να το πούμε και αυτό, γιατί έδωσε 6 μέρες ρεπό την πρώτη εβδομάδα και άλλες μια-δύο τώρα τη δεύτερη. Εντάξει, θα δεν γίνονται.
3: Ναι, ναι, είναι και
1: αυτό. Αντί να δουλέψουν στη διακοπή, δηλαδή. Εντάξει, τώρα.
3: Είναι γιατί είναι Ολλανδία. Για Ολλανδία, είναι για Β' Ισπανία. Εδώ πήγε τώρα και μπήκε σε ένα λάκκο των Λεόντων, να πούμε, που παίζουν και άλλα πράγματα. Ναι. Και δεν νομίζω ότι θα επιβιώσει.
1: Ναι. Μπορεί σαν προπονητής να είναι καλός, αλλά η προσωπικότητα που έχει γι' αυτόν τον ΠΑΟΚ έτσι δύσκολα.
3: Δεν έχει δυναμική σαν άτομο, ναι.
1: Να.
3: Αυτό.
1: Ωραία. Εκεί. Α, τα δούμε. Έγινε, ευχαριστώ.
3: Πρέπει.
1: Ναι, ναι, πες.
3: Αυτά.
1: Οκ, okay, τα λέμε.
3: Για την Κιλφόλη θέλω να πω.
1: Α, πες.
3: Ναι, κοίταξε να δεις. Αυτή εδώ έχει στοχευτεί, έχει κλειδωθεί εδώ και μέρες από τη CIA. διότι παρακολουθούν τους πάντες και τα πάντα, ακόμη και τους δικούς τους ανθρώπους. Έχουν δει τις κινήσεις της, τις συναλλαγές που είχε με μεγάλο επιχειρηματίες και με έναν καναλάρχη, τον οποίο δεν θα πω το όνομα, έτσι. Θα το βγάλουν οι εφημερίδες και μετά θα το πούμε κι εμείς.
1: Δεν χρειάζεται να μπλέξουμε. Okay. Λοιπόν, κάτσε λίγο, προλάβουμε, πρέπει λίγο ένα-δυο ακόμα, γιατί είμαστε. Έχει ένα νέο από τα δικά σου που σου αρέσουν. Έχει ένα νέο από τα δικά σου, το συζητήσουμε άλλη μέρα. Η Τουρκία λέει για να βγάλετε το καλώδιο πρέπει να ζητήσετε άδεια από εμάς πριν από λίγο.
3: Ναι,
1: έγινε.
3: Δεν θα ζητήσουμε καμία άδεια να τους πούμε.
1: Okay, τα λέμε. Μας κατηγορεί για μαξιμαλιστικές θέσεις και τα λοιπά και λέει για να το κάνετε το καλώδιο πρέπει να πάρετε άδεια. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι, καλησπέρα.
4: Μ' ακούτε?
1: Ναι, πολύ καθαρά. Όχι, τώρα δεν ακούμε καθαρά, λίγο η γραμμή σαν να κόβεται. Το σήμα δεν πρέπει να είναι πολύ καλό. Ναι.
4: Να ανοίξω το παράθυρο.
1: Καλύτερα τώρα. Ναι.
4: Ναι, να ανοίξω το παράθυρο. Πήγα προς το παράθυρο. Λίγο ένα λεπτάκι. Ναι, τώρα.
1: Ναι, είμαστε καλύτερα τώρα. Πάμε.
4: Ναι. Κύριε Βερνάου, για την Κύπελλη που λένε, δεν την ξέρω ούτε φασικός, γιατί μόνο ράδιο ακούω. Είμαι σε βουνό, όπως είπαμε. Αυτή τώρα, αυτά που λένε όλα, έκανε τώρα πολύ χαμηλά. Αυτά που λένε όλα είναι ψεύτικες δικαιολογίες. Όταν φεύγει από μικρό παιδί, ξέρω ότι όταν φεύγει με 70 χρονών, όταν φεύγει κάποια, πώς τη λένε αυτές, πρέσβη, κάποιος πρέσβη τέλος πάντων από ένα κράτος, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ναι. Δεν είναι. Και λένε ψεύτικες δικαιολογίες. Και ο Τραμπ και ο Μητσοτάκης και όλοι αυτοί. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι όλα αυτά που λένε και είμαστε κοντά στο να πάρουμε την πόλη.
1: Μάλιστα.
4: Ναι.
1: Άντε,
4: όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες.
1: Εντάξει. Έγινε.
4: Και για το άλλο, και για το άλλο, τώρα τη Δύση σηκώθηκε και δεν μπορώ να... και για το άλλο που είπατε για τις δυσδαιμονίες, παλιά είχα πει την πεθερά μου, ο γιος μου είναι 33 χρονών. Είναι λίγο κρυωμένη. Είχα πει την πεθερά μου ότι αύριο θα δεις και τρεις θα τρακάρουμε. Δεν ήμουν τόσο πιστή, ας το πούμε.
1: Ναι.
4: Και άκουγα που έλεγαν 13 και τρεις, δεν ξέρω τι. Και πηγαίνοντας προς το χωριό, προς το Κυρκύς για να σας πω, πηγαίνοντας, από τίτη γέφυρα ένας με ένα, είχε τριφύλια σε ένα αγροτικό και εμείς ήμασταν πίσω από μια ανταλή και δεν μας είδε. Και μας τράκαρε. Ευτυχώς που δεν περνούσε άλλο αμάξι. Είχαμε τραυματιστεί. Έμειναν μόνο οι δύο θέσεις από τα αμάξι πίσω. Ήταν τότε Κορόλα τα παλιά τότε. Και δόξα τω Θεώ, εγώ έσπασα το πω. Το παιδί κάτι στο ψηλό πράγματα, εντάξει, το είχαμε μια εβδομάδα στο νοσοκομείο στο κεντρικό. Αλλά το πίστευα δηλαδή αυτό που είπα. Και μετά πάω στον Πάτερ Γιώργη. Συγχωρέθηκε τώρα εδώ στη Μητρόπολη, στην Νάπολη. Και το είπα. Ήταν εξομολόγος. Λέω έτσι και έτσι, Πατέρ Γιώργη. Είπα ότι θα το κάνω.
1: Και από τότε γίνατε προληπτική, δηλαδή. Ναι.
4: Όχι, και με είπε ο Πατέρ Γιώργη, αυτό ήθελα να καταλήξω. Ναι. Με λέει, κακομελέτησε, λέει, και το έκανε έξω από εδώ. Έπρεπε να πει στου χριστιανικά να καλομελετάστε πάντα, να μην κακομελετάστε, γιατί το κάνει άλλο, ο κατανόμαστε. Δηλαδή.
1: Okay. Ωραία, αυτό, να είστε καλά. Πρώτη... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για να προλάβουμε ένα τελευταίο. Να είστε καλά. Γιάννη, προλαβαίνουμε ένα τελευταίο ή όχι? Ευχαριστώ, τα λέμε πάλι. Έλα φίλε λίγο στα πεταχτά. Ένας έτσι, οι υπόλοιποι θα τα πούμε μετά αν θέλετε. Παρακαλώ, ναι.
5: Προλαβαίνω.
1: Προλαβαίνετε, πάρτε τρία λεπτάκια και πείτε τα, έλα.
5: Είναι παράξενο που ζητάνε να φύγει ο πρέσβης από την Τουρκία. Διάβασα εγώ τώρα. Γιατί πολλοί δεν ζητάει επιμόνως να απομακρυνθεί ο πρέσβης, ο Αμερικανός πρέσβης από την Τουρκία. Και αυτός που θα αντικαταστήσει την πρέσβερα, ήταν στο Υπουργείο Προσωρινά, λέει, ήταν στο... Διάβασα το βιογραφικό αυτού που δεν την αντικαταστήσει. Είναι μέσα στα πράγματα. Με σπουδές στην Ιαπωνία και διάφορα. Ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά είναι παράξενο ότι ζητάνε να φύγει ο...
1: Πού πάει το μυαλό σου, ότι...
5: Το μυαλό, πού πάει. Που το πάνε το πράγμα, να δεις.
1: Ναι.
5: Που το πάνε το πράγμα. Ξέρεις ότι η Τουρκία έχει τη δύναμη να μπορεί να ρίξει και, Αμερικανική, και την κυβέρνηση στην Αμερική. Είναι ένα από τα μοναδικά κράτη που μπορεί να επηρεάσει μέχρι να τη ρίξει κιόλας.
1: Από την άλλη, ο Τραμπ είπε πριν από λίγο ότι θα ζητήσει από τον Ερντογάν να μεσολαβήσει εκεί πέρα για Σαουδική Αραβία κλπ.
5: Στην περίπτωση των ελληνοτουρκικών, άσε τι λέει ο Τραμπ. Έχουν πάρει μισό νησί, μισή Κύπρο.
1: Μάλιστα.
5: Άσε τι λέει ο Τραμπ τώρα. Τώρα ο καθένα ζει το όνειρο του. Αφού καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Σημασία έχει ότι είμαι απέναντι.
1: Άρα τι βλέπεις με μια κουβέντα δηλαδή τώρα έτσι όπως τα ζυγίζεις?
5: Ότι θέλουν να γίνει το δικό τους.
1: Ναι, αυτοί θέλουν, πάντα ήθελαν, το θέμα είναι θα γίνει.
5: Και τη Μυθική Κύπρο δεν έγινε. Εδώ έγινε, πέρασαν οι Σκοπιανοί το δικό τους. Η Τουρκία.
1: Μάλιστα.
5: Πέρασαν οι Σκοπιανοί, ρε φίλε.
1: Οκ, για να δούμε. Ωραία.
5: Εντάξει. Θα το κάνουμε.
1: Θα τα δούμε. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
5: Σου,
1: λοιπόν, να, ο Ολυμπιακός πάει να το γυρίσει. Είναι 88-90. Παιδιά, με τους υπόλοιπους θα πούμε μετά. Έτσι, Γιάννη, μην πάρεις γραμμή. Κλείσε αν είναι αντιχημικά, να μας βρίσει μετά. Γιατί θα αργήσουμε να ανοίξουμε πάλι. Λοιπόν, λίγο να δούμε τη φάση. Πέρασε η ώρα, βέβαια. Μισό λεπτό, μένουν κάποια δευτερόλεπτα. Να το βγάλουμε λίγο. Είναι τελευταία επίθεση, λογικά. Καθυστερήσαμε λίγο το διάλειμμα τώρα. Δεν πειράζει, αλλά κάτσε να το, για να ενημερώσουμε. Λοιπόν, είναι Ολυμπιακός ένα καλάθι μπροστά και έχει επίθεση η Βαλένθια. Και είναι 20 δευτερόλεπτα. Για να δούμε. Λοιπόν, έλα. 88-90 επαναλαμβάνω, Ολυμπιακός, Βαλένθια. Παίκτες Βαλένθια την μπάλα. Γίνεται προσπάθεια εδώ. Lay up. Μέσα. 90-96 δευτερόλεπτα. Άμα έχει time out δεν προλαβαίνουμε. Κάτσε να δούμε, θα πάρει time out. Μάλλον πήρε. Εντάξει, άστο, θα δούμε το τελικό σχόρμα το που γυρίσουμε. Έλα. Λίγες στροφές διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.

0: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Άιντε, πάμε. Έγινε και η μετακόμιση στο άλλο το στούντιο, το Ευάριο, το Ιβίλιο. Άντε, πάμε και εμείς. Τα 9 λεπτάκια μπήκαμε μετά τις 12. Καλησπέρα, καλημερούδια. Πρώτες στιγμές τεταρτούλας πλέον. Τεταρτούλα πόσο? 14 Οκτωβρίου. Άντε, τελείωσε η Τρίτη και 13. Αμάν, το Facebook δεν άνοιξα. Έγινε το. Κάτσε λίγο, γιατί τρέχουμε εδώ πέρα να ανοίγουμε ξανά από την αρχή όλα και ξεχάστηκα εδώ πέρα με το Facebook, ανοίξαμε όλα τα άλλα. Για κάτσε λίγο να σας βρω και εκεί πέρα να δούμε κανένα μήνυμα.

Δεν φτάνει που έχει διαδικασίες εδώ πέρα κάθε φορά, πάει και αργά. Άντε ρε Ζούκεμπερκ, άντε. Κάποιος προσπαθεί να μπει, λέει. Εγώ είμαι, βρε, ναι, εγώ είμαι. Να επιτραπεί, λέει, να επιτραπεί, αφού εγώ είμαι. Ωραία. Εγκρίνατε μια σύνδεση, την εγκρίναμε. Τέλος, τέλος. Τελίτσες πάλι, φορτώνει. Λοιπόν, να θεωρείτε αξιο... Α, allow ή block, allow. Να θεωρείτε αξιόπιστη αυτή η συσκευή, ο υπολογιστής. Να θεωρείτε. Καταλάβετε τι τραβάω κάθε βράδυ. Λοιπόν, απομνημόνευση κωδικού πρόσβασης, ναι, ok ή όχι τώρα. Τέλος πάντων, και παρακάτω τώρα αφού μπήκαμε με τα πολλά. Μετρόπολης 95 και 5. Πατάμε. Ωραία. Και βρίσκουμε τη φωτογραφία και τώρα πρέπει να κάνουμε πάλι από την αρχή refresh, επανεμφανίσεις και τέτοια. Κατάλαβες, πάει το μισάωρο. Λοιπόν, άτιμη κοινωνία που άλλους ανεβάζει και άλλους κατεβάζει. Για να δούμε λίγο πριν από αυτό τι έχει η μέρα. Λοιπόν, από ονομαστικές γιορτές, 14 είπαμε. 14 Οκτωβρίου. Τον Γερβάσιο έχουμε. Γερβάσιος, χρόνια του πολλά. Εμείς με Γερβάσιο ήμασταν και με Γερβάσιο είμαστε, έτσι. Και μάλιστα αναμφαδών. Την αγάπη και την εκτίμησή μας. Λοιπόν, Γερβάσιος. Και από επαιτίους Παγκόσμια ημέρα προτύπων, όταν λέμε προτύπων, εννοεί εδώ πέρα τυποποίησης, ISO και τα τι αυτά. Χρόνια πολλά και στα πρότυπα τυποποίησης. Και τι άλλο, στα γεγονότα δεν βλέπω να έχει πολύ πράγμα. Άντε να πούμε ένα που είναι αθλητικής φύσεως, έτσι ένα μόνο. Σαν σήμερα λέει, το 1960 καθιερώνονταν ο ημι επαγγελματισμός στο ποδόσφαιρο και οι μεταγραφές οι ελεύθερες. Έτσι, σαν σήμερα, και ξεκίνησε να ισχύουν από τη σεζόν 61-62. Λοιπόν, μιας που πιάσαμε τα αθλητικά, η μέρα έχει και ματσάκια, μπάσκετ θα έχουμε και πάλι με τον Άρη αυτή τη φορά να παίζει κόντρα στην Ντερτόνα στις 8 η ώρα Νταν. Από Τσάπιο Λίνκ, 7:45 η πρώτη παρτίδα με τα δύο εδώ πέρα, το Φέγενορτ Κόμο και το Λάσκ Λίβερπουλ. Και μετά τα καλά θα τα έχουμε στην παρτίδα των 10. Manchester City Παρί. Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτεος. Άστον Βίλα Φενέρ. Μπέτις Πόρτο. Μπόντο Γκλίμπτ Ντόρτμουντ. Σαχτάρ ΑΕΚ. Ωραία, μπερκέτια πράγματα. Πάμε και από καιρό. Να δούμε λίγο τι θα γίνει. Θα βρέξει πάλι σήμερα, δεν θα βρέξει. Για να δούμε. Θα έχει τώρα το βράδυ, λέει, μέχρι το πρωί. Μπορεί να ρίξει τίποτα το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Δεν συνιστά το άπλωμα της Μπουγάδος, λέει. Ναι, ναι. Και προτρέπει τους πολίτες να επιδείξουν ατομική ευθύνη, ώστε να μην χρειαστεί και δεύτερο πλυντήριο για τα ίδια ρούχα, κατάλαβες. Εν μέσω ενεργειακής κρίσεως. Σωστό. Αλλά μετά όμως, άμα ξημερώσει και μετά μέχρι πρωί, πάμε μεσημεράκι, μετά ανοίγει από ό,τι βλέπω. Άρα μπορεί να την απλώσουμε μετά την Μπουγάδα. Ωραία. Λοιπόν, θερμοκρασίες από 11 μέχρι 19. Έτσι, καμιά βροχούλα τώρα το βράδυ μέχρι το ξημέρωμα μπορεί να ρίξει ακόμα. Και μετά λέει ήλιο και καμιά συννεφιά. Μέχρι εκεί. Και Πέμπτη μετά, πιο ανοιχτά ακόμα. Παρασκευή πάλι μπορεί να ρίξει καμιά βροχούλα. Τέλος πάντων, βλέπουμε. Αυτά.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στον Πέτρο. Γιώργη, εδώ τον Κώστα πρέπει να τον είδαμε, ναι. Έχει το πρόβλημα του με την Milfoil που έφυγε. Αστέριος από Φιλαδέλφια. Όλο λέει το δράμα με την κολλητή του Αργυρού. Ναι, ναι. Κομμάτια ο Αργυρός, έτσι. Που διώχνουν την Κίμπερλι. Μάλιστα. Μας ανεβάζει εδώ και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα. Καλημέρα και στον Θάνο. Γελιογραφία ανεβάζει. Η χώρα λέει διανύει μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Πολλών η καρέκλα τρίζει και είναι γαντζωμένη σε αυτήν. Και η γελιογραφία είναι. Α, λέει η θεία στον μπάρμπα που κάθεται στην πολυθρόνα. Δεν ξεκολλάς Μίτσο από την καρέκλα, λέει. Γιατί λέει, θα κατέβει σε επόμενες εκλογές. Μάλιστα. Έχει ο Αρκάς κάτι τέτοια. Μόνο με εγχείρηση αφαιρείται η καρέκλα και τέτοια. Λοιπόν, οκ. Okay. Α, και Χρήστος, τι είναι αυτό? Α, με πήγατε πριν σε αυτά. Πήγαμε και 14 τώρα, όμως πάει, τελείωσε. Ωραία είναι αυτά. Που πήγατε λίγο στις προλήψεις με αφορμή το 3 και 13 που είπαμε πως βγήκε. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Άμα θέλετε, λέμε και κάτι τέτοιο έτσι να το χαλαρώσουμε λίγο. Άμα δεν θέλετε, πάμε και από επικαιρότητα μεριά. Πώς το λένε να δεις οι ψυχολογοί? Άμα ρωτήσεις κανέναν ψυχολογέο, θα σου πει ότι η πρόληψη, αν του πεις ρε παιδί μου, γιατί σαν άνθρωποι, ξέρω εγώ, είμαστε έτσι, έχουμε αυτή την τάση, αυτή τη ροπή να είμαστε προληπτικοί, θα σου πει ότι ουσιαστικά είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να, ξέρω εγώ, να μην τον πάρει από κάτω η έννοια του χάους, ρε παιδί μου, να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πιθανό χάος. Κάπως έτσι το λένε, γιατί ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου και καλά είναι, ρε παιδί μου, ότι είναι, θα σου πει, όχι αυτό που σου συμβαίνει. Φοβάσαι δηλαδή περισσότερο όχι αυτό που σου συμβαίνει τόσο πολύ, όσο αυτό που μπορεί να σου συμβεί. Κατάλαβες, κάπως έτσι τα λένε οι μπαγάσες. Γι' αυτό και οικονομάνε τα 50 άρικα βέρτα. Και ναι, προσπαθούμε να αποτρέψουμε πράγματα μέσα από τις προλήψεις τώρα, έτσι. Καταστάσεις, ας πούμε, που μπορεί να μην έχουμε τη δύναμη να τις αντιμετωπίσουμε. Προσπαθούμε να το κάνουμε με τρόπους περίεργους, με σκέψεις περίεργες, ξέρω εγώ. Άλλος σου λέει, θα φοράω φυλακτό για να προφυλαχτώ. Άλλος λέει, ξέρω εγώ, τι άλλο κάνουμε. Χτυπάμε ξύλο, για να αποτρέψουμε το κακό. Άλλος, να, πώς είπε πριν, φοράει το φανελάκι ανάποδα, ξέρω εγώ. Άλλος μπορεί να κάνει πράγματα που είναι να αποφεύγει πράγματα που συνδέονται με δυσάρεστες, ας πούμε, εμπειρίες. Έτσι. Και όλο αυτό, όλα μάλλον αυτά, είναι ουσιαστικά για να προσπαθούμε να βρούμε τρόπο, ρε παιδί μου, για να νιώσουμε λιγότερο ανασφαλείς. Επί της ουσίας αυτό είναι, έτσι. Γιατί ο εγκέφαλος εδώ πέρα, η κεφάλα μας μέσα, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, λειτουργεί ουσιαστικά ως μηχανισμός επιβίωσης. Μας λέει, έτσι, κάνει τα πάντα για να μας κάνει να μας δώσει την αίσθηση ότι μεγαλώνει οι πιθανότητες επιβίωσης, ξέρω εγώ, ή ότι μεγαλώνει το αίσθημα ασφάλειας κλπ. Κλπ, κλπ. Οπότε, ναι, μπορεί να μας κάνει να βρίσκουμε έτσι κάποιες πατέντες που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, πιο ασφαλείς, ή και να βλέπουμε κινδύνους από την άλλη, ακόμα και εκεί που μπορεί να μην υπάρχουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να ανοίξουμε καμία γραμμή και πάλι, αν θέτε. Και μετά τα βλέπουμε και αυτά. Είχα μια έρευνα κάποτε, πόσο είπαμε, ήταν βασικά για το μάτι. Τώρα που πήγαμε με 3 και 13 και μου είπατε την πρώτη ώρα για προλήψεις, αν πιστεύετε, αν δεν πιστεύετε. Είχαμε βρει μια έρευνα πριν κάποια χρόνια αρκετούτσικα που ήταν 6 στους 10 ότι πίστευαν στο μάτι. Και μετά βρήκα μια άλλη λίγο πιο σύγχρονη, πριν κάνα 2 χρόνια είχε γίνει, 4 στους 10. Αλλά γενικά το έχουμε αυτό, είμαστε σαν λαός, είμαστε αρκετά. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα για ό,τι θέλετε. Και βλέποντας και κάνοντας. 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι. Τριγκέρι, φθηνά την γλιτώσε πάλι καλά. Από έναν τα άκουσε μόνο. Δύο. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα, ορίστε. Ναι.
1: Έλα, Κώστα.
0: Έλα, καλημέρα.
1: Έλα.
0: Γεια.
1: Λοιπόν, 2-3 θέματα για να πούμε γιατί έγιναν, πώς έγιναν και συμπέρασμα. Λοιπόν, θέμα Τριαντόπουλου αγοραστού. Σε 2 μήνες, έτσι, Δεκέμβριο ξεκινάει το ειδικό, θέλει 3-4 μήνες, πάμε για Απρίλιο τέτοιο. Άρα, συμπέρασμα, δεν υπάρχει Καραμαλής με κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αυτή την κυβέρνηση, σχετικό δικαστήριο, έτσι. Δεν νομίζω να νομίζει κανένας ότι θα γίνει δεύτερο δικαστήριο με διαφορετικό θέμα, έτσι. Άλλο σύμβαση 17, άλλο μπάζωμα. Αλλά θέλω την άποψη σου, Κώστα, εάν με άλλη κυβέρνηση, οποιαδήποτε, έτσι, δεν ξέρω τι θα προκύψει, οικουμενική, δεν ξέρω, εάν θα ανοίξει το θέμα, φίλε. Τουλάχιστον να πάει να δικαστεί. Ποια είναι η άποψή σου?
0: Τώρα τα μελούμενα δεν μπορώ να τα δω, αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι κόρα κασκορά κομμάτι δεν βγάζει, γιατί αύριο μπορεί να είναι στην αντίθετη θέση. Ναι. Οπότε συνήθως τα περνάνε λίγο κάτω από τα ραντάρ όσο μπορούν τα θέματα, όσο γίνεται.
1: Ξέρεις ιδεολογικά ότι σαν δεξιός που είμαι, θα πρέπει να δικαστεί, φίλε. Λυπάμαι όμως για τα προηγούμενα, έτσι, ειδικά για το μάτι.
0: Καλά, ότι θα δικαστεί, θα δικαστεί. Το θέμα είναι τι, για κακούργημα ή για πλημέλημα, γιατί για πλημέλημα θα πάει.
1: Κοίταξε, Κώστα, πρόσπαι. Ψηφιακής πολιτικής Νίκος Παπάς, δημοσίας τάξης Τόσκας. Πρόσεχε, ο ένας δεν έχει 112. Μιλάμε για το μάτι, έτσι. Τον Τραγέλαφο, το 18, και άλλος δεν είχε εκενώσεις. Λέμε εκενώσεις. Ναι, είναι πρόσεχε, είναι η ζωή. Οι εκενώσεις δεν είχαν τίποτα. Έτσι. Συγκρίνεις αυτό με τη σύμβαση 717. Γιατί δεν πήγαν αυτοί, ας πούμε. Κατάλαβες. Παράληψη. Κοίταξε, Κώστα. Δεν έχει σημασία η ιδεολογία. Κάτι πρέπει να γίνει, κάτι, φίλε. Κάποτε πρέπει κάτι να αρχίσει. Το πρώτο θέμα αυτό. Δεύτερο θέμα. Μαρινάκες και Μαξίμου Μητσοτάκη. Πρόσεξε τι έγινε. Έχουμε όλο το σενάριο, έτσι, από σταθεροποίησης, χαμός, δεν χρειάζεται να πω. Ευρώπη, Γαλλία, έτσι, Ισπανία και πορτοκάλι βγήκαν στο δρόμο κτλ. Γίνει το περιστατικό που λες με τον Τριάντα.
0: Και οι Αλβανοί για κάποιο λόγο, δεν είδα γιατί, αλλά και στην Αλβανία έχουν, λέει, χαμούλη τώρα.
1: Ναι, πρόσεξε. Έχει τα ποσοστά έτσι που δεν υπάρχει κυβέρνηση για κανέναν. Τα σημερινά ποσοστά των κομμάτων, έτσι. Γίνεται γι' αυτό με τον Τριαντόπουλο και τον αγοραστό, έτσι, που είναι ένα άλλο πλήγμα για την κυβέρνηση. Παπ, σε δύο μέρες στο Μαξίμου Μαρινάκης. Τι σημαίνει αυτό, φίλε, πρόσεξε. Φοβούνται και οι ταμπατζίδες, τεράστια αποσταθεροποίηση. Έτσι. Τεράστια. Και το 10-12 είναι εφικτό. Αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, έτσι. Πολύ πιθανό, αν είναι η πρώτη Νέα Δημοκρατία, που θα είναι λογικά, να είναι 22-23 το πρώτο κόμμα. Θυμάστε τότε, 19-18 ήταν. Σαμαράς. Άρα, εδώ υπάρχει θέμα. Πώς ξαφνικά πήγε στο Μαξίμου? Τι σημαίνει αυτό? Τι φοβούνται οι ταμπατζίδες? Το κρατάμε αυτό. Σημαντικό θέμα, Κώστα. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τρίτο θέμα. Κάτσε, γιατί το ξέχασα. Εκλογές. Γαλλία, Ισπανία. Πολύ σημαντικό, φίλε. Τελευταία δημοσκόπηση Ισπανία. 32,4 κεντροδεξιά. 27,6 ο Σάντσεφ. 4,5 μονάδες. Θεωρώ, Κώστα, δεν είναι τα ποσοστά αυτά. Θα είναι παραπάνω κεντροδεξιά, να ξέρεις. Είναι η Θεωτά, έτσι. Με τα εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες, Ισπανία, είναι και ότι πέθανε και η γυναίκα με την έξωση. Θεωρώ ότι δεν είναι 5 μονάδες, θα είναι παραπάνω. Έτσι. Και αυτό που λένε και κεντροδεξιά και ακροδεξιά, έτσι με το Vox, θα είναι ψήφος ανοχής. Δεν το λέει αυτό ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ήδη.
0: Ανοχής ή διαμαρτυρίας.
1: Δεν θα είναι μέσα, έτσι. Μην το λένε, ρε παιδιά, ότι θα είναι τέτοιο. Πρέπει να γίνει κυβέρνηση, δεν κατάλαβα. Τι θα κάνει, ο Σάντζ δεν μπορεί να ξανακάνει κεντροδεξιά.
0: Α, για να γίνει κυβέρνηση, ψήφος ανοχής δηλαδή, συμβιβασμός για να μην υπάρχει ακυβερνησία, λες. Ναι,
1: και στην Ισπανία, θυμάσαι, ήταν κεντροδεξιά και σοσιαλιστές.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είναι τέτοιο. Δεν μπορεί να ξαναγίνει αυτό. Έτσι. Και η Γαλλία, φίλοι, το θέμα που θα απασχολήσει το 27 που είναι οι εκλογές, είναι τεράστιο σοβαρό θέμα. Η Λεπέν περνάει με άνεση, έτσι, 35-36% δεύτερο γύρο. Πρόσεξε, με Μελανσόν, αν περάσει.
0: Απλά μην κάνουμε όμως κατάχρηση, γιατί περιμένουν να πάρουμε άλλους δύο τουλάχιστον, για το διάλειμμα.
1: Πήγαινε αμέσως. Με Μελανσόν που είναι ο Τσίπρας Γαλλίας, ο ΣΥΡΙΖΑ Γαλλίας, έτσι. Πρόσεξε, 69-31. Στο δεύτερο γύρο, που εκλέγεται ο πρόεδρος. Και με τον δεγόμενο κεντρό του Μακρόν, κεντροδεξιό, εκεί πάει λίγο καλύτερα, πάει 57-43.
0: Ναι, άρα τι θα σημαίνει αυτό για την Ευρώπη, αν κάνει περαιτέρω στροφή προς τα δεξιά?
1: Καταρχήν την Αγία Γαλλία, φίλε. Στο Ευρώ θα είμαστε, άστε, μην το ζητάτε αυτό.
0: Δεν είπα για την Ελλάδα, λέω για την Ευρώπη, ρε παιδί μου. Καλό ή κακό θα είναι άμα γίνει η στροφή προς τα δεξιά?
1: Ναι, αν γίνει αυτό και τελικά αποδεκτεί να γίνει πρόοδος της Λεπέν, υπάρχει τεράστιο θέμα, φίλε.
0: Θέμα. Ωραία, θα τα δούμε. Να σε ευχαριστήσω για να προλάβουμε λίγο, έτσι. Να είσαι καλά, τα λέμε πάλι. Καλημέρα, ναι. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα, καλώς τον.
2: Γεια σου, Γιώργος.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο.
2: Άδοξα τέλειωσε η θητεία της πρώτης Αμερικανίδας πρέσβειας στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κρίμα.
0: Κρίμα, στεναχωρέθηκες.
2: Κρίμα, εντάξει, ήταν η πρώτη. Δεν είχαμε ξανά γυναίκα Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα.
0: Ναι, όπως δεν είχαμε ποτέ και πρέσβη που πριν γίνει πρέσβη να μας λέει χαρεμοφάιδες και τεμπέληδες.
2: Ούτε και αυτό το είχαμε, αυτό είναι αλήθεια. Κράτη της Βόρειας Ευρώπης, παράδειγμα, είχαμε γυναίκα πρέσβη παλιότερα της Σουηδίας ή της Φιλανδίας στην Ελλάδα. Αλλά Κιλφόιν ήταν πρώτη. Τι να πεις, και δεν ξέρω αν θυμάσαι, δεν ήρθε και αμέσως στην Ελλάδα. Ο Τραμπ κέρδισε τον Νοέμβριο του 24 τις εκλογές. Είχε ανακοινώσει από τότε ότι θα αναλάβει Γκίλφοϊλ την πρεσβεία στην Αθήνα, αλλά πέρασε κανένας χρόνος σχεδόν για να έρθει. Ήρθε τον Οκτώβριο του 25 στην Αθήνα. Και εντάξει, από τότε που ήρθε, μπουζούκια κυρίως πήγαινε.
0: Για να γνωρίσει τον πολιτισμό μας καλύτερα, ρε παιδί μου, να μπει στο κλίμα. Να προσαρμοστεί.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, τι παίζει, δεν ξέρουμε τι ακριβώς παίχθηκε τώρα από πίσω, δεν μπορούμε.
0: Τώρα για να βγήκαν αυτά ότι απείλησε εδώ πέρα ότι θα σας ρίξουμε την κυβέρνηση και τα λοιπά, αν δεν είστε καλά παιδιά, και να γίνεται αυτό μετά, μάλλον θα έχει δώσει αλήθειας, δεν μπορεί.
2: Κάτι, καλά, δεν είναι πρώτη φορά. Δεν είναι πρώτη φορά που το λένε οι Αμερικάνοι αυτό.
0: Ναι, αλλά μάλλον ο Τραμπ θα ήθελε να το πει αυτός, δηλαδή. Μάλλον εδώ αυτή πήρε την πρωτοβουλία από ό,τι κατάλαβα. Να απειλήσει, έτσι, αν όντως έγινε.
2: Έτσι ωραία. Και κάτι τελευταίο για τους ναήτες. Έχεις ακούσει την ιστορία με τη Συνδόνη του Τωρίνο?
0: Δεν ξέρω για ποια ιστορία λες. Λένε ότι δεν ταιριάζουν τα χρόνια και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι πραγματικό, ας πούμε. Τι θες να πεις, τι εννοείς?
2: Αυτό το... Ένα εντόνι που υποτίθεται ότι...
0: Ναι, και λέω ότι εγώ αυτό που έχω ακούσει είναι ότι γίνανε κάποιες μελέτες και δεν βγαίνουν τα χρόνια για να ήταν εκεί μέσα ο Χριστός όντως. Εσύ τι εννοείς, ποια ιστορία?
2: Μία εκδοχή είναι ότι το πρόσωπο που σχηματίζεται στο σεντόνι αυτό είναι ο μέγας μάγιστος των Αϊτών, ο Ζακ Ντε Μολέ.
0: Α, ναι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Όχι, δεν το ήξερα αυτό.
2: Ναι, λέγεται ότι είναι αυτό το πρόσωπο που σχηματίζεται στο σεντόνι και όχι του Ιησού.
0: Ναι, ποιος ξέρει. Καλά, κοίταξε, ο Ιησούς δηλαδή τώρα εδώ που τα λέμε, το πρόσωπο που έχουμε εμείς στο μυαλό μας καμία σχέση δεν πρέπει να είχε. Έτσι που τον έχουμε εδώ πέρα καστανό, ανοιχτόχρωμο κτλ. Εκεί πέρα αυτοί όλοι ήταν σκούροι, αλλά έπρεπε να φτιάξουμε μια εικόνα τώρα που να είναι, ξέρεις. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Αυτό θέλει μια εκπομπή ολόκληρη.
0: Ναι. Έγινε, τα λέμε, Τζόρτζ.
2: Έγινε, τα λέμε, τσάου.
0: Καλό βράδυ. Χαίρετε, ναι.
3: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Όπα.
3: Καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, έχουμε μεγάλο σέρι, έτσι. Για πες.
3: Ένα ποδόσφαιρο και ένα μπασκετάκι και τα δύο γερμανικά, 8 η ώρα το 203.
0: Αυτό είναι 2-4.
3: Oh. Μάλιστα. Και το μπασκετάκι είναι 5068 Άλμπα Μπερολίνο.
0: Την ώρα πρώτα, για να κατεβώ να το
3: 9,
0: βρω.
3: 9 η ώρα.
0: Ναι, και κωδικός 568 η Άλμπα Βερολίνου. Αυτό είναι 90-79.
3: Έγινε, σε ευχαριστώ.
0: Bye, bye.
3: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Χαίρετε, ναι.
4: Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου, Νίκο, καλημέρα.
4: Σήμερα είσαι τον μπάσκετ, φίλε μου, καλέ.
0: Το είδα που να μην το βλέπα.
4: Γιατί να τη φύγει.
0: Χάλια μαύρα, Ερνίκο, τώρα τι γιατί. Χάλια, και δεν είναι μόνο το σημερινό.
4: Γιατί από κάτι, φίλε μου. Η ομάδα ξεκινά από την αρχή. Μπήκε που είμαι σε ένα κανάλι, που το οποίο το κανάλι αυτό, το οποίο το κάνανε άντα να πάνε οι προηγούμενοι. Τέλος πάντων. Αυτή η ομάδα έχει προοπτικές μεγάλα προγράμματα και μεγάλες εμβέλειες. Αν η ομάδα πάει στο παρασκήνιο, γιατί αυτό κακά τα ψέματα, όλο είναι το παρασκήνιο. Αν μπούμε μέσω παρασκήνιο και είμαστε δεμένοι, αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ μεγάλες πλεγαμινές για άλλα πράγματα. Δεύτερον, εξέσου διάβασα ένα ρεπορτάζ σε μια εφημερίδα ότι η FIBA και το NBA βάλανε τα δαχτυλίδια. Ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλες προοπτικές να μπει μέσα εκεί πέρα μέσα. Γιατί έχει έναν άνθρωπο με μεράκι και με όρεξη να κάνει αυτό τα μεγάλα πράγματα. Πριν 15 μέρες πήρε ένα μεγάλο οικόπεδο, μεγάλο σκάβο τα χωράφια για να κάνει το κρυφό γήπεδο του Πάου 18.000 θέσεων και μαγαζιά και εμπορικά κομμάτια. Έτσι. Για παίρνετε πάρα πολύ εσύ φίλε μου καλέ που έχεις και το μικρόφωνο και σε κύριο και ο κόσμος και μιλάς. Για παίρνουν. Σήμερα το ποδόσφαιρο πώς το βλέπεις εσύ. Για παίρνουν τη δικιά σου άποψη.
0: Το ποδόσφαιρο γίνεται ό,τι γίνεται κάθε χρόνο. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί, βάζει τα δάχτυλα για να βγάλει τα μάτια του μόνος του.
4: Για μόνος του. Τα έλεγα εγώ Γκαντάση. Εμένα όλοι σας, όχι εσύ, γενικά μιλάμε. Με χρεβάτανε και με βρίζανε και με χτυπήσανε, τέλος πάντων. Και πέρα να ξέρετε πολύ καλά, αν θα μείνει αυτό που δεν θα μείνει, εγώ πιστεύω δεν θα μείνει, γιατί θα βγει η Νέα Δημοκρατία πάλι, θα βγει νέο Μητσοτάκης, θα βγει πάλι ο Μητσοτάκης. Γιατί μαθαίνω ότι ο Παπαμίκος αυτός ο κύριος, τέλος πάντων, πήγε να κάνει κονέ μαζί με τον Καραμαλή και με τον Σαμαρά. Έφαγε πόρτα από εκεί που είσαι. Όταν είδε ο Μητσοτάκης ο οποίος είναι στην Θεσσαλονίκη και έκανε την έκθεση στη Θεσσαλονίκη, έβγαλε ομιλίες, τι έκανε, δεν έκανε, έτσι. Πήγε ο Παπαμίκος να κάνει να αλλάξει τα δαχτυλίδια. Έφεγε και βγει πόρτα. Ο Μητσοτάκης πήγε κατευθείαν τη βίλα του Μητσοκύρη. Σε λέω αυτό την είδηση φίλε μου καλέ. Ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη πρεγαμινές. Το ποδόσφαιρο αλλάζει η σελίδα. Φεύγει αυτός ο κύριος που το φέρει γάλατε και με Γκιστάνα, ο Πάρτα όλα, έβγαλε το μαγαζιά, πήρε τα λιμάνια, πήρε και τα παραλιμάνια, πήρε το Βόλο, πήρε το Παραβόλο και τίποτα δεν έχει τίποτα. Έτσι, έβαλε το Παπαμίκο για να κάνει που με το πάτημα της Αλεπούς. Όταν έγινε τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, παραμόσου χάρη, εδώ πέρα στο έφερε τελετών, όταν πήγα εγώ πέρα, ήταν μια ατμόσφαιρα πολύ μολυνασμένη. Δηλαδή, όπως λέει, ανοίγει το καπάκι βίντεο, βγαίνει ο Βόθρος. Έτσι ήταν εκεί πέρα μέσα, ο Βόθρος. Λυπάμαι πάρα πολύ τον κόσμο του ΠΑΟΚ που τρώει τόσο εύκολο παραμύθι. Βγήκανε κάτι μυστήρια ανθρώποι, κάτι οπαδί του ΠΑΟΚ και υποστήριζαν αυτόν τον κύριο από την πρώτη Σοβιετική Ένωση. Για ποιο λόγο ρε φίλε μου καλέσει. Πάω ξύ, ακούω αυτή τη στιγμή. Και να ελάζε ξέ και αριστερά. Δεν υπάρχει προγραμμίες. Αυτή τη στιγμή ο Πάγκο Κότσο μου, αγόρι μου γλυκό, είναι καταχρεωμένος. Είναι 85 εκατομμύρια πατητικό μέσα. Έτσι,
0: είτε... Ναι, εντάξει τώρα αυτά, μην το κάνουμε. Νίκο, δεν μπορούμε χωρίς να έχουμε στοιχεία να λέμε αυτά.
4: Μα στοιχεία και φίλε μου, όταν πήγα στο τέλειο υπέρ τελετών, έδωσε τελετών, ο άνθρωπο του με έδωσε με το χαρτί, το είδα με τα μάτια μου. Πλάκα με κάτι, αγόρι μου γλυκό.
0: Ωραία. Ας τα δουν τότε στον Εραστέχνη, μέτοχοι ξέρω εγώ, να δουν τι θα κάνουν αν υπάρχει τέτοιο θέμα.
4: Ορίστε τι πατέ.
0: Ας τα δουν, λέω, στον Εραστέχνη, μέτοχοι να δουν τι θα κάνουν αν υπάρχει τέτοιο θέμα.
4: Ωραία, πάθα κάνει. Ωραία, πάθα. Σε αγαπώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε αγαπώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, Νίκο, πρέπει να πάμε διάλειμμα και εγώ ευχαριστώ.
4: Να τελειώνουμε πάθα.
0: Ναι, ναι, έλα.
4: Μια πράγμα να πέντε. Από την ώρα που είδανε στα γραφεία του Άλλου στην Αλφα Σήμα Πάου ο Παπαμίκος και η Κοντζάρεβα και αυτός ο κύριος που είναι διορισμένος από την ΠΑΕ Πάου. Καληνύχτα. Άρε που καρά Πάου. Τι κατάντια έχει. Γεια.
0: Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα, πάμε. Πάμε λίγα μηνύματα. Και σε λίγο, αν θέλετε, ξανά ανοίγουμε γραμμές, έτσι, και αν έχετε κάτι να προσθέσετε, να αφαιρέσετε, να πολλαπλασιάσετε, να διαιρέσετε, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, καλημέρες, Πέτρο τον είδαμε, το Θάνο, Θάνος εδώ, καλημέρα. Εγώ αν πιστεύω, εντάξει, Παναγιώτο, το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι λίγο μπέρδεμα. Τώρα πάμε στις προλήψεις πάλι. Κοίταξε, εμένα αν με ρωτήσεις, θα σου πω ότι δεν είμαι προληπτικός. Εντάξει, δεν πιστεύω, αλλά έχω πιάσει τον εαυτό μου κι εγώ να λειτουργεί, ρε παιδί μου, έτσι ασυνείδητα και συνειδητά καμιά φορά, σαν να είναι. Δηλαδή, έχω πει και άλλη φορά, παράδειγμα, κάποτε που είχα τρακάρει, όπως πήγαινα ή ερχόμουν από τη δουλειά, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, από την ώρα εκείνη και μετά, απέφευγα να πάω από το συγκεκριμένο δρόμο. Όταν έπρεπε να πάω στο μαγαζί, ξέρω εγώ, πήγαινα από άλλο δρόμο, από άλλο στενό. Έτσι, ή ξέρω εγώ, όταν ήμασταν μικροί που παίζαμε μπάσκετ στην Αλάνα. Στην Αλάνα, στις μπάσκετες, στις ανοιχτές, ή ποδόσφαιρο στην Αλάνα. Έτσι, και κάναμε αγώνες με άλλες γειτονιές και τα λοιπά. Αν ήταν καμιά μέρα που έπαιζα καλά, ξέρω εγώ, και φορούσα ένα συγκεκριμένο συνδυασμό ρούχων, μετά το προσπαθούσα να τον κρατήσω, έτσι, να βάλω την ίδια βερμούδα, ξέρω εγώ, με το ίδιο μπλουζάκι. Έτσι, αυτό παραπέμπει. Έτσι, αλλά αν με ρωτήσεις, θα σου πω όχι, δεν είμαι. Αλλά υπάρχουν πραγματάκια που γίνονται και δείχνουν ότι κατά βάθος λίγο ή πολύ όλοι μπορεί να είμαστε προληπτικοί. Ποιος δεν έχει πει, ας πούμε, είναι να γίνει κάτι, περιμένουμε μια σοβαρή εξέλιξη, έτσι. Ποιος δεν έχει πει, ξέρω εγώ, στο φίλο του, στη γυναίκα του, οπουδήποτε, άστο, μη το πολυμελετάς, μη το γρουσουζεύεις. Εντάξει, υποσυνείδητα μας έχει κολλήσει, ακόμα και αν λέμε ότι δεν πιστεύουμε. Εντάξει, υπάρχουν διαβαθμίσεις βέβαια. Εγώ αν με ρωτάς, δηλαδή, γενικότερα αν το πάμε, τα θεωρώ ok. Εντάξει, τώρα ειδικά κάποια πράγματα που όλα τα αποδίδουμε σε δυσιδαιμονίες και γρουσουζιές και μάτια και φρύδια και όλα αυτά, όχι, μου φαίνεται ότι είναι έτσι πολύ υπερβολικά και πολύ οικία λόγω κουλτούρας, έτσι, γιατί το έχουμε αυτό. Πάντα ήμασταν λιγότερο των πραγματικών δεδομένων και περισσότερο με τη μοίρα, ξέρω εγώ, την τύχη, τις προφητείες, τα διαβόλια, τα τριβόλια. Και όχι μόνο όταν είναι να αποδώσουμε κάπου κάποια πράγματα, και πολλές φορές και όταν είναι να πάρουμε αποφάσεις για τη ζωή μας, έτσι. Ακόμα και εκεί δηλαδή μπορεί να λειτουργούμε με ένα τέτοιο πρίσμα. Και μετά, ξέρετε, τώρα μην κάνετε, θα το σοβαρέψω και δεν θέλω. Μετά έρχεται και αυτό που είναι πάρα πολύ σοβαρό για μένα και το βλέπουμε παντού, όταν λέμε παντού, και είναι μεγάλη μάστιγα της εποχής, πώς να πω τώρα, είναι δύο έννοιες, ρε παιδί μου, η συσχέτιση και η αιτιότητα. Έτσι, αυτά τα δύο είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά εμείς τα μπλέκουμε. Δηλαδή, ό,τι συσχετίζεται, ό,τι κολλάει, δηλαδή, έγινε αυτό, ξέρω εγώ, αμέσως, να, γι' αυτό το λόγο. Παίρνουμε πράγματα και τα κολλάμε. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις προλήψεις. Να είπε μια κυρία, έπαθε ένα τύχημα μια μέρα και από τότε, ξέρω εγώ. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό. Γιατί είναι και μεγάλη αιτία που είμαστε πολύ των εύκολων συμπερασμάτων και των απλών και των, έτσι, και των αυτόματων και τα λοιπά. Εγώ πιστεύω, επί της ουσίας δηλαδή, ούτε γρουσουζιές υπάρχουν, ούτε κατάρρες, ούτε τίποτα. Τυχαίες στιγμές υπάρχουν, καλές και κακές, ή λάθη, ξέρω εγώ, που είναι συνειδητά ή ασυνείδητα, και τα υπόλοιπα είναι περισσότερο παιχνίδια του μυαλού. Τώρα, αν κάπου στο βάθος μπορεί να υπάρχει κάποιο είδους ενέργεια ή οτιδήποτε, τι να σου πω, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι το βασικό είναι στο μυαλό μας, και είναι ότι είμαστε, ρε παιδί μου, οι περισσότεροι δηλαδή, είμαστε της λογικής, της συναισθηματικής. Έτσι, η συναισθηματική λογική υπερισχύει της κανονικής που λέμε. Έσμα. Ατομάτιο μεταξύ, τώρα που λέγατε πριν, αυτά τα είχα κάπου κρατημένα.
Μεσοποταμία. Από εκεί ήρθε. Αυτό το βρήκαμε γιατί έχει κάτι τοιχογραφίες, έχει κάτι, δεν θυμάμαι τι. Άμα θέλετε ψάξω μετά να τα βρούμε, να τα πούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, με αφορμή την Τρίτη και 13 και με αφορμή και ότι ήταν και το γεγονός το Παρασκευή και 13, έτσι, στο, σαν χθες πλέον. Λοιπόν, έλα, φτάνει με αυτά. Άντε, όχι φτάνει, άμα θέλετε τα συζητάμε, δεν έχω... Ωραία είναι και αυτά. Λοιπόν, για να δω λίγο ένα-δυο μηνύματα ακόμα και να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς για οτιδήποτε.

0: Λοιπόν, για εξωγήνους, πώς δεν έχω, αλήθεια έχω. Και μάλιστα το ένα το είδα και πριν μπω στο στούντιο και το είχα κάνει copy-paste στον εαυτό μου για να τα πούμε αύριο ίσως. Κάτσε να σου πω. Το ένα είναι λίγο έμεσο. Είχαμε τον ονό της τεχνητής νοημοσύνης, ένας τέλος πάντων που θεωρείται από τους νονούς, ο Τζέφρι Χίντον. Να άνοιξα τώρα το κινητό που το κάνει copy-paste. Αυτός είπε ότι προειδοποίησε για την τεχνητή νοημοσύνη ότι δημιουργούμε, λέει, εξωγήινα όντα. Αλλά εντάξει, δεν εννοούσε εξωγήινα, εννοούσε όντα που θα φεύγουν, ρε παιδί μου, από τη λογική τη γήινη, οπότε θα μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Άλλο είναι το ωραίο. Αυτό το έχω κρατημένο, κάτσε να σου το πω και ανοίγω γραμμές. Βγήκε ένα δημοσίευμα από τη New York Post. Τι γνωστή. Του τύπου, ρε παιδί μου, ότι στην Αμερική υπάρχει μία συζήτηση σε εξέλιξη, έτσι πίσω από τις κουρτίνες, ξέρω εγώ, στα σκοτεινά δωμάτια, ότι και καλά συζητάνε για την Κίνα και τη Ρωσία, ότι μπορεί να είναι πιο μπροστά από την Αμερική στο κομμάτι του να κατανοήσει τεχνολογίες προηγμένες, οι οποίες τέλος πάντων δεν θα είναι, ρε παιδί μου, στην λογική την συμβατική, την ανθρώπινη. Κατάλαβες, δηλαδή υπονοούν ότι υπάρχει κάτι άλλο. Και παρακάτω το ίδιο δημοσίευμα της New York, και ανοίγω γραμμές έτσι γιατί μην το απολογήσω παραπάνω, 2310-90-90-90 αν θέλει κανείς ακόμα. Και το ίδιο το δημοσίευμα λέει παρακάτω, μετά από αυτό που σας είπα, ότι οι Κινέζοι με τους Ρώσους έχουν φύγει πιο μπροστά και το φοβούνται αυτό οι Αμερικανοί στην τεχνολογία που είναι τέλος πάντων μη συμβατή, έτσι, μη συμβατική, πώς το έλεγε να δεις, με την ανθρώπινη επιστήμη. Παρακάτω είχε κάτι αναφορές που έχουν γίνει κατά καιρούς στο Κογκρέσο που είχε ανοίξει μια κουβέντα πριν κάνα χρόνο, τα λέγαμε και όλα αυτά. Κάτι πρώην αξιωματούχοι των κυβερνήσεων των Αμερικανικών, ρε παιδί μου, ή των μυστικών υπηρεσιών, τέλος πάντων τι ήταν, που κατέθεσαν εν όρκος κανονικά, έτσι, με όρκο κανονικά στο Κογκρέσο, ότι έχουν υπάρξει κάτι περίεργα προγράμματα που σχετίζονται με την τεχνολογία, το πώς θα κατανοήσουμε την τεχνολογία τη μη ανθρώπινη. Και εκεί είχε πει ότι η Κίνα και η Ρωσία θεωρεί ότι έχει, ρε παιδί μου, στοιχεία, ξέρω εγώ, και καλά, ότι έχουν στην κατοχή τους συντρίμια από συντριβές αγνώστων, ας πούμε, σκαφών, κάτι τέτοιο, και τα έχουν αυτά κρατημένα και τα μελετάνε, ξέρω εγώ, για να μπορέσουν να ξεφύγουν, να ξεκλειδώσουν νέες τεχνολογίες που δεν θα έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες και θα μπορούν να, αύριο μεθαύριο στους πολέμους, ας πούμε, να τους δώσουν το προβάδισμα, κάτι τέτοια πράγματα. Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε 90-90-90 για τα γήινα και τα εξωγήινα. Για τα ποδοσφαιρικά και τα μπασκετικά. Τριγκέρι, φτηνά τη γλίτωσε σήμερα, ούτε του παπά μην το πεις. Λοιπόν, και για ό,τι άλλο θέλετε. Πάμε 90-90-90-54-301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση, παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι.
0: Good morning.
1: Good morning. Τι κάνετε, κύριε Βενανά?
0: Να είμαστε καλά. Πάμε να μπούμε στο στοιχείο μας σιγά σιγά.
1: Άντε να πάμε.
0: Άμα μου πεις ότι και οι εξωγήινοι είναι μασόνοι, θα το κλείσω και θα βάλω αυτόματο να παίζει μουσική.
1: Καλά, δεν το ξέρεις αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Αυτά είναι τα απλά πράγματα.
0: Α, ναι, είναι η αλφαβήτα. Όχι, δεν το. Μου είχε διαφύγει αυτό. Για πείτε.
1: Το πρώτο που μαθαίνεις ότι είναι η πρώτη εξωγήινη είναι μασόνοι.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Παρακάτω. Λοιπόν, τώρα δεν μου λες τώρα τι είδος μασονίας είναι αυτό τώρα η συμφωνία Τραμπ με Πούτιν, με ντίζελ και ιστορίες και αυτά. Η Ρωσία θα πουλάει στην Ευρώπη από μόνη της πετρέλαιο ή θα το δίνει στους Αμερικάνους μέσω του αγωγού, ξέρω εγώ, του διαδρόμου αυτού και θα πουλιέται στην Ευρώπη μέσω των Αμερικάνων.
0: Εφού την ξέρεις την απάντηση, την είπες κιόλας. Τι το ρωτάς?
1: Γιατί όμως αυτό, σε τι αποσκοπεί? Αυτοί που βγαίνουν στους... γιατί λίγο τα μπέρδεψε ο φίλος που μίλησε εκεί για Ισπανία και αυτά, ακροδεξιά και τέτοια, τα μπέρδεψε λίγο. Αυτοί που βγαίνουν στους δρόμους δεν είναι ακροδεξιοί στο Παρίσι, είναι αριστεροί. Στην Βαρκελόνη πάλι είναι αριστεροί για τα ενίκια. Ακροδεξιός δεν έχει

0: βγει για μεταναστευτικό και ιστορίες και τέτοια. Έχουν κάποια πίεση οι αριστεροί της Ευρώπης, αισθάνονται κάποια πίεση και γιατί? Το γαλλικό το μοντέλο του μασονισμού, της μασονίας, έχει πρόβλημα από τη νέα τάξη πραγμάτων. Έχετε πρόβλημα μάλλον, ε. Και εκεί στις χώρες της Benelux, ε, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, όλα τα Γιουσουφάκια εκεί είστε μαζεμένα. Ε, θα το έχετε το πρόβλημα. Για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Και πάμε λίγο στις δυσεδαιμονίες. Θα έχετε πλάκα, μάλλον θα έχουμε πλάκα, ως χριστιανοί να μιλάμε για δυσεδαιμονίες, όταν έχουμε το Γιουσουφάκι της Αιγύπτου, τον Ιωσήφ. Το Ιωσήφ βγαίνει από τον Ιωσήφ, ο οποίος ο πατέρας του Ιακώβ του χάρισε ένα πολύχρωμο χιτώνα. Πολύχρωμο δηλαδή, τι πολύχρωμο? Είχε τα χρώματα της ΛΟΑΚΤΗ κοινότητας, λέω μήπως. Ο οποίος ήταν ονειροκρίτης. Όνειρα, δεν ήταν προφήτης, παρόλο που οι μουσουλμάνοι το χαρακτηρίζουν ως προφήτη και έχουν ολόκληρη παραφιλολογία για την ομορφιά του, ότι ήταν αγγελική, προσέξτε το αυτό. Ήταν ονειροκρίτης, δυσεδαιμονία. Και έχουμε και έναν άλλον από τη Βαβυλώνα, τον Δανίλ. Και εκείνος όνειρα έβλεπε και εξηγούσε.
1: Τα όνειρα είναι δυσεδαιμονίες?
0: Βεβαίως.
1: Είναι σίγουρο αυτό? Άμα ρωτήσουμε τον Φρόιντ τώρα, τον αδερφό Φρόιντ, θα σου πει ότι είναι οι βαθύτερες επιθυμίες του ανθρώπου, ας πούμε, και χωράει από κωδικοποίηση.
0: Ο Φρόιντ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Εβραίος.
1: Ο αδερφός Φρόιντ.
0: Ναι, ο Εβραίος.
1: Ναι. Ναι. Και άλλοι, ρε παιδί μου, τα λένε αυτά. Τα όνειρα δεν είναι. Ότι είναι ουσιαστικά ο κόσμος του υποσυνείδητου, ότι φεύγει από το συνειδητό και πάει πιο κάτω.
0: Η θρησκεία, ναι. Η θρησκεία μας δεν το θεωρεί. Ρώτα όποιο θέλεις.
1: Α, καλά, εντάξει, να πάμε στη θρησκεία τώρα. Εντάξει.
0: Α, μπράβο. Μάγοι, τσαρλατάνοι, καφέδες, αυτά, μέντιουμ, χαρτορίκτες, είναι στο εξώτερον.
1: Μάλιστα. Και πώς το κλείνουμε λοιπόν για να προχωράμε?
0: Ναι, και προφήτης για τους Εβραίους δεν ήταν αυτός που έλεγε όνειρα, εξηγούσε όνειρα. Και πώς γίνεται αυτούς τους δυσεδαίμονες να τους έχουμε αγίους και να τους γιορτάζουμε κιόλας? Εδώ είναι το να τραβάς τις τρίχες της κεφαλής σου, και αν δεν έχεις, κλάφτα χαράλαμπε που λέμε.
1: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλημέρα, ορίστε.
2: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Όπα, γιατί ξεφυσάς, τι έπαθες?
2: Τι να κάνω. Μας ταξίδεψε από Αίγυπτο, Βαβυλώνα, ωραία ήταν. Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι άλλο πιο συμμισιολογικό. Πριν τον αγώνα που ήμουν πολύ ανήσυχος με τον αγώνα με την Καλαμάτα, πίστεψε το.
1: Ναι.
2: Βγάζει ένα βιντεάκι στο Facebook με κάποιον που γράφει προγνωστικά και τον ΠΑΟΚ τον είχε σκορ 1-2. Εντάξει, 1-3, οκ. Okay. Επίσης είχε τον Ολυμπιακό 2-0. Είχε και άλλα. Μπορεί να μην πιάνει ακριβώς τα σκορ, πιάνει αποτελέσματα ο κύριος. Να σου πω ότι βγάζει το ΠΑΟΚ Ρέγκλες, ενδιαφέρεια.
1: Για δες, πες το να το τσεκάρουμε να δούμε.
2: 2-2. 2-2 το δίνει. Εντάξει, τώρα... Κοίτα, είναι πολύ άσχημο μετά από ένα αποτέλεσμα να αρχίζεις πλέον να κοιτιέσαι με τους δικούς, με αυτούς που έχεις στο πλευρό σου και να λες τώρα είναι μαζί μας, είμαστε όλοι εδώ πέρα για ένα σκοπό, τι συμβαίνει. Είναι πολύ περίεργο με το λύση από την αρχή με το καλημέρα, ερωτήσεις, ιστορίες, ανακρίσεις και μετά την πρώτη γκέλα στην ουσία, γιατί με τον Παναθηναϊκό δεν ήταν γκέλα αυτό κάτω στην Αθήνα. Αυτό ήταν γκέλα. Θα μιλάμε για Κώστα Σάο και Ήμπιτς τώρα και κάθαρση και διώξεις όλους και κάνα. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά αν μου επιτρέπεις, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Έτσι, είναι ότι η ομάδα δεν ξέρει τι παίζει. Δηλαδή, εσύ έχεις καταλάβει τι παίζει? Είναι μια ομάδα που δεν έχει την κατοχή συνήθως πλέον στα παιχνίδια, αλλά η άμυνά της είναι τραγική και δεν βγάζει καν κόντρες για να πεις ότι έχει αυτό το παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που μπροστά δημιουργικά δεν φαίνεται να λειτουργεί. Τι είναι αυτό το πράγμα, λέει τώρα, τι είναι, πίσω μπάζει, μπροστά δεν. Ξέρω εγώ, τι έχει καταφέρει, τι προσπαθεί να περάσει, ας πούμε, τελικά.
2: Σου θυμίσω ότι αυτή η ομάδα ξεκίνησε να περάσει η Europa League με μεταγραφή του Νελστόδο και τον Σανταμαριά. Πέτυχε εγώ το μέχρι 45 Αυγούστου. Τρεις φορές άλλαξε η βομή της ομάδας και το ρόστερ της. Τρεις φορές έπρεπε να δουλέψει με νέους παίχτες. Τη μία χωρίς τον Κωνσταντέλια, την άλλη με Χατζηδιάκο και το Γιαννούλη και το ελληνικό του team. Την άλλη με τους δανεικούς που μέχρι 45 Αυγούστου φέρναμε. Και τώρα πρέπει να κάνει ομάδα. Δεν ξέρω. Μεγάλη διακοπή που λέγανε ότι το κενό που τους δόθηκε, εγώ δεν νομίζω ότι αυτά κάνει μόνο προπονητής. Δεν ότι μόνο στην επιφύλη μια εβδομάδα. Αν έγινε έτσι, εντάξει, ξέρω ότι η ομάδα είναι κουρασμένη από την προσπάθεια του μήνυμα πρωτάθλημα της Ευρώπης που απέτυχε, εντάξει, και απ' την άλλη, εγώ δεν μπορώ να βρω ομοιογένεια πώς περιμένουν αυτοί τώρα να κάνουν ένα χωριό εκεί με τέσσερις παίχτες πάρα πολύ καλούς που είναι δανεικοί και του χρόνου δεν ξέρουν και αυτοί που θα είναι. Με παίχτες γυρασμένους που παίζουν ακόμη στον ΠΑΟΚ και μόλις που θέλουν συμβόλαιο και με νέους παίχτες που πρέπει και αυτοί να παίξουν για να δείξουν. Όλο αυτό το τουρλουμπούκι εκεί πέρα, πώς θα γίνει ομάδα. Πώς θα γίνει ομάδα. Τι να σου πω. Και εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει δεκάδα, δεν υπάρχει πλάνο. Έχουν γίνει 15 κινήσεις. Αριστερά έχω πάλι τον Τάισον, τον Καμπαρόν και τον Μπάμπα.
1: Εμένα ξέρεις τι με προβληματίζει περισσότερο, με το Λύση. Λέω ξανά, ο Λύση είναι ο τελευταίος που φταίει. Απλά αν πρέπει να αλλάξει κάτι, είναι το μόνο που μπορεί να αλλάξει, έτσι. Ξεκάθαρα, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι, έχει ονοματεπώνυμο, είναι Ιβάν Σαββίδης, έτσι. Μετά από τόσα χρόνια δηλαδή, όπως λέμε από τη μία ότι έχει προσφέρει, ότι κάποιοι το θεωρούν ευεργέτη κτλ. Και εννοείται, αλλά από την άλλη, ο τρόπος που έχει στήσει έτσι, οργανωτικά το πράγμα δομικά, είναι προβληματικός. Κάθε χρόνο τα ίδια. Αλλά από εκεί και πέρα, τώρα μιλώντας για το Λύση, νομίζω, ρε φίλε, ότι πέρα από το αγωνιστικό που και εγώ θα του έδινα μια πίστοση χρόνου, εντάξει, ακόμα είναι και άπειρος, έτσι, είναι και αρχή, βρήκε πολύ δύσκολες συνθήκες, κολυμπάει στον ωκεανό, τον πετάξανε και κολυμπάει, αλλά δεν με πείθει ότι έχει την προσωπικότητα, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή είναι ένα πράγμα, ένα flat πράγμα, δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτός ο άνθρωπος θα διαχειριστεί μια τόσο δύσκολη ομάδα σε μια τόσο δύσκολη μεταβατική περίοδο που έχει πλέον και εσωστρέφεια.
2: Μη σιγά το νερό της ηλικίας. Γιατί εγώ τον είδα όταν πήγα να του κάνω αλλαγή, να του βάλω μέσα εκεί πέρα ποιον να είναι, σε ευρωπαϊκό αγώνα που δεν έχει να γίνει.
1: Κοίταξε, το νεαρό ναι μεν, αλλά υπάρχουν και νεαροί, ρε παιδί μου, που το λέει η καρδιά τους που είναι κολοπετσωμένοι. Αυτόν το βλέπεις, έχει. Ξέρεις, είναι η παλμή του, ρε παιδί μου, λίγο πάνω από το πριν φτάσει στο όριο να δει το ραδίκι ανάποδα. Δηλαδή είναι ένα flat πράγμα.
2: Μη σιγά η εικόνα.
1: Δεν ξέρω πόσο μπορεί να το διαχειριστεί αυτό τώρα.
2: Ναι. Αλλά σου λέω και την άλλη, όταν πήγα να του βάλουν μέσα παίξω την άνα, δείχνει χαρτάκια, χαρτάκι, λάθος χαρτάκια, σε δύο κινήσεις ευρωπαϊκό αγώνα, σηκώθηκε πάνω και τους έβαλε στη θέση τους. Δεν πιστεύω ότι...
1: Άρα λοιπόν, για να το κλείνουμε, έχει σωτηρία το πράγμα, πίστοση χρόνου και μπορεί να στρώσει ή χλωμό.
2: Το κεφάλι, το ψάχνει μόνο το κεφάλι, Κώστα, δεν είναι θέμα προπονητή.
1: Ναι.
2: Δεν είναι θέμα. Έφερε έναν προπονητή ο οποίος έχει δίπλωμα για αυτοκίνητο και το βάλει να οδηγάει υποβρύχια.
1: Να.
2: Πώς θα γίνει τώρα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Για μπάσκετ έχουμε τίποτα, δεν ασχολούμαστε με μπάσκετ.
2: Θα σου πω κάτι πολύ πιο.
1: Μια κουβέντα για να προχωρήσουμε. Ναι.
2: Να. Δεν ξέρω αν με έχει φτιάξει το Facebook. Οπότε θες να κάνεις και ίσως θέλω αυτό που θα σου πω τώρα. 24 Σεπτεμβρίου έχω δημοσίευμα από αγγλικό site το οποίο λέει ότι ο ΠΑΟΚ πωλείται 400 εκατομμύρια. Δεν ακούγεται τίποτα πουθενά. Και μάλιστα αναφέρει την ημέρα και την ημέρα μιλάει ήδη γίνει συμφωνία. Η Μουγκαφόνα Παοκάρα πότε θα διαψεύσει κάτι, άμα το ισχύει ή όχι.
1: Τώρα, άμα βγαίνει να διαψεύδει οτιδήποτε, τώρα ξέρω εγώ.
2: Όποτε θες, σου στέλνω εγώ να δεις ότι όντως υπάρχει τη δημοψήφια. Δεν σου λέω λεπτομέρειες ποιος και τι ενδιαφέρει. 400 εκατομμύρια προσφορά. Εμένα δεν μου δείχνει ότι θα έχει σκοπό να μείνει στον ΠΑΟΚ.
1: Εγώ, φίλε, δεν μπορώ να φανταστώ από την άλλη, μέσω αυτής της γεωπολιτικής συγκυρίας, πώς θα τον αφήσει τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι θα φύγει. Δηλαδή, ακόμα και αν έχει κουραστεί, ακόμα και αν οτιδήποτε.
2: Τι θες να μου πεις, δηλαδή, ότι αυτοί που τον έχουν εδώ έχουν μόνο αυτόν. Δεν μπορούν να βρουν άλλον.
1: Όχι, εννοώ ότι ο ίδιος, πέρα από το ότι έχει δεθεί και αγαπάει τον ΠΑΟΚ και όλα αυτά, είναι και ασπίδα.
2: Σιγά, συγκινηθήκαμε.
1: Εντάξει, τώρα τον αγαπάει. Τι είναι, δεν το πιστεύεις ότι τον έχει αγαπήσει τον ΠΑΟΚ? Ξένος ήρθε, αλλά τον αγάπησε στην πορεία. Μην το πάρουμε τώρα κι αυτό. Αλλά άλλο σου λέω, ότι καλός ή κακός, είναι και ασπίδα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. Με βάση τα γεωπολιτικά. Έτσι, αν δεν είχε τον ΠΑΟΚ, μπορεί να είχε προβλήματα. Να ήταν σε λίστες κυρώσεων κτλ. Δεν είναι απλό πράγμα από τη στιγμή που έχει περιουσία στην Ευρώπη και επενδύσεις. Δεν είναι απλό πράγμα να πισηκώνομαι και φεύγω εν μέσω αυτής της γεωπολιτικής συγκυρίας. Τέλος πάντων, πρέπει να προχωρήσουμε. Το σκίσαμε. Τα λέμε.
2: Yes.
1: Εντάξει, τα λέμε. Καλημέρα. Λοιπόν, ο επόμενος. Μας έφυγε. Καλά, εντάξει, άστο, γιατί είναι και 59. Καλά, θα ανοίξουμε γραμμές μετά το διάλειμμα. Εντάξει, το σκίσαμε λίγο, συγγνώμη. Πιάσαμε τώρα τον ΠΑΟΚ και ξεχάστηκα. Λοιπόν, θα πάμε διάλειμμα. Γυρίζουμε 54-301 για ό,τι θέλετε. Μετρόπολης 95 και 5. Κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Και αν έχει μείνει κανένα ιστερόγραφο, σε λίγο μπορούμε να ανοίξουμε και πάλι καμία γραμμούλα. Πάμε στο διάλειμμα. Γυρίζουμε. Τσακ, πάτε.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ.
1: Οκ, τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, μπορούμε να το πούμε και ήταν και τραγουδιστής κάποια στιγμή. Βλάση Μπονάτσο βλέπω στους θανάτους να βάλουμε, λες, κανένα τέτοιο, έτσι λίγο κανένα παλιό τέτοιο στυλ, κανένα γαρίφαλε και δεν συμμαζεύεται. Και αυτό γίνεται. Άμα θέλετε τίποτα μου λέτε. Σαν σήμερα το 2004 έφευγε από τη ζωή. Αν μας κάνει, έχει καλός. Αν δεν μας κάνει, βρίσκουμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτό που έλεγα πριν, ο Πέτρος. Τι είναι αυτό, για το μάτι δεν είναι αυτό, μουτζούρα που κάνουμε πίσω από τα αυτή. Μας βάζανε οι γιαγιάδες κάρβουνο, λέει, πίσω από τα αυτή, ναι, για το κακό μάτι. Έχει πολλά, έχει και μερικά πολύ περίεργα που είναι, ας πούμε, εγώ αυτό το ξέρα. Όταν το είδα κάποια στιγμή, κάπου το είδα γραμμένο ψάχνοντας για τέτοια. Και κάπου αμυδρά σαν να το θυμήθηκα, αλλά... Ξέρεις, αν το ήξερα κιόλας, έτσι, αν το ήξερα ήταν πολύ, πολύ βαθιά θα μένω. Έχει πολλά περίεργα τέτοια. Τι άλλο, η γιαγιά μου με έλεγε εμένα το ψαλίδι, λέει, μην τα αφήνεις ανοιχτό το ψαλίδι βράδυ. Έρχονται τα διαβόλια. Έχει πολλά. Λοιπόν, ναι, με αφορμή το 3 και 13 που ήταν μέχρι πριν λίγο. Και τέλος πάντων άνοιξε μια κουβέντα, στείλατε εδώ διάφορα μηνύματα. Τι, ο Διτσιράπης μου λέει από πίσω, μην ανοίγεις ομπρέλα στο σπίτι, σωστό. Και αυτό με το έλεγε η γιαγιά. Κάτσε, έχει την ομπρέλα, έχει το ψαλίδι. Και τα νύχια νομίζω ότι πρέπει να τα κόβουμε βράδυ. Καλά θυμάμαι. Ναι, και καλά, μαύρες γάτες και αυτά είναι τα εύκολα, η αλφαβήτα. Η σκάλα, αν περάσει κάτω από σκάλα ανοιχτή, δεν κάνει, θα πάθεις κάτι. Καλά, καθρέφτες 7 χρόνια γρουσουζιά μα πάσει. Τι άλλο, πείτε κανένα. Το χαλαρώσουμε λίγο τρίτη ώρα τώρα. Ναι, η ομπρέλα. Είναι ομπρέλα γενικά, όμως είναι μαύρη ομπρέλα. Αυτό τώρα δεν το έχω. Είναι... Τι, μπάνιο δεν πρέπει να κάνεις κάθε Παρασκευή. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Μήπως είσαι της νέας τάξης πραγμάτων και μας τα λες για να μην καταναλώνουμε πολύ και για να... Ναι. Μπάνιο, δεν το ξέρω. Καλά, σκόρδα, κρεμμύδια και τέτοια. Αράχνη, άμα είναι. Και τα άλλα, και τα τυχερά. Άμα κάνει η αραχνούλα ιστό, λέει, μην τον καταστρέφεις, είναι γούρι. Σας το έχω, δεν ξέρω αν το έχω πει, πρέπει να το έχω πει μια φορά παλιά. Κάποτε όταν είχα ένα μαγαζί. Τι λες, και χελιδονοφολιά, μπράβο, ναι, και αυτό γούρι είναι. Μου στέλνει μηνύματα ο Γιάννης από το πίσω στούντιο. Κάποτε. Άντε τώρα λίγο πάμε πιο χαλαρά, τρίτη ώρα. Κάποτε που είχα ένα μαγαζί στην Καλαμαριά, είχε μέσα και ειδιδόρων. Και είχα πάει σε κάτι εκθέσεις στην Αθήνα, ρε παιδί μου, εκεί που μαζεύονταν, ξέρεις, οι διάφοροι με τα περίπτερα εκεί για να αγοράζουν τα μαγαζιά. Και είχα βρει ένα που ήταν με Feng Shui. Όχι ότι τα πολύ πιστεύω αυτά, αλλά ρε παιδί μου, έτσι διακοσμητικά, ας πούμε, ωραία ήταν, όμορφα ήταν, ιδιαίτερα ήταν. Έχει και κάποιους που τα πιστεύουν. Είχα πάρει και μερικά τέτοια αντικείμενα να βάλω. Και γνώρισα από την εταιρεία αυτή έναν τύπο, ο οποίος μου έλεγε ότι εγώ, λέει, τα έχω σπουδάσει αυτά, πέρα δηλαδή από το ότι πουλάει αντικείμενα, και αν θες, λέει, τώρα που άμα σου φέρω μερικά πράγματα στο μαγαζί, να κάτσω μια μέρα να πιούμε ένα καφέ, να σου πω τι πρέπει να κάνεις για να πάει το μαγαζί καλά. Εντάξει, με το που το άνοιξα το μαγαζί, ήρθαν τα μνημόνια και το κλείσα. Ναι, τέλος πάντων όμως. Και μέσα σε όλα, λοιπόν, ήρθε στο μαγαζί, άρχισε να κοιτάει εκεί πέρα τις γωνίες δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω, να βγαίνει στο δρόμο να βλέπει τι γίνεται, να κόβει εκεί πέρα την κατάσταση, να μετράει, να κάνει ποιος ξέρει τι έκανε. Και βλέπει έξω από το μαγαζί είχε μια κολόνα της ΔΕΗ. Και μου λέει, αυτή η κολόνα της ΔΕΗ χαλάει το τσι. Πρέπει, λέει, να βρούμε τρόπο να πείσουμε το Δήμο να την κόψει. Κολόνα της ΔΕΗ τώρα, έτσι, που είχε τα καλώδια και η κολόνα με κολόνα πήγαινε. Ναι. Πρέπει, λέει, να βρούμε τρόπο να την κόψουμε. Τέλος πάντων. Του λέει, άσε, δώσε τα αντικείμενα εκεί πέρα που έχουμε συμφωνήσει και άσε τα. Τα λέμε τα υπόλοιπα μια άλλη φορά. Λοιπόν, αυτά, άιντε, φτάνει. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Βαγγέλη. Βαγγέλη μου, δεν πιάσαμε σήμερα. Έχεις δίκιο, είναι πολλά τα θέματα τα σοβαρά και αυτό εδώ με τα... Με αυτούς εδώ πέρα που μαχαίρωσαν τον άλλον. Είναι εντωμεταξύ στη φυλακή, τώρα ανοίγω λίγο τα site. Δύο κατηγορούμενοι, λέει. Ναι, οι δύο κατηγορούμενοι μπήκαν προφυλακιστέ. Ξέρεις τι, να σου πω κάτι τώρα πάλι. Κάθε μέρα τα συζητάμε και να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς. Κάθε περιστατικό έχουμε κάθε μέρα. Το άλλο να πούμε δεν είναι ίδια περίπτωση, αλλά για τα χάπια που πήγε το κοριτσάκι άκλαυτο και βγαίνουν κατηγορίες ότι γίνεται χαμός στα πάρτι, ρε παιδί μου, μόνο σε εκείνο το πάρτι. Πόσα παιδιά είχαν πάρει, ξέρω εγώ, ναρκωτικά. Έτσι, έχει τόσα πράγματα που όλα γυρίζουν γύρω από το ίδιο πράγμα. Γύρω από το ότι έχουμε φτιάξει, ρε παιδί μου, μια κατάσταση, μια ανθρωπότητα, η οποία είναι. Ξέρεις, δεν έχει μείνει τίποτα, δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Αυτό, έτσι, στο πόσο απάνθρωποι έχουμε γίνει ως άνθρωποι σε πολλά επίπεδα, έτσι, άλλος μπορεί να δώσει ναρκωτικά σε παιδάκι να το σκοτώσει, άλλος μπορεί να μαχαιρώσει, άλλος μπορεί οτιδήποτε. Τα είχαμε πιάσει μια άλλη μέρα αυτά. Τώρα μην τα ανοίξω, γιατί μπήκατε και στις γραμμές, να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει κανείς. Είναι πολύ ενδεικτικό και πάρα πολύ γνωστό, βέβαια, οι περισσότεροι το ξέρετε, πιστεύω. Το πείραμα του Μίλγκραμ. Αν θέλετε, κάντε ένα ψαχτήρι να δείτε τι γίνονταν όταν οι άνθρωποι ένιωθαν, όχι ότι έχουν την εξουσία ακριβώς, όταν ένιωθαν ότι η ευθύνη των πράξεών της, των πράξεών τους, ανήκει κάπου αλλού. Είναι αυτό που ήταν, το πώς δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί να γίνει το χειρότερο τέρας αν με κάποιο τρόπο νιώσει ότι δεν είναι υπεύθυνος για τις πράξεις που θα τελέσει. Είναι αυτό με τους μοχλούς, με το ρεύμα, το υποτιθέμενο. Α, πώς, ένα λεπτάκι μέσα και πάμε γραμμές. Όχι με λεπτομέρειες. Κάνανε ένα πείραμα. Είχαν βάλει μια αγγελία, θυμάμαι. Και όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνεί. Έτσι, έρχομαι και στις γραμμές σε ένα λεπτάκι. Κάναν μια μελέτη, ας πούμε, υποτίθεται. Βάλαν μια αγγελία για μια μελέτη που θα μετρούσαν κάποια πράγματα για το πώς επιδρά στην μάθηση, αν θυμάμαι καλά, η τιμωρία. Το πώς, ας πούμε, όταν ο δάσκαλος τιμωρεί το παιδί ή οποιοδήποτε, έτσι, πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Και είπανε σε αυτούς που ενδιαφέρθηκαν να συμμετάσχουν ότι υπήρχαν δύο ρόλοι, ρε παιδί μου, θα έπρεπε να πάρουν ή το ρόλο του δασκάλου ή το ρόλο του μαθητή. Δεν ήταν βέβαια δάσκαλος και μαθητής τύπου σχολείο, ήταν ότι οι μαθητές έπρεπε να αποστηθήσουν κάποιες λέξεις και κάπως συνδυάζονταν αυτές οι λέξεις, πήγαινε η μία με την άλλη, μπορούσαν να γίνουν ζευγάρια, κάτι τους είχαν βάλει να αποστηθήσουν ένα συνδυασμό λέξεων. Και τα άλλα τα άτομα που ήταν οι δάσκαλοι, όταν θα ρωτούσαν λέξεις και θα έπαιρναν λάθος απάντηση, θα ανέβαζαν, ξέρω εγώ, ένα μοχλό από μια γεννήτρια που είχε ρεύμα. Εν τω μεταξύ, οι άλλοι ήταν καλωδιωμένοι, έτσι. Αν ανέβαζε το μοχλό, περνούσε το ρεύμα στο σώμα τους. Λοιπόν, και αν έπαιρναν δεύτερη λάθος απάντηση, θα ανέβαζαν λίγο περισσότερο τα βολτ. Τρίτη λάθος απάντηση, περισσότερο, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, οι μαθητές ήταν μιλημένοι, έτσι, ηθοποιοί ήταν, δεν υπήρχε ρεύμα κανονικά, αλλά ήταν μιλημένοι να κάνουν ότι όταν ανεβάζει ο άλλος το μοχλό, ρε παιδί μου, ότι παθαίνουν ηλεκτροσοκ. Λοιπόν, και ξεκινάει το πείραμα. Και τέλος πάντων, να μην το πολυλογήσω, δίνανε λάθος απαντήσεις αυτοί. Και οι άλλοι που ήταν, υποτίθεται, οι ίδιοι, έτσι, απλά είχαν χωριστεί. Ήταν ο Κώστας και ο Μάκης, απλά είχαν χωριστεί σε ομάδες, έτσι. Και ο Κώστας τώρα που έπαιρνε τη λάθος απάντηση από το Μάκη, ανέβαζε τα βολτ. Στην αρχή, ξέρεις, ήταν τσίμπημα, δεν ήταν τίποτα, υποτίθεται. Μετά, στη δεύτερη απάντηση, τη λάθος, ανέβαζε περισσότερο τα βολτ. Τρίτη απάντηση, περισσότερο. Φτάναν αυτοί να χτυπιούνται σαν τα ψάρια, ξέρεις, να έχουν μια εικόνα ότι κινδυνεύουν και να πεθάνουν από την ηλεκτροπληξία. Και τελικά, κάποια στιγμή, κάποιοι σάλταραν, λένε δεν πάει άλλο μέχρι εδώ. Τους είπαν υπεύθυνοι του πειράματος ότι είναι όλα μελετημένα, μην το χαλάσεις. Πρέπει να συνεχίσεις, ξέρω εγώ, γιατί πρέπει να δούμε λίγο κάποια πράγματα. Μη φοβάσαι, είναι όλα υπό έλεγχο. Εν τω μεταξύ, οι άλλοι, υποτίθεται, τους παίρνουν σε το ρεύμα με πολλά βολτ, έτσι, και ήταν στα όρια του να φύγουν από τη ζωή και καλά. Δεν υπήρχε ρεύμα, ξαναλέω. Έτσι όμως ήξεραν αυτοί που ανεβάζαν το μοχλό ότι υπήρχε. Και τέλος πάντων, ποιο ήταν τώρα το τέτοιο, και πάμε γραμμές. Δεν θυμάμαι τα ποσοστά τώρα. Λοιπόν, ενώ είχε φτάσει η κατάσταση, κάποιοι να έχουν δώσει αρκετές λάθος απαντήσεις και να είναι ότι άμα ανέβει ο μοχλός λίγο παραπάνω, πάει, ρε παιδί μου, θα μας μείνουν στα χέρια. Λοιπόν, οι άλλοι που ανέβαζαν τους μοχλούς το έκαναν. Και γιατί? Γιατί ένιωθαν ότι δεν εκτελούν εντολές. Μάλλον όχι, ανάποδα. Γιατί ένιωθαν ότι εκτελούν εντολές, ότι δεν είναι δική τους η πράξη. Δηλαδή ένιωθαν ότι η ευθύνη δεν βαραίνει τους ίδιους και βαραίνει αυτούς που έδιναν την εντολή. Και κάποια στιγμή, λέει, οι υποτιθέμενοι, ας πούμε, αυτοί του πειράματος, οι υπεύθυνοι, βγήκαν από την αίθουσα. Αλλά δώσαν εντολή ότι θα συνεχίσετε και θα ανεβάζετε όλο και παραπάνω τα βολτ. Για να δούνε τι θα γίνει, αν μείνουν μόνοι τους, ρε παιδί μου, ο Κώστας με τον Μάκη, ξέρω εγώ. Θα συνεχίσουν να ανεβάζουν τα βολτ τώρα που φύγαν οι υπεύθυνοι του πειράματος, ή θα κάνουν λίγο τα στραβά μάτια? Και όντως, οι περισσότεροι συνέχιζαν. Και αυτό που σας λέω τώρα μπορεί να είναι το πιο γνωστό πείραμα, αλλά έχουν γίνει και άλλα παρόμοια που δείχνουν αυτό το πράγμα. Ότι όταν υπάρχει από πάνω μια εξουσία που σου λέει κάνε αυτό γιατί πρέπει, αυτό το αυτό, ακόμα και αν είναι επιβλαβές για τον συνάνθρωπο, μπορεί να γίνεται πρόθυμα επειδή ακριβώς νιώθεις ότι δεν είναι δική σου η ευθύνη, παρότι που είναι δική σου η πράξη. Αυτό. Με αφορμή το πώς έχουμε γίνει σαν άνθρωποι, τώρα το είπα, με το μήνυμα που ήταν άσχετο για άλλο θέμα επικαιρότητας. Λοιπόν, πάμε, ανοίγουμε γραμμές. Συγγνώμη, σας καθυστέρησα. Λοιπόν, 23 10 90 90 90, 9.55 κενό το μήνυμα, 54 301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση, αν θέλετε κάτι άλλο, στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, κατάλαβες, οπότε είναι το πόσο υπακούμε σε κάποια, ας πούμε, πρέπει που μας επιβάλλει το σύστημα, και καλά να το πω έτσι, όταν νιώθουμε ότι την ευθύνη για αυτά τα, αυτά που θα κάνουμε, τέλος πάντων, έτσι, σαν πράξη, σαν οτιδήποτε, ότι δεν είναι δική μας, ότι είναι του συστήματος που μας τα επιβάλλει. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλώς το να.
1: Κάνεις τα γορίνα, καλά.
0: Καλά, καλά, Τζόρτζ, καλά, εσύ.
1: Λοιπόν, θα πω δύο λογάκια, λοιπόν, για την ομάδα μας.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάω από τα αποδυτήρια, Κώστα. Έχει ο ΠΑΟΚ αποδυτήρια? Έχει. Τι είδους αποδυτήρια όμως έχει? Ο αγώνας ξεκινάει από τα αποδυτήρια και μπαίνει στο τερέν να παίξει. Έτσι. Και φτάνω τώρα σε ένα σημείο να πω ότι αυτό που άκουσα, ότι ο Λύση είπε στον Τάισον ότι θα τον αλλάξει. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει.
0: Ναι, έχω, και αντέδρασε ο Τάισον, ας πούμε, υποτίθεται.
1: Και αντέδρασε, λοιπόν, ο Τάισον.
0: Ο Τάισον έκανε πάντως ανάρτηση, ενημερώνω και συνεχίζεις, ότι αν ποτέ έφτανα εγώ να είμαι πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, μόνος μου θα τα έπαιρνα τα μπουγαλάκια μου να φύγω. Το διέψευσε, δηλαδή. Ελ.
1: Τέλος πάντων, εγώ μιλάω για αυτό που άκουσα. Και επειδή ο Τάισον, μόνο που δεν τον έδινε, ας πούμε, που του είπα αυτό το πράγμα, και αφού είδε ο Λύση ότι δεν μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και να τον κάνει αλλαγή, του είπε καλά, έμπα και συνέχισε να παίζεις. Αυτό το πράγμα είναι ένα μειονέκτημα ως τον ποδοσφαιριστή, και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές ακούνε αυτό το πράγμα και δεν ξέρω με τι συμβαίνει τώρα μέσα στα αποδυτήρια. Έτσι, ο Λύση, βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποια εμπειρία. Για μένα είναι ακόμα άπειρος, τέλος πάντων, για να κρατήσει τους παίχτες. 20 είναι, 25 είναι, 30 είναι. Να βάλει, δηλαδή, τα δικά του θέματα και να τους πει, παιδιά, εγώ αυτός είμαι και αυτό θέλω. Το έχουν καταλάβει, λοιπόν, οι παίχτες, και φοβάμαι μήπως κάνουν, μήπως διασπαστεί η ομάδα. Μήπως γίνει η κλίκα που λένε, και δεν ξέρω μετά από αυτό τι συμβαίνει. Μήπως βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή?
0: Τι να σου πω, δεν μπορώ να ξέρω. Ναι, να ακούω κι εγώ διάφορα απλά.
1: Να πω κάτι, Κώστα. Μήπως οι ίδιοι οι παίκτες, αυτοί οι ορισμένοι, κάνουν και την ομάδα που θα μπει στο γήπεδο να παίξει? Διαλέγουν τους ποδοσφαιριστές, δηλαδή ποιοι θα παίξουν και ποιοι δεν θα παίξουν? Δηλαδή, εμένα με προβληματίζει πολύ αυτό το πράγμα, το πώς.
0: Καλά, τώρα από πάνω υπάρχουν αιμάτος, υπάρχουν Βιερίνια. Τώρα και εσύ, εντάξει, μην, ό,τι λέγεται, μην τα ακούς και το παίρνεις μετρητή.
1: Κοίταξε.
0: Κάποια πράγματα είναι και υπερβολές τώρα, ξεκάθαρα.
1: Εγώ λέω τη γνώμη μου βάσει αυτό που ακούω. Έτσι. Δεν είμαι σίγουρος 100% ότι αυτό συμβαίνει. Σκέψεις κάνω. Γιατί η ομάδα είναι δυνατόν τώρα να. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Όσο για τις δυσαιδαιμονίες που λέμε, Κώστα, τις δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι μόνοι μας, και νομίζω ότι φταίει το περιβάλλον μας, ή το οικογενειακό ή το φιλικό περιβάλλον, που ακούγοντας διάφορα αρχίζουμε και πιστεύουμε στη δυσαιδαιμονία.
0: Εσύ δεν είσαι δηλαδή προληπτικός τώρα με αυτά που λες? Θεωρείς τον εαυτό σου ότι δεν είναι προληπτικός με αυτά που λες?
1: Δεν είμαι προληπτικός, όχι.
0: Α, μάλιστα. Δεν πιστεύεις δηλαδή σε μάτια και σε κακές μοίρες και σε τέτοια?
1: Όχι, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή η θρησκεία το δέχεται το μάτι, είμαι ένα 60-40. Να το πιστέψω.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί και η ίδια η θρησκεία το πιστεύει το μάτι. Και αφού υπάρχει το καλό και το κακό, όλα μπορεί να είναι αληθινά, ας πούμε.
0: Αλλά τώρα ότι μαύρη γάτα, άμα δεις και τέτοια και σπάσει ο καθρέφτης και αυτά, δεν τα πιστεύεις?
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Το μάτι το πιστεύω, σου είπα, άντε 70-30.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Ξημέρωμα, Κώστα μου, σε όλους.
0: Καλό ξημέρωμα για το μάτι. Έρχομαι στον επόμενο. Το έχουμε πει και άλλη φορά παλαιότερα. Υπάρχουν στην επιστήμη, υπάρχει ένα φαινόμενο που λέγεται. Όλο το ξεχνάω αυτό και το έχουμε πει δύο φορές τουλάχιστον μέσα στα χρόνια. Κάπως λέγεται εξώθηση όρασης, κάπως έτσι γάμο το. Νομίζω έτσι πρέπει να λέγεται, εξώθηση όρασης. Και λένε κάποιοι επιστήμονες που το έχουν μελετήσει ότι με κάποιο τρόπο ένα έντονο βλέμμα κάποιων ανθρώπων ίσως κάπου μπορεί να επηρεάσει κάποιους άλλους ανθρώπους. Κάτι γίνεται με τις ακτίνες φωτός, κάτι γίνεται τώρα που δεν το θυμάμαι πώς εξηγείται. Άρα μπορεί να έχει μία βάση κάπου στο βάθος, έτσι, αλλά καμία σχέση με αυτά που μας λέγανε οι μαμάδες, οι γιαγιάδες κτλ. Παρακαλώ, ναι, ορίστε.
2: Καλά, Κώστα μου.
0: Ναι, καλώς τα παιδιά.
2: Τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά.
2: Λίφ, τεχνητή νοημοσύνη.
0: Για πες.
2: Μια κακή εμφάνιση ακόμη. Εγώ περίμενα ότι θα χάσουμε σήμερα, γιατί αυτή είναι σκληρή ομάδα.
0: Ναι. Αυτή τι θεωρείτε τώρα σαν φαβορή, επειδή εγώ δεν, τουλάχιστον δεν το ξέρω. Δηλαδή θεωρείται από τα φαβορή για το EuroCup παράδειγμα, είναι πιο κάτω βαθμίδα?
2: Πιο κάτω είναι.
0: Πιο κάτω, πιο κάτω. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή θεωρητικά είναι ανώτερος.
2: Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι μαζί με την τουρκική, τα δύο φαβορή είναι για την πρωτιά. Αλλά σήμερα έδειξε ο ΠΑΟΚ ότι δεν είναι για την πρωτιά. Είναι γιατί να περάσει στην επόμενη φάση, ας πούμε. Αλλά ήρθε μια ήττα. Από αυτή την ήττα εγώ σήμερα μπορώ να βάλω και θετικά, ας πούμε, εις ήττας. Σίγουρα θα τα ταρακουνηθούν όλοι, εντάξει. Από αύριο θα υπάρξουν συζητήσεις εσωτερικές ότι θα πρέπει άρδιν όλοι να συγκεντρωθούν, γιατί ξαφνικά δεν γίνεται να ξεχάσαν τον μπάσκετ σε όλα τα φιλικά, ας πούμε, και στα Super Cup, τους αγώνες με τους Αθηναίους κάτω, να κάνει και γαμό τις ματσάρες όλοι ξαφνικά να ξεχάσαν τον μπάσκετ. Εντάξει, θα πρέπει λίγο να και στον τριγκέρι κάποιος να με τον τρόπο του να τον ζωρίσει, να πει ότι ξεχάτε. Είμαστε ΠΑΟΚ, πάμε για στόχους, ας πούμε. Σίγουρα θα θέλει.
0: Βγάζει μια εικόνα παρετημένου, ρε παιδί μου, στον πάγκο. Δηλαδή, εγώ το θυμάμαι σε άλλες καταστάσεις να βγαίνει από τα ρούχα του να είναι. Εδώ το βλέπεις, μιλάει στους παίκτες, λες και λέει, τι να τους πω τώρα, έτσι πως είναι αυτοί, κουτουλάνε μεταξύ τους, ό,τι και να τους πω χειρότερα θα τα κάνω. Θα τους αγχώσω. Και το βλέπεις ήρεμο, έτσι με διάλογο με αυτά. Δηλαδή, έναν άλλον άνθρωπο από αυτόν που ξέραμε.
2: Για σήμερα, επειδή δεν θυμάμαι την εικόνα του, να σου πω την αλήθεια, αλλά γενικότερα σε όλα τα παιχνίδια ρίχνει και πολύ μπινελίκη. Και πολύ μπινελίκη πρέπει και τις προπονήσεις, όπως ξέρει.
0: Να.
2: Δηλαδή τους γκαζώνει
0: άσχημα. Α, το κάνει, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή οι προπονήσεις είναι πολύ σκληρές. Δεν χαρίζεται, ας πούμε. Είναι, πιστεύω, και αυτό που λέει και ο Λουτσέσκο, δεν υπάρχει mentality. Δηλαδή βλέπεις παίκτες αγχωμένους, παίκτες που δεν πιστεύουν στον εαυτό τους. Δηλαδή παίκτες σίγουρα που είναι και από τραυματισμό. Δηλαδή στο 4 ακόμη υποφέρουν. Ο Γκρέι θέλει χρόνο, ο Κουγκάς θέλει χρόνο, οι άνθρωποι ακόμη πονάνε. Λοιπόν, εκεί δεν μας έκατσε, εκεί ήμασταν και άτυχοι. Σίγουρα δεν έχουμε, το είπα και εγώ κι άλλη φορά, ας πούμε, στους Έλληνες έχουμε ένα κενό. Δεν έχουμε καλούς Έλληνες. Είναι λίγα τα εργαλεία μας στα ελληνικά. Εκεί πονάμε. Αλλά σίγουρα θα φούνε και παίχτες. Σίγουρα δηλαδή η ομάδα θα μετασχηματιστεί. Ο ΠΑΟΚ είναι ήδη στην αγορά. Θα φούνε παίχτες για ενίσχυση. Δεν θα το αφήσετε δηλαδή το σενάριο EuroCup έτσι ο ΠΑΟΚ. Θα αντιδράσει. Και θα αντιδράσει, ας πούμε, και το Δεκέμβρη και ίσως και τώρα αν προλάβει.
0: Νομίζω αυτό το πεντάλτο του Χάτζινς σήμερα δείχνει ότι μάλλον ο συγκεκριμένος τουλάχιστον.
2: Εγώ ακούω και για παιχτή έκπληξη ότι θα φύγει. Δεν θέλω να πω.
0: Ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν, σίγουρα τουλάχιστον δύο αλλαγές τις έχουμε. Okay. Δεν χάθηκε τίποτα, παιδιά. Θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Σκοπός είναι μέχρι τα Χριστούγεννα να ομογενοποιηθεί η ομάδα. Δεν είναι εύκολο όσοι ξένοι μεταξύ τους ξαφνικά να γίνουν ομάδα. Εγώ πιστεύω στον Τρικελό. Δηλαδή, όλοι αυτοί που λένε ότι δεν ξέρουν από μπάσκετ απλά. Ότι ο άνθρωπος δηλαδή είναι μέτρης των αυτής της ομάδας. Έγινε και να δεν μαθαίνει την ομάδα να παίζει άμυνα. Αντιθέτως, θεωρείται ο Ιταλός που στην άμυνα είναι Σέρβος. Έτσι το έλεγαν στη Σερβία. Λοιπόν, στην Παρτιζάν που ήταν.
0: Πώς έκανε τέτοιο ρόστερο όμως, άμα είναι τόσο πολύ της άμυνας, ρε παιδάκι μου.
2: Είδε πράγματα σε παίκτες που δεν του βγαίνουν μέχρι στιγμή. Δηλαδή, εντάξει, πρώτη φορά είναι. Εγώ θα πω ένα παράδειγμα. Όταν ξεκινήσαμε το 24 την ομάδα με τον Κανσελιέρη, τέτοια εποχή θυμάσαι που λέγαμε ρε, εσύ θα πέσει. Αυτή η ομάδα θα πέσει. Αυτή η ομάδα έπιασε Δεκέμβρη μετά τα Χριστούγεννα, πετούσε. Έφτασε τελικό. Είναι ο αθλητισμός περίεργος. Όταν οι ομάδες είναι καινούργιες, είναι περίεργος. Ο αθλητισμός έχει δηλαδή πολλές εκφάνσεις. Εγώ θέλω να δώσω χρόνο. Εγώ απολαμβάνω αυτό που γίνεται στο μπάσκετ. Θα δώσουμε χρόνο. Σε ένα μήνα από τώρα μπορεί και
0: μετά. Καλά, και άμα μια χρονιά βγει μεταβατική, ας πούμε, δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα. Εντάξει, τόσα χρόνια περιμένει.
2: Σίγουρα και αυτό, αλλά ο μεγάλος έχει θέσει στόχους για φέτος. Αγωνιστικούς. Δηλαδή δεν θα το αφήσει έτσι. Και όταν έχει βγει και στην αγορά ότι υπάρχουν ήδη διαθέσιμα κάποια πολλά εκατομμύρια για ενίσχυση. Εντάξει. Και αυτό λέει πολλά. Δείχνει δηλαδή τις διαθέσεις της διοίκησης.
0: Ωραία.
2: Αλλά εγώ εμπιστοσύνη τον Ιταλό τον έχω. Okay. Δεν αγχώνομαι για την ώρα. Είναι μια ήττα, ταρακούνημα με χρήσιμα συμπεράσματα. Να πω και κάποια πράγματα για AI.
0: Πες, να προλάβουμε όμως, πήγαν 5 λεπτό εσύ. Λίγο μπορούμε στα πεταχτάκια να τα πούμε αύριο τα περισσότερα.
2: Επειδή είναι σημαντικό, ήθελα να κάνω μια σύγκριση. Επειδή φάγαμε μια άνεση για το καλώδιο και υπάρχουν και εκφοβισμοί στα ποιοτική από μεγάλες τους εσωτερικές, ήθελα να κάνω, έχω κάνει μια έρευνα σχετικά με το στρατιωτικό επίπεδο AI που είναι η Τουρκία. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που ήθελα να πω. Ας τα πω αύριο.
0: Άντε, καλύτερα για να πάρουμε και άλλους 2 που έχω κρατημένους να βγούμε ακριβώς. Έτσι,
2: είναι πολλά που θέλω αυτά.
0: Άντε, ωραία. Αύριο, εδώ είμαστε.
2: Αύριο
0: τα λέμε. Τα λέμε, καλημέρα. Παρακαλώ, ναι. Γεια σου, καλημέρα.
3: Τι κάνεις, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
3: Λοιπόν, έχουμε μιλήσει και παλιά. Αν και δεν είναι η ειδικότητά μου αυτή, αλλά την έχω τελειώσει αυτή την ειδικότητα.
0: Ναι.
3: Εγώ πήρα τηλέφωνο και τις ακούω πάντα, όταν μπορώ, παράδειγμα. Θεολόγος είμαι, απτά γενόρος. Λοιπόν, λαϊκός, παντρεμένος, αλουμινάς είμαι. Για να πω και το επάγγελμα.
0: Ναι, σε θυμήθηκα, μα μου το έχει ξαναπεί. Ναι.
3: Μπράβο, λοιπόν.
0: Θυμήθηκα,
3: μπράβο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, για να σε βοηθήσω σε κάτι, το φωτός, λες, οι γιατροί, οι επιστήμοι επί το φωτός βγάζουν κάποια ενέργεια. Λοιπόν, να τα ακούσουν και οι ακροατές, γιατί είναι μεγάλη βοήθεια αυτό που θα πω.
0: Για το μάτι τώρα λέμε. Για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι.
3: Ναι, ωραία. Για το μάτι, ναι, για το μάτι. Λοιπόν, ακούστε τι θα σας πω. Εγώ έχω κάνει μάθημα, είμαι 45 χρονών. Εγώ έχω κάνει με έναν φίλο του Αγίου Παϊσίου θεολογία 6 χρόνια. Στα Γενώρος, δια του τηλεφώνου ή από εκεί, παράδειγμα από τα Γενώρος. Και έκανα κάποια άσκηση, αυτό που έπρεπε να θα μπορέσω να μάθω μέσα από αυτό που με δώσαν την ειδικότητα, να μπορέσω να εκπαιδευτώ περί των κακών δαιμόνων ή των αοράτων δαιμόνων, των καλών και των κακών λόγων. Λοιπόν, ακούστε ιστορία τώρα αυτό που θα πω και είναι αληθές και δεν είναι ψευδές. Γιατί έχω μιλήσει με γιατρούς, έχω περάσει κουφώματα σε πολλά νοσοκομεία, έχω μιλήσει με πολλούς γιατρούς, κάποιοι πιστεύουν, κάποιοι δεν πιστεύουν, όλα καλά, λήξαν το θέμα. Η επιστήμη πάντως πιστεύει σε μια θεϊκή δύναμη του Κυρίου μας, που λέγεται Θεός και Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, πάω παρακάτω. Υπάρχει μια γυναίκα. Φοράει ένα ματάκι πάνω της. Με ένα ματάκι αυτή τη χάντρα που λέμε. Με βρίσκει ο γιατρός, μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, δεν έχει τίποτα, λέει, την έχω, λέει, 10 μέρες στο νοσοκομείο, την έχω κάνει κλείο και φτερό και δεν μπορώ να τη βρω, λέει, τίποτα, με λέει. Τις έχουν πει, λέει, σε ένα στο Αγενόλος. Τι έχεις μάθει, λέει, για αυτό το αντικείμενο. Και λέω, με χωρίς να την προσβάλλεις, λέω, προσπάθησε, λέω, θα της πεις μήπως πρέπει να βγάλεις αυτό το αντικείμενο από πάνω. Γιατί ο Άγιος Παΐσιος είχε κάποιες ιστορίες με κάποιες χάντρες και με ματάκια, αυτά που με μάθανε εμένα. Τέλος πάντων, μου λένε να συγχωρήσω την κυρία αυτή. Τι να με την γνωρίσεις, λέω, αν και εγώ καημένος αλουμινάς όλη μέρα τυρανιέμαι με τα κουφώματα, άντε λέω που με δώσαν το χάρισμα αυτό, λέω να το κάνω, λέω. Μου λέει, να, μου λέει, κύριε Σωτή, και έτσι αλλιώς από εδώ από εκεί. Λέω, να σε πω κάτι ευλογημένη μου, μου λέει, παρακαλώ. Λέω, ρε, βγάλει εσύ, λέω, αυτό, λέω, που με το είπε εμένα ο φίλος του Αγίου Παϊσίου από πάνω σου, λέω. Είχε μια χάντρα, ματάκι, και εμένα μου είχαν πει ότι μέσα σε αυτή τη χάντρα, λέει, με το ματάκι, περιέχει σάλιο και τριχαλόγου. Θα σου πω και το μάθημα που έκανα, είναι το Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος, παθή μάθημα αυτό, είναι τα καλά και τα κακά ηχαωμόρια που βγάζει η ψυχή μας. Είτε το βγάζει η ψυχή μας, είτε κάποιες φορές κάποιοι άνθρωποι, για να μπορέσουν να δηλητηριάσουν αυτό που έχουν μέσα στην ψυχή, προσπαθούν να το κάνουν υλικό. Είτε λέγεται ματάκι, παράδειγμα, είτε μπορεί να λέγεται πέταλο, αλλά συνήθως τα ματάκια μπορούσαν να κάνουν κάτι για να μπορέσουν να το πάρει ο άνθρωπος σαν κόσμημα. Δηλαδή βάζανε το ματάκι πάνω τους, προσφέρανε αυτή μια τρίχα από το άλογο, προσφέρανε και ένα σάλιο από το άλογο, το κακομελετούσανε που λέγανε οι γονείς μας, θεολογικά λέγεται και αυτό κακομελέτηση, δηλαδή κακοψυχία υπέρ του πλησίων μας, και κοιτούσαν να το προσφέρανε με τρόπο, του δώσανε και ένα λοβολό 2-3, 5-10 ευρώ, πόσο κάνανε αυτό το κόσμημα. Ο καημένος ο κόσμος όμως έπαιρνε και το φορούσε. Αυτό ήταν δηλητηριώδης για τον άνθρωπο. Είχε κακοευχές πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Και έτσι η γυναίκα αυτήν, όταν ήρθε μπροστά μου που την γνώρισε ο γιατρός και λέει, δεν μπορώ να βγάλω, λέει, άκρη, λύση. Λέει, είσαι θεολόγος, λέει, από τον Άγιο Παΐσιο, λέει, ξέρω, λέει, τι έχει κάνει, λέει, ο Άγιος Παΐσιος, είδαμε και το έργο, λέει, στο Μέγκα.
0: Ναι, άρα για να πάμε και στο διατάφτα λίγο για να προλάβουμε και ένα τελευταίο που πρέπει.
3: Τέλος πάντων, όταν τη έβγαλα, λέω, μπορείς να βγάλεις αυτό το φυλακτό από πάνω σου, λέω. Ετάχτηκε η μάνα της και μου λέει, Σωτήρη, λέει, της είπα και εγώ, λέει, κάποτε να το βγάλει. Όταν τη έβγαλε το αυτό από πάνω της, δεν θα σας πω εγώ το τι παρενέργειες είχα, θα σας πω μονάχα αυτό. Αυτό ήταν ευλογημένο και για μένα και για την κυρία, έτσι, και για όλο το σπίτι. Πάντως, στα καλά καθούμενα, εγώ, σαν να με ρίχνανε με νερό με λάστιχο, βγάζανε δάκρυα τα μάτια μου, και αυτινή στο σπίτι υδρώνανε και τα ντουβάρια. Και τι μου είχαν πει εμένα, γιατί το αντικείμενο αυτό, λέει, δεν θα το πετάξει τον κάδο, λέει, κάπου αλλού, λέει, μπας και το πάρει κάποιος άλλος, γιατί ήταν κακομελετημένο, που λέμε εμείς οι λαϊκοί.
0: Μάλιστα. Πρέπει πριν να προχωρήσουμε, μιλάμε 5,5 λεπτά, που θα μας κυνηγήσουν, ναι.
3: Για να το καταλάβει ο κόσμος όμως.
0: Ναι, οκ, okay. Γι' αυτό σ' άφησα. Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρος πολύ, επειδή είσαι πολύ καλός άνθρωπος, βοηθάς την κοινωνία, γιατί και μόνο που άκουσε σε μένα τον Ανάξιο, είναι μεγάλη ευλογία του Θεού, Κωνσταντίνε.
0: Εγώ άξιος. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
3: Να είστε καλά.
0: Γεια, καλημέρα. Κόσμος. Καλημέρα. Έλα, φίλε, και εσύ για να πάμε διάλειμμα. Καλημέρα, ναι. Παρακαλώ.
4: Παρακαλείς.
0: Παρακαλώ. 100%. Όπα. Είπα και εγώ θα γλιτώσουμε μια μέρα. Για πες.
4: Τι λέτε που θα γλιτώσεις, είναι δυνατόν.
0: Έλα, πάμε.
4: Τι λέτε. Τι να πω, όλα καλά. Εσύ τι λέει, Σαράκη.
0: Καλά, να στο σπίτι, όλοι καλά.
4: Τι έγινε, τι έχουμε, τι κάνουμε. Λοιπόν, καταρχήν, ξέρεις, ο κύριος Γιώργος και ο κύριος Σταύρος θα μας λένε τι ώρα θα βγαίνουν για να βγαίνω κι εγώ καπάκι, γιατί εκεί κολλάω, σε εκείνη την παρέα. Μ' αρέσει αυτή η παρέα.
0: Ναι.
4: Γιατί μετά χάνομαι, μπερδεύομαι τώρα. Τώρα ξεφύγαμε τελείως. Να πω πάντως στον φίλο εκεί που είπε κάτι για τον Τριαντόπουλο που είπε. Κάτι για τον Τριαντόπουλο που είπε, δεν το κατάλαβα καλά. Είπε ότι θα πάει ξανά σε ειδικό δικαστήριο, κάτι δεν κατάλαβα. Είπε ότι θα ξανά. Δεν κατάλαβα τι είπε.
0: Είπε ότι δεν θα το δικάσουν και εγώ του είπα δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι αν θα πάει για πλημέλημα ή για κακούργημα και πάει για. Έτσι δεν είναι. Νομίζω αυτό είπε, δηλαδή κάτι τέτοιο θυμάμαι.
4: Για πλημέλημα πάει, αλλά έτσι,
0: ναι, γι' αυτό.
4: Το δικαστήριο θα γίνει άμεσα. Δηλαδή να. Τον άλλο μήνα πρέπει να ξεκινήσουν να βγουν οι δικαστές, να ορίσουν ημερομηνία.
0: Όχι, ψέματα για τον Καραμαλή το είπα αυτό. Και είπα εγώ ότι αν το θέμα δεν είναι θα δικαστεί, αλλά πάει για πλημέλημα, ρε παιδί μου.
4: Ναι, άλλο.
0: Για Τριαντόπουλο δεν θυμάμαι τώρα πώς το είπε. Ναι, πες εσύ αυτό που θες να καταλάβω.
4: Θα τώρα, όχι αυτό, ότι έχει ο άνθρωπος να δικαστεί. Τέλος, δεν έχει. Δηλαδή πάει, τέλος. Δηλαδή δικάσιμο, τέλος. Ναι, θα γίνει δικαστήριο. Τέλος, ειδικό δικαστήριο θα γίνει. Από δικαστές, κανονικά θα δικαστεί. Για πλημέλημα, αλλά θα δικαστεί. Γιατί για αυτό που έκανε στο χώρο. Για τέπει δεν έχουμε μιλήσει καθόλου, Κωστό, ούτε για ΠΚΠΕ. Τίποτα, τα έχουμε αφήσει αυτά τελείως. Τι θέλω να πω. Α, θέλω να βάλω και ένα κουίς στο τέλος. Κάτι άλλο για τον κύριο Γιώργο που είπε για τους αριστερούς, τους Γάλλους. Τώρα αριστεροί, Γάλλοι τα 15χρονα και τα 16χρονα, ξέρω εγώ. Μπορεί όμως. Μπορεί. Να γίνουν αυριανοί ΚΚΕ. Μελλοντικοί κομμουνιστές είναι αυτοί. Αλλά να πούμε όμως κάτι, ότι Κώστα στην Ευρώπη ο κόσμος όταν βγαίνει στους δρόμους βγαίνει γιατί χάνει πράγματα. Το είπα προχθές, αλλά το είπα γρήγορα. Στην Ευρώπη η παιδεία, δηλαδή τα παιδιά έχουν σχολεία. Με ζεστό νερό, με κρύο νερό, μπορούν να κάνουν ντουζ, έχουν γυμναστήρια, αποδυτήρια. Φοράνε ωραία ρούχα, φαγητό τρομερό. Τα πανεπιστήμια είναι καλύτερα από ξενοδοχεία. Έχει κάτι πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Αν θα πας Κώστα, τι φλανά έχουν τα ξενοδοχεία. Εμείς στο ξενοδοχεία τέτοια δεν έχουμε. Δηλαδή υπάρχουν εγκαταστάσεις. Δηλαδή εκεί το επίδομα είναι επίδομα. Δηλαδή ο Γερμανός αν θα βγει έξω για το επίδομα γιατί κάνει ένα χιλιάρικο το μήνα. Δηλαδή 500 άρκους στο παιδί δίνουν. Δηλαδή στη Φιλανδία υπάρχουν τα σχολεία αυτά όλα. Υπάρχουν δρόμοι που περπατάς και φορτίζεις τα αυτοκίνητά σου. Είναι όλα αυτοματοποιημένα. Δηλαδή αν κάτι χάσει ο κόσμος όλος αυτός στην Ευρώπη από όλη αυτή την κρίση, σημαίνει ότι χάνει όντως πράγματα. Δεν είναι σαν την Ελλάδα, ξέρω εγώ, που πάει μια Σαββατοκύριακο στην ταβέρνα και του τη λέμε γιατί πας στην ταβέρνα. Κατάλαβες, αλλά δεν έχει τίποτα άλλο να πει, δηλαδή μόνο η ταβέρνα είναι. Διακοπές πήγαμε μισή, άλλη μισή δεν πήγαμε γιατί πήγαν η μισή, άρα είναι πλούσιοι. Κατάλαβες, δηλαδή εμείς δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα στη ζωή μας, είμαστε ντουβάρια. Πάμε, ερχόμαστε 12 ώρα και να πληρώνουμε και τίποτα. Κάτω το κεφάλι και το γουρού ευθεία. Ζωή δεν υπάρχει. Δηλαδή λέει και ζωή για τον Έλληνα, απλά δεν υπάρχει, δεν συμβαδίζει. Και κλείνω. Όχι, κλείνω. Βασικά θέλω να το ανοίξω λίγο. Ή ανέφερε κάτι για την
0: κυρία. Ναι, περάσαμε το διάλειμμα. Τι να τα ανοίξει.
4: Α, περάσαμε για το διάλειμμα.
0: 4 λεπτά πάμε, έλα.
4: Όχι. Όχι, σε παρακαλώ πολύ, κλείνουμε.
0: Έλα, πάμε. Πάρε 30 δεύτερα για να ολοκληρώσει.
4: Δεν παίρνω τίποτα. Δεν πειράζει. Να δώσω χαιρετίσματα μόνο στο φίλο μου τον Γιώργη, τον Best. Το φιλαράκι μου το καλό. Και να πω καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα.
0: Bye. Να είσαι καλά.
4: Φιλάκια.
0: Χαιρετούμε, bye. Ωραία. Τώρα θα πάμε διάλειμμα. Τραγούδια. Ναι, ήρθε κιόλας παραγγελιά αυτό που είπα και εγώ, δηλαδή να βάζαμε. Γιατί ένα το έχει όλο και όλο το γνωστό. Από τραγούδια είχαμε μία πάσα, επειδή σαν σήμερα έφευγε ο Μπονάτσος από τη ζωή το 2004. Οπότε πήγε το μυαλό στο Γαρίφαλο, ο οποίος ήταν και πραγματικό πρόσωπο και όλο ξεχνάω ποιος ήταν. Τι έκανε δηλαδή. Λοιπόν, αν έχουμε κανένα ρετρό ελληνικό που να ψιλοτεριάζει έτσι, να ψιλοκολλάει, το σκέφτεστε και μου λέτε. Θα βάλω εγώ 4-5 που έχω ή που θα μου έρθουν στο μυαλό. Okay. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Γαρίφαλο. Έτσι, μιας που είναι και η μέρα του Μπονάτσου που έφευγε από τη ζωή σαν σήμερα. Okay. Και αν είναι, μου λέτε μερικά, έτσι θα τα κοτσάρουμε και πάμε να πούμε για τελική ευθεία. Λοιπόν, ένα σποτάκι και πάμε. Γυρίζουμε.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

0: Ποιος ήταν τελικά, κάποιος ήταν τώρα και τέλος πάντων. Άμα το ψάξουμε να το βρούμε, αλλά. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, πάμε. Τελευταίο 20 λεπτάκι. Άντε, πάμε σιγά σιγά. Να δούμε λίγο σαν σήμερα αν έχει μείνει κανένα μήνυμα. Τι άλλο έχουμε εδώ για τα τελειώματα. Και κανένα τραγουδάκι ενδιάμεσα, ρετρουδάκι, έτσι. Έχουμε τίποτα σε ελληνικό ρετρό, ένα ωραίο για να κλείσουμε με αυτό. Έβαλα εγώ κάτι τουρνάδες, κάτι χατζίδες, κάτι. Λοιπόν, θα ανοίξω μία γραμμή αν είναι για τραγούδι, αν θέλετε κάτι. Αλλιώς και με μήνυμα γίνεται. Λοιπόν, εντάξει, πάμε μία γραμμούλα αν θέλει κάποιος. Βλέπω ένας ήδη έχει μπει. Αν είναι για τραγούδι, ας μας το πει. Έλα, καλημέρα.
1: Έλα, Κώστα.
0: Καλώς τον. Καλώς τον, γεια.
1: Καταρχήν, έχει καιρό να σε ακούσω, καταρχήν.
0: Κι εγώ.
1: Έχει καιρό να σε ακούσω.
0: Μου λείψε το γέλιο σου.
1: Το γέλιο μου είναι πάντα εδώ, Κώστα, να το ξέρεις. Μπορούμε να κλείσουμε με το Welcome to the Show από Γιαννίκο όμως, εκτέλεση Γιαννίκος. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος είναι. Welcome to the Show. Και για τους προηγούμενους που πήραν από το προηγούμενο μισάωρο, κέρδισα από τον Πασκάλη του Γκαμόρα και από τον Νίκο του Μιλτσακάκη 30.000 ευρώ σε bitcoin.
0: Μάλιστα.
1: Μέσω της εκπομπής σου να τα δώσω στο προηγούμενο μισάωρο, δεν τα θέλω.
0: Bitcoin, έτσι.
1: Δεν τα θέλω.
0: Ωραία.
1: Δεν τα θέλω, δεν τα θέλω. Με Μητσοτάκη δεν θέλω 30.000 σε bitcoin.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Είναι... Θα κλείσουμε με το welcome to the show.
0: Αυτό κοιτάω τώρα. Είναι Σιδηρόπουλος με τους απροσάρμοστους, αυτό είναι.
1: Όχι με τους. Το θέλω από Γιάννικο.
0: Ναι, αλλά δεν το βρίσκω εγώ από Γιάννικο που μου λες. Έβαλα welcome to the show Γιάννικος και μου βγάζει αυτό. Σιδηρόπουλος και απροσάρμοστοι. Δεν ξέρω τώρα.
1: Από το δίσκο που είναι.
0: Τώρα δεν μπορώ με δίσκους και τέτοια. Είναι τον τίτλο. Εγώ βάζω και μου βγάζει τι έχει. Δεν μπορώ να το. Δεν βοηθάει ο δίσκος.
1: Κώστα.
0: Και το ψάχνω και στο YouTube και πάλι αυτό μου βγάζει.
1: Επειδή σ' αγαπάω, έχω 30.000 bitcoins από Καμόρα και Μιλτσακάκη. Μπορώ να τα δω στο δικό σου.
0: Τι να πω, ξέρω εγώ. Άμα θέλετε να το τραγουδήσω, εγώ τραγούδια τα δώσει σε μένα.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, να το ψάξω λίγο, κλείσε. Όχι. Αλλά μέχρι τώρα δεν το πετυχαίνω. Έβαλα και στο YouTube και στον υπολογιστή.
1: Welcome to the show.
0: Ναι, βρε, το έβαλα. Welcome to the show. Γιαννίκος μου είπες. Και βγάζει Παύλο Σιδηρόπουλο και απροσάρμοστη και κάτι τέτοια. Δεν βγάζει με Γιαννίκο κάτι. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ. Καλά. Άμα βρω κάνα link, άμα μου ανεβάσουν κτλ. Το βάλουμε.
1: 25.000 άμα δεν.
0: Εντάξει. Με Σιδηρόπουλο το άλλο. Δεν βολευόμαστε δηλαδή. Με το Σιδηρόπουλο το κανονικό.
1: Κώστα, ρε. Ναι, βολεύομαι.
0: Άντε, ωραία. Για να είμαστε να το. Άντε, να εξυπηρετήσουμε έστω και έτσι. Έγινε, τα λέμε. Λοιπόν, οκ, okay, είμαστε. Νόμιζα δεν το βρούμε και πήρα άλλη μια γραμμή. Οπότε πείτε κι εσείς άλλο ένα, άμα είναι. Και πάμε να τα βάλουμε στη σειρά άλλα. Καλημέρα.
2: Κώστα.
0: Καλημέρα.
2: Ένα τραγουδάκι.
0: Ναι.
2: Ένας τρελός που ζούσε στο βουνό. Το ξέρω, μια μέρα θα πει. Να με ξαναδείς κάτι τέτοια λογιαδί μέσα.
0: Πώς λέγεται τώρα αυτό, το ξέρω, θα έρθεις.
2: Είναι ωραίο τραγουδάκι αυτό.
0: Να με ξαναβρεις. Αυτό όμως είναι παλιό, ρε παιδί. Δεν είναι παλιό, ρε παιδί, με αυτό.
2: Δεν είναι παλιό.
0: Τέλος πάντων. Καλά, άμα το βρω θα το βάλω με το που πούμε καληνύχτα, επειδή δεν είναι. Αυτό ποιοι το λένε, μωρέ τώρα. Όχι, παλιό πρέπει να είναι. Ποιοι το λένε τώρα. Οι 2002 μπορεί να είναι. Όχι, ποιοι είναι. Καλά, άμα το πετύχω το βάλουμε, έγινε.
2: Ευχαριστώ,
0: Κώστα. Bye bye, καλημέρα, καλημέρα. Ωραία, εντάξει είμαστε παιδιά, είναι και παρατέταρτο σχεδόν.

0: Έλα, με παιδέψατε λίγο. Αυτό ήταν τελικά που λέγαμε με το, με το Γιώργο πριν, ονειράμα, δεν είναι παλιό. Εντάξει, θα το βάλουμε με το που πούμε καληνύχτα. Έτσι, μια μέρα θα έρθεις λέγεται κανονικά. Οκ, okay, οπότε θα κλείσουμε με Σιδηρόπουλο το Welcome to the Show. Και μετά, μέχρι να μπει ο κύριος Νεζίπας εδώ να ανοίξει τα θέματά του. Εντάξει, βάλουμε και μερικές στροφές, θα προλάβουν να ακουστούν και από αυτό.
1: Άγριος δικαστής, η δίκη έχει ήδη αρχίσει.
0: Λοιπόν, εντάξει είμαστε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, γιατί δεν έχουμε και χρόνο έτσι κι αλλιώς. Για πάμε λίγο να δούμε τι έχει η μέρα, αν έμεινε τίποτα που δεν είδαμε. Και κάνα τελευταίο μήνυμα αν έχει έρθει.

Όπου αυτό λίγο ταιριάζει με την κουβέντα που είχαμε νωρίτερα, με αφορμή τις προλήψεις και κάποια πράγματα που μπορεί να είναι και μύθη της χαλιμάς, αλλά ζωή μας γεμίζουν ακόμα. Ποιος ξέρει.

Τι λες, το τραγούδι, ο Γιάννης μου στείλε μήνυμα από πίσω. Τι είναι, Μακ Ροζάκι. Πιο απ' όλα, το... Τα βρήκα αυτά που μου ζήτησαν λίγο πολύ. Τώρα δεν καταλάβω ποιο είναι αυτό που λες. 60's, ναι, αλλά και ποιο τραγούδι μου λες. Γράψε μου τον τίτλο λίγο αν θες, για να δούμε πώς μπορώ να βρω την εκτέλεση που ζήτησαν. Τα υπόλοιπα τα βρήκα πάντως λίγο πολύ. Για κάτσε λίγο να βάλουμε κάνα δυο. Λοιπόν, Βλάσης Μπονάτσος λέει. Α, αυτό να το βάλουμε άμα είναι πριν το ξένο που έχουμε. Ποιο άλλο ζητήσατε εδώ? Όπου κι άλλα είχε τώρα και χάθηκα. Πω, σαλάτα τα κάνα. Καλά, κάτσε λίγο να δούμε τι είναι.

Αυτό είναι το ίδιο που κάνανε ονειράμα διασκευή. Τώρα μιλάμε το Διτσιράπη γιατί μου στείλε ένα link. Το ίδιο είναι. Έλα ρε, ναι. Τώρα ο φίλος μάλλον το καινούριο θα ήθελε, αλλά αφού βάζουμε παλιά, έλα, άντε το δοκιμάσουμε, δεν το ξέρω. Το ξέρω θα έρθεις, λέει Μάικ Ροζάκης. Να τα ακούσουμε τώρα μετά από αυτό.

Λοιπόν, 14 Οκτωβρίου, το Γερβάσιο είπαμε, λέμε χρόνια πολλά, έτσι. Σαν το Γερβάσιο δεν έχει. Και Παγκόσμια ημέρα προτύπων με την έννοια της τυποποίησης, ISO και τα λοιπά. Και τι άλλο έχουμε εδώ? Α, ο Νόμπελ. Ο Νόμπελ που τον ξέρουμε για τα βραβεία. Ξέρουμε τι άλλο έχει κάνει ο Νόμπελ πέρα από τα βραβεία και πώς χρηματοδοτεί την Ακαδημία που δίνει τα βραβεία ακόμα και σήμερα. Επειδή λέει το 1863 είχε ουσιαστικά πατεντάρει την νητρογλυκερίνη και πήρε πολύ χρήμα, έτσι. Εν τω μεταξύ την πήρανε για να τη χρησιμοποιούν και σε επιχειρήσεις πολεμικές και για διάφορα τέτοια. Κατάλαβες? Και κάπως έτσι έφτιαξε το Ίδρυμα Νόμπελ και μπορούσε και το χρηματοδοτούσε και δίνει ακόμα και σήμερα τα βραβεία. Λοιπόν, τώρα έχουμε μείνει. Περίμενε για να μην χαθούμε τώρα. Είπαμε, για να δούμε λίγο αυτόν το ροζάκι που έστειλε ο Γιάννης από πίσω εδώ πέρα που με βοηθάει. Το ξέρω, θα έρθει. Για να μην πας και είναι αυτό που ήθελε. Αμάν, αυτό είναι. Που κάναν και ονειράμα, δεν το ήξερα ότι είναι παλιό.

Λοιπόν, και σαν σήμερα το 60 είπαμε, είχαμε τον ημί επαγγελματισμό και τις ελεύθερες μεταγραφές να καθιερώνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτά, δεν έχει και πολλά από το σαν σήμερα. Πάμε λίγες στροφές.

Λοιπόν, πάμε. Α, είπαμε, ναι. Σαν σήμερα είπαμε, έφευγε και ο Μπονάτσος από τη ζωή, γι' αυτό ξεκινήσαμε με το Γαρίφαλο και βάλαμε έτσι κάποια ρετρουδάκια. Πάμε και από καιρό λίγο ρεπετησιών. Λοιπόν, την ημέρα θα έχουμε ήλιο, θα έχουμε σύννεφα. Και τώρα το βραδάκι μέχρι να ξημερώσει μπορεί να ρίξει καμιά βροχούλα ακόμα. Θερμοκρασίες από 16 μέχρι 19.

Το ξέρεις, αλλά δεν έρχεται. Άντε, τόσες φορές που το πες, θα έχει έρθει άμα ήταν άρθει. Άντε, φτάνει, πάμε παρακάτω. Το ξέρω, εντάξει, αυτό που έχουν τα ελληνικά τραγούδια, δεν ξέρω τώρα, μην τα πάρω και στο λαιμό μου, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει στο εξωτερικό. Δηλαδή, να τώρα ακούμε αυτό το τραγούδι, έτσι. Είχε 5 στίχους ενδιάμεσα και όλο το υπόλοιπο ήταν το ίδιο το ρεφρέν. Το ξέρω θα έρθεις, το ξέρω θα έρθεις, το ξέρω θα έρθεις. Εμπτός φορές που το έπεσα, άμα ήταν να έχει έρθει, θα έχει έρθει, βρε. Λοιπόν, τι μας έμεινε τώρα. Πάμε λίγο ένα μπονάτσο εδώ, Γιώργος μου ανέβασε. Ξένο είναι, ποιο είναι αυτό. There is no one like me. Α, αυτό είναι. Αλλά είναι χάλιο ήχος, ρε γάμος. Όπου δεν ακούγεται, φίλε. Κάτσε να το βρω, μήπως το βρω λίγο καλύτερα. Μπάς και το πετύχουμε, για περίμενε από εδώ. Έλα. Για να δούμε. Κάτι κάνουμε.

Λοιπόν, τι μας έμεινε από καλημέρες. Αυτό ήταν για τον Γιώργο εδώ που μου ανέβασε το link. Και το link, ναι. Ο Κώστας λέει Ανουνάκι, έτσι. Ναι, δεν πήγε, τι να κάνουμε, δεν πήγε σήμερα. Αλλά αύριο είναι μια άλλη μέρα και μπορεί να καταφέρουμε να βάλουμε την εκπομπή στις σωστές ράγες. Η Λίζα, που λέγατε για τις προλήψεις. Δεν κάνει, λέει, να κόβουμε τα νύχια μας. Εγώ είχα μείνει στο νύχια μας. Σε σπίτι, λέει, που δεν έχουμε κοιμηθεί. Αλήθεια. Σε σπίτι που, άμα είναι βράδυ, σε σπίτι που έχουμε κοιμηθεί, που είναι δικό μας, κάνει δηλαδή. Άρα η γιαγιά μου με είχε παραπληροφορήσει. Λοιπόν, η γιαγιά του Κωνσταντίνου από το Κιλκίς του έλεγε να μην ανοίγει συρτάρια το βράδυ, γιατί μπαίνουν, λέει, τα διαβόλια. Δεν μου έκοβε να τη ρωτήσω αν μετράει το ίδιο και για το ψυγείο. Ναι. Τώρα, παιδιά, ζητάτε κάποια άλλα. Δεν προλαβαίνουμε, είναι παραπέντε. Το Μπονάτσο ήθελε το γυναίκες, δεν προλαβαίνουμε. Αφιερωμένο, λέει, σε μένα. Νάτος, ο Δον Ζουάν. Εντάξει, θα το βάζαμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε, ρε γαμώ. Το είναι παρά και 56 πήγε. Μπάμπη, και το δικό σου, έτσι. Το Μια Γυναίκα ήθελε από Μπονάτσο επίσης. Από τη βροχερή και πανέμορφη Καβάλα, ο φίλος. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, μωρέ. Σιδηρόπουλος, λέει, και παίζει. Μας τρελάνεις. Για να δω ξανά. Εντάξει. Λοιπόν, το βρήκαμε. Φύγαμε, ελπίζω να τα διάβασα όλα, έτσι. Τώρα αν έφυγε κάτι, μη βαράτε την αγάπη σας στην ορχήστρα μας. Πάμε να φεύγουμε σιγά σιγά ή και γρήγορα γρήγορα, για να μπει και ο κύριος Νεζίπας εδώ, να ακούσετε και να πείτε τα περισσότερα. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρεούλα. Καλά τα είπαμε και σήμερα. Αύριο θα τα πούμε και καλύτερα αν είστε εδώ. Τώρα, χρωστάμε, είπαμε, Σιδηρόπουλο το Welcome to the Show. Τώρα, άμα χρωστάμε και κανένα άλλο, δεν ξέρω. Ελπίζω πως όχι. Champions League τα τελικά δεν τα αναφέραμε, τα βραδινά στα γρήγορα. Lens με την Sporting Λισαβόνας νωρίτερα, τα απογευματοβραδινά, έτσι, τα 2-0-2. Η Σαμπάχ με την Σλάβια Πράγας 2-0. Και τα βραδινοβραδινά που παρακολουθούσαμε παρέα είναι. Πού είναι, είναι. Είναι. Πού είναι, για. Να τα. Λοιπόν, είναι. Arsenal Lille 3-0, Atletico Manchester United 2-0, Villarreal Napoli 3-1, Viking Bayer Μονάχου Άχου 3-3, Galatasaray Barcelona 1-4, Inter Breeze 3-4, Λιψία Eindhoven 1-0. Αυτά τα είπαμε όλα. Ελπίζω να μην ξεχάσαμε τίποτα. Ωραία. Άρα πάμε και τον Σιδηρόπουλο εδώ να κλείνουμε και τα περισσότερα τα λέμε και από αύριο. Έλα ρε Παύλο, πέστα και εσύ ένα χεράκι εδώ πέρα. Άντε, καληνύχτα, να είστε καλά.

0: πέρασε η Τρίτη και 13. Και ωραία έχουμε να τα πούμε μεταξύ των ντοε μου και εσάς. Ανάσα δεν πήραμε. Ανάσα να πάρουμε μια ανάσα ρε παιδί μου, να μπούμε στο στούντιο. Ρε Κώστα Βρανά, με έχεις πεθάνει. Άντε λέει τράβα μέσα. Κάτσε ρε φίλε, δουλεύουμε βρε αγόρι μου. Δουλεύουμε εδώ πέρα. Έχουμε και μια, να στήσουμε τα εργαλεία. Πρέπει να φτιάξουμε μια εκπομπή. Είμαστε alone. Καλά θα μου πεις εσύ το θέλησες τώρα, αλλά πως θα γίνει δηλαδή. Πρέπει να φτιάξουμε και εμείς τα δικά μας. Να φτιάξουμε τα... Να ανοίξουμε τα κοιτάπια μας, να ανοίξουμε πιο πολύ τις μουσικές επιλογές, να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να ανοίξουμε το σανό για το κόσμο, ας πούμε, πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Αυτό κολλάει σήμερα, έχει Μπέκενμπάουερ και Πουλόφσκι, έχουμε να πούμε αγωνιστικά πράγματα, έχουμε να πούμε αθλητικά πράγματα, έχουμε να πούμε μανατζερικά πράγματα.
1: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπέκενμπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποιήση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα. Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει.

φοραστακό. Φοράς τον αστακό, έχεις εξοπλιστεί αστακός και τρως την παταφλόγκα. Μετρόπολης ακούτε 95,5. Η γνωστή δίχρονη φωνή RGV γάμα και τα λοιπά. Η άλλη σοπριονιωτή απόφυτος βοηδοσχολής κυλικιάρχης του Χάρβαρτ RGV γάμα 500 δίχρονη φωνή. Yep. Πέρασε αυτό το διήμερο. Έριξε βρόχα straight through καλά σήμερα από το μεσημέρι μέχρι τώρα. Τις δίνει κανονικά. Έχει κανένα δυο ώρες που σταμάτησε λίγο το χοντρορίξιμο. Άντε να βουτιστούν λίγο τα χωραφάκια. Είχαμε φάει πολύ ξηρασία. Καλά κράτησε η ηλιοθωραμπία, τα ομπροσολέρ, τα καροτένια. Αλλά επειδή έχουν αλλάξει κύριοι, προβλέπωση καμιά εβδομάδα πάλι να έχει κανένα 25 να τρέχουμε να ψάχνουμε καμιά ξαπλώστρα εκεί στην επανομία. Όλα τα φορούσε, μόνο μαύρα γυαλιά δεν φορούσε. Άμα άμα δεν βοηθήσεις φυρίχτρα, σε νεπά ποσίμπλο, σε λα προβλέμμα.

Αν δεν είναι περασμένα, ξεχασμένα. Είχαμε πάρει λάδι Καλαματιάνο παραγωγής. Μπορεί να ανοίξετε λίγο τα αυτιά σας. Κάνα 10 λεπτά μιλήσουμε σοβαρά. Γιατί για παραπάνω δεν είναι. Μα θέλετε να πιάσουμε ΠΑΟΚ, θα πιάσουμε Άρη, θα πιάσουμε Ολυμπιακό, Πανεθνικό, θα πιάσουμε και ΑΕΚ. Στο παίξω λίγο μπάλα σήμερα, να μορφωθείς λίγο, γιατί θα ακούς χρόνους προσαρμογής, η ελληνική πραγματικότητα και κάτι τέτοιες άλλες καπνοσύριγγες. Το θέλανε περισσότερο και τέτοιες αηδίες. Ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Δεν φταίει ο Λύσης σε καμία περίπτωση. Αυτά είναι τα εργαλεία. Αυτή την κατασκευή θα φτιάξει. Ο Λύση, ο Μίση έφερε τον Ελουστόντο, έφερε τον Σανταμαρία, έφερε τον έναν, έφερε τον άλλον. Εφέρτε πίσω τον Λουτσέσκο να σας παίξει με τον Μεϊτέρ, παιδί μου, στα χάφη. Φέρτε πίσω τον Λουτσέσκο. Ακούω τον Λουτσέσκο, λέει να μας παίξει, λέει ο Λουτσέσκο. Με τι υλικό να παίξει ο Λουτσέσκο? Με τι λίγο να παίξει η Ρουμάνη για λίμπου? Τυχαίο ήταν που έφυγε αυτός, δεν ήξερε τι γινόταν. Ο μεγάλος λέει ΠΑΟΚ και ο μεγάλος ΠΑΚ ΠΑΟΚ. Πού είναι ο Χατζηδιάκος? Πού είναι τα στόπερ? Πού είναι ο Ελουστόντος, ο Σανταμαρία? Πού είναι ο Μπάμπα? Πού είναι ο Κένι Τζότζο? Ένα παίχτη έχει ο ΠΑΟΚ. Τον ενδιαγεί το Μαυράκο μπροστά αυτό το τάγκ. Μα αρχίζετε πάλι τώρα, πάμε μετά Χριστόν Προφήτης και παλιολιθικές εποχές, δεν αντικαταστήσε με τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια πληρώσανε οι Γερμανοί και ακόμα ψάχνουν Κωνσταντέλια. Του χρόνου τώρα.

Συνείδησε ο ΠΑΟΚ τόσο καιρό, και θα τα ακούσεις τώρα. Συνείδησε ο ΠΑΟΚ να έρχονται τα φιλικά εδώ πέρα. Έλα μωρέ, ΠΑΟΚ είναι συνεργασία. Έχουμε, πάρε δώσε παίκτες φιλικά, δανεικούς. Πάρε καμιά από την Ακαδημία. Να εκείνο να σε φτιάξω το ένα, να σε φτιάξω το άλλο. Δεν έχουμε πανσεραϊκό τώρα, τι να κάνουμε. Ήρθαν οι άλλοι να παίξουν. Η Χριστοφιλέας είναι φέρελπης προπονητής. Και τι έκανε ο κύριος, μάζεψε. Γιατί σας την είπα εγώ, η Καλαμάτα είναι καλό σύνολο, γρήγορο, παίζει ανοιχτά. Άσχετα αν τρεις πρώτες αγωνιστικές σφαγιάστηκε από τη διαιτησία. Και έπαιζε το πρώτο παιχνίδι, ήταν με τον Άρη. Έγινε ο Ρότζερς καλός στόπερς που το ψάχνω εγώ τόσο καιρό. Να. Καλός ο Βάργας, καλός ο Χαμζά. Περασμένα, ξεχασμένα. Πήγε που λέει σου πάω, γνώμιζε κατεβαίνανε σαν τους Lakers να πούμε να παίξουν με τη Μεντ. Για τον ποδόσφαιρο εννοώ. Σε λέει εντάξει θα βρούμε το πούλμανε γύρω γύρω η μπάλα, θα βοηθήσει και ο Κατσικόγιαννης, θα βάλει τη σφυρίχτρα κατά λάθος στο στόμα, όχι άκουσα από την κερκίδα, όχι πάμε να δούμε το βάρα, 1-0, 2-0, κάτι θα κάνουμε. Αμ δε, πάει που λες μέσα η Καλαμάτα, επιθετικό ποδόσφαιρο, έπιασε ξαπίνη στον πάω. Γιατί έτσι μόνο το κερδίζεις, νομίζεις επειδή σε μικρή ομάδα πρέπει να παίξεις πίσω. Παίξανε ένα box to box πάνω κάτω το γήπεδο. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ το ρυθμό. Γιατί δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό, γιατί δεν έχει αθλητές, ρε φίλε. Τι θες τώρα δηλαδή, να αναλύσουμε πυρηνική επιστήμη εδώ πέρα. Τι να σου πω για το χρόνο προσαρμογής που θα σε πει κανένας ραδιοφωνικός παραγωγός που αμείβεται χοντρά. Τι είμαι εγώ να σου το πω δηλαδή. Λίγες πύρες βόλια κρέατα, 8,60 το κιλό κρεμασμένα στη Βαρβάκιο. Τι να κάνουμε τώρα. Τι φταίει ο Λύση, αυτούς έχει, άμα δεν μπορείς κύριε Λύση και είδες από την αρχή ότι δεν πάει το σύνολο, εσύ φέρεις ευθύνη για το πράγμα που είπες μάγκες, εγώ δεν αναλαμβάνω να φύγω, να πάω σε καμιά ομαδούλα πιο κάτω επίπεδο, να διαλέξω εγώ τι θα παίξω, να διαλέξω εγώ τους παίκτες, να διαλέξω εγώ με αυτούς που, καλά τώρα μου πεις ότι έφερες εσύ τον Ελουστόντο και τον Ζανταμαρία και τον Γιάκιτς και τον Νούγκρε, που είναι αυτοί ρε, που είναι αυτοί οι φέρελμοι. Τι έγινε κύριε Ζίφκοβιτς, να πούμε. Τι έγινε κάπτεν, δεν σε βλέπω, νοχηλικό. Κατάσταση είναι απλή αγαπητοί ακροατές. Ή είσαι αθλητής και έχεις όρεξη, ή δεν είσαι αθλητής, είσαι κάτι άλλο. Δεν μπορεί να σε κάνει ο Βάργας πάρτι όλο μέσα στην τούμπα. Πού είναι η μεγάλη μεταγραφή το δικό μας παιδούδι. Ο Γιαννούλη στο fullback. Πού είναι αυτό, δραματίας είναι και αυτό. Ναι, αλλά ήξερες να δώσεις τα τέσσερα. Λες ότι είναι τέσσερα, δεν ξέρω εγώ τα λογιστικά, αλλά τέσσερα γράφουν εδώ οι μεγάλοι δημοσιογράφοι. Και το ένα και κάτι στο μισθό. Αυτά δεν τα λέει κανένας. Ο Λύση λέει έκανε λάθη. Ποιο να βάλει, να γυρίσει πίσω να δει ποιο να βάλει, το Μεϊτέ. Ας πάρει το Γιαννάκη του Γιαννιώτα από την Θεσσαλονίκη εδώ από τον Άρη να τον βάλει στον πάγκο. Πήγε που λες μέσα ο ΠΑΟΚ, νόμιζε εντάξει, Κατσικό. Αχ, Κατσικό, τώρα ετοιμάζεται και Τζίλος, περίμενε. Ηρακλή, έτοιμος έχει, έτοιμος έχει, Ηρακλή. Άρα παίξε τώρα με τον το δικό μας το παιδάκι αυτό, το Γιαννητσιωτάκι, το Πελ. Παίξε τώρα εσύ πέρα εκεί πέρα με επίθεση μπροστά. Πάζα σε ρίχτα τα, ο μεγάλος Πελκίνιο. Πελκίνιο, Πελκίνιο. Φώναζα 10 χρόνια εδώ Πελκίνιο, Πελκίνιο. Πάρ το Πελκίνιο από τα Γιάννητσα. 10 σουτ στα ντουνέκια. Ξέρετε τι είναι τα ντουνέκια. Είστε και από χωριό. Η μπάλα στα ντουνέκια. Μετά με κλωτσά στα χορτάρια, σκάρι εκεί πέρα. Είχε βαθούλωμα. Άιντε καπνοσύριγγε. Και που λες ο Χριστοφουλέας, όσα φάμε και όσα βάλουμε και όσα φάμε. Σωστός. Έτσι πρέπει να είναι οι μικρές ομάδες. Τι έχουμε να δείξουμε εμείς εδώ, τίποτα δεν έχουμε να δείξουμε. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, μόνο να κερδίσουμε. Τι αν τι έλεγε 3-0 υπέρ του ΠΑΟΚ, θα έλεγε κανένας τίποτα. Μια συνηθισμένη μέρα στη δουλειά. Τώρα με το 1-3 όμως, αγαπητοί ακροατές, θα τον ακούς κανένα μήνα το Χριστοφουλέα και την Καλαμάτα. Γιατί δεν πήγε να παίξει πούλμαν πίσω, τον έπαιξε στα ίσια τον ΠΑΟΚ, τον έκανε πρέσιγκ ψηλά. Ο ΠΑΟΚ στο 6ο λεπτό έβαλε την μπάλα στην περιοχή του αντιπάλου κατά λάθος. Στο 6ο λεπτό, στη τούμπα μέσα. Oh.
έκανε αλτίο κάγιο γιο, η μπάλα πάνω κάτω, 6-7 φορές ένα 20 λεπτό box to box από τη μια περιοχή στην άλλη. Ο Μπάμπα κρέμασε σαν το Σταφύλ το Οκτώβριο. Εσείς δώστε ακόμα χρόνο προσαρμογής στις γούνες χουντάλας που διαλέξατε. Για τους δημοσιογράφους λέω, που καλύπτουν τους άλλους τους μανατζαρέους και τα λάθη των διοικήσεων. Και μόνο στην Ελλάδα ακούω εδώ, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, την ίδια καραμέλα. Άμα τα ακούσεις στο εξωτερικό, άμα τα ακούσεις αυτό το πράγμα που γίνεται χρόνια, δεκαετίες εδώ πέρα, άμα υποθεί η λέξη το θέλανε περισσότερο, αυτή η λιθιότητα μαζί με το χρόνο προσαρμογής και το ήθελαν περισσότερο το μάτς, αν τα ακούσεις πουθενά στο εξωτερικό παραβαίνει ποδοσφαιρικό εισαγγελέας αν υπήρχε. Τι θα πήρε το θέλανε το μάτς περισσότερο. Θα λέτε την αλήθεια. Υπάρχει αθλητής που δεν θέλει να κερδίσει. Δεν μπορεί. Αυτό είναι το απλό. Δεν μπορεί ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να κερδίσει. Θέλει. Ποιος αθλητής δεν θέλει να κατεβεί κάτω και να κερδίσει. Πες μου και στο τάβλι στο καφενείο που να πάω να παίξω με το φιλαράκι μου πόρτες πλακωτό. Λυσάω να τον κερδίσω. Αλλά δεν μπορώ. Δεν το θέλανε παραπάνω. Παίρνω εγώ 10 χιλιάρικα μηνιαίο εδώ πέρα να κοροϊδεύω τον κόσμο, το θέλανε παραπάνω. Άμα άλλος από εκεί απέναντι να πούμε από το τρανζιστοράκι από την άλλη πλευρά τα λέω εγώ, τρώει σανό. Φυσικά θα το φάει σανό.

Εντάξει, μπήκα σβαρνιάρης μέσα με μπάντες. Ναι, ζήπα Στέφανο στη Messenger, Instagram Στεφανάρας, άμα θέλεις να στείλεις μήνυμα, να επικοινωνήσεις. Να μην πεις καλησπέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα, υγεία κτλ. Αυτά τα σάλια τα ραδιοφωνικά που γράφει.

Το θέλανε παραπάνω. Η Ελστάτ. Για άλλο θα ακούσουμε ρε, να πούμε 50 χρονών θα φτάσουμε σιγά σιγά. Εντάξει, κόψε κάτι, έβαλα 4 χρόνια πάνω. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα ρε παιδιά. Ρε καλά να πάθετε. Καλά να πάθετε εκεί να ακούτε και να βλέπετε. Να ακούτε και να βλέπετε. Σας εύχομαι συνέχεια εκεί μέσα στο σπίτι και να βλέπετε ίντερνετ και ραδιόφωνο.

αν ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, από υλικό ο ΠΑΟΚ είναι μηδέν, θέλει ξύλωμα για να πρωταγωνιστήσει. Δηλαδή οι άλλοι δεν έχουν και κάτι άλλο, μόνο η ΑΕΚ έχει ξεφύγει σε επίπεδο οργάνωσης και επίπεδα υλικού φέτος. Γιατί και ο Ολυμπιακός νιέται μια από τα ίδια. Πήγε, έφερε μια καραβιά παίκτης 200 εκατομμύρια για να παίζει ο Φρόιλερ να πούμε το Σάλιακα και το Κουστάκι το Φουρντούνι, έτσι. Αποτυχία παταγωδός όλες οι μεταγραφές. Σε όλα τα κλαμπ. Μόνο η ΑΕΚ ψιλοσώζει την παρτίδα πάλι. Εντάξει, είμαστε με τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Μετά τον μπάσκετ θα αναλύσω και για Άρη και για ΠΑΟΚ. Πάμε στον Άρη τώρα. 3-0 στο ημίχρονο. Αρίγκο Σάκη στο πάγκο. Χαμένο πέναλτι στο ημίχρονο 3-0. Και πάει να γίνει, άμα είχε 5 λεπτά ακόμα, θα μας έφυγαν και 3-3. Καλά που ήταν και ο Βέλιο και έσωσε 2-3 μαλλιά. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω εκεί στον Άρη. Άντε σωθήκαμε από το Γιαννιάκι του Γιαννάκη Γιαννιώτα. Θα το λέω, όχι, θα το λέω. Μέχρι να βγάλει φλίκτενε η γλώσσα μου. Πήγαινε η μπάλα μπροστά, ήταν τα μουλάρια Κουαμέ Γκαντεβέρε. Τάγκς κανονικά με ταχύτητα. Λίγο βαρνιάριδες δε, αλλά πάρτα μέσα. Επί προσωπικής μονομαχίας, άντε πάρ τους αυτούς τώρα, σμπρόξιμο, τοποθέτηση κτλ. Κτλ. Δεν έχεις καμία τύχη. Άντε καλά εκεί μπροστά. Αυτός ο Ράσιτς ρε φίλε, όχι θα τα ακούσεις. Αυτός ο Ράσιτς είναι βιονικός, δεν έχει βγει ποτέ αλλαγή. 90 λεπτό, αυτό το όρθιο στυλιάρι, το κόνος εκεί πέρα της ΔΕΗ, με τα πολλά τα βόλ στημένο στα χαφ. Και δεν γίνεται, πρέπει να βάλουμε και το Γένσεν μέσα. Οπωσδήποτε στο δεύτερο ήμουν, πρέπει οπωσδήποτε αυτό το παιδί να παίξει. Πόνο, στην αγκαλιά μου βάζω, χαρά και πόνο, μαζί σου τα μοιράζω. Εσένα... Τι άλλο θα δούμε εκεί πέρα στη Χαρή Λάουρα, τι άλλο μπορεί να δούμε. Πού είναι αυτός ο Μανού που με έβερες Γκαρσία. Τι έγινε με το μεγάλο παιχταρά Ράφα Μύρ. Ελαφοκυνηγός περπατώντας και με Eric Bing, μην το πάρει ο απέναντι σνάιπερ με ρουδιά. Σιγά σιγά κύριε Μύρ, σιγά σιγά. Μη τρέξεις και σηκώνει σκόνη και σε πάρει χαμπάρι ο εχθρός και αποκαλύψει. Με έλπινγκ να πηγαίνει. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Ανεβοκατέβηκε ο Βόλος 56 φορές στο γήπεδο. Φάει Ράσιτς τώρα. Μην του κάνεις αλλαγή. Εσύ κράτα τον μέσα να έρθει τοποθετήσεις. Ρίκη Κουαρέσμα παλιά λέει. Μη χάσουμε και τον παιδί το Γέντσε να τον βάλουμε αλλαγή. Χάθηκαν οι παίχτες. Γυρνά στο πάγκο και βλέπεις βάζεις μέσα λέει το Γαλανόπουλο. Τώρα καταλαβαίνεις ότι ο Βόλος αν είχε 5 λεπτά θα μας ισοφάριζε. Τον πήρατε χαμπάρι. Αυτό το είδατε στο 89 τη φάση. Έτοιμοι ήμασταν πάλι να παραγγέλουμε τα Ζανάξ και Αλεξοντάνη. Άρης είσαι μια ημίχρονο, λες πω πω ρε φίλε, σταυροπόδι κάλτσα. Σταυροπόδι κάλτσα, κανονικά, λες πω πω τι ήσυχο Σαββατοκύριακο είναι αυτό. Πάτησες και μια τριαντάρα την ΑΕΚ στο κεφάλι μέσα στο παλέ. Λες ρε παιδί μου μια φορά να... Άρης είσαι, στο 89 πρέπει έτοιμος να είσαι στο εφημερεύον φαρμακείο, δεν γίνεται αυτό. Πάνω για τον Άρη, δεν μικρό το κακό. Έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ποια είναι τα έργα. Εκεί πέρα, 5ος, 6ος, 7ος, 8ος, εκεί πέρα δεν σε πήγε κανένα τίποτα, το ξέρουμε. Είδες κιόλα 4 νοματέοι στην κερκίδα, 17 δημοσιογράφοι, 19 συντηζόμενοι. Εντάξει, τα κλασικά αυτά τα γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε. Αλλά το θέμα είναι οι άλλοι που έχουν προσδοκίες, ξέρουν. Εγώ τώρα για τον Άρη να πω, τζάμπα θα τα πω. Το θέλανε λέει, άλλοι περισσότερο το μάτσο. Μα δεν μπορούνε, ρε παιδιά.

Αυτή είναι η φυσική κατάσταση των παιχτών. Βλέπω τον Άρη μετά τον 60 σαν το Σκάνια το φορτωμένο 19 τόνους επάνω χωματουργικό. Μετά το 60 έτσι παίζει ο Άρης, σέρνοντας. Θα το βγάλεις ρε καμιά φορά αλλαγή αυτόν. 90 λεπτά, 22 παιχνίδια μέσα ότι στα φιλικά να μην βγει ποτέ. Να αναπνεύσει λίγο η ομάδα, να δούμε λίγο γρήγορο ποδόσφαιρο, λίγο πάνω κάτω την μπάλα. Τι πήρε στη χαμπάρι ότι παίζαμε την μπάλα από μέσα να κατεβάσει, αλλά με τη λιμπάρ σύστημα ακουαμέ κατεβαίνε την μπάλα. Γιατί δεν έχουμε χαφ. Αλλά που ήταν για αυτή η κουαμέ να πούμε. Φάμε, είχαμε πάλι για Νάκη για Νιώτα. Ο, πω. Όλα καλά, υγεία και τύχη, παιδιά. Υπομονή, όλα θα γίνουν. Το 2065, όσο ζούμε, όλα θα αλλάξουν. Θα έρθει η καινούργια Γκίλ Φουέλ και θα μας κάνει ποδόσφαιρο.

Και δεν πάμε να φύγουμε. Πρωτού φύγουμε, κάτσε να χτυπήσουμε λίγο κρεατάκι, λίγο τσιτσί ψημένο. Μαζί μας είναι τα βαρελάκια στη Ρήγα Φεραίου, σύνορα Σικές με Νεάπολη. Μαζί τους είναι και τα γουρουνάκια ένα, τα γουρουνάκια δύο. Γουρουνάκια ένα στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη. Και γουρουνάκια δύο στις 25 Μαρτίου στο 17. Πιπίλα μαγαζί εργοστασιακό, μόλις βγάλαμε τις ζελατίνες. Ένας ιδιοκτήτης, τρία καταστήματα, ατελείωτη ειδονή στον ουρανίσκο σας. Όχι, απόψε θα κάτσεις να τα ακούσεις. Μετά θα πάω στα μηνύματα. Πάμε τώρα στο μεγάλο Ολυμπιακό και στο μεγάλο Παναθηναϊκό. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω, μ' αρέσει η φάτσα που με εμπνέει ο Πολυμενέας. Ο Αλγκουαλίθ, πώς το λένε αυτόν, Πολυμενέας, τώρα εντάξει, βγήκε τον παρατσούκλι, ίδιος είναι. Το βλέπω παθιασμένο, το βλέπω εκεί, θέλει να κάνει, να διακριθεί. Υλικό δεν έχεις, Αλγκουαλίθ, Αλγκουαθίλ, υλικό νιέντε. Άμα είναι από αυτές τις μεταγραφές να παίζει ο 35χρονος ο Φρόιλερ και λίγο πουέρτα βγει. Σπίτια να κοιμάμαν. Άμα είναι να παίζω να βλέπω δεξί μπακ το Σάλιαγκα και έξω αριστερά το Κωστάκι το Φουρτούνι. Καλά είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα να κοροϊδεύουμε. Αλλά προς την έξω μεριά στην Ευρώπα θα πέσει λαού το Άρπα και το λαού του θα πηγαίνει συνδεσάιζερ.

Πάμε τώρα στο φιλαράκι μου, το Ζόι, τον Ντάλλα, στο φούρναρι του Παναθηναϊκό. Νιστρούμ, τα είπες, αλλά ο μεταφράστερμαν, αυτός ο μεταφράστερμαν, άλλα έλεγες, άλλα έλεγε, γραφεί από κάτω. Καλά, όσοι ξέρουμε λίγο πολύ 3-4 αγγλικά, όπως ξέρουν οι φίλοι μου εκεί πέρα στο Σοχό και στην Πολύχνη, καταλάβαμε τι έγινε. Φάιτε tasty μάπα, έχω πει, θα φάστε tasty μάπα, Λιβάη Γκαρσία, θα τους φας. Θα τους φας. Δεν καθαρίσαν τα παιδιά, 20 εκατομμύρια μεταγραφή, ο 4 εκατομμύρια συμβόλαιο, 2,5, ο Ουνάη, άλλος τετέι για 20 που λέτε, 2,5, πού είναι αυτή. Δίαιτα, δίαιτα. Τελειώνουν οι ανάσες, πέφτουμε, μπουρδουκλώνουμε τα πόδια, φωνάζουμε κιόλα. Τρεις τετέι και 7 Λιβάη Γκαρσία βγάζει ο Μπιανκόν και ο Ρέτος από την τσέπη προχθές. Άντε να το συγχωρήσω αυτό. Είπαμε, είναι βόη ακραία τα μπαλτά πολυτελεία. Σα ταΐζουνε σανό. Τα ακούτε εσείς, ξεσπάτε σε μένα. Ο τετέι θα σε κάνει ρόμπα. Θα καθαρίσει. Έχει ένα γκολ με κάτι πέναλτι να πούμε, με κάτι βοηθητικά σφυρίγματα. Μόλις γίνει το μάτς να πούμε, μα κι άμως δεν έχουμε ανάσες. Μια χαρά είναι ο τετέι. Για 200 χιλιάρικα και να μου πεις μεταπόληση 1 εκατομμύριο, το δέχουμε. Εσύ το κοστολογείς 20 και 2,5. Εγώ θα σου πω για 20 και 2,5 που το κοστολογείς. Φάει τώρα Ουνάη τα 18 εκατομμύρια μεταγραφή. Έχει να φας Ουνάη όπως το Street 5 που συμπεριμένει η γυναίκα στην Παρασκευούλα, Μπάμια Κοτόπουλο. Έτσι θα το ευχαριστηθείς. Και όχι Μπάμια Κοτόπουλο με ψωμί χθεσινό χωρίς φέτα. Αυτά έτσι για να στρώσεις χαρακτήρα. Μετά το 60 ο Παναθηναϊκός με αυτό το ρόστερ, η Τζοβάνι Ντιαλαφούζ, 200 μιλιόνια ντε γιούρο φέτος. Δεύτερη πάσα με παίχτη περισσότερο, δεν άλλαξες. Μήπως θέλουν χρόνο προσαρμογής, δεν το θέλαν τα παιδιά. Δεν μπορούν, δεν μπορούν, νιέντε.

Πάμε τώρα στην ΑΕΚΑ του Μάρκο Νίκολιτς. Τριμπαλίδης. Έτσι απλά, όμορφα και ωραία. Καταρχήν, η ΑΕΚ έχει υλικό, αλλά η φάση είναι ότι έχει και τεχνικό διευθυντή και μεγάλο προπονητή. Τα γκολ ήρθαν αποστημένα από στόπερ σε κόρνερ. Σε όλες άλλες τις περιπτώσεις η μπάλα δεν σηκώθηκε εκατοστά από το χορτάρι. Γιατί δεν σηκώθηκε εκατοστά από το χορτάρι? Διότι δεν έπαιζε μέσα ο Μπερνάρτο Βάργας. Βαρνάβας Βάργας, Βαραβάς, Βαρνάβας, κάπως έτσι. Γιατί είναι ο τύπος, ακουμπάει την μπάλα στο κουτί με το κεφάλι και είναι 1,5 γκολ. Όχι μισό, 1,5. Ξέρεις, θα πάει μέσα, θα γράψει κιόλα. Άρα λοιπόν το 4-4-2 που παίζει. Αλλά το 4-4-2 κουτέσα Μάγερ στα πλευρά. Αλλά πώς, εσόκλειστη μέσα. Να συγκλίνουν μέσα στα χάφη, ήταν, δεν παίξανε ποτέ ασβέστη. Αυτό αγαπητοί ακουρατές, ξέρετε τι προϋποθέτει. Πάνε πες στον Νίκολιτς. Πάνε πες στον Νίκολιτς και πες θέλω 5 παίχτες από την ομάδα, θα σε πες τον. Ξέρεις τι θα γυρίσει και θα σε πει ο Νίκολιτς. Πάρε όποιον θες, όποιον γουστάρεις από αυτή την ομάδα, πάρε 5 που θες, 2, 4, 1, 5, στους δίνω. Η μόνη περίπτωση που δεν θα πειράξεις είναι Πήλιος και Ρώτα. Αυτούς τους δύο δεν τους πειράζεις. Και γιατί δεν τους πειράζεις? Γιατί αν δεν έχεις τέτοια μπακ, το 4-4-2, τα φτερά να κλείνουν εσωτερικά, να γίνεται τέταρτο χαφ, το ένα φόρο Γιώβιτς που είναι ψιλοχοντρούλης να μένει κουτί και ο δεύτερος να τραβιέται πίσω πέμπτο χαφ, να ανεβαίνουν τα δύο μπακ και να γίνεται η μεγάλη υπεραριθμία εκεί στο κέντρο. Αλλά αυτό όμως για να γίνει, αγαπητοί ακροατές που ξέρετε μπάλα εσείς, πρέπει τα μπακ σου δεξιά και αριστερά να έχουν στο ημίχρονο 10 ποιοτικά ανεβοκατεβάσματα με ίδιο ρυθμό, ίδιο σπριντ, ίδια χιλιόμετρα και πρέπει που υποθέτει 5-6 πνευμόνια στον καθένα. Αυτό το έχει ο Πήλιος, αυτό το έχει και ο κύριος Λάζαρος Ρότα. Και ο αναπληρωματικός. Το καταλάβατε το έργο πως γίνεται? Ναι, αλλά όταν μπαίνει μέσα ο Κουτέσα, Μάγερ, Κοϊτά, οποιοδήποτε είναι αυτή στα χαφ. Δεν είναι σαν τον Ούρος Ράσιτς, τον Μεϊτέ, τον Ελουστόντο και τον Σάντα Μαρία. Οι τύποι είναι γρήγοροι και παίζουν κάθετα και την μπάλα δεν τους παίρνεις. Αλλά πού να σας τρέξω παράδειγμα, θα μου πείτε η Ρουσιλία. Όταν έπαιζε η μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης και η μεγάλη Μίλαν το 4-4-2 που το λέγατε Ρόμβο, Αρίγκο Σάγκη και τον άλλον. Εποχή τότε τα μπακ ήταν Ρομπέρτο Κάρλος και ο Λασποτήρας, ο μεγάλος χιλιομετροφάγος Μίτσελ Σαλγκάδο, θυμηθείτε. Τη Μίλαν δεν το συζητάω, μην αναφέρω τώρα τα μπακ. Δεξιά ήτανε You know Καφού, μπράβο. Έτσι παίζεται το 4-4-2. Με μεσοεπιθετικό στυλ κάθετα και όχι στον ασβέστη. Θες να μου παίξεις 4-4-2 από κέντρο? Χωρίς φτερά, μόνο βαφτισμένα τα φτερά. Δείξε μου τα μπακ σου και θα σου πω αν μπορείς να το παίξεις το σύστημα.

Πάμε λίγο μπάσκετ, τάκα τάκα έτσι, γιατί έγιναν και πράγματα και θάρματα. Ο Ολυμπιακός ανέτρεψε το μείον 28 και από ό,τι διάβασα αποτελεί ρεκόρ μετά από 14 χρόνια, όπου η Προκόμ γύρισε κάπου 27-28 πόνοι, σοφάρισε μάλλον το ίδιο ρεκόρ, γυρίζοντας σε Ευρωλίγκα τέτοιο μάτς. Αλλά ο Ολυμπιακός το γύρισε με Βαλένθια, με ομαδάρα. Δεν έχω άποψη για το μάτς, δεν το είδα, το είδα γραμμένο. Έβλεπα ημίχρονα, λέω τι έγινε, αυτός είναι Ολυμπιακός. Κι όμως βλέπω τελικό, όλες οι φυλάδες, όλα τα site, όλος ο δημοσιογραφικός κόσμος, όλος ο δημοσιογραφικός κόσμος και εμείς μιλάνε για αυτή την επική ανατροπή. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Το μόνο μπασκετικό που μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός και ένα κλικ μετά ο Ολυμπιακός δεν μπορούν να χάσουν μάτς σε αυτή την περίοδο, σε αυτό το... Α, ο Παναθηναϊκός τι έκανε σήμερα, έχασε? Θέλω να δω αν έχασε, γιατί έπαιζε και ο Παναθηναϊκός, αλλά στάθηκα στην επική ανατροπή του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, μέχρι αυτά που έχω δει, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν παίζουν. Δεν ξέρω ο Παναθηναϊκός σήμερα τι έκανε. Πρέπει να ανοίξω το σκονάκι μου. Φούρναρη, γράψε ρε κατευθείαν να μην ανοίγω τα σκονάκια. Κέρδισε ο μπασχετικός Παναθηναϊκός. Τι έκανε την πρώτη του επίσημη πεταφλόγκα? Με αυτά που είδα εγώ, δεν χτυπιούνται ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, μόνο που καμιά ομάδα NBA έτσι που είναι σε αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Μη φωνάζεις βρε, μας ακούνε πολύ, τζάμπα λέει Σάλιο Χαλάς. Την καλημέρα μου Στέφανε, φίλτατε εκεί στο λιμάνι την Κυριακή, πολύ φιλικό ήταν το παιχνίδι. Φιλικό? Τι φιλικό ρε? Με 10 παίχτες Ολυμπιακός χίλια, σε δεύτερη παλιά δεν άλλαξες. Δεν άλλαξε ο Νίστρουμ δεύτερη παλιά με τους τεχνίτες του Λιβάη Γκαρσία, το Τετέι, το Ντέσερτς. Λούζαρε, με λούζαρε. Πού πας ρε στο κέμπι, ως λούζαρε. Α, ο Κάγκουα που πρέπει να ξεκινάει η ομάδα από αυτόν και να τελειώνει σε αυτόν, ξεκινά το βάζει αλλαγή. Σε ποιο μάτσα θα τον βάλεις ρε τον Κάγκουα ρε? Αλλαγή το Κάγκουα για να γίνει παίξει ποιο ρε? Κέρδισε 72-55 στο χαλαρό, φίλε Στέφανε. Καλά δεν θα κέρδιζε ο Παναθηναϊκός. Δαιμονισμένος.

Ευχαριστώ και τον Τζερόνιμο. Κέρδισε μέσα στο Βελιγράδι, λέει, την Παρτιζάνα με 18 πόντους για Παναθηναϊκό. Μερσί, Τζερό. Δεν χρειάζεται να μιλήσω για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό μπασκετικό. Αυτό η εμφάνισή του τα λέει όλα. Η χρονική στιγμή που είναι, σας λέω, μόνο ομάδα του NBA μπορεί να τους κοντράρει. Ευρωπαϊκά δεν βλέπω κάτι να... αυτός ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, για αυτό το δίμηνο μιλάω όπως τον είδα από την αρχή. Λέω εντάξει, είναι βιονικός, δεν ξέρω. Πάμε τώρα στον μπασκετικό Άρη και στον μπασκετικό ΠΑΟΚ που μας καίει. Εδώ πέρα άγγις και τα, ο περισσότερος κόσμος που ακούει εμένα προσωπικά μπορεί να είναι εντρεντικά, διότι παίζει παγκόσμια πλέον το ράδιο. Έχεις ένα τηλέφωνο, ένα κινητό, παντάς Μετρόπολης, ξέρω εγώ, GR, σε βγαίνουν 6 πλατφόρμες και ακούς live από όποιο σημείο της γης θέλεις. Ήταν τα πρώτα, το πρώτο, τα πρώτα δύο

Καϊρή μπορεί να κάνει πέντε πραγματάκια, ο Τσέντι Όσμαν. Συγγνώμη κύριε, από εκεί και πέρα το χάος, όλοι με φαίνονται ίδιοι. Κάτι Φώστερ, κάτι... δεν ξέρω και πώς. Νίκ Καλάθης τώρα με άσπρο μουσική στα 37-38 να πάει να δώσει, να πάει να παίξει 17 ασίστ ότι έχει. Στα δύο μέτρα δεν μπορεί να κάνει ένα φλωτεράκι. Απλό θέλει να κάνει, να τη δώσει την πάσα ασίστ. Μπερδεύεται εκεί, κουτράει πάνω στους άλλους, δεν έχει και πνευμόνια. Από εκεί και πέρα δεύτερο playmaker. Να είχαμε να λέγαμε. Εγώ κατάλαβα ότι εκεί πέρα ένας Μοχάμετ Σαλάχ Σουμάχερ το λέγανε στη Λετκαμπέλη, πήρε μόνο το μάτς μαζί με έναν άλλον τριποντάκια ξανθόνα. Αλλά οι τύποι ξέρανε και τι παίζανε. Pressing, παίζει στις κούτρες, δυνατή. Άσχετα αν είχαν ποσοστά Lakers σήμερα, τι να τους κάνουμε. Έτσι είναι η μπάλα, αλλά δεν πάβει να είναι η Λετκαμπέλη. Όσο κάνει το συμβόλιο του Τσέντι Όσμαν, είναι όλοι Λετκαμπέλη. Τι θες να κάνουμε τώρα, να το κρύψουμε αυτό. Δεν το βλέπω το πάω για πολλά πολλά. Καθαρά υλικό είναι το θέμα, έτσι. Καλά, τώρα δεν θα συζητήσω για προπονητή. Είναι τώρα. Δίαιτα Τριγκέρι, δίαιτα. Τίποτα άλλο, φιλικά στο λέω. Εγώ επιτρέπετε να είμαι χοντρός, γιατί δεν με βλέπει κανένας με σακάκια σε επίσημο μάτς. Δεν είναι τώρα πρέπει αυτές οι εικόνες τώρα. Φιλικά και όμορφος το λέω, καλό παιδί φαίνεσαι, έτσι. Ωραίος τυπάκος, χαβαλετζής. Πολύ θα ήθελα να ήμασταν έξω για καφέδες και τσίπουρα. Αλλά αυτό το χαλαρό, να συμβουλεύω το παίχτη, να τον χαϊδεύω και τα μαλάκια και να του βάζω νεράκι και αμοξύλ σιρόπι να πιει. Εντάξει, θέλει καμιά φορά. Με τη Λετκαμπέλης παίζεις. Ρίξε εκεί στο λούκι κανονικά. Ρίξε καμιά κλουτσιάτικα ρέκλα εκεί πέρα. Να φύγει καμιά πετσέτα. Κανένα, πώς τα λένε αυτά τα ισοτονικά. Κανένα βοήθα. Λουκοζέιτ στον αέρα. Κανένα, την άλλη τη μάρκα μην την αδικήσω. Κανένα power edge. Σήκωσε το ψηλά. Τριγκέρι, δείξε. Τέσσερα και 30 πριν από το τέλος έπαιρνε η κάμερα και τι να δουν οι παίχτες. Όταν είσαι με το ένα δάχτυλο στο μάγουλο και ακουμπάς και σκέφτεσαι το επόμενο μάτς. Φαίνεται, δείχνει. Δηλαδή σήμερα στο πάγκο του ΠΑΟΚ 4,5 λεπτά πριν από το τέλος βρισκόταν ο συγχωρεμένος Γιάννης Ιωαννίδης. Θα τους είχε σβερκώσει όλους τους παίχτες, όλους τους παίχτες ανεξαιρέτως. Θα είχε πάρει μαζί του φροντιστή πετσετάδες, απουνομάχους, αγκαριομάχους, όλη την αποστολή. Θα σκάλωνε τους παίχτες, του πει γράψτε ροζ φίλο αγώνα κερδίσανε, πάρ' τους πίσω και θα είχε ιερά εξέταση 3 μέρες. Αυτά για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Για Champions League δεν θα μιλήσω καθόλου, δεν προλαβαίνουμε σήμερα στην εκπομπή. Το μόνο που μπορούμε να αναφέρουμε είναι τη μεγάλη Viking που πήρε μέσα στην Νορβηγία 3-3 από τη μεγάλη Bayern. Αυτή είναι η μεγάλη surprise της ημέρας. 2-0 προηγούντονε οι Viking. Viking, καλά τη λέω, έτσι, στην Νορβηγική. Vikings! 2-3 η Bayern και στο 90. Η λύτρωση για τους Νορβηγούς. Αν γινόταν αυτό στην Ελλάδα, οποιαδήποτε ομάδα έπαιρνε με αυτό το αποτέλεσμα 3-3 εδώ στην Ελλάδα με τέτοια εμφάνιση, θα έλεγε θα γράφαμε 30 χρόνια εδώ. 30 χρόνια θα γράφαμε για την εκπληκτική εμφάνιση. Αν ήταν ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Άικο, ΠΑΟΚ δεν θα είναι ποτέ εκεί, είπαμε. Θα γράφαμε άθλος, Βίκινγκ ρε, η Βίκινγκ. Αύριο νομίζω έχουμε Ολυμπιακός Μαρσέιγ ή Μαρσέιγ Ολυμπιακός. Βοηθήστε με λίγο Ολυμπιακή. Δεν θέλω να ανοίγω. Δεν έχω και χρόνο να ανοίξω τέτοιες σελίδες τώρα. Πάω λίγο κατευθείαν στον μπασκετικό Άρη. Θα πω
Θα το πω απλά.

0: Μετά από νίκη 30 πόντων επί της ΑΕΚ. Δεν ήταν και τίποτα δύσκολο. Εντάξει, δεν είναι η ΑΕΚ τώρα. Με ένα λαρετζάκι που προσπαθεί να παίξει. Ήθελε να έρθει και στον Άρη και καλά κάνανε οι φιλαθλητικοί. Δεν τον θέλανε ούτε καν ζωγραφιστό. Θα πω απουσίες η ΑΕΚ τέτοια. Καταρχήν έχει η ΑΕΚ ένα πεντάρι Μπράουν που είναι τραυματίας. Τεσσαροπεντάρι, αυτό το παίχτη το λατρεύω. Οπωσδήποτε τώρα στείλε τον Μπίρτς και πάρε αυτόν. Τον Μπράουν, αυτόν την παιχτάρα, αυτό τον Έλουρα που είναι το, σαν τον Κωστάκι τον Αντετοκούμπα, αλλά τα στάζει κιόλα. Επί το πρακτέου, για να μην μασάμε και τα λόγια. Αυτό που θέλει να παίξει ο Σπανούλης και κατάλαβε όλη η ομάδα και οι παίχτες, σας το έχω πει, είναι το run and gun. Το δύσκολο είναι ότι οι τρεις παίχτες αυτοί στον Άρη, και θα τους ονομάσω, δεν μπορούν να τα ακολουθήσουν. Number one, Μπίρτς. Δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό. Αργός στα χέρια, αργός στα πόδια και αργός στη τόλμη. Είσαι κάτω από το καλάθι και δεν παίρνεις παραμάζωμα την μπασκέτα. Και μου κάνεις το post-out να μου ρίξεις την παλιά έξω. Είσαι κάτω από το καλάθι, δεν βασίζεις τα χέρια σου. Πέντε φορές βρέθηκες και με έδωσες πάσα. Μέσα στη βροχή. Πάμε στον Άνταμ Μουχόκα, στο μεγάλο Final Four, μάλλον most value player, πώς λέγεται, MVP. Αυτός είναι για πορτιέρης σε μπιφτεκάδικο στο Σαράγεβο. Το βλέπω 4 μάτς, δεν μπορεί το παιδί ούτε να τρέξει, ούτε να τριπλάρει, ούτε να κάνει δίσδυση. Άμα φτάσει κάτω από το καλάθι, τη στέλνει στο ταμπλό και πίσω στο κορομιλά τη τσέπη του διαιτητή την μπάλα. Και φυσικά θα τα ακούσεις, κύριε Πιστολιόπουλε. Στα δικά μου τα ματάκια δεν μπορείς να ακολουθήσεις. Καλός ο Χαβάς, καλό το παιδί μας, καλός ο Αριανός. Εγώ θέλω το Τολιόπουλο όταν έπαιρνε 40 χιλιάρικα το χρόνο. Ούτε το Τολιόπουλο του περσινού Παναθηναϊκού θέλω. Αλλά ούτε εκείνα τα επίπεδα έχεις πιάσει ακόμα. Και θα σου πω γιατί δεν τα έχεις πιάσει. Όχι ότι δεν είσαι καλός αθλητής. Βλέπεις ότι δεν είσαι το πρώτο βιολί πλέον. Εσύ θες όλα τα φώτα της δημοσιότητας να είναι πάνω σου. Όχι, δεν θα είναι. Υπάρχουν οι Δημητρίεβιτς που τι να κάνουμε, κύριε Τολιόπουλε, αν θες να συμμορφωθείς και αν θες να το καταλάβεις, τι να κάνουμε τώρα. Όταν μπαίνει ο Δημητρίεβιτς μέσα, λες και βλέπω τον Τζον Στόκτον. Τι να κάνουμε τώρα. Το παιδί δεν ξέρω τι έχει κάνει από τα εργοστασιακά, πώς έχει βγει. Λες και το γήπεδο το βλέπει με ντρόν. Σηκώνει ψηλά πάνω από την οροφή εκεί που κρέμεται το 6, το μεγάλο εξάρι του θρύλου του μπασκετικού θεού, του θεού του πολέμου, Νίκ Γκάλης του γκάνγκστερ. Εποκεί εκεί έχει ένα ντρόν ο Δημητρίεβιτς και αλωνίζει και κάνει ό,τι θέλει. Έχει μάτια παντού. Τη βγάζει την μπάλα στο κενό όπως θες και άμα δεν τη βγάλει την παστελώνει μέσα. Τι κάνει κλάτς, όπως λέει και ο φίλος μου ο Πασκουάλ Ντεκαμόρ. Μαζί σου ίδια, τώρα... Από πίσω είναι και ο Μόργαν, ο Ματ Μόργαν, ο οποίος άμα δαιμονιστεί το καλάθι το βλέπει βαρέλι, έχει και φτερά στα πόδια, δεν μπορείς να το πιάσεις κόστ του κόστ. Και έμεινε ο Τολιόπουλος με το Πιστολιόπουλο στο πλαϊνό βηματάκι, που αν έχουμε ψυχολογία θα βάλουμε 3 στα 7. Αν δεν έχουμε ψυχολογία θα βάλουμε 0 στα 7. Αυτό είναι το έργο. Understand, αγαπητοί ακροατές. Αγαπητοί ακροατές, νομίζω να ήμανε δίκαιος. Αυτά. 2:52 η ώρα, 2:31:090:90:90. Όποιος διαφωνεί, όποιος συμφωνεί, ας πάρει τηλέφωνο. Ξεκινάω να ρίχνω τα μηνυματάκια στη πιάτσα. Αυτά που γράφει ο λαός. Καλημέρα Στέφανε, τελείωσε το ροπό. Ελστάτ, καλή εκπομπή. Πρώτο μήνυμα από την κυρία Μαρία, όπως ήθιστε άλλωστε σε κάθε εκπομπή. Πολύ καλησπέρα Στέφανε, ποτάμι είσαι σήμερα. Ποτάμι λέει, πώς τα λες έτσι ρε μεγάλη καληνύχτα. Ο φίλος μου Γιαννάκης από την Τζερμάνια, Gastarbeiter Technologia, στέλνει μηνυματάκι. Αχ μελισσάκι. Λολοντάκι όπως έλεγε η γιαγιά μου. Λολοντάκι. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάρκο από το μαγευτικό Φιέρι. Ο Κουκακόλας ο εξαίρετος φίλος. Παντελάκο, Μπούτσκο, γύρνα πίσω γες το τηλεφώνα. Και διαρκεία στο μπάσκετ παναθεμάτων. Τι να τον κάνει αυτός, δικαιούται να μιλάει όσο θέλει και όταν θέλει. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε, ναι.
1: Έλα Στεφό.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου φίλε μου, γεια σου, ο Μπάμπης είμαι, ο Σουγιάς.
0: Γεια σου Μπάμπη, Σουγιά, γεια σου Σουγιά Μπάμπη. Γεια σου, ο Στεφανάκος ο Στιλέτος εδώ.
1: Ω παραμάγκα.
0: Ω παραμάγκα.
1: Δεν μου λες, έχω καιρό να ακούσω την οχταροκαθίστρα και το Βαραβά, τι κάνουν αυτοί.
0: Ναι, ξέρω, νομίζω επικοινωνούν και σε άλλες εκπομπές. Εδώ είναι, δεν φεύγουν αυτοί.
1: Είναι καλά δηλαδή.
0: Καλά είναι, μόνο καλά. Αυτοί θα είναι καλά. Εμείς δεν θα είμαστε, βέβαια.
1: Δεν μου λες. Να έρθω να σε πάρω μια μέρα να πάμε στο μαγαζί στην Βουλγαρία. Σε εκείνο που γυρίσει και τον ντοκοντόκο να πούμε. Το ξέρω που είναι.
0: Μεγάλε, δεν θα ρωτάς αυτά. Έπρεπε να έχεις έρθει εδώ να επιβεβαστώ και φεύγουμε. Αυτά είναι περιτά.
1: Μα Παναγία μου.
0: Σε παρακαλώ.
1: Μα σε
0: παρακαλώ.
1: Θα το κανονίσω. Καλή συνέχεια σου εύχομαι φίλε και μας κρατάς ωραία συντροφιά τα βραδάκια.
0: Να σε καλά, υγεία και τύχη να έχουμε όλοι και ευέλιστη ψυχή. Γεια σου Μπάμπη Σουγιά. Ο Νικολάκης ο έμπλαστρος ακολουθεί, ποιος θα πάρει τηλέφωνο. Μετά από πολύμηνη απουσία, καθώς και αθλητικό τραυματισμό, ρίξη χιαστών η κυρα Βασιλική από τη Σουρδία στέλνει μήνυμα και λέει: Καλημέρα, 7, για να μας πει ότι τονίζει την καλημέρα του Good Morning, όπως λένε εκεί στην στη Σουρδία. Τι κάνετε, πως είστε, ερωτεί με κεφαλαία γράμματα. Και εγώ της απαντώ σαν το Τρίφωνα Σαμαρά, amazing, wonderful. Ο Κωνσταντίνος φίλος μου γράφει: Καλημέρα Στέφανε, Μαρσέιγ Ολυμπιακός. Merci beaucoup. Πάμε δηλαδή στο λιμάνι της Μασσαλίας. Πω, προσοχή εκεί. Νταλικέρης για κατούριμα δεν σταματάει ούτε για 30 δευτερόλεπτα την Ταλίκα. Σε όλο το τόξο το 80 χιλιόμετρων εκεί του λιμανιού και τα Πέριξ. Την Πέμπτη είναι Μαρσέιγ Ολυμπιακός, Ρενόφι. Κάτσε, την Πέμπτη είναι Μαρσέιγ Ολυμπιακός, Ρενόφι και Παναθηναϊκός Μπάνια Λούκα. Κάτσε ρε να δούμε το πρόγραμμα. Η ΑΕΚ πότε παίζει? Να παίξει και Τσούλου.

Α, το πρόγραμμα του αυριανού. Λάσκ Λίντς Λίβερπουλ, Φέγενορτ Κόμο, Άστον Βίλα Φενέρ, Μάντσεστερ Σίτι Παρίσι Ζερμέν. Οχοχο. Όλα τα μάτς 10 εκτός από το Φέγενορτ Κόμο Λίντς Λίβερπουλ 8 παρατέταρτο. Σαχτάρ Ντόνεσκ ΑΕΚΑ. Η ΑΕΚΑ ταξιδεύει για τον Ντόνεσκ να παίξει αύριο στις 10. Αλλά δεν ξέρω σε ποιο γήπεδο γίνεται το μάτς. Εκεί στο Σαχτάρ θα γίνει, αλλού, κάπου αλλού. Ναι, Τζερό, σε πρόλαβα. Πάντως ευχαριστώ που μου γράφεις ότι παίζει ΑΕΚ σήμερα. Έχω βάλει το σκονάκι αναγκαστικά. Ωραίο μάτς, παιδιά. Αλλά θα δούμε όλοι Σαχτάρ ΑΕΚ αναγκαστικός. Αν δεν έπαιζε Σαχτάρ ΑΕΚ εκείνη την ώρα, δεν θα βλέπω ούτε το City Paris Saint Germain. Θα βλέπα τον Bodo Glimt Dortmund. Εκεί πρέπει να γίνει χαμός πάνω κάτω το γήπεδο. Bodo Glimt, ξέρετε, έτσι. Έχει και Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης. Για να δούμε τι κάνει ο Βίνι Τζουρού, που πιστέψανε όλοι. Και ακόμα συνεχίζεται φυσικά αυτό το έργο, ότι έχει βάλει το σωσία του να παίζει. Έκανε και τις πλαστικές.

πάει για το Λονδίνο, ε. Ευχαριστώ. Ναι, είναι η λεπτομέρεια που έψαχνα. Η ΑΕΚ παίζει σήμερα που ξημερώνει, πάει στο Λονδίνο. Σε ποιο μάτσα το παίξει, σε ποιο γήπεδο? Λονδίνο, ε. Ωρε, μεγάλη. Συγγνώμη δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Οι Ουκρανοί δεν είναι σε πόλεμο, μόνο οι Ρώσοι είναι? Γιατί οι Ρώσικες ομάδες δεν παίζουν τσουλού, έχουν αποκλειστεί, και οι Ουκρανικές πρέπει να παίζουν?

ο φίλος μου ο Μπάμπης από Καβάλα, για να μην λέει μπερδεύεσαι, χύμαρος είσαι, έβγερε φίλε. Ο Μπάμπης από Καβάλα, για να μην μπερδεύεσαι. Καλό στο φιλαράκι μου, για να μην μπερδεύουμε τον Μπαμπίνο by night από μαγευτική Καβάλα Πανεστάλογο. Ναι ρε, θέλω και το γήπεδο βρε, από αυτέ που με αποκαλείς. Ναι ρε, θέλω και το γήπεδο, πες και το γήπεδο. Αφού το έκανες που το έκανες στο Λονδίνο, ψάξει και το γήπεδο να μην ψάχνω εγώ. Εσείς οι ακροατές και ειδικά οι ταξιτζίδες είστε το δικό μου Google. Δεν πατάω εδώ Google. Κατευθείαν στο μήνυμα πιο γρήγορη. Θέλω και το γήπεδο ρε. Στο Λονδίνο ποιο παίζει, στο... στις Arsenal, στις Chelsea, στη West Ham. Όλα αυτά στο Λονδίνο είναι.

τύπος παίζει στη Σμύλουγκο. Σμύλουγκο και αυτή νομίζω εκεί πέρα είναι. Έχουνε ντέρμπι. Ποιο έχει το ντέρμπι Άστον Βίλα? Το καθεαυτού ντέρμπι, όπως λέμε, πάω Κάρις, Άρης πάω. Τώρα έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα στη Β' Εθνική που παίζει West Ham με τη Millwall νομίζω. Το κλασικό τοπικό ντέρμπι, έτσι, αναντάμε παπαντάμε. Πώς παίζουν στην Εβερτόνε, ξέρω εγώ, κάπου θα έχει, έχει πολλά γήπεδα το Λόντον. Τι είναι, σαν τη νέα τούμπα εδώ που κάνουμε εδώ πέρα 4 χρόνια να τη βγάλουμε σχέδια, άλλα 30 να την κατεδαφίζουμε και άλλα 90 να το χτίσουμε. Ή σαν το παλέ εδώ πέρα στην έκθεση που από το 1995 ψάχνουμε πώς θα το κάνουμε καινούργιο. Ο μεγάλος Μάρκο μου γράφει στις Τσέλσι. Θα πάμε να παίξουμε Stanford Bridge. Η ΑΕΚΑ του, οχ, Μάριος Ηλιόπουλος, γουστάρο εκεί, Stanford Bridge τα επίσημα, ο κύριος Μάριος, όπου δεν χάνεται με τίποτα αυτό.

Καλημέρα στο φίλο μου το Στράτο. Μου λέει κάτι για ρούφ, μου λέει. Κάτι Νίκολης μπερδεύει, κάτι ΠΑΟΚ παιδεύει μέσα. Δεν το διαβάζω γιατί δεν μπορώ να βγάλω άκρη και τζάμπα. Όχι πρόστιμο θα φάμε. Καλά λέω εγώ, στείλετε καλύτερα στην μεσιέρα μου εδώ πέρα στο Facebook, στο Messenger. Τώρα μου γράφεις κάτι για ρούφ του τέτοιου που είναι για το ΠΑΟΚ, αλλά δεν πέρανε φάουλ. Κάτι μπερδεμένα μου γράφεις, Στράτο, δεν καταλαβαίνω.